Χριστή Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον,

Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου Υιού, μεθου ευλογητός Υιού.

Ευτυχώς που υπάρχει η Εκκλησία και διασώζει την ελληνική γλώσσα, τη γραμματική, το συντακτικό, τα σχήματα λόγου, όσοι είναι και η παρήχησης. Παρήχηση ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος είπε την παραβολή του σποραίος, και ακούσαμε την ωραία εκείνη φράση, την παρήχηση, εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε των σπόρων αυτού. Πρόκειται για μία πολύ ωραία παραβολή, κάθε χρόνο ακούγεται, γλαφυροτάπη, λυτή, με αδρές γραμμές, αλλά με βαθύτατα νοήματα. Είναι μία παραβολή πολύ γνωστή και πολύ αγαπητή η παραβολή. Και μάλιστα την Κυριακή αυτή που ακούγεται η παραβολή του σποραίος, ήθιστε έχει καθιερωστεί να άρχονται και τα μαθήματα, να αρχίζουν δηλαδή και τα μαθήματα των κατηχητικών σχολείων της Εκκλησίας. Και τι λέγει αυτή η παραβολή, τι είπε ο Κύριος? Εξήλθε, λέγει, ο Σπύρον, τους πήρε των σπόρων αυτού. Εξήλθε από τον οίκον του εις το χωράφι του ο σποριάς για να σπείρει των σπόρων. Κι άλλο μέρος του σπόρου έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη από τους ανθρώπους και ήλθαν τα πετινά του ουρανού και τον κατέφαγον. Άλλο δε μέρος του σπόρου έπεσε εις την γην επί της πέτρας όμως, και διατομήν έχει νυκμάδα

εξειράνθη και άλλο μέρος του σπόρου έπεσεν εις την γην, όπου εκεί υπήρχε και η σπόρη αγκάθια εν μέσω ακανθών. Και μαζί με τον σπόρον εκείνων των καλών ανεθύησαν και άκανθε και απέπνιξαν των καλών των σπόρων εάκανθε. Και μέρος του σπόρου έπεσε εις την γην την καλήν, την μαλακιά γη και καρποφόρησε και καρπών πολλήν έκαιτο το πλασίο να λέγει η παραβολή. Και βεβαίως οι μαθητές όταν ήκουσαν την παραβολή αυτή δεν κατάλαβαν το νόημα, το βαθύτερο νόημα της παραβολής. Και με την απλοϊκότητά τους εζήτησαν από τον Κύριο, «Κύριε πες μας, τι η παραβολή αυτή, τι σημαίνει αυτή η παραβολή που είπες?» Και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβαση με τον φιλάνθρωπον έρχεται και ερμηνεύει την παραβολή όχι μόνο προς τους μαθητάς αλλά και προς όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα, διότι είναι μια παραβολή, είναι τα λόγια του Κυρίου που έμειναν εις τον αιώνα. Έτσι είπε ο Κύριος αρχίζοντας με την φράση μου, «Εξήλθεν ο Σπύρον που σπήρε των σπόρων αυτού», και στη συνέχεια όταν ερμήνευσε την παραβολή τους είπε, «Ο σπόρος εστί ο λόγος του Θεού». Αλήθεια, ο σπόρος εστί ο λόγος του Θεού. Και βεβαίως η έννοια, η λέξη, ο όρος λόγος είναι πολυσήμανος. Ήδη από τα προ-Χριστού χρόνια γίνεται ο λόγος για τον λόγο. Ο Ηράκλητος ονομάζει τον λόγον ότι είναι τόσο σημαντικός που δημιουργεί την ζωτική τάξη, τη λογική τάξη και είναι η διαλεκτική των αντιθέσεων και είναι η διαλεκτική της νοήσεως του ανθρώπου. Έρχονται στη συνέχεια οι στοικοί φιλόσοφοι να ομιλήσουν ότι λόγος είναι η ζωτική αρχή και ο μέγας φιλόσοφος ο Αριστοτέλης έρχεται και λέγει ότι αυτό ακριβώς είναι ο λόγος, αυτό που διακρίνει τον άνθρωπο από τα ζώα. Ο άνθρωπος έχει λόγον, έχει λογική, τα δε ζώα ου. Και βεβαίως στη συνέχεια διάφορες φιλοσοφίες και ιδιαίτερα η γνωσιολογία και τα νεότερα φιλοσοφικά συστήματα ομίλησαν για την έννοια του λόγου και ομίλησαν για καθαρό λόγο, ομίλησαν για ορθό λόγο και πολλά άλλα συστήματα της ανθρωπίνης λογικής. Ωστόσο στην Βίβλο, στην Αγία Γραφή, η έννοια του λόγου έχει κάτι το βαθύτερο και το ουσιαστικότερο, μα και το αυθεντικότερο. Λόγος είναι το πρόσωπο του και λόγου του Θεού, είναι αυτός ούτως ο Χριστός. Και όταν λέγει στην παραβολή «εξήλθεν», αυτό το «εξήλθεν» σημαίνει θεολογικός, «εξήλθεν εκ των πατρικών κόλπων», του τέστην ενυθρώπησε ο Υιός και Λόγος του Θεού και έγινε ο αιώνιος σπορεύς, είναι εκείνος ο οποίος σπέρνει διηνεκώς, απαύστος των λόγων, την αλήθεια, την αυθεντική αλήθεια, το Ευαγγελιόν του. Λόγος του Θεού είναι το Ευαγγέλιο, είναι οι θείες εντολές, η θεία διδασκαλία του. Πάντοτε συνεχώς σπέρνει, δεν λέγει «εξήλθε και μέλλον σπήρε, σπερώ», ως είναι ο μέλλον του ρήματος σπέρνω. Αλλά είπε «εξήλθον του σπήρε», συνεχώς σπέρνει στις ψυχές των ανθρώπων τον λόγο του. Και βεβαίως έδωκε την ερμηνεία στη συνέχεια ότι ο σπόρος εκείνος ο οποίος έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη από τον ανθρώπον είναι η καρδία του ανθρώπου εκείνου που άκουσε τον Λόγο του Θεού όμως δεν τον δέχτηκε και ήρθε ο διάβολος και αφήρεσε τον σπόρον και είναι η καρδία εκείνη, η σκληρά καρδία, ομιλεί δια την σκληροκανδία, δια την αλαζονία, δια την αυτάρκεια την οποία δηλώνει και εκφράζει ενίοτε ο άνθρωπος και ακούει μεν άρα παρέρχεται και αποδιώκει και διώχνει μακράν αυτού τον Λόγο του Θεού. Στη συνέχεια είναι η άλλη κατηγορία των ανθρώπων εκείνων που ομοιάζουν με τον σπόρον που έπεσε επί την πέτραν
αλλά δεν είχε ηκμάδα, δεν υπήρχε υγρασία. Και έτσι τότε δεν εμφύτρωσε. Ακούνε το λόγο του Θεού στην καρδιά τους. Όμως πολύ επιπόλαια, πολύ επιφανειακά, και όταν έρχονται οι πειρασμοί, και όταν έρχονται οι διωγμοί, και όταν έρχονται οι δοκιμασίες της ζωής, δεν έχουν υιοθετήσει τον λόγο του Θεού. Είναι κλειστά τα ότα των ιστολόγων του Θεού. Δεν τον αποδέχονται τον λόγο του Θεού, γιατί επιπολέως τον ακούν. Και η άλλη κατηγορία είναι η κατηγορία των ανθρώπων εκείνων με την καρδία που ομοιάζει με το χωράφι εκείνο που είναι γεμάτο με αγκάθια. Έρχεται ο σπόρος, έρχεται ο λόγος του Θεού, όμως η καρδία τους είχε σκληρινθεί από τα αγκάθια του κακού βίου των, της κακής συμπεριφοράς των. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έρχονται οι μέρημνες του κόσμου τούτου, του βίου του Ματθαίου του κόσμου, όταν έρχονται οι ειδονές και οι απολαύσεις και η μέρημα δια την απόκτηση και μόνο υλικών αγαθών, τότε έχει λησμονηθεί ο λόγος του Θεού και πνίγει η κοσμική απόλαυση και πνίγουν οι ειδονές του κόσμου τούτου των θείων λόγων. Όμως υπάρχει και η αγαθή καρδία, καρδία η καλή γη, η οποία δέχεται τον λόγον του Θεού, και αυτός ο λόγος καρποφορεί. Το ερώτημα όμως που γεννάται είναι για αυτή την δεκτικότητα του λόγου του Θεού. Άραγε η δική μας καρδιά, τι είδους καρδία είναι? Είναι καρδία σκληρή? Είναι καρδία πέτρινη? Είναι καρδία αγκάθινη? Η καρδία έφορος και αγαθή καρδία. Πώς δεχόμαστε άραγε τον λόγο του Θεού? Ποιες σκέψεις περνάνε από το νου μας και από την λογική μας και από την όλη μας ύπαρξη? Μήπως θεωρούμε ότι πιο πιστικός είναι ο λόγος του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως, ο λόγος των εφημερίδων? Μήπως ο λόγος ο ανθρώπινος? Μα ο ανθρώπινος λόγος είναι πετερασμένος, είναι επιαπτερόεντα. Ο ανθρώπινος λόγος είναι λόγος μάταιος, σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Είναι λόγος φθαρτός, γήινος, γιατί είναι ανθρώπινος λόγος. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι λόγος αιώνιος, είναι λόγος αποκαλυπτικός. Είναι λόγος που μερικές φορές μπορεί να μας φαίνεται λόγος σκληρός, όμως είναι μεθεκτός ο αποκαλυπτικός λόγος του Θεού εις τον άνθρωπο με την ταπεινοφροσύνη και με την δεκτικότητα της καλής καρδίας του. Γι' αυτό το λόγο μεγάλο ερώτημα είναι προς απάντηση: τι είδους καρδία έχουμε? Και μήπως μερικές φορές έρχεται και ο πειρασμός ότι ο λόγος της Εκκλησίας δεν είναι σύγχρονος και επίκαιρος, και είναι λόγος μεσαιωνικός, σκοταδιστικός, οπισθοδρομικός. Μα είπαμε, ο Θείος Λόγος είναι αιώνιος λόγος, είναι λόγος του Θεού. Και ωραιότατο ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι ο λόγος του Θεού ζών και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον, διεικνύμενος άχρη μερισμού ψυχών και πνεύματος. Και ακόμη και κάτι άλλο, ακούμε την διαβεβαίωση του Κυρίου ότι αυτός ο λόγος του, που είναι αυτός ούτως ο Κύριος, ο αιώνιος διδάσκαλος, ο μόνος διδάσκαλος, θα μας πει ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και πράγματι, ο αυθεντικός λόγος του Κυρίου είναι ο λόγος που στηρίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι ο λόγος που θερμαίνει τις καρδιές των ανθρώπων. Είναι ο λόγος που παρηγορεί. Ωραιότατα έχει λεχθεί ότι ο λόγος του Θεού είναι εκείνος ο λόγος που έχει στεγνώσει τα περισσότερα δάκρυα των ανθρώπων. Είναι λόγος καθοδηγητικός. Είναι λόγος που επιτελεί ηθικά θαύματα. Γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε ακόμη τον Κύριο, ο οποίος μας λέγει: «Ως γαρεάν επεσκυνθεί εμέ και τους εμούς λόγους μου, επεσκυνθήσετε
ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει εν τη δόξη αυτού. Ενώ μακάρι οι ακούετες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Είναι μακάρι εκείνοι οι οποίοι ακούν των θείων λόγων την θεία διδασκαλία και την εφαρμόζουν στην ζωή του, στην καθημερινή. Και ακόμη να γνωρίζουμε τελικά ότι ο άνθρωπος ούκαι πάρτο μόνο ζήσεται, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος του Θεού. Και βεβαίως δεν μένει παρά να καταλάβουμε και να νιώσουμε ότι αιώνες τώρα κηρύτεται διαμέσου της Εκκλησίας ο Λόγος του Θεού, διότι η Εκκλησία διεφύλαξε τον Λόγο του Θεού ως θησαυρόν ατίμητον, και αυτός ο Λόγος διοδόθη στα πέρατα της Οικουμένης, διοδόθη ιδιαιτέρως δε εις των ελλαδικών χώρων, από την Κύπρον μέχρι την Πελοπόννησον, την Κρήτην, των Εύρων και ακόμη και σε αυτή την ελληνικοτάτη Μακεδονία, που σήμερα επιτελούνται και τα ιερά μνημόσυνα δια του Δυτικού Μονομάχου. Δεν μένει παρά να καταλάβουμε και να νιώσουμε κι εμείς αυτό του ψαλμοδού που το λέγει εις των μακρότερων ψαλμών ο 118ος, ότι τα λόγια του Κυρίου ως μέλι το λάρυγγί μου, και ακόμη ο λόγος του Κυρίου, ο λόγος του Θεού, λίχνος εν της φωσή μου.

0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζων τους επί σύ πεπιθώτας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε.
1: Αμήν.
0: Τες εκκλησίες σου.
1: Αμήν.
0: Τις ιερεύσει. Το έθνη ημών. Το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

Κύριος ο Θεός ημών τάξη τας ψυχάς αυτών, εν φαϊδί και οι αναφάβονται. Τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφησε τον αυτόν αμαρτιών.

0: θανάτων και πάση σαρκός. Ο τον θάνατον καταπαθήσας, το δε διάβολο καταργήσας, τη ζωή του κόσμου εξορισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσος και τα ψυχάς πάντων των ιερουικώς αγωνισαμένων κατά των μακεδονικών αγώνα υπέρ του πίστεως και της πατρίδος αδελφών ημών. Και τάξω αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, έλθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημά το παρά αυτόν πραχθένε λόγο ή έργο ή διανύε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός χώρισον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος σου ζήστη και ουκ αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος τους αμαρτίας υπάρχεις, δικαιοσύνης, δικαιοσύνης τον αιώνα και ο νόμος σου
1: αγαπητοί. Κύριε δεϊτώμε,
2: Κύριε ρεϊσόν,
0: η μακαρία ανάπασης, πάντων των ηρωικών αγωνιστέντων και ενδόξους πεσόντων κατά των μακεδονικών αγώναν αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το ανάρτο σου πατρί και το πανεγείο και αγαθό και το οποίο πνεύματι, νυν και αή και σε αιώνα των αιώνων. Η ομιλία σα είναι η αξιωμακάρη και η

0: και ελεοσέτ και εφημάστη αυτούς και χάρ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Και ο Πνεύμος και νυν και αΐ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Σωμάτων, και εσύ εστιμή εδόξ προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και Παρακλήμων Αποστόλων.

0: ομίλησε ο σεβαστός και αγαπητός ιεροκήρυξης ο πατήρ Χρυσόστομος με την Ευφράδεια, η οποία το διακρίνει και ανέπτυξε τα θέματα της σημερινής ημέρας. Επιτρέψατε μόνο δύο σκέψεις. Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που ήρθα στην Αθήνα. Σαν φοιτητής, τακτικά έρχομεθα στον ιερό αυτό ναό. Εδώ ήρθε και σαν κληρικός. Εδώ έλαβα τη χάρη ώστε να εισέλθω εις τον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης. Κι όμως σήμερα, καθώς ήρθα και βρέθηκα μέσα στον χώρο αυτό, είχα την αίσθηση ότι πρώτη φορά βρέθηκα εδώ. Έβλεπα με θαυμασμό τον ιερό αυτό ναό, την ωραιότητά του. Έβλεπα πόσο μικροί είμαστε εμείς και σκεφτόμουν, αν σε ένα έργο τέχνης ανθρώπινο εμείς είμαστε πολύ μικροί, μπορούμε να σκεφτούμε τι είμεθα απέναντι του Θεού. Ήρθαμε εδώ για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, ήρθαμε για να τιμήσουμε και εκείνους τους ήρωες αδελφούς μας οι οποίοι έπεσαν στο μακεδονικό αγώνα κατά τις διάφορες περιστάσεις, ώστε και η Μακεδονία και η πατρίδα μας να έχει την ελευθερία, να έχει τη δυνατότητα να ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Γιατί αυτό μας είπε ο Άγιος Ιεροκήρυκας, ότι η χάρη του Θεού, ο Λόγος του Θεού, όταν εισέλθει μέσα μας και τον κρατήσουμε και τον αξιοποιήσουμε, τότε γινόμαστε και εμείς δυνατοί και παντοδύναμοι να κάνουμε έργα μεγάλα και σπουδαία. Ο Κύριος άλλωστε το είπε: «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Ομένο εν εμή, ούτως φέρει καρπών πολύ». Αυτό το δώρο να χαρίσει σε όλους μας ο Κύριός μας και σε εκείνους που έπεσαν στον αγώνα. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάδια φυλάξει πάντα σε εμάς, καλημέρα σας και μεταφέρομαι και τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
0: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
0: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759-9759 για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofitagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο, 10 Οκτωβρίου του 2026. Βρίσκομαι στους πρόποδες του όρους Κερκίνη, ένα καταπληκτικό βουνό, ιστορικό βουνό. Εδώ έγιναν και ορισμένες από τις σκληρότερες μάχες των οχυρών. Εδώ ήταν ολοχία Σίτσιος. Ήμουν χθες στη Βέρεια, σήμερα εδώ στα όρια των νομών Κιλκής και Σερών. Θέλω να σας είπαμε ότι σε αυτή την εκπομπή αποφεύγουμε να θίξουμε θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε καλά, τα οποία δεν είναι και το αντικείμενο του ενδιαφέροντος των εκπομπών, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Επειδή μίλησα με διάφορους, με δημάρχους, με παράγοντες από την περιοχή, με απλούς γεωργούς, κτηνοτρόφους, ιδιαίτερα ο νομός Συμμαθίας, από τους παραγωγικότερους νομούς στην Ελλάδα, είναι ο νομός συνολικά είναι σε αδίέξοδο. Πόσο μάλλον εδώ στο Κιλκής, που δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο έφορος νομός όσο είναι η Μαθία. Ακούστε τι λείπει, γιατί ρώτησα και δημάρχους τους, όπως σας είπα, λέει, τι χρειάζεται, τι πρέπει να γίνει. Η άποψη που υπάρχει είναι η εξής, ότι πρέπει να προχωρήσουμε ως χώρα σε αναδιαμόρφωση του χάρτη τοπικής αυτοδιοίκησης, να ξαναγίνουν, ίσως να μην πάμε στους δήμους που είχαμε με τον Καποδίστρια, αλλά σίγουρα τους, τώρα πόσους έχουμε, 300, να γίνουν τουλάχιστον 1000 οι δήμοι, να δημιουργηθεί λοιπόν ένας καινούριος χάρτης τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά το δυνατόν να υπάρχει συγκερασμός και των ιστορικών συμβολισμών, που κάποιοι είναι ιστορικοί δήμοι, αλλά να χαραχτούν τα όρια των δήμων με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε σε κάθε δήμο

μικρές απόψεις των ανθρώπων και κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα, επαναλαμβάνω, μιλώντας με τους ανθρώπους μου είπα που αυτοί ξέρουν καλύτερα τα τοπικά. Και ξέρετε ποιο είναι το λυπηρό? Δεν ακούω κανέναν, μα κανέναν, να λέει, να μιλάει για την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της σύνταξης ενός αναπτυξιακού προγράμματος αναδήμο, το οποίο όμως πρόγραμμα του κάθε Δήμου θα είναι συναφές και διασυνδεδεμένο με τα γειτονικά και όλα μαζί, περιφερειακό αναπτυξιακό σχέδιο και τα περιφερειακά σχέδια, αναπτυξιακά σχέδια θα είναι το αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας. Αλλιώς, δηλαδή, ερχόμενος στο Κιλκής, είδα, δεν θέλησα να το φωτογραφίσω, δεν θέλω να κάνω πραγματικά παιχνίδι εντυπώσεων. Αν δείτε τι συμβαίνει με τα πάρκα αυτά, τα ηλιακά πάρκα, δεν πίστευα στα μάτια μου. Ρώτησα εσύ, είναι αλήθεια, στο συνοδηγό μου, το φίλο τον Κώστα, λέω, αυτό που βλέπω είναι αλήθεια? Πού εντάσσεται αυτό? Ξέρει κανένας? Ξέρει κανένας τις συνέπειες που θα έχει αυτό στην τοπική πρωτογενή παραγωγή? Επίσης, ρώτησα ένα δήμαρχο, πόσες τέτοιες έχεις εδώ πέρα? Λέω, έχω τόσες, έναν αριθμό. Πόσο παίρνετε ανταποδοτικά? Τέλει, λέει, το 3% του τζίρου. Πάει το 1,78% στο Δήμο και στα έσοδα του Δήμου και το υπόλοιπο πηγαίνει στους λογαριασμούς ρεύματος των... Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ο ίδιος μου είπαν οι δήμαρχοι ότι είναι πολύ μικρό σε σχέση με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και πιθανόν και του κλίματος, γιατί αυτά δεν είναι γνωστά. Ερώτησα λοιπόν, τι όριο ζωής έχουν οι ανεμογεννήτριες και τα ηλιακά πάρκα, μην νομίζετε, αλλά πάμε στις ανεμογεννήτριες. Τι όριο ζωής έχουν? 25 χρόνια. Ωραία. Μετά από 25 χρόνια τι θα γίνει? Αν αυτές οι εταιρείες, φτάνοντας στο τέλος της ζωής, αδειάσουν τα υπάρχοντά τους, θα πάνε σε μια άλλη εταιρεία, ποιος θα αποκαταστήσει το περιβάλλον, που θα χρειαστούν πολλά εκατομμύρια για να κατεβούν αυτά τα πράγματα από εκεί ή να αντικατασταθούν, δεν ξέρω, και τα τσιμέντα που έχουν μπει, οι εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι τσιμέντων? Γιατί λοιπόν τώρα, από τώρα, με το που λειτουργεί ένα πάρκο αιωλικό, δεν μπαίνει ένα ποσό σε ένα ταμείο εθνικό αποκατάστασης του περιβάλλοντος με το τέλος λειτουργίας του πάρκου? Οπότε μετά και να υπάρχει και να μην υπάρχει η εταιρεία, να είναι δεσμευμένα τα χρήματα αυτά σε ένα εθνικό ταμείο, οπότε όταν χρειαστεί η αποκατάσταση να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για να ξαναπάρουν ό,τι μπορεί να σώσουμε από τα βουνά μας, τα οποία έχουν υποστεί βιασμό στην κυριολεξία από αυτό το αναγκαίο κακό, μας λένε. Ποιος λοιπόν θα αποκαταστήσει και με ποιανού χρήματα? Πάλι τα δικά μας? Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχα να σας πω ως εισαγωγή και πάμε να δούμε σε ένα νέο το οποίο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και σίγουρα θετικό και ελπιδοφόρο. Έχουμε μία άσκηση, σε εξέλιξη από 13 του μηνός από μεθαύριο, μία εθνική άσκηση Μίνωας, στην οποία συμμετέχει το πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό, και η άσκηση αυτή γίνεται στη θάλασσα του περί το Καστελόριζο. Και δεν είναι τυχαίο, θα δείτε τι ενέργειες γίνονται στο πλαίσιο αυτής της άσκησης, αλλά δεν είναι τυχαίο που αυτή η άσκηση γίνεται σε περιοχή εντός του θαλασσίου πάρκου που έχει χαράξει παρανοϊκός, πλην όμως επικινδύνος, η Τουρκία. Η άσκηση διεξάγεται σε μία περίοδο τουρκικών κινήσεων αμφισβήτησης κυριακών δικαιωμάτων μέσω των θαλασσίων πάρκων. Το άρθρο το υπογράφει ο Μαρίνος Γκασιάμες από τα Νέα. Η Αθήνα εξασκεί τα αντανακλαστικά της με την διεξαγωγή της προγραμματισμένης εθνικής άσκησης Μίνωας 2026. Από τις 13 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, το πολεμικό ναυτικό σε απόλυτο συντονισμό με το λιμενικό του Αιγαίου, του Ιωνίου και της θάλασσας του Καστελορίζου
Το πολεμικό ναυτικό σε απόλυτη

συντονισμό με το λιμενικό σώμα πρόκειται να αναπτύξουν τις δυνάμεις τους στα ανοιχτά πελάγη του Αιγαίου, του Ιωνίου και της θάλασσας του Καστελορίζου, σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες δηλαδή. Σκοπός της άσκησης, που είναι άσκηση ναυτικής συνεργασίας και καθοδήγηση εμπορικών πλοίων, είναι η δοκιμή συστημάτων ασφαλείας και η εθελοντική καθοδήγηση της εμπορικής ναυτιλίας σε περιπτώσεις κρίσεων. Στην πράξη, η άσκηση αυτή αποτελεί την προσομοίωση διαχείρισης κρίσεων σε περιβάλλον διενέξεων, όπου δοκιμάζεται το επίσημο δόγμα του ΝΑΤΟ για την προστασία των θαλασσίων γραμμών επικοινωνίας. Η διεξαγωγή της εν λόγω άσκησης βασίζεται στην οικειοθελή συμμετοχή των διερχομένων εμπορικών πλοίων και των μεγάλων αλλιευτικών σκαφών άνω των 300 κόρων. Όλα τα πλοία που πλέουν στις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται να επικοινωνήσουν, προσέξτε, με το εξειδικευμένο κέντρο επιχειρήσεων το οποίο εδρεύει στο αρχηγείο του λιμενικού σώματος στον Πειραιά. Δηλαδή γίνεται ένας συντονισμός με έδρα τον Πειραιά όλων των πλοίων που κινούνται σε αυτές τις περιοχές. Ιόνιο, Αιγαίο, θάλασσα του Καστελορίζου. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου που θα διαρκέσει η άσκηση, τα πληρώματα των εμπορικών πλοίων ανταλλάσσουν εικονικές αναφορές θέσεις, πορείας και φορτίου με τις στρατιωτικές αρχές, εκπαιδευόμενα στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, χωρίς ωστόσο η συμμετοχή τους να προκαλεί οικονομική επιβάρυνση ή καθυστερήσεις στα δρομολόγια τους. Μία συνεργασία είναι στην ουσία. Η διεξαγωγή της άσκησης συμπίπτει γεωγραφικά με μια περιοχή όπου η Άγκυρα επιχειρεί το τελευταίο διάστημα να εφαρμόσει μια νέα στρατηγική, χρησιμοποιώντας την οικολογία ως όχημα αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και ανακηρύσσοντας παράνομα θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα, πρωτοφανές. Συγκεκριμένα, μετά τις ελληνικές εξαγγελίες για δημιουργία περιβαλλοντικών ζωνών, η Τουρκία απάντησε εκδίδοντας δύο προεδρικά διατάγματα με τα οποία ισχυρίζεται ότι ιδρύει τα δικά της εθνικά πάρκα, εθνικά θαλάσσια πάρκα, εκτός των χωρικών της υδάτων. Τα δύο ελληνικά, ένα του Ιωνίου, ένα του Νοτιού Αιγαίου, είναι εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το ένα από αυτά τα δύο πάρκα έχει χωροθετηθεί στη θαλάσσια ζώνη μεταξύ της Μάκρης και του Αντίφελου, στις μικρασιατικές ακτές, δηλαδή Φετχιέ το λένε τώρα οι Τούρκοι, και Κάς απέναντι το Καστελόριζο. Απλώνοντας την τουρκική υποτιθέμενη δικαιοδοσία στα διεθνή ύδατα γύρω από το Καστελόριζο με στόχο να το αποκόψει και να το απομονώσει γεωγραφικά από τη Ρόδο και από την Κύπρο. Πρόκειται για μία προσπάθεια της Άγκυρας να εγκλωβίσει το ακριτικό νησί, εφαρμόζοντας στην πράξη το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, της γαλάζιας παράνοιας, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, υπό το πρόσχημα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη ξεκαθαρίσει σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς ότι οι μονομερείς αυτές ενέργειες της Τουρκίας είναι παράνομες, άκυρες και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα πάνω στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η απουσία των ελληνικών δυνάμεων, η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή για τις ανάγκες της εν λόγω άσκησης υπογραμμίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδας, την ώρα που η Αθήνα παραμένει σε εγρήγορηση απέναντι στην υβριδική περιβαλλοντική διπλωματία της Τουρκίας. Και ενώ γίνονται αυτά, και ενώ υπάρχει το κάζους μπέλι, και ενώ υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας παράνοιας που περιμένουμε να έρθει υπό τη μορφή νομοσχεδίου για να ψηφιστεί, μέσα σε αυτό το κλίμα κάνουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μα βρε, χριστιανοί και μουσουλμάνοι που συμμετέχετε. Τα πρώτα βήμα για μέτρα για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη είναι να αρθούν εκείνες οι ενέργειες που προκαλούν κρίση στην εμπιστοσύνη. Δηλαδή, το κάζους μπέλι, το τουρκοειδικό μνημόνιο, η γαλάζια παράνοια. Τι τα κάνετε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Δεν υπάρχει λίγο λογική?
Ενώ υπάρχουν αυτά τα οποία έχουν πάει την εμπιστοσύνη στο μηδέν, στο μείον. Και ενώ συνεχίζονται αυτά, κοροϊδεύεται τον κόσμο κάνοντας μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, προσβάλλεται την νοημοσύνη μας και προσβάλλεται και τη χώρα. Και αναφέρομαι στους Έλληνες. Πάμε να δούμε. Νέος γύρος συναντήσεων για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας διεξήχθη χθες, Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026, στα Χανιά. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος. Στις αντιπροσωπείες μετήχαν πρέσβεις, συγχαρητήρια, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, δις συγχαρητήρια, και λοιποί αξιωματούχοι, δις συγχαρητήρια και σε εσάς, από την Ελλάδα και από την Τουρκία, από την Τουρκία δεν με νοιάζει, είναι δικό του θέμα. Κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές προέβησαν σε ανασκόπηση της υλοποίησης των αμοιβαίως συμφωνηθέντων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης για το 2026 με κάζους μπέλη, τουρκολιβικό μνημόνιο, την Κύπρο υποκατοχή και το δόγμα της Γαλάζιας Παράνοιας. Δουλεύετε τον κόσμο ότι ασυμφωνείτε σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τους εαυτούς σας μπορεί να τους κοροϊδεύετε. Τους πολίτες και τη χώρα, όχι. Η συνάντηση, λέει, διεξήθηκε σε θετικό κλίμα, μπράβο σας. Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία. Δύο φορές μπράβο σας. Δύο φορές μπράβο σας. Δεν σκέφτεστε το κακό που κάνετε στη χώρα με αυτό. Δεν σκέφτεστε το κακό που κάνετε στη χώρα. Ποιος ξένος μετά θα έρθει και θα υποστηρίξει τα δικαιώματά μας, τα οποία προσβάλλονται, απειλούνται από την Τουρκία, όταν έχει τη φωτογραφία που είναι βιασμός της λογικής, Έλληνες, πρέσβεις αξιωματικοί και άλλοι αξιωματούχοι με Τούρκους μαζί και με τις σημαίες δίπλα-δίπλα. Τι θα πάτε να πείτε μετά? Κοιτάξτε, κύριε, με πειράζει ο διπλανός. Λοιπόν, υπάρχει ένας τουρκικός νόμος, ο οποίος είναι ένα χρήσιμο επιχείρημα για την Ελλάδα για αυτά που προσπαθεί τώρα να επιβάλλει η Τουρκία για το καλώδιο GSI. Η Τουρκία ήδη από το 1986 έχει αναγνωρίσει ρητός με δική της κανονιστική πράξη 17 Δεκεμβρίου 1986 την ελευθερία τρίτων κρατών να ποντίζουν υποβρύχια καλώδια ακόμη και εντός της τουρκικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στον Εύξεινο Πόντο. Για τον Εύξεινο Πόντο το έκανε αυτό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποκτά σήμερα ιδιαίτερη νομική και γεωπολιτική σημασία, καθώς η Άγκυρα αξιώνει προηγούμενο συντονισμό και αδειοδότηση για δραστηριότητες πόντισης υποβρυχίων καλωδίων και συναφείς έρευνες σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, τις οποίες η ίδια θεωρεί παραλόγως ότι είναι τμήμα της υπαρκοπίδας της. Όπως επισήμανε προχθές, 8 Οκτωβρίου, ο νομικός και διεθνολόγος Θεόδωρος Κατσούρφος στη ραδιοφωνική εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη, το άρθρο 3 της εν λόγω κανονιστικής πράξης προβλέπει ότι, επιλέξει, τα άλλα κράτη μπορούν να απολάβουν τις ελευθερίες πόντισης υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών στην εν λόγω ζώνη. Η τουρκική ρύθμιση του 1986 συμβαδίζει στον βασικό πυρήνα της με την ελευθερία που κατοχυρώνεται στο άρθρο 79 της ΑΝΚΛΟΣ και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την τουρκική θέση την τωρινή ότι κάθε δραστηριότητα πόντισης καλωδίων στην υφαροκρηπίδα της Τουρκίας πρέπει να συντονίζεται προηγουμένως με την Άγκυρα. Η ΑΝΚΛΟΣ, λέει, δεν πρέπει να συντονίζεται, ακόμα και να δεχθούμε ότι είναι τουρκική υφαροκρηπίδα. Η ίδια η Τουρκία δέχθηκε στον Εύξεινο Πόντο ότι ελεύθερα μπορούν να ποντίζουν τα καλώδια. Και έρχεται εδώ η Τουρκία. Αναιρεί τον εαυτό της με αυτά που έχει υπογράψει για τον Εύξεινο Πόντο η ίδια και παραβιάζει και την ΑΝΚΛΟΣ. Συνεπώς, ακόμη όμως και αν υποθέταμε για τις ανάγκες του νομικού συλλογισμού ότι η επίμαχη διαδρομή του GSI διερχόταν από τουρκική υφαλοκρηπίδα, αυτό δεν θα σήμαινε αυτομάτως ότι η Τουρκία διαθέτει γενικό δικαίωμα απαγόρευσης της πόντισης του καλωδίου. Η προγενέστερη τουρκική κανονιστική πράξη αποτελεί επομένως ένα σημαντικό τεκμήριο κρατικής πρακτικής
το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την εξέταση της διεθνούς νομιμότητας των σημερινών τουρκικών αξιώσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημαντικός, ο κύριος Κατσούφρος πραγματικά έχει τεκμηριωμένη και πολλές φορές και πρωτοποριακή σκέψη. Σκέφτομαι, μου το είπε προχθές και ο κύριος Βαλινάκης στην εκπομπή, δημοσίως το ακούσατε, σκέφτομαι να τον φιλοξενήσουμε για να πραγματικά να επωφεληθούμε με την καλή έννοια όλοι μας από την κατάρτισή του και από τις πολύ καλές ιδέες που έχει για την αντιμετώπιση της τουρκικής παράνοιας. Στο Ευρωκοινοβούλιο έγιναν προχτές, 8 Οκτωβρίου, υπήρχε η Γενική Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, υπόθηκαν πολλά από ευρωβουλευτές της Ελλάδας, της Κύπρου αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για την τουρκική επιθετικότητα. Θα μου πείτε και τι έγινε, πρώτη φορά είναι. Τι να κάνουμε. Εμπροκειμένο, αυτό μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, αυτό κάνουν. Μπορεί όλα αυτά που κάνουμε και πρέπει να κάνουμε όλοι μας από όποια θέση έχουμε, όλα αυτά συμποσούμενα ή κάποια στιγμή ευθυγραμμιζόμενα μπορεί να φέρουν και το αποτέλεσμα που δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε, το θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, στο επίκεντρο της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου βρέθηκαν στις 8 Οκτωβρίου οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κάζους Μπέλι, η συνεχιζόμενη κατοχή κυπριακού εδάφους και η παρεμβάστηση Άγκυρας σε ευρωπαϊκά ενεργειακά έργα. Και την ίδια στιγμή θα μπορούσε να σηκωθεί ένας ευρωβουλευτής και να πει: τι μας λέτε κύριε, σήμερα που τα λέτε αυτά, οι Έλληνες και οι Τούρκοι στα Χανιά συμφωνούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πάτε να μας τρελάνετε. Για να καταλάβετε τι εννοούσα αναφέροντας, καταθέτοντας τις ενστάσεις μου για αυτό την παράνοια. Οι Τούρκοι μας παρασέρνουν, μας μπολιάζουν με την παράνοια που υπάρχει στα δικά τους μυαλά. Έλληνες, ευρωβουλευτές από την Ελλάδα, την Κύπρο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ζήτησαν ουσιαστικότερη αντιμετώπιση της τουρκικής πολιτικής, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε την αλληλεγγύη της προς Ελλάδα και Κύπρο, επιμένοντας όμως παράλληλα στη σημασία του διαλόγου με την Τουρκία. Θα το δούμε παρακάτω. Δηλαδή, στην ουσία, ναι, λέει, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με την Τουρκία να συνδιαλεγόμαστε και να συναλλασσόμαστε. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας 2026-2508 με αντικείμενο τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις και τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια. Στις παρεμβάσεις καταγράφηκαν ανησυχίες για το τουρκικό δόγμα της γαλάζιας παράνοιας, την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις παραβιάσεις στον αέρα και στη θάλασσα, καθώς και στην παρεμπόδιση ενεργειακών σχεδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, GSI δηλαδή. Τι είπε ο Κώστας Μαυρίδης? Ο Κώστας Μαυρίδης άσκησε έντονη κριτική, ευρωβουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, άσκησε έντονη κριτική στην ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της Τουρκίας. Υποστήριξε ότι οι ήπιες διατυπώσεις και η λεγόμενη θετική ατζέντα δεν έχουν αποτρέψει την τουρκική πολιτική αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδος και Κύπρου. Ο ίδιος έθεσε ζήτημα διαφορετικής μεταχείρισης μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, ζητώντας εξηγήσεις για την απουσία ανάλογων οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων απέναντι στην Άγκυρα. Σου λέει, γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά? Ο Φουρλάς, πάλι ευρωβουλευτής Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Κυπριακή Δημοκρατία κατέγραψε μέσα σε διάστημα μόλις 3 μηνών, δηλαδή πραγματικά δεν το χωράει ενός του ανθρώπου, 520 αεροπορικές και 23 θαλάσσιες παραβάσεις από την Τουρκία. Ο Φουρλάς κατηγόρησε την Άγκυρα ότι αμφισβητεί δικαιώματα κρατών μελών, διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας και παρεμβαίνει σε ευρωπαϊκά ενεργειακά έργα, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί αποτελούν στοιχεία που επικαλέστηκε ο ευρωβουλευτής κατά την παρέμβασή του.
ξεχωριστή θέση στη συζήτηση κατέλαβε ο GSI, το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο. Ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στις τουρκικές παραβιάσεις που εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη του έργου, τονίζοντας ότι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση αποκτά πρόσθετη βαρύτητα μετά τη δημόσια υποστήριξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προς την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιοριστεί στην πολιτική στήριξη, στα λόγια δηλαδή, ή αν θα αναπτύξει πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προστασία των στρατηγικών υποδομούντες. Δηλαδή καμπάνες, κυρώσεις, μόνο από αυτό καταλαβαίνει η Τουρκία. Τι απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τοποθετήθηκε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Ραφαέλε Φίτο, αυτός που είναι και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Ο Φίτο υπογράμμισε την υποχρέωση της Τουρκίας να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών μελών, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένο του δικαίου της θάλασσας, της Ανκλός. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αποκλιμάκωσης και επίλυσης διαφορών μέσω διαλόγου, τα ίδια δηλαδή, μια στο καρφί, μια στο πέταλο, στη βάση των αρχών καλής γειτονίας και του πνεύματος της διακήρυξης των Αθηνών του 2023. Τη θηλιά την πήραμε, τη φτιάξαμε και τη βάλαμε στο λαιμό μας. Για το Κυπριακό επανέλαβε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολική λύση εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Η τοποθέτηση του Φίτο ανέδειξε την διπλή προσέγγιση των Βρυξελών. Από τη μια πλευρά αλληλεγγύη στα λόγια προς την Ελλάδα και την Κύπρο και από την άλλη πλευρά διατήρηση της συνεργασίας με την Τουρκία σε ζητήματα ευρύτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τρεχαγυρεύε δηλαδή. Η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο ανέδειξε διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις ως προς την αντιμετώπιση της Άγκυρας. Ορισμένοι ευρωβουλευτές ζήτησαν κυρώσεις και αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Σωστό. Ενώ άλλες παρεμβάσεις προέκριναν τη διπλωματική επίλυση των διαφορών. Με την Τουρκία να συζητάς από τη μια μεριά να σου κάνει ό,τι σου κάνει και μετά να πας και διπλωματικά να σε να τα λύσουμε. Προς το παρόν η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνιστά απόφαση επιβολής κυρώσεων. Για την Αθήνα και τη Λευκωσία, η πραγματική σημασία των παρεμβάσεων θα κριθεί από το κατά πόσον θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ιδίως στο πεδίο της ενεργειακής ασφάλειας, του δικαίου της θάλασσας και της προστασίας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πάμε τώρα, κρατηθείτε, προσδεθείτε, για να δείτε τι ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην περιοχή μας, δια του πρέσβη Τομ Μπάρακ, δηλαδή τη στιγμή που βάλεται η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής στην Αθήνα. Άντε, είπαμε ότι και ο Ρούμπιο είπε, εντάξει, επειδή το έγραψε η Wall Street Journal και η Financial Times σημαίνει ότι είναι έτσι, ότι απείλησε και την Ελλάδα η Guilfoyle. Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα ήρθαν τα καινούρια. Και είδα σήμερα αυτό με τις 100.000 δολάρια που ζήτησε η Guilfoyle να καλύψει ένα κενό, μια τρύπα που είχε στους λογαριασμούς της, για να μπορέσει να περάσει από τις επιτροπές του Κογκρέσου να εγκριθεί η τοποθέτησή της στην Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ο Τραμπ παίρνει αποστάσεις. Λέει τι είναι αυτά που βλέπω. Λίγα είδα, αλλά η δήλωση που έκανε σήμερα δεν ήταν κάλυψη προς την Guilfoyle. Την ίδια στιγμή λοιπόν που έχουμε μία βαλόμενη και δυνητικά αποδυναμωμένη ή προς αποδυνάμωση εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, έχουμε τον υπερνομάρχη της περιοχής, τον Τομ Μπάρακ. Δέχθηκε στα ναυπηγεία στον Κεράτιο Κόλπο, δέχθηκε στα παλιά ναυπηγεία, Βυζαντινά και μετά Οθωμανικά, δέχθηκε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, του Ιράκ. Ακούστε τι λόγια είπε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Είναι τιμή μας να καλωσορίζουμε τον Ιρακινό Υπουργό Εξωτερικών Φουάτ Χουσέιν στην ακτή του Κεράτιου Κόλπου. Ακούστε, ακούστε.
να καλωσορίζει ο Τον Μπάρακ, λες και είναι ήδη υπερνομάρχης της περιοχής. Καλωσορίζει στον Κεράτιο Κόλπο. Τι είναι, είναι έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συζητήσαμε για τη στενή και διαρκή συμμαχία μεταξύ του Ιράκ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας, καθώς και για τα περιφερειακά εμπόδια που αντιμετωπίζουμε όλοι, προκλήσεις που καμία χώρα δεν μπορεί να τις ξεπεράσει μόνη της. Δηλαδή, ελάτε να ερθούμε, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Τουρκία, Ιράκ, Συρία, Λίβανος, αύριο μπορώ να πω για την Ελλάδα, εκτός και αν το λένε ήδη και δεν μας το λένε εφανιχτά. Ήταν τιμή να ακούσω και να συμμετάσχω στη σοφία και την κομψότητα ενός από τους πιο σεβαστούς διπλωμάτες της περιοχής, του Φουάτ Χουσέιν. Οι πρεσβευτές της Βαγδάτης πλέουν σε αυτό το λιμάνι από τις μέρες των Χαλίφων, από τότε που ήταν οι Χαλίφες, ερχόντουσαν πρεσβευτές από την Βαγδάτη εκεί, και είναι σωστό, λέει, που τώρα συνεχίζουμε αυτή την παράδοση σήμερα με το Φουάτ Χουσέιν. Δηλαδή βλέπει τον εαυτό του σαν στη θέση του Χαλίφη, δηλαδή του Τούρκων Σουλτάνων. Γι' αυτό είπα υπερνομάρχης ή υπερβαλής, άμα θέλετε. Προσέξτε πώς συνεχίζει. Έχει και βάζει και ιστορικότητα στα λόγια του. Αυτό είναι το παλαιότερο λιμάνι σε συνεχή διπλωματική χρήση στη γη. Στη γη. Έλληνες άπικοι βρήκαν καταφύγιο εδώ γύρω στο 660 π.Χ. Εννοεί τους Μεγαρείς, με τον Βίζαντα που έκτισαν το Βυζάντιο, την πόλη. Ο Κωνσταντίνος το έκανε το λιμάνι της Νέας Ρώμης. Δεν λέει την Κωνσταντινούπολη, γιατί φοβάται μην συναχωρηθούν οι φίλοι του, οι Τούρκοι. Και ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Πορθητής το έκανε την πύλη μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας. Εννοεί το συγκεκριμένο λιμάνι, τον Κεράτιο Κόλπο. Εκτοξεύοντας τους στόλους του από το ίδιο ναυπηγείο όπου στεκόμαστε τώρα. Για 16 αιώνες κάθε πρεσβευτής στο Βυζάντιο και μετά στην Υψηλή Πύλη, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποβεβαζόταν κάτω από αυτούς εδώ τους στόλους, εννοεί του ναυπηγείου, οι πρεσβείες ήταν στη μία όχθη και ο Σουλτάνος στην άλλη και το νερό ανάμεσά τους ήταν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το να στέκεσαι εδώ είναι σαν να στέκεσαι εκεί που η Ανατολή συνάντησε τη Δύση και επέλεξε περισσότερο από σχεδόν οπουδήποτε αλλού να συνομιλήσει αντί να πολεμήσει. Η δημοκρατία του Κεμάλ, αλλιώς τον είπε, με το άλλο όνομα που δεν θέλω να το λέω, μετέφερε εκείνη την κληρονομιά, την πήγε μπροστά, και η Τουρκία σήμερα παραμένει αυτό που έχει κάνει αυτό το λιμάνι να είναι αυτό που ήταν πάντα. Ο τόπος όπου ο κόσμος εξακολουθεί να έρχεται για να συναντήσει ο ένας τον άλλον και να συνομιλήσουν και να λύσουν προβλήματα. Για σκεφτείτε τι σχήματα έκανε στο μυαλό του και πώς τα εξέφρασε. Για σκεφτείτε, αυτό λέγεται νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, ίσως μια Αμερικανική Αυτοκρατορία στη θέση αυτή, αλλά με την Τουρκία πρωταγωνιστή. Πάμε τώρα. Εδώ, ναι, το λέω ότι το κανάλι μας ήταν το πρώτο στην Ελλάδα που μίλησε για το σκάνδαλο των επενδυτικών ταμείων και την εμπλοκή προσωπικά του Ερντογάν και του κύκλου του. Και σας είπα τα ονόματα τριών αντιπροέδρων του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Τώρα ξέρετε τι γίνεται. Βάζουν στη φυλακή τους δημοσιογράφους που αποκαλύπτουν το σκάνδαλο στην Τουρκία. Υποπροσωρινή κράτηση τέθηκαν δύο δημοσιογράφοι στην Τουρκία που φέρονται να διέσπεραν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το σκάνδαλο με τα επενδυτικά ταμεία, ενώ άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Οι τέσσερις δημοσιογράφοι προσήχθησαν χθες εξαιτίας δημοσιευμάτων που ήγηραν ερωτήματα για την εμπλοκή ανωτέρων στελεχών του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του Ερντογάν δηλαδή, και του ιδίου του κύκλου του Ερντογάν. Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκηση εν αναμονή της δίκης τους του Μουσταφά Μπαλτζή της εφημερίδας Σοτζού, που είναι αντιπολιτευόμενη, και του Σαμπάν Σεβίντς
του διαδικτυακού ενημερωτικού τηλεοπτικού σταθμού BIZIM, που σημαίνει δικό μας, επειδή χρησιμοποίησαν μέσω του Twitter φωτογραφία που άφηνε να εννοηθεί σχέση ανάμεσα στον εκπρόσωπο του ΑΚΕΠ, ο Μέρτ Σελίκ, και έναν από τους βασικούς υπόπτους στην υπόθεση, ο οποίος συνδέεται με το Παιδιακό Ταμείο. Αυτός που πήρε 400 εκατομμύρια δολάρια και την κοπάνησε. Αυτός ξεκίνησε από οδηγός στελεχών του ΑΚΕΠ. Τον προσέλαβα ως οδηγό. Και από εκεί ανέβηκε στην ιεραρχία, χρησιμοποίησε τις επαφές που είχε και την ισχύ που είχε μέσα στο ΑΚΕΠ, έκανε το Επενδυτικό Ταμείο, πήρε τα 400 εκατομμύρια δολάρια και την κοπάνησε. Αλλά πριν την κοπανίσει, ήταν κολλητός με τον Ομέρ Τσελίκ, έκαναν μαζί διακοπές στην Αλικαρνασσό, μαζί γύρισαν στην Κωνσταντινούπολη και αμέσως μετά πήρε τα 400 και έφυγε. Και φέρεται να είναι αυτός που είπε στον Ομέρ, πες δικούς σου ανθρώπους να έρθουν να πάρουν, να οικονομήσουν και αυτοί. Και τώρα, ο Ομέρ Τσελίκ, τον είδα σήμερα κάπου πάλι μιλούσε και έκανε τον κόκορα. Αν δεν είναι έτσι, και αντί να στρέψουν τα φώτα σε αυτούς που έφαγαν τα λεφτά του Κοσμάκη, βάζουν τη φυλακή τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, αυτά, έτσι, για το σκάνδαλο να το ξαναπούμε. Μιλάμε για 7 εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες, που διαχειρίστηκαν 131 επενδυτικά ταμεία. Πήραν λεφτά από 435.000 ανθρώπους, 500.000 ανθρώπους, ναι, 455.000 μικρούς αποταμιευτές πήραν τα λεφτά τους και οι ζημιές αγγίζουν τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια, πρωτογενείς ζημιές, ενώ από την πτώση των μετοχών του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης χάθηκαν 100 δις, τα οποία είναι προσωρινά, πιστεύω. Τώρα, έχουμε πει ότι ήδη μία αντιπρόεδρος του κόμματος και υπουργός της οικογένειας έχει παραιτηθεί και έχει διαγραφεί από το κόμμα ή έχει αυτοδιαγραφεί, ενώ άλλοι δύο αντιπρόεδροι εμπλέκονται, εκατοντάδες στελέχη έκαναν κανονικό πάρτι εκεί. Τώρα, εμπλέκεται και ο καινούργιος υπουργός οικογένειας. Ο καινούριος έφυγε, η προηγούμενη παραιτήθηκε, τώρα εμπλέκουν για αυτό που έβαλαν τώρα. Λοιπόν, αυτά για την Τουρκία και πάμε να δούμε τι έγινε. Νομίζω ότι είναι δικαιωματικά είναι η είδηση της ημέρας. Ο Τραμπ, θυμάστε τα έχουμε πει εδώ στην εκπομπή, ζήτησε, για τον Τραμπ είναι και... δεν είναι και συνηθισμένο, ευγενικά από τον Ζελένσκι, μη κτυπάς ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, γιατί την πληρώνω εγώ προσωπικά. Δηλαδή η Ρωσία σταματάει τις εξαγωγές ντίζελ και από αυτή την απαγόρευση των εξαγωγών που αποφασίζει η ίδια, ανεβαίνουν οι τιμές και σε μένα και θα χάσω το Κογκρέσο ή τέλος πάντων ή τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία. Το ζήτησε λέει 5 φορές ή 6. Δεν άκουσε ο Ζελένσκι, γιατί και αυτός βλέπει το δικό του συμφέρον. Και τώρα τι έγινε, συμφώνησαν οι ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις για το αμερικανικό ντίζελ, τις απαγορεύσεις, και την ίδια στιγμή ο Πούτιν αποφάσισε να επιτρέψει την εξαγωγή ντίζελ προς τις διεθνείς αγορές και προς τις ΗΠΑ, κίνηση που μπορεί να ρίξει τις τιμές και να βγάλει ένα εμπόδιο από το τραπέζι που είναι από τα σοβαρότερα που επηρεάζουν τις εκλογές, για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η επιμονή της Ουκρανίας να πλήττει ρωσικά διελιστήρια έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Λευκό Οίκο. Τι αναφέρει το Άξιος. Ο Τραμπ έκανε την κίνησή του και ανακοίνωσε συμφωνία με τον Πούτιν για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ με στόχο την αύξηση της προσφοράς στην αμερικανική και στην παγκόσμια αγορά. Ο χρόνος που έγινε αυτή η συμφωνία δεν θεωρείται τυχαίως.
καθώς έρχεται λίγες εβδομάδες προτού οι Αμερικανοί ψηφοφόροι προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, την ώρα που πράγματι τους καίει το κόστος των καυσίμων. Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτήσει τη ρωσική πολεμική προσπάθεια και θα παρατείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στη Ρωσία να προμηθεύσει τις παγκόσμιες αγορές συμπεριλαμβανομένων των ιδίων των Ηνωμένων Πολιτειών, να κάνει εξαγωγές στην Αμερική δηλαδή, με ντίζελ, θα ενισχύσει τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να παρεμποδίσει τις αμερικανικές πρωτοβουλίες που γίνονται την ίδια στιγμή για να τερματιστεί ο πόλεμος. Καθώς τα έσοδα από τις εξαγωγές ντίζελ θα επιτρέψουν στη Ρωσία να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο, σχολιάζουν αναλυτές του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, που είναι αμερικανική δεξαμενή σκέψη. Παράλληλα, συνεχίζουν, η απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσουν στη Ρωσία εξαίρεση για την εξαγωγή ντίζελ συνιστά μία μονομερή αμερικανική παραχώρηση στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής του στάσης έναντι της Ρωσίας, τη στιγμή που η τελευταία δεν έχει κάνει καμία κίνηση καλής θέλησης προς τη ΗΠΑ στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για να τερματίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μα εδώ υπάρχει ένα συλλογιστικό λάθος. Ο Τραμπ το κάνει για την πάρτη, δεν το κάνει για να βοηθήσει. Δεν τον νοιάζει αν γεμίζουν τα ταμεία της Ρωσίας και σκοτώνονται άνθρωποι στον πόλεμο. Αυτός θέλει να σώσει τον εαυτό του. Σου λέει να πέσουν οι τιμές στην Αμερική, να μην χάσουν τον έλεγχο. Πάμε λοιπόν. Το ίδιο φαίνεται να πιστεύει και ο Ζελένσκι. Ό,τι πιστεύει και το Ινστιτούτο, έτσι. Ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσταση στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Το παρασκήνιο της συμφωνίας. Ο Ζελένσκι φέρεται όμως να έχει και αυτός μερίδιο ευθύνης για την απόφαση του Τραμπ να κλείσει τη συμφωνία με τον Ρώσο ηγέτη. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το Άξιος, στο Άξιος Αμερικανός αξιωματούχος, που περιγράφει τα όσα προηγήθηκαν της ανακοίνωσης αυτής της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν. Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η επιμονή της Ουκρανίας να πλήττει τα ρωσικά διελιστήρια, τα οποία πλήγματα επηρεάζουν άμεσα τους καταναλωτές της ΗΠΑ, έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Λευκό Οίκο. Έτσι, η απόφαση του Τραμπ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αμερικανού αξιωματούχου, ήρθε αφού ο Ουκρανός πρόεδρος αγνόησε 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. 6 φορές το ζήτησε και δεν το έκανε ο Ζελένσκι. Επαναλαμβάνουμε, έχει αυτός τα δικά του συμφέροντα. Έτσι, βλέπει τα δικά του συμφέροντα. Ο Ζελένσκι δεν εκτιμά σωστά την κατάσταση. Συνεχίζοντας να πλήττει δηληστήρια, υπονομεύει την καλή διάθεση που έχει καλλιεργήσει με τον Τραμπ τους τελευταίους 6 μήνες. Εδώ είχαμε και απειλές, έτσι. Και η απόφαση αυτή έγινε, σας είπα χθες, ότι χθες Παρασκευή θα είχαμε συνάντηση Αμερικανών με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα. Μετά τη συνάντηση εκεί έπεσαν οι απειλές και ανακοινώθηκε η συμφωνία. Ο δισταγμός του Ζελένσκι να ακούσει τον Αμερικανό πρόεδρο έχει λογική, δεδομένου ότι τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διελιστήρια τους τελευταίους μήνες ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά και προκάλεσαν ενεργειακή κρίση στην Ρωσία. Η Μόσχα απάντησε με περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τη διεθνή αγορά. Όταν έκανε απαγόρευση η Μόσχα, ήταν αυτό ένα μέσο πίεσης προς τον Τραμπ, που αυτός υποχώρησε μπροστά σε αυτή την πίεση και είχαμε την συμφωνία. Πάντως ο Ζελένσκι δεν ήταν αρνητικός. Έλεγε, να σταματήσω εγώ, να σταματήσουν και αυτοί. Επειδή και αυτοί να χτυπούν ουκρανικούς σταθμούς παραγωγικής ενέργειας. Όμως κατά την πηγή του Άξιος, για προσέξτε, ο Τραμπ ήθελε η Ουκρανία να σταματήσει μονομερώς να πλήττει ρωσικά δηληστήρια, και καθώς οι επιθέσεις αυτές συνέβαιναν στις υψηλές τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ. Και ο λόγος ήταν ότι σύμφωνα με τον Τραμπ, οι επιθέσεις στα δηληστήρια δεν είναι ισοδύναμες με τα ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας. Γιατί? Διότι οι επιθέσεις των Ρώσων στο ουκρανικό δίκτυο δεν επιβαρύνουν τη θέση του Τραμπ. Σου λέει, τι μου λες τώρα, αυτά δεν με πειράζουν εμένα.
οι δικές σου επιθέσεις με πειράζουν, ανεβάζονται στη Μεσόγειο οι ρωσικές. Έτσι λειτουργεί τελικά το διεθνές σύστημα. Έτσι, απλά ο Τραμπ το κάνει πιο κοινικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος, πριν ανακοινωθεί η συμφωνία, προηγήθηκαν χθες οι συνομιλίες στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, που διήρκησαν 8 ώρες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών. Σε αυτές τις συνομιλίες, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την Ουκρανική ομάδα ότι ο Τραμπ αναμενόταν να συνομιλήσει με τον Πούτιν και να άρει τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ. Μάλιστα, στη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, επί 8 ώρες, οι απεσταλμένοι του Τραμπ Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ φέρεται να απείλησαν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορούσε να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας σε αμερικανικές πληροφορίες εάν η Ουκρανία συνεχίζει να αγνοεί τα αιτήματά του, άμα συνεχίζει να χτυπάει. Που αν κόψει τις πληροφορίες, τότε πιθανόν να μπορούν να γίνουν και τα χτυπήματα. Η πηγή του Άξιος διέψευσε ωστόσο ότι διατυπώθηκε αυτή η απειλή και δήλωσε ότι οι Βίτκοφ και Κούσνερ είπαν στους Ουκρανούς ότι οι ΗΠΑ αποτελούν ισχυρό εταίρο παρέχοντας πυρομαχικά και πληροφορίες στην Ουκρανία. Συνεπώς η Ουκρανία δεν θα έπρεπε να προβαίνει σε ενέργειες που πλήττουν τους Αμερικανούς καταναλωτές. Και αυτό τώρα είναι η εναλλακτική απειλή. Καταλαβαίνετε έτσι. Οι επιθέσεις στα δηληστήρια προκαλούν πλήγμα στη Ρωσία, αλλά προκαλούν παράλληλα πλήγμα και στη ΣΥΠΑ, είπε. Επιπλέον, κατά το Άξιος, οι Βίτκοφ και Κούσνερ παρουσίασαν ακόμη πιθανές ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία, οι οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι θα μπορούσαν να μειώσουν τις διεθνείς τιμές ενέργειας και να λειτουργήσουν ως κίνητρο για παραχωρήσεις της Μόσχας στις ενεργειακές συνομιλίες. Δηλαδή, τι κίνητρο, όταν δίνεις τον άλλον τη δυνατότητα να πουλάει και να γεμίζει τα ταμεία του, γιατί να υποχωρήσει? Εδώ δεν υπάρχουν άλματα λογικής, και γι' αυτό και οι δύο άνδρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν και τη Μόσχα και το Κίεβο την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν τις προτάσεις ειρήνης. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς θα επηρεάσει τα σχέδιά τους η ένταση που προκρίθηκε την Παρασκευή με τους Ουκρανούς. Ο Πούτιν πλήττει σφοδρά την Ουκρανία, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ανοιχτός σε συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου. Θέλουμε να επεξεργαστούμε μια νέα πρόταση, η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική για εκείνον, ώστε να τον πείσουμε να σταματήσει, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Πάντως, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, εκεί έγινε η συμφωνία έτσι, η οποία διήρκησε μια μισή ώρα. Και τώρα οι Ρώσοι κάνουν διαρροές, ανακοινώσεις έτσι, και λένε μη ήταν, λέει, τόσο καλό το κλίμα της συνομιλίας που δεν ήθελαν να κλείσουν. Δηλαδή έλεγε κλείσε εσύ, όχι, όχι κλείσε εσύ ο άλλος, μα κλείσε, όχι κλείσε, και λέει κάποια στιγμή το κλείσαν μαζί. Τόσο πολύ. Έστασαν μέλια δηλαδή από τα ακουστικά. Πάντως, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Τραμπ, με τον Τραμπ, ο Πούτιν δεν δεσμεύτηκε για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, όπως έκανε γνωστό ο σύμβουλός του για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Γιούρι Ουσακόφ. Κατά τον ίδιο, τα ουκρανικά πλήγματα στη Μόσχα και σε άλλες πόλεις στη διάρκεια των ρωσικών εκλογών ματέωσαν την προοπτική άμεσης επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Τώρα, τι διαρροές γίνονται από τη ρωσική πλευρά? Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, η επικοινωνία των δύο ηγετών τηλεφωνική διήρκησε 90 λεπτά. Μέλια, σιρόπια. Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε περίπου μία μισή ώρα, με τους δύο ηγέτες να μην θέλουν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, να είναι εκείνοι που θα τερματίσουν πρώτη συνομιλία. Έλα, κλείσε σε παρακαλώ. Όχι, όχι, κλείσε εσύ. Μα σε παρακαλώ. Αυτό λέει ότι έγινε. Την ίδια στιγμή στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και μια ενεργειακή συμφωνία που αφορά την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στη ΣΥΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Τώρα υπάρχει, αφού χτυπήθηκαν τόσα δηληστήρια, πού να το βρει το ντίζελ η Ρωσία? Αλλά λέει μεγάλες ποσότητες θα εξαχθούν. Κανείς από τους δύο δεν ήθελε να κλείσει πρώτος το τηλέφωνο, δήλωσε το Σαββάτο ο Ουσακόφ. Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο Interfax.
το έκλεισαν ταυτόχρονα κυριολεκτικά την ίδια στιγμή, όπως σας είπα. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας επικεντρώθηκε στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι δύο πρόεδροι φέρονται να συζήτησαν και την προμήθεια ρωσικού ντίζελ με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων. Η ενεργειακή συνεννόηση συνδέθηκε με προσωρινή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων σε ρωσικά καύσιμα, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκεια της Ουκρανίας. Παράλληλα, ο Πούτιν εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο άρσης επανέναρξης των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Λοιπόν, βαδίζουμε προς το τέλος. Ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έτσι. Εμποδίζουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και οι τιμές των καυσίμων θα κατακριμνιστούν, ενώ το ζήτημα θα λήξει σύντομα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όπως σας είπα, δήλωσε ο Τραμπ στη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Μπορούμε να το πετύχουμε με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά τα πράγματα είναι απλά. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα τελειώσει σύντομα, πρόσθεσε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφέρεται είτε σε διπλωματική είτε σε στρατιωτική λύση. Δεν διαθέτουν στρατό, δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αντιαεροπορικά συστήματα, είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στους Ιρανούς. Τώρα, ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ, είχαν σύνοδο κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Η Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών είναι η διάδοχος της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Η διάδοχος. Μετά τη διάλυση, με ορισμένες χώρες, δεν συμμετέχουν όλες, έκαναν την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών και είχαν στο Τουρκμενιστάν είχαν σύνοδο. Εκεί συμμετείχε ως παρατηρητής ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, συζήτησε με τον Πούτιν τους όρους μιας συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν και αυτούς τους όρους ο Πούτιν αυτή τη μία μισή ώρα τη μετέφερε στον Τραμπ. Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τη θέση του Ιράν σχετικά με μία πιθανή διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Σε συνεννόηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Ιράν, ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τη θέση της Ιρανικής πλευράς σχετικά με μία πιθανή επίλυση της σύγκρουσης, δήλωσε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Μόλις μια μέρα νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο Ρώσος πρόεδρος προσφέρθηκε να βοηθήσει για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πεζεσκιάν εν ώψη της Περιφερειακής Συνόδου Κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών που λαμβάνει η χώρα στο Τουρκμενιστάν. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτής της κατάστασης, δήλωσε. Τώρα, σύμφωνα με τον Bloomberg, και τελειώνουμε, έτσι είναι, τελειώνουμε. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το Ιράν επωφελήθηκε από αυτήν την περίοδο παύσης των εχθροπραξιών και έχει ενισχύσει το οπλοστάσιο του σε πυραυλικά συστήματα, σε μη επανδρομένα αεροσκάφη, σε αντιπλοϊκούς πυράβλους, σε βαλιστικούς πυράβλους, συνεχίζει να παράγει, έχει επισκευάσει βιομηχανίες που είχαν πληγεί και ότι θα είναι δυσκολότερο σε επόμενη φάση για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να το πλήξουν ή τέλος πάντων να το οδηγήσουν σε μία συνθηκολόγηση. Bloomberg, στηριζόμενο και σε δυτικούς αξιωματούχους και σε Αμερικανούς αξιωματούχους. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Συγγνώμη για το ατύχημα, συμβαίνουν αυτά. Υπό ειδικές συνθήκες γίνονται αυτές οι εκπομπές. Προσπαθούμε να τις κάνουμε άρτιες και αξιόπιστες και ενημερωτικές, σωστά ενημερωτικές, και συμβαίνουν και τα ατυχήματα. Λοιπόν, καληνύχτα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Εθνιδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για προμήθεια εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Θα υπάρξει μείωση ρεκόρ στις τιμές, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για αδικαιολόγητο δώρο στον Πούτιν μιλά ο Ζελένσκι. Αγνόησες όσα σου είπαμε, του απαντάει ο Ουάσιγκτον. Έρχεται η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκτίμηση για τιμή εκκίνησης στο 1,50 έως 1,60 ευρώ. Δεν θα πουλήσουμε με αυτές τις τιμές, προειδοποιούν οι πρατηριούχοι. Κραυγή αγωνίας από αλληλείς και αρτοποιούς. Παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Ελευσίνα. Δύο νεοναζί προσπάθησαν να με δολοφονήσουν, καταγγέλει το θύμα. Στον Τραμπ έφτασε η υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Αν συνέβη κάτι κακό θα υπάρξουν συνέπειες, λέει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς. 7,7 ρίχτερ στον Παναμά κατέρευσαν κτίρια, δεκάδες τραυματίες, προβλήματα στην υδροδότηση. Αντιδράσεις αλλά και προσδοκίες εν ώψη και του χειμώνα για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών στα καύσιμα προκαλεί η ενεργειακή συμφωνία Μαμούθ-Τραμπ-Πούτιν. 4,8 εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ πέφτουν στην αμερικανική και διεθνή αγορά με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές λίγες μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος συνδέει τον deal με την άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια παρά τις επανειλημμένες πιέσεις και αιτήματα του Αμερικανού Προέδρου. Οργισμένη αντίδραση από τον Ζελένσκι που καταγγέλει ότι τα δώρα στον Πούτιν δεν φέρνουν την ειρήνη.
4: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country. And I want to thank President Putin, to be honest with you. We have massive amounts of oil being coming into our country. And it's diesel, which is what we want. So, thank you.
5: Πάνω από 4,8 εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ θα πέσουν στην αγορά σταδιακά. Μετά τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που προκαλεί την οργή της Ουκρανίας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν η Ρωσία να διαθέσει άμεσα πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Επιπλέον 500.000 τόνοι θα παραδοθούν τον Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ η Μόσχα έχει δεσμευτεί για την παράδοση άλλων 3 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ σε σύντομο χρονικό διάστημα.
6: Ντόναλντ Τραμπ σразу же тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидеры двух стран подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.
5: Αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ είχαν 8 ώρες συνομιλίες με ουκρανική αντιπροσωπεία στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια των οποίων τους μετέφεραν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τον δίζελ.
7: Zelensky, the Ukrainian president, as you can imagine, is very, very upset. He says peace never comes through weakness, which I think is a particular dig at President Trump there. He goes on to say gifts to Putin will not bring peace or any benefit to the civilized world.
8: Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε τη συμφωνία με τη Ρωσία αφού ο Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα μισή ντουζίνα αμερικανικών ετοιμάτων να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.
5: Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στην αμερικανική αγορά καυσίμων, καθώς οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.
9: Не по-партнерски, і це, на мій погляд, слабке рішення. На жаль.
10: Zelensky said you're weak because of it. He just criticized
11: you. Who said that?
10: Zelensky, Ukrainian president, just said you're weak because of the deal.
11: Okay. Go ahead.
5: Για να εφαρμοστεί η συμφωνία, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων στις εξαγωγές του ρωσικού ντίζελ έως τις 7 Απριλίου του 2027.
12: The announcement sending diesel futures lower as the White House scrambles to bring down fuel costs for farmers and truckers just weeks before the midterms.
13: 300,000 tons, it sounds like a lot. It's under 100,000 barrels per day. So to put that into context, the US right now is consuming about 3.7 million barrels of diesel per day, and we're exporting more than a million barrels per day. So we're talking about something that's maybe 2% of daily US demand. So it's not a huge amount.
5: Δεν είναι ξεκάθαρο αν η συμφωνία Τραμπ και Πούτιν θα επηρεάσει τα αμερικανικά σχέδια για τριμερείς συνομιλίες σχετικά με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.
3: Μια συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν που στέλνει μηνύματα και βάζει νέα δεδομένα στο τραπέζι. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στις ΗΠΑ, τον Ανδρέα Δερμιτζάκη. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Μακρύ, καθώς τα ουκρανικά χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας συνεχίζονται. Στη σύνδεσή μας είναι ο Παντελής Βαλασόπουλος.

0: από πετρέλαιο δίζελ. Κάτι που φαίνεται όλο αυτό το διάστημα, καθώς οι υψηλές τιμές παραμένουν και στο εσωτερικό της Αμερικής και στην Ευρώπη. Ο ίδιος του είχε πει επανειλημμένα: μην χτυπάς και μην χτυπάς. Όμως ο Ζελένσκι δεν τον άκουσε και είδαμε πολλές φορές να επιτίθεται κατά των ρωσικών πετρελαιοδικών εγκαταστάσεων. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι έκπληξη. Είχε χτυπήσει καμπανάκι ο Τραμπ, απλά ο Ζελένσκι δεν τα είχε πάρει πολύ σοβαρά.
1: Και είναι κάτι, Ανδρέα, που το ξέρουμε ότι συνέβαινε και δημόσια, στη δημόσια σφαίρα, γινόταν δημόσια δηλαδή αυτές οι προειδοποιήσεις, αυτά τα αιτήματα από τον Αμερικανό πρόεδρο και φαντάζομαι και στο παρασκήνιο, στο διπλωματικό παρασκήνιο.
0: Σαφώς, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ποτέ, σε κάθε δηλώσεις που έκανε, έλεγε αυτό το πράγμα. Είπα στην Ουκρανία να μην χτυπάει τις πετρελαιοδικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο κάποια στιγμή, επειδή δεν έβλεπε κάποιο αποτέλεσμα, να απειλήσει τους ίδιους τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ να απελευθερώσουν τα δικά τους στρατηγικά παθηματικά, καθώς έλεγε ότι ο κλειός στα καύσιμα σφίγγει με πολύ δυσκολία. Τελικά, 7 Οκτωβρίου, που ήταν τα γενέθλια του Ρώσου Προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε για το σιχάρι και κλείσε τη συμφωνία για την απελευθέρωση της τεράστιας ποσότητας δίζελ πετρελαίου.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, αυτή ήταν η αφορμή που έδωσε το έναυσμα για να γίνει και να ανακοινωθεί τελικά η συμφωνία. Mm. Προφανώς υπήρξε η προετοιμασία, είχε οριμάσει όλη αυτή η σκέψη μέχρι να φτάσουμε και στην ανακοίνωση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στον Κωνσταντίνο Μακρύ, γιατί λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, Κωνσταντίνε, έχουμε νέα ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικούς σταθμούς πετρελαίου και εγκαταστάσεις.
2: Ναι, Ματίνα, και φαίνεται κιόλας ότι οι Ουκρανοί πανηγυρίζουν κιόλας για αυτά τα χτυπήματα στα κανάλια τους, στο Telegram αλλά και στο Twitter, καθώς αναφέρονται χτυπήματα, νέα χτυπήματα λοιπόν, σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαμάρα και στο Ροστόφ. Με drones καμικάζι, όπως αναφέρουν πάντα τα ουκρανικά κανάλια στο Telegram, καθώς είναι μια επίθεση που ήρθε λίγο μετά από αυτή τη συμφωνία. Πτώει λοιπόν, οι Ουκρανοί συνεχίζουν τα χτυπήματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και μάλιστα και αρκετά βαθιά στο ρωσικό έδαφος, καθώς η Σαμάρα είναι μια περιοχή πιο κοντά στο Καζακστάν παρά στην Ουκρανία, Ματίνα. Είναι λοιπόν ακόμα δύο χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μία στη Σαμάρα και μία στο Ροστόφ. Και ο πόλεμος βέβαια συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει τίποτα, καθώς οι Ουκρανοί καταγγέλνουν χτυπήματα από τη Ρωσία. Μάλιστα, είχε συναγερμή στο Κίεβο λίγο νωρίτερα το μεσημέρι σήμερα, ενώ υπάρχουν και δεκάδες νεκροί στην Ζαπορίζια. Τώρα, πριν από λίγο, υπήρξαν και αναφορές για χτυπήματα στην Οδυσσό, Ματίνα.
1: Mm-hmm. Συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό και αμύωτη ένταση τα εκατέρωθεν πλήγματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Βερολίνο και στον Παντελή Βαλασόπουλο για να δούμε και την πλευρά λοιπόν των Ευρωπαίων. Και έχουμε μια πρώτη αντίδραση, Παντελή, από τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς για τη συμφωνία, την ενεργειακή συμφωνία.
3: Ναι, θα λέγαμε γενικότερα ότι υπάρχει οργή στο Βερολίνο και στην Ευρώπη γενικότερα από την απόφαση του Προέδρου Τραμπ, για την οποία λένε ότι ήταν επισόπλατη μαχαιριά και για την Ουκρανία που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή, με δεκάδες νεκρούς άμαχους κάθε μέρα από τα ρωσικά πλήγματα. Είχαμε πριν λίγο άμαχους νεκρούς στη Ζαπορίζα. Αυτό φαίνεται να μην ενδιαφέρει τον κύριο Τραμπ, ο οποίος λένε ότι αποφάσισε ό,τι αποφάσισε με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, προκειμένου να διασωθεί. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα, εάν όντως τα ρωσικά αποθέματα φτάνουν για αυτές τις εξαγωγές. Έχει η Ρωσία αυτή τη στιγμή αυτά τα αποθέματα που λέει ο κύριος Τραμπ? Είναι άγνωστο αυτό. Να πούμε ότι υπήρξε πριν από λίγο δήλωση του εκπροσώπου της καγκελαρίας, ο οποίος λέει ότι εμείς, δηλαδή η Γερμανία, το Βερολίνο και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, θα συνεχίσουμε το εμπάρκο και το εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου και θα προσπαθήσουμε, θα έχουμε ένταση και νέες πιο ισχυρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δεν θα κάνουμε πίσω, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, και να βοηθάμε τη χώρα αυτή στην αεράμινά της, ώστε να μην πλήττονται οι άμαχοι στις ουκρανικές πόλεις. Οι πιο σκληρές δηλώσεις έγιναν από το κόμμα, την πρόεδρο των Πρασίνων, πριν από λίγη ώρα. Η κυρία Φρεντερίκα Μπράτνερ είπε ότι ο Τραμπ είναι ένας εντελώς ασυνείδητος άνθρωπος, ότι ξεκίνησε πόλεμο κατά του Ιράν χωρίς να έχει κανένα σχέδιο. Εξαιτίας αυτού του πολέμου που ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ, είχαμε την έκρηξη στις τιμές, λέει, των καυσίμων, και προχώρησε τώρα σε μια συμφωνία με

0: πολεμοκάπηλο Πούτιν προκειμένου να διασωθεί στις εκλογές του Νοεμβρίου, και αυτό είναι το γενικότερο, η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Γενικότερα ο κύριος Τραμπ κοιτάει με βλέμμα τις εκλογές του Νοέμβρη.
1: Μάλιστα. Οι Ευρωπαίοι πάντως, οι Ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να βιώνουν τις τραγικές, τις καταστροφικές συνέπειες ενός πολέμου που συνεχίζεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, στο έδαφος της γυραιάς Ήπειρου. Και αυτό θα το ζήσουμε για ακόμα έναν χειμώνα, χωρίς να είναι ορατό κάποιο φως στο τούνελ αυτό και στον τερματισμό του πολέμου. Παντελή Βαλασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ενεργειακή κρίση και ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, βιώνουμε και στην Ελλάδα, με τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά να στρέφουν το βλέμμα στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και τις αλλαγές που αναμένονται στο επίδομα. Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες παρεμβάσεις για το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου τις επόμενες μέρες. Όμως η αγορά εμφανίζεται απεσιόδοξη ότι η τιμή θα είναι τόσο ψηλά που κανείς δεν θα θελήσει να αγοράσει φέτος.
2: Προτιμήσατε φέτος τα ξύλα αντί για το πετρέλαιο.
3: Τα ξύλα.
2: Γιατί?
3: Να την βγάλω λίγο πιο φτηνά, δεν γίνεται.
2: Πετρέλαιο θέρμανση.
3: Αέριο έχω, αλλά θα τα λάβουμε λίγο.
4: Σε διπλή παρέμβαση για την συγκράτηση του κόστους θέρμανσης προχωράει η ελληνική κυβέρνηση, συνδυάζοντας την οριζόντια επιδότηση του πετρελαίου με το επίδομα θέρμανσης που χορηγείται βάσει εισοδηματικών και γεωγραφικών κριτηρίων.
5: Δεν θα πάρω πετρέλαιο διότι χρησιμοποιούμε πέλετ.
4: Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου με δυνατότητα παράτασης εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.
2: Με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να αναμένεται στα ύψη, αρκετοί καταναλωτές θα αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης για το χειμώνα.
4: Η ενίσχυση θα εφαρμόζεται στην τιμή του διηλιστηρίου πριν από τον ΦΠΑ και θα μεταφέρεται μέσω των εταιριών εμπορίας και των πρατηρίων στον τελικό καταναλωτή.
6: Δεν θα συσταθούμε.
2: Πετρέλαιο πανάκριβο, δεν θα πάρουμε.
6: Μόνο ξύλο.
4: Τα βασικά σενάρια για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι τρία. Το ευνοϊκό σενάριο λέει ότι θα έχουμε αρχή διάθεσης με 1,50 ευρώ ανά λίτρο. Το βασικό σενάριο στο 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Με υψηλότερη τιμή το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Η τιμή χωρίς την επιδότηση θα ήταν στο 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Οι περσινές καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης του δεύτερου 15ημέρου του Οκτωβρίου ανήλθαν σε 90.700 τόνους. Φέτος η αγορά προβλέπει αυτές σχεδόν να μηδενιστούν.
7: Στα σπίτια μέσα δεν θα μπει ποτέ πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από ένα 40 είναι απογορευτικό.
8: Κύριε Κριτικέ, πέρσι εμείς το αγοράσαμε, προμηθευθήκαμε δηλαδή με τα 1000 ζόρια 500 λίτρα και τον πληρώσαμε τον τόνο 1070.
9: Ναι, ναι.
8: Τώρα έχει 1700. Οπότε είναι απαγορευτικό.
4: Η δυνατότητα παράτασης της επιδότησης και μετά τις 31 Οκτωβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συζήτηση πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες, ενώ η διατήρηση του Brent σε υψηλά επίπεδα περιορίζει τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των τιμών. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι τελικές αποφάσεις.
1: Τεράστιο μοιάζει το κόστος για όλη την Ευρώπη φέτος το χειμώνα για να βάλουν, πάμε στον Αντώνη, κριτικό πετρέλαιο θέρμανσης. Αντώνη, οι Ευρωπαίοι που δεν έχουν αέριο, θα πρέπει να πληρώσουν κυριολεκτικά μια περιουσία.
10: Ναι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ματίνα, δίνει στη δημοσιότητα ανατακτά χρονικά διαστήματα τις τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ίδιο έκανε και με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, τις οποίες και νομίζω ότι θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας ότι δύσκολα μπορεί ένα μέσο πορτοφόλι να προσεγγίσει. Πάμε να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε πάρει ενδεικτικά κάποιες χώρες, ξεκινώντας από τη Δανία, που έχει την υψηλότερη τιμή πετρελαίου θέρμανσης στην Ένωση, 2,45 ευρώ το λίτρο. Η Πορτογαλία, εδώ στη γειτονιά μας, 2,20 ευρώ ανά λίτρο θα πληρώσουν οι Πορτογάλοι πολίτες το πετρέλαιο θέρμανσης, ακολουθώντας η Ιταλία. Και εδώ νομίζω, Ματίνα, καταλαβαίνεις γιατί η Πρωθυπουργός Μελώνη επιμένει σε μέτρα ανακούφισης των Ιταλών πολιτών, γιατί πρέπει να πληρώσουν πετρέλαιο θέρμανσης όσοι δεν έχουν αέριο στα σπίτια τους, 2,06 ευρώ. Στη Γερμανία, 1,72 το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζω όμως ότι οι Γερμανοί πολίτες ζεσταίνονται κατά κύριο λόγο με αέριο, με φυσικό αέριο στα σπίτια τους. Στη γειτονική μας Κύπρο, 1,67. Στο Βέλγιο, μια καλή τιμή σε σχέση με τους υπόλοιπους, 1,53. Ενώ τώρα θα δεις, Ματίνα, πως η Μάλτα είναι μόλις στο 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο, την ώρα που στην Ελλάδα είναι στο 1,90. Τιμή χωρίς την επιδότηση. Μαζί με την επιδότηση, η κυβέρνηση θέλει να πάει στο 1,60. Να δούμε αν αυτό θα είναι εφικτό. Πάντως, στις 14 Οκτωβρίου περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 15 θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα καύσιμα, γιατί θυμίζω ότι έχει οριστεί επιδότηση για το πρώτο 15ήμερο. Να δούμε και το επόμενο 15ήμερο του Οκτώβρη τι θα αποφασίσει το Οικονομικό Επιτελείο.
1: Και περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις στα μέσα της εβδομάδας. Το παρακολουθούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη Κρήτικε. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, και το κλίμα σήμα SOS εκπέμπει η ελληνική αλεία με τους επαγγελματίες του κλάδου μέσα από τις μηχανότρατές τους, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, να περιγράφουν στο Open τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν, καθώς η ακρίβεια στο πετρέλαιο απορροφά το εισόδημά τους. Κραυγή αγωνίας για το ενεργειακό κόστος και από τους αρτοποιούς.
9: Επειδή έχει μπει και ο δικός μου ο γιος, το μετανιώνω. Πολλές φορές έχετε τη στιγμή που το μετανιώνω που τον έβαλα σε αυτή τη δουλειά, γιατί δεν βλέπω να χυμαίνουν έτσι.
11: Ανάμεσα στη Θάσο και το Άγιο Όρος, πάνω στη μηχανότρατα που κρατά ζωντανή την οικογενειακή του παράδοση εδώ και 150 χρόνια, ο Ιωάννης Μαρίτσας μιλά στο Open για τον αγώνα επιβίωσης των αλλείων, αλλά και για το δυσίωνο μέλλον του κλάδου.
9: Φτάσαμε λοιπόν σε σημείο να. Όχι να μην έχουμε κέρδος, να αρχίσουμε να μπαίνουμε μέσα.
12: Η αλληλεία πρώτα απ' όλα είναι το επάγγελμά μας, είναι αυτό από το οποίο ζούμε. Το καράβι στην ουσία είναι το σπίτι μας.
11: Για τον Γιώργο Ψαρό, εδώ και 30 χρόνια η θάλασσα είναι η μοναδική πηγή εισοδήματός του. Σήμερα όμως, αντί να βρίσκεται στα νερά της Λίμνου, παραμένει στο θερμαϊκό, καθώς το κόστος των καυσίμων μετατρέπει κάθε μακρινό ταξίδι σε ένα μεγάλο οικονομικό ρίσκο.
12: Δεν μπορείς όμως με αυτά τα καύσιμα να πεις ότι θα ρισκάρω και θα φύγω να πάω πιο μακριά. Όταν χρειάζεσαι ένα τόνο καύσιμα για να πας, φανταστείτε να θέλετε ένα χιλιάρικο, 1.200 ευρώ για να πάτε στη δουλειά σας το πρωί. Και να μην ξέρετε τι θα πάρετε από τη δουλειά σας, έτσι.
11: Έπειτα από 7 ημέρες, οι αλλοιείς ανέστειλαν τις κινητοποίησεις τους και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημά τους για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα, έναντι των 32 λεπτών που ανακοινώθηκε στο πρώτο πακέτο μέτρων.
13: Το επιπρόσθετο βήμα, εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο. Δεύτερον, πρέπει λίγο να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος για την αλληλεία. Είναι σαφές ότι θα φτάσουμε παραπέρα από εκεί που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
11: Την ίδια ώρα και οι αρτοποιοί είναι σε απόγνωση, καθώς όπως λένε, δεν αντέχουν τις υψηλές τιμές στην ενέργεια και η κυβέρνηση δεν τους συμπεριέλαβε στην επιδότηση ρεύματος.
14: Προχθές η βιομηχανία πήρε αυτά τα 25 λεπτά. Τα οποία για όλους τους υπόλοιπους εμάς ψάχνουν να τα βρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν την ίδια στιγμή για μας απλά ήταν η μέρα Τετάρτη. Ένα αρτοπείο το οποίο καταναλώνει 10.000 κιλοβατόρες, η διαφορά από Σεπτέμβριο σε Οκτώβριο θα καλυφθεί να πληρώσει 1.000 με 1.300 ευρώ παραπάνω.
11: Υπολογίζεται ότι 1.500 αρτοπεία σε όλη τη χώρα έβαλαν λουκέτο την τελευταία τριετία λόγω του δυσβάσταχτου κόστου της ενέργειας.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην άγρια επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε 32χρονος στην Ελευσίνα από δύο άτομα που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Πριν από λίγο παραδόθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος για την επίθεση, ενώ στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 22χρονος, όπου ο άλλος δράστης, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Δύο νεοναζί προσπάθησαν να με δολοφονήσουν, καταγγέλει το θύμα της αιματηρής επίθεσης, η οποία αποτυπώνεται σε φωτογραφίες ντοκουμέντο.
15: Φωτογραφικά ντοκουμέντα δείχνουν τον 32χρονο να είναι βόλτα με τα σκυλιά του και τους δύο δράστες να φτάνουν με το μηχανάκι τους. Κατεβαίνουν και τον πλησιάζουν, ο ένας φοράει κράνος, του μιλάνε. Όπως λέει σε δηλώσεις του και το θύμα λίγη ώρα μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.
16: Όταν κάποιοι κατεβαίνουν και φοβουριάζουν, είμαστε φασίστες και θα σας τελειώσουμε και θα σας κάνουμε να δείξουμε, το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
15: Ο 32χρονος συνεχίζει να περπατά, όμως οι δύο άνδρες εξακολουθούν να κινούνται δίπλα του, τον ακολουθούν. Είναι δύο και είναι μόνος του. Έρχονται στα χέρια με τον νεαρό που φοράει κράνος. Ακούγεται κάποιος να φωνάζει σφάξ τον και ο δεύτερος δράστης τον μαχαιρώνει.
16: Έχω αιματοκρίτη 30, έχω χάσει αίμα. Θα πάω να ξαπλώσω. Με έχουν σφάξει στα πόδια. Προσπαθήσανε να μου δώσουν στο θώρακα. Το απέφυγα. Μόνο είδα ένα μαχαίρι και του είπα μάλιστα ότι με μαχαιρώνεις. Αποκρίθηκε νεαίρεσαι μου. Με βρισχέσαι, σε μαχαιρώνω.
17: Ο 22χρονος το βράδυ της Παρασκευής παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο, τον τραυμάτισε, ενώ μάλιστα κατέθεσε σε βάρος του μήνυση.
16: Μου κάνανε μήνυση επειδή κατάφερα να αποφύγω το φόνο μου, για να καταλάβετε γιατί θρασίδηλους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε.
15: Σε βάρος του 22χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και την παράβαση του νόμου περί όπλων. Την ώρα που οδηγούνταν στο αυτόφορο παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός που μαχαίρωσε το θύμα και πλέον αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες. Σε έρευνες της αστυνομίας, τα σπίτια των δύο συλληφθέντων, του 22χρονου και του 18χρονου, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο στυλέτα, σιδερογροθιά, αντιασφυξιογόνα μάσκα και φωτοβολίδα, ενώ βρέθηκε και υλικό, φυλάδια, μπλούζες και αυτοκόλλητα ακροδεξιάς πολιτικής οργάνωσης. Το βράδυ της Παρασκευής στους δρόμους της Ελευσίνας, δεκάδες διαδηλωτές έκαναν αντιφασιστική πορεία φωνάζοντας συνθήματα κατά της φασιστικής βίας. Στη συγκέντρωση βρέθηκε και η οικογένεια του 32χρονου, ενώ τον ίδιο στο νοσοκομείο επισκέφθηκε η Μάγδα Φίσα, την οποία ευχαρίστησε για τη στήριξή της.
18: Αυτά τα μορφώματα, αυτές τις απειλές του συστήματος ξαναβγαίνουν από τις τρύπες τους. Το κάνουμε ξεκάθαρα, το κάναμε και σήμερα, ότι ούτε στην Ελευσίνα ούτε σε καμία εργατική λαϊκή γειτονιά δεν θα αφήσουμε να σηκώνουν κεφάλι φασίστες.
19: Οι φασίστες, μετά την ανοχή και τα χαϊδέματα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των άλλων κομμάτων, της ομάδας του Κασιδιάρη που αποφυλαχίστηκε με την ανοχή τους πρόσφατα, προσπαθούν να βγουν από τα λαγούμια τους. Δεν θα τους περάσει όμως.
15: Καθολική είναι η καταδίκη της αιματηρής επίθεσης από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.
20: Έχει σχέση και με, τον Κασιδιάρη, ο οποίος δημιουργεί μια κινητικότητα.
21: Εδώ μιλάμε για μια ακροδεξιά οργάνωση της οποίας η παρουσία είναι γνωστή όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οργάνωση στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος.
22: Ο νεοναζισμός ανθεί σε περιόδους όπου οι κοινωνικές ανισότητες οξύνονται.
1: Αντιφασιστική διαδήλωση έγινε και σήμερα στην Ελευσίνα. Εκεί θα πάμε και θα συναντήσουμε τον Βασίλη Δημόκα. Βασίλη, η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και σε αυτή συμμετείχε και η μητέρα του Παύλου Φίσα. Μάγδα.
17: Ναι, Ματινά, και σήμερα είχαμε αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία εδώ στην Ελευσίνα με αφορμή το αιματηρό περιστατικό. Ένα κάλεσμα το οποίο έκαναν μέλη και οργανώσεις της ευρύτερης εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε και ήταν παρούσα η Μάγδα Φίσα, εμφανώς συγκινημένη. Εμείς συνομιλήσαμε μαζί της. Μας είπε ότι σήμερα το πρωί επισκέφθηκε τον 32χρονο που δέχτηκε την επίθεση στο νοσοκομείο. Εκεί συνομίλησε μαζί του. Μάλιστα, σε αυτή την επίσκεψη αναφέρθηκε και ο 32χρονος. Το είδαμε και στο βίντεο, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη αυτή ως ιδιαίτερης σημασίας. Μάλιστα, την ευχαρίστησε πολύ. Ανέφερε όμως, Ματίνα, και κάτι ακόμα σημαντικό, ότι τα τελευταία 13 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την δολοφονία του γιου της Παύλου, οι επιθέσεις αυτές δεν έχουν σταματήσει. Δεν έχουν τελειωμό και μάλιστα, όπως ανέφερε, έχουν το ίδιο μοτίβο. Αυτό δηλαδή που είδαμε και σε αυτήν την αιματηρή επίθεση. Τίποτα, όπως είπε, δεν διαφέρει από αυτό που συνέβη εδώ στην Ελευσίνα. Το μόνο θετικό είναι ότι ο 32χρονος στάθηκε τυχερός και έτσι δεν θρηνήσαμε έναν ακόμα Παύλο. Η ίδια, να σου πω κλείνοντας, μας ανέφερε ότι της είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρίσκεται σήμερα σε μια τέτοια συγκέντρωση, σε μια τέτοια πορεία, για έναν τέτοιο λόγο, όμως το θεωρεί χρέος της και γι' αυτό το κάνει.
1: Μάλιστα. Μία παρουσία και κινήσεις, η επίσκεψη στο νοσοκομείο υψηλού συμβολισμού από τη Μάγδα Φίσα με κάλεσμα για προβληματισμό και εγρήγορση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη Δημόκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλες διαστάσεις παίρνει ο Σάλος που έχει προκληθεί για την Kimberly Guilfoyle με την υπόθεση να φτάνει στον Αμερικανό Πρόεδρο. Αν όντως συνέβη κάτι, να υπάρξουν συνέπειες, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance στη δεύτερη παρέμβασή του για το θέμα μέσα σε 2-24 ώρα. Σύμφωνα με το NBC, η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα είναι υπό έρευνα από το State Department.
23: Some of these reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece, she seems to have been...
24: I just heard about it, too bad. I mean, I don't know, she's an ambassador. I just heard a little bit about it, I don't know too much, but she was always very nice.
25: Στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ έφτασε η υπόθεση της Kimberly Guilfoyle, με τον πρόεδρο να εκφράζει τη λύπη του για όσα άκουσε. Η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που την εμφάνιζε ως ατζέντησα οικονομικών συμφερόντων για την προώθηση του κάθου διαδρόμου, πλέον κατηγορείται ότι ζήτησε $100,000 με αντάλλαγμα πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ.
26: Look, these are allegations. And what I always say is we don't try people in the court of public opinion, we try people in a court of law. I've seen that Eric Dieters has accused Kimberly Guilfoyle, who I know and have known for a long time. Look, these are accusations. You don't take messages that people allegedly had between one person or another, or one person's story, and say, oh, because of that, Kimberly Guilfoyle is guilty. I think that's absurd. Let's actually see what the facts are. Let's see what the truth is. And obviously, if there was something bad that happened, then people have to suffer consequences for it.
25: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρα που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις για την Kimberly Guilfoyle, καθώς φαίνεται πως η κατηγορία για πρόσβαση στην κυβέρνηση επιπληρωμή προκαλεί σοβαρό πρόβλημα, ειδικά μάλιστα όταν ο κατήγορος επιμένει στον ισχυρισμό του.
0: She says to me, I need $100,000 to pay off my American Express card, or I'm not going to become Greek ambassador. And I said, Kimberly, why should I do this for you? And she told me, it's in the text messages, I'll be your ride or die forever in the Trump administration.
25: Ο δικηγόρος της Kimberly Guilfoyle διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι ήταν πληρωμή για ομιλίες της σε διάφορες εκδηλώσεις. Διαστάσεις όμως φαίνεται να παίρνει και η άλλη υπόθεση, η κατηγορία πως προωθεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα για την μεταφορά αμερικανικού LNG στην κεντρική Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Το Κογκρέσο πιθανότατα να ζητήσει απαντήσεις.
26: Congress will likely investigate and we need to know what Greek business people has she gotten to fund the renovations of the ambassador's residence in Athens. Why is she spending so much time with this Greek energy lobbyist and inviting him into official meetings?
25: Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι το όλο θέμα αφορά την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ διαψεύδει την αναφορά στο δημοσίευμα της Wall Street Journal πως δέχθηκε πίεση ή απειλή από την πρέσβη για τον κάθετο διάδρομο.
1: Στα δικά μας και πάλι, κόντρες και διλήμματα της κάλπης κυριαρχούν στο πολιτικό προσκήνιο. Η σταθερή διακυβέρνηση εμφανίζεται ως το προεκλογικό ατού από τον Πρωθυπουργό. Ενώ η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Συζητήσεις εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας προκαλεί και η αναφορά Μητσοτάκη στο 25% ως εκλογικό πύχη που θα κρίνει και τον ίδιο.
2: Συζητήσεις τόσο εντός όσο και εκτός της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για τον εκλογικό πύχη του 25%. Την ίδια ώρα η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως τις εκλογές όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα που φέρνουν, ακόμα και ο αρχηγός, ερμηνεύτηκε από κάποιους ως έμεση αναφορά στις προϋποθέσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα για το πολιτικό του μέλλον.
20: Το βράδυ των εκλογών, όταν θα υπάρξουν τα αποτελέσματα, θα αξιολογηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί όλοι. Ο Μητσοτάκης προς τιμή του δεν έβγαλε τον εαυτό του απ' έξω. Εμείς θα διεκδικήσουμε αυτό το 37% γιατί έχουμε το 30% τώρα.
21: Εντάξει. Τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε αυτό το 25% το οποίο περιγράφει ως πύχη ο κύριος Πορτοσάλτε με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία βάζει εκεί τον πύχη. Όσοι κυκλοφορούμε καθημερινά ανάμεσα στους πολίτες, αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη ανάγκη άνω του 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις πολιτικής αλλαγής.
3: Όλα τα κόμματα που υπόσχονται, που δηλώνουν ότι θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα υποσχόμενοι άλλο μείγμα πολιτικής, στην πράξη δεν αναιρούν καμία από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
5: Όταν μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός θέτουν ως στόχο το ετοπαθές 25%, είναι βέβαιο ότι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός βρίσκονται σε σύγχυση και αποδρομή.
1: Τα νούμερα τα οποία αναφέρουμε και στο τραπέζι τώρα και ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές και τα νούμερα που απασχολούν και τους συνομιλητές μου έχουν να κάνουν με την αυτοδυναμία ή με την πολιτική διάσωση, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
2: Η αλαζονική συμπεριφορά και τα φάλτσα υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις.
6: Πρέπει πάνω απ' όλα να κάνουμε την αυτοκριτική μας που ανήκουμε στο πολιτικό σύστημα. Στο τέλος της ημέρας θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες ψηφοφόροι και μέχρι τότε μας αξιολογεί ο Πρωθυπουργός.
7: Υπάρχει ένα σύνδρομο του Λουδοβίκου που τα γνωρίζει όλα και δίνει παντεσπάνη στους πολίτες μαζί με τις Μαρίες Αντουανέτες. Το συνοδεύουν και έρχονται να γίνουν δεύτερες φωνές και λένε υπάρχουν κακομοίριδες.
2: Τα προεκλογικά διλήμματα τίθονται πλέον με περισσότερη ένταση όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
1: Και είναι πραγματικά στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο δρόμο προς τις κάλπες, παρότι σχετικά νωρίς. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε κοντά μας το Γιάννη Ευσταθίου. Κοντά μας είναι και η Κάτια Φωτιάδου και ο Χρήστος Τσιγουρής για να συζητήσουμε στη συνέχεια την ανταλλαγή εκατέρωθεν πυρών μεταξύ Πασόκ και Ελλάς του κόμματος Τσίπρα. Να ξεκινήσουμε από εσένα όμως, Γιάννη. Μετά την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 25%, αν έχουμε παρατηρήσει να ανοίγει κάποια ιδιαίτερη συζήτηση, να έχει κάποιο αντίκτυπο, να υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη αντίδραση από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
25: Ναι, γιατί νομίζω πως κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει αυτή την ώρα ένα
4: ενεργό, ζωντανό σενάριο παρέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει. Κανείς δεν το συζητά στην Νέα Δημοκρατία για τον εξής πολύ απλό λόγο, διότι για να φύγει ένας αρχηγός ενός κόμματος, θα πρέπει αυτό το κόμμα του να πάψει να είναι πρώτο, να χάσει τις εκλογές δηλαδή. Mm-hmm. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι.
1: Και είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ακριβώς αυτό, ότι στη μεταπολίτευση δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
4: Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο.
1: Αντίστοιχο.
4: Άρα λοιπόν έχουμε τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Σε μια περιοχή με εκτίμηση ψήφου κοντά στο 30% και επίσης σε μεγάλη απόσταση από το δεύτερο κόμμα. Αυτό λοιπόν αναιρεί αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Θα έλεγα και αυτό που είπες, ότι και η αντιπολίτευση δεν έχει κάνει αιχμή της γραμμής της το θέμα του πύχη του 25%, διότι φαντάζομαι πως δεν θεωρούν ότι αυτό το σενάριο είναι πιθανό ή τουλάχιστον θα πρέπει τώρα να συζητηθεί. Θα μου πεις γιατί ο Πρωθυπουργός έθιξε αυτό το θέμα, διότι σου λέει κάλπη είναι, μπορεί να μας προκύψει και κάτι κάτω από 25%. Βεβαίως τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν, αλλά νομίζω ότι περισσότερο ο Πρωθυπουργός ήθελε να τονίσει ότι χρειάζεται συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, ότι εδώ κρίνονται πολλά και ότι δεν πρέπει να έχουμε μια χαλαρή ψήφο, απλά και μόνο επειδή κάποιοι δεν θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το επισημαίνουν στη Νέα Δημοκρατία γιατί. Διότι θεωρούν πως αν πάνε με κριτήρια βουλευτικών εκλογών, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Αν πάνε με κριτήρια ευρωεκλογών, τα πράγματα θα είναι πιο χαλαρά, άρα και πιο άσχημα. Διότι το 40% κομμακάτι της Νέας Δημοκρατίας, ένα χρόνο μετά το 23, έγινε 28%. Επισημαίνουν βέβαια και κάτι ακόμη, και θα κλείσουμε αυτό, ότι η χαλαρή ψήφος πάντα υπήρχε, ήταν διαφορετική από τις βουλευτικές και τις ευρωεκλογές. Θυμίζουν το 1981. Ανδρέας Παπανδρέου, Πασόκ, 48%, και λίγους μήνες μετά στις ευρωεκλογές μειώθηκε το ποσοστό του Πασόκ κατά 7 ολόκληρες μονάδες.
1: Μάλιστα. Έχουμε μπροστά μας πολλά προεκλογικά χιλιόμετρα για να το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ευσταθίου. Στα άκρα τώρα είναι η σύγκρουση Πασόκ και Ελλάς με φόντο τη μάχη για την κεντροαριστερά και τελευταίο επεισόδιο τη σφοδρή αντιπαράθεση της Άννας Παπαδοπούλου με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς καταγγέλει εξύβριση και απειλητική συμπεριφορά εκτός τηλεοπτικού αέρα με το στέλεχος του Πασόκ να διαψεύδει, ενώ και οι δύο προαναγγέλουν προσφυγή στη δικαιοσύνη.
8: Στη δικαιοσύνη είναι πιθανό να οδηγηθεί η σύγκρουση μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου και του στελέχους του Πασόκ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Καθώς η κυρία Παπαδοπούλου κατήγγειλε πως μετά τη θυελλώδη αντιπαράθεση που είχαν σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε σκουπίδι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.
9: Δηλαδή, όταν ένας άντρας κατευθύνεται σε μια γυναίκα και του λέει ο κύριος Κτιστάκης από μακρύν σου, ξέρω τι θα κάνει. Πρέπει να φάω ξύλο δηλαδή. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
10: Εκεί σας έβρισε.
9: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση.
12: Διαψεύδω κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί βριστικής επίθεσης και επιθετικής κίνησης προς το στέλεχος της Ελλάς, κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Για την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που προηγήθηκε, έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την παραποίηση των γεγονότων ούτε τις προσωπικές επιθέσεις σε βάρος μου. Για όσα αναφέρθηκαν μετά το πέρας της εκπομπής, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου και θα κινηθώ δικαστικά για την προστασία της προσωπικότητας και της υπόλοιψής μου.
8: Παρόν στα όσα έγιναν ήταν και ο γαλάζιος βουλευτής Λευτέρης Κτιστάκης, τον οποίο επικαλέστηκε στην ανάρτησή της ως μάρτυρα η κυρία Παπαδοπούλου. Και ο ίδιος δεν την έχει διαψεύσει.
13: Στην τι πρέπει να ρωτήσουμε, αν θα διαγραφεί ο κύριος Κωνσταντόπουλος.
14: Ό,τι γίνεται off camera είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχω ακούσει τους συναδέλφους να μιλάνε και είναι κάτι το οποίο, για το οποίο ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει ζητήσει ήδη συγγνώμη. Αυτό με το αντριλίκι δεν το καταλαβαίνω.
13: Δεν το καταλαβαίνετε.
14: Ναι, δεν μπορεί να σακουλιάζονται πρόσωπα τα οποία βγαίνουν στην τηλεόραση. Με ένα περιστατικό συγκεκριμένο, με ένα περιστατικό συγκεκριμένο, με ένα συγκεκριμένο περιστατικό, με συγκεκριμένο περιστατικό και να μπαίνουμε εμείς όλοι σε μια κατηγορία αντριλικιού.
13: Θα διαγράψετε το στέλεχος σας,
14: ένα λεπτό.
13: Το οποίο προέβη σε αυτή την αηθή επίθεση. Ότι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες είναι ok και θα διερευνηθεί.
14: Εγώ δεν ανέχομαι αυτή τη λάσπη, γιατί αν μπούμε στη διαδικασία της λασπομαχίας για το τι έκανε ο καθένας όταν ήταν στην εξουσία για τις γυναίκες, για την ισότητα.
8: Τα όσα έγιναν αποτελούν νέα αιστεία σύγκρουσης ανάμεσα στα δύο κόμματα την ώρα που Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανταγωνίζονται για το ποιος θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μένουμε στο θέμα λοιπόν και πάμε στην Κάτια Φωτιάδου. Παρακολουθούμε Κάτια τις τελευταίες μέρες έναν πόλεμο, έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Προφανώς επίδικο είναι η κεντροαριστερά, το βλέμμα είναι προς τα εκεί, αλλά και στο ποιος θα είναι το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκλογές.
10: Ο κύριος Τσίπρας έχει αφήσει στο απειρόβλητο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει εξαπολύσει μονομέτωπη επίθεση στο Πασόκ, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, ακριβώς το αντίστροφο από όσα ισχυρίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία ραδιοφωνική του συνέντευξη, που μίλησε ότι το Πασόκ ακολουθεί στρατηγική μονομέτωπη επίθεση προς την Ελλάς. Η Ελλάς έχει θέσει, έχει βάλει στο στόχο το Πασόκ, που δείχνει να είναι δεύτερο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, γιατί πλέον δεν έχει στόχο να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, όπως αρχικώς έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ίδιος, τον ίδιο δεν τον νοιάζει πια να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά να καταλάβει, όπως χαρακτηριστικά είπε στην τελευταία του ραδιοφωνική συνέντευξη, τον προοδευτικό χώρο, δηλαδή να ανακόψει το Πασόκ. Ο μόνος του στόχος του κυρίου Τσίπρα, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι να διαιρέσει τον προοδευτικό κόσμο για να κρατήσει στην εξουσία τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Όσο λοιπόν λένε θα ασχολείται με το πώς θα αποφύγει την τέτοια θέση, εκείνη, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα εργάζεται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή. Η Ελλάδα, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, δεν έχει ανάγκη από ηγεσίες που κρίθηκαν και που ενδιαφέρονται μόνο για την προσωπική τους αυτοδικαίωση. Η χώρα έχει ανάγκη από έναν πρωθυπουργό εγγυητή της σταθερότητας και αυτός θα μπορούσε να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τόσο οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κρυθεί και αποτελούν πλέον παράγοντες αστάθειας.
1: Μάλιστα. Αυτά λένε λοιπόν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια Φωτιάδου. Πάμε όμως και στο Χρήστο Τσίγουρη. Να δούμε, Χρήστο, τι απαντούν από το στρατόπεδο λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα σε αυτά τα βέλη, σε αυτά τα πυρά.
11: Δεν νομίζω ότι θα ακουστεί περίεργο αν πούμε, καθώς το καταγράφουμε κιόλας, ότι και η επιχειρηματολογία της ελληνικής αριστερής λύσης και του Αλέξη Τσίπρα είναι ίδια αλλά από την αντίθετη κατεύθυνση. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ελλάς να λέει μόλις λίγα 24 ώρα πριν ότι θέλει να ενώσει την κεντροαριστερά και να βάλει εναντίον στελεχών του Πασόκ, εναντίον του Πασόκ και ιδίως εναντίον κάποιων στελεχών, ότι έχουν στο μυαλό τους την συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γι' αυτό και εξαπολύουν πειρά προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Νομίζω όμως, Ματίνα, ότι εδώ πέρα έχουμε δύο κόμματα, τα οποία στοχεύουν στο ίδιο ακροατήριο. Δηλώνουν ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, όμως η σχέση τους είναι ανταγωνιστική. Ο κύριος Τσίπρας το έχει πει, στοχεύουν στο ίδιο ακροατήριο και κυρίως στοχεύουν στο να πείσουν ότι το καθένα για τον εαυτό του αυτός θα είναι εκείνος που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να φέρει πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Βέβαια, με βάση τα έως τώρα δημοσκοπικά δεδομένα, φαίνεται ότι, προφήτες δεν είμαστε, μπορεί αύριο τα πράγματα να αλλάξουν, ναι, ότι η μάχη γίνεται για την δεύτερη θέση και αποκτά υπαρξιακό χαρακτήρα. Συνεπώς, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, μήνες θα έχουμε, πόσους θα το δείξει ο χρόνος, οι βολές από τα δύο κόμματα θα είναι φαρμακερές, καθώς η σχέση τους, όπως είπαμε, είναι ανταγωνιστική. Mm-hmm. Άλλωστε και τα στελέχη που έχουν διαδρομές, υπάρχει μια ρευστότητα, νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνουν.
1: Μάλιστα. Και όντως έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά φαίνεται να έχει και διάρκεια αυτή η σύγκρουση, αλλά και να είναι και ιδιαίτερος σφοδρή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Τσίγουρη. Η βελτίωση της ζωής όλων των νησιωτών είναι προτεραιότητα του Πασόκ, τόνισε από το Καστελόριζο σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με την παρουσία του στη ΡΟ, που κατέθεσε Στεφάνη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ολοκλήρωσε τον κύκλο των επισκέψεών του στην ακριτική περιοχή.
15: Κατάθεσε Στεφάνου από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

0: Το μνημείο της κυράς της ΡΟΥ επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος στη συνέχεια συνομίλησε με τους στρατευμένους που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, πολλοί από τους οποίους ήταν συντοπίτες του.
1: Ραδιός Μαζικού Βραγκούς Αναστάσεως, Ηράκλειο Κρήτης.
2: Τι είναι εδώ, παιδιά.
1: Καταρρομπέα Σαββατάγγελ, Κρήτη Ιεράπετρα.
2: Ακαλοχώρητες. Τι λέει με το σεισμό. Δέξτε μας, παιδιά μας.
1: Επόπλοχιάς.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαιρέτησε και το πλήρωμα της ελιμενισμένης στο Καστελόριζο τορπιλακά του Κρυσταλίδης, εκφράζοντας τη στήριξή του στις ένοπλες δυνάμεις.
3: Είχα την τιμή να καταθέσω στεφάνι στο μνημείο της κυράς στην Ρο. Μια στιγμή μοναδική συγκίνησης. Μια στιγμή θα κρατήσω πάντα βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν την πατρίδα στην πρώτη γραμμή.
0: Με τη διήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησιωτικό σύμπλεγμα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η ανάγκη των νησιωτών.
3: Το όραμά μας να μείνουν στον τόπο τους και αυτοί και τα παιδιά τους να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Για να τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα.
0: Χθες ο Νίκος Ανδουλάκης έστειλε μήνυμα και στην Άγκυρα πως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα.
4: Αύριο απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι που φέρεται να διέπραταν απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΕΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του την ίδια ώρα. Υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες που καίνε τα μέλη του κυκλώματος.
5: Αναστάτωση και πανικός καταγράφεται σε συνομιλίες μεταξύ των φερόμενων μελών του κυκλώματος που έκαναν απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ με κατηγορούμενο αρχηγικό μέλος τον Φίλιππο Καμπούρη λίγες ημέρες πριν τις συλλήψεις.
6: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε, που μένεις και τα λοιπά, να του το κλείσεις.
7: Οκ, Φίλιππε μου.
6: Και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή. Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις τα μούτρα και τον μπλοκάρεις, οκ.
7: Ναι, Φίλιππε, ναι. Άνοιξε το μαγάζι, Φιλιππάκο μου. Άνοιξε.
6: Όχι, και ούτε πρόκειται μάλλον. Φυλάκια.
8: Οι θυμόλοι αρχές το 2026 να αποδώσουν κακουργήματα υποτίθεται του 2014, του 2015 και του 2013 χωρίς κανένα στοιχείο, με μοναδικό έβριμα μια καταγγελία του 2026 και χωρίς να αναφέρεται σε παρελθόντα έτη.
5: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οικονομικές συναλλαγές και εταιρικές δραστηριότητες από το 2013. Σε μια ακόμη συνομιλία καταγράφεται ο Φίλιππος Καμπούρης να αναφέρει στη σύζυγό του ότι πρόκειται να παραλάβει κάποια χρήματα.
6: Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι, μανάρι μου.
5: Εντάξει, μωράκι μου.
9: Υπάρχουν κάποιες οφειλές σε κάποιες εταιρείες, τις οποίες με κάποιο τρόπο συμμετείχε ως αφανής εταίρος, συνομιλίες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες, δεν λένε απολύτως τίποτα. Δεν έχουν καμία. Αν θέλετε, κανένα ποινικό αδίκημα.
5: Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και τα 11 μέλη του κυκλώματος που κατηγορούνται κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα. Ανάμεσά τους και δύο λογιστές, οι οποίοι υποστηρίζουν πως είχαν ενημερώσει τον Καμπούρη για τα χρέη προς το δημόσιο.
10: Αρχές του 2025 αποχώρησαν, διότι δυστυχώς ο φερόμενος βασικός κατηγορούμενος δεν πλήρωνε ούτε καν τις αμοιβές των λογιστών που τους τηρούσαν τα βιβλία. Υπάρχουν και email, στα οποία φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί συνέχεια τον ενημέρωνε για τις οφειλές στο δημόσιο και τον πίεζαν να προβεί.
5: Οι ανακριτικές αρχές ερευνούν αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
11: Είμαι αθώος.
4: Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά. Δεκάδες κτίρια και δρόμοι κατέρευσαν, ενώ τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.
5: Ο Εγκέλαδος χτυπά τον Παναμά. Ο σεισμός στα νότια της χώρας, μεγέθους 7,7 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων, κάνει τη γη να σύεται. Άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι. Κτίρια καταραίουν, αυτοκίνητα καταπλακώνονται και δρόμοι καταστρέφονται. Το καμπαναριό ενός καθεδρικού ναού που χτίστηκε το 1581 έχει ισοπεδωθεί.
12: It was felt very strongly. Everything was moving. The lamp, the chair, the table. I decided to stay and wait because I knew running down the stairs was a problem.
13: Hace falta aquí lo que estamos viendo ahora mismo es un caos enorme con el tránsito. No vemos a ningún policía tratando de ordenar, tratando de dirigir.
5: Μέχρι στιγμής δεκάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 40 μετασεισμοί. Οι ζημιές εκτείνονται σε απόσταση άνω των 100 χιλιόμετρων από τα επικίνδυνα. επίκεντρο του σεισμού. Ο σεισμός στον Παναμά έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά τα καταστροφικά χτυπήματα στη Βενεζουέλα και την Κολομβία.
11: Is there a geological connection between all of this activity?
14: Well, they are all connected in the same system of plates and fault systems, but this region is a little too far away from Venezuelan earthquakes and the Colombian earthquakes to be directly influenced by it. However, it's not too surprising to have a number of significant earthquakes that occur in kind of a general region over a period of time of a year or two.
5: Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παροχής ποσιμού νερού προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η μονάδα που τροφοδοτεί την πρωτεύουσα λειτουργεί στο 20% της δυναμικότητάς της.
4: Στη Μέση Ανατολή, σε πλήρη εξέλιξη, είναι ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά των Χούθη από την κυβέρνηση της Ιεμένης με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ χτύπησε στόχους των Χούθη στο αεροδρόμιο της Σανά.
15: Η Σαουδική Αραβία κάνει σταδιοδική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Οι Σαουδάραβες χτυπούν 136 στρατιωτικούς στόχους και κάνουν πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Σανά αλλά και στη Χοντέιντα. Από τα πλήγματα τουλάχιστον 2 άτομα χάνουν τη ζωή τους. Στην αντεπίθεση περνούν οι Χούθη, που είναι το μακρύ χέρι της Τεχεράνης, οι οποίοι εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Η φιλοειρανική οργάνωση χτυπάει το αεροδρόμιο του Ριάντ. Οι αρχές μιλούν για 4 εκρήξεις. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad Airways και Qatar Airways έχουν ακυρώσει πολλές πτήσεις.
16: لاتخاذ موقف حازم تجاه كل المؤامرات التي يحيكها العدو السعودي مع الصهاينه تجاه امتنا.
15: Στο στόχαστο το Χούθη βρίσκονται τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου του Ριάντ.
17: استهدف الاعتداء الاول مرافق المطار فيما استهدف الاعتداء الثاني طائره تابعه للخطوط السعوديه.
15: Πήρα εναντίον του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο.
18: Their country is failing badly, their military is defeated, they have no navy, they have no air force.
15: Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλεί ένα χτύπημα κατά του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.
19: Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
15: Η Σαουδική Αραβία στηρίζει ενεργά τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Ιεμένης. Το Ιράν κατηγορείται από τους Σαουδάραβες και την κυβέρνηση Ιεμένης ότι εξοπλίζει και κατευθύνει τους Χούθη. Αυτή η νέα πολεμική φάση αναζωπηρώνει μια σύγκρουση που επί χρόνια έχει μετατραπεί σε έναν πόλεμο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν μέσω των συμμάχων του στην περιοχή. Την ίδια ώρα η τουρκική πλευρά δηλώνει ότι παρέχει στρατιωτική στήριξη στη Σαουδική Αραβία μόνο όμως για αμυντικούς λόγους.
4: Και έχουμε νέο συναγερμό στο Ριάντ. Πάμε στη Σαρατσέλα με νέα επίθεση στο αεροδρόμιο από τους Χούθη.
20: Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης Ματίνα, οι Χούθη φαίνεται να εξαπέλυσαν επίθεση με πύραυλο κατά του αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και επίθεση φαίνεται να έγινε στις 3 ώρα το μεσημέρι, τοπική ώρα. Έχουν αναρτηθεί μάλιστα και κάποια βίντεο, αυτά που παρακολουθούμε και αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, όπου στους διαδρόμους, καθώς οι επιβάτες προχωρούν με τις βαλίτσες στα χέρια τους, διακρίνονται και αίματα. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες Ματίνα του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων AFP, τουλάχιστον 5 τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα για τη μεταφορά ορισμένων ανθρώπων που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν λοιπόν σε νοσοκομεία και χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν ελικόπτερα. Και καθώς βλέπουμε ότι είναι αυτή την επικίνδυνη κλιμάκωση, να σου πω τέλος πως αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.
4: Μάλιστα. Σαρατσέλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε στο Open να ακολουθεί το αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά ο πιο αδύναμος κρίκος με τον Τάσο Δούση και στη συνέχεια ξένη ταινία. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 91 88 77 08, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

γεμάτος αγωνία. Πότε θα έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε εδώ για την καινούργια σεζόν. Σας έχω επιθυμήσει. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να περάσατε καλά όλον αυτόν τον καιρό που δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφή. Να έχετε υγεία και χαρές. Πρώτη εκπομπή για την καινούργια σεζόν και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Με όρεξη και αγάπη και επιμονή για κάποια πράγματα, πιστεύω πως όλα μπαίνουν στη θέση τους. Εμείς είμαστε γεμάτοι όρεξη. Ευελπιστώ πως και εσείς το ίδιο, και ίσως να περιμένετε και εσείς με αγωνία αυτή την ώρα.

καλά στο χωριό μου το καλοκαίρι, ακόμα και όταν γύρισα εδώ, το μόνο που με ενόχλησε λίγο όταν γύρισα, πέσαμε πάνω στον καύσωνα, που αυτό για όλους ήταν λίγο σκληρό, γιατί ήταν παρατεταμένο, παρακράτησε φέτο. Κατά τα άλλα όλα καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία, κατά την ευκαιρία των εκπομπών, να λέμε και κάποιο νέο και κάτι περίεργο και κάτι που συναντήσαμε και κάτι που ακούσαμε και κάτι που δημιουργήσαμε και εμείς.

Σημασία έχει να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι στο μέτρο. Να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

εμείς θα κάνουμε το παν για έναν ωραίο χειμώνα. Μας κάνει κρύο, ας κάνει ό,τι θέλει, παγετώνες εμείς θα το ζεστάνουμε με τις καλές μας διαθέσεις που έχουμε, με τα καλά μας τραγούδια που διαθέτουμε και με άλλα πολλά πράγματα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια των εκπομπών. Καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, χαρές. Και καλά πράγματα στα σπιτικά σας. Θέλω πριν απ' όλα να ευχαριστήσω τον αγαπητό Γιώργο Πατακό, εδώ τον διευθυντή του σταθμού της Φωνής της Κρήτης στην Αθήνα, για το βήμα που μας δίνει τώρα τόσα χρόνια και που η συνεργασία μας είναι άψογη. Και τον ευχαριστώ πολύ γιατί μου δίνει αυτό το βήμα να μπορώ να μπαίνω στα σπίτια σας, να μπορώ να συνομιλώ μαζί σας, να ακούτε τα προβλήματά μου, να ακούω κι εγώ τα δικά σας, να κάνετε στους φίλους σας αφιερώσεις και όχι μόνο αν κάποιο πρόβλημα έχετε και μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί όχι. Όπως πάντα λοιπόν είστε συντονισμένοι στους 87,5 στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

είναι και ο φίλος σας, ο Παντελής Σούλης, εδώ παρών. Και επειδή νιώθω την ανάγκη να αφιερώσω την εκπομπή μου αυτή στον άνθρωπο που έβαλε τα θεμέλια στον σταθμό αυτόν και όχι μόνο, για να είμαστε εμείς τώρα εδώ και να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία. Αυτός είναι ο Πατακοστελής, ο Στέλιος ο Πατακός, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από κοντά μας. Σήμερα ήταν το μνημόσυνό του και δεν μπορούσα να μην το πω έστω, αφού είναι πρώτη εκπομπή, θα έλεγε κανείς, μα πρώτη εκπομπή, έτσι θα ξεκινήσουμε. Είναι κάποια πράγματα που δεν ξεπερνιούνται. Χρωστάμε πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Εξάλλου, εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, έφυγε ο άνθρωπος, εμείς τον έχουμε στην καρδιά μας, θα τον θυμόμαστε πάντα και θα τον ευγνωμονούμε για αυτά που έχει αφήσει πίσω του. Έτσι είναι η ζωή δυστυχώς και έχει και συνέχεια. Δεν μπορούμε να σταθούμε κάπου και να πούμε όπα, ως εδώ και μη παρέκει. Τα πράγματα προχωράνε, υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις, πρέπει να είμαστε ο καθένας στην υποχρέωσή μας εκεί και τη στιγμή που πρέπει και που χρειάζεται. Τώρα όλα τα άλλα, λίγο πολύ έχουμε ζήσει πολλά πράγματα στο διάβα της ζωής μας μέχρι τώρα, και καλά και καλά και άσχημα και ασχημότερα και βασανιστικά κάποιες φορές, όμως όλα ξεπερνούνται, αρκεί να υπάρχει η ψυχική δύναμη και η καλή διάθεση. Ένα ευχαριστώ και σε εσάς που στηρίζετε τόσα χρόνια τώρα αυτή την εκπομπή και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Αφού σας θυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 210-5065-684, 210-5065-684 το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας εδώ της εκπομπής, και θα χαρώ πάρα πολύ σε αυτή την πρώτη εκπομπή να είστε εδώ παρόντες, άπαντες, και όσοι βέβαια μπορείτε, γιατί μπορεί κάποιοι να μην έχετε πληροφορηθεί ότι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Βέβαια το αναρτήσαμε στο διαδίκτυο, αλλά επειδή οι περισσότεροι φίλοι της εκπομπής μου πιστεύω πως δεν παρακολουθούν διαδίκτυο, τουλάχιστον από στόμα σε στόμα, όσοι το ακούσατε και όσοι το μάθατε, πιστεύω όμως ότι σήμερα και αύριο θα φτάσουν στα αυτιά σας τα μαντάτα. Καλό χειμώνα λοιπόν, καλό χειμώνα και καλή σεζόν να έχουμε.

γιαγιάδες στο γεροντόβραχο. Αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής, ο αείμνηστος, ο Στάθης Κάβουρας, έχει γράψει, τι να πω, αριστουργήματα.

και επειδή ο φίλος μου ο Χρήστος ο Κυριαζής μου είχε πει από προχτές όταν ανακοίνωσα το θέμα αυτό της εκπομπής πως θα σε πάρω πρώτος να σου κάνω ποδαρικό και το είπε και το έκανε. Μόλις επικοινώνησε πριν από λίγο μου είπε βέβαια ότι ήταν να πούμε, συζητήσαμε και μου λέει βάλε μου ένα τσάμικο του Γιάννη Κωνσταντίνου με όλη μου την αγάπη σου στέλνω Χριστό.

0: Λοιπόν, τώρα μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Γιώργο, τον Πατακό, το γιο του Πατακοστελή, που μου γράφει πως αύριο στις 11:30 είναι το μνημόσυνο του Πατακοστελή, του πατέρα του. Αύριο στις 11:30 το πρωί λοιπόν στην Μητρόπολη Αθηνών είναι το μνημόσυνο του Πατακού του Στέλιου. Όσοι φίλοι ακούτε τώρα από την εκπομπή και δεν το γνωρίζετε και όσοι θέλετε να παρευρεθείτε εκεί, θα είναι κάτι...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβέ. Θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

Και τώρα θα αφιερώσω στη μνήμη του Πατακοστελή ένα τραγούδι κριτικό. «Ξύπνα μεγάλε οπλαρχηγέ» είναι ο τίτλος του. Εντάξει, πιστεύω πως έτσι να τιμήσουμε τη μνήμη του και την προσφορά του.

Μάλιστα. Αυτό ήταν για τη μνήμη του Πατακοστελή. Και εντάξει, τι να πει κανείς τώρα, ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του εκεί που είναι. Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα, θα τον μνημονεύουμε πάντα, όσο βέβαια μπορούμε κι εμείς, και θα μας δίνει και η ευκαιρία γι' αυτό. Ετούτο είναι βάσανα και όχι τα περασμένα.

Επειδή δεν πρόσεξα και στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα μπορεί να είπα κάτι και να μην ακούστηκε, οπότε θα ξαναπώ τώρα ότι το μνημόσυνο του Πατακού, του Πατακοστελή, είναι αύριο στις 11.30 το πρωί στην Μετρόπολη Αθηνών. Αύριο λοιπόν στις 11.30 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών είναι το μνημόσυνο του Πατακοστελή. Έτσι, γιατί δεν ξέρω, δεν κοίταξα την ώρα, την στιγμή εκείνη, και το είπα προφανώς, μπορεί και να ακούστηκε, αλλά το πολύ δεν βλάπτει, το λίγο βλάπτει ή το καθόλου, ας πούμε. Οπότε πάμε παρακάτω να ακούσουμε τώρα τα Δευτέρια του Θεού. Καινούργια κυκλοφορία από την Γιώτα Γρίβα.

και να επιθυμίσω και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας. Πρώτη εκπομπή είναι, κάποιοι δεν θα το ξέρετε, κάποιοι το ξεχάσατε και να το είχατε, οπότε δεν είναι κακό να το επιθυμίσω εγώ. Είναι το 210-50-65-684, 210-50-65-684, το τηλέφωνο επικοινωνίας μας.

Λοιπόν, και ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος είναι αισιόδοξος και όπως πάντα αυτός ο άνθρωπος. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά του, από τις παλιές του ηχογραφήσεις, που λέει «Όλα πάνε καλά και ανάγκη δεν έχω κανέναν».

Καλό είναι αυτό, εντάξει. Όσο εγώ κοντά μου εσένα ήταν ακόμη στα μέλια, φαίνεται, και εντάξει, σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν και μετά από εδώ πάνε και οι άλλοι. Λοιπόν, άντε να ακούσουμε και τη Γιώτα Γρίβα πάλι, αλλά όχι από τις καινούργιες κυκλοφορίες, από κάποια προηγούμενα CD που έχει κάνει. Ένα αστέρι σε φως μου.

είναι αλήθεια πως δεν υπάρχουν κυκλοφορίες όπως παλιά. Δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια. Τώρα οι τραγουδιστές από ένα ή δύο τραγούδια, άντε τρία το πολύ, να κάνουν μια δουλειά. Και αυτό είναι όλο, για να το προβάλλουν στο διαδίκτυο. Πάνε εκείνα που ξέραμε, τα CD με τα 10-12 τραγούδια και οι μεγάλοι δίσκοι, και αυτά έχουν τελειώσει αυτά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και εμείς πρόβλημα. Δεν έχουμε να παίξουμε καινούργια πράγματα. Θα μου πεις τώρα, η εκπομπή εδώ η δική μου που φέρει και τον τίτλο «Κοντά στην παράδοση» δεν έχει και τόσο ανάγκη από καινούριες κυκλοφορίες και με τον τρόπο που γίνονται τώρα. Όμως πάντα ένα φρέσκο πράγμα έχει και αυτό την αξία του.

0: Στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν άντρη σε τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς, ένα ολοκέντριο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
15: Η φωνή της Κρήτης

Όπως καταλάβατε, περάσαμε την μία ώρα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Να σας ευχαριστήσω για τις ευχές και για τα καλωσορίσματα εδώ της εκπομπής μου. Να είσαστε καλά πάντα. Θα είμαστε στη διάθεσή σας και το ξέρετε αυτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτή την πρώτη εκπομπή τουλάχιστον έχουν πέσει αρκετά τηλεφωνήματα για ευχές και για ερωτήσεις πώς περάσαμε και πώς πορευτήκαμε. Λοιπόν, τώρα στο Εγάλιο θα πάω να χαιρετήσω τον αγαπητό Κώστα από το Εγάλιο και να του στείλω ένα τραγούδι που το αρέσει και που μου το ζήτησε. Όλες οι νέες παντρεύονται.

και τώρα να χαιρετήσω τον αγαπητό Γιώργο Στεφάνου που επικοινώνησε μαζί μου. Είναι από την Άρτα η καταγωγή του. Τώρα δεν ρώτησα αν μένει στην Άρτα ή αν βρίσκεται εδώ στο Λυκανοπαίδιο, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει ότι η Άρτα αγναντεύει προς τα Τζουμέρκα και ο αγαπητός Γιώργος μου ζήτησε τα Τζουμέρκα μου περήφανα.

Λοιπόν, δεν τώρα για να πάρω το τετράδιο στο χέρι μου, γιατί ναι. Ο αγαπητός Βαγγέλης Θεοδόρου από την Παιανία επικοινώνησε μαζί μου και εκτός της ευχές που μου είπε καλή σεζόν και καλόν χειμώνα, δειλά μου είπε φίλε, θέλω ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν εσύ μπορεί να το παίξεις από την εκπομπή σου για να έχεις κάποιο πρόβλημα. Εδώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, φίλε μου. Εδώ παίζουμε ό,τι μας ζητάνε οι ακροατές μας, οι φίλοι της εκπομπής. Φτάνει να είναι όμως στα πλαίσια της λογικής. Μην είναι τίποτα αυτά που καταλαβαίνετε τώρα, γκρεμίζουν σπίτια, όχι. Εξάλλου αυτό το τραγούδι που μου ζήτησες, φίλε, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ και αρέσει και σε όλον τον κόσμο. Είναι ο Σοκράτης Μάλα μας και θα μας πει την πριγκιπέσα που τη ζήτησε ο Βαγγέλης από την Παιανία.

Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ, και το εμπνεύστηκε και τι να πω τώρα, ήταν όλα, και η ερμηνεία και η στίχη και η μουσική, τα πάντα είναι από αυτά τα τραγούδια που σε ημερεύουνε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, για να δω, η κυρία Ευγενία από τα Πετράλωνα πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θα ήθελα να ακούσω Αντριάννα Μόκα, σας παρακαλώ, και αν είναι δυνατόν, ένα τραγούδι που λέει «Άσπρε μου, γλυκέ μου κρίνε, μείνε στη ζωή μου, μείνε», ναι. Βεβαίως, βεβαίως, θα το ακούσετε αμέσως, και σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και τις ευχές που μου δώσατε. Να είστε καλά.

Έχω κάτι φιλαράκια, πιστεύω να βρίσκονται εκεί, να είναι στις επάλξεις, να μ' ακούνε, δεν μ' ακούνε, το έχουν πάρει χαμπάρι, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι που ξεκίνησα. Όπως και να έχει το πράγμα όμως, εγώ θα στείλω την καλησπέρα μου, να τους χαιρετήσω, να πούμε καλή σεζόν, να πούμε καλόν χειμώνα, να έχουμε υγεία, να έχουμε χαρές και τις τσέπες, παιδιά, τις τσέπες να κοιτάξουμε λίγο, έχουν αδυνατήσει πολύ οι τσέπες μας. Εκεί να φροντίσουμε λίγο να τις φουσκώσουμε, γιατί δεν πάει το πράγμα, δεν τραβάει. Πω πω πω πω τι έχουμε πάθει. Όπου να κοιτάξεις και όπου να πας, το κεφάλι σου θα κονάς και θα λες πω πω τι πάθαμε πάλι. Λοιπόν, να χαιρετήσω τότε τον Αρίστο εκεί πέρα, τον Άρη, τον Κώστα, όλη την παρέα εκεί, τους Λεβέντες, που και αυτοί παλεύουν μερονυχτές για το μεροκάματο. Και τώρα τι να πω εγώ τώρα, τι να τους βάλω. Για πάρε αυτό ρε Αρίστο, εσύ είσαι λίγο έτσι ταιριακλής, αφούμε. Σοφία Κολλητήρη, αγάπη μου, αγάπη.

0: Λοιπόν, και αυτό καλό, αλλά αυτό που θα βάλω τώρα πιστεύω ότι είναι καλύτερο. Αρέσει, το ξέρω γιατί μου το έχετε ζητήσει επανειλημμένα. Και εκτός από...
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Λοιπόν, επειδή η Μωρή να μην ακούσει και προηγουμένως, πάλι για τη Λένορμαν είναι και αυτό που αρέσει πάρα πολύ, και στην Κάριστο στο φίλο μας εκεί πέρα που μας ακούει πάντα.

αδερφάκια που με ακούνε μέσα από το αυτοκίνητό τους κάπου είχαν πάει και επιστρέφουν και πέσαν πάνω μου και σου λέει τι γίνεται εδώ ρε φίλε, του λέει ένας τον άλλον. Ο Τζίκος ο Κόντης ρώτησε τον Ηλία τον Κόντη, λοιπόν, και του λέει μα δεν ξέρεις, μου λέει, ότι εδώ ας είναι κριτικό το ραδιόφωνο, έχει βάλει και εδώ τη μούρη του ο Παντελής ο Σούλης. Παντού όπου βρίσκει τρύπα άδεια τη βουλώνει με παράδοση. Να είσαστε καλά.

Ναι, πάλι μπέρδεμα. Από μπερδέματα άλλο τίποτα. Έχουμε χάσει τον μπούσουλά μας. Κάθε μέρα και μπερδέματα, μπερδέματα σε όλα τα θέματα. Όχι μόνο στα ερωτοτροπήματα και σε αυτά. Παντού, στις ακρίβειες, στα έτσι, στα πόλεως, άστα. Κάθε μέρα παρουσιάζονται προβλήματα τέτοια που έχουμε αρχίσει και κάπως δεν νιώθουμε καλά. Ε? Τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, για να συναχτούμε και να συνοηθούμε, γιατί τα πράγματα έχουν σφίξει τόσο πολύ που τα παντελόνια μας τώρα χωρίς τσέπες θα τα κάνουμε. Δεν υπάρχουν τσέπες τώρα, γιατί τι να βάλουμε μέσα? Δεν θα έχουμε τίποτα. Ήρθε ο καιρός πάλι όπως κάνανε οι παππούδες μας και οι προπάπου μας. Ανταλλάζαν τέτοια προϊόντα. Πάρε καλαμπόκι, δώσ' μου φασόλια. Πάρε γάλα, δώσ' μου μέλι. Και κάπως έτσι η ζωή θα έρθει πάλι από την αρχή. Να μου το θυμηθείτε αυτό. Τώρα βέβαια έρχεται και η Κική Φραγκούλη τώρα εδώ να μας φέρει ένα τραγούδι. Βλέπω τον τίτλο που λέει «Δεν τη φοβάμαι τη ζωή». Ωραία, και εμείς δεν τη φοβόμαστε, αλλά σε λίγο θα μας φοβάται εκείνη.

Ένας σοφός κάποτε είπε: «Λυπάμαι τους ανθρώπους που ενώ μπήκαν στην καρδιά μου ξεφτελίστηκαν στα μάτια μου». Βέβαια, σοφός ήταν αυτός και κάτι ξέρει. Τώρα, αφού χαιρετήσω και πάλι τον βετεράνο και τον μεγάλο τραγουδιστή των παραδοσιακών τραγουδιών της Ηπείρου που έχει γράψει την δικιά του ιστορία, τον αγαπητό Ηλία Κόντι, θα βάλω και ένα τραγούδι, αφού είπε η Φραγκούλη η Κική «Δεν τη φοβάμαι τη ζωή», να μας πει και ο Ηλίας τώρα «Αχ, τι κόσμος είναι αυτός, και τι ζωή είναι τούτη».

Αυτά είναι συλλεκτικά πράγματα που πρέπει να τα έχουμε σαν κοιμήλιο στις δισκοθήκες μας. Και τώρα μιας και είναι και κυνηγητική περίοδος, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι? Οι κυνηγοί έχουν πάρει τα πλάγια και τα βουνά. Εδώ ο Ηλίας Κόντης θα μας πει ένα τραγούδι τώρα, «Κυνηγός που κυνηγούσε».

Και η ζωή συνεχίζεται και τα πράγματα συνεχίζονται και ο Ηλίας Κόντης έχει δύο γιους που και αυτοί ακολουθούν τα χνάρια του. Και πριν να κλείσουμε τώρα, επειδή πλησιάζει και η ώρα να σας αποχαιρετήσω, θα βάλω τα κοντάκια τώρα. Έπαιξα τον Κόντη, τον Ηλία, θα βάλω και τα κοντάκια. Έτσι τα λέω εγώ, τα κοντάκια. Λοιπόν, μέρα και νύχτα περπατώ.

Ήταν πολλά τα τηλεφωνήματά σας, πολλές οι ευχές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, υγεία να έχετε στα σπίτια σας. Καλόν χειμώνα σε όλους. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Εσείς φροντίστε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και μην ξεχνάτε, αύριο στις 12, ένα λεπτό, 12 ή 11.30 μάλλον, στις 11.30. Ναι, αύριο στις 11.30 στον Ιερό Ναό της Μητροπόλειος Αθηνών είναι το μνημόσυνο του Πατακοστελή. Αύριο 11.30. Λοιπόν, για να μην μας κόψουν στον αέρα, αυτά. Με πολύ αγάπη σας στέλνω τα φιλιά μου. Καλό σας βράδυ και καλή Κυριακή από αύριο. Γεια.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθατε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικό τρόπο.
3: Ο καφές, θα σου πω το απλό. Ναι. Ο καφές. Εδώ πέρα έχει 4 ευρώ, πόσο έχει. Εκεί πέρα έχει 5 δολάρια. Εσείς στο 4 ευρώ ένας μέσος Έλληνας πρέπει να δουλέψει μια ώρα. Εμείς 5 δολάρια πρέπει να δουλέψουμε 5 λεπτά, 10 λεπτά.
2: Σωστά, σωστά. Είναι σημαντικό αυτό.
3: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι καλές οι αποδοχές λοιπόν. Και μιλάμε βέβαια για τις αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
3: Του ανειδίκευτου, ναι.
2: Δηλαδή ένας αρτοποιός, ας πούμε, επικευμένος με μια εμπειρία στην Αυστραλία, πώς θα μπορεί να πάρει.
3: Μπορεί να πάρει και 45 δολάρια την ώρα. Και 50 δολάρια την
2: και
3: ώρα.
2: 50 δολάρια
3: και 50 δολάρια. Και άμα είναι και ο head του μαγαζιού, δηλαδή ο υπεύθυνος του τμήματος, μπορεί να πάρει και 60. Δηλαδή ένας baker manager, ένας manager του αρτοποιείου, μπορεί να φτάσει 120.000 δολάρια το χρόνο.
2: Α, μάλιστα. Εντάξει, είναι σεβαστό ποσό.
3: Είναι πολύ σεβαστό ποσό.
2: Το σύστημα το ασφαλιστικό είναι ανάλογο με το δικό μας, δηλαδή...
3: Όχι, δεν είναι. Δεν έχει ακριβώς ασφαλιστικό η Αυστραλία.
2: Έχουν είναι ιδιωτική ασφάλιση,
3: οι περισσότεροι κινούνται προς τα εκεί, ανάφτενα καιρή στο ελληνικό σύστημα υγείας.
2: Α,
3: στο γιατί άμα δείτε τι γίνεται στις Αυστραλίας, πας για το παραμικρό και τα σε χρεώνει. Mm-hmm. Θα σου επιστρέψει κάποια όταν δεν είσαι Αυστραλός πολίτης. Mm-hmm. Αλλά εδώ πέρα είναι τα πάντα ελεύθερα. Εγώ δηλαδή είχα αμυγδαλές και έπρεπε να δώσω 900 δολάρια για να μου πούν ότι έχω αμυγδαλές στο δημόσιο νοσοκομείο.
2: Έπρεπε δηλαδή να πληρώσεις.
3: Να πληρώσω.
2: Κανονικότατα.
3: Και μετά, αν η ασφαλιστική έκρινε ότι μπορώ να στα επιστρέψω, τα επιστρέφω. Αλλιώς μπορούσε και όχι.
2: Η ασφαλιστική ιδιωτική εταιρεία.
3: Ιδιωτική. Οι μετανάστες όλοι που δεν έχουν μόνιμη διαμονή έχουμε ιδιωτική υποχρεωτικά.
2: Υποχρεωτικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν χρειώνεται καθόλου λοιπόν το ασφαλιστικό σύστημα τους μετανάστες και τους λοιπούς που
3: εμείς έχουμε συνταξιοδοτικό. Όταν εργάζεσαι δεν υπάρχει ασφαλιστικό, υπάρχει συνταξιοδοτικό. Βλέπεις τα χρήματά σου, στο μισθό σου. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 12% που ο εργοδότης ξέχωρα πρέπει να βάζει για το συνταξιοδοτικό σου.
2: Και
3: υποχρεωτικά.
2: Και εσύ και μια δική σου συμμετοχή, ας πούμε, κάπως έτσι.
3: Αν θέλεις, ναι, μπορείς να επέμβεις.
2: Για να έχεις καλύτερους όρους στη συνέχεια, έτσι.
3: Ναι, δηλαδή βλέπεις τα λεφτά σου που έχουν αποταμιευτεί, ας το πούμε.
2: Μάλιστα.
3: Και αν θέλεις, μπορείς να επέμβεις και να βάλεις και εσύ. Mm-hmm. Να βοηθήσεις το δικό σου συνταξιοδοτικό. Mm-hmm. Τα οποία αυτά τα λεφτά μέχρι τα 67 δεν μπορείς να τα βλέπεις.
2: Ναι, ναι. Α, δεν μπορείς.
3: Δεν μπορείς να τα αγγίζεις μόνο αν πας να αγοράσεις την πρώτη κατοικία.
2: Μάλιστα.
3: Εκεί σου το επιτρέπει.
2: Και η πρώτη κατοικία μπορείς να πάρεις δάνειο και τα λοιπά.
3: Όλα τα σπίτια είναι σε δάνειο.
2: Όλα είναι σε δάνειο, έτσι.
3: Όλα είναι.
2: Αλλά δίνεται η δυνατότητα, δηλαδή εφόσον δεν είναι δύσκολη η δανειοδότηση.
3: Για την κατοικία όχι.
2: Ναι, ανάλογα και τη δουλειά που κάνεις, σου εγκρίνει κάποιο ποσό προφανώς δηλαδή που δικαιολογεί και το...
3: Ένα σπίτι αν έχει ένα 200, μπορεί να κάνουν καταθέσεις 100.000, συμμετοχή και μετά να τους δώσει να τους το εγκρίνει. Βέβαια, ναι, έχοντας
2: το ανάλογο, το ανάλογο οικονομικό προφίλ, έτσι, βέβαια, γιατί βέβαια έχουν και αυτοί το...
3: Πάντως δανειοδοτεί, για το σπίτι δανειοδοτεί.
2: Ναι. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η ελληνική παροικία είναι πάρα πολύ δυνατή.
3: Είναι.
2: Και στο Σίδνεϊ και προφανώς ολόκληρη την Αυστραλία. Είμαστε από τις ηγέτιδες δυνάμεις των μεταναστών που είναι εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Οι Έλληνες μαζί με τους Ιταλούς, και το παραδέχονται και οι ίδιοι οι Βρετανοί Αυστραλοί. Γιατί
2: οι πρώην φυλακισμένοι, δηλαδή.
3: Οι πρώην φυλακισμένοι, και τώρα που είπες αυτό, το αστείο μεταξύ αυτών είναι ότι.
2: Τρομονή τους ήταν.
3: Ότι όταν οι Αυστραλοί είναι ρατσιστές, του λέει: εγώ ήρθα με βαλίτσα, εσύ ήρθες με μπάλα στο πόδι.
2: Έτσι.
3: Ότι ήρθες κατάδικος. Εγώ ήθελα και ήρθα.
2: Σωστό.
3: Αλλά η παροικία είναι πολύ μεγάλη. Η Μελβούρνη έχει τον τρίτο πληθυσμό Ελλήνων στον πλανήτη. Mm-hmm. Είναι πρώτη η Αθήνα, mm-hmm, δεύτερη η Θεσσαλονίκη και τρίτη είναι η Μελβούρνη. Mm-hmm. Άρα είναι εκτός Ελλάδος ο τρίτος πληθυσμός.
2: Σωστά.
3: Είναι δεμένη η παροικία, προφανώς. Ως Έλληνες έχουμε και εκεί τις φαγωμάρες μεταξύ μας.
2: Εντάξει,
3: βέβαια,
2: υπάρχει.
3: Αλίμονο. Και το παράδοξο είναι ότι η Αυστραλία κινείται προς την ακροδεξιά και αυτή.
2: Τι λες?
3: Λόγω των πολιτικών, ακροδεξιά σε έναν κράτος μεταναστών τώρα.
2: Απίστευτο είναι αυτό.
3: Λοιπόν, και έχει και Έλληνες υποψηφίους.
2: Μάλιστα.
3: Η ακροδεξιά.
2: Κοίταξε, λογικό είναι να υπάρχει σε όλο το φάσμα να υπάρχουν Έλληνες, εφόσον είναι και από τις πλέον, έτσι, θα έλεγα, ενεργές κοινότητες οι ελληνικοί στην Αυστραλία.
3: Σίγουρα, και ήδη οι εργατικοί φάγανε το πρώτο χαστούκι τους. Γιατί σε ένα κρατήδιο, ας το πούμε, στο Western Australia, που συνήθως έβγαινε η εργατική, mm-hmm, και έχει να βγει από το 89 κάτι, ας το πούμε, σαν την δικιά μας Νέα Δημοκρατία, η Liberal, mm-hmm, βγήκαν οι ακροδεξοί, βγήκε το One Nation. Μέσα στην οίκη, ας το πούμε, να βγουν αυτοί, με πολύ πλειοψηφία.
2: Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η τάση? Είχαμε κάποιο θέμα?
3: Κοίτα να δεις, επειδή δεν, ναι μεν είναι ρατσιστές, mm-hmm, αλλά δεν θέλουν να πούνε ότι είναι ρατσιστές, διευρύνουν το φάσμα. Αυτοί έχουν πρόβλημα με αυτό που είχε γίνει πέρσι στο Μποντάι. Θυμάστε, με
2: ναι,
3: που μπήκε
2: ναι,
3: ο μουσουλμάνος,
2: βέβαια,
3: και τους σάρωσε τους Εβραίους. Από ό,τι αυτοί ανοίγουν σιγά σιγά την ομπρέλα και σου λέει «ΟΚ, okay, να μην το στοχεύσω στους μουσουλμάνους, γιατί το πραγματικό τους πρόβλημα αυτό είναι, mm-hmm, οι μουσουλμάνοι». Mm-hmm. Αλλά σου λέει «Θα την πληρώσετε όλοι οι μετανάστες».
2: Κοντά στα χλωρά και εγώ, μάλλον κοντά στα ξερά και τα χλωρά.
3: Και τώρα αρχίζει, ναι, και παίρνει οι εργατικοί, αρχίζουν και παίρνουν μέτρα που θα τα έπαιρναν κανονικά οι ακροδεξοί, για να τους ανακόψουν μήπως και δεν κυβερνήσουν.
2: Από ό,τι φαίνεται όμως, τα πράγματα έχουν πάρει μια πορεία, δηλαδή, γεμάτη.
3: Ναι,
2: δηλαδή,
3: ναι.
2: Αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις.
3: Ναι, από τις δημοσκοπήσεις συνέχεια προηγείται.
2: Και όταν μιλάμε για ακροδεξιά, μιλάμε για ακροδεξιά τύπου έτσι, πολύ σκληρή, δηλαδή
3: δεν...
2: νεοναζί.
3: Όχι. Δεν σφάζουν, δεν σκοτώνουν, δεν χτυπάνε.
2: Ναι.
3: Απλά είναι πολύ επιθετικοί προς τη μετανάστευση.
2: Ναι.
3: Δηλαδή η student visa, ας το πούμε, η σπουδαστική visa,
2: ναι,
3: εμάς μας έλεγε τόσο καιρό ότι μπορούμε να αλλάζουμε μαθήματα, mm-hmm, εις άξιας κατηγορίας και να κάνουμε τις ενώ είμαστε στην ίδια χώρα. Τώρα σου λέει ότι θα φύγεις από την Αυστραλία
2: και μετά θα ξανάρθεις.
3: Και θα ξανάρθεις.
2: Θα κάνεις αίτηση.
3: Θα σου κάνω αίτηση, όταν σου απαντήσω θα μπεις ξανά στη χώρα.
2: Γιατί αυτό όταν μένεις παραπάνω στοιχειοθετείς κάποια δικαιώματα παραπάνω?
3: Όχι, θεωρούν ότι την κρίση στα σπίτια, mm-hmm, τη στεγαστική κρίση την κάνουν οι φοιτητές, επειδή έχουν καταλάβει τα σπίτια.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε σου λέει εσύ, παρόλο, yeah, που εγώ πληρώνω τους φόρους μου, παρόλο που κινώ την αγορά.
2: Ερώτηση, είναι δωρεάν η φοιτηση? Δεν πληρώνουν οι...
3: Φυσικά και πληρώνουμε.
2: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια.
3: Και μάλιστα
2: υπάρχει
3: τα μεγάλα πανεπιστήμια, δεν λέω τα κολέγια τα μικρά που μπορεί, mm-hmm, να πάει ο καθένας, τα μεγάλα πανεπιστήμια, αν για έναν Αυστραλό το μάθημα, ας το πούμε, το που θα σπουδάσει έχει 60.000 δολάρια, mm-hmm, ένα νούμερο τυχαίο, το οποίο οι περισσότεροι το παίρνουν με δάνειο, mm-hmm, για να το σπουδάσουν, σπουδαστικό δάνειο, ένας international student, ένας διεθνής φοιτητής θα πληρώσει το ίδιο μάθημα 90.000 και δεν θα πάρει και δάνειο.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή θα τα πρέπει... πανεπιστήμια φωνάζουν να μην το κάνουν αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά δεν μπορούν να το ανακόψουν. Είμαστε το εξελαστήριο θύμα.
2: Ουσιαστικά, ναι. Όσοι έχουν πάει εκεί τώρα και προσπαθούν. Και από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, αυτό. Πότε έχει εκλογές στην Αυστραλία?
3: Νομίζω τον επόμενο χρόνο.
2: Τον επόμενο χρόνο. Άρα ναι, προϊονίζει.
3: Αλλά κάνει εκλογές τώρα, γιατί είναι τύπου. Μπορούσαμε να το πούμε ένα τύπου Γερμανίας. Γιατί κάνουν τα κρατήδια κάνουν εκλογές. Το Western έκανε. Βγήκαν οι ακροδεξιοί. Το Queensland έκανε. Βγήκαν οι ακροδεξιοί.
2: Α, μάλιστα.
3: Οπότε έχει μετά πάρει την κάτω βουλή, έχει αρχίσει και την καταλαμβάνει.
2: Είναι η κάτω βουλή που απατίζεται από τα τοπικά και είναι μετά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, έτσι, που σε γενικές εκλογές όλη τη χώρα.

0: εξετάσεις, ξέρεις όμως που πας.
1: Α, δηλαδή,
0: για να μπεις στο μάθημά σου.
1: Δηλαδή, δίνεις κατευθείαν στο πανεπιστήμιο.
0: Διαλέγεις με τα μαθήματα που έχεις πάρει πριν να φτάσεις σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, άμα εγώ θέλω να γίνω βιολόγος, έχω διηγηθεί από το σχολείο μου ότι εκεί πάω.
1: Παρόμοιο σύστημα.
0: Ναι, παρόμοιο σύστημα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι σημαντικό. Προφανώς είναι πιο εύκολες οι σπουδές. Τι εννοώ πιο εύκολες, δεν εννοώ στη δυσκολία μαθήματος, αλλά πιο εύκολο να πετύχεις ένα πανεπιστήμιο.
0: Είναι ότι ξέρουν τα παιδιά από μικρή ηλικία τι θέλουν να κάνουν. Δεν είναι βάση βαθμού.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ πέρα ξέρεις, πας, λες θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός, δεν πιάνεις τα μόρια και λες, α, τώρα δεν ξαναδίνω, θα πάω να γίνω δάσκαλος.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού αυτό πέτυχα. Όχι.
1: Ή θα γίνεις πολιτικός μηχανικός, θα γίνεις εγώ τοπογράφος. Κάτι ανάλογο,
0: ακριβώς.
1: Κάτι το οποίο να είναι συναφές με το αυτό.
0: Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση στις μικρές ηλικίες είναι ότι πέρα ότι δεν παίρνουν εργασία για το σπίτι, η δασκάλα μπορεί να δώσει ο δάσκαλός τους η εργασία να είναι βοήθα τον μπαμπά να πλύνει το αυτοκίνητο. πήγαινε βοήθα τη μαμά να κουβαλήσει το σούπερ μάρκετ. Και πρέπει να το υπογράψει η μαμά ότι το έκανες. Δηλαδή αυτές είναι εργασίες κοινωνικού περιεχομένου. Στρέφεται.
1: Μου έλεγες ότι απαγορεύεται να πιεις μπουκάλι ξέρω, με ποτό στον δρόμο και να φαίνεται.
0: Ναι.
1: Για να μην δοθεί παράδειγμα κακό στους νέους.
0: Ναι, όταν
1: απαγορεύεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο και όχι απλά το τσιγάρο, στη δημόσια θέα.
0: Ναι, σου λέει σημεία που πρέπει να πας να πιεις το αλκοόλ, σημεία που πρέπει να πας να καπνίσεις.
1: Δηλαδή, σε ένα μπαρ, ας πούμε, δεν επιτρέπεται μέσα. Έξω.
0: Έξω και σε συγκεκριμένο σημείο. Δεν πάω στον μπαλκόνι.
1: Παρά το γεγονός ότι έχει και ένα τουρισμό η Αυστραλία. Έτσι, δηλαδή,
0: έχει.
1: Παρ' όλα αυτά δεν έχουν. Γιατί εμείς εδώ λόγω τουρισμού τα έχουμε όλα ελεύθερα.
0: Για να καταλάβεις σε τι ακραίες καταστάσεις φτάνει μερικές φορές η Αυστραλία, έχει biosecurity.
1: Δηλαδή
0: σε ρωτάνε μέχρι αν έχεις πατήσει λάσπες στο αεροδρόμιο, αν έχεις πατήσει σε άλλο κράτος που ήσουν λάσπες και υπάρχει περίπτωση το παπούτσι σου να έχει λάσπες. Αυτό που έχει στη βαλίτσα.
1: Απίστευτο.
0: Τα φαγητά, δηλαδή ρίγανη, δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς ελληνική ρίγανη και να την πάρουμε, να την πάμε εκεί. Το μέλι πρέπει να γράφει επάνω τα πάντα για να το περάσεις. Και αν πας να κάνεις το ελληνικό τρόπο να το περάσεις στη ζούλα και να το πάρουν χαμπάρι, θα φας και πρόστιμο και θα στο κρατήσει.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβές.
1: Γιαβάντη μου, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Πριν να χωρίσεις έτσι και φύγεις για την Αυστραλία, αύριο φεύγεις.
0: Αύριο φεύγω, ναι.
1: Μέσω Ντουμπάι,
0: Μέσω Ντουμπάι και μία στάση στο Καραϊσκάκι.
1: Σήμερα
0: το βράδυ.
1: Δεν μπορείς να φύγεις χωρίς να πάρεις την γεύση από Ολυμπιακό.
0: Όχι, ήταν λες και ήταν παραγγελία. Να έχω να δω τον ντέρμπι.
1: Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Θα μείνεις, θέλεις να μείνεις στην Αυστραλία τελικά.
0: Εγώ θέλω να μείνω. Η Αυστραλία δεν θέλει. Εγώ θέλω.
1: Ό,τι και να γίνει πάντως, μείνεις ή γυρίσεις. Εγώ σου εύχομαι να έχεις ένα πολύ καλό υπόλοιπο εργασίας με αυτό που επιλέγεις και να σε ευτυχείς αυτό που κάνεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Διαμαντίδη. Αδαμάντιος Δαύρης, κυρίες και κύριοι. Ένας Έλληνας στην Αυστραλία. Έτσι, θα το τηλεφορήσουμε έτσι. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και πάμε να ερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο

0: Αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, 21 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Τώρα θα πάμε να γίνουμε πιο καλοί μαθητές στο να αποκτήσουμε δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα τα οποία είναι υπό ανακοίνωση ή έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ποιος είναι ο καταλληλότερος γι' αυτό? Ο κύριος Γιάννης Αργύρος, ο οικονομικός σύμβουλος που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Καλημέρα κύριε Αργυρέ. Καλημέρα Γιάννη μου.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Καλά καλή νέα εβδομάδα έχουμε από το μέτωπο έτσι των επιδοτήσεων.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, σιγά σιγά θα μπαίνουμε και θα ενημερώνουμε πάλι τον κόσμο για όλα τα ενεργά προγράμματα και τις εξελίξεις των επιδοτήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Mm-hmm. Θα αναφέρουμε λίγο σήμερα τα ενεργά προγράμματα. Mm-hmm. Ανοιχτός είναι ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος είναι πανελλαδικός στο κομμάτι της αγροδιατροφής. Εδώ θα θυμίσουμε το αναπτυξιακό νόμο αναπεριοχή αλλάζει το ποστό επιδότησης και μπορεί να φτάσει μέχρι το 75% και μιλάμε για το κομμάτι της αγροδιατροφής. Mm-hmm. Είναι ενεργός, λίγη 30 εντεκάτου, είναι για ίδρυση επιχειρήσεων ή ιδρυμένες επιχειρήσεις πρόκειται να ανάπτυξη. Επίσης, για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια που κάνω κοντά αυτή τη δουλειά, είδα τον αναπτυξιακό νόμο να ανοίγει ένα καθεστώς το οποίο είναι και αυτό ως 75% επιδότηση, δηλαδή στη βάση του νόμου, είναι για κατασκευή οχημάτων και αεροσκαφών στρατιωτικό. Αυτό λοιπόν είναι ένα νέο καθεστώς που έχει βγει. Mm-hmm. Έχει αρκετά ενδιαφέρον να το δει κάποιος, αλλά σε γενικές γραμμές δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που θέλουν να
0: φτιάξουν
1: στρατιωτικά οχήματα και αεροσκάφη.
0: Σωστό και αυτό. Πότε δεν ξέρεις όμως, πότε δεν ξέρεις τι φιλοδοξία μπορεί να έχει καθίσει.
1: Λέω εγώ την ιδέα, εντάξει. Και έχει και άλλες μέσα, έχει για κατασκευή σφαίρες και διάφορα άλλα πράγματα. Το οποίο έχει να κάνει με τους στρατηγικούς τομείς της άμυνας.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι κατεύθυνση μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία εκπορεύεται και από τις αμερικανικές, θα έλεγα,
1: πιέσεις. Θέλω να μην είμαι σχολιαστής,
0: ναι,
1: να αναφέρω τα προγράμματα
0: όπως έχουν.
1: Τα υπόλοιπα μπορεί να το σχολιάσω.
0: Τα σχολιάζω εγώ. Άστα, Γιάννη μου, άστα. Λοιπόν,
1: αρχίζουν σιγά σιγά μετά από 2,5 χρόνια να ανοίγουν και τα Λίντερ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό το Λίντερ Μανθίας, Καβάλας και Θάσου, Καρδίτσας και Πέλας. Εδώ θα δούμε ότι όλα αυτά τα Λίντερ έχουν μέσα τουρισμό, δηλαδή από δωμάτια που μπορούν να κάνουν και μικρά ξενοδοχεία, παροχή υπηρεσιών, μεταποίηση, βιοτεχνίες και είναι και για υφιστάμενες, mm-hmm, και για υποσύσταση και για μη κερδοσκοπικούς φορείς και φορείς του δημοσίου φορέα. Του
0: δηλαδή
1: δημοσίου τομέα.
0: Μπορεί και μία κινσέπα να συμμετάχει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μία ΜΚΟ.
0: ΜΚΟ, μάλιστα.
1: Ωραία. Και ένας σύλλογος. Να επαναλάβω λίγο τις περιοχές, mm-hmm, γιατί αξίζει να τις ξαναπούμε. Ναι. Είναι η Μανθία, Καβάλα, Θάσο, Καρδίτσας, Πέλας. Το ποστό επιδότηση φτάνει περίπου σε όλες τις προσκλήσεις το 80%.
0: Ναι. Γιατί μου, επειδή δεν είναι πολλά ανοιχτά τέτοια προγράμματα, καλό θα είναι σήμερα που σου έχουμε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να μας πεις δύο πράγματα, ρε παιδί μου. Τι εννοώ δύο πράγματα σχετικά? Πες ότι έχουμε ένα νέο άνθρωπο, όπως είχα νωρίτερα εδώ τον Διαμαντή το Δάβρη, ο οποίος έχει φύγει στην Αυστραλία να σπουδάσει, δουλεύει και εκεί, επιστρέφει στην Ελλάδα και λέει: είμαι ζαχαροπλάστης και αρτοποιός και θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα, ρε παιδί μου, να φτιάξω μια επιχείρηση, να ανοίξω ένα κατάστημα. Και Γιάννη ανοίγει ένα πρόγραμμα. Όχι στην Αθήνα, ανοίγει σε ένα μέρος της, ξέρω εγώ, στην επαρχία.
1: Ναι.
0: Πώς το μεθοδεύουμε όλο αυτό, ας πούμε? Τι χρειάζεται, συνήθως με την εμπειρία την παλιά, έτσι?
1: Καταρχήν θα πρέπει σίγουρα να έχουμε το σημείο εκτέλεσης έργου και την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σίγουρα ένα μισθωτήριο ή ένα προσύμφωνο μισθωτηρίου, mm-hmm, το οποίο θα πούμε ότι εκεί θα εκτελέσουμε το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα μπορούμε να πάμε με υποίδρυση εταιρεία, δηλαδή, mm-hmm, θα τη δημιουργήσουμε μετά την έγκριση από το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Φτιάχνουμε τη μετοχική σύνδεση και εξηγούμε ακριβώς τη νομική οντότητα που θα έχουμε, που θα εκδικηθεί.
0: Την προσαρμόζουμε και στο τι ζητάει. Για
1: να δούμε. Και από εκεί και πέρα θα φτιάξουμε ένα προϋπολογισμό, mm-hmm, μια οικονομοτεχνική μελέτη και μια βιωσιμότητα του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με κάποια νομοποιητικά έγγραφα. Όσοι τόσα έγγραφα είναι τα νομοποιητικά έγγραφα,
0: ναι,
1: σε μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Και το οικονομοτεχνικό κομμάτι, βιωσιμότητες, τα οικονομικά κομμάτια του έργου και ο προϋπολογισμός. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες που πρέπει να, να είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε ένα έργο.
0: Εντάξει, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και να δούμε σίγουρα η πρόσκληση αν έχει επιλέξει με τη δραστηριότητα που θέλει ο επενδυτής.
0: Σωστά, σωστά. Από εκεί ξεκινάμε βασικά, από αν υπάρχει επιλεξιμότητα.
1: Οπότε, περιοχή, ελέγχουμε τη δραστηριότητα αν είναι επιλέξιμη και κοιτάμε αν το πρόγραμμα έχει με υποείθμιση τις επιχειρήσεις.
0: Ξέρω καταρχάς ότι δεν επαφίεται σε αυτόν που το κινεί όλο το πράγμα, αλλά επαφίεται στο πόσο γρήγορα λειτουργεί ο φορέας που παραχωρεί αυτές τις χρηματοδοτήσεις και πόσο επεξεργάζεται γρήγορα τα πράγματα. Ποιο είναι το μικρότερο και ποιο το μεγαλύτερο διάστημα, ας πούμε, σε ένα μέσο πρόγραμμα, ένα μέσο όρο θα μου πεις τώρα δηλαδή.
1: Κοίτα, περίπου εννοείς όταν ανοίγει και όταν κλείνει και το κομμάτι της χρηματορροής.
0: Έτσι.
1: Να σου πω όλο το πρόγραμμα. Όταν περίπου ένα μήνα πριν ανοίξει ένα πρόγραμμα, υπάρχει η προδημοσίευση. Από εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να προετοιμάζεται. Ας πούμε σήμερα θα πω και μια προδημοσίευση επί της ευκαιρίας, το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον. Υπάρχει ήδη η προδημοσίευση για τα νησιά της Αττικής.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Τι σημαίνει λοιπόν να πάρουμε την προδημοσίευση, ότι μπορούμε σιγά σιγά να προετοιμάζουμε την πρότασή μας.
0: Μάλιστα.
1: Ανοίγουμε, ετοιμάζουμε προϋπολογισμούς και κοιτάμε την περιοχή, κάνουμε τα προμισθωτήρια. Και μόλις ανοίξει, κάνουμε τις διορθωτικές κινήσεις και υποβάλλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου 2 με 3 μήνες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, λοιμό, σεισμό, καταποτισμών, εκλογών, πολέμων και ό,τι άλλο είναι αυτό.
0: Σωστά.
1: Περιμένουμε τις αποφάσεις. Όταν πήρε απόφαση και πει ότι εγκρίθηκε το έργο, ως συνήθως τα έργα δίνουν γύρω στα 2 χρόνια υλοποίησης του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ξεκινάμε, κάνουμε την εταιρεία. Ως συνήθως ξεκινάμε τα δικά μας λεφτά, δηλαδή ένα έργο αν έχει π.χ. 70% επιδότηση, να πούμε έναν αριθμό τυχαίο, πες το μέσο όρο της επιδότησης, και είναι 100.000 ή 1 εκατομμύριο, θα πρέπει πρώτα να χαλάσουμε τα δικά μας χρήματα, δηλαδή το 30% της 30.000
0: και να πάρουμε το 70%.
1: Και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία
0: σταδιακά να
1: κάνουμε τα αιτήματα εκταμείευσης και παίρνουμε και κλείνουμε το έργο. Σου λέει λοιπόν ότι 2 έργα έχει να παραδώσει το έργο. Να κλείσει το έργο, όχι να το παραδώσει, να κλείσει έτσι όλο, να το παραδώσει το έργο. Ως σύντος υπάρχουν και παρατάσεις κατά 99,1%, δηλαδή μετά από 2 χρόνια θα σου πει αν το έχει φέρει στο 70-75%.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: ύπνου σε έναν ειδικό ιατρό ύπνου και να ψάξει να βρει λύση για αυτό το θέμα.
1: Είναι δηλαδή, δίνει το έναυσμα και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν κάνει διάγνωση, δηλαδή δεν θα στηριχθούμε σε ένα τέτοιο πολύ απλό και απλοϊκό εργαλείο σε σχέση με τα επιστημονικά εργαλεία και τις συσκευές που έχετε εσείς οι επιστήμονες. Ωστόσο, μπορεί να είναι ένα. Πραγματικά να δίνει το έναυσμα αυτό για να καταλάβουμε ότι κάτι μας συμβαίνει. Τώρα, εάν καταλάβουμε ότι κάτι μας συμβαίνει, είτε από το ρολόι μας, είτε από το σύντροφο ή τη σύντροφό μας, μας πει ότι το βράδυ, ξέρω εγώ, σ' ακούω, έχεις πολύ έντονο χαλιτό, καμιά φορά σ' ακούω να έχεις και άπνοια, αμέσως θα πρέπει να κάνουμε άμεσα μια επαφή με τον γιατρό μας, τον ειδικό γιατρό στο συγκεκριμένο τομέα, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Το ροχαλιτό, να ξέρετε, είναι το πιο συχνό σύμπτωμα ενός μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος, που ονομάζεται υπνική άπνοια. Να σας πω ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στη γη, από τα 8 και παραπάνω που ζούμε, έχει υπνική άπνοια. Και το πιο σημαντικό είναι ότι 70% από αυτούς τους ανθρώπους δεν γνωρίζουν ότι έχουν τέτοιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αν κάποιος το βράδυ ροχαλίζει, πέρα από το ότι ενοχλεί την σύντροφο ή τον σύντροφο, πέρα από το ότι μπορεί να κοιμάται σε άλλο δωμάτιο, γιατί ξέρετε ότι το ροχαλιτό μπορεί να φτάσει και στα όρια της ηχορύπανσης, έχει περιγραφεί ροχαλιτό που φτάνει μέχρι και τα 110-115 δεσιμπέλ, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι όταν το βράδυ φράσει ο λαιμός μας, όταν φράσει ο ανώτερος αεραγωγός, ο σωλήνας που αναπνέουμε, δεν περνάει το οξυγόνο, ο αέρας του δωματίου και το οξυγόνο του δωματίου στο σώμα μας. Οπότε το σώμα δεν ξεκουράζεται, είναι σαν να τρέχει έναν μαραθώνιο. Και ταυτόχρονα τα βασικά μας όργανα, η καρδιά μας, ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες, έτσι δεν οξυγονώνονται. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα ότι δεν ξεκουραζόμαστε, ότι δεν είμαστε καλά μέσα στη μέρα, ότι ενοχλούμε τον άνθρωπο που είναι μαζί
1: μας.
0: Είναι ότι μπαίνουμε σε κίνδυνο για σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Και γιατρέ μου, αυτό πώς το ανακαλύπτουμε, κάνουμε, συνδεόμαστε έτσι, ερχόμαστε ας πούμε σε ένα νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη στον Τινάν, και κάνουμε μια μελέτη ύπνου ας πούμε με βάση ένα οργάνο, κάτι τέτοιο?
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, είμαστε σε δύσκολες εποχές που ο άνθρωπος θέλει να βρίσκει τα πάντα στο διαδίκτυο και μερικές φορές ένας άνθρωπος απογοητευμένος από τον ύπνο του βρίσκει λάθος μονοπάτια. Δεν μπορούμε να ψάξουμε στο διαδίκτυο να δούμε ποιος θα μας προσφέρει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει. Η ιατρική του ύπνου ασκείται σε ειδικές δομές που λέγονται εργαστήρια ύπνου. Υπάρχουν και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Το Ερίκος Δινάν είναι το πρώτο νοσοκομείο που έχει πιστοποιηθεί από την Ελλάδα για τη διενέργεια μελετών.
1: Προφανώς
0: υπάρχουν και πολλά νοσοκομεία. Και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό.
1: Και στο δημόσιο, έτσι. Δηλαδή, ναι, γιατί. Να είμαστε όχι, σε όλο παντού, το φάσμα.
0: Παντού υπάρχουν και υπάρχουν ειδικοί ιατροί ύπνου και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι άλλοι 85 τουλάχιστον και ευχόμαστε ότι στο μέλλον θα εκπαιδεύσουμε και άλλους ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί είναι σημαντική, που μπορεί ο κόσμος να τους βρει.
1: 85 είπατε, γιατρέ μου?
0: Είναι 85. Έτσι, και θα αυξηθούν, γιατί θέλουμε να εκπαιδεύουμε ανθρώπους ώστε να μπορούν να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία που την αξίζουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, τώρα, σε αυτή τη μελέτη τι γίνεται? Έρχεται κάποιος, κοιμάται στο νοσοκομείο, σε αυτό το ειδικό δωμάτιο, καλωδιώνεται και έτσι παρακολουθείτε εσείς τη συχνότητα της άπνοιας, τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να προσμετρήσετε για να δώσετε μετά την κατάλληλη θεραπεία, έτσι, αυτό.
0: Θα σας το πω με απλά λόγια. Η μελέτη ύπνου είναι ουσιαστικά ένα γενικό check-up του οργανισμού κατά τη διάρκεια του ύπνου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σε ένα εργαστήριο ύπνου καταγράφουμε όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου όταν κοιμάται, ή τουλάχιστον τις περισσότερες. Κάνουμε εγκεφαλογράφημα, κάνουμε μυογράφημα, βλέπουμε την αναπνοή του, μετράμε το οξυγόνο, βλέπουμε τις κινήσεις του σώματος και των ποδιών. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πονούν, ούτε είναι μια επίπονη για τον ασθενή διαδικασία. Ο ασθενής οφείλει να κοιμηθεί σε ένα δωμάτιο στο οποίο θα είναι μόνος του. Και επίσης θα υπάρχει ένας άνθρωπος, οι πολλοί άνθρωποι που τον παρακολουθούν, που λέγονται τεχνολόγοι ύπνου. Δηλαδή, ό,τι χρειαστεί δεν είναι μόνος του. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται πλέον σε υπολογιστή. Δεν λειτουργούμε πια με τα χαρτιά, τα παλιά που είχαμε τεράστιους πάχους με χαρτιά και καταγράφαμε τις λειτουργίες. Και στην επόμενη μέρα όλα συνολικά τα βλέπει ο ειδικός γιατρός ύπνου, τα βλέπω εγώ για τους δικούς μου ασθενείς. Κάθε 30 δευτερόλεπτα, κάθε 2 λεπτά τι κάνουν μέσα στη νύχτα, ώστε να δω συνολικά το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Διότι δεν είναι μόνο η υπνική άπνοια. Δεν είναι μόνο η αϊπνία, υπάρχουν συνολικά 80 νοσήματα στον ύπνο. Και μετά, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία, έχοντας μια σφαιρική γνώση μαζί με το κλινικό ιστορικό του ανθρώπου, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι ό,τι αφορά το πώς εκδηλώνονται τα νοσήματα του ύπνου, μπορώ να του δώσω μια απάντηση και να τον οδηγήσω στον σωστό δρόμο της θεραπείας.
1: Γιατρέ, ισχύει αυτό που λένε ότι αν δεν κοιμάσαι καλά, μπορεί και να μην αδυνατίζεις ενώ κάνεις μια διατροφή η οποία είναι καλή?
0: Βεβαίως. Ο μεταβολισμός του ανθρώπου εξαρτάται άμεσα από τον ύπνο, που είναι το 1 τρίτο της ζωής μας. Και πολύ απλά να σας πω ότι μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο ορμόνες. Υπάρχει μια που λέγεται λεκτίνη, που μας βοηθάει να χάσουμε βάρος, και υπάρχει μια που λέγεται γρελίνη, που μας κάνει να βάζουμε βάρος. Όταν κανείς έχει υπνική άπνοια ή όταν κανείς κοιμάται λίγο ή κοιμάται διακεκομένα, υπάρχει αντίσταση στη λεπτίνη. Δηλαδή μπορεί να προσπαθεί να χάσει βάρος και να μην μπορεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Μάλιστα. Διότι για να χάσεις βάρος πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Δηλαδή πρέπει και να ασκούμεθα σωστά και να τρώμε σωστά, αλλά και να κοιμόμαστε σωστά. Αν χάσουμε το κομμάτι του ύπνου, απορριθμίζεται ο μεταβολισμός μας και κάθε προσπάθεια δεν έχει αποτέλεσμα. Ή χάνουμε βάρος και μετά ξαναβάζουμε. Είναι οι δίαιτες γιογιό που απογοητεύουν τον κόσμο και τα παρατάνε μετά.
1: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι εντάξει, όταν εντοπιστεί το πρόβλημα και διαγνώσετε εσείς το πρόβλημα, υπάρχουν και λύσεις, έτσι, υπάρχουν και μηχανήματα, υπάρχει και ένας τρόπος, το βασικό είναι να μπορέσεις να γίνει διάγνωση, να γίνει διάγνωση από τον ειδικό, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τρόποι, δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αυτό θέλω να πω.
0: Βεβαίως, αλλά οτιδήποτε στην ιατρική για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε σωστά, πρέπει να τεθεί η διάγνωση. Αν υπάρχει διάγνωση, υπάρχει λύση για όλα τα νοσήματα του ύπνου. Mm. Για την υπνική άπνοια υπάρχουν τα ειδικά μηχανήματα ύπνου που ονομάζονται συσκευές εφαρμογής θετικής πίεσης. Mm-hmm. Είναι μηχανήματα τα οποία βοηθούν με μία μάσκα που φοράει κανείς το βράδυ να ανοίγουν τον αεραγωγό και να μπορούμε να αναπνέουμε σωστά. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί νάστικες που βάζουμε, οι οποίοι προωθούν τη γνάθο και ανοίγουν τον αεραγωγό. Σύντομα θα υπάρξουν και φάρμακα τα οποία θα βοηθούν στο να μπορεί να
1: συσπάσει.
0: Μέσα στην επόμενη πενταετία θα δούμε και φάρμακα, διότι προσπαθούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα στη θέση της. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και ο γενιοπλοσικός μυς που είναι υπεύθυνος γι' αυτό πρέπει να συσπάται πιο δυνατά. Και θα δούμε στο μέλλον και φάρμακα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα, επειδή ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι που έχουν άπνοια δεν είναι παχύσαρκοι. Υπάρχουν και 20% που είναι αμυγός ανατομικό το θέμα. Ναι. Αλλά σε αυτούς που υπάρχει παχυσαρκία, είναι το μεγαλύτερο κίνητρο να τους οδηγήσουμε σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, να τους δώσουμε ένα χέρι βοηθείας ώστε να απολέσουν σωματικό βάρος και να απαλλαγούν και από αυτό το νόσημα
1: που έχουν παλάει τη
0: ζωή.
1: Όπως κάνατε με μένα και κέρδισα και το στοίχημα.
0: Και
1: κάνατε τις
0: πρωινές πτήσεις ξεκούραστος και έτσι. Πολύ καλά. Έτσι.
1: Και το αεροπλάνο δεν έχει πολύ βάρος, κύριε Βερμπίκη. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Ευχαριστώ πολύ που ενημερώσαμε έτσι τον κόσμο για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Είναι μια ευκαιρία πραγματικά μέσα από έτσι να κάνετε μια μελέτη ύπνου, όπου και αν την κάνετε, σε δημόσιο, σε ιδιωτικό, οπουδήποτε και αν την κάνετε, να ξέρετε ότι είναι μια ευκαιρία που θα δοθεί να καλυτερέψετε τη ζωή σας και πολλές φορές να σώσετε και τη ζωή σας. Σας ευχαριστώ, γιατρέ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Ναι.
1: Κύριος Χαράλαμπος Μπερμίγκης, κυρίες και κύριοι, ειδικός ιατρός ύπνου. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας. Ξέρετε, από καιρούς καιρών θέλω να φιλοξενούμε και κάποιους γιατρούς οι οποίοι σε συγκεκριμένα πράγματα μπορούν να σε βοηθούν και σε πράγματα που δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι είναι επικίνδυνα. Πραγματικά και ο ίδιος την είχα αντιληφθεί πόσο επικίνδυνο είναι και να ροχαλίζεις, αλλά κυρίως να έχεις αυτό που λέμε άπνιες. Με 9 άπνιες, μάλλον με άπνιες μέσα σε μία ώρα, 10-15 και σε λεπτά και πλέον να εκτείνονται, το πρόβλημα ήταν αρκετά μεγάλο. Οπότε το ένα πράγμα φέρνει τ' άλλο, η λεπτίνη δεν εκρίνεται, εκρίνεται γκρελίνη, δεν αδυνατίζεις και διονύζεται το πρόβλημά σου. Είναι αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα και θα περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι τώρα που το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα τσουχτερό, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα και καλοκαίρι. Διάλειμμα, πανερχόμαστε.

0: Πολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχουν έρθει, δεν προλάβα να τα διαβάσω όλα. Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα και στο συμπατριώτη μας που μας εκπροσωπεί στην Αυστραλία. Τα 750 ευρώ το μήνα εγκαρσονιέρα των 30 τετραγωνικών τα πλησιάζουμε και εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά. Καλή συνέχεια, δεν έχει και άδικο. Καλημέρα στον Ορέστη, είναι εντυπωσιακό όμως ο Μάρκο Αντώνιο Ρούμπιος, εγγόνι λαθρομετανάστη, παράνομο πρόσφυγα, όπως θέλετε να του πούμε, ηγείται του εθνικισμού της Πνίκας. Είναι η τριανή απόδειξη ο Μαρκαντώνης Ρούμπιος, γιατί δεν πρέπει να πνίγουν τους λαθρό. Αν είχαν πνίξει την πύλο ανοιχτά του Λαζιβέγκα στον παππού του Ρούμπιο, τι θα κάναμε σήμερα, τηλέμαχε. Μας λέει ο φίλος μας ο Ορέστης. Ο Μάκης από τα Γιάννητσά. Κοιμάσαι αγγελούδι μου, κοιμήσου Ελληνά μου, η τύχη σου δουλεύει, τούτο το χειμώνα θα κρυώσεις, τούτο το χειμώνα θα πεινάσεις, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στον Παύλο, σε ευχαριστώ πολύ Παύλο μου. Καλή δύναμη, μια χαρά λέει, μας τα είπε για τον ύπνο. Να βλέπουμε και όνειρα γλυκά για τον γιατρό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε τώρα δυνατά και δυναμικά, γιατί σήμερα έχουμε και ντέρμπι αιωνίων στο Καραϊσκάκης. Και φυσικά στο καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ, έτσι όπως μπορούμε να το έχουμε, μόνο διαχειλέων, Αλέξανδρο Χριστάκου που είναι μαζί μας, θα μάθουμε τα νέα τα αθλητικά. Καλημέρα Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, έχουμε ντέρμπι σήμερα, το Καραϊσκάκη, κατάμεσα το Καραϊσκάκη, sold out λοιπόν, σε 9 η ώρα, ο Ολυμπιακός προτάεται με τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, δεν έχουν χάσει κανένα παιχνίδι από τα 5 που έχουν δώσει, όμως ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς, δηλαδή απέχει 5 βαθμούς από την κορυφή. Καταλαβαίνεις ότι η πίεση είναι προς τους ερυθρόλευκους, έτσι δεν θα θέλουν να έχουν ένα ακόμα άτυχο αποτέλεσμα και να μείνουν και άλλο πιο πίσω στον πίνακα της βαθμολογίας. Οπότε αυτό το ντέρμπι έχει γόητρο, έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα του. Έχει και τον Ιμανόλ Αλγουαδί, τον προπονητή του Ολυμπιακού, για τον οποίο είναι το πρώτο του ντέρμπι. Θυμίζω ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια στον πάγκο της Σοσιεδάδ και έχει ζήσει ντέρμπι ομάδων της Βασκονίας, έτσι με την Μπιλμπάο του Βαλβέδε πιο πριν. Οπότε γνωρίζει πολύ καλά τι είναι αυτά τα παιχνίδια και μίλησε και στους παίκτες του έκθεσε στο Ρέντι για τη σημασία των αγώνων, καθώς ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει και πάρα πολύ το ρόστερ του και έχει και νέους παίκτες οι οποίοι χρειαζόταν έτσι να μπουν λίγα στο κλίμα του συγκεκριμένου αγώνα. Έτσι, για αυτό το λόγο έγιναν όλα αυτά εκθέσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στην αποστολή του έχει τελικά το Λιβάη Γκαρσία, που είχε γυρίσει από την εθνική του ομάδα πρόωρα με μυϊκό πρόβλημα, έλεγαν ότι θα μείνει έξω 15 μέρες, τελικά ήταν καλύτερα, ξεπέρασε το πρόβλημα, είναι στην αποστολή, θα δούμε αν θα είναι και στην εντεκάδα, γιατί είναι και παίκτης ο οποίος λογίζεται σαν βασικός. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έχει και τον Κουστάβο Σά στην αποστολή του, ο οποίος είχε απουσιάσει για περίπου 25 μέρες, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος δίνει πολλά πράγματα όταν παίζει. Θα δούμε αν αυτός θα ξεκινήσει, αν και οι πληροφορίες δεν λένε ότι θα είναι μέσα, αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στους ερυθρόλευκους. Αυτό το σπουδαίο παιχνίδι λοιπόν έχουμε, το οποίο θα ολοκληρώσει το σημερινό μας πρόγραμμα της Super League για την έκτη αγωνιστική, όμως έχει πριν από αυτό τρία παιχνίδια. Στις 5 η ώρα έχουμε το Κηφισιά Πανετολικό. Στην ίδια ώρα θα ξεκινήσει το Ηρακλής Λεβαδιακός. Να πούμε εδώ ότι ο Ηρακλής Λεμαχή θα παίξει για πρώτη φορά φέτος στο Καφτανζόγλιο. Έτσι ολοκληρώθηκαν κάποιες εργασίες, πήρε τις απαραίτητες άδειες που χρειαζόταν και έτσι για πρώτη φορά θα παίξει στο γήπεδο του. Και στις 7 η ώρα έχουμε το Άρης Βόλος. Να πούμε και τα αποτελέσματα από τα δύο χθεσινά παιχνίδια, που ο Αστέρας Άκτων νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο και η ΑΕΚ 3-0 τον Όφι. Να πάμε και στην Super League 2, η οποία επίσης έχει τον ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι είναι ένας όμιλος, δεν υπάρχουν δύο όπως ήταν πέρυσι. Στη μία η ώρα έχουμε Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατέταρτο έχουμε το ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ, Μαρκό που έχει και τον ΕΛΑΡΑΜΠΗ στο ρόστερ και σκοράρει και συνέχεια τα τελευταία παιχνίδια τηλέμαχη. Έχει 15 βαθμούς, δεν έχει χάσει κανένα από τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει. Η ΑΕΛ έχει 11 βαθμούς. Στις 3 έχουμε το Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, στην ίδια ώρα έχουμε το Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και στις 6 ώρα έχουμε το Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτο Β. Να πάμε και στο μπάσκετ, για την μπάσκετ λίγκ, η οποία βρίσκεται στην δεύτερη αγωνιστική και σήμερα θα δεξεφεί ένα παιχνίδι το οποίο την ολοκληρώνει. Στη μία η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο της ΑΕΚ, σαν ένα αρένα. Το πρώτο ήταν αυτό που προηγήθηκε για την EuroLeague κοντά στην ΕΦΕΣ, όπου νίκησε 89-66. Το παιχνίδι θα δεξαθεί και κλεισμένο των θυρών, καθώς οι Εθιόλοι κουβαλούν μια τιμωρία από πέρυσι. Είναι ακόμα παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, η οποία καλείται να συνηθίσει μια νέα συνθήκη, όπως το είπαμε και χθες, με το άλλο γήπεδο, έτσι και το ΣΕΦ παραμένει κλειστό λόγω εργασιών. Είναι και ένα παιχνίδι το οποίο προηγείται μιας νέας εβδομάδας δύσκολης που θα έρθει για τον Ολυμπιακό στην EuroLeague και περιλαμβάνει δύο παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα δύο θα είναι στην Ισπανία. Οπότε θα πάει και θα μείνει και πέντε μέρες στην Ισπανία ο Ολυμπιακός. Αρχικά θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια και μετά θα παίξει με την Μπαρσελόνα.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Βλέπω στο βάθος την Τζούλη Τσίγκα να ετοιμάζεται. Για να δει στο Στίβο Μάχης. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και αυτό το πρωινό, το Κυριακάτικο, το φθινοπορεινό, που θα γίνει ακόμα περισσότερο φθινοπορεινό κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τους μετεωρολόγους να λένε, ότι θα πάμε έτσι σε πιο ψυχρά σενάρια, σε βροχούλες και όλα αυτά που στοιχειοθετούν μια κανονικότητα φθινοπόρου. Ευχαριστώ λοιπόν την Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 2-10-10-80-8-80. Τον Βασίλη Κρυμπά, τον απόλυτο γευσηγνώστη και γνώστη της μουσικής τέχνης. Τον κρατεότατο διοικητή των Αητών Ηχοληπτών, Παναγιώτη Χάλαρη, που ρύθμιζε τον ήχο μαεστρικά. Και την Κατερίνα Πλατή, την ύμφη του Ευωϊκού, τη γοργόνα του Ευρύπου, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο, ραντεβού το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Και πάντα να έχετε, αδέρφια μου, ψηλά το κεφάλι για να λύνουμε κάθε πρόβλημα και κάθε κακή ενέργεια και κάθε κακή εξέλιξη. Να την αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία και θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
1: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
2: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
3: Αστραμπέλα κτητοποιός παρουσιάστρια Animateur για πάσης φύσεως εκδηλώσεις σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομήμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός παρουσιάστρια Animateur. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694-7554-886.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Παρακαλώ την προσοχή σας. Να ετοιμάζονται οι επιβάτες για τη μουσική πτήση οδός Κρήτη. Η πιλότος Λία Καπετανάκη σας εύχεται καλή μουσική απόδραση. Για την επιβίβαση σας παρακαλούμε όπως κρατάτε την καλή σας διάθεση. Επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιλαμβάνουν μαντινάδες και τυχόν επιθυμίες τραγουδιών.
1: Your attention please. All passengers should prepare for the musical flight of Odos Kriti. The captain, Lia Kapetanaki, would like to wish you a pleasant musical escape. For your boarding, please carry your good mood along with you. Only baggage including madinades and possible song wishes are allowed.
0: Lia Airlines. Για κρατήσεις στο 210-51-22-159. Ευχαριστώ.
1: Lia Airlines, for reservations 210-5122-159. Thank you.
2: Οι πτήσεις ξεκινήσεις.
3: Νάτο, νάτο, έρχεται! Δεν είναι ψέματα, νάτινε! Φτάνει η πιλωτίνα!
4: Συνταξιδιώτες μου, ξεκινάμε! Η μουσική πτήση Οδός Κρήτη, κάθε Σαββατοκύριακο το πρωί. Οδός Κρήτη, χωρίς εισιτήριο, στον Κρήτη FM και τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Με πιλότο, την Ευαγγελία Καπετανάκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Συνταξιδιώτες μου, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Greedy FM στους 87,5. Ευαγγελία Λία Καπετανάκη στο πιλωτήριο και σήμερα. Εκτάκτος, όπως σας είπα, μέχρι τις 10.30. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως. Ελπίζω να είστε καλά, αφού οι δείκτες του ρολογιού έκαναν τη διαδρομή τους από εχθές έως και σήμερα, να είμαστε πάλι εδώ. Λίγο κουρασμένοι από την δουλειά, αλλά αισιοδοξία. Σε μία μέρα συνεφιασμένη που ξημέρωσε. Συνεφιασμένη από όλες τις απόψεις, αλλά τα του καιρού και πάντα που λένε, έχει συννεφιά, μας λένε ότι έπεται και βροχή, ήδη βρέχει σε κάποιες περιοχές, στο λεκανοπέδιο της Αττικής θα βρέξει όσον νου, λέει, τα απογευματάκι.

Λοιπόν, γιορτάζει ο Ζηνάδιος, η Ζηναδία. Να έχετε ευχές για καλή υγεία και χρόνια πολλά σε αυτά τα σπάνια ονόματα. Να είστε καλά και να τα χαίρεστε. Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάν οργάνων σωμάτος και μεταμόσχευσης. Διεθνής ημέρα κοριτσιού. Σε εσάς που έχετε κάποιο λόγο, κάποια αιτία να γιορτάζετε, να ευχηθώ χαρούμενα γενέθλια, χαρούμενη ημέρα σας, όπως και να έχει. Καλημέρα, καλημέρα στα ντραϊβεράκια, στα εργαζόμενα νιάτα, στα περήφανα γυραθιά. Καλημέρα στα αρρωστούλικα που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου και ευελπιστούν μια ταχεία ανάρρωση. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Καλημέρα, καλημέρα και στα σχολιταρούδια που διαβάζουν για την αυριανή. Λοιπόν, δεν πτωούμαστε, τέταρτη μουσική πτήση. Φίλησα μια λιώμα. 16 μέρες λέει για 28η και 74 για Χριστούγεννα. Γιατί γίνεται αυτή η καταμέτρηση δεν ξέρω, αλλά ας το πούμε. Ζήλεψε και μία χείρα πάνω. Όπως και να έχει όμως, χείρα σε ένα μήλο δαγκωμένο. Φίλοι μου είχα δοσμένο, Έχουμε αρκετά να πούμε και πιστέψτε με, τα συναισθήματα και σήμερα είναι φορτισμένα, χτυπάνε κόκκινο, ανάμεικτα, χαρμολύπη και πάλι, αλλά θα σας τα πω πιο μετά. Γιατί θέλω να ευχηθώ να είναι γλυκό πιο τόσο καφέ σας και ας τον επίνουμε και σκέτο εμείς μερικοί μερικοί. Και αφού πάντα το φως της Ανατολής στη Δύση καταλήγει ότι στον κόσμο γεννηθεί, κάποια στιγμή θα φύγει. 2-10-51-22-159 το τηλέφωνό μας, να στείλω την καλημέρα μου. Μέσα από τον Κρήτη FM και τους 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κοντά να έρθει και ο τυρλαντάρης της αγάπης όλη ράρισε. Να στείλω την καλημέρα μου λοιπόν στη μαμά πατρίδα που μας αναμεταδίδει το ράδιο Μεγαλόνησος 89 και 8. Στις επάλξεις Νίκος Γκαλονάκης για όλη τη μαμά πατρίδα, Χανιά, Ρε, Θέμενο, Ηράκλειο, Λασίθη. Καλημέρα μαμά πατρίδα. Καλημέρα Ελλάδα από τον Εύρεο στη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας. Καλημέρα, καλησπέρες, ολάκερο τον πλανήτη απ' άκρη σ' άκρη. Μην ξεχνάτε, όπου υπάρχει κριτικός απάνω στον πλανήτη, η πιο μεγάλη γειτονιά είναι η Οδός Κρήτη. Οδός Κρήτη και Οξονού, χωρίς εισιτήριο, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 11 το πρωί, εκτός απρόπτου.

0: Καλημέρα στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία.
1: Ξάπλωσα κατά τον ήλιο με προσκεφάλω ένα φίλο, ξύπνησα σε δυο.
0: Την αγάπη μας εκεί στον κύριο Δημήτρη Κρασανάκη. Επίσης την αγάπη μας θα στείλουμε στην μακρινή την Αυστραλία με μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο με το ράδιο Γέφυρα που μας αναμεταδίδει δυνατά, ζωντανά, καθαρά και ακουγόμαστε εκεί στη χώρα των Καγκουρό και όχι μόνο στους απόδημους όλους εκεί.
1: Όλες και όλοι πιο κοντά.
0: Μια γλυκιά γλυκιά καλησπέρα από

Από τον Εύρο λοιπόν έως τη Γάβδο, τα νησιά μας, την Κύπρο μας. Καλημέρα, καλησπέρα σε ολάκερο τον πλανήτη, απάκρις άκρη μέσα από το www.kritifm.com και radiomegalonissos.gr. Και όπως είπα, τη μαντινάδα του νεκτάριου του Μπούχλη, πάντα το φως της Ανατολής στη Δύση καταλήγει. Και ότι στον κόσμο γεννηθεί, κάποια στιγμή θα φύγει.

Ξεκινήσαμε τη μουσική μας πτήση με τα μεγαθύρια. Σκορδαλός, Γαργανουράκης, Σταυρακάκης, Ψαραντώνης, Ρουμελιώτης. Όταν το φως ξανατολεί.

Πάμε να ανοίξουμε έτσι μια χαραμάδα. Μια χαραμάδα λέει άφησε. Μια με

Θα ταξιδέψουμε, θα θυμηθούμε, θα πιούμε μαζί το καφέ μας ή το ρόφημα που εσείς έχετε επιλέξει. Για εσάς, μείνετε εδώ. Θα έρθουν σε λίγο τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, γουλιές καφεΐνης και επιστρέφω σε λίγο-λίγο. Η πιλωτίνα του Κρήτη FM, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη, και πάλι σε λίγο-λίγο μαζί. Απολαύστε Γιώργη Παπαδάκη, μια χαραμάδα.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Αστραμπέλα ηθοποιός, παρουσιάστρια, ανιματέρ. Για πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Σε συλλόγους, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι. Αστραμπέλα. Για μουσικοχορευτικό παιχνίδι, θέατρο, παντομίμα, χορό, face painting. Σαν θες να βρει το πάρτι σου ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται, έρχεται και στο χώρο σου. Σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, ανιματέρ. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694-7554-886.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Σας έδωσα το χρόνο που έπρεπε. Να φτιάξετε ένα καφεδάκι αν δεν προλάβατε. Και να παρείσουμε μαζί. Με αμαριώτικες κοντιλιές. Να στείλω την καλημέρα μου εκεί στο αμάρι. Μαμά καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους που είστε συντονισμένοι στα αγαπημένα ραδιόφωνα της καρδιάς μας. Ευαγγελία Λία Καπετανάκη στο πιλωτήριο για όσους ανοίξανε τώρα ή γυρίσαν τη βελόνα στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο. Η δικιά σου πιλότος μέχρι το ρολόι σήμερα εκτάκτος να δείξει 10:30. Δεν θα είμαστε μέχρι τις 11 όπως κάθε φορά.

μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού. Με αμαριώτικες σκοντιλιές το μισάωράκι μας. Εδώ είμαστε. Κρήτη FM. Ράδιο Μεγαλόνισσος. Ράδιο γέφυρα στην Αυστραλία, κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Και για όλους τους ιντερνετικούς, Γερμανία, Αυστραλία, Ολλανδία, Γαλλία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισπανία, Νότια Κορέα. Στέλνω την αγάπη μου σε όλες και όλους.

Με αμαριώτικες σκοντήλιες επιστρέψαμε. Και πώς αλλιώς θα επιστρέφαμε, αφού σαν σήμερα μια παρουσία, ένας άνθρωπος που όπως ήταν στη ζωή, έτσι ήταν και ο χτύπος και ο κρότος στο φευγιό του. Αναφέρομαι στον μπαμπά του σταθμού. Ο Στέλιος Πατακός, ευρύτερα γνωστός στην Κρήτη και στους κύκλους της παράδοσης ως Πατακοστελής, ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα της κρητικής παράδοσης. Έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου 2024 σε ηλικία 73 ετών. Καταγωγή, γεννήθηκε, μεγάλωσε στο χωριό Πατσός της επαρχίας Αμαρίου στο Ρέθυμνος. Επαγγελματική πορεία, εργάστηκε για πολλά χρόνια ως σοφρονιστικός υπάλληλος. Ωστόσο, οι δραστηριότητες του και η προσφορά του στην παράδοση τεράστια. Ο Πατακοστελής αφιέρωσε τη ζωή του στην διατήρηση, τη διάδοση και την ανάδειξη της κρητικής κληρονομιάς. Μέσα ενημέρωσης ήταν ο ιδιοκτήτης και η ψυχή του ραδιοφωνικού σταθμού Κρήτη FM στην Αθήνα. Εδώ που είστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή και εμείς έχουμε τη φωνή και απλωνόμαστε στα πέρατα του κόσμου με τη συνεργασία, αγαπητών ραδιοφώνων, συνεργατών και πατριωτών που μας ακούτε. Αποτελούσε λοιπόν σημείο αναφοράς για τους Κρήτες της Αττικής. Θυμάστε πως μας φώναζε «Αθηναιάκια!» Είχε όμως και διαδικτυακή τηλεόραση. Δημιούργησε ένα δικό του διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι, μέσα από το οποίο προέβαλε συνεχώς κρητικά πολιτιστικά δρόμενα, παραδοσιακή μουσική, χορούς και έθιμα. Η κοινωνική του δράση ήταν γνωστός για το πάθος του, τον αυθεντικό του χαρακτήρα και τη διαρκή στήριξη που παρήχε σε καλλιτέχνες και σωματεία της Κρήτης, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος των απόδημων με το νησί τους. Και θα κλείσω με την ερώτηση της ημέρας τώρα, εδώ, έτσι με το μικρό βιογραφικό σαν φόρο τιμή στον Πατακοστελή μας, που στις 11.30 θα βρισκόμαστε όλα του τα παιδιά από το σταθμό μας στη Μητρόπολη, παρέα με το γιο του και την κόρη του και όλους τους λοιπούς συγγενείς, στη Μητρόπολη Αθηνών στις 11.30 το πρωί. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι που θέλετε να εναποθέσετε ένα φόρο τιμής για τον μπαμπά του σταθμού μας. Λοιπόν, η ερώτηση της ημέρας είναι: σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέμε «κάνε follow», το θυμάστε, «κάνε follow». Στην Κρήτη όμως κάπως αλλιώς το λέμε και κάπως αλλιώς σας το φώναζε ο Πατακοστελής. Ποια είναι αυτή η λέξη που ζητάω? 2-10-51-22-159 και πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο του τραγούδι.

Η πρώτη απάντηση ήρθε από την Αγία Νάπα, η Τόνια Αντωνίου. Μπράβο Τόνια. Άρα ήσουν φαν και εσύ του Πατακοστελή και το άκουγες. Ή απλά ξέρεις την απάντηση. Και ο Μένι

και ο Ευδόκιμος, ο Σαμαρτζίδης. Κλαίω, λέει, από συγκίνηση. Δεν ήξερα ότι ήταν ο μπαμπάς του υπέροχου σταθμού σας. Κι όμως ναι, Πόντιε. Όπως το γράφεις, σε όλα, λέει, μέσα ήταν ο μπαγάσα, σε αιωνία η μνήμη του. Αθάνατος. Έτσι, έτσι, Πόντιε, να σε καλά. Άρη Βότσα, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα και του φίλου σου.

Ένας πολυτάλαντος, ένας πολυάσχολος. Όσοι είδατε τη φωτογραφία που ανέβασα, μια φωτογραφία με την κάμερα του σταθμού μας, ήτανε σε μια υπαίθρια εκδήλωση για δεν θυμάμαι πόσα χρόνια του δασκαλογιάννη, με παρουσίαση του Γιάννη του Κρυαράκη. Η κάμερα ήταν αυτή του Πατακοστελή. Θέλησα λοιπόν να την ανεβάσω έτσι σαν φόρο τιμής. Λοιπόν, ήταν πολυτάλαντος όπως είπα, και αν θυμάστε με την μουσική του εκπομπή, με αυτό το τραγούδι που σας έβαλα τώρα, Σεριάννη στην Κρήτη λεγόταν η εκπομπή του, αλλά είχε και αδυναμίες, είχε και αγάπες, πήγαινε, τράβαγε, έτρεχε, ήτανε ζιζάνιο μεγάλο. Ένα από αυτά, ο αγαπημένος του,

Ένα ριζίτικο λοιπόν με του Βρανά, ριζίτικο τραγούδι Βρανάς, ερμηνεία Νεκτάριος Μπούχλης. Και φυσικά το έχει τραβήξει ο ίδιος.

Ακούσαμε το Νεκτάριο Μπούχλι, Ριζίτικο Βρανάς, από την εκπομπή τότε του Πατακοστελή μας, που σήμερα είναι 2 χρόνια, Σεριάνη στην Κρήτη.

Άκουσα με Βασίλη Σκουλά ο θάνατος του Μερακλή. Γιατί όπως σας είπα, σαν σήμερα έφυγε ο μπαμπάς του σταθμού πριν 2 χρόνια. Θα ξανααναφερθώ στην επιστροφή. Πιείτε μια γουλιά καφέ και επιστρέφω, έχω κι άλλα να σας πω. Απλά θυμηθείτε πώς φώναζε το follow το σημερινό ο Πατακοστελής. Πώς το λέμε λοιπόν στην Κρήτη? Το έχετε βρει περισσότεροι βέβαια. Χαίρομαι γι' αυτό. Συνεχίστε έτσι με αυτό τον παλμό, με αυτό το ρυθμό.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Σου. Ένα καλό θεμέλιο, την Αστραμπέλα κάλεσε εγγύηση στο γέλιο. Έρχεται και στο χώρο σου, σούλες τις εκδηλώσεις, βάφει και παίζει τα παιδιά, χαρά για να τους δώσει. Αστραμπέλα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, ανιματέρ. Ευαγγελία Καπετανάκη, τηλέφωνο 694-7554-886.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρίο και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: γιαρού.
1: Πέρα μια κι άλλη μια από τα στάχη του γιαρού.
0: Από τα στάχη του γιαρού τσαχτίνε στην αυγά.
1: Από τα στάχη του γιαρού τσαχτίνε στην αυγά.
2: Ακούμε μουσική πτήση, οδός Κρήτη και οξόνο χωρίς εισιτήριο. Ευαγγελία Λία Καπετανάκη στο πιλωτήριο. Μέχρι το ρολόι σήμερα εκτάκτος 10.30 είπαμε. Και θέλω να πω καλημέρες, καλημέρες, όμορφες, σε ένα καλά καλό παρεάκι που είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίσω. Με συγκίνησαν ειλικρινά, τους έκανα ένα χορευτικό, τίποτα, δηλαδή δεν με έχουν δει σε δουλειά τα παιδιά. Ωστόσο μου στείλανε μήνυμα και μου λένε καλημέρα από τη χθεσινή παρέα. Παλιεράκης, Καμιλάκη, Πρινάρης, σε ακούμε με αγάπη. Ο Καμιλάκης Κωστής από το Αμάρι, αν το ξέρεις λέει, είναι αδερφός μου, κριτικός τραγουδιστής. Ναι, το ξέρω, έχω βάλει τραγούδι του, δεν θα το κάνω σήμερα όμως, γιατί είναι η εκπομπή λίγο διαφοροποιημένη σήμερα. Αφού και οι ίδιοι μου ανοίξατε πρώτο θέμα χθες στον Πατακοστελή, πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτός ο τεράστιος άνθρωπος, τελικά ήταν πολύ πιο τεράστιος από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και εμείς τα δικά του παιδιά εδώ. Και φυσικά ήπιαμε την τσικουδιά μας, είπαμε πολλά πολλά χθες το βράδυ μετά τη δουλειά μου με ένα πάρα πολύ όμορφο μερακλήδικο παρεάκι. Σας στέλνω την αγάπη μου και πάντα σε χαρές να σμίγουμε και σε περισσότερη δουλειά. Θα μιλήσουμε και θα τα πούμε. Λίγο πολύ σας είπα. Λοιπόν, Πατακοστελής λοιπόν, Στέλιος Πατακός, αλλά ως κοινός γνωστός Πατακοστελής. Έφυγε σαν σήμερα πριν 2 χρόνια και τώρα σε λίγο 11.30 τα παιδιά του, συγγενείς, γνωστοί, φίλοι, τα παιδιά του σταθμού, θα είμαστε όλοι εκεί. Έφυγε σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου 2024 σε ηλικία 73 ετών. Όπως σας είπα, από την Πατσό Αμαρίου γεννημένος, γέννημα θρέμα. Λοιπόν, να μην σας τα ξαναλέω τα ίδια και σας κουράζω. Όμως, παίξαμε το αγαπημένο το τραγούδι, βάλαμε και μπούχλι νεκτάριο που τα ριζίτικα τα αγαπούσε πολύ πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, σας το έχω πει και παλαιότερα, που ήταν από τα αγαπημένα του. Δεν πολύ είναι δικό μας, πιστεύω οι περισσότεροι καταλαβαίνετε. Ωστόσο, εσείς συνεχίστε να στέλνετε μήνυμα, να απαντάτε στην ερώτηση. Το σημερινό follow που λέμε έτσι στην πιο σύγχρονη εποχή, στα παιδιά, ξέρεις, τα ζόρικα, τα περίεργα που ιντερνετίζονται, λένε κάναμε follow. Στην Κρήτη πώς το λέμε? 2-10-51-22-159. Αγαπημένο τραγούδι του που το έβαζε στις εκπομπές του, ο δικός μας, ο μπαμπάς του σταθμού, ήτανε και αυτό.

0: Έλληνα αθάνατε, ψήφις λίγο ψυχάκης.
1: Έλληνα, η φωτιά να ξανανάψεις.
0: Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού, χωρίς εισιτήριο, Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί. Ευαγγελία Λία Καπετανάκη στο πιλωτήριο, η δικιά σου πιλότος. Αλλιώς, follow. Πώς το έλεγε ο Πατακοστελής, 2-10-51-22-159. Για να δω ποιος το ξέρει. Πώς το λέμε στην Κρήτη μας,

0: Ελλάδα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
1: Σήκω Έλληνα, μεγάλε Έλληνα, και μη σκύβει στο κεφάλι.
0: Καλημέρα Χαρούλα Αρκαδιανού, την αγάπη μου κορίτσι.
1: Έλληνα μεγάλη,
0: ράδιο μεγαλώνησος, Χαρά Αρκαδιανού. Γεια σου συναδελφάκι.
1: Σήκω Έλληνα, μεγάλη.
0: Να στείλω μια καλημέρα στην Ελένη την Κολιακουδάκη που η χθεσινή μαντινάδα ήταν του Λενίου που ανέβασα. Το διόρθωσα στο προφίλ μου γιατί αγνώστου είχα βρει.
1: Όπως πάλι θα λάμψεις.
0: Μπράβο ρε Λενιό. Γεια σου Πόντι Ευδόκη Μεσαμαρτζίδη. Κώστα Χριστοδούλου. Μακράκη Κώστα, καλημέρα κύριε Μακράκη. Αθανασία Ταρπινίδου. Κύριε Γιώργη Βογιατζάκη,

0: Παιδιά, πολλά, με, πολλά τέτοια έχουν στείλει. Το είπα, ανταγάκι! Στο είπα, ε! Πολλά αιτήματα φιλίας σε κάθε εκλογές, αυτό γίνεται.
1: Σε κατακτήσουν.
0: Μας αγαπάνε όλοι.
1: Τα όνειρα θέλουν να σβήσουν.
0: Περιττό να πω ότι δεν βάζω κανένα πέραν του όσοι ακούνε τη δικιά μας μουσική.
1: Σήκω, Έλληνα, μεγάλη.
0: Οπότε να μην μπαίνουν στον κόπο, το τονίζω. Γεια σου, Σοφία!
1: Σήκω,
0: εκεί, Θρακομακεδόνε, στην αγάπη μου,
1: Έλληνα,
0: και στη Μίνι Μάους.
1: Ποδιά να ανάψεις πάλι.
0: Σε όλο το παρεάκι σου που ακούει.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός που έφτιαξε ο Πατακοστελής εξέπεμψε για πρώτη φορά το 1999. Ο σταθμός εκπέμπει και μεταδίδει την κριτική παράδοση 24 ώρες το 24ωρο για 27 ολόκληρα χρόνια. Τώρα... δώσαμε ένα τραγούδι για τους φίλους τους ξενιτεμένους, ε! Άλλωστε αυτός ήταν ο στόχος του, για τα Αθηναίακια, για τους ξενιτεμένους. Να μας πηγαίνει πιο κοντά στον τόπο, στον τόπο που αγαπούσε. Ο Πατακοστελής δεν περιορίστηκε στη δράση του μόνο στην Αθήνα. Ταξίδεψε συχνά στο εξωτερικό, συμμετέχοντας ενεργά σε εκδηλώσεις κριτικών της Ομογένειας, με τηλεοπτική κάλυψη μέσα από το δικό του διαδικτυακό κανάλι, και συνεργασίες του κάλυπτε τηλεοπτικά μεγάλες διοργανώσεις για τα γλέντια των απόδημων κριτικών σε Ευρώπη από άλλες υπήρους, μεταφέρονταν τη φωνή και τους χορούς της Κρήτης σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτά λοιπόν τα λίγα μπόρεσα να σας δώσω σήμερα.

0: έτσι για τη μορφή του ιδρυτή, του μπαμπά του σταθμού μας.
1: Στην Κρήτη του παλιού καιρού,
0: που σήμερα σε λίγο λίγο
1: καιρού που δεν ξαναγιαγέρνει, που δεν ξαναγιαγέρνει, μια κόρη ζούσε όμορφη, καλή και πεθαμένη.
0: Καλούμαστε να πάμε να τον τιμήσουμε. Για τα 2 χρόνια από το φεδιό του. 2 χρόνια λοιπόν χωρίς τον Πατακοστελή. 11:30 θα είμαστε όλοι εκεί, στο μνημόσυνο, από την κοιμησή του Στυλιανού Πατακού, στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αθηνών, στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών λοιπόν, στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.
1: Περίπατο να κάνει και ένας ψηλός τελικανής.
0: Δεν σε ξεχνάμε, ζεις στην καρδιά μας, μπαμπά του σταθμού. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Καλούμε λοιπόν να κάνω το χρέος μου σαν παιδί του σταθμού κι εγώ. Εδώ κάπου θα σας αφήσω και ευελπιστώ να έχουμε υγεία όλοι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο το ραντεβού μας 9 με 11 μαζί.
1: Την είδε κι αναστέναξε από την όμορφιά της.
0: Ωστόσο όμως έχω αφήσει ονόματα πίσω, πολλά πολλά ονόματα πίσω. Θέλω να με συγχωρήσετε
1: να.
0: Πραγματικά το μυαλό μου δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι το πώς να φύγω, να προλάβω, να φτάσω κι εγώ εκεί που πρέπει. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, και εδώ είμαστε να τα λέμε. Άλλωστε, να χαμογελάτε. Κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στον συνάνθρωπό του. Και κανένας δεν είναι τόσο να πλούσιος από το να μην το έχει ανάγκη.

μας να αρχίξει. Η αγάπη μας να αρχίξει και το κουβάρι του Σαββατά γλυκά να ξεδιλεί.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθατε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Χαράς και πόνου δάκρυα» του Μιχάλη Παυλάκη από τον δίσκο «Αέρας Μερακλίδικος». Μουσική Μιχάλης Παυλάκης. Στίχη Γιώργης Σιφάκης. Ίση Μισακογιώργης.
1: Μόνο στον Κρήτη FM.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190 Περιστέρι. Και η Δομενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Πηγιάκης.
3: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
3: Μην απορείς, ένα ολοκέντριο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Έρχομαι στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη

0: διαφορώ αν ενοχλεί κάποιους που έχω γνώμη.
1: Υπάρχω, υπάρχω.
0: Σκεφτόμουν πάντα ελεύθερα και έτσι κάνω ακόμη. Μόνο στα μάτια μου θα δεις τι είναι αυτό που νιώθω. Έρωτα, αγάπη, ζεστασιά, φλόγα, λαχτάρα, πόθο. Ζευγάρι στέλνω τα πουλιά να έρθουνε να σου πούνε πως καρτερούν τα μάτια μου, τα μάτια σου να δούνε. Ο έρωτας σου με έβαλε σε λάθος μονοπάτι κι ας με φωνάζουν μια ζωή και θηλυκό και αντάρτη. Μια λέξη αν ήταν αφορμή να χανα τη φωνή μου, θα φώναζα το σ' αγαπώ με όλη τη δύναμή μου. Το τι κρατάς μέσα στο νου μόνο εσύ γνωρίζεις, όμως τα μάτια σου θα δω αν με υπολογίζεις. Ώρες μετρώ κι αδειμονώ με σένα να ανταμώσω, να σ' αγκαλιάσω αγάπη μου που μου έχεις λείψει τόσο. Είπα να μάθω να αγαπώ με λογική και κρίση, μα η καρδιά σ' αγάπησε χωρίς να με ρωτήσει. Δίψω διψάζια έρωτα, μαλούκια λάργο ζούμε κι από δυο βρύσες άνυδρες κι οι δυο μας ξεδιψούμε. Όπου διαβάλω την αρχή σε σένα καταλήγει και γίνει και η αγάπη σου
1: υπάρχω,
0: φελιά
1: υπάρχω,
0: φως μου και με πνίγει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θα περάσουμε δύο όμορφες, όμορφες. Ο Νίκος ο Κωστάης στο μικρόφωνο. Κριτσιές αθυβολές κάθε καθημερινά 11 με 1. Εκτός Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Και κάθε Τετάρτη 5 με 8 το απόγευμα είμαστε παρέα στο Κριτόραμα. Είμαστε μια παρέα, μια μεγάλη αγκαλιά, μια ζεστή αγκαλιά για όλους τους μοναχούς ανθρώπους, τις μοναχές γιαγιάδες και μοναχούς παππούδες που είναι εκεί με το ραδιάκι τους. Έχουν το παραδοσιακό, δεν έχουν αυτή η ίντερνετ εκεί στο ραδιάκι και γλυκούνε και μια σαχλαμάρα και περνάει η ώρα τους. Καμιά αγκαλή μαντινάδα, θυμούνται τα παλιά. Μπορούμε να σας βγάλω με τις θύμισες από μέσα όπως ζούσατε παλιά. Που υπήρχε λίγο πιο πολύ καλοσύνη, έτσι πιστεύω, γιατί τώρα μας έχει κάνει η παγκοσμιοποίηση και ξανοίγουμε μόνο τα λεφτά, μόνο λεφτά. Όπου διαβάζει λεφτά, έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά, δεν έχει τίποτα. Δεν υπάρχουν, δηλαδή τα λεφτά έχουν καταλήψει και τις αξίες και τις οικογένειες, τα πάντα, τα λεφτά. Μόνο λεφτά, τα λεφτά έχουν καταλήψει τα πάντα. Οπότε το μόνο που συζητάνε σήμερα στο καινούριο κόσμο την παγκοσμιοποίηση είναι τα λεφτά. Πώς θα βγάλουμε λεφτά για να είμαστε ευτυχισμένοι. Η ευτυχία είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας και δεν την μπορούμε, δεν την αντέχουμε την ευτυχία. Πάντα δεν εκτιμούμε αυτό που έχουμε μόνο και εφόσον το χάσουμε. Άμα το χάσουμε, τότε το εκτιμάμε. Για όλους λοιπόν τους μοναχούς ανθρώπους, για όλους τους γέρους ανθρώπους, για όλους εσάς που πάτε, για εσάς που έρχεστε και εσάς που δεν κατέχετε που πάτε, που είστε και πια πολύ σαν και εμένα, θα περάσουμε ένα δύο ώρο όμορφο σε όλο το Ρέθυμνο μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισος. Στον Καλονά τον Νίκο, στο Σπίλι, στο φίλο μου, στη Γλιστρίδα, σε όλους τις μερακλίδες Ρεθεμιώτες, σε όλους τις μερακλίδες και μερακλίνες Χανιώτισες, με όλη μου την αγάπη, στη Νέα Υόρκη, στον Ορέστη, στο Μπρούκλινγκ, στο Μαχάταν, στη Φλόριδα, στη Γερμανία, στη Μάλτα, σε όλες τις χώρες που μας ακούνε ιντερνετικά, στο Μανώλη από τη Γερμανία. Πάμε να ακούσουμε Μαυρόκοστα Σαμαρίτη, πρώτο συρτό και επανερχόμαστε. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε.

Την καλημέρα μου στον αδερφό Μαρκατά, το Τσιπάνο, στο Ντυρά, το Νικίτα, με όλη την αγάπη. Στον Δικριτζάκη, τον Κώστα, με την ελπίδα του. Στον Αντισκαριανό, τον Γρηγόρη. Στο Κουτούκι του Νικόλα. Σε όλους τους Αθηναίους. Στον Γκανάκι μας, στο Ντασούλη από το Μενίδη. Και στον Πέτρο, τον Πετρίδη. Στον Πετρίδη μας, όλους εκεί στην όμορφη Αθήνα, στον Ταγάκι, στα Αρκαλοχώρη, στη Γιαγιά την Παρασκευή, στο Θραψανό, στο Μανώλη και σε όλους τους Θραψανιώτες εκεί πέρα, και στο Ζωφόρο, στο Μετόχι του Αρτέμι, στον Άγιο Ρωμανό.

στον Παυλή από τους Αποστόλους και σε όλη την παρέα του, στο Κωστάκι του που δεν είναι μαζί του και του έχει λείψει, σε όλες οι αρχάνες, το Σελιβό, το Δημήτρη, το Μανώλη, στη γιαγιά από Αρχάνες, στη γιαγιά τη Μιλτίκαινα, τη γιαγιά την Εφταλία από Καρκαδιώτησα, τη γιαγιά από τη Γάλιπε, τη Βανέζα εκεί πέρα από κάτω από, το, από τα νότια με τον Άντρατζη, σε όλους τους γιατρούς πάνω στις Σέρες.

Ρόκος, θα πάμε σε Γρηγόρη Σαμόλη και το Λιράρι να τα αφιερώσω εκεί πέρα στα Χανιά, τα όμορφα Χανιά, στην κυρία Γεωργία από Βρύσης που το ζήτησε και σε όλους εσάς. Λιράρις λοιπόν, Γρηγόρη Σαμόλης και ο Λιράρις για το χατήρι του Σεβδά έπιασα. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Ο Σαμόλης το δοξάρι βέβαια.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια σου Νικόλα ποιητή.
0: Γεια σου αρχόντισά μου, γεια σου Λεβέντισσα.
1: Κριτικέ μου, γιατρές των ψυχών, αυθεντικός. Όλα αυτά και σε ευχαριστώ γι' αυτό που περνάμε ωραία. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά και να σ' ακούμε.
0: Και εσείς καλά, σε ευχαριστώ.

μάτια σου είναι αφορμή, γαλανομάτα κόρη, και λάτρεψα τη θάλασσα κι ας είμαι από τα όρη. Σε όλες τις γαλανομάτες, εγγόνες, κόρες, σε όλο τον κόσμο με όλη μου την αγάπη, στο Μαριό μου, το φαρμακοτριφτάκι μου, και πάνω στην Αθήνα, στο Μανώλη μου, στην Έλλη, στο Γιωχάνεσμπουργκ, στον Ανέστη μου και τη Μανουέλα, σε όλους εσάς με όλη μου την αγάπη.

0: Για το Μανολιό, το Κριτσοτάκι και για τη Ζανέτα, για τα κοπέλια της. Γεια σου, Αρχόντισσα. Καλημέρα φίλε, από μένα σε όλους καλή συνέχεια. Ο Κουρσάρος, ο Κουρσάρος εκεί, ο Τσαγίους 10, ο Ηλίας μου παρακαλώ.
1: Νικόλα, συγγνώμη που ξαναενοχλώ, σε παρακαλώ μήπως μπορείς να βάλεις το τραγούδι Όταν χαράζεις το Αιγαίο, αν μπορείς.
0: Ναι, ποιος το λέει αυτό, δεν ξέρω αν το έχω, άμα το έχω το βάλω.
1: Νησιώτικο είναι, γεωπελαγίτικο.
0: Όταν χαράζεις το Αιγαίο. Όποιος ακροατής ξέρει από ίντερνετ να μου το στείλει να το βάλω, εντάξει.
1: Αυτό το τραγουδάει, νομίζω τραγουδάει και παλιά ο Κονιτόπουλος.
0: Ο Κονιτόπουλος, εντάξει.
1: Ναι, ευχαριστώ, γεια σου.
0: Πάμε στον Κουρσάρο που λέει μόνο η σκέψη μου μπορεί κοντά μου να σε φέρει. Κι είναι η ώρα που πονεί καρδιά για σένα και υποφέρει. Όταν θα έρθει η σκέψη μου και βρει την εδικιά σου, θα ρω πως ζω παράδεισο μέσα στην αγκαλιά σου. Στα πρέπει σου επάτησες και σκότωσες τα θέλω, και στη διπροσωπεία σου σου βγάνω το καπέλο. Πάμε σε σας παρακαλώ.
2: Καλημέρα Άρχοντα.
0: Γεια σου Νούκο, γεια σου Άρχοντά μου.
2: Με τον Κυριάκο μας απάνω εκεί ψηλά. Δεν τον εξεχνώ ποτέ μου.
0: Μπράβο, μπράβο, Κυριάκος έγινε.
2: Ο Κυριάκος. Και θα μας βάλει και ένα τραγούδι. Την κούπα
0: έγινε. Γιατί ο Κυριάκος όταν...
2: Για το Στέλιο, το Μίχελα, η Λευθερία, το Μπρίκι.
0: Έγινε. Ο Κυριάκος όταν ζούσε μου λέγει, όταν ποθάνω βάλτε μου στον τάφο ραδιάκι, μα μην με βάλετε βαθιά να ακούω τον Κωστάκη. Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, το ξέρω.

στον Κυριάκο εκεί ψηλά, στον Νούκο και σε όλους εσάς. Παρέα το Γλεντζέδον, η Κούπα. Την παρέα, εδώ σας έβαλα την παρέα, μετά σας έβαλα την κούπα. Πρώτα η παρέα και μετά αρχίζω με τις κούπες.

0: για το Βασίλη τον Ανδρουλάκη. Το Βασίλη τον Ανδρουλάκη εκεί στις Μελέσσες. Για τη γιαγιά την Άννα. Τη γιαγιά την Άννα λοιπόν, με όλη μου την αγάπη, για όλες τις γιαγιάδες, για τη δασκαλάκια να πούνε στη Βόνη και μπορεί να ακούνε από το λεωφορείο, τη διαρχόντισα τη δασκαλάκια να τη συντέκνησα. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Να τα αποθάνουμε, να μην μας κλαίνε. Δεν είμαστε εμείς για κλάμα.
0: Ναι, αυτή τη λέει απολογιάζει ρε, άμα αποθάνω μη με κλαις, δεν είμαι εγώ για κλάμα. Εγώ επέρασα καλά, άλλοι δεν ζήσαν πράγμα.
1: Άλλοι δεν ζήσαν πράγμα, ο θάνατος είναι λύτρος κανονικά.
0: Ναι, εχθές.
1: Πολλοί τον εφοβούνται.
0: Ναι. Λύτρωση.
1: Λύτρωση,
0: ναι, εχθές μου λέγε το κείμενο.
1: Το μόνο βέβαιο είναι ο θάνατος.
0: Ναι, εχθές μου λέγε το κείμενο του λόγου, δεν πάω καλά. Σαν βέντο τα ψοφίσω. Και μου λέει η Ρέση να παρακαλείς να ψοφίσεις. Του λέω, Γιάντα, λέει να παρακαλείτε να ψοφίσετε, γιατί όταν, αυτή είναι η ιδέα του κείμενου. Όταν λέει έρχεται ο θάνατος, νιώθεις ότι πας κάπου μακριά. Δηλαδή, σαν να ξύπνησες, κατάλαβες. Δηλαδή, εδώ κοιμούμαστε και σαν να ξύπνησες.
1: Ωραίο το κείμενο, μα λείπουν οι απόψεις του μαγειρά.
0: Θα ξύπνησε, λογικά τα μπορεί να είσαι κοιμισμένο τόσο ένα καιρό και δεν ξυπνάς γρήγορα. Τέλος πάντων.
1: Ο προορισμός του ανθρώπινου θάνατο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Για που έπαιζε, μικρή με στα σοκάκια, το κάνανε ξεφτέρι, πώς το λέει, το χέρι στα χαβάκια.
0: Ναι, το κισκιντάκι που έπαιξε μικρή μου στα σοκάκια, το κάνανε το χέρι σου ξεφτέρι στα χαβάκια. Εντάξει.
1: Μια σε κείμενο ανακούει να βγει, ρε το. Ποιο το που δεν πίνει και που δεν γερνά.

0: σου φέρε μας κι άλλους μεζέδες για να πίνουν οι γλετζέδες.
1: Και ένα και το γείτονα σου, άμου κάθεται κοντά σου, φέρε μας κι άλλους μεζέδες.
2: Από τις ωραιότερες μαντινάδες του Μουντάκη, φιούντα που δεν πίνει και που δεν γερνά, η ζωή νεχλίζει και γοργοπερνά. Φιούντου, η ντάτο δάτο φιούντου. Εσύ ωραίστε από τη Νέα Υόρκη που τα ξέρεις τα νοζιανά καλά. Το φιούντου ντάνε.
0: Στα επουράνια κι ας την κατεβάσεις.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλή όρεξη.
0: Γεια σου. Το πράγμα μου είναι καλό και κανένα δεν παρακαλώ.
1: Βέβαια, αφού έχεις μπλέξει με τις ενιντάρες και τις εκατοστάρες, λες είναι...
0: Εδώ μου θύμισες τον άλλο.
1: Αδερφέ,
0: τώρα μου θύμισες τον άλλο που πήγε, λέει, να φτιάξει ενού στη... το υδραυλικά, ένα υδραυλικό, και του λέει τι σου χρωστάω, ρε. Ξέρεις πώς μιλάνε τώρα οι μοντέρνοι. Οι μοντέρνοι που έχουν, ας πούμε, σεβασμό τώρα με τα ίντερνετ. Λέει τι σου χρωστάω, ρε μάγκα. Λέει μια κατοστάρα. Και του δω καλή τη γιαγιά μου.
1: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Αν είναι εύκολο, Σιφογιοργάκη ή κανένα ρεζίτικο.
0: Έγινε. Για το φίλο σου εκεί στο σπίλι, τον Άρχοντα, έγινε.
1: Όχι στο σπίλι, στο... Μουρνέ.
0: Στη Μουρνέ, στη Μουρνέ.
1: Ναι, ναι. Yeah.
0: Πάμε πρώτα στο φίλο μου τον Νούκο. Ναι, που τον έχω στενοχωρήσει που δεν βγουν τα τραγούδια. Χριστονάκη, κύριε Νούκο, για σένα και η Μάγισσα να τα φέρω σε όλα τα κοπέλια σου στο Ρούσο, στο Γιώργιο το Μικρό.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
4: Με τον πόνο κι ας λες εσύ πως είκαμε σε ένα κοπέλι μόνο.
5: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλές εκπομπές να κάνεις.
4: Αν Παναγία, μόλις
5: εκπομπές. Με υγεία και δύναμη.
4: Να σε καλά.
6: Να χορτάσω τα φιλιά σου.
4: Πάμε τώρα στο χαρά μου. Να τα αφιερώσετε όπου έχετε χαρά. Χαρές, πάντα χαρές. Το χαρά μου λοιπόν, το ζήτησε ο Γιώργης να τα αφιερώσει στην καλή του. Πω πω μια στροφάρα. Έλα Γιώργη, για το Μανώλη από την Ανώπολη, για τις κόρες του, για τον πατέρα του, τη μάνα του, τα αδέρφια του, τα κανίψα του, τσιάζια όλους. Για το Μανώλη λοιπόν, το Μαρκάτσι, με όλη την αγάπη,

Πάμε τώρα σε Λύθη. Από Βασίλη Σταυρακάκη, ένα τεράστιο τραγούδι, ένα πανέμορφο τραγούδι για όλους εσάς, ιδιαίτερα για τη Ζανέτα εκεί κάτω στα νότια, για την κυρία από το Αρχοντικό εκεί στα Μπελότζιπους, για όλη την Αθήνα, για όλους εσάς και ιδιαίτερα για τον Παπά Μιχάλη. Γεια σου Πάτερ, για τον Παπά Μιχάλη με τη μέρη του.

μετά το Σταυρακάκι πάμε σε Στρατάκι και Φραντζεσκάκι να βάλουμε τον καφετζή, να τα αφιερώσουμε στη Μίνα εκεί πέρα και στο Σπύρο που πάνε σε ένα γάμο, να χαίρεστε τα παιδιά. Στη Μίνα λοιπόν και το Σπύρο με όλη την αγάπη και στη δασκαλάκια να πούνε στο λεωφορείο, δεν ξέρω να μ' ακούει τη Χανιώτισσα, και σε όλους εσάς που σας αρέσει ο καφετζής, το Μαρκατά.

ξέρω πραγματικά. Το Σταυρακάκι Λίθ είναι τραγουδάρα, μεγάλη τραγουδάρα. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα την καταλαβαίνω με λίγη. Δεν ξέρω αν είμαι και εγώ, αν την έχω καταλάβει, αλλά πάντως.

Γι' αυτό και οι πολιτικοί μας κυβερνάνε ένα λάξ και πάντα είμαστε κακομύρδες. Γιατί ποτέ δεν ακούμε τι λένε. Και άμα λένε, χειροκροτάμε χωρίς να ακούμε τι λένε και δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Αλλά χειροκροτάμε γιατί τα λένε ωραία.

πάμε στο Χαραλαμπάκι, τον ψηλό, το Γιάννη που έχει από την Κρήτη έρθει ο φίλος μου ο Ταρζάν. Ο φίλος το Ταρζάν λοιπόν και είναι στα μάξι με τέρματα ράδια και γυρίζουν την Αθήνα και ακούνε Κρητόραμα. Ή Κρήτη FM τέλος πάντων εκεί που τα αναμεταδίδει. Να είστε καλά! Στο αμαξού μου το ταμπλό σε έχω ζωγραφισμένη. Σε κάθε δύσκολη στροφή σε βλέπω δακρυσμένη. Φοβούμαι πως ατύχημα θα πάθω εκεί σε αιτία. Γιατί υπάρχουν στροφές, μα εγώ πηγαίνω ευθεία.

αφιερώσουνε στα κορίτσια που αγαπάνε μόνο το στέμμα της ομορφιάς, λείπει που τα μαλλιά σου. Πω πω μια στροφάρα. Έλα Γιώργη.

Ο Σωκράτης, που όλοι τον παραδέχονται, ο Σωκράτης λοιπόν είχε πει πότε αρχίζει η παρακμή της κοινωνίας. Όταν οι ηλίθιοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους. Όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερη ή είναι περισσότεροι από τους εργατικούς. Όταν οι αδίσταχτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους. Όταν κηρύττουν ηθικοί αυτοί οι ίδιοι που δεν την έχουν. Όταν ο χαρακτήρας σημαίνει λιγότερο από τη φήμη. Όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά. Όταν οι θύτες προστατεύονται περισσότερο από τα θύματα. Και όταν η τρέλα δοξάζεται ως κοινωνικότητα. Όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για το λαό, αλλά από το λαό. Πριν 2.400 χρόνια το είχε πει ο Σωκράτης. Για αναλογιστείτε, ζούμε σε μια τέτοια χώρα σήμερα? Είμαστε σε παρακμή, όχι μόνο παρακμή, παρακμή.

λες λίγα, να πράττεις πολλά, να προχωράς σιωπηλά και να αφήνεις τα έργα σου να μιλάνε. Είχε πει κάποιος φίλος κάποια φορά. Εγώ το λέω αλλιώς. Όποιος μπορεί, κάνει. Όποιος δεν μπορεί,

Και για όλους εσάς που έχετε χάσει κοπέλια, είτε από την επάρατο νόσο είτε από τροχέα, που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι στη ζωή ενός ανθρώπου, λένε πως ο χρόνος διατρέβει τον πόνο. Μα η αλήθεια είναι πως απλώς μαθαίνεις να ζεις με κάτι που μέσα σου δεν έπαψε ποτέ να σε σκοτώνει.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
0: Εσύ μας έλειπες τώρα.
1: Τι κάνεις σήμερα?
0: Καλά, εσύ, Αργυρό μου, καλά. Δόξα τω Θεώ.
1: Πάμε καλά, να είσαι γερός και δυνατός, να τα ψηλάω, να είσαι εσύ και η οικογένειά σου.
0: Πώς τ' άκουσες αυτό τώρα?
1: Ας πω δύο ματινάδες.
0: Να μην μου πεις.
1: Εσένα και στην οικογένειά σου είναι πολύ αγάπη.
0: Τέλειωσε την μπαταρία, δεν έχει άλλα ακουστικά.
1: Φεγγάρι κι άστρα του ουρανού που το δουλειά φορείτε. Πέστε μου την αγάπη μου, οπίσω αν μπορείτε. Ανάμεσα στα μάτια σου χυμάται το φεγγάρι και αναρωτιέται όποιος εδί που βρήκε σε διαχάρι. Και στην αγαπημένη μου έρχεσαι όλα στα παιδιά της η γυναίκα στα πόμια. Φεγγάρια είναι τα μάτια της, τα χίλια της κεράσει κι είναι ο δουλειάς παράδεισος όταν χαμογελάζει. Και στη μάγλα από βούβες του φεγγαριού φανέρωσα τον πόρο που με λιώνει και θα δεν θέλει να με δει ούτε και μου σημώνει. Και στην κυρία Βοντικάτσι με πολύ αγάπη, οι παραγγελιές του φεγγαριού δεν ξαναδίνω άλλες, γιατί κοιμάται καθαργά σε αλωνού αγκάλες. Και στον Ηλία τον κουρσάρο, φεγγάρι σε παρακαλώ όταν τη συναντήσεις, πες πως είμαι μια χαρά, μην τη στενοχωρίζεις. Και στην κυρία Εύα με πολύ αγάπη, πες μου φεγγάρι, να χαρείς την ώρα που κοιμάται, στα όνειρά της με δωρίγει άλλο συλλογάται. Και στα νύψα μου και στα αδερφή μου, με το φεγγάρι καθαργά κουβεντολό ή πιάνω, και το ρωτώ αν μ' αγαπάς και τον καιρό μου χάνω. Και στον κύριο σου Μαρόσελη και στο Χαραλάμπι από Κουρσόνα, άρχιζε να άρχισε μια βραδιά δεν φάνηκε στην άλλη, κι αυτό φεγγάρι να χαρείς μη με γελάσεις πάλι, και μια για όλους τις φίλους και τις φίλες με πολύ αγάπη. Παρηγορούμαι καλό φεγγάρι μου το φως σου, γιατί κι εγώ είμαι μοναχός και ξέρω τον καημό σου. Καλή συνέχεια, κύριε Νίκο.
0: Να είσαι καλά, Αργυρό μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά στην οικογένειά σου και καλή τύχη να έχουν τα παιδιά σου.
0: Όλος ο κόσμος, σε ευχαριστώ.
1: Και να είσαι γερό να τα παντρεύεις να κάνεις και τρισέγωνα.
0: Αυτά είναι, μ' αρέσει.
1: Γεια, καλή συνέχεια, γεια.

σε όλο το ΕΚΑΒ με όλη την αγάπη, στο σύλλογο που είχε την τιμητική του τώρα και θα εκλέξουν νέους συνδικαλιστές, έτσι, οι συνδικαλιστές όλη της Ελλάδας και όλη του κόσμου. Αυτοί οι συνδικαλιστές έχουν φάει τους εργαζόμενους, γιατί τελικά είναι ένα με τη διοίκηση κάθε φορά. Αλλά δεν πειράζει, ας μην το συζητήσουμε αυτό. Σε όλο το ΕΚΑΒ με όλη μου την αγάπη, στον κύριο Μπορμπουδάκη, το Γιώργη, το σύντεκνό μου, στη γυναίκα μου που είναι βάρδια, και σε όλα τα πληρώματα και το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ. Πάμε σε ένα πανέμορφο τραγούδι να σας αφιερώσω. Δεν την παλεύω, δεν την μπορώ. Πριν σας αφιερώσω το τραγούδι, λοιπόν, να βγάλω μια σάτυρα για τους πολιτικούς που έχει σχέση με το τραγούδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά πάντως εγώ θα πω τη σάτυρά μου για τους πολιτικούς. Πιστεύω να μην πάρω το δρόμο του Κανάτσι που τον έβγαλανε από το Ναντένα επειδή κατηγορούσε τις πολιτικούς, αλλά και να τον επάρω δεν έχει καμία σημασία, δεν μας επτωεί αυτό. Λίγο πολύ είμαστε όλοι μας του κράτου μας κλεφτρόνια, και να μην μου κρατήσετε με αυτό που πω διχόνια. Όλοι μας από βουλευτή θέλαμε μια θέση. Ξεκούραστο στο Μηνιάτικο και τίνος δεν αρέσει. Ποιος δεν θα ήθελε λεφτά πάρα πολλά να κάνει, χωρίς να κάνει τίποτα κυδρότα να μην βγάνει. Ποιος θα αρνιόταν στη Βουλή τον Κυπουρό να κάνει με ένα μισθό τεράστιο που ένας νους δεν βάνει ή να αλλάζει τα ποτήρια με το νερό. Όσοι δεν θα έλεγε κανείς, θα είχαμε όλοι πάει. Με τούτη μια τη λογική, έχουμε όλοι φάει. Ποιος έχει μέσον και έκαμε φαντάρο σ' άλλον τόπο. Αλλάργο από τις φίλους του και το δικό του ανθρώπο. Ας μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από το δάχτυλό μας. Εύκολη επιβίωση θέμε στον εαυτό μας. Όποιος τις αλήθειες του τις για ψέματα τσιλάβει, μάλλον μισεί να κάθεται και αρέσει του να σκάβει. Δεν σας τα λέω όλα αυτά εξυπνός για να δείξω, μα για να καταλάβετε το που θα καταλήξω. Μια λαοθάλασσα παλιά κάναμε ομιλίες, και τώρα για τα κόμματα έχουμε αμφιβολίες. Τώρα μιλάνε σε αίθουσες, δεν πάνε σε πλατείες. Ξέρουν ήντα θα συμβεί και αυτά δεν πάνε σε πλατεία. Ξέρουν ήντα θα συμβεί και αυτά δεν είναι αστεία. Και να πάνε έχουν χίλιους αστυνομικούς και τις βλέπουν γύρω γύρω γιατί έχουν πρόβλημα. Καλό από τα κόμματα δεν είδατε, δεν είδα. Με ΣΥΡΙΖΑ πιστέψαμε πως θα έρθει η ελπίδα, και πια πολύ πιστέψαμε πως ήταν σωτήρες, και βγήκαν και έφεραν χαμό και σφίξαμε ζωστήρες. Αρχίξαν πληστηριασμοί, σε άλλους κόβουν ρεύμα, και λένε στα παράθυρα και βγαίνουν στα παράθυρα και μας πουλούν και πνεύμα. Όλοι μαζί τα φάγαμε, έλεγε ένα στόμα. Μα εμείς πεινούμε σήμερα και εκείνοι τρώνε ακόμα. Και ας πούμε πως τα φάγαμε. Φίλοι καλοί και φίλες, μα εμείς καλύβες έχουμε και κυβερνώντες βίλες. Εξοχικά εδώ και εκεί καλή ζωή ταξίδια, και έχουν τα μάτια τους κλειστά που τρώμε εμείς σκουπίδια. Το θράσοντος ξεπέρασε, το θράσοστος τα όρια τα έχει ξεπεράσει, και στα κανάλια λένε μας η ανάπτυξη θα φτάσει. Ο Άδωνης τσακώνεται με όλους τα κανάλια, και ανοίξαν ένα πόλεμο οι λύκοι στα τσακάλια. Με τρόπο και σιγά σιγά Ελλάδα ξεπουλούνε, και μετανάστες νιώθουμε στον τόπο μας που ζούμε. Τσιβίλες σας τα σπίτια σας, τσιβίλες σας πουλήσετε και τα οικόπεδά σας, μα με τον κόπο του λαού τα κάνατε δικά σας. Γεια συντεκνάρα. Δεν την παλεύω, δεν την πουλώ. Δεν την παλεύω, δεν την μπορώ. Ειδικά για τον κύριο Μπορμπουδάκη, με όλη μου την αγάπη, που ούτε κι αυτός την παλεύει, ούτε κι αυτός την μπορεί.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Πάμε στη Γιαμπιτζάκη την Ευαγγελία, τη γιαγιά, να αφιερώσει στα γόνια, στα κοπέλια, στο σύζυγότζι. Καλημέρα Νίκο, καλή εκπομπή, καλή Κυριακή, εύχομαι σε όλους. Γεια σου, Αρχόντισσα.

Συνεχίζουμε, Παμανολιούδη. Είσαι σεβδάς να τα αφιερώσει η γιαγιά στον παππού, κυρία Γιαπιτζάκη, για τον παππούτζι, για τον σύζυγό της. Και όσοι εσείς αγαπάτε τα τέρια σας πάρα πολύ και τα έχετε πάνω από 50 χρόνια, είσαι σεβδάς, είσαι καημός και τι δεν είσαι.

να σέβεστε τους ανθρώπους που όταν πηγαίνανε στο παντοπολείο της γειτονιάς, πολύ παλιά, αντί για ρέστα από τις δραχμές, τόσο δίνανε καραμέλες σε γελαδίτσα.

Εμείς που γελάμε και λέμε βλακίες για να γελάσουμε όλοι μαζί, κρύβουμε πιο πολλά ζόρια από εσάς που είσαστε γέννημα θρέμα μίζεροι.

γαζάλα της αγάπης μας από Μαζονάκη Γιάννη. Πάμε πρώτα, Χριστέ μου, κι αν όλοι σαρνηθούν εσύ δεν θα ποθάνεις. Μα πες μου όμως, αμοναχός στον κόσμο ή τα δακάνεις. Γι' αυτό Χριστέ μου φρόντισε, εσύ ξέρεις τους τρόπους. Σε σένα λίγο πιο κοντά να φέρεις τους ανθρώπους. Σε ένα κόσμο πιο καλό, πιο τίμιο, πιο αντρίκιο. Όπου ο πλούσος του φτωχού δεν θα πατεί το δίκιο. Όπου δεν θα υπάρχουν μίση, κακία, πολέμοι. Όπου ανθρώπους να γρικά θεριό και να μην τρέμει. Γιατί εδώ Χριστούλη μου, συγγνώμη που στο λέω, βλέπω τον κόσμο γύρω μας κι αυτόν και σένα κλαίω. Όπου ξανοίξω μπαμπεσά, όπου στραφώ απάτη. Υποκρισία προδοσά σε άτομα και κράτη. Κλεψά, προνία, μπαμπεσά και βασιλιά στο ψέμα. Ειρήνη λες κάθε χρονιά να ποταμού στο αίμα. Γεννιέσαι κι ανασταίνεσαι, Χριστέ μου τόσα χρόνια. Όμως δεν εξαλείφθηκε του κόσμου η καταφρόνια.

0: Έχουμε μια γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο καλός το Δημητρό μας.
1: Δεν με λένε Δημήτρη, με λένε Κωστή.
0: Α, Κωστή.
1: Λοιπόν, πριν 4 μήνες πήγα στον Άγιο Παΐσιο στα Λευκόζια.
0: Ναι.
1: Είδα το εκκλησάκι στην ομορφιά του. Τέλος πάντων, μετά από μια εβδομάδα μου είπαν περιληπτικά την ιστορία του. Και λέμε, ο Άγιος Παΐσιος ένα βοσκό ονειρεύει, βράχο μπρος στη θάλασσα εις τον πλατιά γυρεύει. Ψηλά μπροστά στα κύματα χτίσε μια εκκλησία, κάμε εικόνα ξομπλιαστή που έχει η ιστορία. Έκαμε εικόνα ο βοσκός Αγίας μασιρώνει, αγιογράφος τη θωρή και την ποκαμαρώνει. Δεν είναι εικόνα ετούτη νιέ που σου έχω εγώ σασμένη, και ο βοσκός του απαντά αυτή είναι η πενεμένη. Ο Άγιος Παΐσιος την έχει μελετήσει και με τα χέρια του τα δυο στακάλι του στολίσει. Κόσμος πηγαίνω έρχεται, κεριά λουκούμια φέρνει, λεωφορεία στο σειρά στο ξάκους μας ηρένει. Τα γύου το κλεισάκι του πετριδοξομπλιασμένο, πάνω στο βράχο το ψηλό πιτίδιο καμωμένο. Λεφτά δε θέλει χριστιανέ, άψε κερί και ξάσου, κερί λουκούμια να κρατείς για το προσκύνημα σου. Ανάφτη η καντήλα του, πάρε ραδάκι βάλε, σε ένα βρυσάλι Αγίας μας στην εκκλησία βάλε. Πάρε κι εσύ να σταυρωθείς μέσα από την καρδιά σου, κι ο Άγιος Παΐσιος προσέχει τα παιδιά σου. Το εκκλησάκι το όμορφο όποιος το καμαρώνει, βρίχνεται εις το ρέθυμνος που πάνω στο δαμνώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιά, κύριε Κώστα. Να είσαι καλά, να γράφεις για τον Άγιο Παΐσιο, να γράφεις για όλους τους Αγίους, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι καλός χριστιανός ορθόδοξος. Τέλος πάντων, είσαι χριστιανός ορθόδοξος, είσαι καλός. Το καλό θα το κρίνουν άλλοι, δεν με ενδιαφέρει αυτό αν είσαι καλός ή κακός. Με ενδιαφέρει όμως που είσαι στην κριτική παράδοση αστέρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Όλα καλή.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε και στον Κωστή της Πανωρέας, στον Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας και στον Μανώλη του Κωστή της Πανωρέας, στη μάνα του, στα αδέρφια του, στο σύντεκνο τον Καπαρούνι που σμίξαμε χθες το γάμο και αποφασίσαμε να παντρέψουμε μέσα από το ράδιο τον Κώστα. Έχουμε καλό γαμπρό με περιουσία στο Θραψανό, πολύ καλό γαμπρό με περιουσία, με αδερφάδες, με μάνα, με πατέρα, όλοι είναι σώας στα φρένας. Και αν τον επαντρέψουμε μέχρι το Πάσχα, μέσω του ραδίου ζητούμε λοιπόν νύφη, καλόγνωμη, δεν τη θέλουμε κάτι άλλο, μόνο να είναι καλόγνωμη, να έχει καλή γνώμη. Δεν θέλουμε ούτε περιουσίες ούτε τίποτα. Και θα μπούμε κουμπάρι εγώ και ο σύντεχνος ο Καμπαρούνης να τον επαντρέψουμε άμα είναι. Εντάξει, αυτά. Ήταν μια παρέκκληση. Αλλά πάντως στον Κωστή του Μανώλη της Πανωρέας, άμα παντρευτεί μέχρι το Πάσχα, τον επαντρέψω εγώ και ο σύντεχνος ο Καμπαρούνης. Μισά-μισά βγάλω με τα έξοδα της κουμπαριάς. Μην με ρίξετε, εντάξει. Πάμε να σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι και σε ένα και του Καπαρούνη του Χρήστου. Γεια σας, συντεχνάρα!

0: στο Μπουζουξί, στο Μπουζουξί μου και στην Αθανασία του, στην Αθανασία του, με όλη μου την αγάπη που περνάει και αυτό στο μαρτύριο με το σταυρό του, αλλά θα τα καταφέρω με Μπουζουξί μου, πάμε, ο πλουσιότερος της γης είμαι και το δηλώνω, γιατί έχω δυο γιους όμορφους τώρα και καμαρώνω. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Νικολή.
0: Α.
1: Τι κάνεις?
0: Εκπομπή οραμάει.
1: Εκπομπή κάνεις?
0: Ναι.
1: Έλα ρε γάμο, το λοιπόν. Εσάς ξαναπήρα δεύτερη φορά παίρνω σήμερα, να πούμε στα U10 τα χαιρετίσματα.
0: Και στο, στο Μιχαλιό μας από τα U10 με όλη την
1: αγάπη. Μιχαλιό, μη βιάνεσαι, κάτσε, να μην με... λοιπόν, κάτσε. Λοιπόν, περίμενε, ήταν για.
0: Δεν είπα γολιά, εσύ τα λες.
1: Α, ρε. Δεν είπες, εντάξει, να είναι κόλλη τώρα. Λοιπόν, στα U10, λοιπόν, στις γονές μου, δεν ήταν αερογρικούλες, άτοιγα μπρουμ, θα ερβί

είστε στους άλλους και αν κρατάτε το λόγο σας. Ο άντρας που έχει αισθήματα και μέσα στη ζωή του τον εζηλεύουνε κρυφά, ακόμα και οι εχθροί του.

πάμε σε όλους τους ξενιτεμένους με όλη μου την αγάπη. Δυο λόγια, Πέμπος στα μακριά. Γεια σου, ωραίστη μου. Γεια σου, κύριε Αρχοντάκη. Γεια σου, κύριε Φουντουλάκη, στη Μελβούρνη, στο Κόσμος, στο Μέγα Κόσμος, στο Ράδιο Γέφυρα, Πλατήρα Αρχοσοδυσσέας, στο Βενιζέλο τον Κατσουλάκη.

Πάμε στον κουτσελάκι τον Αντώνη που μου έστειλε κάτι. Φοβάμαι την αγάπη σου, πως δεν θα ξαναζήσω. Γι' αυτό συχνά τα χέρια μου πλώνω να σ' ακουμπήσω. Στη σκέψη πως ενώ σε βδά τα χείλη σ' ακουμπάνε, χέρια σε τείχους κόκκινα βάφωμα δεν πονάνε. Στη σκέψη πως ενώ σε βδά τα χέρια σ' αγκαλιάζουν, σαν τα μωρά στη μοναξά τα όνειρα τρομάζουν.

0: είναι σε εσάς, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ για το Χιφογιοργά και το Ρεζίτικο. Εμείς δεν είμαστε ανθρώποι, είμαστε μπεγίδια.
0: Δεν πάει να πει ότι σε μπεγίρι επειδή εγώ ξέχασα να σου βάλω το Σφογιοργάκι.
1: Τώρα που δεν... από τότε σε γνώρισα, αγάπησα τα ζώα.
0: Α, εντάξει. Ποια καλά.
1: Τώρα το δεύτερο ότι...
0: Έκανες σε κάτι στη ζωή σοβαρά. Σοβαρό. Αφού από τα με γνώρισες, αγάπησες τα ζώα, φαντάσου ότι αγαπούσες όλη σου τη ζωή και είδες τα καλυμμέντα σου. Εδώ που αγάπησες και κανένα ζώο, ίσως πας καλύτερα.
1: Ναι, καλύτερα δεν πάω, αλλά εντάξει.
0: Ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Θα το δεις μετά στην πορεία.
1: Εντάξει, πορεία. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, Σιφογιοργάκη, λοιπόν, εντάξει.
1: Over, yeah.
0: Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας και εμείς τα δικά μας, έτσι. Ο άλλος ξέχασε του άλλου το Σιφογιοργάκη. Με έπαιξε ζώο, αλλά δεν με νοιάζει. Τα ζώα καλύτερα από τους ανθρώπους είναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κλαίει ο γέρος Γάιδαρος με

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Γεια σου Νικόλα, καλύτερε εκπονητής της Κρήτης και της Ελλάδος.
0: Εντάξει.
1: Γιατί έχει δύο κιλά.
2: Σαν τον άντρα, τον άντρα είναι ντροπή, τα κάνει να καυχάτε, μόνο είναι να τον επενούν και αυτός να το αρνάτε.
1: Δύο κιλά ζουμπάκια έχει.
2: Εντάξει, ξέρεις τι μου θύμισες. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα εσύ. Τον άλλο στην Κρήτη την παλιά που, εγώ, που σφάζανε κανένα γουρούν και πηγαίναν όλοι οι χωριανοί και παίρναν και από κανένα κιλό. Είχε ποθάνει λοιπόν ο άντρας μια κακομοίρα, μια χείρα με τρία κοπέλια και πήγε και αυτή να αγοράσει που σφάξανε ένα γουρούν ένα κιλό. Και του λέει Νίκο, θα μου βάλει σε παρακαλώ ένα κιλό κρέας αλλά ανθρώπινο. Λέει το έχω εγώ Μαρία αλλά δεν κατέχω να βγει στα γραμμάρια.
1: Γεια σου ρε Νικόλα που με κάνεις να μην και γελάω.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Έχω τα βάσανά μου να με γυναίκα.
2: Όλοι έχουμε και κάποια βάσανα όλοι. Η γυναίκα πέθανε
1: 92% ανάπηρη και την έχω 26 χρόνια στα
2: κουβά. Αυτός είναι ο Σταυρός. Αυτός είναι ο πιο μεγάλος θάνατος. Έχω βγάλει μια μαντινάδα, μια μεγάλη μαντινάδα που λέει ο πιο μεγάλος θάνατος δεν είναι να αποφάνεις. Είναι να ζεις, να μην μπορείς όνειρα πια να κάνεις.
1: Ναι.
2: Έχεις μεγάλο σταυρό, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν και χειρότερα. Θα θυμάσαι κάθε φορά τη μαντινάδα. Ξυπόλυτος περπάταγα. Ξυπόλυτος περπάταγα και είχα μια στεναχώρια μέχρι που συνάντησα ένα με δίχως πόδια.
1: Νικολάκη μου, είμαι ο Φαλασσαρνιώτης. Να με και να σε καλά όπως τα ψηλά βουνά του Ψιλορίτη.
2: Γεια σου, Άρχοντα μου. Γεια σου.
1: Και να μην πάθεις τίποτα μέχρι τα 100. Από τα 100 και πάνω.
2: Από τα 100 και πάνω, τρώγω το ψωμί σου, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν σε πατσάρω.
2: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου.

Παπαδάκη, πάμε στη γλιστρίδα. Δόξα τω Θεώ, του βρήκα εκεί πέρα ένα από τον Σιφογεωργάκη. Προτίμησα από το ριζικό να σου βάλω ο άτυχος, γιατί έτσι αλλιώς άτυχος είσαι. Είσαι άτυχος, κυρία Γλιστρίδα, γιατί άρχισες να γνωρίσεις τα ζώα. Μια ζωή γνώριζες ανθρώπους, καλιά ήταν να γνωρίζεις ζώα από όταν γεννήθηκες.

ποιους έχεις δίπλα σου, δείχνεις το χαρακτήρα σου. Με το ποιους αφήνεις πίσω σου παρελθόν, δείχνεις την αξιοπρέπειά σου.

Ένας λαός που εκλέγει διεφθαρμένους κλέφτες, προδότες και απατεώνες δεν είναι θύμα. Είναι συνεργός τους. Μάσκα δεν φόρεσα ποτέ, ούτε και θα φορέσω. Εγώ έχω ένα πρόσωπο και σ' όποιον αρέσω.

Ιστρίδα, φαντάσου που έχουμε φτάσει, που στην εποχή μας, πιστεύω είμαστε στην ίδια περίπου ηλικία, στην εποχή μας, στα παιδικά πάρτι στο σχολείο, εγγίζαμε στο κορίτσι λίγο στην πλάτη και θαρούσαμε ότι θα απομείνει έγκυος. Είχαμε πρόβλημα. Και τώρα συζούνε μαζί ένα χρόνο και κοιμούνται μαζί και δεν κατέχουν, λέει, αν έχουν σχέση. Και να θυμάστε τι είχε πει ο Αριστοτέλης: το χρήμα κάτω από ένα όριο εξαθλιώνει και πάνω από ένα όριο αποκτηνώνει.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Εντάξει. Σου έχω πει, σας έχω πει ολονός. Όπου φυλάτε δεν θα φτύνετε και όπου φτύνετε δεν θα φυλάτε.
1: Τι είναι αυτό? Καραγκιόζης είναι, τι είναι?
0: Σ' αγαπώ, ευχαριστώ. Πάμε στο Βασιλικάκι για όλους εσάς που έχετε ένα Βασιλικάκι στη διπλανή πόρτα, για εσάς που το ζητήσατε, το Βασιλικάκι για την κυρία Σέγκου, για τη Γοντικάκι, για το Σέγκο στο Θραψανό, για τη Σταυρούλα του Σέγκου, για το Χριστάκιτζι. Για όλους εσάς ένα Βασιλικάκι, που λέει ο Γωνιανάκης, για τον Αρτέμι, για το φίλο μου τον Αρτέμι και το μετόχι του Αρτέμι και τις Θαμώνες, για τον Άγιο Ρωμανό, για τον Ηλία στην Αγία Πελαγία και τον Νικόλα, για όλους εσάς, για τη Νέα Υόρκη που έχει το Βασιλικάκι του εκεί και το ταΐζει, για Σουρινιό, για όλους, πάμε!

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

για τη γλιστρίδα μου, με όλη την αγάπη για τη γλιστρίδα μου. Οι άνθρωποι σταμάτησαν να κοιτάζονται στα μάτια. Τα μάτια έγιναν οθόνες και οι φωνές πληκτρολόγια.

0: πάμε σε εσάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Καλά, είμαι η κυρία Ευανθία από Περιστέρι, τηλεφωνώ.
0: Από το Περιστέρι, μπράβο, μ' αρέσει. Τα Περιστέρια δυστυχώς ή ευτυχώς μ' αρέσουν. Γιατί τα ταΐζεις και μετά βγαίνουν ψηλά και σε χέζουν.
1: Ακριβώς, έτσι γίνεται. Πάντως, εδώ το Περιστέρι το λένε Πιτσούνι City.
0: Πιτσούνι City, μπράβο, μ' αρέσει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, έχω γράψει κάτι να σας το πω.
0: Ευχαρίστως.
1: Στην άκρη-άκρη του γκρεμνού πετάω τις ελπίδες, γιατί έχω μάθει να περνώ μέσα από τις καταιγίδες. Πολλές φορές μες στη ζωή δεν είναι όλα άσπρα, έρχονται μαύρα μελανά και σβήνουν όλα τ' άστρα. Πρέπει καλά να το σκεφτείς, μη σκύβεις το κεφάλι, εκεί που βρέχει και βροντά θα βγει ο ήλιος πάλι. Αυτό είναι...
0: Πάρα πολύ.
1: Ψυχά μου.
0: Το έγραψες εσύ. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να θυμάσαι ότι οι αληθινοί πρίγκιπες δεν φοράνε στέμα. Φοράνε μπέσα και ηθική.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και ένα άλλο τελευταίο.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό το είχα γράψει τότε με την περίπτωση τώρα που γίνανε με τα εγωπρόβατα υπουσίες.
0: Μ' αρέσει, λοιπόν, μ' αρέσει.
1: Ένα περβόλιο λάνθιστο, με ένα περβόλιο λάνθιστο μοιάζει όλη η Κρήτη. Με αυτά που ακούω δυστυχώς με πλημμυρίζει λύπη. Γιατί υπάρχουν τέρατα που είναι μειοψηφία και καταστρέφουν δυστυχώς όλη την ιστορία. Εξευτελίζουν το νησί σε όλη την οικουμένη, μα και στην άλλη τη ζωή θα είναι καταραμένη.
0: Γεια σου αρχόντισά μου, να ήτανε το φιλότιμο ρούχο και να πουλιέται. Να το αγόραζαν μερικοί να δούνε πως φοριέται.
1: Ακριβώς, να είσαι καλά, γερός, δυνατός, να χαίρεσαι την οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου.
1: Φιλάκια και στο Βιτόρο.
0: Γεια σου, γεια σου αρχόντισα, γεια σου.
1: Φιλάκια, γεια.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
0: Γεια σου, άρχοντά μου.
1: Να είσαι καλά, ο Θεός να σε έχει καλά. Γιατί δεν πρέπει να έχει άλλο να μεταδότη στα κριτικά κανάλια από σένα.
0: Α, είσαι ο Κανάτσης μου.
1: Ο ίδιος είμαι.
0: Γεια σου, ρε Κανάτσι, πώς πάει ο χειμώνας.
1: Ο χειμώνας καλά πάει, εγώ δεν πάω καλά.
0: Η μοναξά καλά πάει, έχεις πετρέλαιο, ήβαλες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπες για τη γέρου το πρωί.
0: Η γέρου, η καημένη γέρη. Περιμένουν τα κοπέλια να τα δούνε, μα δεν πάνε.
1: Πούντα. Τέσσερις γιους έχω και 8 εγγόνια, πούντα.
0: Δεν έρχονται, δεν πειράζει.
1: Άμα έχει πράγμα να πάρουν, έρχονται.
0: Εδώ πληρώνονται όλα.
1: Νίκο, εκείνο που θέλω από σένα είναι έτσι ξεπέσει την Αθήνα για μια δόση και δεν έχω φύγει την Αθήνα, δεν θα σε δω.
0: Ναι, αν δεν φύγεις, θα έρθω στον Καματερό, θα σε έρθω.
1: Ποιο λεβέντης ανεμεταδότης στα κριτικά είσαι.
0: Αν φύγεις κάποτε θα είμαστε μαζί, μα μη ρωτήξεις πότε. Κι αν δεν προλάβω στη ζωή, στον άλλο κόσμο τότε. Μπορεί να προ...
1: Το τηλέφωνο τώρα, να το πάρεις, το κρατάς.
0: Μπορεί να πρωτοφύγω όμως εγώ, να έρθει να με βρεις.
1: Όχι, μιλες τέτοια πράγματα.
0: Γιάντα, δεν είναι τίποτα σίγουρο.
1: Καθόλου, κοίτα εδώ, έχω γεννηθεί το 40 στις 27 του Φλεβάρι.
0: Οπότε είσαι 86 χρονών.
1: Μπράβο, 86 βαδίζεται αυτά στα 87.
0: Τα 86 επάτησα, τα 100 θα φτάσω και ύστερα θα κάτσω. Μετά θα κάτσω να σκεφτώ αν θέλω να γεράσω.
1: Τον πρώτο πολιτικό που εσυνάντησα σαν πεινασμένο κοπέλι ξυπόλυτο ήταν ο Πραστήρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
1: Αν αφαιρέσεις τον Ανδρέα για 5-6 χρόνια, οι άλλοι όλοι για το γέρο ή έλοβες
0: και εσύ. Και γιάντα το γέρο κι όχι το νέο. Γιάντα το γέρο κι όχι το νέο.
1: Μωρέ, το γέρο που να σου ταλαιπωρεί.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ο Θεός να σε έχει καλά και σένα και την οικογένειά σου.
0: Γεια σου, άρχοντα, γεια σου.

Για έναν καλό φίλο, για την αδερφή του εκεί πάνω στην Αθήνα, του μάνθου του Σαμπροβαλάη, την αδερφή, το γαμπρό του, τα ανήψα του, τα γκόνια του. Για τη μαμά του εκεί πέρα στα Ιτάνια, την κυρία Σαμπροβαλάη, τη Μαρίνα. Για την κόρη του, τη Μαρίνα, τον πυροσβέστη, το γιο του, για την κυρία του. Και για το μάνθο, τον ίδιο, όλο το πρόγραμμα με όλη μου την αγάπη. Πες μου έναν τρόπο, την καρδιά δώρο να σου τη στείλω, που είναι τιμή να αισθάνομαι πως έχω εσένα φίλο. Θέλω να πέψω την καρδιά μου, αν είναι κακός ο δρόμος. Τέτοια πακέτα εύθραστα δεν παίρνει ο ταχυδρόμος. Στον Άγιο ετάχτηκα Παΐσιο που λένε, να μην τα δω ούτε στιγμή τα μάτια σου να κλαίνε.

Πάμε τώρα μετά τον Αλεξάκη να ακούσουμε Σαριδάκη Κώστα και τη μάνα. Η μάνα είναι μονομία, η μόνη αγάπη που μπορεί να κρατηθεί στον χρόνο. Άφθαρτη και αληθινή είναι τη μάνα μόνο. Αλλά πέρα από τη μάνα υπάρχει και ο πατέρας, υπάρχουν και οι πατεράδες που δουλεύουν μια ζωή για να είναι το σπίτι καλά και στο τέλος μένουν μόνοι τους. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από εμάς πολλές φορές. Οπότε να αρμηνέψουμε, όπως είπε και ο Κανάτης που βγήκε στο ράδιο, σε όλους οι γερόντους και σε όλους που θα γίνουν γερόντες, γιατί μας ακούνε και είναι νέοι τώρα, να θυμούνται τις κριτικές παροιμίες που λέει «Κράτα γερονάχης και παιδιά και βασανάχης». Οπότε οι κριτικές παροιμίες ήταν ό,τι καλύτερο, γιατί όταν έχεις, που λέει και ο Κανάτης, έρχονται, όταν δεν έχεις δεν έρχονται. Οπότε έχω δει εκεί που δουλεύω, όποιοι δεν έχουν κάνει τίποτα στα παιδιά τους, τους λατρεύουν τα κοπέλια. Όποιοι τους έχουν καλυμμένο, τσακώνται και έτσι πάνε στα καλύτερα γυροκομεία. Αυτό είναι βέβαια ένα γενικό. Οπότε πάμε να πούμε τη ρήμα της μάνας, να την αφιερώσουμε στην κυρία Μαρίνα, στην κυρία Μαρίνα τη Σαμπροβαλάκη, και σε όλους εσάς και σε εσάς που τη ζητήσατε, και να ακούσουμε και το τραγούδι του Σαριδόκο στα τη μάνα. Λέει λοιπόν μια μάνα που είχε 5-6 κοπέλια και δεν πήγαινανε να τη δούνε, αλλά το τελευταίο ήταν σαν εμένα λίγο παράωρο, και του λέει «Στένου παιδί μου να σου πει, στένου παιδί μου να σου πω 5 λεφτά και μόνο, και ύστερα άμεστο καλό, αφού δεν έχεις χρόνο, μη βάλεις πάλι τις φωνές και μη δικαιολογάσαι, μόνο αυτά που θα σου πω πάντοτε να θυμάσαι. Αν και γυναίκα, πάλεψα, αντρίκια και γενναία, μη λείψεις τα κοπέλια μου πράμα σαν ήμουν νέα. Πολλές φορές στερήθηκα για σας και την μπουκιά μου, πεινώ τη λέξη μη μου πει κι αν ένα από τα παιδιά μου. Στην αγκαλιά μου βρίχνατε στοργή και αγάπη τόση, που μόνο μάνα τόση να πολύ μπορεί να δώσει. Αυτά τα χέρια που θωρείς που έχουν εδά γεράσει, ήντα εκάμανε για σας το έχετε δά ξεχάσει. Δεν έχουν δά τη δύναμη ψηλά να σας σηκώνω, μα μια ευχή στα ζάλα σας κάνω και σας σταυρώνω. Μπορεί τσι τείχους να βαστώ, να προπατώ με κόπο, μα στα παιδιά μου να σταθώ ακόμα βρίχνω τρόπο. Γιατί με μάνα και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, και ό,τι νιώθω δεν μπορεί ο χρόνος να πειράξει. Παράπονο τα λόγια μου βγάνουνε το κατέχω, μα είναι στιγμές που σκέφτομαι κοπέλια πως δεν έχω. Δεν σου τα λέω όλα αυτά παιδί μου για να αλλάξεις, μόνο αυτά να θυμηθείς τη θέση μου όντε φτάξεις. Τότε που τα κοπέλια σου και εσύ θα νοσταλγήσεις, τότε κι εσύ όπως κι εγώ να τα δικαιολογήσεις. Το τότε τώρα σκέφτομαι παιδί μου και λυπάμαι, που θα έχω φύγει και πονώ που δίπλα σου δεν θα είμαι. Πάμε λοιπόν στο μάνα. Όσοι έχετε μανάδες να τους δώσετε μια αγκαλιά διπλή, γιατί εμείς που τις χάσαμε τις αναζητούμε. Μια διπλή αγκαλιά στις μανάδες σας.

είμαι σε καλέργη, σε καλέργη Λευτέρη, και μανούσω έναν άλλο κόσμο θέλω, και ποιος δεν τον θέλει, αλλά πού τον είναι, έναν άλλο κόσμο θέλω από καλέργη Λευτέρη, και μανούσω για όλα τα όμορφα Χανιά, για την κυρία Γεωργία από Βρύσες που ζήτησε μουντάκι. Μετά λοιπόν το μουντάκι, πάμε σε καλέργη.

0: σε εσάς παρακαλώ.
1: Χαίρομαι που πρόλαβα να πω το χαίρετε μου.
0: Γεια σου άρχοντά μου, έστειλε το μήνυμα το κορίτσι σου, έστειλε μήνυμα.
1: Ναι, ήμουνα κάπου, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα, αλλά πρόλαβα.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Χαιρετώ, όλα καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο μας έκανε παρέα, σας έκανε παρέα, την οικογένειά σας, όλο τον κόσμο.
0: Έγινε.
1: Τα λέμε Τετάρτη, τα λέμε για...

πάμε τώρα στην κυρία Γεωργία Ποβρίσας που ζήτησε μουντάκι. Τι άλλο να βάλω εκεί στα όμορφα χανιά? Χανιώτικό μου για σεμί. Από Κωνσταντίνο μουντάκι αείμνηστο. Χανιώτικό μου για σεμί. Πω, πω, πω, προβλήματα.

Μίλτος μου λέει ότι πήρε λέει τη γυναίκα του στις ελιές ο Πέρσης να γλιτώσει 30 ευρώ για τον εργάτη και μετά επλέρωσε 70 στα μανικιούρ και στην κρέμα χεριών και άκουγε και γκρίνια. Μα έτσι αν ρε Μίλτο, τι να κάνω.

4 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι ένας πολύ σπάνιος άνθρωπος. 4 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι ένας πολύ σπάνιος άνθρωπος. Σταθερός στις απόψεις και τις αξίες σου, χωρίς να αλλάζεις ανάλογα με τα συμφέροντά σου. Ειλικρινής, χωρίς σκληρότητα, και ευγενικός, χωρίς προσποίηση. Προτιμάς τη μοναχικότητα από τις επαφανειακές σχέσεις. Δεν δίνεις εύκολα υποσχέσεις, αλλά αν υποσχεθείς, κρατάς το λόγο σου.

0: σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, κυρία Γοντικάκη.
1: Τελευταία μας σας πρόλαβα.
0: Μας πρόλαβε, ναι.
1: Ευχαριστώ μόνο μια μαντινάδα και την αφιερώνω σε όλη την παρέα μας. Να χαιρετήσω τον κύριο Καλουζεράκη, τον αγαπημένο μας φίλο που τον δεχάσαμε, την δέχασα χθες. Επίσης την Εύα, την Τόνια, την Χαραλάμπη, τον Ιωάννα και τον Αντώνια από την Άρβη, την Ευαγγελιώτη Ζαμιζάκη από το Ρέθυμνο, όλους που μας ακούνε. Και αυτούς που βγήκανε όλους, και την κυρία Εφημία από την Νέαπολη. Σας αγαπώ όλους, σας ακούσατε μόνο μία. Δύο λόγια για από μένα. Λόγια να λέμε προσευχής και να παρακαλούμε και με τους νόμους του Θεού όλοι σωστά να ζούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Είχα. Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ.
1: Σ' αγαπούν πολύ.
0: Να είσαι καλά, και εγώ σας αγαπώ όλους.
1: Γεια.

0: πάμε στο σύνταγμα μου εκεί, στο Γεράκι, στο σύνταγμα μου το Λαγκώνα, που έχει και κάποιο ψηλό προβληματάκι εκεί πέρα με κάτι μικρά. Τέλος πάντων, ένα ψηλό χειρουργείο, να το ευχηθούν περαστικά. Στέλνω τη σκέψη μου, γιατρό, να σου κρατεί τη χέρα μέχρι να έρθει τη ανάρρωση, υποθητή ημέρα. Για το σύνταγμα μου τον αντιδήμαρχο εκεί στα το Λαγκώνα το Μανώλη, για τα κοπέλια του, το Λαγκώνα το μικρό, το Νικόλα, το Στάθη, τη Βιρζινία, όλους εκεί πέρα με όλη την αγάπη. Πάμε στον Πουλιό που λέει, ξέχασε σήμερα τις παράγοντες.
1: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κυρία ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρεται απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των κατηγορουμένων, ο αρχηγός του κόμματος Λαός Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στην δραστηριότητα της ομάδας. Στα αθλητικά, με τον ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο Καραϊσκάκι να ξεχωρίζει, συνεχίζεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Τα υπόλοιπα παιχνίδια: Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός και Άρης Βόλος.
3: Ο καιρός.
2: Νεφώς στην Αττική με τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις απογευματινές ώρες και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Βροχερός καιρός με κατά τόπους έντονες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι να έχετε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία. Είναι η εκπομπή Focus. Ο Νίκος Πισπίκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με το 211-1080-880. 211-1080-880 είναι το τηλέφωνό μας. Με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένουμε πάντα. Και στο radio at παραπολιτικά.gr. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Σήμερα εδώ στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, εδώ στα Παραπολιτικά, στο Focus, θα ανοίξουμε ένα φάκελο που ακουμπά στην ιστορία, στον πολιτισμό, στο δίκαιο, αλλά και στην ίδια τη λεγόμενη εθνική μνήμη. Με αφορμή τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από τα γλυπτά του Παρθενώνα, εκτός από το ίδιο, από αυτό το θέμα, από το θέμα της επανένωσης των γλυπτών, θα κοιτάξουμε συνολικά και το ζήτημα των ελληνικών αρχαιοτήτων που βρίσκονται σήμερα εκτός Ελλάδος, αντικείμενα μοναδικής αξίας, καλλιτεχνικής αξίας, σε διαφορετικές εποχές, κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες, που βρέθηκαν να κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Ιδιωτικές συλλογές, γκαλερί και οίκος δημοπρασιών. Και εκεί έχουν βρεθεί πολλές ελληνικές αρχαιότητες. Υπάρχουν περιπτώσεις που συνδέονται με πολέμους, υπάρχουν περιπτώσεις που συνδέονται με ξένη κυριαρχία, πρακτικές περασμένων αιώνων, και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που συνδέονται με παράνομες εξαγωγές, με οργανωμένα δίκτυα αρχαιοκαπηλείας και λαθρανάς καφές. Σήμερα εδώ που βρισκόμαστε είχαμε και την τελευταία εξέλιξη με την ανταλλαγή με τη Βουλγαρία. Όλο και περισσότερες χώρες όμως ζητούν πίσω σημαντικά τμήματα της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Θα συζητήσουμε σήμερα εδώ στο Focus την εκπομπή του τι σημαίνει πραγματικά επαναπατρισμός, ποιος αποφασίζει, πώς αλλάζει η στάση των μεγάλων μουσείων και αν τελικά τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μια μοναδική περίπτωση ή μέρος μιας πολύ μεγάλης συζήτησης. Απαντήσεις αναζητήσουμε σήμερα στο Focus, κυρίες και κύριοι. Μείνετε κοντά μας και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα βλέποντας το νομικό κομμάτι. Το τι συμβαίνει, το πού βρισκόμαστε μετά την σαφέστατη πλέον στάση της χώρας μας, ότι η συζήτηση για δανεισμό δεν γίνεται δεκτή.

0: Και για τα επιχειρήματά μας, κυρίες και κύριοι, μετά τις αλλαγές που έχουμε στο θέμα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα θα μιλήσουμε. Θα μας βοηθήσει, γιατί εδώ υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είναι μαζί μας στο Focus σήμερα η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής με εξειδίκευση στο Δίκαιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με τις νομικές, με τις θεσμικές και τις διεθνείς διαστάσεις, βέβαια, της διεκδίκησης, της δικής μας διεκδίκησης σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Την ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κυρία Σταματούδη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον όρο επιστροφή και στον όρο επανένωση, κυρία Σταματούδη? Νομίζω ότι δίνουμε μία μεγάλη σημασία σε αυτή τη διατύπωση, έτσι δεν είναι?
1: Ο δεύτερος όρος στην ουσία σηματοδοτεί τον λόγο της επιστροφής. Δηλαδή δεν έχουμε επιστροφή για να πάμε να τα εκθέσουμε μόνα τους ως ανεξάρτητα γλυπτά, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Θέλουμε την επιστροφή για να μπορέσουν να επανενωθούν με τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε, διότι από αυτό μπορεί κανείς να συνάγει ότι ένα δάνειο δεν είναι το κατάλληλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή τι θα κάνεις, θα δανειστείς κάτι, θα το κολλήσεις και μετά θα το κόψεις και θα το δώσεις πίσω? Τι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα?
0: Τι έχει αλλάξει πλέον τώρα που νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μιλά για δανεισμό?
1: Κοιτάξτε,
0: μετά την τοποθέτηση και του Πρωθυπουργού, κυρία Σταματούδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή από τη βρετανική πλευρά δεν έχουν αλλάξει πολλά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε δηλαδή ότι η βρετανική στάση, παρόλο που υπήρξε μια βελτίωση σημαντική, θα έλεγα, από το 2021 και μετά, λόγω της επιμονής του Πρωθυπουργού και των διαπραγματεύσεων σε ανώτατο επίπεδο, ωστόσο βλέπουμε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, διότι συνεχίζει η Βρετανία να μιλάει, και συγκεκριμένα το Βρετανικό Μουσείο, για δανεισμό και μάλιστα μέρους των γλυπτών, ενώ η Ελλάδα μιλάει για μόνιμη επιστροφή προκειμένου να επιτευχθεί η επανένωση. Μάλιστα ήταν και σημαντικό το γεγονός, χαρακτηριστικό θα έλεγα το γεγονός, ότι το Βρετανικό Μουσείο είπε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπο την ταπισέρη της Μπαγιέ. Μα εδώ πέρα μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η ταπισέρη της Μπαγιέ είναι ένα ανεξάρτητο αυτόνομο πόλο, τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει σκιστεί στη μέση και έχουμε το μισό σε ένα μουσείο και το άλλο μισό σε άλλο μουσείο. Και εμείς ότι ζητάμε την επιστροφή, δεν τη ζητάμε για να προάγουμε τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας-Βρετανίας, όπως έχει συμβεί στην περίπτωση της ταπισερή, για να προαχθούν οι σχέσεις πολιτιστικές μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας. Εμείς το ζητάμε για να μπορέσει να αποκατασταθεί μια αδικία του παρελθόντος. Η καταστροφή η οποία επέφερε ο Έλγιν στον Παρθενώνα, στο ναό του Παρθενώνα, έτσι.
0: Ναι,
1: ήταν τρομερή η καταστροφή αυτή. Λοιπόν, ζητάμε για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, της οποίας τα αποτελέσματα βιώνουμε μέχρι και σήμερα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε στο παρελθόν και το ξεχάσαμε. Είναι κάτι το οποίο πληγώνει τους Έλληνες διαχρονικά.
0: Ναι. Βέβαια, στο θέμα του δανεισμού, και θέλω να μείνουμε για λίγο εδώ. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να είμαστε νομικός. Εγώ δεν είμαι νομικός, κυρία Σταματούδη, για να καταλάβεις ότι ο ίδιος ο δανεισμός, το να δεχτούμε έναν δανεισμό θα σήμαινε ταυτόχρονα και αναγνώριση κυριότητας.
1: Σωστά το λέτε. Ένας δανεισμός πρώτα απ' όλα θα σήμαινε αναγνώριση της κυριότητας. Δεν μπορούμε να δανειστούμε αυτά τα οποία θεωρούμε δικά μας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να δανειστούμε αυτά τα οποία θεωρούμε δικά μας. Είναι σαν να έχω μπει εγώ στο σπίτι σας, να έχετε ένα πολύ ωραίο ψηφιδητό στο πάτωμα, να σας καταστρέψω το πάτωμα και να πάρω τα καλύτερα κομμάτια του ψηφιδωτού.
0: Ναι.
1: Και μετά αντί να σας επιστρέψω, να σας λέω μήπως θέλετε να σας τα δανείσω για λίγο καιρό να τα δείτε και να τα πάρω πίσω.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από μόνο του είναι ένας παραλογισμός. Και επίσης η Βρετανία, το ότι μπαίνει σε διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, σημαίνει ότι παραδέχεται ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα με τα συγκεκριμένα γλυπτά, έτσι. Αλλιώς δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν μπαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ πέρα λοιπόν αναγνωρίζει εμέσως πλην σαφώς ότι υπάρχει μια προβληματική περίπτωση. Αυτή λοιπόν η προβληματική περίπτωση είναι αυτή η οποία στην ουσία συνηγορεί και υπαγορεύει ότι θα πρέπει να γίνει η επιστροφή κάποια στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Το συντομότερο δυνατό, να πω
0: εγώ. Και τώρα που βρισκόμαστε πλέον, δηλαδή, τι περιμένουμε ενδεχομένως σε επίπεδο λύσης?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, οι διαπραγματεύσεις.
0: Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Το διεθνές περιβάλλον, για παράδειγμα, βλέπουμε μία αλλαγή. Βλέπουμε το τι συνέβη και με το θέμα της Βουλγαρίας. Βλέπουμε και άλλες, σε άλλες χώρες που έχουν επιστροφή αντικειμένων.
1: Ναι.
0: φαντάζομαι ότι αυτά, όλα αυτά βοηθούν, είναι βοηθητικά προς εμάς.
1: Όλα αυτά βοηθούν. Όλα αυτά βοηθούν, αλλά ξέρετε, το ότι έχουμε φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο είναι ακριβώς διότι οφείλεται σε ενέργειες που έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε το ζήτημα να πέσει στη σπουδαιότητα, έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό, να, δηλαδή να το κρατάμε ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο Πρωθυπουργός έχει ανεβάσει τους τόνους, δηλαδή κάθε τρίτη λίγο που λέμε αναφέρεται σε αυτό, γιατί αυτό, κακά τα ψέματα, είναι κάρφος στο μάτι των Βρετανών. Έχει ληφθεί απόφαση στην ουσία στην UNESCO, η οποία λέει πως αν ένα ζήτημα μπει στην ατζέντα της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή αρχαιοτήτων στις χώρες προέλευσής τους, αν το ζήτημα αυτό δεν ληφθεί, θα μείνει εκεί εσαΐ. Οπότε οι Βρετανοί θα πρέπει να το συζητούν μαζί μας τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια στο πλαίσιο της UNESCO. Οι τελευταίες συζητήσεις γίνανε το Μάιο του 2026. Ξανά
0: αυτό.
1: Μετά από δύο χρόνια θα ξαναγίνουν ξανά συζητήσεις.
0: Λύση όμως η UNESCO δυστυχώς δεν μπορεί να επιβάλλει.
1: Δεν
0: δηλαδή είναι διαμεσολαβητικό.
1: Όμως δημιουργεί ένα φόρουμ πίεσης. Υπάρχουν κράτη στην UNESCO τα οποία λένε στους Βρετανούς δημοσίως, καταγράφονται αυτά σε συστάσεις, σε αποφάσεις, γιατί αυτή η επιτροπή έχει βγάλει συστάσεις, βγάλει αποφάσεις που λένε αυτά τα κράτη και μάλιστα κάποια από αυτά τα κράτη ήταν παραδοσιακά ουδέτερα, όπως η Ελβετία. Όμως έχει σταθεί η Ελβετία και έχει πει: παιδιά, πρέπει να καθίσετε και να διαπραγματευτείτε καλή την πίστη για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Οπότε, εμάς είναι προς το συμφέρον μας να το κρατάμε αυτό το θέμα πάνω. Και επίσης θα πρέπει να σας πω πως διεθνώς το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα, και αναφέρομαι σε αυτά ως μάρμαρα για να καταδείξω ότι δεν είναι ανεξάρτητα γλυπτά που μπορούν να σταθούν μόνα τους σε ένα μουσείο, και ούτε ζητάμε πίσω μόνο το γλυπτό διάκοσμο, ζητάμε και αρχιτεκτονικά μέλη του ναού, κοιονόκρανα, θράνους κτλ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όσο αυτό αυτή τη στιγμή είναι η πιο διάσημη υπόθεση πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνώς. Πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν τι συμβαίνει με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Θα πρέπει να σας πω πως όταν ο Ρίσις Σούνακ τότε δεν είχε δεχτεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να πάει να τον συναντήσει, γιατί είχε μιλήσει σε ένα κανάλι για την Τζοκόντα και είχε κάνει ένα παραλληλισμό, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα κανάλια από το εξωτερικό και ραδιόφωνα ενδιαφέρθηκαν για αυτή την περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει ένα άγρυπνο μάτι
0: της διεθνούς κοινότητας,
1: και τον παρακολουθεί.
0: Και κοινωνικό και δημοσιογραφικό, ναι, βέβαια.
1: Ο Παρθενώνας δεν είναι μόνο ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.
0: Σαφώς,
1: είναι και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι έρχεσαι δηλαδή ως Βρετανία και μου λες ότι το μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς εξυπηρετεί καλύτερα την ανθρωπότητα,
0: αν είναι στο Βρετανικό
1: μουσείο και όχι ενωμένο? Αντιλαμβάνεστε τον παραλογισμό.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Πραγματικά, κυρία Σταματούδη, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας. Εύχομαι. Καθηγήτρια νομικής η κυρία Σταματούδη, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή ήταν η νομική και η θεσμική διάσταση αυτής της υπόθεσης, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε και το τι είπε. Πραγματικά δεν είναι ζήτημα μόνο πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι και ζήτημα ιστορίας. Έχει να κάνει με το δίκαιο, έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος κόσμος αντιμετωπίζει σήμερα την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους. Δεν τελειώνει εδώ η συζήτηση. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ στο Focus. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε με την ευρύτερη εικόνα. Θα δούμε τις ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονται σε μουσεία και συλλογές του εξωτερικού. Θα δούμε μεγάλες υποθέσεις επαναπατρισμού. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο.

0: αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Και τώρα βεβαίως, με αφορμή αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα, θα δούμε, θα ανοίξουμε μάλλον περισσότερο ακόμη το κάδρο. Να δούμε πως μέσα από διάφορες ιστορικές περιόδους, ελληνικές αρχαιότητες, η αξία τους δεν μπορεί να υπολογιστεί, όπως καταλαβαίνετε. Βρίσκονται σε μουσεία, σε συλλογές, σε ιδρύματα του εξωτερικού και όπως καταλαβαίνετε πίσω από κάθε αντικείμενο υπάρχει και μια ξεχωριστή ιστορία. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ο κύριος Θανάσης Χρήστου, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, πρόεδρος στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι κοντά μας, τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρήστου.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς, κύριε Δαρακέλη, και εσείς να είστε καλά και σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ευγενική και έτσι τιμητική πρόσκληση.
0: Και εμείς, και εμείς, είναι χαρά μας, κύριε Χριστού. Λοιπόν, να δούμε το που βρισκόμαστε. Καταρχάς το ερώτημα είναι, το δικό μου ερώτημα είναι πολύ απλό, κύριε Χριστού, το πώς κατέληξαν τόσες ελληνικές αρχαιότητες στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, τόσα σε ευρωπαϊκές πόλεις. Υπήρχε μοτίβο, υπήρχε ένα «η Ελλάδα έχει, πάμε να πάρουμε».
1: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι υπήρξε σε αυτή την πρώτη φάση αυτό το, θα μπορούσε να πει κανείς, γαλαντόμο και πολύ δυναμικό και εύρωστο από την πλευρά του αρχαίου ελληνικού κόσμου όσον αφορά την παραγωγή όλων αυτών των θρησκευτικών μνημείων, διότι οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε κυρία Ζαρακέλη, αυτά τα μνημεία είχαν θρησκευτική χρήση.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Και φυσικά το Ολυμπιακό, το Ολύμπιο Πάρθενο την εποχή εκείνη έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Αλλά θα, κανείς συμφωνώντας απολύτως μαζί σας, πώς βρέθηκαν τόσες πολλές ελληνικές αρχαιότητες τα μεγάλα μουσεία τόσο του ευρωπαϊκού κόσμου όσο και του κόσμου βρίσκεται πέραν του Ατλαντικού ωκεανού.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να το δει κανείς αυτό ότι το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των ελληνικών αρχαιοτήτων, κυρία Ζαρακέλη, βρέθηκε εκεί και πάρθηκε ουσιαστικά, το πήραν εδώ όλοι αυτοί οι ξένοι περιηγητές σε μια πρώτη φάση κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής επικυριαρχίας και μάλιστα στη δεύτερη τελική φάση από το 1715 έως το 1821.
0: Ναι.
1: Επομένως έχουμε αυτή την αιμορραγία εντός εισαγωγικών, κυρία Ζαρακέλη, του πολιτισμικού πλούτου, της ελληνικής αρχαιότητας, όπως διαμορφώθηκε αυτό στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και όπως αυτό ήρθε στο νεότερο και σύγχρονο ελληνικό κόσμο. Και αυτό βεβαίως θα πρέπει να δει κανείς και τα θετικά. Ποιο είναι το θετικό? Ότι όλες αυτές οι αρχαιότητες, εφόσον έφευγαν από την ελληνική ενδοχώρα, πήγαιναν στην Ευρώπη, πήγαιναν στην Αμερική και οπωσδήποτε λειτουργούσαν θετικά στη τόνωση αυτού του φιλελληνικού ρεύματος. Επομένως, έχουμε τον φιλελληνισμό, ο οποίος προλυαίνει το έδαφος για την προσέγγιση προς τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Και αυτό ακριβώς, αυτή η προλύανση, κυρία Ζαρακέλη, βγαίνει
0: ναι,
1: με την τόνωση αυτού του φρονήματος του φιλελληνικού.
0: Τώρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα βεβαίως είναι η πιο γνωστή περίπτωση, ενδεχομένως η περίπτωση που μας πονά και περισσότερο.

0: Ποιες άλλες ελληνικές αρχαιότητες ξεχωρίζετε, συλλογές, τις οποίες θεωρείτε εμβληματικές περιπτώσεις? Δηλαδή ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να ξεκινήσει και εκεί μια συζήτηση επιστροφής, επανένωσης.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ζαρακέλη. Όντως υπάρχουν αρχαιότητες ελληνικές και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει να δει κανείς συγκριτικά ότι βεβαίως έχουμε τις πολύ γνωστές και εμβληματικές αρχαιότητες.
0: Στην Ήγη της Σαμοθράκης, ναι.
1: Βεβαίως. Έχουμε την Ήγη της Σαμοθράκης. Έχουμε επίσης ολόκληρο το ναό της Αθέας Αθηνάς από την Αίγινα που βρίσκεται στην κρυπτοθήκη του Μονάχου. Έχουμε 6.000 ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονται αντικριστά σε αυτή την κρυπτοθήκη, εννοώντας την κεντρική πλατεία, στην Königsplatz, όπως λέγεται, του Μονάχου, στην πλατεία τη Βασιλική, με έναν επίσης με ένα προπύλαιο που φιλοξενεί τα ονόματα των πρωταγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης. Δηλαδή υπάρχει μία, έτσι θα μπορούσε να πει κανείς, εμβληματική πλατεία, η περίφημη Königsplatz, στην καρδιά του Μονάχου, σε απόσταση 500 μέτρων από την κεντρική πλατεία, την Marienplatz, την πλατεία του Μονάχου, με αποτέλεσμα όλος αυτός ο πλούτος έχει προέλευση στην αρχαία Ελλάδα. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποιες ρωμαϊκές αρχαιότητες, θα πρέπει να δει κανείς, σε αυτή την περίφημη Ζάμπλουκ, όπως τη λένε, σε αυτή την περίφημη συλλογή των αρχαιοτήτων. Επομένως υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες πραγματικά έχουν πλούτο, και οι Γάλλοι έχουν επίσης, όπως επίσης και οι Ιταλοί θα μπορούσε να πει κανείς, και φυσικά στις υπόλοιπες χώρες θα δεις παράγματα αυτού του πολιτισμικού πλούτου που είχε η αρχαία Ελλάδα και σε άλλες ίσονο σημασίες θα μπορούσε να πει κανείς συλλογές. Και φυσικά θα πρέπει να δει κανείς ότι στα αμερικανικά μεγάλα μουσεία έχουμε αρχαιότητες που έχουν φυγαδευτεί εκεί από τον ελληνικό κόσμο κατά τη διάρκεια της ύπαρξης και λειτουργίας του νεότερου και σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή δεν φυγαδεύτηκαν πριν το 1821, και μετά το 1830 που ιδρύθηκε το πρώτο ανεξάρτητο και αυτοδύναμο ελληνικό κράτος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε μια ιστορικά μια αλλαγή εποχής. Δηλαδή βλέπουμε μεγάλα μουσεία σε συμφωνίες με κράτη να επιστρέφουν αντικείμενα στις χώρες προέλευσής τους. Βλέπετε κάτι τέτοιο ή είναι... ή ενδεχομένως απλά είναι κάποιες κινήσεις που γίνονται μεμονωμένες?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι έχει αλλάξει το κλίμα, και ασφαλώς προς αυτή την κατεύθυνση έχει λειτουργήσει και ο ελληνικός παράγοντας, το γεγονός ότι καταφέραμε να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφό μουσείο στην Ακρόπολη.
0: Σωστά.
1: Πράγμα το οποίο λέει ότι οι Έλληνες ενδιαφέρονται πραγματικά να πάρουν πίσω όλο αυτόν τον πολιτισμικό πλούτο. Επίσης έχει λειτουργήσει πολύ θετικά και η πρωτοβουλία αυτή που ξεκίνησε 30-40 χρόνια από το ελληνικό κράτος με τη Μελίνα Μερκούρη. Βεβαίως. Που προλύανε το έδαφος και κυρίως τόνωσε αυτή την ορίμανση, κυρία Ζαρακέλη, ότι η σημερινή, η νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα είναι σε θέση και να δεχτεί πίσω αυτές τις αρχαιότητες και κυρίως να τις προβάλλει, να τις εκθέσει με μοντέρνο, ουσιαστικό τρόπο. Με μια πρόσθεση που ουσιαστικά θα μπορούσε να δει κανείς ότι τονίζει και αναδεικνύει αυτή τη δυνατότητα που έχουν οι σημερινοί Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά φυσικά βλέπει κανείς και πολλά κενά σε αυτές τις πρωτοβουλίες, σε αυτές τις προσπάθειες. Με αποτέλεσμα ορισμένες φορές κάποιες δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις να θέλουν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, επιστρέφοντάς μας, δίνοντάς μας δηλαδή ίσονο σημασία σε ελληνικές αρχαιότητες. Υπάρχει και αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το κλίμα είναι θετικό. Θα πρέπει, κυρία Ζαρακέλη, να το αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα θετικό πρόσημο προς την κατεύθυνση επιστροφής ελληνικών αρχαιοτήτων στο σημερινό κράτος.
0: Ναι. Τώρα, ειδικά για το θέμα των γλυπτών, νομίζω ότι μετά και το ξεκαθάρισμα που είχαμε στο θέμα του δανεισμού, φαίνεται πως ξαναπάμε την αρχή. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Χρήστου. Υπάρχει η πίεση δική μας για το θέμα της μεγάλης συζήτησης που είχε ανοίξει στη Βρετανία για την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και αυτό είναι κάτι μακρινό, νομίζω.
1: Όχι. Δίνω πολλά δίκαια σε αυτά τα οποία λέτε. Τα λέτε και με γλαφυρό και με ευθύβολο τρόπο, κυρία Ζαρακέλη. Δυστυχώς έχουμε μια οπισθοδρόμηση σε παλαιότερες συμπεριφορές και οπωσδήποτε βλέπουμε από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας μια αναδίπλωση, ενώ εκεί που βρίσκονταν σε μια πορεία, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι χειραφέτησης, εξωστρέφειας, κοσμοπολιτισμού.
0: Σωστά.
1: Να δούνε το ελληνικό αίτημα με κατανόηση. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει ένα πιστογύρισμα που μας λυπεί, αλλά βέβαια και αυτό λειτουργεί ως μια διαδικασία αντισυσπήρωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και οι άλλες δυνάμεις δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι το γεγονός ότι οι Βρετανοί αναδιπλώθηκαν και δεν θέλουν ούτε καν να συζητήσουν. Μας παίρνουν δηλαδή τη δεκαετία του 70 και
0: εγώ δεν σας κρύβω, κύριε Χρήστο, έτσι βλέπω πως τους συμφέρει περισσότερο να μένουν τα μάρμαρα εκεί παρά η συζήτηση αυτή που γίνεται για την επιστροφή τους. Δηλαδή φαίνεται πως το έχουν ζυγίσει.
1: Το έχουν ζυγίσει, το έχουν σταθμίσει και οπωσδήποτε θέλουν να τονώσουν την αξία και να ενισχύσουν πάνω απ' όλα, κυρία Τερεκέλη, την επισκεψιμότητα τους
0: του μουσείου. Έτσι, έτσι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και εσείς και εσείς έχετε δίκιο, αλλά και όλοι οι Έλληνες έχουν δίκιο, αλλά δεν το βρίσκουμε εύκολα, ξέρετε. Και
0: ασφαλώς, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό μας βάζει σε ένα προκλητικό σταυροδρόμι, κυρία Τερεκέλη, πρόγνοντάς μας προς εκείνη την κατεύθυνση ότι θα πρέπει να επινοήσουμε άλλες μεθόδους, άλλη στρατηγική, προκειμένου και να τους προσεγγίσουμε, αλλά κυρίως αυτό το αίτημα να καταστεί και για αυτούς ελκυστικό. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε και σε εκείνους κίνητρα, διότι ξέρετε, σε αυτές τις μεγάλες συζητήσεις, εκείνοι αναπτύσσουν μια επιχειρηματολογία που έχει σχέση με την σωτηρία αυτών των βιπτών. Και θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσει, αν θέλει κανείς να εντάξει κυρίως με τον εαυτό του, ότι έχουν δίκιο. Δηλαδή σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και σε αυτή την καμπή, την πολύ ρηψοκίνδυνη, αυτές οι επιχειρήσεις.
0: Αυτά έχουν περάσει όμως.
1: Έχουν περάσει ανεπίστρεπτα. Ωστόσο έχουν και αυτή τα δικιά τους, διότι χρησιμοποιούν αυτήν την επιχειρηματολογία, είναι το γεγονός του οικονομικού ωφέλους, της επισκεψιμότητας, οπωσδήποτε κάποιες άλλες πιο συγκεκριμένες.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε αυτό το πλαίσιο την προηγούμενη εβδομάδα. Η συζήτηση αφορούσε το Λέοντα του Πειραιός, ο οποίος ως γνωστόν δεν είναι αυτό που υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά, είναι αντίγραφο και το αυθεντικό παραμένει στη Βενετία.
1: Έτσι.
0: Από τον Μοροζίνη έφυγε από τον Πειραιά, βρέθηκε στη Βενετία. Εκεί περίπτωση, γιατί το συζητούσα, γιατί εκεί βρίσκεται στην πλατεία κανονικά, στο Αρσενάλε στη Βενετία, ανοιχτά, δηλαδή δεν είναι προστατευμένος από τις καιρικές συνθήκες και ώστε σε σχέση, με τα γλυπτά του Παρθενώνα να πεις ότι να, εμείς το φέραμε στην Μεγάλη Βρετανία και τα προστατεύουμε περισσότερο τα γλυπτά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε. Πραγματικά ένα πολύ έξυπνο επιχείρημα αυτό που αναπτύσσεται, κυρία Ζαρακέλη. Αλλά θα πρέπει να δούμε και έναν διαφορετικό, ξέρετε, ένα διαφορετικό σκεπτικό που έχει σχέση. Θα μπορούσε κανείς να κατανοήσει αυτή η συγκεκριμένη πλατεία της Βενετίας χωρίς το συγκεκριμένο Λέοντα.
0: Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο του Λέων του Πειραιός. Είναι και από την Κωνσταντινούπολη. Είναι ό,τι λιοντάρι υπήρχε εκεί, η κυρία Χριστού το φέρανε. Εκεί το βάλανε. Έχετε δίκιο.
1: Και εσείς πάνω απ' όλα που μπαίνουν σε διαδικασία να τα προβάλλετε και να τα αναδείξετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Θανάσης Χρήστου, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. Τον ακούσατε, δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αφιερώσαμε αυτή την εκπομπή σε ένα ζήτημα που φαίνεται πως ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της αρχαιολογίας και το τι ακριβώς γίνεται. Όταν μιλάμε.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Φαντάζομαι το ιστορικό προέλευσης ενός αντικειμένου είναι αυτό το οποίο αναζητείτε στην περίπτωση που εντοπιστεί ένα αντικείμενο, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως, με σκοπό να είναι όσο το δυνατόν ή να γίνει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο. Όμως το ίδιο το ιστορικό προέλευσης που τις περισσότερες, συντριπτικά τις περισσότερες φορές δίδεται, είτε όπως πολύ σωστά είπατε, όταν εμφανίζεται ένα αντικείμενο σε έναν οίκο δημοπρασιών ή σε μια γκαλερί, ή πολύ περισσότερο εκεί που καταλήγουν τα αντικείμενα συνήθως σε μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές, είναι αυτό το ιστορικό που συνήθως είναι ελλιπές, που λοιπόν μας υποψιάζει αμέσως, διότι αυτά που λείπουν είναι συνήθως και τα πιο ουσιώδη. Ναι. Και είναι τα οι λεγόμενες κόκκινες σημαίες, τα red flags όπως λένε στο εξωτερικό, που είναι η διεθνής ορολογία όταν κανείς χρειάζεται να αξιολογήσει την επικινδυνότητα μιας υπόθεσης όσον αφορά το ιστορικό της, που υψώνονται αυτές οι κόκκινες σημαίες αυτών των οποίων λείπουν τα συστατικά, τα κομμάτια, οι πληροφορίες που θα έπρεπε να είναι εκεί και όμως δεν είναι.
0: Και όμως δεν είναι. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας, περίπου πόσες περιπτώσεις τέτοιων αρχαίων αντικειμένων έχετε βρει, έχετε εντοπίσει?
4: Κοιτάξτε, σε μία καταγραφή που ξεκίνησα μόλις τα τελευταία χρόνια, αυτή τη στιγμή έχω εντοπίσει 1.771 αρχαιότητες, εκ των οποίων περίπου 700 έχουν επιστραφεί σε 15 χώρες, διαφορετικές χώρες μέχρι τώρα που μιλάμε. Αυτός ο αριθμός σιγά σιγά αυξάνεται τόσο όσον αφορά τα αντικείμενα, διότι συνεχώς καινούργιες υποθέσεις έρχονται και εργάζομαι πάνω σε αυτές, και όσον αφορά και τις χώρες προέλευσης, διότι είναι πολύ είναι επόμενο να αναμένει κανείς ότι θα επιστραφούν και σε άλλες χώρες προέλευσης τα αντικείμενα, εκεί που ανήκουν.
0: Το πιο έτσι εντυπωσιακό για εσάς, δηλαδή ένα αντικείμενο που φώναζε ότι ήταν προϊόν λαθρανασκαφής ή προϊόν το οποίο δεν έπρεπε να είναι εκεί?
4: Πολλές περιπτώσεις, αλλά για μένα ως Έλληνας θα ξεχωρίσω μία περίπτωση ελληνική.
0: Ναι, ναι.
4: Όταν το 2021 προσεκλήθηνα από την Αμερικανική Εισαγγελία του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη να τους βοηθήσω σε μία έρευνα πολύ μεγάλη που κάνανε εναντίον ενός από τους πιο γνωστούς συλλέκτες παγκοσμίως, τον Μάικλ Στάινχαρντ, δισεκατομμυριούχο, ο οποίος είχε τεράστιες συλλογές, όχι μόνο αρχαιοτήτων, αλλά και μοντέρνας τέχνης και άλλες.
0: Ναι, ναι.
4: Μεταξύ των 37 αντικειμένων που ταύτισα, επέστρεψαν σχεδόν όλα στην Ελλάδα και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Αλλά μεταξύ αυτών που επέστρεψαν στην Ελλάδα, ήταν το ανώτερο τμήμα ενός μαρμάρινου κορμού κούρου του 6ου αιώνα π.Χ., τον οποίο ταύτισα από φωτογραφίες που είχαν βγει 25 χρόνια νωρίτερα στο εργαστήριο του παράνομου αλλά έξοχου συντηρητή Ελβετού, στον οποίο είχε καταλήξει ο κορμός του κούρου μετά τη λαθρανασκαφή του και το σπάσιμό του σε ένα χωράφι της Βιωτίας.
0: Αν είναι δυνατό.
4: Εξήχθη λοιπόν παράνομα, συντηρήθηκε από τον συντηρητή αυτό και το γιο του στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, και μετά μεταπολύθηκε από τον μεγαλύτερο ίσως γνωστό αρχαιοκάπηλο των τελευταίων 50 χρόνων, τον Αμερικανό Ρόμπερ Χέκτ, κατευθείαν στον Αμερικανό συλλέκτη στο Μανχάταν, τον Μάικλ Στάινχαρντ, από όπου και κατασχέθηκε με βάση το φωτογραφικό υλικό που έδωσα στις Αμερικανικές αρχές. Εκτιμήθηκε από τις Αμερικανικές αρχές.
0: Θα το ρωτούσα να ξέρετε, αλλά φαντάστηκα ότι θα μου πείτε ότι η αξία ήταν ανεκτήμητη. Αλλά να σας ακούσω με προσοχή.
4: Έτσι υποχρεούμε εγώ πάντοτε και το κάνω, να δηλώνω ως αρχαιολόγος.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν πρέπει να βάζουμε εμείς τιμή στα αντικείμενα αυτά.
0: Αυτό φαντάστηκα ότι. Αλλά πόσο εκτιμήθηκε από περιέργεια?
4: Εκτιμήθηκε όμως γι' αυτό και σας το λέω, εκτιμήθηκε από την εισαγγελία του Μανχάταν κάθε ένα αντικείμενο, και αυτό ήταν μακράν το μεγαλύτερο σε αξία, 14 εκατομμύρια δολάρια. όταν η συνολική αξία των 180 κατασκευέντων ήταν στα 69,5 εκατομμύρια δολάρια. Μόνος του ο κούρος ήταν τα 14,69, οπότε μπορείτε να καταλάβετε. Ναι, επεστράφει στην Ελλάδα.
0: Επεστράφει, ναι.
4: Και ήδη από το 2023, δύο χρόνια μετά, μεταξύ και των άλλων αντικειμένων κυκλαδικών και άλλων που ταύτισα και επεστράφηκα στη χώρα μας. Οπότε ως Έλληνη θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω μια ελληνική υπόθεση, όχι για την τιμή της ποτέ, για την αξία του αντικειμένου, την χορέα, αλλά για την... για τη σπανιότητα του έργου, εξού και η αξία άλλωστε, αλλά και για το τι σημαίνει για εμάς, για την πατρίδα μας, για την ιστορία μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά, ένας ακόμα σπάνιος κούρος, αρχαϊκός, του 6ου αιώνα π.Χ.
0: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα των μαρμαρών του Παρθενώνα. Την άποψή σας για το πού ενδεχομένως βρισκόμαστε. Νομίζω πλέον τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα από ποτέ όσον αφορά τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το θέμα του δανεισμού. Δηλαδή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η χώρα μας την έκλεισε αυτή τη συζήτηση, δείχνοντας πιο δυναμικά προς τη διεκδίκηση αυτών ως κλεμμένη θησαυρή πλέον, κύριε Τσιρογιάννη.
4: Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση και
0: αναγκάστηκε να την κλείσει. Ακόμα καλύτερα.
4: Προφανώς. Ακόμα καλύτερα μην το πούμε ούτε του παπά, διότι έτσι όπως ξεκίνησε δεν έπρεπε να ολοκληρωθεί και ευτυχώς που δεν ολοκληρώθηκε.
0: Βέβαια.
4: Δεδομένου ότι ήμασταν όλοι μας για χρόνια, και μιλάω για τη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο για τους ειδικούς και εσάς τους δημοσιογράφους βεβαίως, ήμασταν στο σκοτάδι. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έκανε επίσημη ανακοίνωση επί του θέματος. Όλοι υποθέτανε, διαβάζαμε και εμείς τον τύπο και δεν ξέραμε τι ακριβώς συζητείται πίσω από κλειστές πόρτες, το οποίο εκ προημίου είναι απαράδεκτο για ένα τέτοιο εθνική σημασία ζήτημα, διότι δεν είναι αρχαιολογικής ή πολιτιστικής.
0: Όχι, είναι εθνική σημασία.
4: Είναι εθνική σημασία.
0: Έχετε δίκιο.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Συνεπώς είναι ανεπίτρεπτο από οποιαδήποτε κυβέρνηση, πολύ περισσότερο από δύο και μάλιστα αυτές τις κυβερνήσεις, να μην ενημερώνουν τον κόσμο για κάθε βήμα. Έχουν ηθική, πολιτική και ιστορική υποχρέωση και εθνική υποχρέωση να το πράξουν.
0: Βέβαια, να πούμε το εξής. Έχουμε μια διεθνή συζήτηση, η οποία ενδεχομένως ενισχύει συνολικά το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών. Έχουμε τα τελευταία χρόνια περισσότερους επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων. Βλέπουμε μια αλλαγή στάσης.
4: Φυσικά.
0: Θεωρώ...
4: Αλλά είναι ανεπίτρεπτο το πίσω από κλειστές πόρτες εθνικής σημασίας συζητήσεις να γίνονται. Δεν πρόκειται για έναν ακόμα επαναπατρισμό. Έχει τεράστια διαφορά.
0: Όχι, δεν είναι το
4: μεγαλύτερο εθνικό θέμα.
0: Δεν είναι,
4: ακριβώς.
0: Είναι
4: άρα γι' αυτό θα έπρεπε να είχαν κάνει να ενημερώνουν τον ελληνικό τουλάχιστον λαό βήμα-βήμα, όπως ήταν υποχρεωμένοι. Ευτυχώς που δεν ευωδόθηκε, διότι όπως διαβάζαμε, με τους όρους που πηγαίνανε εμείς να προτείνουμε να κάνουμε δανεισμούς εάν και εφόσον κλπ. Και με win-win σενάρια που διάβαζα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία ήταν αποτυχημένα έτσι αλλιώς, ευτυχώς αποδείχθηκε και απέτυχε και αυτό το βήμα έτσι όπως το χειρίζονταν. Αναγκάστηκαν να πούν στο τέλος και η δική μας πλευρά ότι δεν συζητάμε τίποτα άλλο παρά μόνον εφόσον επιστρέψουν χωρίς, γιατί είναι κλεμμένα. Ευτυχώς υπόθηκε έστω και την τελευταία στιγμή, όταν προφανώς είδαν το αδιέξοδο.
0: Σας
4: ευχαριστώ. Κακώς έγινε. Ευτυχώς που δεν ευωδόθηκε με αυτούς τους όρους. Θα πρέπει να ευωδοθεί, αλλά με άλλους όρους.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσιρογιάννη, για την συζήτησή μας.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Να είστε καλά.
4: Επίσης, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτή η συζήτηση για το που υπάρχουν πραγματικά ελληνικές αρχαιότητες, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, με πολλά ερωτήματα, το πώς ένα αντικείμενο που προέρχεται από λάθρα να σκαφεί, ξαφνικά καταλήγει σε μια μεγάλη γκαλερί ή σε ένα πολύ μεγάλο οίκο δημοπρασιών, σε ένα κορυφαίο μουσείο. Υπάρχει ένα ερώτημα το πόσο αυστηρός είναι ο έλεγχος αυτός, το τι φεύγει από τη χώρα μας, το τι ακριβώς γίνεται και ποιος ελέγχει τις αρχαιότητες πριν αυτές βγουν προς πώληση. Εγώ θα κρατήσω αυτά τα οποία είπαμε με τον κύριο Σιρογιάννη. Υπάρχουν πολλές ελληνικές αρχαιότητες σε πολλές μεγάλες συλλογές, σε πολλά μουσεία. Το αν υπάρχουν για αυτές ενδείξεις παράνομης διακίνησης, βεβαίως είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μίλουμε για το θέμα της επανένωσης των κλειπτών του Παρθενώνα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες και υπάρχουν, με την ελληνική πλευρά να δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία λύση που να υπονοεί ξένη κυριότητα πάνω στα γλυπτά. Να πούμε ότι στην Βρετανία εδώ και δεκαετίες οργανώσεις όπως η Βρετανική Επιτροπή για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα υποστηρίζουν τον ερχομό των γλυπτών βεβαίως στην χώρα μας. Να δούμε το πώς διαβάζεται αυτή η συζήτηση με τις εξελίξεις από τη Βρετανική πλευρά, με τις εξελίξεις πλέον. Και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Αυγουστίνο Γαλιάτσο, μέλος της Βρετανικής Επιτροπής. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Γαλιάτσο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Λονδίνο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Το κρύο Λονδίνο φαντάζομαι και βροχερό.
1: Αρχίζει και ναι, αρχίζει και χαλάει ο καιρός σιγά σιγά.
0: Αρχίζει σιγά σιγά. Λοιπόν, βλέπετε αλλαγή στη Βρετανική κοινωνία σε αυτό το αίτημα?
1: Στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που βλέπαμε τους Βρετανούς να είναι πάρα πολύ θετικούς. Και γιατί να μην συνεχίσουν να είναι θετικοί? Γιατί αυτό το θέμα πια, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είναι πια ταμπού. Όταν εξηγείς ένα Βρετανό ότι ένα μνημείο έχει χωριστεί στα δύο, το μισό βρίσκεται στην Αθήνα και το άλλο μισό στο Λονδίνο, καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να λέμε συνέχεια για την γνώμη των Βρετανών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ουσιαστικό εμπόδιο για όλο αυτό είναι ο νόμος του 1963 και η απροθυμία ουσιαστικά οποιασδήποτε βρετανικής κυβέρνησης να τον αλλάξει. Όλα εκεί κολλάνε.
0: Όλα κολλάνε εκεί, ναι. Ναι. Και φαίνεται πως θα συνεχίσουν σε αυτό στο μοτίβο, έτσι δεν είναι?
1: Θα συνεχίσουμε και το πολύ θετικό σε όλα αυτά είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, έχουμε στην Επιτροπή 3 χρόνια, η Βρετανική Επιτροπή υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 80, για πρώτη φορά μιλάνε τα μουσεία μεταξύ τους. Αυτό είναι το θετικό που πρέπει να πούμε, γιατί στο παρελθόν δεν μιλούσαν μεταξύ τους τα μουσεία.
0: Ναι. Βέβαια, να πούμε το εξής. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο πλέον έγινε ξεκάθαρο από τον Πρωθυπουργό, ότι δεν υπάρχει λύση που να υπονοεί κυριότητα για τη Βρετανία, κύριε Γαλιάσου.
1: Ακριβώς. Εμείς μιλάμε πάντα και σαν Επιτροπή μιλάμε για επανένωση. Μιλάμε για επανένωση των γλυπτών στο φυσικό τους χώρο, με θέα την Ακρόπολη, στο μουσείο που έχουμε φτιάξει ειδικά για αυτά. Τώρα, στα επόμενα χρόνια, όπως ξέρετε, στο Βρετανικό Μουσείο η Δυτική Πτέρυγα κάνει μια τεράστια ανακαίνιση. Φανταστείτε λοιπόν σε πόσο δύσκολη θέση θα είναι όταν βρεθούν τα χρήματα, ανοίξει αυτή η Δυτική Πτέρυγα του Βρετανικού Μουσείου και βγει όλο αυτό συνέχεια και εξακολουθούν να λένε ότι τα γλυπτά είναι ακόμα στο Λονδίνο και δεν έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα για το Βρετανικό Μουσείο και επικοινωνιακό πρόβλημα.
0: Ναι. Επικοινωνιακό λέγοντας ότι θα μπορούσαν να ήταν αφορμή αυτή η ανακαίνιση που περιγράφεται, ώστε να μεταφερθεί.
1: Ναι. Και όταν λένε ότι θέλουν αυτό το μουσείο να είναι πολιτισμικό, να έχει εκθέματα από όλο τον κόσμο, πώς εσύ δεν επιτρέπεις τα γλυπτά που ανήκουν στην Ελλάδα να γυρίσουν πίσω? Και αυτό που λέμε συνέχεια σαν Επιτροπή είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια συμφωνία στην οποία να δίνουμε γλυπτά και εκθέματα κάθε συγκεκριμένη περίοδο, ώστε να μπορέσει το Βρετανικό Μουσείο να τα δείξει αυτά σε όλο αυτόν τον κόσμο που τα επισκέφεται κάθε χρόνο.
0: Ναι, απλά στην Ελλάδα τα γλυπτά θα πρέπει να γυρίσουν ως ανήκοντας στη χώρα, δηλαδή με την προοπτική της επανένωσης. Όχι σε μορφή δανεισμού να σας τα δώσουμε για λίγο να τα δείχνετε.
1: Όχι, αυτό και να το πούμε τώρα και πρακτικά. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για την ταπεστερή της Μπαγιέ, η οποία βέβαια, και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση το θέμα αυτό με το θέμα των γλυπτών, γιατί ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η κυριότητά της. Ναι. Αλλά τα γλυπτά είναι και τεχνικά αδύνατον να γυρίσουν στην Ελλάδα και να αρχίσουν να πηγαίνουν κάθε 10 χρόνια.
0: Να πούμε για την ταπεισερή της Μπαγιέ, ότι συζητήθηκε εντόνως, το παράδειγμα που δώσατε, κύριε Γαλιάσου, συζητήθηκε εντόνως η επιστροφή της στην Γαλλία από τη Βρετανία, ως τότε ως μια κίνηση πολιτιστικής διπλωματίας. Ναι, αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε?
1: Μάλιστα, βλέπω κάποια άρθρα εδώ στο Βρετανικό Τύπο που λένε σαν αστείο ότι τώρα που φέραμε την ταπεισερή εδώ στο Λονδίνο, δεν την ξαναδίνουμε πίσω, αφού δεν δίνουμε και τα γλυπτά. Αυτό που το σημαντικό της ταπεισερή και το θετικό είναι ότι δείχνει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, πολιτιστική διπλωματία και έτσι μια δημιουργική σκέψη, μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Και κάτι που έγινε, εμείς, η Τζάνετ Σούσμαν, η οποία είναι η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής, ρώτησε η ίδια, έστειλε γράμμα, γι' αυτό κάνουν στα Βρετανική Επιτροπή, να στέλνουμε γράμματα, να κάνουμε το λεγόμενο lobbying. Έστειλε γράμμα στον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, του Νίκολα Σκάλιναν, και το ρώτησε τι γίνεται. Και αυτό που απάντησε είναι ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει ίδια, δεν θα γίνει το ίδιο πράγμα με τα γλυπτά, αλλά μίλησε γενικά για μια λύση μέσα από την πολιτιστική διπλωματία.
0: Στο μέσο Βρετανό. Στο μέσο Βρετανό πολίτη, απέναντι σε αυτό που περιγράφει στο δίκαιο του ελληνικού αιτήματος, εσείς βλέπετε αλλαγή στάσης?
1: Εγώ δηλαδή, πήγω,
0: και σε
1: αυτό
0: που επισκέφτονται, μπράβο, που επισκέπτεται
1: αυτό,
0: το Βρετανικό
1: όταν
0: Μουσείο.
1: Όταν πηγαίνω στο μουσείο να βλέπω τους Βρετανούς να μας βλέπουν, γιατί είχαμε διαδηλώσει έτσι πολύ ειρηνικά πριν μερικά χρόνια, να τους λένε την ιστορία και να λένε είμαστε μαζί σας, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα. Να το βλέπεις δηλαδή live αυτό, να το λέει ο Βρετανός. Αυτό είναι η καλύτερη σφιγμομέτρηση που μπορείς να κάνεις.
0: Ναι. Λοιπόν, εσείς είστε ιδρυτής του δικτύου Έλληνα στο Λονδίνο. Για την ομογένεια θέλω να σας ρωτήσω. Μου είπατε αυτή την ειρηνική διαμαρτυρία που κάνατε. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν η ομογένεια έχει ένα πιο ενεργό ρόλο στην καρδιά της Βρετανίας και αν υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες που ενδεχομένως σχεδιάζετε σε αυτό το πλαίσιο.
1: Νομίζω ότι η ομογένεια πιο πολύ έχει το ρόλο του lobbying, να μιλήσει με ανθρώπους που να ξέρει, να μιλήσει την κυβέρνηση, να μιλήσει με ανθρώπους του μουσείου για να κάνει όλο αυτό το πράγμα στο background, ας πούμε. Αλλά αυτές οι διαδηλώσεις ειρηνικές τις κάνουμε μία φορά περίπου το χρόνο στα Βρετανική Επιτροπή και καλούμε μέσα από το δίκτυο που έχω για τον Greek List και τους Έλληνες στο Λονδίνο, καλούμε τους Έλληνες και τους βλέπουμε και ακολουθούν. Και μην ξεχνάμε ότι η Βρετανική Επιτροπή αποτελείται από Βρετανούς. Είμαι ο μοναδικός Έλληνας. Δηλαδή, οι ίδιοι Βρετανοί θέλουν να γυρίσουν τα κλειπτά.
0: Ναι, και έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Νομίζω ότι μετά την τοποθέτηση που είχαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η συζήτηση μόλις ξεκινάει ξανά. Και αυτά, κύριε Γαλιάς. Πλέον. Και την αντίδραση του Βρετανικού Μουσείου, φαντάζομαι.
1: Και πολύ σημαντικό είναι αυτό να πούμε που είναι μια εξέλιξη το τελευταίο χρόνο, η απόφαση της UNESCO. Που ζήτησε η ίδια η UNESCO να ζητήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει τη στάση του. Δεν υπήρχαν αυτά πριν 5 χρόνια. Γι' αυτό είμαστε πολύ θετικοί σαν Επιτροπή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πολλούς χαιρετισμούς. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Αυγουστίνος Γαλιάσος, μέλος στη Βρετανική Επιτροπή για την Επιστροφή Κλεπτών του Παρθενώνα. Ο μόνος Έλληνας μέλος στη Βρετανική Επιτροπή. Φτάνουμε στο τέλος σιγά-σιγά, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Πισπίκης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Σε ένα φόκους, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Στα κλεπτά του Παρθενώνα, αλλά και στις ελληνικές αρχαιότητες που βρίσκονται εκτός συνόρων. Σε αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση που υπάρχει για την επιστροφή και τον επαναπατρισμό των πολιτιστικών αγαθών. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στο Focus, εδώ στα παραπολιτικά. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο τηλεμαχός Αντορίνεος. Γεια σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτέλεσαν με 7 σφαίρες 50διάχρονο στη Γλυφάδα. Το παρελθόν του και η φερόμενη συμμετοχή του στην Greek Mafia. Ποια σενάρια εξετάζει αστυνομία? Τέλος στην ομηρία, 50.000 συμβασιούχοι προς μονιμοποίηση μετά από χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή. Τι εξετάζει η κυβέρνηση? Η ακρίβεια λερναία έδρα για τους πολίτες, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της έρευνας στα παραπολιτικά 90,1. Οι υπέρογκες ανατιμήσεις στα ασφάλιστρα υγείας και γιατί οι αιτιάσεις των ασφαλιστικών εταιριών θυμίζουν προφάσεις σε αμαρτίες. Αλλάξτε το Ζελένσκι αν θέλετε ειρήνη, διαμηνύει στους Ουκρανούς ο Τραμπ. Οργή στο Κίεβο για τη στάση του Αμερικανού Προέδρου. Πώς απαντούν στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον ντίζελ οι Ευρωπαίοι? Μάχη αιωνίων απόψε στο Καραϊσκάκι, στις 9 το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αναλυτικό ρεπορτάζ από όλα τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής για τη Super League. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Προς μονιμοποίηση οδεύουν 50.000 συμβασιούχοι του δημοσίου, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας διαδοχικά. Εξετάζεται ένα συμβιβαστικό μοντέλο και με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ για την πρόσληψή τους. Θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Γιώργος Μάλτης που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχη, το θέμα αφορά εργαζόμενους που σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται επί πολλά χρόνια στην υπηρεσία καλύπτοντας ανάγκες που κάθε άλλο παράπλωσης είναι δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές και άλλοι δημόσιοι φορείς εξακολουθούν να στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, γεγονός που δημιουργεί ένα διαρκές ζήτημα για το τι θα συμβεί όταν οι συμβάσεις λήγουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση έχει ξεκινήσει άτυπα μια συζήτηση μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας για το αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια μόνιμη λύση για εργαζόμενους που έχουν αποκτήσει πολυετή εμπειρία, χωρίς όμως να παραβιάζονται οι κανόνες που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο, δηλαδή τον ΑΣΕΠ. Στην πρώτη γραμμή συζήτησης βρίσκονται οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίες με διαδοχικές συμβάσεις. Πρόκειται για προσωπικό που, παρά το γεγονός ότι τυπικά δεν έχει σχέση μόνιμου υπαλλήλου, στην πράξη έχει ενταχθεί στη λειτουργία των υπηρεσιών και καλύπτει καθημερινές ανάγκες. Συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων υποστηρίζει η Τηλέμαχε ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ως προσωρινή μια σχέση εργασίας που στην πράξη έχει διαρκέσει επί σειρά ετών. Από την άλλη πλευρά, το δημόσιο δεν μπορεί να μετατρέψει αυτομάτως όλες τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς υπάρχουν αυστηροί συνταγματικοί και ουσιαστικά θεσμικοί περιορισμοί. Το βασικό εμπόδιο σε οποιοδήποτε σχέδιο οριζόντιας μονιμοποίησης, να πούμε τηλέμαχε, είναι το άρθρο 103 του Συντάγματος, το οποίο θέτει συγκεκριμένους κανόνες για τη στελέχωση του δημοσίου. Με βάση το εφιστάμενο πλαίσιο, η πολυετής απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν οδηγεί αυτομάτως τη μετατροπή της σχέσης, μιας σχέσης εργασίας, σε μόνιμη. Επομένως, το σενάριο που έχει πέσει το τραπέζι και θα προέβλεπε ότι όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών προϋπηρεσίας γίνονται αυτομάτως μόνιμοι υπάλληλοι, θα αντιμετώπιζε σοβαρά θεσμικά ζητήματα. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, ότι δεν μπορούν να ζητηθούν άλλες λύσεις, και ένα από τα σενάρια αφορά την ενίσχυση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας σε μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης. Αυτό ουσιαστικά δείχνει μια φωτογραφική διαδικασία, όπως είχε γίνει και παλιά με το φωτογραφικό πείραμα που είχε εφαρμοστεί στη δημόσια τηλεόραση όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ, όπου βέβαια απορροφήθηκαν μέσω ΑΣΕΠ εργαζόμενοι στον πρώην φορέα, στον τηλεοπτικό φορέα. Η λύση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές, που από τη μία πλευρά θα αναγνωρίζεται η πραγματική εμπειρία ανθρώπων που έχουν ήδη εργαστεί για χρόνια σε δημόσιες υπηρεσίες και από την άλλη θα διατηρείται η διαδικασία επιλογής προσωπικού μέσα στο θεσμικό αυτό πλαίσιο. Η πολυετή εμπειρία βέβαια θα μπορούσε ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλεγεί να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέσεις που αντιστοιχούν στο αντικείμενο που ήδη εργάζεται ως συμβασίουχος. Να σημειώσουμε εδώ, Τηλέμαχε, ότι σε αυτή την περίπτωση οι αμοιβές αναγνωρίζουν και τα χρόνια προϋπηρεσίας και άρα όσοι ενταχθούν, εφόσον υπάρξει αυτή η λύση στο δημόσιο, θα αμείβονται
1: με τα κλιμάκια τα ανάλογα.
2: Με τα κλιμάκια τα ανάλογα.
1: Σωστά. Και το θέμα είναι βέβαια κατά πόσον θα υπάρχει και αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, αν θα πάρουν και αυτά τα οποία.
2: Και αναδρομική ισχύ δύσκολο θα υπάρξει, αλλά θα αμείβονται πλέον κανονικά. Δεν θα παίρνουν δηλαδή αυτό που παίρνουν, που λαμβάνουν σήμερα.
1: Σωστά.
2: Και βέβαια, μιλάμε για κρίσιμους τομείς, μιλάμε για την υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και άλλες δημόσιες δομές που ήδη λειτουργούν και πολλές από αυτές λειτουργούν και με προγράμματα βέβαια της ΔΥΠΑ.
1: Μάλιστα. Περισσότερα, Γιώργο μου, θα διαβάσουν οι ακροατές μας το ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη απογευματινή. Ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάσκαπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία του καθετού διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά. Όσον αφορά την άμυνα, επικεντρώνει στην αναβάθμιση των F-16 σε Viper και στην ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία. Λέει και άλλα μαζί μας ο Κώστας Παπακλημίτζος για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας, καλή Κυριακή σε όλους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν πράγματι σημαίνει και κάτι και ανασκόπηση, όπως είναι λογικό και αναμενόμενο, εστιάζει κυρίως στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στα όσα αφήνει πίσω της αυτή η επίσκεψη, η συναντήση που είχε και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν. Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν και οι συνεργασίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Ανέδειξε, λέει επίσης, το βάθος των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, οι οποίες αποκτούν, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικό περιεχόμενο σε ένα διευρυμένο φάσμα τομέων συνεργασίας από την άμυνα και την ασφάλεια, ενέργεια, ναυτιλία, επενδύσεις, τεχνολογία και άλλα πολλά. Ενώ τονίζει επίσης η Ελλάδα δηλώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή αλλά και ως αξιόπιστος εταίρος. Αναφέρει πολλά ακόμα, δίνει και συγχαρητήρια στον κύριο Γεραπετρίτη και στον δωμάτιο του Υπουργείου Εξωτερικών για την οργάνωση της επίσκεψης και μετά από το, όσα αφήνει πίσω του ο Μάρκο Ρούμπιο και οι επαφές του με τους Έλληνες αξιωματούχους, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην παρέμβαση στην ενέργεια με την επιδότηση του ρεύματος για την εργοβόρο 2,95 εκατομμυρίων ευρώ και στην γρήγορη αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στις πλημμύρες στην Κρήτη, στην επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου. Θυμίζουμε στους κρατές μας, αύριο θα υπάρχουν στα ηχθειοπολία, στις Κτιόσκαλες, στα Ψαράδικα και πάλι ψάρια μετά από 10 μέρες απεργίας. Γιατί ικανοποιήθηκαν οι ψαράδες με το γεγονός ότι πήγε το αληθικό πετρέλαιο, η επιδότηση πήγε στα 32 λεπτά το λίτρο. Αναφέρεται και στην παιδεία στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής, είναι 16ο αγγλόφωνο πρόγραμμα σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, σε άλλα αρκετά, ενώ κλείνει και με την αναβάθμιση του Γεώργιος Καραϊσκάκης, μια ιδιωτική επένδυση όπως τονίζει 250 εκατομμύριων ευρώ, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, προβλέπει για 7η συνεχόμενη χρονιά ρυθμό υψηλότερο από το μέσο της Ευρωζώνης, να έχει χώρα μας δηλαδή, 2% το 2026 και 2,3% το 2027. Και αυτό είναι, λέει, που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτό δεν αναφέρεται μόνο στο χειμώνα του 27, αλλά και στο φετινό χειμώνα, ότι έχει ακόμα εφεδρείες δημοσιονομικές η χώρα, η κυβέρνηση, για να στηρίξει εφόσον χρειαστεί έτσι περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπαγλιμίτζο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Κώστα. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας, γιατί οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης αλλά και της νότιο-ανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μια απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, δήλωσε στο ΜΕΚΑ Σαββατοκύριακο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ερωτηθεί σχετικά με τα ωφέλη της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα.
4: Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταραχών και ανακατατάξεων νομίζω αναγνωρίζει ότι η χώρα μας είναι ένας παράγοντας ασφάλειας στην περιοχή. Και συγχρόνως οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες που έχει αυτή η συνεργασία. Ο ένας είναι η άμυνα, ο οποίος είναι και διαχρονικός, και ο δεύτερος είναι η ενέργεια. Στην ενέργεια η Αμερική και η χώρα μας συνεργάζονται για να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Έχουν οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, η ExxonMobil και η Chevron, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, γιατί οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει μια απόφαση απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα τίθεται ένα θέμα από πού θα προέλθει η αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου. Η χώρα μας έχει υποδομές οι οποίες της επιτρέπουν να είναι ένας αξιόπιστος διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.
1: Κύριος Παπασταύρου σημείωσε πως η Ευρώπη έχει αργές αντιδράσεις στο θέμα της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, αλλά η Ελλάδα θα πάρει τις πρωτοβουλίες για να βελτιώσει την ενεργειακή αυτονομία της. Σημείωσε παράλληλα ότι στο θέμα του digital thermances θα υπάρξει παρέμβαση στη τιμή αλλά και επιδότηση προς τους πολίτες.
4: Αυτό πρέπει να περιμένουμε, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σχέση με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
5: Την Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
4: Θα έχουμε, ναι.
5: Θα έχουμε.
4: Ναι. Άρα η Ευρώπη δυστυχώς δεν αντιδράει γρήγορα. Όμως τώρα είναι σαφές ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται να πάρει μέτρα. Την Παρασκευή, πριν από 48 ώρες, η χώρα μας ήταν η πρώτη στην οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια, αποθήκευση, ενεργειακή.
5: Μιλάμε για το 1 δισεκατομμύριο.
4: Για το 1 δισεκατομμύριο, ναι.
5: Το οποίο όμως δεν θα έρθει στα νοικοκυριά στην τσέπη του.
4: Δεν θα έρθει άμεσα, γιατί αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρώπη. Και σε αυτό προσπαθεί η χώρα μας να πετύχει. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα. Να πετύχει να αλλάξει αυτή η αρχιτεκτονική. Πολύ σωστά λέτε, αυτό το 1 δις θα πάει, δεν είναι αμεληταίο, θα πάει σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, για να βελτιώσουν την ενεργειακή του αυτονομία. Αυτό όμως δεν πάει στην τσέπη του καταναλωτή άμεσα, γιατί δεν το επιτρέπει η Ευρώπη.
1: Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έγινε για να καταδειχθεί η σπουδαιότητα της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, ο οποίος θα πρέπει να παραμείνει ασφαλής από απειλές, δήλωσε στο Action 24 ο διοικητής του Αγίου Όρους και επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής.
6: Η οικονομία είναι κυρίαρχη και η ενέργεια είναι κυρίαρχη. Τι έκανε η Ελλάδα την τελευταία περίοδο, κάθε το άξονα προς τα επάνω, δίνοντας στους Αμερικάνους τη δυνατότητα να πάνε ενέργεια στα κρίσιμα μέρη της Ευρώπης και σύνδεση, η επικείμενη, με Μέση Ανατολή και Κύπρο. Θέλοντας να δείξει τι, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ασφάλεια η δικιά μας στις περιοχές αυτές δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος, είναι θέμα της Ευρώπης και θα εξελιχθεί και σε μείζον θέμα δικό σας, Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη λοιπόν του Ρούμπιο ήρθε να καταδείξει αυτό.
1: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η κατάσταση γενικά στο μέτωπο των καυσίμων και τι μπορούμε να περιμένουμε την εβδομάδα που ξεκινά. Μαζί μας είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, η γνωστή σε όλους, κυρία Μαρία Ζάγκα. Τι κάνετε, κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι πολύ καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους φίλους μας, οι οποίοι μας ακούνε, είτε είναι στο σπίτι, είναι έξω για μια βόλτα.
1: Μακάρι να είναι για βόλτα, γιατί και η βόλτα έτσι όπως
7: βόλτα
1: έχει.
7: Με τα πόδια. Με τα πόδια.
1: Α, με τα πόδια. Εντάξει, είναι, καλά το διορθώνετε. Γιατί με το θέμα της βενζίνης και του πετρελαίου βλέπετε τι γίνεται. Το ζείτε εσείς περισσότερο από όλους μας.
7: Είναι μπροστά το δύο σε όλα.
1: Σε όλα.
7: Και δεν πρόκειται να φύγει εύκολα.
1: Ναι.
7: Δεν πρόκειται.
1: Υπάρχει μια τοποθέτηση σε διεθνές επίπεδο και μια συμφωνία, είδατε, από τον κύριο, τον κύριο Τραμπ. Βέβαια, οι αναλυτές τώρα που είναι ειδικοί όσον αφορά τις διεθνείς τιμές στα καύσιμα λένε ότι αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό και δεν πρόκειται να κουνηθεί βελόνα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν εν Ελλάδη έχουμε κάποια εξέλιξη, αν έχετε δει εσείς κάτι να αλλάζει.
7: Αυτό είναι μια καλή είδηση. Ναι. Μια καλή είδηση.
1: Καλή
7: το
1: είδηση.
7: Ναι. Από αυτή την πλευρά. Σαν
1: ναι.
7: είδηση.
1: Ναι.
7: Αλλά το αποτέλεσμα δεν νομίζω να φανεί εύκολα.
1: Ναι.
7: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι περιμένουμε όλοι με αγωνία τι θα πει ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη.
1: Ναι.
7: Την Τετάρτη τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμασης, το οποίο πάλι αν θα ξεκινούσε δεν θα ήταν 95, θα ήταν 90 όμως.
1: Ναι.
7: Με αυτά που λέει κάτω από 1,75 μάλλον υποθέτω το βάζει με 1,60, άρα και πάλι με 1,60 είναι ακριβό.
8: Όταν έχεις...
7: Έχουμε ναι. θέμα.
8: Ναι,
7: έχουμε
8: ναι, μεγάλο θέμα. Σαφέστατα τώρα και ειδικά όσοι πρέπει να πάρουν και ποσότητες που θα είναι λίγο πιο πολλές, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα που η κατανάλωση είναι πολύ αυξημένη ή στα βόρεια.
7: Ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Τους έχει βρει τώρα ο χειμώνας που έρχεται με άδεια τεπός. Οι δεξαμενές είναι άδειες.
8: Ναι, γιατί θυμάμαι και εγώ, ας πούμε, ότι
7: είχε
8: στο τέλος
7: ακριβά.
8: Είχε κλείσει ακριβά και είπαμε ότι θα βάλουμε τώρα που είναι ακριβά. Ήταν 25 νομίζω.
7: Όταν τελειώσαμε, είναι... όταν αρχίσαμε ένα 10, ένα 13
8: έτσι,
7: το πολύ,
8: έτσι
7: μιλάω τική πάντα,
8: έτσι
7: και όταν κλείσαμε ένα 70, ένα 75.
8: Α, πήγε στον
7: που αυτό ήταν ότι από αρχές Απριλίου οι συνάδελφοι είπαν εμείς κλείνουμε τις δεξαμενές μας, δεν παίρνουμε γιατί ποιος θα αγοράσει. Είναι και άνοιξη. Οπότε

0: κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα. Θα δούμε, θα δούμε. Θα περιμένουμε
0: εδώ
1: και θα μας πείτε.
0: Και θα τα πούμε.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, γεια σας, γεια σας.
1: Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος του Κωνσταντινοπόλεων Αττικής. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, καλπάζουν τα ασφάλιστρα υγείας παρά την νομοθέτηση για την ημιμή υπέρβαση συγκεκριμένου ποσοστού ανατίμησης. Χαρακτηριστικά, όσα είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο της έρευνας στα παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια.
2: Μια ασφάλεια ισόβια κυρίως, γιατί εκεί αναφερόμαστε. Ισόβια σημαίνει ότι την έχει εφόρου ζωής, δηλαδή δεν διακόπτει και δεν ανεώνεται κάθε χρόνο. Που έκανε 1000 ευρώ το 2011, σήμερα έχει φτάσει 4.000 ευρώ. Είναι αδιανόητο και επειδή, όπως είπατε, είμαι σε αυτό το κλάδο 40 χρόνια, θεωρώ ότι ο πελάτης έρχεται σε μια τρομερά δυσμενή θέση και για άλλο λόγο πέρα από αυτό που είπατε. Ότι όταν είναι 60-65 χρονών, εάν θελήσει να αλλάξει ασφαλιστική εταιρεία, δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί αν έχει ασθενήσει και αν έχει πάρει ειδικά μια βαριά ασθένεια, δεν ασφαλίζεται αλλού. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές, ότι δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια και η πολιτεία και, αν θέλετε, οι ασφαλιστικές εταιρείες να προχωράνε. Και μάλιστα με νόμο που φέτος είναι μια χρονιά που το Υπουργός με κοινή συνενέση ο ίδιος αποφάσισε ότι η αύξηση πρέπει να είναι 6,4%. Θα θυμάστε που άργησε 1,5 χρόνο και είναι νόμος.
3: Ναι.
2: Μόνο αυτό οι εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις που φτάνουν και το 15% και το 17%.
1: Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου επιχείρησε να αποδομήσει την αιτία των ασφαλιστικών εταιριών για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα λόγω υψηλωτινών ηλίων, τονίζοντας πως για να αποφευθούν υπέρογγες ανατιμήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε συμφωνίες με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ανάλογες με αυτές που έχει πετύχει ο ΕΟΠΗ.
2: Μια εγχείρηση χολής που στην Ελλάδα κάνει 7.500, στη Γαλλία κάνει 6.000, στη Γερμανία κάνει 6.500 και η μόνη ακριβότερη χώρα από εμάς είναι η Ελβετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλά νοσήλια. Η δικαιολογία των εταιριών, και λέω δικαιολογία γιατί και οι ίδιες κάποια συμβόλαια θέλουν να τα κυρώσουν, είναι ότι ακριβένουμε τα ασφάλιστα λόγω ακριβών νοσηλίων. Ιατρικός πληθωρισμός, όπως λέγεται. Πρέπει να σας πω, και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε πει σωστά ο κρατής μας θα ξέρει ποια είναι η αλήθεια και ποια μπορεί να είναι παρέμβαση. Ο ΕΟΠΗ στέλνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Υπάρχουν τα λεγόμενα πρωτόκολλα. Πρωτόκολλα σημαίνει ότι έχει προσυμφωνηθεί η τιμή για τα νοσήλια και η τιμή για κάθε επέμβαση. Και η ερώτηση μου είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό που γίνει μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών νοσοκομείων, γιατί δεν γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων?
1: Το θέμα της ακρίβειας αποτέλεσε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ανάμεσα στον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, τη Βάση Αναστασία το Πασό και το Χάρη Αθανασιάδη από την Ελλάς.
4: Ξεκινήσαμε με 650 ευρώ. Τώρα φτάνουμε στα 1000 ευρώ. Θα συμπαρασύρει η αύξηση αυτή και όλα τα κλικμάκια του δημοσίου. Έχουν ξεπαγώσει τριετίες. Κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Ο εισαγωγικός μισθός, δηλαδή τα 920 ευρώ, και τον Απρίλιο θα έχουμε μια νέα αύξηση, που πιθανότατα είναι πάνω από τα 950. Α. Το έχει πει και ο Υπουργός των Οικονομικών. Έχει αναφερθεί σε αυτό και ο Υπουργός. Με στόχο 1η-1η-28 να φτάσουμε στα 1000 ευρώ. Τα 920 στα 1000 ευρώ, τα 80 ευρώ μεικτά, θα συμπαρασύρουν και όλα τα κλικμάκια του δημοσίου. Έτσι. Αυτό να το ξέρει και γιατί αφορά, δηλαδή, η όποια αύξηση του κατώτου μισθού αφορά και το δημόσιο. 1η-1η-24 ξεπαγώσαν οι τριετίες. Προσέξτε. Από το 12 μέχρι το 24, λόγω των μνημονιακών χρόνων, ήταν παγωμένες οι τριετίες.
3: Καθημερινότητα του κόσμου άλλαξε με τις
4: κατώτερες. Θα σα πω, κύριε Καντώνα, γιατί τα λέω αυτά. Γιατί τα λέω αυτά. Διότι 1η-1η-27 θα αναγνωριστεί αν κάποιος έπιασε δουλειά πριν το 24. Θέλω να τα ξέρει ο κόσμος αυτά.
3: Τα ξέρει ο κόσμος για να αποδείξει.
4: Όχι, εντάξει, να του ενημερώσουμε.
3: Είναι αυτοί που πληρώνουν τον κατώτατο μισθό.
4: Είναι ο πρώτος. Είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη.
3: Ακούστε,
4: είναι η πρώτη τριετία. Εάν έχει και αναγνωρίσει και μία ή δύο τριετίες πριν το 12, θα έχει 3. Τι σημαίνει αυτό?
3: Ναι.
4: Στα 1000 ευρώ συν 30%.
5: Ναι, σου αυξάνω το βασικό μισθό, αυξάνεται και ο μέσος μισθός, αλλά έχει συγχρόνως 40% περισσότερα έξοδα στο σούπερ μάρκετ, 40-50% πιο ακριβό ενίκιο, τουλάχιστον 30% πάνω στο ρεύμα, και τώρα και έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος με το ενεργειακό και τα καύσιμα, που βλέπουμε το πετρέλαιο θέρμανσης στην καλύτερη να ξεκινάει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από το 1,75. Άρα αυτό το οποίο λέει το Πασόκ, για να μην λαϊκίζουμε μόνο με κριτική, είναι ότι υπάρχει ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο κατά τη δική μας προσέγγιση.
3: Βλέπετε όμως ότι ο κόσμος προτιμάει το μοντέλο Μητσοτάκη.
5: Δεν ξέρω αν το προτιμάει η κυρία Καντώνα.
3: Όσος κόσμος, εγώ θα πω.
5: Γιατί...
3: Εγώ δεν λέω όλος ο κόσμος.
5: Γιατί
3: αλλά μέχρι
5: ίδιος...
3: στιγμής της μετρήσης η διαφορά είναι διψήφια.
5: Είναι διψήφια.
3: Και σας
5: αλλά...
3: περνάει τώρα και ο Τσίπρας.
5: Θέλω να σας θυμίσω τις μετρήσεις του 23, του ένδοξου 23, όπου ναι, μεν στην κατάταξη των κομμάτων οι μετρήσεις πέσαν μέσα. Αλλά ως προς το ποσοστό, τότε μας δίνανε 6-7% και μας λέγανε με ποιους θα πάτε. Και εν τέλει πήραμε πάνω από 12. Άρα αν αναλογικά σήμερα. μας δίνουν τόσο, είμαστε κοντά στο 20.
6: Η βενζίνη από 1,1 το 19 είναι 2,2 τώρα, 100%. Από 1,1 το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κοντά στο 2. Οι μισθοί ανέβηκαν πράγματι περίπου 30%, αλλά κατά μέσο όρο η ακρίβεια πήγε από το 60 έως και το 100%.
7: Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή?
6: Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Ένα μέρος μόνο

0: είναι εισαγωγόμενο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Από τη σύγκριση με άλλες χώρες. Συνεπώς, οι πολίτες πράγματι ζουν χειρότερα. Είναι κατά περίπου 30% φτωχότεροι. Αντιθέτως, τα κέρδη των μεγάλων εταιριών έχουν εκτοξευθεί. Έχουν κάνει ρεκόρ 20 ετίας. Ένα παράδειγμα των ημέρων. 6 χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία κλπ., πρότειναν να γίνει έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Γιατί δεν είναι ανάμεσά τους και η Ελλάδα?
1: Με ποινικό παρελθόν, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία, ο 52χρονος, νεκρός από πυροβολισμό στη Γλυφάδα, το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Δίπλα του βρέθηκαν 7 ή 8 κάλικες. Το θύμα, να θυμίσουμε ότι εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στην Γλυφάδα, πεσμένο σε μια μηχανή. Πάμε να μιλήσουμε και να πάρουμε την άποψη για το θέμα από τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Μπαλάσκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε. Δεν ξημέρωσε καλά με αυτό την εκτέλεση ουσιαστικά, έτσι. Του είχαν στήσει καρτερί.
2: Αυτό είναι συμβολιάκι. Greek Mafia, ταμνάκια από πίσω, φυλακές. Άνθρωπος της νύχτας, με παρελθόν, μπλα μπλα μπλα, μπλα μπλα μπλα. Νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό ότι αυτός ο άνθρωπος είναι από αυτούς της νύχτας που οι αστυνομικοί λένε ότι έχουν ημερομηνία λήξης κοντή. Δεν προλαβαίνουν να γεράσουν.
1: Αναλώσιμο.
2: Αν θυμάσαι το ρητό των αστυνομικών των παλαιότερων. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος τον γάζωσαν κυριολεκτικά, προστάθησε να διαφύγει με το μηχανάκι του. Την έφαγε στο κεφάλι τελικά, έπεσε το μηχανάκι. Να κλειστό διάσωμα, τηρήθηκε και σφραγίστηκε το συμβόλαιο και από και πέρα τι ψάχνουν οι αστυνομικοί. Ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στοιχεία από κάμερες, μαρτυρίες, ήταν 1 η ώρα το πρωί και το είχε αναλάβει το οργανωμένο έγκλημα.
1: Είδομεν τη μελιγενέστε με αυτή τη μικρότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο...
2: Όχι είδομεν, ξέρομεν.
1: Ξέρουμε ότι δεν έχει τέλος το συγκεκριμένο αυτό το μετακύλισμα ανάμεσα στους πόλους αυτούς που υπάρχουν.
2: Είναι στο βαθύ υπογάστριο της Greek Mafia αυτό το περιστατικό, αυτό το πληρωμένο συμβόλαιο, είναι σίγουρα πληρωμένο συμβόλαιο. Είναι σε αυτό που λέμε στα μεταξύ τους. Είναι άδικο να χάνεται μια ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά αναμενόμενο όταν μπλέκεις εκεί, σε τέτοια.
2: Και τόσο βαθιά όσο ήταν αυτός.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπαλάσκα. Ειδικός αστυνομικός αναλυτής, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, πάντα έτσι μας δίνει τα φώτα του και μας εξηγεί όσα έχουν να κάνουν με αστυνομικά θέματα. Καλή συνέχεια. Επίθεση κατά του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Κρεμλίνο για την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων δίζελ στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ συμβούλευσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο πρόεδρο, ικανό να πετύχει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Είπε κι άλλα. Ενώ είχαμε και ένα έτσι πολύ δυνατό πλήγμα με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες από τους Χούθη στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ. Πάμε να δούμε πώς αξιολογεί τις εξελίξεις, τις κυριότερες διεθνείς εξελίξεις, ειδησιογραφικά. Η Ελισάβετ Σαμόπουλη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από την επικίνδυνη αυτή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Σε νέα τώρα αυστηρή προειδοποίηση προς τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, το προσωπικό αεροδρομίων και τους ταξιδιώτες, προχώρησαν οι αντάρτες Χούθη, καλώντας τους να αποφύγουν όλες τις αεροπορικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις 1 ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο Ριάντ, στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία αφήνει πίσω της τον τραγικό απολογισμό με 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Τώρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, είναι νέα εξέλιξη αυτή, Ursula von der Leyen, χαρακτήρισε την πολύ νεκρή επίθεση των Χούθη κατά του αεροδρομίου του Ριάντ επικίνδυνη κλιμάκωση. Οπότε έτσι βλέπουμε αυτή την παρέμβαση της Ευρώπης για αυτήν την πολύ νεκρή επίθεση, που είναι από τις πιο αιματηρές επιθέσεις τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια, όπως άλλωστε ανακοίνωσαν και οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Το εύρος τώρα και η συχνότητα των επιθέσεων των αντακτών Χούθη εναντίον του Ριάντ τις τελευταίες ημέρες είναι, όπως παρατηρούν και αναλυτές, άνευ προηγουμένου από το 2014. Οπότε και γενικεύτηκε ο πόλεμος ανάμεσα στην Ανσαράλα και τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Η Στρατιωτική Συμμαχία υπό το Ριάντ επενέβη στον πόλεμο στην Ιεμένη τον Μάρτιο του 2015. Τώρα από την πλευρά του Τραμπ δήλωσε ότι όσα συνέβησαν στη Σαουδική Αραβία ήταν απαράδεκτα. Συγκεκριμένα είπε ότι αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό. Αυτά ήταν τώρα τα ακριβή λόγια του Τραμπ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, από την πλευρά του καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου έτσι του πλήγματος στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας έκανε λόγο για κατάφορη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων γενικότερα στην περιοχή έχουν ενταθεί εκ νέου τώρα, στο πλαίσιο έτσι του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη παραμένει έτσι το στενό του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες, όπως έχουμε πει, θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογόνων ανθράκων, με το Ιράν να έχει ουσιαστικά περιορίσει τη διέλευση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Και από τη Μέση Ανατολή να περάσουμε στο ρωσοουκρανικό μέτωπο και τις τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ συγκεκριμένα πιέζει, ο Ζελένσκι θέτει όρους, λέει θα σταματήσουμε τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια εάν σταματήσει και η Μόσχα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητά αμοιβαία αποκλιμάκωση με πραγματικές εγγύσεις και στο μεταξύ συνεχίζονται οι συνομιλίες του με Ευρωπαίους ηγέτες. Τώρα τι ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ? Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά την αντικατάσταση του Ζελένσκι, ο οποίος θέλει να ρίξει τις τιμές καυσίμων μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Τραμπ δηλαδή θέλει να ρίξει τις τιμές των καυσίμων εν μέσω των πιέσεων από την κυβέρνησή του. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού δίζελ στις διεθνείς αγορές, έρχεται σε αντιπαράθεση αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις της Ουάσιγκτον.
4: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
5: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
4: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
5: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
4: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sagepropertyagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
3: Κυρία Λιγιζάκη, τώρα στο άλλο το μέτωπο με τους Χούθη, είδαμε πολύ νεκρό χτύπημα σήμερα, έγινε γνωστό, με έτσι, αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Όλο αυτό κλιμακώνει την ένταση και νομίζω ότι ίσως κλιμακώσει και τις επόμενες μέρες και τον πόλεμο αυτόν που έχει ξεκινήσει και αυτή τη μεγάλη διαμάχη Σαουδικής Αραβίας και του Χούθη.
2: Έτσι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Προφανώς δεν βλέπω εγώ προσωπικά περιθώριο σε μία άμεση απεμπλοκή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διότι είναι, αν θέλετε, περιορισμένα τα στενά. Τώρα γίνονται ανασφαλείς και οι άλλες διελεύσεις ενεργειακών πόρων, γιατί η Σαουδική Αραβία ήταν η μόνη η οποία μπορούσε να περάσει ενεργειακούς πόρους από αγωγούς, από αγωγό συγκεκριμένου της Ανατολής Δύσης προς την Ερυθρά Θάλασσα. Βλέπουμε ότι αρχίζει και γίνεται ανασφαλής και αυτό το σημείο. Ενδεχομένως εδώ να υπάρχει και συσχέτιση, γιατί ο κύριος Τραμπ θέλει λίγο να απελευθερώσει την αγορά των ενεργειακών πόρων της Ρωσίας με την χαλάρωση των κυρώσεων. Δυστυχώς προσωπικά, έτσι όπως είναι οι εξελίξεις, δεν βλέπω να πάμε σε πάυση άμεση σε κανέναν από τους δύο πολέμους, που σημαίνει ότι και στην τσέπη μας η ενεργειακή πίεση, οι τιμές δηλαδή, δυστυχώς δεν θα χαλαρώσουν.
3: Δύσκολος χειμώνας μπροστά μας. Ευχαριστώ, κυρία Λιγιζάκη.
2: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Σε έως 120 μηνιαίες δόσεις αντί για 72 θα μπορούν να ρυθμίζονται παλές οφειλές προς την εφορία για τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική διατάξη να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί στις αρχές του Νοεμβρίου. Η πλατφόρμα περίπου στα μέσα του μήνα θα έχει ανοίξει. Μαζί μας ο κύριος Στέλιος, νομικός, ειδικός, φοροτεχνικός αναλυτής, οικονομολόγος και νομικός. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε στο στάδιο αυτό των προετοιμασιών για να ξεκινήσει αυτή η ρύθμιση. Είναι σημαντική, όπως και να έχει το πράγμα. Είναι μια σημαντική κίνηση η οποία θα δώσει και ανάσα σε αρκετό κόσμο.
4: Θα δώσει ανάσα και στους ιδιώτες, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό των 120 δόσεων αφορά χρέη τα οποία έχουν καταστήληξη πρόθεσμα μέχρι την 31 του Δεκεμβρίου του 2024 και όπως σωστά ορθά ανέφερε, τηλέμαχε, τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων την έχουν οι οφειλέτες μέχρι την 30 Ιουνίου 2027. Θα πρέπει οι οφειλότες που ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν τα χρέη τους να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ΑΔΕ για τα φορολογικά, για τις φορολογικές οφειλές ή μέσω του ΙΕΦΚΑ για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Η βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει ενεργή ρύθμιση μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Για δε τη ρύθμιση που υπάρχει ήδη, την προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορεί να γίνει μετάβαση στις 120 δόσεις. Αυτή η μετάβαση όμως δεν είναι αυτόματη, απαιτεί επαναυπολογισμό του υπολείπου ποσού, του υπολείπου της οφειλής που έχει μείνει, και φυσικά θα πρέπει εμπροθέσμως, δηλαδή μέσα στις 3 εργάσιμες ημέρες, ο κόσμος να πληρώσει την πρώτη δόση.
3: Μάλιστα. Κύριε Νομικέ, ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των κατηγορουμένων, ο αρχηγός του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, στους οποίους το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για να πούμε περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, τι λέμε και φίλες και φίλοι από το σχολείο Ευελπίδων. 5 κακουργήματα, ένα πλημέλημα αντιμετωπίζουν οι 11 της οργάνωσης υπό τη διεύθυνση του Φίλιππα Καμπούρη, Προέδρου του ΛΑΟΣ και δημοσιογράφου τηλεοπτικών εκπομπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι που απολογήθηκαν, μάλλον εξακολουθούν να απολογούνται από το πρωί προς 9 η ώρα, είναι οι τρεις λογιστές του κυκλώματος. Υπάρχουν ακόμα δύο άτομα τα οποία φέρεται να έχουν συμμετοχή στη δραστηριότητα του κυκλώματος. Ο ένας είναι ο αποκαλούμενος Κολοτούμπας και ο άλλος είναι μία ακόμη γυναίκα. Είναι και η σύζυγος του Καμπούρη συμμετέχουσα, φέρεται να συμμετέχει στο κύκλωμα, το οποίο έχει τουλάχιστον 29 εταιρείες. Ορισμένες από αυτές είχαν δραστηριότητα από το 2013-2014. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί και ατασχαλίες, όχι μόνο όσον αφορά στον ΕΦΚΑ, συγγνώμη, αλλά και όσον αφορά στη μη απόδοση ΦΠΑ. Οι δικηγόροι της όμως εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ο Καμπούρης δεν είχε υπεξαιρέσει χρήματα από το δημόσιο, απλώς είχε χρέη. Ωστόσο υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, μεταξύ των οποίων και 12 τραγουδιστών, οι οποίοι αναφέρουν ότι ερχόντουσαν σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Καμπούρη για να πληρώνουν τις εμφανίσεις τους σε νυχτερινά κέντρα, γιατί αυτές οι εταιρείες σχετίζονταν με συναισθήσεις, με νυχτερινά κέντρα και με την ψυχαγωγία. Ενώ υπάρχουν και δεκάδες ακόμη εργαζόμενοι οι οποίοι καταγγέλνουν, όπως και οι εργαζόμενοι από την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η παρακολούθηση, καταγγέλνουν ότι ο Καμπούρης τους παρακρατούσε συστηματικά χρήματα, υποτίθεται για ασφαλιστικές εισφορές, τις οποίες ουδέποτε κατέβαλε τη λέμαχη.
3: Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ευχαριστούμε. Δημήτρη, σε μια ιδιότυπη ομοιρία έχουν τεθεί χιλιάδες κληρονόμοι στην Αττική λόγω της αποχής ως τον Νοέμβριο των συμβολιογράφων. Βάσο Ολπαλαιού, υπογράφει το ρεπορτάζ για την Κυριακάτικη απογευματινή. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, έτσι ακριβώς, και η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί όπως όλα δείχνουν μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, καθώς μέχρι τότε παρατάθηκε η αποχή των συμβολιογράφων. Λόγω αυτής της κατάστασης πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς δεν μπορούν να δημοσιευθούν διαθήκες στις περιοχές αρμοδιότητας του συμβολιογραφικού συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Και έτσι πολλές φορές αναγκάζονται οι δικηγόροι είτε να ζητήσουν εξαίρεση είτε να ζητήσουν από κάποιον συνάδελφό τους την επαρχία να τους εξυπηρετήσει. Πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό συμβαίνει τη στιγμή που ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα, ωστόσο δυστυχώς στην Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σε κάθε περίπτωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Ωστόσο αυτό που ζητούν οι συμβολιογράφοι, δηλαδή να έχουν το ακαταδίωκτο, μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν περνάει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
3: Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο από το δικαστικό ρεπορτάζ, τη Βασό Παλαιού, για όσα μας είπε. Συνδέομαστε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας για τα νέα από τα Βόρεια ο συνάδελφος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γαβριήλ.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μία πολύ δυσάρεστη είδηση εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, καθώς μία 20χρονη τηλέμαχε έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Να πούμε ότι το περιστατικό φέρεται να συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι, σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η κοπέλα έκανε χρήση, πρόκειται για μια κοπέλα 20 ετών, έκανε χρήση MDMA μαζί με τον 20χρονο φίλο της. Η ίδια έχασε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης μας.
3: Ναρκωτικό, έτσι, Γαβρίλ, ναρκωτικό.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Πρόκειται για ναρκωτική ουσία. Είναι έτσι, το MDMA είναι μια ουσία που εντάσσεται φυσικά στα ναρκωτικά, σε αυτή την κατηγορία νίκη. Έχασε τις αισθήσεις της, λοιπόν, η κοπέλα. Δυστυχώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγες ώρες μετά κατέληξε, έφυγε από τη ζωή. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, σε βάρος του να πούμε ότι έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ενώ επιπλέον διώκεται και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα σήμερα. Όσον αφορά στον ανακριτή, δίδεται προθεσμία για την απολογία του και σύμφωνα με πληροφορίες, να πούμε από το δικαστικό ρεπορτάζ, φέρεται να αλλάζει συνεχώς τους ισχυρισμούς του, τηλέμαχε. Την ίδια στιγμή, φυσικά, αφού στα ακριβή αίτια του θανάτου της άτυχης κοπέλας θα προκύψει από το πόρισμα της νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην ιατροδικαστική υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και αξίζει να πούμε, τηλέμαχε, ότι ο πατέρας της βρέθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της πόλης και επιτέθηκε λεκτικά κατά του 20χρονου φίλου της και επισήμανε χαρακτηριστικά ότι αυτός ήταν που την οθούσε στις ναρκωτικές ουσίες, να κάνει δηλαδή χρήση, και 20χρονη, είπε πάντα ο πατέρας της. Εκτός από αυτό το πάρα πολύ άσχημο και τραγικό περιστατικό, βέβαια, αν μου επιτρέπεις, είχαμε και ένα πολύ επίσης κακό περιστατικό, χωρίς βέβαια να έχουμε θύματα, χωρίς να έχουμε νεκρούς, ευτυχώς.
3: Ευτυχώς,
7: πραγματικά.
3: Για τον εύωσμο μιλάς, έτσι.
7: Έτσι ακριβώς, τηλέμαχε. Ένα περιστατικό το οποίο και αυτό είναι πολύ σοκαριστικό. Χτες το βράδυ σημειώθηκε, περίπου στη 1 και 4, κάπου εκεί, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε στην κυριολεξία πάνω σε μια ταβέρνα. Έσπασε και την ταμαρία, αλλά το θέμα είναι ότι παρέσυρε και θαμώνες της ταβέρνας. Είχε και ένα μικρό εξωτερικό χώρο το μαγαζί, κάθονταν οι άνθρωποι εκεί, απολάμβαναν το γεύμα τους και ξαφνικά το όχημα αυτό τους παρέσυρε. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς να φέρουν έτσι σοβαρά τραύματα. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο είναι σοκαριστικό.
3: Άγιο είχαν. Δηλαδή, βλέποντας το βίντεο στα παραπολιτικά.gr, πραγματικά λες είχαν άγιο αυτοί οι άνθρωποι.
7: Πραγματικά είχαν άγιο και συνελήφθη φυσικά ο οδηγός, ο οποίος φάνηκε να ήταν και υπό την εμπειρία μέσα.
3: Α, πολύ ωραία. Τέλεια. Γαβριήλ Χατζινόπουλος, κυρίες και κύριοι, από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην Γκράβα, τόνισε υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση, καθώς το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό λόγω έντονης οσμής αερίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεση της να καλέσει εκπροσώπους των μαθητών και την πρόεδρο του δεκτών πρόεδρο του 15 μελού στο Υπουργείο, προκειμένου να συζητήσουν τόσο το ζήτημα της Γκράβας όσο και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους μαθητές.
8: Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Κινητοποιήθηκαν και οι τεχνικές υπηρεσίες και από το Δήμο Γαλατσίου, γιατί δεν έχει την αρμοδιότητα, γιατί είναι υπερτοπικό σχολείο η Γκράβα. Ξέρετε, έχει μέσα εκατοντάδες, ούτως ή άλλως με εκπαιδευτικούς, έχει χιλιάδες μαθητές, έχει δηλαδή πολύ μεγάλο πληθυσμό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό ξυπνάει και την ευαισθησία όλων. Και ένα παιδί να ήταν, και χιλιάδες παιδιά, η ίδια αίσθηση ευθύνης, αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
9: ασφαλής,
8: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε. Μέσα στην εβδομάδα από την αρχή, επειδή είχε πάει και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, τον ευχαριστώ, ο κ. Αναστασόπουλος, με ερημνήσαμε έτσι ώστε να καλέσουμε έτσι και τους διευθυντές μας και διευθύντριες στο Υπουργείο. Ο Γενικός Γραμματέας είχε εκεί. Ξέρετε, έχουμε και τη σχολική κοινότητα μέσα, την οποία εμείς, έχοντας την αρμοδιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει πάντα να είμαστε και σε απόλυτη συντονισμό και καθοδήγηση. Ξέρω ότι έχουν όλοι κινητοποιηθεί. Πρέπει να αποκατασταθεί και το ζήτημα της εμπιστοσύνης των παιδιών. Εγώ ούτως ή άλλως θα καλέσω και τα παιδιά και γενικότερα έτσι οι Προέδροι 15 μελών και στο Υπουργείο να συζητήσουμε όχι μόνο το παρόν ζήτημα της επικαιρότητας, το τι συμβαίνει στην Κράβα, αλλά και ζητήματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά, το βλέπετε σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να είναι θέμα υποδομών, μπορεί να είναι ζήτημα καθημερινότητας σχολείου.
9: Υπάρχει καταγγελία της 16 Σεπτεμβρίου για έντονη οσμή στην Κράβα και ζούμε το θέατρο του παραλόγου, γιατί δεν διαβεβαιώνει κανείς για την ασφάλεια των σχολείων, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Ολμή Ανδρέας Καργόπουλος.
4: Δεν είναι το πρόβλημα, δεν ξεκίνησε 2 Οκτώβρη. Υπάρχει καταγγελία από την διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου, 16 Σεπτέμβρη υπήρχε έντονη οσμή. 21 Σεπτέμβρη υπήρξε ο συναγερμός, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως λαθασμένος βέβαια, γιατί δεν ήταν false alert. Παρασκευή 2 Οκτώβρη υπήρχε έντονη οσμή σε 3 σχολεία που οι διευθυντές προς τιμήν τους με πρωτοβουλία τους εκένωσαν τα σχολεία αυτά. Από τότε ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Όλοι είναι υπευθυνοανεύθυνοι. Εμπλέκονται 2 εταιρείες, η εταιρεία Πάροχος και η εταιρεία του δικτύου, η ΑΕΝΑΜ και Icon, 2 Δήμοι, Γαλατσίου και Αθηναίων. Εμπλέκεται εμέσως το Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν εμπλέκεται άμεσα με το κτηριακό, γιατί όπως ξέρετε, η συντήρηση των κτηρίων την έχουν οι Δήμοι, αλλά το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη του προσωπικού. Και βέβαια και η Περιφέρεια, γιατί εμπλέκονται 2 Δήμοι, και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί εκεί υπάγονται οι Δήμοι. Το απίστευτο στην όλη αυτή υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας δημόσιος φορέας τόσες μέρες που να μπορεί να υπογράψει ένα έγγραφο με σφραγίδα που να λέει το κτίριο είναι ασφαλές και μπορείτε να μπείτε.
9: Με ροκάματο του τρόμου βιώνουν καθημερινά αρκετοί οι οδηγοί ταξί, ειδικά οι γυναίκες που ακολουθούν το επάγγελμα του αυτοκινητιστή. Με τελευταίο συμβάν τη σοκαριστική επίθεση στη Νέα Ιωνία, όπου πελάτης δάγκωσε και έκοψε κομμάτι από αυτή τη οδηγού επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει με POS, καθώς στην περιοχή δεν είχε καλό σήμα ίντερνετ. Θα μας πει περισσότερα η Άννα ΕΜΕΗ που υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Άννα.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Η άγρια επίθεση στην 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των επαγγελματιών οδηγών ταξί. Στο πλαίσιο λοιπόν του ρεπορτάζ μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής Γιώργο Στέργιο, αλλά και με 2 γυναίκες οδηγούς ταξί, την Κωνσταντίνα Πολίτου και την Αναστασία Γιαννοπούλου, με 15 και 35 χρόνια εμπειρίας αντίστοιχα. Αυτό που προκύπτει από τις μαρτυρίες τους είναι ότι οι οδηγοί αντιμετωπίζουν λεκτικές επιθέσεις, εκφοβισμό, ακόμη και απειλές με όπλα ή αιχμηρά αντικείμενα, πολλές εκ των οποίων δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν μάλιστα διαδρομές που επιλέγουν να αποφεύγουν ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες επειδή ανησυχούν για την προσωπική τους ασφάλεια. Κοινό αίτημά τους είναι η εγκατάσταση ενός panic button σε όλα τα ταξί, το οποίο θα συνδέεται άμεσα με την αστυνομία και θα επιτρέπει τον εντοπισμό του οχήματος μέσω GPS, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Παράλληλα, προτείνεται η τοποθέτηση προστατευτικού διαχωριστικού ανάμεσα στον οδηγό και τους επιβάτες. Πρόκειται για ένα μέτρο που και η 54χρονη οδηγός με την οποία μίλησα, που δέχτηκε την επίθεση, θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστεί, γιατί όπως μου είπε, φοβάται πλέον να επιστρέψει στη δουλειά της. Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύεται είναι η ανάγκη καλύτερης εξακρίβωσης των στοιχείων των επιβατών. Γενικά πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας ώστε κάθε επαγγελματίας οδηγός, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας, να μπορεί να κάνει τη δουλειά του με μεγαλύτερη ασφάλεια, Τηλέμαχε.
9: Άννα, είμαι εις το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ την συνάδελφο Γιάσο, μας είπε. Βραδιά ντέρμπι απόψε και δεν είναι μια οποιαδήποτε βραδιά ντέρμπι. Μιλάμε για βραδιά αιωνίων και ντέρμπι, το οποίο θα είναι έτσι ιδιαίτερα μαχητικό, ελπίζουμε τουλάχιστον και θεαματικό. Για την αθλητική ενημέρωση μαζί μας, ο Αλέξανδρος Συστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
11: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι στις 9 η ώρα λοιπόν στο Καραϊσκάκη, που είναι sold out. Θα ξεκινήσει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει βαθμό στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Είναι στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας με 15 βαθμούς. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς, οπότε έχει και ένα έξτρα κίνητο η βαθμολογική του κατάσταση. Οι δύο ομάδες δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμού. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει στην αποστολή του και το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αντιμετώπισε ένα μυϊκό πρόβλημα και θα φανεί αν θα είναι διαθέσιμος να ξεκινήσει την 11η ή θα μπει αλλαγή. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά έχει τη μεγάλη απουσία μόνο του Αγίου Μπελκαμπή, έτσι, την οποία την γνωρίζουμε όλοι και είναι πάρα πολύ καιρό. Έχουμε άλλα 3 παιχνίδια σήμερα, 5 η ώρα για την έκτη αγωνιστική της Super League, 5 η ώρα έχουμε το Κηφισιά Πανετολικό, στην ίδια ώρα ο Ηρακλής υποδέχεται το Λεβαδιακό. Να τονίσουμε εδώ ότι ο Ηρακλής θα παίξει για πρώτη φορά φέτος στο Καφταντζόγλιο και στις 7 η ώρα έχουμε το Άρης Βόλος. Να πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Έγινε στην κατοικημένο των θυρών Σαν Ελαρένα γιατί λόγω τιμωρίας των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι επικράτησαν 99-83 της ομάδας της Ρόδου. Ένα παιχνίδι που αντιμετώπισαν και δυσκολίες, αλλά με την ποιότητα που έχουν κατάφερε να πάρουν την νίκη. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έβαλε 30 πόντους, παρακαλώ, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι Ερυθρόλευκοι τώρα στρέφουν το ενδιαφέρον τους τηλεμάχες στην διαβολοβδομάδα που έχουν στη EuroLeague, έτσι δύο παιχνίδια στην Ισπανία και τα δύο με τη Βαλένθια και την Μπαρσελόνα. Να πάμε και στην Super League 2, να πιστέψουμε στο ποδόσφαιρο, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ελλάδας Σύρου με την νίκη Βόλου, που φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 1-0. Μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε το ντέρμπι της Μαρκό με την ΑΕΛ. Η Μαρκό είναι πρώτη με 15 βαθμούς, η ΑΕΛ.
9: Ελαραμπή.
11: Ελαραμπή. Με 10 βαθμούς, Ελαραμπή στη Μαρκό και σκοράρει συνέχεια τη
9: Λεμασία. Δηλαδή κάθε παιχνίδι έχουμε σκόρερ τον Ελαραμπή, έτσι. Πραγματικά δηλαδή εντυπωσιακό.
11: Ακριβώς. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι δεν ξεχνιέται η τέχνη, έτσι. Έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα.
9: Βέβαια και στον Ολυμπιακό ποδόσφαιρο, δεν είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σωστά.
11: Εννοείται και τώρα τα βάζει τα γκολ και στην Β' Εθνική Super League 2. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και το αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, όπως και το Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, και στις 6 ώρες το Ρέντινγκ ο Ολυμπιακός Β' κοντράται με τον Αστέρα Άκτορ Β' σε ένα παιχνίδι όπου εκεί θα βρίσκονται και οι παίχτες της πρώτης ομάδας και ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Δεν αποκλείται να βγουν και λίγο από αυτό το παιχνίδι, έτσι, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για παίχτες που αγωνίζονται στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού.
9: Είναι καλό και είναι και μεγάλο δέλεαρ για τους παίχτες της δεύτερης ομάδας να τους παρακολουθεί ο προπονητής και φυσικά οι παίχτες της πρώτης ομάδας, έτσι.
11: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, ειδικά για τον προπονητή που γνωρίζουν ότι τσεκάρει όλες τις ομάδες από αυτό που έχουμε μάθει όλοι, όλη την Ακαδημία. Θέλει να έχει πολύ καλή άποψη για τους παίκτες που υπάρχουν, ούτως ώστε κάποιος να προωθήσει την πρώτη ομάδα, γιατί ο συγκεκριμένος είναι ένας προπονητής που ασχολείται με τα ταλέντα και του αρέσει να τα εξελίσσει. Οπότε θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους, δεύτερη ομάδα.
9: Μάλιστα. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα ενσκύψει το φθινόπωρο το επόμενο διάστημα. Και από ό,τι φαίνεται, αυτός ο φθινοπορεινός καιρός θα είναι ασορτή με την εποχή. Γιατί κατά ψήματα έχουμε φτάσει στις 11 Οκτωβρίου και περιμένουμε να εναρμονιστεί ο καιρός, να μην έχουμε τριαντάρια τώρα και 28 βαθμούς στην Αττική. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Άξιον 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, για να μας δώσει τα φώτα του. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου. Πώς είστε?
12: Καλό μεσημέρι. Όπως τα είπατε, εναρμονίζεται σταδιακά ο καιρός με την εποχή. Σήμερα έχουμε αυτή τη φθινοπορεινή μεταβολή, η οποία έχει ξεκινήσει από το πρωί στη Δυτική Ελλάδα με βροχές. Οι καταιγίδες ήταν κατά τόπους ισχυρές. Στη Δυτική Ελλάδα έχει πέσει αρκετή βροχή, μέχρι και 70 τόνοι νερού αναστάει με 70-80 και στην Μετελοκαρνανία, αλλά και στην Ήπειρο και στην Βορειοανατολική.
9: Με ραγδιότητα.
12: Ναι. Ήταν ένα πέρασμα γρήγορο, το οποίο σιγά σιγά κινείται ανατολικά, αυτό το ψυχρό μέτωπο, το ονομάζουμε εμείς οι μετεωρολόγοι. Το οποίο σταδιακά κινείται ανατολικότερα, τώρα επηρεάζει την κεντρική Πελοπόννησο, ουσιαστικά τη Δυτική Θεσσαλία και το μέρος της κεντρικής Περαιάς. Και την κεντρική Μακεδονία, βέβαια. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες να κινηθεί ανατολικότερα, να επηρεάσει και την υπόλοιπη Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, κυρίως ειδικά τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και το βράδυ το Βόρειο Αιγαίο. Εκεί θα είναι λίγο και πιο ισχυρά τα φαινόμενα. Θα έχουν λίγο περισσότερη αιμονή, ουσιαστικά, τα φαινόμενα σε αυτή την περιοχή, στο Βόρειο Αιγαίο και η μηχανική δική εκεί, στάσου σε αυτές τις περιοχές. Και η Αττική θα επηρεαστεί αργά το απόγευμα προς το βράδυ από ένα πέρασμα από μπόρες και καταιγίδες. θα είναι τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή θα υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θα δέξει σχεδόν καθόλου, αλλά ειδικά στην Δυτική Αττική και πιθανόν και τα βόρεια τμήματα της Αττικής.
0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Νομίζω έτσι που σε βλέπω ότι σε λίγο θα βγει μια καμιλοπάρδαλη και ένα λιοντάρι.
2: Σήμερα δεν παλεύομαι σήμερα.
3: Έλα, ναι, ναι, είσαι της Τέπας.
2: Είμαι κορίτσι. Στα καλύτερά μου.
3: Είσαι κορίτσι της Τέπας. Είναι... Τι έκανες και ανανεώθηκες το Σαββατοκύριακο. Πες το και θα γίνει. Έλα, έλα, έλα, έλα. Φοβάσαι τα κακά μάτια νομίζω.
2: Το Σάββατο,
3: πες αλήθεια. Κάνε καφέ να μου τα πεις.
2: Την Παρασκευή ήμουν με μια φίλη μου και πήγαμε βόλτα. Το Σάββατο λέω δεν θα κάνω τίποτα, θα βγάλω χειμωνιάτικα. Πήγα, έβγαλα ταυτότητα.
3: Έλα, μπράβο.
2: Έβγαλα, δεν έβγαλα, δεν την πειρά. Πήγα, παιδιά, κατεβαίνω στη Γλυφάδα να βγάλω την ταυτότητα.
3: Είχες κλείσει ραντεβού.
2: Είχα κλείσει βέβαια ραντεβού.
3: Έχω απόψε ραντεβού.
2: Το ραντεβού ήταν, δεν το ξανακάνω αυτό που έκανα. 2 η ώρα Σάββατο. Πού πας ρε Καραμήτρο, 2 η ώρα Σάββατο να κατέβεις στη Γλυφάδα.
3: Το παίρνεις με το πόδι και δρόμο παίρνεις, δρόμο αφήνεις και
2: τέλος πάντων. Πηγαίνω, κόβω από κάτι στενά, κάνω ράνο για να περάσω αυτή τη βουλιαγμένη σαπέντρε και πέρναγα το ποτάμι. Κατάφερα να περάσω, ουρές όλοι πηγαίνανε για καφέ, ορδές, για σόπινγκ, ορδές και τέτοια. Φτάνω στο αστυνομικό τμήμα, για κάποιο λόγο περίεργο που με αγαπάει ο Θεός, βρίσκω να παρκάρω.
3: Έλα!
2: Με το πάρκινγκ δεν... πολύ, τα πάω πολύ καλά.
3: Δεν έπαιζες jackpot.
2: Όχι, πήγα...
3: Μόνο με το πάρκινγκ τα πας καλά, γιατί θα πούμε μετά στον κόσμο τι ακολούθησε.
2: Ναι. Πού?
3: Σήμερα.
2: Τι ακολούθησε.
3: Θα σου το θυμίσω μετά. Πες την ιστορία σου. Ναι,
2: ναι. Κατεβαίνω λοιπόν σε άμερη κουνιάμερη με το ταχουνάκι μου και είμαι και περιποιημένη να με βγάλει άλλο μια φωτογραφία, με βγάλει σε κατάδικο. Θα στα πω. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δεν έχει κανένα ούτε ουρά. Λέω καλέ! Τι ομορφιά είναι αυτή σήμερα. Μπαίνω μέσα, μου λέει το όνομά σου, λέω Λένη Καραμίχρονο, μάλιστα. Μου λέει δώστε μου την παλιά σα ταυτότητα. Ταράτατα! Τηρείτε τι την ξεχάσα στο σπίτι. Λίλιλιλιλιλιλιλιλα. Τσουτσουτσου.
3: Καλά, πώ πα παιδάκι μου, μπορεί να πήγαινα εγώ και να έλεγα είμαι εγώ η Έλενα Καραμίχρονο.
2: Το έχω, λέω, στον κόβνα. Εγώ είμαι αυτή η μορφωνιά που βλέπεις, λέω. Είμαι εγώ, I am me. Τέλεια αγγλικά.
3: I am me,
2: στα τέλεια αγγλικά αυτά του Cambridge που έχω και του που ξέρω. Και μου λέει, κυρία μου, δεν γίνεται. Εκτός λέει, αν την έχετε χάσει. Άκου τώρα. Είναι δίπλα μου, λοιπόν, μια κυρία, όχι δίπλα μου, που περιμένει έξω και λέω, εντάξει ρε παιδιά, παρά να πηγαίνω, δηλώσετε για κλοπή. Άκου, λέει.
3: Πρέπει να περάσει ένα μήνα.
2: Μα θέλει, λέει, μάρτυρα. Λέω, θα πάρω την κυρία. Λέω, από δίπλα. Σε αμόρφω. Και πετάει το αστυνομικό τσαντισμένο και με κυρία μου, μου λέει το ξέρετε αυτό που λέτε. Μου λέει ότι είναι, μου λέει, παράνομο. Και ότι θα είναι, λέει, ψευδορκία όταν λέει την έχετε την ταυτότητα.
3: Άμα να μάνα, μάνα, μάνα. Σαν τη γιατρό θα παίρνει έναν άνθρωπο στο λαιμό σου.
2: Καλέ, του λέω. Ξέρετε τι είναι τώρα να πάω εγώ, του λέω. Να ξεπαρκάρω. Να πάω σπίτι μου να τη φέρω.
3: Είναι πράγματα αυτά που λέγε στον αστυνομικό.
2: Και μετά του λέω να πρέπει να ξανακατεύω πάλι, του λέω έτσι. Και μία ώρα κάνει να κατέβω και να ξαναβρω πάρκινγκ. Μου λέει, άμα θέλετε να κλείσετε άλλη μέρα ραντεβού.
3: Όχι.
2: Λέω, όχι, όχι, όχι. Σε μισή ωρίτσα λέω είμαι εδώ. 3/4 λέω κάτι.
3: Έλα, πες μου πώς κατέβηκε σαν Νέσβρος και το πήρες.
2: Κατεβαίνω στον δρόμο να λέω.
3: Σαν τον Καρλ Λιούις έτρεξες εκεί πέρα μαραθώνιο.
2: Στον δρόμο να λέω το έτσι μου, το γιουβέτσι μου, γάμο.
3: Συγγνώμη.
2: Όλο το γαλλικό. Καπέλ 1, καπέλ 2, αυτά τα σορμπόν 3 έχω φτάσει.
3: Κάτσε ρε κορίτσι.
2: Από το Βρυσίδι.
3: Να κάνει ταυτότητα. Δεν διαβάζει.
2: Πρόσεξε, ενώ είχα βγάλει τα χαρτοσημά μου το 050 το αστυνομικό τμήμα, το άλλο το που είναι 10 ευρώ online, τα χαρτιά.
3: Και πότε είχε περίοδο για τελευταία φορά.
2: Τα χαρτιά ήμουν έτοιμη με τον προσωπικό μου αριθμό, έτοιμη τον είχα εκεί πέρα να μην τον ψάχνουν. Ήμουν ένα κουκλάκι στο γραφιστό σου, λέω. Τέλος πάντων, φεύγω.
3: Και για να την πάρει την ταυτότητα πρέπει να παραδώσει την παλιά.
2: Το ξέρω, δεν κατάλαβε. Δεν το έχω βάλει στο μάξι τώρα. Άμα την ξεχάσω, θα πάω στο μάξι.
3: Α, κοίτα να σε κλέψουν τώρα, μην έχει να παραδώσει ταυτότητα να μην πάρει
2: το μήκο. Θα μου κλέψουν, το ζηλέψανε. Λοιπόν, τέλο πάντων.
3: Παιδι μου, άσε την ταυτότητα στο σπίτι.
2: Σταμάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, και φτάνω, πηγαίνω σπίτι μου. Εντάξει, έφυγα γρήγορα. Προς τα πάνω.
3: Πόση ώρα σου κράτησε όλη η διαδικασία.
2: Δεν ήταν τίποτα.
3: Ναι, στο γυρισμό.
2: Ανεβαίνω πάνω, παίρνω την ταυτότητα, κατεβαίνω και αρχίζει πάλι το μαρτύριο. Και να είναι στο φανάρια. Πήγαινα από άλλη έξοδο, άλλαξα εξόδους. Όπου και να πήγαινα, πυγμένοι όλοι να κατέβουν στην κάτω γλυφάδα.
3: Σαββατιάτικα τώρα.
2: Σαββατιάτικα τώρα.
3: Και εσύ τώρα,
2: έχει
3: σαββατιάτικα.
2: Έχει πάει τρεις παράκι, εγώ πεινάω τώρα.
3: Oh.
2: Και όταν πεινάω, δεν ήμουν αυτός μου που λέει η διαφήμιση.
3: Να σου πω, πώς τον έβλεπες τον αστυνομικό σαν λουγκουμάκι.
2: Όχι, άκου, μπαίνω λοιπόν, ξαναβρίσκω να παρκάρω. ξαναβρίσκω να παρκάρω. Όταν ένα τύπο πέφτει, του λέω φεύγετε, μου λέει θέλω να τον φιλήσω.
3: Η αστυνομία σε θέλει
2: να τον φιλήσω τα παπούτσια του. Μέχρι εκεί. Έτσι.
3: Ναι,
2: να και να μπω στο τμήμα.
3: Τώρα δεν ξέρω τι είναι Feng Shui. Κάτι με την αστυνομία είναι το κούρι. Μόνο εκεί.
2: Δεν ξέρω.
3: Στο τετράγωνο τη αστυνομία.
2: I don't know, παιδί, η γιαγιά μου, I don't know. Λοιπόν. Μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα, έχει δημιουργηθεί μία ουρά. Ενώ ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, μία κυρία με τρία παιδάκια. Μία άλλη με ένα παιδάκι. Μία άλλη με ένα καπελάκι. Και πάω κι εγώ. Και αυτή που είναι μετά από μένα κάνει ένα. Οπ! Κάνει μία γυριστή, κάνει ένα τάκλιν και πάει να μπει.
3: Ναι.
2: Όπα, όπα, όπα, τη λέω. Όπα, όπα, όπα, πάρτα αλλιώ.
3: Τι έγινε.
2: Λέει, μα λέει το ραντεβού μου, λέει, ήταν, λέει, δύο και τέταρτο. Και εμένα, τρεις. Εμένα της λέω, είναι δύο παρά πέντε, της λέω, το ραντεβού μου. Πάω στον αστυνομικό, του λέω, να σας πω, ήρθα. Του λέω.
3: Του λέω, περίμενε.
2: Έλα.
3: Θέλω ειλικρίνεια.
2: Ναι.
3: Όταν του είπες, ήρθα.
2: Ναι.
3: Πετάρισες, βαμμένη βλεφαρίδα.
2: Δεν πετάρισα τίποτα και μου λέει, καλώς ήρθατε, μου λέει, να περιμένετε.
3: Όπω
2: με σκοτώνει! Με σκοτώνει μπροστά στην άλλη την τζούρτο που ήρθε μπροστά από μένα! Περνάει αυτή, κάθομαι εγώ στο παγκάκι του τρόμου. Λέει μια κυρία άλλη ευγενέστατη με ένα παιδάκι. Λέει, θα σα δώσω εγώ τη θεσμό τη λεωαλή μονολόγου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην στα πολυλογώ.
3: Φαντάσου,
2: μέχρι μαζί.
3: Φαντάσου σε την ευρική κατάσταση σου που η κυρία με το παιδάκι ήθελε να σου δώσει τη θέση.
2: Ναι, κακομίρα, γλυκούλα.
3: Άρα τρόμασε το παιδάκι που σε έβλεπε σε αυτή την κατάσταση.
2: Ίσα. Το παιδάκι να λέει, το παιδάκι ένα αγοράκι, ένα θεό να λέει στη μάνα του. Λέει Μαρδέν, αχ, λέει, έχω πάρει εγώ την παλιά μου, λέει αυτό, τα λέει, αγχώθηκα τώρα. Ναι, λέει, το αγοράκι σε είπα την πήρε. Λέει, αχ, λέει, το προσωπικό μου αριθμό, λέει, δεν ξέρω αν τον έχω. Δε το λέει, το παιδάκι τώρα 7 χρονών, έτσι 8. Άντε 10. Λέει, δε, λέει, μήπω είναι με το άμκα σου. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω.
3: Μπράβο,
2: φοβερό, τόφτινο το παιδάκι. Μπορεί να μην στα πολύ λόγο. Μπήκαμε μέσα, κάφησα, ήταν τρία γραφεία. Και φωτογραφίζουν και αστυνομικοί αν δεν...
3: Ναι, εγώ στην αστυνομία φωτογραφήθηκα. Είμαστε σαν καταζητούμενοι όλοι.
2: Καθίστε,
3: δηλαδή,
2: πιο πίσω. Σας θέλω, λέει, σοβαρή. Ναι, είμαι και εκνευρισμένη, λέει. Μου τραβάει μια. Λες και μου τράβηξε πιστολιά, έτσι.
3: Ναι, παιδί μου, έτσι είναι. Τώρα τι θέλεις και εσύ να πας στον έξω
2: να φτιάξω.
3: Είναι χάλια. Είμαστε όλες σαν συγκρατητούμενες της ΓΑΚΑ.
2: Και μετά λοιπόν το τυπώνει, αυτό μου το δίνει για να δω αν είναι τα στοιχεία περασμένα και βλέπω πάνω αριστερά φωτοτυπία πως με έχει βγάλει, παιδιά.
3: Και τι του είπες, πάρμε ξανά.
2: Όχι, του λέω, τώρα του λέω αυτό, να τα λέμε, του λέω, δεν είναι φωτογραφία.
3: Όλοι έτσι βγαίνουν.
2: Όλοι λέει έτσι μου είπε. Όλοι λέει έτσι βγαίνετε. Λέω όχι βγαίνουμε, είπατε βγαίνετε.
3: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έβρισκα ραντεβού στην Αθήνα, έκλεισα τον Αύγουστο, από Ιούλιο δηλαδή, έκλεισα ραντεβού στην Κάριστο, στο αστυνομικό τμήμα. Και πάω περί χαρής στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μάνα μου, η οποία έχει πρόβλημα με τα πόδια και είναι, παιδιά, δεν έχει. Έχει μία σκάλα με 30 σκαλιά.
2: Αμάν.
3: Και λέει η μάνα μου, αμάν, αμάν, αμάν.
2: Τι πήγατε, παιδιά, στην Παναγιώτικο Τσοβιώτησα.
3: Λέω, στη ΣΥΤΑ. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι.
2: Λέγε στον άνθρωπο που βγαίνει η ΣΥΤΑ, θα νομίζω ότι μιλάς με τις ΣΥΤΕΣ.
3: Η ΣΥΤΑ είναι
2: η κοπέλα που βοηθάει στο σπίτι.
3: Τη Στριλάνκα, τη λέω τη ΣΥΤΑ. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι. Και εγώ θα σπρώχνω τον πισινό. Η μάνα μου έφτασε και ήταν κανά μισάωρο να παίρνει βαθιές αναπνοές.
2: Δεν είχε ασανσέρ.
3: Καλέ τίποτα. Μία σκάλα, τρελή, τρελή και επικίνδυνη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.
2: Νομίζω ότι μπορείς να έρθεις σπίτι σου σε ειδικές περιπτώσεις.
3: Σε ειδικές περιπτώσεις. Έρχεται, λέει, με το τσαντάκι.
2: Γιατί δεν το έκανες έτσι για τη μαμά σου.
3: Δεν το ήξερα.
2: Α.
3: Ή έρχεται, λέει, κάτω και
2: φαντάσου, το ήξερα εγώ, φαντάσου, γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
3: Με έχετε κρυώσει εδώ μέσα.
2: Τι θες, μωρέ, τώρα, αφού πρέπει τα μηχανήματα να είναι, να κρατάνε
3: εγώ
2: μια θερμοκρασία.
3: Δεν είμαι μηχάνημα, είμαι άνθρωπος. Έχεις δει που λέτε, είσαστε άνθρωπος ή είσαστε ρομπότ.
2: Αυτό, παιδιά, που θέλεις,
3: σου λέει. Είμαι άνθρωπος.
2: Που πρέπει να μπει, ας πούμε, να κάνεις εγγραφή κάπου και σου λέει. Πρέπει. Και μετά σου λέει, γιατί δεν θυμάμαι τα password. Να είναι, λέει, πάνω από 8 λέξεις. Να έχουν ένα νούμερο, ένα σημαδάκι, ένα τέτοιο, ένα κεφαλαίο, ένα μικρό. Ρε παιδιά, πού να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
3: Έλατε.
2: Και μετά να βάλεις μία ερώτηση για να σιγουρευτούν ότι είσαι εσύ.
3: Ένα κεφαλαίο, ένα μικρό, ένα σύμβολο. εύκολο.
2: Και, 8 γρα... και πάνω από 8 γράμματα. Για να είναι λέει ασφαλείες. Και το γράφεις και σου βάζει. Και μετά σου λέει αυτό είναι πιασμένο. Αφού το έχεις κάνει και λες το έχω, σου λέει αυτό είναι πιασμένο. Ε, άιντε παράτα μας. Άιντε και παράτα μας.
3: Και μετά μπαίνεις και λέει δεν είσαι άνθρωπος ή είσαι ρομπότ.
2: Ναι, πάτα ένα κουμπί λέει. Α, μετά που σου βγάζει και σου κάνει παιχνιδάκια και σου βάζει 9 φωτογραφίες και λέει βρες τα λεωφορεία. Πάτα τα λεωφορεία και πατάς τα λεωφορεία. Και μετά δεν του φτάνει ότι τα πάτε σωστά. Σου βάζει κι άλλο και σου λέει βρες τις γέφυρες.
3: Ναι, ή βάλε ομαδοποιήσε τα αυτά που έχουν, που είναι, έχουν σχέση το ένα με το άλλο.
2: Σου βάζει και το.
3: Αμέ!
2: Σε αυτό το έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ.
3: Δηλαδή, α πούμε, είναι το άλογο, το. Το κουμαστίγιο και το καρότο.
2: Πού πας να μπεις ρε φίλε εσύ και σου βάζουν τόσο δύσκολο.
3: Ναι καλέ.
2: Εσύ αυτό είναι της μένσα που μας λες τώρα.
3: Σιγά της
2: εμένα μένσα. Όχι, εμένα είναι 9 κουτιά και σου λέει. Έχει φωτογραφίες και λέει.
3: Έχω καταλάβει ότι είμαι έξυπνη.
2: Εμένα με έχουν για βλάχα τότε. Και μου λένε βρες το τρένο, βρες το. Και είναι 6 φωτογραφίες και, μια... και οι δύο έχουν τρένο ας πούμε. Και αφού το κάνω αυτό για να με τσεκάρουν σίγουρα δηλαδή ότι μου τα πέτυχα στην τύχη, μετά μου λέει βρες.
3: Δηλαδή το ρομπότ.
2: Τις διαβάσεις ας πούμε. Και μετά αφού τελειώνει αυτό έχουν ένα γράμμα και ένα νούμερο τη συμπουρδουλεμένα μεταξύ του και λέει γράψε λέει, αυτό που βλέπει. Και εγώ... είναι ένα 8 με ένα 7 αγκαλιασμένο, ένα βίτα σαν την τσουτσούπα να από πάνω και ένα κάπα και το γράφει και λέει δεν το γράψατε σωστά. Και σε ένα πατάνω σου βγάλει άλλο γρίφο. Δηλαδή περνάμε δηλαδή, από τον τάραχο.
3: Δηλαδή το ρομπότ δεν μπορεί να το βρει αυτό. Πιο εύκολα μπορεί και να το βρει το ρομπότ. Έτσι που έχει γίνει το IAI.
2: Και πρόσεξε τώρα έτσι, αυτό τώρα το πράγμα.
3: Αυτό υποτίθεται ότι είναι.
2: Πρόσεξε αυτό για να μπει.
3: Ασφάλεια και καλά.
2: Μα αυτό το κάνουν τα βασανιστήρια του, αυτά, τα κινέζικα βασανιστήρια, στα κάνω για να μπει, α πούμε, στην τράπεζα να πω ρε παιδί μου, είναι τα λεφτά σου. Στα κάνουν για να μπει, α πούμε, στο site φρουφρού που πουλάει κιλότες. Άσε με σε παρακαλώ.
3: Γιατί
2: να πάρω ένα βρακί.
3: Να ξεβρακώ.
2: Να πρέπει να πάρω βρακί. Πρέπει να περάσω από το τεστ της μέλσα. Έτσι δηλαδή.
3: Ναι, γιατί αν δεν είσαι έξυπνο κορίτσι και είσαι απατεώνης, αλλά και κυκλοφορείς ξεβράκωτη.
2: Άσε σε παρακαλώ.
3: Να λέμε ότι αυτή είναι ξεβράκωτη γιατί είναι απατεώνηση.
2: Μα μας έχουν μουρλάνει αυτά με τις ασφάλειες.
3: Πόση ώρα πρέπει να ξοδεύουμε παιδιά για όλα αυτά.
2: Κάνε ναι.
3: Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βγήκε και να κάνει ανάλαφρη τη ζωή μας. Να τρέχει, τρέχει, τρέχει σαν νερό.
2: Τώρα το μεταξύ έχουμε άλλο καημό. Μην μας κλέψουν, μην μας στείλουν λάθος μήνυμα. Μου στέλνουν άλλοι που ξέρω και το τσεκάρω. Και... στο κινητό. Να δω. Σε φέρει τηλέφωνο γνωστό σου και σου ζητάει ιδανικά και λες κάτσε να σιγουρευτώ. Είναι αυτός όντως που μιλάει και του κλείνει να σε ξαναπάρω. Τι τραβάμε!
3: Έχει...
2: ούτε δανεικά δεν μπορούν να ζητήσουν, δεν με πιστεύουν. Θα μου λένε είσαι εσύ.
3: Πες να έρθω στην πόρτα σας.
2: Θα έρθω στην πόρτα με ένα αγκερλεδάκι να μου τα ρίξετε μέσα. Κατέβασε από τα μέρα καλάθι. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam.

0: Η ώρα είναι 3:15.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως

0: 314 ευρώ και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Σήμερα έκανα έκκληση στο Βούδα για να βρω παρκάρισμα.
5: Τι έκανε στο Βούδα,
4: έκκληση στο Βούδα.
5: Χάθηκε ένας Χριστούρης, χάθηκε μια Παναγίτσα μέσα στο Βούδα. Έχεις γίνει και εσύ σαν μάνα. Θέλω να ξέρω αν έχεις γίνει σαν μάνα.
4: Αφού δεν έγινα σαν μάνα, έγινα σαν μάνα.
5: Σαν μάνα.
4: Λοιπόν, και ευτυχώς βρήκα τελευταία στιγμή βέβαια. Έτσι, που μεγάλη επιτυχία. Άφησα τις εφημερίδες μου, τα άφησα όλα.
5: Δεν πειράζει, κοριτσάκι.
4: Δεν πειράζει.
5: Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι. Ρούβιο, πράγματα, θάματα, θα μας δουλώσει, θα κάνει. Έκανε δηλώσεις. Νιώθω.
4: Τα γόρι μου. Τρελό και τρελό. Πήγε πώς τη λένε, η πρέσβυρα. Καλή θελήσεω τη.
5: Η πρέσβυρα έκανε like στο Σαμαρά.
4: Βέβαια.
5: Η πρέσβυρα.
4: Ωχ, λο πρεσβείο, λο μήνυμα. Έχω μήνυμα.
5: Τον πέρασε και κανέναν διοργανωτή event και μπερδεύτηκε.
4: Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά.
5: Λες,
4: κάνει like.
5: Ξέρει,
4: η πρέσβυρα είναι όλα
5: και τι μήνυμα είναι αυτό, τι μήνυμα είναι αυτό.
4: Τώρα φαντάζομαι
5: ότι μας πει ο ποιητής.
4: Φαντάζομαι ότι πήγε κομμωτήριο, τα εξτέτα έκανε λίγο ρετούς, πέρασε μια ρίζα, έβγαλε λίγο φρύδι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, την έβλεπα την πρέσβυρα όταν ήταν νέα, ήταν όστιμη. Γιατί πειράζονται τόσο πολύ, γιατί βάζουν.
5: Έχει πειραχτεί για αυτό, είναι πειραγμένοι.
4: Μιλαράκια.
5: Όλες οι γυναίκες οι περισσότερες που είναι εκεί πέρα στο Μάγκα, το Make American, America Great Again, που είναι γύρω από τον. Πες τον.
4: Τραμπουλίνο.
5: Από τον Τραμπάκουλα, είναι όλες του ίδιου. Είναι το ίδιο στυλ όσον αφορά την εμφάνιση. Δηλαδή είναι πειραγμένο το χιλάκι, είναι πειραγμένο το βυζακί, είναι περιγμένη η βλεφαρίδα. Το μαλλί έχει εξτέ από μέσα, δηλαδή αν παρά τη χαϊδέψεις βγαίνουν κόπιτσες. Είναι γενικά.
4: Για, έχω δει κάτι κυρίες, οι οποίες πραγματικά τους παίρνει ο αέρας. Ας πούμε έρχονται μήκον, έτσι. Τους παίρνει ο αέρας το μαλλί και φαίνεται η κόπιτσα όπως λες και εσύ από μέσα.
5: Καλέ, ναι. Και το καταλαβαίνω να έχει λίγα μαλλιά, ρε παιδί μου, γιατί πολλές γυναίκες, αν και έχουν βγει κάτι περουκάρες θεϊκές τώρα, φοράς την περούκα, είναι σαν φυσική και τη φοράς και μπορείς να αλλάζεις στήρα, αλλά πάρα στιγμή να κάνεις το μαλλί σου κοντό. Βέβαια οι περούκες αυτές, οι καλές, μιλάμε για τρελά λεφτά. Πάρα από 400
4: ευρώ. Έλα, μωρέ, είναι σε σένα η περούκα.
5: Η παιδί μου τη νέα γενιά είναι φοβερέ, σου λέει.
4: Τι είναι τη νέα γενιά.
5: Και απλά είναι από φυσική τρίχα. Θέλει ολόκληρη διαδικασία.
4: Ναι.
5: Και είναι πανάκριβες.
4: Και θέλει και περιποίηση. Παιδιά. Ούχα έχει να λάβει. Ο Ρούμπιο είναι γλυκό αγοράκι, έτσι. Ναι. Είναι σαν το τεν-τεν ένα πράγμα.
5: Ναι, είναι.
4: Είναι λίγο γαλακτομπεμπέκος, αλλά ήρθε
5: είναι
4: λέει,
5: λίγο
4: για
5: πολλά
4: συμβόλα,
5: τα
4: μπουτάκια. Για αυτά.
5: Ναι,
4: είναι λίγο γιάπικη κατάσταση. Θα τον κάνει η πρέσβυρα, θα τον έχει εδώ, στα παιδεία τη. Γάλατα, γαργάλατα.
5: Δεν το ξέρει. Α, όχι, δεν ξέρουμε.
4: Σίγουρα το ξέρει.
5: Ναι.
4: Σίγουρα το ξέρει. Και ήρθανε, λέει, για να βάλει σε τάξη τα πράγματα. Τώρα βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
5: Μάλιστα.
4: Τώρα το Γεραπετρίτη από πού μπορεί να έρθει. Γέρος Πέτρος. Ήταν κάποιος Πέτρος που έγινε γέρος και έγινε Γεραπετρίτης.
5: Ναι, ο Γεροπέτρος.
4: Ο Γεροπέτρος.
5: Αλλά Πετρίτης όμως. Μήπως
4: ναι,
5: έκανε...
4: είχε πετριά.
5: Μήπως ναι, με πετριά ή ασχολιόταν με. Ήταν πετράς.
4: Ναι.
5: Παιδιά,
4: θα δει και το Μητσοτάκι, ο Ρούμπιο σίγουρα.
5: Δεν θα τον δει.
4: Θα φορέσει τα καλά του, θα γυαλίσει τα σεμπάγκο του ο Πρωθυπουργός. Ρε τα γόρι μου και θα τα δώσει όλα. Θα πει αστερόησα εδώ, βάλτε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βάλει εδώ το χέρι στην καρδιά. Θα του πούν πρόεδρε, άλλο είναι το αυτό. Και λίγο από εδώ και λίγο Κινέζι και λίγο από εκεί και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και όλα καλά Γεια σας και αντίο σας και ο λογαριασμός στο τέλος.
5: Έχει κλείσει. Θέλω να δω τι θα τον ταΐσουν. Με ενδιαφέρουν τα μενού. Εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Τι τον ταΐζουν τον άλλον που τον έχεις καλές μέρες. Θα κλείσει. Έχει κλείσει το κέντρο της.

0: Αθήνας, ασφάλειες,
1: πάμε,
0: πράγματα.
1: Πάμε τον ύμνο. Το έχουμε. Αν δεν το έχουμε. Αν δεν το έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Είμαστε κομμουνιστές, παιδιά. Γίναμε κομμουνιστές. Το ρώσικο σίγουρα τον έχουμε. Γιατί τον έχουμε παίξει. Τον έχουμε, δεν είναι. Δεν το βάζουμε, βέβαια. Τι να το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, όλη η αλήθεια για την Άννα Βύση.
0: Για πες.
1: Με τρεις λέξεις. Μάνι, μάνι, μάνι.
0: Τι να πω,
1: ρε παιδί
0: μου. Εγώ διάβασα ότι αυτά... Διάβασα δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έλεγε ότι από το περιβάλλον της Άννας Βύση είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και είναι ανυπόστατα και είμαστε μια χαρά κουλάκια ζωγραφιστά. Ο ένας στείνει, ο άλλος τρώει, να το πω έτσι.
1: Καλά. Ο ένας στείνει και ο άλλος... παίρνει ασπίδα προστασίας.
0: Και αυτά είναι, λέει, από κείμενα της φαντασίας των δημοσιογράφων κλπ. Και το άλλο, και το άλλο που είδα, βγήκαν και είπαν ότι ναι, ρε παιδί, εντάξει, όλα καλά, να τα βρούμε με συζήτηση. Εμείς πάντα είμαστε αυτό. Και μάλιστα λέει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος κάθεται και παίζει την τώρα μη φασόλα.
1: Φασόλα
0: και ρητικά. Και ετοιμάζει το νέο βρίσκο της Άννας Βύση.
1: Έλα, πόσο πάει.
0: Και είναι πάρα
1: πόσο
0: πολύ καλή,
1: το διαπληρώνει.
0: Που είναι πάρα πολύ καλή, λέει, η σχέση τους, όταν βγουν με συζήτηση, γιατί πάντα, λέει, έτσι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Κάνε γκρουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλουβλ άνθρωπος.
0: Τι έγραψε.
1: Πληρώνει τη ΔΕΗ και το τέτοιο. Τελευταίο σου ξέτη σε Βύση.
0: Ναι, τώρα θα γράψει.
1: Αυτό θα παίξουμε. Το τελευταίο σου ξέτη.
0: Θα γράψει για το φυσικό αέριο, κάτι φαντάζομαι. Ή γράψει για τον Σαντρέ, θα γράψει κάτι για το. Ποιο να πω τώρα. Για τον Μπαλαγιάς, δηλαδή έχει, υπάρχει υλικό. Δόξα τω Θεώ, δεν έχει πάντα, δεν έχω παράπονο.
1: Λοιπόν.
0: Κακοήθειες είναι όλα πάντως.
1: Όλα είναι κακοήθεια.
0: Έτσι γράφεται.
1: Είναι κακοήθεια ότι η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια και τελικά έβγαλαν μόνο 7. Οπότε ούκα έχει ξαναλάβει παρά του μία
0: ναι. Και αυτό το 10 εκατομμύρια, ας πούμε, είναι από επίσημα στοιχεία ή το ξέρουμε
1: έτσι. Είναι τελείως επίσημα γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν.
0: Ναι.
1: Και επιδέξιους.
0: Αυτό. Είμαι πάρα πολύ να δω πάντως στη συνέχεια τι θα γίνει.
1: Τη συνέχεια, άστρα.
0: Έλα, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται, σου λέω. Έχουν τέτοια πράγματα. Μα έχουν αναμνήσεις πολλές.
1: Παιδιά, η αγάπη φαίνεται όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα.
0: Καλά, αυτό
1: όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, φαίνεται αν είναι αγάπη από νάιλον. Φαίνεται τι γίνεται τότε. Ναι. Εδώ λέει ότι τα έχει πάρει ο Νίκος, λέει, στο κρανίο. Το κεφάλι του έχει γίνει σαν σφουγγαρίστρα περισσότερο. Έχει αρχίσει και φορτώνει. Και ξέρει η Άννα ότι όταν ο Νίκος τα παίρνει, ναι, δεν αστειεύεται.
0: Όταν τα παίρνει, τι εννοεί στο κρανίο, γιατί όταν τα παίρνει.
1: Γενικώς, όταν τα παίρνει. Όταν τα παίρνει, δεν αστειεύεται.
0: Ναι.
1: Και όταν τα παίρνει έτσι, και όταν τα παίρνει αλλιώς.
0: Πάντως, εγώ ξέρω ότι πριν από ένα χρόνο έψαχνα να βρει ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
1: Ποιος?
0: Ο Καρβέλας, για αγορά.
1: Α!
0: Για αγορά και το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μεγάλο, τεράστιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Όχι διαμέρισμα, μόνο κατοικία. Τεράστιο.
1: Τόσο καλά πηγαίναν οι δουλειές.
0: Δεν ξέρω και τελικά δεν το πήρε γιατί είπε, τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει όχι, ότι θα το έπαιρνα, λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω δώσει το λόγο μου αλλού. Σε άλλο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είπε, τώρα αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία γιατί μάλλον συμπάθησε τον ιδιοκτήτη.
1: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Βγαίνει σήμερα μία εφημερίδα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, με τίτλο «Τσιφού το Βύση, δώσε τα λεφτά». Και γράφει μέσα η 70άρα. Άκου τώρα.
0: Αυτό
1: η 70άρα,
0: με το 70άρα εντωμεταξύ.
1: Δεν του δίνει τα λεφτά.
0: Ναι, η 70άρα εντωμεταξύ. Ότι είναι κακό τώρα αυτό, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μακάρι να καταφέρουμε όλοι να φτάσουμε 70 και όχι μόνο να φτάσουμε, να είμαστε εξαντιβήσει.
1: Αν
0: τα λέμε κι αυτά. Που εδώ πέρα σηκώνω τον απόβη και πονάει τ' άλλο. Δεν λαθούμε.
1: Εγώ έχω να πω μια μεγάλη αλήθεια για την αναβίση. Ότι τόσα χρόνια ταΐζει πάρα πολλά σπίτια.
0: Οχ!
1: Που σημαίνει.
0: Πόσα πολλά τώρα.
1: Άκου.
0: Να το βάλω το σπίτι που έχω στο μυαλό μου μέσα, στα ταϊσμένα ή όχι.
1: Περίμενε. Μία της την αδερφή. Την άλλη της την αδερφή. Τη μητέρα της που έχει στο σπίτι. Τον Καρβέλα. Εννοώ ότι του δίνει. Τη Σοφία. Την ανιψιά, την Μπούφη. Πόσα πια, πόσα πια.
0: Η Σοφία δεν είναι στη Βίστρια, στην Αμερική.
1: Όλα περιμένουν με ανοιχτό στοματάκι έτσι.
0: Σαν τα πουλάκια, σαν τα πουλάκια στη βολίτσα. Που παίρνει τη μανούλα και φαίνεται σκουλικάκια.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, μια χαρά.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Πες στον κόσμο τι μασουλάς, μαρτυρήσου τώρα.
1: Τι, σε κοφρετούλα.
0: Ναι, είναι η ώρα. Θυμάσαι παλιά που 4 η ώρα σε έπιανε μια υπογλυκαιμία. Και τώρα.
1: Τώρα με πιάνει 3.
0: Α, τι.
1: Όχι πάντα όμως, αλλά τώρα ήθελα να. Και χθες πήρα μία.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουνε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Μασάζ την ψυχή είναι αυτά.
1: Ναι, παιδιά, είναι pampering.
0: Λοιπόν, η αραβωνιάστε η Τζόζεφιν. Μην με ρωτήσεις ποιον, δεν ξέρει ούτε η ίδια.
1: Δεν είναι με τον Ίνο, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Λέει ότι αραβωνιάζουμε αυτά. Έχω έτοιμο το δαχτυλίδι. Να το, ποιος θα το βρει. Το δαχτυλίδι που ζητεί.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr για πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, στη Γλυφάδα, επειδή είναι πάρα πολύ μιμοάπτου οι κυρίες και δεν μπορούνε. Είχαν πάει στην παραλία κάποιες κυρίες να κάνουν το μπανάκι τους τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο και είναι όντως πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία τώρα με αυτό το κρύο.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και τώρα. Σιγά το κρύο μου ακόμα. Σήμερα, ας πούμε, κάνει ζέστη.
0: Θα μπαινε εσύ στη θάλασσα.
1: Αλλά εγώ δεν μπαίνω το καλοκαίρι εδώ, σε πείραξε τώρα. Δεν μπαίνω, πρέπει να είναι δηλαδή να κοινακίνει το πετσί μου. Λοιπόν. Και δίπλα είχε μία ντουζιέρα όπου παίζανε διάφορα παιδάκια. Βρήκαν την ντουζιέρα σαν παιχνίδι με το νερό και παίζανε και η κυρία: Δεν μπορώ το κεφάλι μου. Τη σπατάλη νερού. Πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε κέρματα στην ντουζιέρα.
0: Τι να βάλω,
1: κέρματα.
0: Κέρματα.
1: Ναι. Έβαλε δηλαδή, έκανε μια ανάλυση και είπε ότι είπα 4 παιδιά να παίζουν με το νερό τη ντουζιέρα και να έχουν δημιουργήσει μια μικρή λίμνη. Του έκανα παρατήρηση, λέει, και εκείνοι απομακρύνθηκαν. Και μετά είπε ότι πρέπει να βάλουν χρονοντούζ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι άσκοποι, για να τα λέμε τώρα πώς είναι.
0: Σπατάλη νερού,
1: οι άσκοποι κατανάλωση νερού είναι θέμα. Αλλά ναι, το χρονοντούς, παιδιά, έχετε δει χρονοντούς που έχουν.
0: Δεν ξέρω, χρονοντούς δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, υπάρχει.
1: Μου έχει τύχει εμένα σε τουαλέτα εστιατορίου, χρονοδιακόπτης
0: φωτός,
1: παιδιά. Και είμαι, συγγνώμη, όρθια με κατεβασμένο το εσώρουχο.
0: Κουνιέσαι λίγο.
1: Κλείνει το φως και περιμένω να βρω το χαρτί να σκουμπιστώ.
0: Κουνιέσαι λίγο και ξανανάβει.
1: Σε ένα που είχα πάει, κουνήθηκα μέχρι που έπρεπε να σφουγγαρίσω, δηλαδή, για να σου το πω έτσι. Άμα πρέπει να κουνιέμαι πάνω, τι λεκάνη, για να ανάψει το φως.
0: Και τα χέρια σου, αν κουνήσεις, ανάβει.
1: Επίσης έχουν ένα χρονό τέτοιο στις βρύσες. Στη βρύση, δηλαδή, να πλύνεις τα χέρια σου. Παιδιά, το χρονοτέτιο που έχετε βάλει.
0: Ξαναβάλτα!
1: Ναι, το χρονικό διάστημα που έχετε βάλει είναι να πλύνουμε τα ακροδάχτυλά μας μόνο.
0: Λες,
1: Ναι, όλη την ώρα έκανα αυτό και έκανα εκείνο για να ανάβει, να πέσει λίγο νερό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Στις ντουσιέρες της παραλίας γίνεται μεγάλη σπατάλη νερού, παιδιά.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία ιδέα είναι του χρονοντούς. Όχι με κέρμα, γιατί πάντα βρες κέρματα. Αλλά το χρονοντούς είναι ωραία ιδέα. Αλλά να προλαβαίνει να λούσει λίγο το μαλλί.
0: Καλά, το μαλλί. Θες να λούσει και το μαλλί.
1: Εγώ
0: παίρνεις μαζί και το σαμπουάν.
1: Εγώ λούζομαι στο ντους, βέβαια.
0: Τι εννοείς, παίρνεις το σαμπουάν. Α, ωραία, οικονομία. Σαν κάτι φίλες που κάνουν ντου στο γυμναστήριο.
1: Με συγχωρείς ένα λεπτάκι. Δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω δημοτικά. Τέλει, τι οικονομία, τα πληρώνω.
0: Ναι.
1: Τα πληρώνω αυτά.
0: Αν λούζεσαι όμως κάθε δύο μέρες.
1: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες.
0: Θα σου στείλουμε έξτρα λογαριασμό.
1: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες. Λούζομαι μια φορά την εβδομάδα συνειδητά.
0: Λοιπόν, η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στο ρουξουκ και πολύ μας αρέσει, αλλά επιστρέφουμε μετά τα Χριστούγεννα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα ξεκουράζεται ακόμη. Μ' αρέσει η Ζέτα Μακρυπούλια, παιδιά, έχει κοινό, όχι αστεία.
1: Δεν ήταν να κάνει κάτι βραδινό και ωραίο.
0: Είναι
1: τόσο
0: να
1: από
0: κάνει
1: αυτό.
0: Δεν ξέρω, μωρέ, έχω μπερδευτεί. Τα πρωινά δεν του πάνε στον Αντένα, τα μεσημεριανά δεν του πάνε, τα βραδινά δεν του πάνε. Γενικά έχουν μια κολοξφίξουρα.
1: Πάντως πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Μια χαρά πάει ο Λιάγκας, έκανε δηλαδή την ανανέωσή του. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει για να ξέρω την ανανέωση έκανε και πάει καλά. Και πάει και πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου που άλλαξε ζώνη και από Σαββατοκύριακο είναι καθημερινό.
0: Ναι.
1: Αυτά έχω να πω. Λοιπόν. Ο Μάικλ Ντάγκλας Πεπίς έχει βγάλει βιβλίο με την αυτοβιογραφία του. Είπε ότι μία φορά που.
0: Άλλος αυτός που τα βγάζει όλα στη φορά.
1: Άλλος, λοιπόν. Είπε ότι το 1990 λέει που γυρίζαμε μία ταινία. Ήμουν παραγωγός μια ταινία με πρωταγωνιστή την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία ήταν τότε ό,τι πιο καυτό υπήρχε στο Χόλιγουντ. Ήταν κάποιοι, λέει. Πράγματι όμως που λέει και τις βλακίες που έχει κάνει.
0: Τα
1: είχα πιει, λέει, εγώ, λέει, ήμουν λίγο που είχε πρόβλημα με το αλκοόλ αυτός, έτσι το ξέρουμε. Τα είχα πιει, λέει, δεν ήμουν καλά και είχα φέρει μαζί μου, λέει, το 13χρονο γιο μου και ήταν, λέει, η Τζούλια Ρόμπερτς και είχε ενθουσιαστεί που τον είχε δει και τον είχε από κοντά, λέει, και τον χάιδε με τρυφερά. Ανθρώπινα, σαν να χαλιέμαι το παιδί της.
0: Και αυτό ζήλεψε.
1: Αλλά εγώ, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι με ήβρε εκείνη την ώρα και της είπα: πάρ' τα χέρια σου από το γιο μου και πάρε και τη χρυσή σφαίρα που έχεις πάρει και βάλ' την στον από αυτό.
0: Ωραίο, φαντάζομαι ότι θα έμεινε η άλλη.
1: Έμεινε η άλλη.
0: Θα έμεινε η άλλη κόκαλο.
1: Έμεινε κόκαλο η γυναίκα. Και το επόμενο λέει: πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από το συνεταίρο μου στην παραγωγή, ο οποίος είχε ακούσει τη χεσιμή και είπε: πάρε τηλέφωνο και τσακίσου και πάρε τηλέφωνο και πες συγγνώμη.
0: Όχι,
1: και ήταν απαράδεκτος, ό,τι και να έγινε. Τότε αυτή ήταν ερωτευμένη, αραβωνιασμένη με τον Κίφερ Σάντερλαντ και του πήρε τηλέφωνο και του είπε: χίλια συγγνώμη και μίλη παρτών. Και από τότε λέει, ευτυχώς λέει, συνεχίστηκε η ταινία και δεν υπήρξε πρόβλημα. Εγώ λέει παρέμεινα φίλος με αυτόν. Αλλά η Τζούλια λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν έβλεπε, λέει, και έκοβε μίλη ρόδα. Δεν είναι βέβαια.
0: Σου λέει, είναι πιωμένος, δεν είναι πιωμένος. Ναι.
1: Και μετά, θυμάμαι ότι μετά.
0: Τι μετά.
1: Μετά από κάποια χρόνια, όχι, μετά από κάποια χρόνια δεν είχε πάει.
0: Για απεξάρτηση.
1: Απεξάρτηση από το αλκοόλ και αργότερα και από το σεξ. Όλα μαζί. Αυτή τι έχει περάσει αυτή.
0: Μεθυσμένος τα έκανε.
1: Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του Κόλτ.
0: Κάθρι Ζέτα Τζόνς.
1: Αυτή τι έχει περάσει.
0: Πολύ, πολύ στεριαστό ζευγάρι, αλλά μάλλον έχει περάσει δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα το άλλο είναι σεξομανής και σε κυνηγάει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Άλλη μπορεί να θέλει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα παιδιά που θέλει να την κυνηγάει όλη μέρα ένα πιπίον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν είχε και δουλειά, δεν είχε και γυρίσματα.
1: Να κάνουμε και τίποτα άλλο στη ζωή μας.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια κυριούλα η οποία άνοιξε σε πληροφορώ στην Ταϊλάνδη. Τι νομίζεις.
1: Τι.
0: Κλινική οργασμού.
1: Θέλω.
0: Τι θέλω.
1: Λέγε. Θέλω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, η 33χρονη κάτι ώρα είπε ότι ανέλαβε να προσέχει ως babysitter το παιδί ενός ζευγαρίου στη Χρυσή Ακτή στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Είχε περάσει την προηγούμενη επταετία της ζωής της χωρίς να έχει ένα οργασμό στο σεξ.
1: Ναι.
0: Και ένα ζευγάρι της πρότεινε να κάνουν ανταλλαγή συντρόφων.
1: Να τα!
0: Και είπε.
1: Να τα πικάντηκαν, ναι.
0: Ναι.
1: Και τι του είπε αυτή.
0: Στο πάρτι σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο έκαναν πάρτι, σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που έκαναν τα πάντα εκτός από σεξ διείσδυσης και πρώτη φορά η ώρα είχε οργασμό. Από τα γύρω-γύρω.
1: Χωρίς τη διείσδυση.
0: Ναι.
1: Μωρέ, μπράβο η ώρα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο χωρίς τη διείσδυση.
0: Στο ίδιο πάρτι γνώρισε τον άντρα που παντρεύτηκε. Για τα επόμενα δύο χρόνια.
1: Προσέφερε τον οργασμό ή κανέναν άλλον που περάγει από εκεί.
0: Αυτόν και λέει για δύο χρόνια αναλαμβάναμε, παίζαμε μέρος σε ανταλλαγή ζευγαριών. Παίρναμε μέρος.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Δεμένο ζευγάρι.
0: Η έξαλλη σεξουαλική ζωή κατέστρεψε το γάμο μου, αλλά γεννήθηκε μία επιχειρηματική ιδέα.
1: Μα είναι δυνατόν, παιδιά που νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να το βγάλουν πέρα αυτό και κάνουν ανταλλαγή ζευγαριών και το παίζουν αυτό. Είναι δυνατόν μετά να στεριώσει σχέση. Που αρχίζει και ρωτά τη σούκαρη και αν ήταν καλύτερη αυτή από μένα και τι τη έκανε και τι
0: δεν
1: μου
0: κάνει. Δεν θέλει ερωτήσει. Αυτό πρέπει να είσαι απελευθερωμένο και δεν κάνει ερωτήσει.
1: Πώς απελευθερωμένο να είσαι. Πιάσε, άμα σε αγαπά τον άλλον, σε τρώει ρε παιδί μου. Σε τρώει να μάθει. Ακόμη και αν δεν ρωτήσει. Αυτή η φαγούρα που παθαίνει, που σου συμβαίνει, δεν είναι αφηγηνή. Θε δηλαδή να βάλει κάτι στη φαγούρα αυτή, την ψυχολογική. Και τι κάνει λοιπόν. Βέβαια αυτή, με ένα λεπτό, αυτή. Δεν ήρθε σε οργασμό με διείσδυση, ήρθε με άλλα καλαμπαλίκια. Αφού το ξέρουμε και εμείς το κάνουμε με χαιρετίσματα.
0: Ναι, με άλλα καλαμπαλίκια.
1: Είναι με διείσδυση το πρόβλημα τώρα. Χωρίς διείσδυση, μου α, καλά. Ανοίγουμε κλινική και μιλάμε, θα έρχονται ουρές.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Αρχή σεξουαλική εκπομπή έγινε.
1: Σιγά μωρέ μου, πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με τον οργασμό. Και προσποιούνται και κάνουν και ράνουν, είναι μέσα στο τέτοιο αυτό. Αλλά χωρίς διείσδυση, υπάρχουν τρόποι. Χίλιοι και ένας, θα γράψω βιβλίο. Χίλιοι και ένας τρόπος να φτάσεις στην κορύφωση χωρίς το.
0: Γράψε αυτό το βιβλίο, καλέ, θα γίνεις πελούσια.
1: Καλέ, θα γίνω πελούσια.
0: Θα έχεις στην Εκάλη σπίτι, ένα στην Εκάλη, ένα στο Μονπελιέ, ένα στο Λος Άντζελες.
1: Το Μονπελιέ μου κάνει κούκου από όλα που μου πες, η αλήθεια είναι.
0: Εκεί θες, ε.
1: Ναι, Μονπελιέ δεν θα με χαράγει καθόλου.
0: Εκεί θα κάνεις και σεξ. Department.
1: Μονπελιέ, ναι, θα έχει όχι department εκεί μετά, γιατί είσαι Μονπελιέ εμότησες.
0: Έλα, τι θα μου πεις για τη Λούφα.
1: Δεν σου είχα υποσχεθεί εχθές ότι θα σου μιλήσω, ότι θα κάνουμε και, να κάνουμε και ένα χρηστικό, να περάμε και ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή. Ότι η Λούφα δεν είναι σφουγγάρι, δηλαδή δεν αλλιεύεται, αλλά είναι φυτό. Καλλιεργείται και εκεί που έχεις το ματίνια δίπλα, πάρε μια γλάστρα και να καλλιεργήσεις Λούφα η οποία είναι και ένα ρηχόμενο.
0: Τι έγινε.
1: Τι έγινε, όλα καλά, εσύ.
0: Πού να καλλιεργήσω, παιδί μου, τη Λούφα.
1: Βεβαίως. Το φυτό τη Λούφα ναι, παράγει εντυπωσιακού καρπού.
0: Έλα, αυτό πρέπει να είναι σε φραγμό τη περιοχή.
1: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι. Όχι.
0: Oh.
1: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι.
0: Α, η Λούφα που είναι το μακρόστενο.
1: Η Λούφα, παιδί μου. Λύφη και γλύφη. Ναι, Αυτό είναι σε τεράστιο αγγούρι και ο όριμος καρπός λέει έχει ανοιχτό κίτρινο
0: αυτό
1: χρώμα.
0: Αυτό είναι από μέσα το, από μέσα.
1: Μπράβο,
0: το
1: ανοίγεις αυτό και βγαίνει μέσα το, το σφουγγαράκι.
0: Ποιο σφουγγαράκι, αυτό είναι ολόκληρο πράγμα.
1: Το κόβεις μετά, βρε Μαρία μου. Τι θες, μπορώ να το πάρεις, να το βάζεις από κάτω, να ανοίξεις τα πόδια σου. Να κάνεις μπρος πίσω.
0: Απολέπιση.
1: Ή να το κρατήσεις μακρύ και να κάνεις το σβέρκο σου. Ή τη μέση σου. Αλλά το κόβουν και το κάνουν σφουγγάρι. Αλλά και εγώ πριν το διαβάσω, νόμιζα το συγκεκριμένο ότι είναι ότι αλλιεύεται. Ότι δεν είναι δηλαδή, δεν καλλιεργείται. Σε χώμα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν. Ο Νταμιάν ο Ντέβιτ που το μωρό αυτό το τρελό και το λοπαρμένο της Eurovision, ο κούκλος, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Που είχε παντρευτεί. Που παντρεύτηκε.
0: Άγριο αρσενικό, έτσι λίγο.
1: Πω τι ωραίος, πόσο σεξι.
0: Τον είχα λίγο εναλλακτικό για να είμαι ειλικρινής.
1: Κι εγώ.
0: Αγόρια με καπρίτσια
1: σαν εγώ, τα, δεν
0: μάλλον
1: είναι
0: τούτη φρούτη.
1: Είναι μετροσεξουαλ που λέω εγώ. Δηλαδή είναι ένα αγόρι που όχι τούτη φρούτη σαν προσανατολισμό σεξουαλικό, αλλά είναι με αυτοί που βάζουν και τις κρεμούλες τους και προσέχουν τον εαυτό τους και δεν μάθουν και ένα νυχάκι. Αλλά είναι straight.
0: Σίγουρα.
1: 100%.
0: Πιστοποιημένα.
1: Πιστοποιημένα. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν μια κοπελίτσα πάρα πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική και τώρα ανέβασε φωτογραφίες. Βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από. Δεν νομίζω.
0: Α, τώρα παντρεύτηκε.
1: Ναι, τώρα καλέ. Στην Τοσκάνη.
0: Α, ωραία.
1: Αχ, αχ.
0: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα
1: πολύ. Και παντρεύτηκαν και ανέβηκαν φωτογραφίες από το γάμο τους και είναι ερωτευμένοι, την κοιτάζει μέσα στα μάτια, τη φυλάει, την κάνει και όλες εμείς οι υπόλοιπες το βλέπουμε και τη ζηλεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, λέει μία είδηση ότι μία πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια Αμερικάνα, που είναι φίλη της Σακύρα, μια και είπαμε και για τη Σακύρα, ήθελε, να, λέγεται Ναβάρο αυτή η παρουσιάστρια, ήθελε να κάνει προξενιό τον Μπεν Αφλεκ Σακύρα.
0: Όπα!
1: Και όταν εδώ έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα ο Μπεν Αφλεκ, του είπαν αυτό, του λένε ισχύει ότι η Ναβάρο ήθελε να σα κάνει, λέει, προξενιό με τη Σακύρα και λέει, παιδιά, λέει, πρώτη φορά λέει, το ακούω αυτό, δεν έχω ιδέα, δεν μου έχει κάνει κανένα προξενιό με καμία Σακύρα. Αλλά αν τους φανταστείς μαζί, δεν μ' αρέσουνε. Ο Μπεν Αφλεκ με τη Σακύρα δεν ταιριάζουν οπτικά. Δεν.
0: Δηλαδή με τον Πικέ ταιριάζει.
1: Ο Πικέ είναι πιο μπεμπελιλή. Ο Μπεν Αφλεκ είναι πιο ταυραντισμένος. Δεν είναι, δεν είναι και μπαρδέμ, αλλά είναι πιο ταυραντισμένος.
0: Θέλει πιο σεξ, δηλαδή θηλυκό.
1: Ναι, είναι πιο αυτό. Αλλά δεν ίσχυε, λέει αυτό, ότι του κάνανε προξενιό. Ευτυχώς. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν μαζί. Δεν τον δίνω.
0: Μπορεί να μην μη τους έχεις στο μυαλό σου μαζί.
1: Στο μυαλό
0: γιατί ας πούμε
1: έχω.
0: Η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπράτ Πιτ ταιριαζαν. Ατέριαστη θεωρώ ότι είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή η Τζολί θα ήταν περισσότερο με τον Τζόνι Ντεπ πιο ταιριαστή.
1: Ναι, θέλει και δύο, πιο... και δύο βρωμιάριδες φαίνονται. Εννοώ ρε παιδί μου, έχουν την ίδια
0: μυαλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή του Μπραντ Πιτ του πήγαινε πάρα πολύ η Τζένιφερ Άνιστον. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Ή μια ρε παιδί μου πιο λεπτεπίλεπτη. Δεν ξέρω, πιο φίνα, πιο.
1: Αυτή τώρα που είναι η κοπελίτσα του αρέσει με τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, λίγο.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Λίγο.
1: Ναι.
0: Άνουστο, άχρωμο, λίγο.
1: Γιατί μόνο το κοριτσάκι και είναι και 300 χρόνια νεότερη, του αυτά ζητάνε τώρα.
0: Ναι.
1: Η τέτοια, εντάξει. Αλλά ναι, με την Τζολί συμφωνώ. Δεν του πήγαινε καθόλου.
0: Ναι. Και αποδείχτηκε τελικά ότι το μη οπτικό, το οπτικό που δεν τέριαζε, δεν τέριαζαν και σαν χαρακτήρα.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
0: Μπελίτο και Λολίτο, πες μου από ποια θάλασσα έστειλε την απάντηση η Άννα Βύση.
1: Πώς είναι το τραγούδι που λέει ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
0: Τα ρίρα ρίρα ρίρα ρί, καρβάκια μέσα στο νερό.
1: Να σου πω σκασίλαντης από την κατάλαβα ή δεν θα ξεφύγει από τα...
0: Θέλει να ξεφύγει
1: μια ανάσα, τσίμι κούστα.
0: Αχ, πλήτο, πλήτο, πλήτο, πλήτο.
1: Όχι δεν πλήτο, δεν νόμιζα να πλήτει. Τι πρέπει να έχει γίνει, να υπάρχει πρόβλημα. Και τσίμι κούστα, έλα τη λέει αγάπη μου, έλα νουλα μου που σε βλέπω εγώ και σου έχει πέσει λίγο το δεξί με τον τσίνορο. Να σε πάρω να πάμε λίγο μια εκδρομούλα. Να πάρουμε τον καθαρό μας αέρα, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πού αλλού θα πληρώσουμε. Για να τη βγάλει μια καθαρή. Με αυτό που μας ήβρε, με τον καρμελίνο.
0: Πω, τι ανακοίνωση ήταν αυτή, παιδιά, πουρνό. Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Να είναι καλά πάντως το ζευγάρι αυτό, το, ναι, το καλλιτεχνικό. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Φύγαμε από τη μαύρη. Άκου, με ζευγάρι ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό. Γιατρός είναι! Γιατροί είναι, καλλιτέχνες είναι, γενικώς πάντως έχει ένα πράγμα περίεργο.
1: Λοιπόν, επειδή πραγματικά έχουν αρχίσει όλοι και τρέχονται στα social media τώρα, είναι η Βυσική και η Καρβελική. Ποιος έχει, θέλουμε να μας στείλετε μήνυμα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
0: Με ποιον είστε?
1: Και αυτό το σοβαρό θέμα που πρέπει την ελληνική κοινωνία.
0: Έγραφαν από κάτω, οι δυο γριές πλακώθηκαν. Άκου τώρα εξώφυλλο εφημερίδα.
1: Να μου για ποιο το μέρος είστε και γιατί!
0: Και γιατί! Κυρίως το γιατί!
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του.
1: Απατροπή εφημερίδα.
0: Ο συνθέτης είναι διάσημος, αλλά η μούσα είναι
1: 70χρονη.
0: 70άρα τελευταία τελειωμένη, παιδιά. Πώς την πετσόκοψε έτσι?
1: Εντάξει.
0: Βέβαια αυτό, περιμένετε παιδιά, πριν βγει η απάντηση. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου. Δεν έφαγα πολύ, πεινάω, έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου, έλα.
1: Και
0: με
1: τον αφήσαν να πει, λέει, στο ΟΑΚΑ ήθελε αυτό. Του έλεγε η άλλη προμπάς ανωνυμία, φύγε με το σαρδάλι από εδώ και πήγαινε κάτσε
0: το
1: μαξιλαράκι σου και σ' άλλο κερκιδάκι. Και γενικά τα πράγματα βγήκε ο δικηγόρος και είπε ότι η Άννα τα ξημερώματα λέει μόνη τη συνέταξε αυτή την επιστολή.
0: Ξημερώματα!
1: Με ξύπνησε, λέει.
0: Καμώματα.
1: Είχα σηκωθεί, λέει, με το σκουφί του φάταρ αυτό του ύπνου. Και του ήρθε, λέει, του Δημητρακόπουλου το mail. Και είμαι παράκληση Άννα το πρωί-πρωί με το που θα ανοίξει. Θα πρίνει δόντια.
0: Ποιο?
1: Ο δικηγόρος και λοιπά να δημοσιεύσει το πόνημα τη Άννα Βίσκεθ. Χαμός, παιδιά, χαμός. Όλα τα πρωινά, τα μεσημεριανά ασχολούνται με αυτό. Μέχρι και οι ενημερωτικές εκπομπές.
0: Το είδα κι αυτό. Είδα.
1: Γενικά.
0: Καλό πρωτοσάλτε είχε, λέει, συντάκτη που έλεγε τα περί Βυσική.
1: Όλοι
0: τα φυσικά.
1: Πλέον τώρα, όλοι άργησε, φιλενάβα, τα καλά τα έχουμε πει τώρα. Δηλαδή, κάτι. Ένα λεπτό.
0: Ναι. Αυτό λέω εγώ η κακομοίρα, στο ξεκίνημα.
1: Πρέπει να
0: πάτε πάλι από εδώ.
1: Έλα από εδώ, ράση που.
0: Πρέπει να τα λέμε όρθιε. Σήκω όρθια, μιλάμε για την Άννα Βύση.
1: Είμαι και πολύ ωραία,
0: την Άννα Βύση. Έτσι.
1: Ναι,
0: είμαστε total black.
1: Έτσι.
0: Total black. Λοιπόν, να σου πω, πες μου από ποια θάλασσα τα είπε η Άννα Βύση.
1: Δεν ξέρω από πού έχει πάει, αλλά ρε παιδί μου, καλά κάνει. Πρέπει ο άλλος τώρα να έχει γίνει πιο έξαλλος που έχει
0: φύγει. Ο άλλος τα έχει πάρει κράνα, παιδιά, βγάζει καπνούς από παντού. Από παντού. Σου λέει. Σου λέει, δεν πήρα εξτραδάκι, για το εξτραδάκι γίνεται όλη δουλειά. Τα δικαιώματα τα πήρε, τα εισέπραξε.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέει, εγώ είμαι manipulate. Είμαι ο γενικός κουμανταδόρος. Είμαι ο γενικός μαμάω.
1: Ναι.
0: Άρα, Πλήρωνε.
1: Πάντως δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, γιατί άμα τα τραγούδια τα 50 που είπε, τα 47 ήταν δικά του. Να. Αν δεν τα βρούνε και τη πει αυτό με τα τραγούδια μου, γιατί εκεί την βλέπω να πηγαίνει το πράγμα γιοκ, τι θα βγαίνει να λέει μετά το εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη.
0: Έρχεται.
1: Σαντρέ.
0: Έρχεται.
1: Τι έρχεται.
0: Ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Λες. Αυτό είναι πληροφορία ή είναι εικασία.
0: Αυτό είναι εικασία για να μην σου πω ότι η Δημητρούλα τριν θα πάρει τηλέφωνο. Δημητρούλα,
1: πού στα λες τώρα.
0: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο. Και εσύ τώρα, τι βάζεις αυτό. Άσε να ψάχνουν πια Δημητρούλα.
1: Και εγώ ψεχνώ.
0: Δημητρούλα μου, γεια σου. Πάρε τα λεφτά.
1: Όλα τα λεφτά σου.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σου λέω ότι θα πάρει τηλέφωνο. Ποιον νομίζεις, βρε, το στιχουργό της Μαντόνα. Και θα πει γράψε για τη δικιά μας την Ελληνίδα Μαντόνα.
1: Εμείς παιδιά, εμείς θέλουμε.
0: Το ήθελες, μπες να το ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω καψούρα, θέλω ελληνικό στίχο.
0: Καψούρα!
1: Δεν θέλω. Oh yeah, και like a virgin. Θέλω να ακούω τον πόνο. Την αγάπη την πονεμένη.
0: Καλά, αγάπη
1: από νάιλον. Τέτοια πράγματα. 12 ακούτε ένα τηλεφώνημα, η γάτα μου κρεμάστηκε, με πνίγει το καλώδιο. Τέτοια πράγματα.
0: Η γάτα μου κρεμάστηκε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πάντα βάζει και ένα γατί, εσύ είσαι φιλοπέτ.
1: Θέλω δηλαδή τέτοιο με πόνο τραγούδι. Τι είναι αυτό που τα ξέρω. Πρέπει να μιλάει στην καρδιά του Έλληνα.
0: Καλά, θα πάρουμε.
1: Ακούστε ένα Θεοφάνους πάντως.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των κακών κοριτσιών.
1: Ναι, τι.
0: Ο Θεοφάνους είχε έτοιμο τραγούδι για τη Βύση.
1: Μας το είχε πει κιόλας ο ίδιος νομίζω.
0: Βεβαίως, και η Βύση ενώ ήταν να το πει μετά. Γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο manipulate η όλη κατάσταση. Μετά δεν θέλησε να το κάνει στον Νίκο. Αχ, ρε Ανούλα. Αχ, Ανούλα του χιονιά. Έχω πετύχει τη Βύση στο σπίτι της να κλαίει στα χωρίσματα.
1: Ποιανού τα χωρίσματα τώρα.
0: Βύση με Καρβέλα.
1: Παλιά.
0: Στο σπίτι του.
1: Ταλαιπωρημένη
0: ψυχολογικά πάρα πολύ. Να μην μπορεί να δώσει συνέντευξη σε μαύρα χάλια. Εγώ λέω, είχαν οποιαδήποτε διαφωνία. Χρειαζόταν η διαφωνία, παιδιά, να παιχτεί δύο μέρες πριν τη συναυλία και να μην μπορεί. Το κατάλαβα ότι ήταν στεναχωρημένη. Φαινότανε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί της κάποιες φορές καταλαβαίνουμε τη διάθεση. Δηλαδή φαινόταν, το είχα πει εγώ στην παρέα μου. Λέω, παιδιά, η Βύση κάτι έχει, είναι στεναχωρημένη.
1: Γιατί πριν από τη συναυλία σφαχτήκαν ή μετά?
0: Πριν! Και είπε αυτή.
1: Πήγε πριν, ήμουν και της χάλασε την ψυχολογία.
0: Είπε ή μου δίνετε ή σας την αναβάλω τη συναυλία. Μπορώ να τη σταματήσω. Και επειδή λέει επιστολή της Βύση. Και επειδή λέει, κατάλαβε ότι στο παραμυθέν δεν μπορούσε να μας σταματήσει, άρχισε να λέει ότι θα καταστρέψει αυτήν και την καριέρα της.
1: Όχι αυτήν μόνο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
0: Αμάν, αυτό τι είναι. Να βγεις από το σπίτι σου, τι είναι, ότι θα έχω ρίξει τόσο λάσπη.
1: Αυτό, αποτροπή. Αυτό έγραψε δηλαδή η Βύση στην επιστολή της. Δεν μπορώ να το σοβαρέψω τώρα το θέμα και έχουμε κι άλλα θέματα. Χαμός γίνεται.
0: Τι, ήρθε ο Ρούμπιο. Παιδιά, τι γλωσσόφυλλα είναι αυτό με τον Γερά Πετρίτη. Τι είπε.
1: Γιατί η Κίμπερλι που τον
0: βλέπει.
1: Πέσε πίτα να σε φάω.
0: Η Κίμπερλι είχε προτάξει τα στήθη της. Λέω, θα ακούσουμε κάνα μπουμ. Θα έχουμε κανένα ατύχημα, δεν τρέχουμε σε
1: πλαστική. Είναι χυμούτσικο, είναι δηλαδή άμα έχει καιρό να.
0: Είναι λίγο.
1: Είναι εντάξει.
0: Είναι λίγο
1: γιάπη.
0: Είναι λίγο. Τεν-τεν.
1: Γιατί, μωρέ μου.
0: Είναι αυτό το στυλ. Το λίγο βουτυροχλεχλέ.
1: Είναι βουτυροχλεχλέ. Ναι, είναι. Πώς το λέει ένας φίλος μου.
0: Δηλαδή, έναν υπουργό εξωτερικών θα τον ήθελα λίγο πιο cowboy.
1: Αχ,
0: λίγο
1: πώς το λέει
0: έτσι. Με μαξά τον πρώην κιθαρίστρα της Βύση.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι, ένα αγριοπό, έναν Αργεντίνο είχε. Έτσι, τη πρόταση την κιθάρα.
1: Ποιος τώρα?
0: Η Βίσκα, λέει, ο προηγούμενος.
1: Ο κιθαρίστας.
0: Όχι αυτός. Ο προηγούμενος που είχε στο μαγαζί.
1: Που. Ναι. Δεν τον θυμάμαι εγώ αυτόν.
0: Καλά.
1: Τι?
0: Να τρώει μάνα και τις κόρες να μην δίνει ούτε μπουκιά.
1: Τόσο ωραίος.
0: Τόσο ωραίος. Λοιπόν, radio-παραπολιτικά.gr. Εσείς με ποιον είστε, παιδιά? Διότι είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό. Είστε με την Άννα ή είσαστε με τον Νίκο, διότι πια είναι μέλη της οικογένειάς μας.
1: Τον εξυπηρέτησα όπως κάνω μια ζωή με 500.000 ευρώ γιατί είχε ανάγκη. Έγραψε η Βύση
0: μεταξύ άλλων. Πολλά τα στόματα.
1: Μεταξύ άλλων στην επιστολή της.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Verstappen είναι πολύ γρήγορος στην Σιγκαπούρη σήμερα. Με αυτούς τους ρυθμούς θα κινηθούμε και εμείς, γιατί σήμερα, εκτός από το μεγάλο ντέρμπι, τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, έχουμε και πάρα πολλά μάτς για την Στοίχημαν Super League, για την Superbet League 2, για την Τρίτη Εθνική, και θα έχουμε, όπως κάθε Κυριακή, ενημέρωση για τις εξελίξεις σε όλα τα σπορ. Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Αέρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, πανέτοιμοι να κάνουμε ποδοσφαιρική προθέρμανση και να καταλήξουμε στο μεγάλο απόψινο μάτς, στο ντέρμπι, τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Τον αγώνα που, ανεξάρτητα από το σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δύο ομάδες, ανεξάρτητα από το τι βαθμολογία έχουν συγκεντρώσει και σε ποια θέση βρίσκονται στον βαθμολογικό πίνακα, ακόμη και αν τους χωρίζει μεγάλη διαφορά βαθμών, ακόμη και αν δεν έχουν τον ίδιο στόχο, γιατί έχει προκύψει και αυτό σε κάποιες αγωνιστικές περιόδου, οι αγώνες του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι τα απόλυτα ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και είναι η αγαπημένη συνήθεια των φιλάθλων τα τελευταία 100 χρόνια, όχι και λίγα, από το 1925 που διεξήχθη το πρώτο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έκτη αγωνιστική στην Super League, στις 5 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό και η Κηφισιά με τον Πανετολικό. Στις 7 ο αγώνας του Άρη με τον Βόλο, στις 9 το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, η αγωνιστική που υπενθυμίζω ότι δεν κλείνει σήμερα, αλλά αύριο, με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο και στην Superbet League 2, στους αγώνες που διεξάγονται αυτή την ώρα. Μαρκό ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Στις 6 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Β, ενώ ξεκίνησαν πριν από λίγο και οι αναμετρήσεις στην Τρίτη Εθνική. Έχουμε αγώνες για τον 2ο, τον 4ο, τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο, τον 8ο, τον 9ο και τον 10ο όμιλο. Έχουμε ήδη ένα τελικό αποτέλεσμα για τον 6ο όμιλο. Πρέβεζα Λεβάντε 4-0, ο Μουσιωτίτσας, ο Παπουτσής, ο Μαγκανάς και ο Γιάννης τα γκολ για την Πρέβεζα. Στα υπόλοιπα μάτς, έτσι με μια πρώτη γρήγορη ματιά, στο πρώτο δεκάλεπτο μέχρι τώρα έχουμε μόνο ένα γκολ, το έχει βάλει η ομάδα του Ρεθυμνιακού, η αγαπημένη μου ομάδα Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στην οποία σε πολύ μικρή ηλικία ήμουν και ποδοσφαιριστής. Ευτυχώς για το ποδόσφαιρο διέκοψα γρήγορα την καριέρα που δεν θα έκανα. Εργοτέλης Ρεθυμνιακός 0-1 με γκολ στο 5ο λεπτό. Ξεκινάμε λοιπόν το μικρόφωνο στα γήπεδα, εδώ παρέα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Αέρα Σπορ ο Σύφης Βοτζάκης. Είπα ότι θα κάνουμε ποδοσφαιρική προθέρμανση με την Superbet League 2 και την Τρίτη Εθνική, και μετά θα καταλήξουμε στην Super League και τα μάτς της έκτης αγωνιστικής. Πάμε λοιπόν στα γήπεδα. Πρώτα θα ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη, Μαρκό ΑΕΛ. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλώς ήρθες στο στούντιο. Καλησπέρα και πάλι φίλους και φίλες Αέρα Σπορ. 64ο λεπτό. Μαρκό ΑΕΛ 0-0. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον ΚΑΠΕΤΖΙ για λογαριασμό της ΑΕΛ, ο οποίος βγήκε μόνος απέναντι στον έξαρχο τερματοφύλακα της Μαρκό. Κατάφερε ο τελευταίος στο τέτα-τέτ, απλώνοντας το αριστερό του πόδι, να διώξει την μπάλα. Αυτή συνέχεια βρήκε στο χέρι του σέντερφορ της φιλοξενούμενης ομάδας και οπότε δεν ολοκληρώθηκε η φάση στην συνέχεια. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε αρκετές φάσεις, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και το διάστημα το οποίο δεν είχαμε μετάδοση. Ο Μιούλερ με ένα σουτ στο 51ο λεπτό και ο ίδιος παίχτης, ο 27χρονος Αργεντίνος, στο 56ο έκανε τη σέντρα και έκανε κεφαλιά ο Καστάνιος από το ένα μέτρο, αλλά κατάφερε ο Βενετεκίδης να διώξει. Ο Βενετεκίδης, ο οποίος έχει πιάσει, Σύφη, φίλες και φίλοι, με αυτό άλλα δύο τετατέτ, ένα του Ελαραμπή στο 18ο και ένα επίσης του Μιούλερ στο 27ο. Είχαμε και την πρώτη αντίδραση.
0: Ο Λαραμπή, παρότι έχουν περάσει αρκετά τα χρόνια, διαπιστώνω ότι παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Μια χαρά είναι ο Ελαραμπή και μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο, βάσει τακτικής βέβαια, έχει γίνει αυτό από το Σούλη
0: Παπαδόπουλο. Ξέρεις, μου θυμίζει έναν φίλο μου, το Σύφη το Γλεντζάκη στο Ρέθυμνο, που όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καλύτερος γίνεται. Αλλά ο Λαραμπή είναι άλλη περίπτωση. Πιο ποιοτική περίπτωση ο Λαραμπή.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Λαραμπή είναι από του καλύτερου επιθετικού που έχουν περάσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να δούμε τώρα. ΑΕΛ μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν. Τι θα κάνει ο Αλμπάνης. Προσπαθεί. Η μπάλα βγαίνει έξω, το shoot out. Να λοιπόν μεγάλη ευκαιρία, φίλες και φίλοι. Ο μακρύς τελευταίος κάτοχος μπάλα, ο Κύπριος, έκανε το shoot. 66ο λεπτό. Ήταν ο Αλμπάνης ο οποίος έκανε μια ατομική ενέργεια. Πέρασε δύο παίκτες, μπήκε μέσα στην περιοχή. Πάτησε, έδιωξε εκεί με προβολή ο Σμάλης. Τελικά η μπάλα πήγε στον μακρύ. Ο Κύπριος, καλά τα λέω. Ο Κύπριος, είμαστε μέσα στον κόσμο, μέσα στην εξέδρα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν δημοσιογράφικα θεωρία για να κάτσουμε.
0: Έχει και είναι το πρώτο μάτς που δίνει φέτος ο Μαρκός στο γήπεδο τους, έτσι Δημήτρη?
1: Ναι, επειδή έχει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ, αυτό το μοναδικό, την ΕΡΤ 2, το μοναδικό θεωρείο που υπάρχει είναι ο Μίλτος Θεοδωσίου μέσα. Οπότε όλοι εμείς καθόμαστε έξω, υπάρχει πρόβλημα πραγματικά, είμαστε μέσα στους θεατές, φυσάει, δεν υπάρχει περίπτωση να κρατάμε τα χαρτιά μας.
0: Εντάξει, εσύ δεν έχεις ανάγκη, τώρα. Είσαι παντός καιρού, αντέχεις. Λοιπόν, 0-0 η Μαρκό με την ΑΕΛ στο 67ο λεπτό. Ναι, ολοκλήρωσε ο Δημήτρη, να πάμε και στα άλλα γήπεδα.
1: Είναι 2026 και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι επαγγελματικό. Λοιπόν, 67ο λεπτό, Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0.
0: Επαγγελματικό ποδόσφαιρο με επαγγελματίες δημοσιογράφους, Δημήτρης Λουκάκης, μορφή των γηπέδων. Γιώργος Μίνος, πάμε σε μια άλλη μορφή των γηπέδων. Απόλλων Καλαμαριάς, Πύργος. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα εδώ από την Καλαμαριά.
0: Κάνεις και εσύ παράπονα για τα δημοσιογραφικά θεωρία?
2: Μια χαρά δημοσιογραφικά. Ο Απόλλων έχει δημοσιογραφικά.
0: Έχουμε καλή διάθεση σήμερα, δεν θέλουμε γκρινιά.
2: Ο Απόλλων έχει τα καλύτερα δημοσιογραφικά θεωρία. Όποιος έρχεται μπορεί να τα πάρει μαζί του. Είναι καταπληκτικά, με θέρμανση τα πάντα. Δεν ξέρω, ο Δημήτρης Λουκάκης έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά είναι παντός κύριο όπως πες και εσύ. Οπότε να μην εισερχόμαστε τώρα για τον Μαρκό. Νομίζω ότι το Μαρκό κάνει προσπάθεια, αυτή η προσπάθεια που γίνεται, οπότε όλα καλά. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε στο 48 λεπτό, 0-0. Το αποτέλεσμα μεταξύ του Απόλλων Καλαμαριάς και του Πύργου, κάτω από βροχή, ψηλόβροχο δηλαδή, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά. 2.000 περίπου κόσμο παρακολουθεί την αναμέτρηση, ανάμεσα και οι φίλοι του Πύργου. Περισσότεροι από 100 περίπου φίλοι του Πύργου έχουν κάνει μια ωραία.
0: Σε ποιο συμπέρασμα μας οδηγούν οι προβλέψεις σου, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές, μην τα επαναλαμβάνουμε, είσαι και μετεωρολόγος. Θα βρέξει αρκετά σήμερα και αύριο?
2: Θα βρέξει πολύ σήμερα και αργότερα με αστραπόβροντα, αλλά αύριο ο καιρός θα είναι καλός. Την Τρίτη όμως στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις περισσότερες μέρη της Ελλάδας, νομίζω θα έχει και εκτός από αέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχει βαρδάρι, θα πέσει θερμοκρασία και λίγο βροχή.
0: Αυτά είναι με σκονάκι που σου δίνει ο Αρναούτογλου προφανώς.
2: Όχι, καμία σχέση με τον Αρναούτογλου. Είναι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, καμία σχέση με τον Αρναούτογλου. Απλά έχω φίλους οι οποίοι ασχολούνται με τον καιρό και περισσότεροι βρίσκονται και στο αεροδρόμιο Μακεδονία τη Θεσσαλονίκη.
0: Τον αγώνα λοιπόν, του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο είμαστε στο 0-0. Σε ποιο λεπτό, Γιώργο?
2: 48 λεπτό, 49ο, 0-0 το αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες προσπαθούν να επιβάλλουν τον ρυθμό. Μία ευκαιρία έχει όλο και όλο το παιχνίδι με τον Καραμπέλη στο 42. Ένα σουτ που έγινε, η μπάλα έφυγε κόρνερ μετά από χτύπησε ένα σώμα παικτών του Πύργου. Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τον Κουτρουμάνο με τον Κοκόρη, να πάρει Κοκόρη και τον Δούμτσο, Κοκόρη και Δημητρίου. Που πήρε τη θέση του Δούμτσου και του Ευαγγέλου.
0: Super Bet League 2. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια να ενημερωθούμε για τον αγώνα αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, αφού σας πω ότι έβαλαν γκολ τα Χανιά, 10ος όμιλος, 3η Εθνική, Χανιά Νεάπολη 1-0. Βαγγέλη, σε ακούμε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στους Σοκρατές. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι το παιχνίδι που αναβλήθηκε σήμερα λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Είχε προηγηθεί μια έντονη βροχόπτωση πριν από την έναρξη του αγώνα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το γήπεδο να κρυθεί ακατάλληλο από τον διευθυντή της αναμέτρησης, τον κύριο Τζάμου, από την Ένωση της Καστοριάς, όταν μπήκε μαζί με τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και τους βοηθούς του. Διαπίστωσε όμως ότι η μπάλα δεν αναπηδούσε στο χορτάρι, στα σημεία δηλαδή όπου είχε νερό, και όπως ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις ήρθε, ο διαιτητής έκρινε το γήπεδο ακατάλληλο, έτσι το παιχνίδι αναβλήθηκε και θα γίνει αύριο την ίδια ώρα.
0: Καιρό επιτρέποντος βέβαια, έτσι.
3: Καιρού επιτρέποντος, γιατί βροχές είχαμε και στην πόλη της Λάρισας μια έντονη βροχόπτωση λίγο νωρίτερα, αλλά και σε άλλες περιοχές, και πολύ σωστά είπε ο Γιώργος Σωμήνος, αν και δεν είναι μετεωρολόγος, αλλά έχει πολλούς καλούς φίλους που τον ενημερώνουν, σωστά πρόβλεψε. Γιατί με τον καιρό, ξέρεις, δεν είσαι ποτέ σίγουρος, όπως και με τον λαγό δεν είσαι σίγουρος. Έτσι,
0: το λαγό δεν είμαστε πάντα σίγουροι. Με τον καιρό τώρα τελευταία έχουμε μπερδευτεί, γιατί δεν έχουμε πλέον μεσογειακό κλίμα.
3: Έτσι,
0: βλέπεις ότι αλλάζει ο καιρός εκεί που δεν το περιμένουμε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σου πω τώρα ότι στην τρίτη εθνική κατηγορία έχουμε σε δύο παιχνίδια γκολ. Έχουμε στο παιχνίδι της Λαμίας με τον Τναμικό πριν από λίγο το 1-0, όπως επίσης και στο παιχνίδι Φωκικός Κηφισός 0-1. Σε λίγο θα δώσουμε λεπτομέρειες.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Στις 5 θα ξεκινήσει ο αγώνας στη Λεωφόρο, το μάτς της Κηφισιάς με τον Πανετολικό. Πριν πάμε λοιπόν στην ενημέρωση για την τρίτη εθνική, περνάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου για την πρώτη ενημέρωσή μας για το μάτς της ομάδας του Λέτο απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ, από το Απόστολος Νικολαίδης, από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εδώ που σε περίπου 45 λεπτά θα ξεκινήσει η πρώτη χρονικά αναμέτρηση της ημέρας για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κηφισιά Πανετολικός, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να προέρχεται πριν την διακοπή από την νίκη μέσα στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου, ενώ ο Πανετολικός μετά το εντυπωσιακό 3-3 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, τις υπόλοιπες δύο αγωνιστικές γνώρισε ισάριθμες ήτες στο πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι όπου μέχρι στιγμής βλέπω εδώ στην Λεωφόρο υπάρχουν στο πέταλο των φιλοξενούμενων περίπου 150 φίλοι του Πανετολικού. Ακόμα είναι ελάχιστοι φίλοι της ομάδας των Βόρειων Προαστίων. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις που έχουν επιλέξει για να ξεκινήσουν οι δύο προπονητές στην αναμέτρηση. Για την Κηφισιά, ο Σεμπάστιαν Λέτο με τον Μόιζες Ραμίρες κατά από τα δοκάρια, Πόμπο Μπένι, Θοδωρίδης, Ρουκουνάκης, Γιάννη και Αμπάντα, ο Ρώσον Βαν Έμα, ο Άγγελος Σαγάλ, ο Ζολιμπούα και ο Μάνσο. Αυτή είναι η αρχική 11 για την ομάδα του Λέτο. Στον πάγκο είναι ο Ρόμπερτ, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Αντώνησε, Σόουζα, Αναγνωστόπουλος και αυτός αναπληρωματικός γκολκίπερ, Κυριόπουλος, Πολυκράτη, Σόουζα, Μαγκανάς, Χριστόπουλος και Λάμψιας. Από την άλλη μεριά, ο Γιάννης Αναστασίου, ο προπονητής της ομάδας του Αγρινίου, με τον Κουτσερένκο κατά από τα δοκάρια, Μαυρίας, Μανρίκε, Γκράναθ, Θημιάνης, ο Νιακάμπα, Εστεμπάν, Μπάση, Σουμά, ο Πόκου και ο Ιουσούφ Μπάντσι. Στον πάγκο για τον Πανετολικό είναι ο Ξενόπουλος, ο Όλσον, ο Προδρομήτης, ο Σμυρλής, ο Μεχία, ο Τζενεπό, ο Άλεξιτς, ο Μπρέγκου, ο Κόγιτς, ο Γαλιάτσος, ο Αποστολόπουλος και ο Νικόλαου. Διετής αναμέτρηση θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας από την Λέσβο.

0: Προέρχεται από την νίκη στο Περιστέρι πριν την διακοπή επί του Ατρομήτου. Η Κηφισιά που έχει αντιμετωπίσει σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές που έχουν προηγηθεί την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, όπως βέβαια και ο Πανετολικός από το Big Four έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
1: Και τους δυσκόλεψε και τους δύο, ειδικά τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, παρότι ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε, θα επανέλθουμε. Στις 5 θα παίξουν ακόμη ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό, στις 7 ο Άρης με τον Βόλο, στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αφήνουμε για λίγο την Super League και την Super Bet League 2, περνάμε και στην τρίτη εθνική, πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη, πρώτη ενημέρωση για τον δεύτερο όμιλο.
2: Στο δεύτερο όμιλο έχουμε τρίτη αγωνιστική και περίπου στο 17ο με 18ο λεπτό των αγώνων. Γκολ έχουμε μόνο στη Θεσσαλονίκη στο παιχνίδι Μπάμα Κρήτες Σικιών 1-0. Το σκορ άνοιξε στο 8ο λεπτό. Ο Πέτρος Μπακούτσης με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το 0-0 παραμένει στα παιχνίδια. Το πρόγραμμα της ημέρας λοιπόν: Φοίνικας Πολύεθνης Μακεδονικός, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός, Αστέρας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου και ΠΑΟ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού. Ρεπό έχει ο Πανεβεσαϊκός.
1: Για τον τέταρτο και τον πέμπτο όμιλο ενημερωθήκαμε ήδη από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στον τέταρτο όμιλο, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-1 με γκολ που έβαλε πριν από λίγο ο Λίτανας στο 17ο λεπτό. Ενώ στον πέμπτο όμιλο, Φωκικός Κηφισός 0-1 με γκολ του Τσάμι και Λαμία Ταμινιακός 1-0 με γκολ του Μαλθαίου. Για τον έκτο όμιλο θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Μπάμπης Πλάγος.
3: Καλησπέρα Σίδη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Στον έκτο όμιλο έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο είχε ξεκινήσει στις 2:15, οπότε έχει τελειώσει και είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Μπας Πρέβεζα και τον ΑΟ Λεβάντε. 4-0 το τελικό αποτέλεσμα, με γκολ τον Μουσιωτίτσα, Παπουτσί, Μαγκανά και Γιαννή. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο Πας Πρέβεζας με αυτή του τη νίκη φιγουράρει μόνος πρώτος στη βαθμολογία, έχοντας 3 νίκες στα 3 παιχνίδια, έχει λοιπόν τους 9 βαθμούς. Ποιες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα, αν κερδίσουν σήμερα, να τον φτάσουν? Είναι ο Ατρόμητος Πατρών, που παίζει εκτός έδρας στο ναό Πλαταριάς και είναι 0-0 το αποτέλεσμα μέχρι τώρα, και ο Πανεγιάλιος που εντός έδρας στο Αίγιο υποδέχεται τον Δηληκράτη και αυτό το μάτς είναι στο 0-0. Παναγρινιακός, Άρης Φιλιατών 0-1 με γκολ του Μπρούνο στο 5ο λεπτό. Έχουμε επίσης την αναμέτρηση της Παναχαϊκής με τον Παλιξουδιακό, είναι στο 0-0, ενώ Λευκίνη, Άγιος Μαθαίος 2-0 στο 22ο λεπτό.
1: Ο Verstappen εξακολουθεί να προηγείται σε Σιγκαπούρη. Σε λίγο θα ακούσουμε ενημέρωση από τον Νίκο Μοσχονά για την Φόρμουλα 1. Στον 7ο όμιλο στην Τρίτη Εθνική δεν έχουμε πολλά γκολ μέχρι τώρα. Ακούμε Σταύρο Ζορμπάλα.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Σύφη, τρίτη αγωνιστική, σημαντικά παιχνίδια, 7ος όμιλος. Μέχρι στιγμής, Άστρος Κινούριας, Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδος 0-0. Στην Μεσσηνία, Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 0-0, με δύσκολες καιρικές συνθήκες το παιχνίδι αυτό. Επίσης, στην Καλαμάτα, Πανφουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-0. Πριν από λίγο, στο Κορινθιακό Ντέρμπι στο Κιάτο, στο ανακαινισμένο γηπέδο του Πέλοπα, Πέλοπας Κιάτου Πας Κόρινθος 0-1 για την ομάδα του Παναγιώτη Τζαναβάρα, με ένα πλασέ του νεαρού Αντώνη Πόντι στο 18ο λεπτό. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια στη Λακωνία, Στέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας 0-0. Στο Άργος, ένα σημαντικό παιχνίδι στο δημοτικό στάδιο, Παναργιακός Λουτράκη επίσης 0-0.
1: Τα μεγάλα ντέρμπι πάντως, Σταύρο, διεξάγονται σήμερα στον 8ο όμιλο. Αυτή την ώρα παίζουν Εγάλεο Εθνικός και Προοδευτική Ιωνικός.
4: Τι σπουδαία παιχνίδια, και μια βήθηση στο ένδοξο παρελθόν όλων αυτών των ομάδων.
1: Μας παραπέμπουν στην παλιά δυνατή Πρώτη Εθνική. Είμαστε στο 25ο λεπτό στο μάτς του Εργοτέλη με τον Ερεθυμνιακό 0-2 το σκόρο Μπάρο και ο Σερβιλάκης στα γκολ για την ομάδα του Ρεθύμνου. Χανιά Νεάπολη 1-0. Αφήνουμε για λίγο την Τρίτη Εθνική και επιστρέφουμε στην Superbet League 2. Πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη, Μαρκό ΑΕΛ.
0: 79ο λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου. Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0.
5: Βγαίνει και ο Ντέτλερ, μπαίνει και ο Μπουσάη, Μαρκοπουλιώτης, Μιλόγεβιτς, Νίκος Κωνσταντακόπουλος και Ντεκούλ. Είναι για το, οι αλλαγές για τον Σούλη τον Παπαδόπουλο.

0: Λουκάς Νταμιάν Σίλβα και Λούκα Ανδράδα. Ο Αργεντίνος, οι αλλαγές για τον Σοκράτη Οφριδόπουλο. Έχουμε τώρα την ομάδα της Μαρκό να πιέζει στα τελευταία λεπτά, να προσπαθεί, αλλά να παίζει επιθετική άμυνα στα τελευταία λεπτά. Η ομάδα της ΑΕΛ να προσπαθεί δηλαδή και με τους φρέσκους παίκτες που έχει βάλει ο Φιλόπουλος μέσα να πιέσει. Αυτό γίνεται. Πολύ ωραίο το κόψιμο από τον Σάκη στον Αυστριακό, που παρά τα χρόνια του βγήκε πολύ γρήγορα στην μπάλα και έχει δυνάμεις ακόμη από ό,τι φαίνεται και καλύπτει όλη τη γραμμή. Αλλά οι παίκτες της Μαρκό προσπαθούν να βγουν μπροστά. Δεν είναι καλό το κοντρόλ και η επιλογή εκεί, φίλες και φίλοι, από τον Αργεντίνο τον Εκούλ, ο οποίος πήρε θέση του Μεντόζα. Ήρθε παρόδο να πω εδώ ότι ο Μεντόζα τραυματίστηκε στον ώμο, ήταν αναγκαστική η αλλαγή του Αργεντίνου που πήρε θέση του Βραζιλιάνο. Ελαραμπή προσπαθεί στο Σεμπά. Σεμπά βάζει την μπάλα μπροστά με το κεφάλι, αλλά χάνει το κοντρόλ τελευταία στιγμή. Να λοιπόν στο ανοιχτό γήπεδο στο Ραζίσιον προσπαθεί η ομάδα τη Μαρκό να βγει μπροστά. 81ο λεπτό, προσπάθησε ο Βραζιλιάνο Σεμπά και αρχηγό της ομάδας της γηπεδούχου. Τελικά δεν έβαλε την μπάλα μπροστά όπως θα ήθελε. Έχασε το κοντρόλ με αποτέλεσμα ο Βενετικίδης, τερματοφύλακας ΑΕΛ, να διαβάσει τη φάση, να βγει γρήγορα, να μπλοκάρει και να δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα του να βγει αυτή μπροστά. Αλλά απέναντι σε μια οργανωμένη άμυνα όπως είναι αυτή των γηπεδούχων, που προσπαθεί να σπάσει με μια μπαλιά πίσω από την πλάτη των αμυντικών, αυτή δεν είναι εφικτή, διότι βγαίνει ο Ντέτλερ Κόβι, αλλά δεν απομακρύνεται.
1: Δημήτρη μου, μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, 0-0 η Μαρκό με την ΑΕΛ. Θα έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο μέχρι το τέλος του μάτς.
0: Έχουμε φάουλ, περίμενε λίγο, γιατί έχουμε φάουλ να δω, κατά την άποψή μου είναι έξω από τη γραμμή. Ναι, ο διαιτητής μέχρι στιγμής δείχνει την κίτρινη κάρτα, αλλά δεν έχει πάει ακριβώς στο σημείο, δείχνει την κίτρινη κάρτα στο Μιούλερ. Τελικά κάτι λέει με τον, θα πει με τον βοηθό του, δώσε μου λίγο χρόνο, Σύφη, να δούμε ποια θα είναι
1: η. Το replay δεν μας βοηθάει τελικά ιδιαιτέρως, εκτιμώ κι εγώ ότι το μαρκάρισμα είναι.
0: Νομίζω ότι είναι έξω.
1: Ναι, είναι εκτός περιοχής και πήρε και κίτρινο Μιούλερ.
0: Ναι, ο Μιούλερ λοιπόν, ο Αργεντίνος, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Τώρα για να δούμε αυτή τη φάση, γιατί είναι επικίνδυνο όπως βλέπεις, αφού το παρακολουθείς και εσύ. Είναι ο Λούκα Ανδράδα, ο 25χρονος Αργεντίνος, με το αριστερό. Είναι πράγματι στην ιτιμπάλα, δύο παίχτες τείχος για την ομάδα της Μαρκό. 83ο λεπτό. Είναι επικίνδυνη φάση για την φιλοξενούμενη. Όλοι οι παίχτες της γηπεδούχου ομάδας μέσα στην περιοχή, με δύο παίχτες στο τοίχο, τον Μπουσάη και τον Ντέτλερ, αν βλέπω καλά. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Στείνει ο διαιτητής, ο κύριος Αλέξανδρος Μέγας από την Πιερία. Το τείχος, όλοι οι παίκτες της Μαρκό μέσα. Μόλις τέσσερις της ΑΕΛ, τώρα μπαίνει και ο πέμπτος και τρεις έξω περιφερειακά. Εκτελείται, πάει για μέσα. Δεν φταίει η μπάλα, δεν απομακρύνεται το σουτ. Out. Λήξη συναγερμού. 83ο λεπτό, Σύφη. Μαρκό ΑΕΛ 0-0.
1: Ελλάς Ήρου νίκη Βόλου 0-1. Στο μάτς που έγινε νωρίς το μεσημέρι με γκολ του Πασαλίδη στο 25, πήρε τη νίκη η νίκη Βόλου. Και πάμε και στον Γιώργο Μίνο, Απόλλων Καλαμαριάς, Πύργος.
2: 64ο λεπτό, το 0-0 παραμένει ανάμεσα στα Απόλλων Καλαμαριάς και τον Πύργο. Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλουν να προσφέρουν κάτι στις καιρικές συνθήκες, αφού βρέχει εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουν προσφέρει τίποτα, αφού και οι δύο ομάδες προσπαθούν να έχουν σωστά τα νόητα τους, να μην δεχτούν κάποιο γκολ. Τώρα η ομάδα του Πύργου, τώρα η προσπάθεια των παιχτών του Πύργου, η παλιά για τον Κοκόρη. Κοκόρη τώρα κατά την δεξιά. Η παλιά τώρα του Πρίφτη, για να δούμε η κεφαλιά. Όχι, αποκρούει ο τερματοφύλακας. Μεγάλη ευκαιρία από τον Φοφανά, αποκρούει ο Κυρίζης. Η μεγάλη στιγμή για την ομάδα του Πύργου χάνεται στο 64ο λεπτό. Να λοιπόν ο Κυρίζης απέκρουσε την κεφαλιά του Φοφανά στα 2 μέτρα και έτσι αποσοβεί τον κίνδυνο, έτοιμοι να πανηγυρίσουν οι παίκτες του Πύργου, όπως και οι φίλαθλοι εκεί, αλλά τελικά δεν έγινε. Ο Κυρίζης λέει όχι. Εντυπωσιακή ευκαιρία.
1: Οπότε χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 0-0. Υπενθυμίζω, αναβλήθηκε ο αγώνας στην Καρδίτσα Αναγέννηση Ζάκυνθος. Και πάμε και στη Φόρμουλα 1 πριν ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. Νίκο Μοσχονά, τι γίνεται στη Σιγκαπούρη?
3: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπόρ. 11 γύρια απομένουν, ο Max Verstappen προηγείται, πίσω του στα 9,2 έχει το Charles Leclerc με Ferrari, τρίτος είναι ο Lewis Hamilton επίσης με Ferrari, ο οποίος όμως δέχεται πίεση από το Lando Norris, είναι κολλημένος ο οδηγός της McLaren πίσω του 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Πέμπτος ο Κίμι Αντωνέλη, έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Λόσον, όγδος ο Χούλκεμπερκ, ένατος ο Ράσιλ και στη δέκατη θέση για τους βαθμούς ο Πιέρ Γκασλί με Αλπίν. Εκτός βαθμών, ενδέκατος Μπέρμαν, Χάτζαρ, Οκόν, Σάινθ, Λίντ, Λαζαλό.
4: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
5: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
4: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
5: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
4: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Για να δούμε, νεκούλ, νεκούλ μέσα στην περιοχή της Σκάβη για τον Ελαμπή, όχι, παρεμβάλλεται εκεί πολύ ωραία στο ανοιχτό γήπεδο. Και πάλι το όχι είναι γιατί ο Μιούλερ μπορούσε να αφήσει την μπάλα να περάσει, να πάει στον Ελαραμπή που είχε καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτός, παρά το γεγονός ότι ήταν υψηλή, θεωρούσε ότι θα πιάσει την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε όμως για να την βγάλει. Ο Νίτσος, ο 20χρονος, εδώ μπροστά μας, ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Ακόμη ο τέταρτος, ο κύριος Μπακογιάννης, τώρα δείχνει. Τα 4 λεπτά καθυστερήσεων. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα 4 λεπτά με τις ομάδες οι οποίες...
3: Συναρπαστικό είναι... μάτσο όπως και τα περισσότερα στην εφετινή Super Bad League 2. Σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα που έχουμε δει στην δεύτερη εθνική.
2: Τώρα πλέον, έτσι όπως είμαστε, η Μαρκό είναι στους 18 βαθμούς. Πολύ ψηλά, 6 βαθμούς φανταστείτε, μπροστά από την Καλυθέα που είναι στη δεύτερη θέση και η ΑΕΛ έχει μείνει στην τρίτη με 11 βαθμούς. Αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος, θα είναι η πρώτη ήττα για την ομάδα της ΑΕΛ, θα είναι η έκτη νίκη, είναι μέχρι στιγμής η Μαρκό αίτητη, έχει το απόλυτο των νικών και αν συνεχίσει έτσι σε αυτή την αγωνιστική θα συνεχίσει με το απόλυτο. Για να δούμε
3: το τέλειο ξεκίνημα είναι για τη Μαρκό αυτό.
2: Ακριβώς, έχει φύγει αρκετά όπως ακούσατε και από την βαθμολογία. Για να δούμε τώρα όμως πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Έχουμε παίξει τα δύο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων που έδωσε ο κύριος Μπακογιάννης. Η μπάλα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Λούκα Ανδράδα να προσπαθεί να βρει ελευθερία συμπαίκτου από τα αριστερά για την ΑΕΛ Γκρότζος. Να δούμε, πολύ ωραία αμυντική διάταξη της ομάδας της Μαρκό. Η μπάλα όμως δεν απομακρύνεται και πάλι μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Πάει για δεύτερο δοκάρι. Δεν φτάνει μπάλα στον Καπετζή, ο οποίος έκανε την κίνηση. Ελαραμπή, να δούμε. Παίρνει το φάουλ. Να λοιπόν, ανάσα για την Μαρκό. Πήγε να γίνει το
3: όπλο. Θα μείνουμε σε σένα ως το τέλος του αγώνα. Απλώς ενημερώνω τον Γιώργο Μίνο ότι έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Αν προκύψει κάτι στον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο μας διακόπτει. 0-0. Δημήτρη, σε ακούμε.
2: Ένα λεπτό λοιπόν. 1-0 εδώ. 2 λεπτά. Ακόμη πήγε να γίνει φάση με τον Καπετζή, αλλά πολύ ωραία εκεί ο Καστάνιο, ο Ισπανός, σηκώθηκε ψηλά, έδιωξε με κεφαλιά, δεν άφησε την μπάλα να πάει προς τον Καπετζή, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, γνωστός βέβαια στους Έλληνες φιλάθλους για τη δυνατότητα που έχει να στέλνει την μπάλα στο πλαίσιο. Οι παίχτες της ΑΕΛ τώρα στην μπροστά προσπαθούν να βρουν ελεύθερο στην παίκτη με τον Νίτσο που μπήκε λίγο πιο πριν, αλλά βλέπω εδώ μπροστά μου τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Τόρο Σιάδη, τον Μακεδόνα, να σηκώνει την σημαία του 3,5 λεπτά με το χρονόμετρό μου.
3: Σωστή πάμε υπόδειξη, ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης της ΑΕΛ. Χανιά Νεάπολη 2-0, Εργοτέλης Ρεθμιακός 0-2, Ατσαλένιος Πανακριτηριακός 1-1, Τρίτη Εθνική 10ος όμιλος. Στα μάτς που έχουμε γκολ μέχρι τώρα. Δημήτρη.
2: Έξαρχος ελευθερώνει από τη γραμμή της μεγάλης της περιοχής, σημαδεύοντας προς τη μεριά του Ελ Αραμπί και του Μιούλερ. Είναι εκεί και ο Μαροκινός και ο σκόρερ ο Αργεντίνος μέχρι στιγμής. Τελικά η μπάλα δεν φτάνει σε κανέναν από τους δύο. Ίσως τελευταία επίθεση, διότι με το δικό μου, όχι, έχουμε ακόμη ένα λεπτό. 50 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Για να δούμε, η Λάρισα, οργανωμένη, η ομάδα της Λάρισας, η ΑΕΛ, προσπαθεί να βγει μπροστά. Αλλαγή κατεύθυνσης της μπάλας. Λούκα Ανδράδα φτάνει μπροστά σε ένα τείχος παιχτών της ομάδας της Μαρκό. Από τα αριστερά, από τα δεξιά δεν τα καταφέρνει. Αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά. Ελ Αραμπί πανταχού παρών παρά τα 39 του χρόνια Μαροκενός. Διώχνει την μπάλα. Να τώρα ο Μιούλερ θα βγουν μπροστά στο ανοιχτό γήπεδο. Σε μπά εδώ μπροστά μου από τα αριστερά. Θα βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Ναι, πάει για τα μπροστά, πάει για να βγει μπροστά, αλλά δεν τα καταφέρνει και χάνεται μεγάλη ευκαιρία σε αυτή την επίθεση από τον Ντέτλερ. Δεν κατάφερε ο Αργεντίνος να διώξει. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού, οι παίκτες της ΑΕΛ, ίσως και τελευταία επίθεση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φάση. Λούκα Ανδράδα, από τη στιγμή που ο Αργεντίνος έχει μπει στο παιχνίδι, κάνει όλο το παιχνίδι, οργανώνει όλο το παιχνίδι της φιλοξενούμενης ομάδας της ΑΕΛ. Κρατάνε μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ, δεν έχει γίνει σέντρα. Τώρα γίνεται από τα αριστερά η σέντρα. Γκρότζος, διώχνουν προς στιγμή οι παίκτες της Μαρκό. Έχουν ολοκληρωθεί και 15 δευτερόλεπτα από τα 4. Σουτ και απελπιστικά out από τον πινακά. Σηκώνεται ο κόσμος όλος μπροστά μου με τα χέρια, με γροθιές. Υποθέτω θα είναι και το τελευταίο στίγμα, και μάλιστα και τώρα σφυρίζει ο Αλέξανδρος Μέγας. Τελικό αποτέλεσμα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου. Μαρκό ΑΕΛ 1-0 με την κεφαλιά του Μιούλερ στο 88 λεπτό. Να λοιπόν η Μαρκό στους 15 βαθμούς. Στους 12 η Καλυθέα, στους 11 η ΑΕΛ και στους 10 ο Πανσεραϊκός με τον Πανιόνιο σε αυτό το γολγοθά της Superbet League 2. Τίποτα περισσότερο, φίλες και φίλοι, είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι, είχε συγκινήσεις και το γκολ μπήκε σε μια χρονική στιγμή που πράγματι πρόσφερε αρκετές συγκινήσεις στους φιλάθλους. Τίποτα περισσότερο, ευχές για να περάσετε ένα ευχάριστο βράδυ Κυριακής.
3: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Λουκάη και μεγάλη νίκη για τη Μαρκό, 1-0 την ΑΕΛ, τελικό αποτέλεσμα. Στο μπάσκετ στην GBL νωρίς το μεσημέρι, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ολοκληρώθηκαν και τα πρώτα τρία μάτς που είχαμε σήμερα για το πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών. Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108 και ΠΑΟΚ Άρης 70-68. Ακούμε για λίγο τον Γιώργο Μίνο, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, και μετά περνάμε στην Τρίτη Εθνική και ακολούθως στους δύο αγώνες της Super League που ξεκινούν περίπου σε 20 λεπτά.
4: 76ο λεπτό εδώ στην Καλαμαριά, κάτω από βροχή, και μάλιστα έχει σκοτεινιάσει εδώ στην Καλαμαριά από τα σύννεφα και τη βροχή που πέφτει. 0-0 το αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες, των Απόλλων Καλαμαριάς και τον Πύργο. Η μοναδική ευκαιρία ήταν εκεί του Φοφανά που έδιωξε ο Κυρίτσης. Από εκεί και μετά δεν υπήρχε καμιά άλλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, εκτός από τις αλλαγές που γίνονται και στις δύο ομάδες. Να πούμε επίσης ότι η Σύφη, ότι καλά τα λέγει ο Δημήτρης Λουκάκης, αλλά η Καλυθέα έχει ένα αγώνα λιγότερο. Και με νίκη, αν κάνει νίκη η Καλυθέα, θα είναι 3 βαθμούς διαφορά το Μαρκό από την Καλυθέα.
3: Και αν θες την άποψή μου σε αυτό το συναρπαστικό πρωτάθλημα που βλέπουμε φέτος στην Superbet League 2, είναι νωρίς να βλέπουμε τη βαθμολογία.
4: Ναι, αλλά η ομάδα
3: είναι
4: του
3: πολλά Πίκουλα, τα μάτσα ακόμη.
4: Η ομάδα του κύριου Πίκουλα νομίζω πάει τρένο μέχρι στιγμής. Λοιπόν, τώρα εδώ στην Καλαμαριά η βροχή συνεχίζεται. Τώρα από την Καλαμαριά, για να δούμε τώρα η προσπάθεια από αριστερά που θέλει
3: η
4: να
3: πάρει. Η Μαρκό έχει 18 βαθμούς, η Καλυθέα 12, με ένα μάτς λιγότερο. Η ΑΕΛ 11, Πανσεραϊκός 10, Πανιόνιος 10, επίσης με ένα μάτς λιγότερο.
4: Εδώ στην Καλαμαριά πάντως ήφη για καλό για κακό, άναψαν και οι προβολείς για να συνεχίσει το παιχνίδι αφού είχε σκοτεινιάσει. Οπότε άναψαν και οι προβολείς, γιατί και τα χειροκροτήματα από τους 2.000 φιλάθλους που είναι κάτω από βροχή με τις ομπρέλες και ούτω καθεξής. Αλλά το 0-0 παραμένει, δεν τους αποζημιώνουν μέχρι στιγμής από το θέμα που προσφέρουν. Η Καλαμαριά τώρα σε ένα πλάγιο έξω από την περιοχή του Πύργου. Η παλιά που γίνεται δεν πέρασε όμως. Η παλιά υπέξει
3: και απομένουν 12-13 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
4: 77ο λεπτό εδώ στην Καλαμαριά, το 0-0 παραμένει.
3: Η υδατοσφαίριση Champions League γυναικών προκριματική Γλυφάδα Εθνικός 5-20. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε στην τρίτη εθνική, επιστρέφουμε στον 8ο όμιλο και ακούμε τον Γιώργο Αθανασίου.
5: Καλησπέρα Σύνθη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ένα παιχνίδι βαδίζει σιγά σιγά προς το τέλος, καθώς ξεκίνησε νωρίτερα. Δόξα Βίρονος Γιάλισσος 1-0 με γκολ του Κασιανού στο 53ο λεπτό. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια που βαδίζουν προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι στο 0, Πάο Ρούφαν Φιάλη, Διαγόρας Ρόδου Αέρα Φάντου στο Ροδυτικό Ντέρμπι, Εγάλιο Εθνικός Προοδευτική Ιωνικός
4: Μαριά.
5: Και Απόνο Καλού.
4: Πέναλτι εδώ, δίνει ο διαιτής πέναλτι σε ανατροπή του Κυριακίδη που έγινε μέσα στην περιοχή. Ο Κεφαλάς δίνει πέναλτι, είμαστε στο 28ο λεπτό. Το πέναλτι που έγινε από τους παίκτες του πύργου. Όχι λέει ο Πρίφτη, αλλά το πέναλτι το έχει υποδείξει ο διαιτής κύριος Κεφαλάς. Στο 71ο λεπτό η Καλαμαριά έχει την ευκαιρία να σκοράρει αν επιτύχει την εκτέλεση του πέναλτι με τον Κυριακίδη, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και τη στείλει για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Άλλωστε δεν υπάρχει VAR, ο μόνος κριτής είναι ο διαιτής. Για να δούμε λοιπόν, όλοι διαμαρτύρονται οι παίκτες του πύργου ότι δεν έγινε παράβαση. Ο διαιτής είπε πέναλτι, και έτσι ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει την ευκαιρία να σκοράρει 10 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας, κάτω από βροχή που πέφτει εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Τελευταίες ο Κεφαλάς τα λέει εκεί με τον Τζεκούρα, τον τερματοφύλακα του πύργου. Ο Κυριακίδης είναι την μπάλα. Τελευταίες οδηγίες του διαιτή, του Κεφαλά από την Ένωση Σέρων. Ο Κυριακίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Λίγα μέτρα φορά από τον παίκτη του Απόλλων Καλαμαριάς. Η ευκαιρία για τον Απόλλων Καλαμαριάς για να δούμε την εκτέλεση του πέναλτι. Τώρα στηρίζει ο διαιτής. Κυριακίδης στο σουτ, γκολ! 1-0 από τον Καλαμαριάς εδώ στην Καλαμαριά. Με γκολ του Κυριακίδη πανηγυρίζουν λοιπόν κάτω από τους οίκους Ποντιακής Λύρας εδώ στην Καλαμαριά. Το 1-0 λοιπόν από τον Καλαμαριάς προηγείται 1-0 του πύργου. Στο 80 είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 80 είμαστε. Με τον Κυριακίδη κάτω από τη Λύρα που παίζει εδώ συνέχεια, ενώ η βροχή συνεχίζεται.
3: Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 1-0. Μου επιτρέπεις να επιστρέψουμε στον Γιώργο Αθανασίου, αφού πω ότι στον ένατο όμιλο μέχρι τώρα δεν έχουμε γκολ στα μάτς που διεξάγονται. Αστέρας Βάρης Σαρονικός, Θιέλα Ραφίνας Ηλιούπολη και Εθνικός Αστέρας Λυσιακός. Τελικό αποτέλεσμα Μύκονος Αστέρας Μαγούλας 0-0. Γιώργο Αθανασίου.
5: Μαζίζουμε λοιπόν προς το τέλος μοναδικής αναμέτρησης που ξεκίνησε νωρίτερα. Δόξα Βίρονος Γιάλισσος 1-0 με γκολ. Συγγνώμη. Δόξα Βίρονος Γιάλισσος 1-0 με γκολ του Κασιανού στο 53ο λεπτό. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0. Εγάλιο, Απόλλων Σμύρνης και Δόξα Βίρονος έχουν το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Βρισκόμαστε στην τρίτη αγωνιστική και ο Ρουφ μόλις ανοίγει το σκορ απέναντι στην Αμφιάλη στο 43-2 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πάω Ρουφ Αμφιάλη 1-0.
3: Και όπως είπα και νωρίτερα, σήμερα στον 8ο όμιλο έχουμε δύο μεγάλα μάτς που μας θυμίζουν την παλιά πρώτη εθνική. Εγάλο Εθνικός και Προοδευτική Ιωνικός. Πάμε και στον Γιώργο Γιαλιτάκη να μάθουμε πώς εξελίσσονται οι αναμετρήσεις στον 10ο όμιλο. Έβαλε γκολ και ο Εργοτέλης πριν από λίγο. Σε ακούμε, Γιώργο.
6: Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι αυτό που ο Ερχημιακός ευνηδίασε το πρώτο 15 λεπτό με ένα τρομερό παιχνίδι και προηγήθηκε 2-0 το Εργοτέλη με δύο γκολ του Βαλεντίνο Μπάρο στο 5 και στο 14, το πρώτο από κόρνερ και σύγχυνη στην άμυνα του Εργοτέλη και το δεύτερο από σταθή απόκριση του Γκόγκου. Και στο 43 πριν από ένα λεπτό ο Κυρκυλιανίδης βάζει με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Σέγκα ξανά στο παιχνίδι την ομάδα του Εργοτέλη. Χανιά Νεάπολη 3-0, στο 12ο λεπτό Χρήστος Ρόβας στο 1-0. 29 με αυτόν γκολ του Γκλόντιαν Ντούγκα το 2-0 για τα Χανιά και στο 37 ο Δημήτρης Γκροντής το 3-0. Ατσαλένιος Πανοκριτριακός 1-1. Στο 19 ο Κέβι Χ στο 0-1 για τον Πανοκριτριακό μετά από σέντρα του Αθανασάκη. Στο 29 με πέναλτι ο Μανώλης Ροβίθης ισοφαρίζει για την ομάδα του Ατσαλένιου. Πέναλτι που κέρδισε ο Πατραμάνης μετά από σέντρα. Η μπάλα βρήκε το χέρι του Καυκάλα. Στα υπόλοιπα μάτς δεν έχουμε σκορ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι 0-0. Αουάν Γιούκτας, Επισκοπή Πλατανιάς, Χερσόνησο, Σαούντι Μπακίου.
3: Να ακούσουμε και τον Νίκο Καραγιάννη με ενημέρωση για τον ένατο όμιλο. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Καλησπέρα, Σύφη. Ένα τότε όμιλο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν έχουμε σκορ σε κανένα από τα παιχνίδια τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή. Αστέρας Βάρης Σαρονικός Αναβίτσου 0-0. Θύλαρα Αθήνα Ηλιούπολη 0-0. Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής Λυσιακός 0-0. Ενώ νωρίτερα ΑΕΜ Εικόνα Αστέρας Μαγούλας 0-0. Οι δύο ομάδες τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίχτες, καθώς αμφότερες έχασαν από έναν ποδοσφαιριστή με κόκκινη κάρτα.
3: Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι έτοιμος να μας ενημερώσει για τον τέταρτο και τον πέμπτο όμιλο. Και ακολούθως θα ακούσουμε τον Περικλή Καραφιλίδη για τον δεύτερο όμιλο. Βαγγέλη.
8: Θα ξεκινήσουμε από τον τέταρτο όμιλο, Σύφη. Να ξεκινήσουμε από τον ντέρμπι που γίνεται στον Τύρναβο. Αυτό πολύ Ελασσόνα είναι στο 0-0. Αθηκένους Καρίτσας Διγενής είναι χωρίου κάτω από καταρακτώδη βροχή είναι στο 0-0. Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής επίσης στο 0-0. Τρίκαλα, Σαρακινός είναι 1-0 από το 18ο λεπτό με πλασέ του Νικολάου μετά από ωραία πάσα του Βασίλα. Η ομάδα του Τρικάλων προηγείται του Σαρακινού. Ρεπό έχει ο Πιερικός στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Ενώ να πούμε ότι στο παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Νεάπολης Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι 0-2 στο 17. Ήταν ο Λίτινας που έκανε τη σέντρα ο Ζέρβας στην προσπάθειά του να τη διώξει, την έστειλε στα δίκτυα της ομάδας του και έκανε το 0-1. Στο 30 σε πέναλτι σε χέρι αμυντικού ο Γκίκα το εκτέλεσε, έκανε το 0-2. Και στο αμέσως επόμενο δίλεπτο η ομάδα του Εθνικού Κεραμιδίου είχε και οριζόντιο δοκάρι. Και πάμε στον πέμπτο όμιλο, εδώ που θα πρέπει να πούμε ότι Φωκικός και Φυσός είναι 0-1. Από το 8ο λεπτό ο Τσάμις με σούτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Κηφισού. Πας Λαμία Ταμιναϊκός είναι 1-0. Από το 11ο λεπτό ο Ματθαίου με σούτ μέσα από την περιοχή μετά από πάσα του Αρσενίδη έκανε το 1-0. Αθλητική Ένωση Καρίστου Αστέρα Σταυρού 0-0. Η Νέα Αρτάκη, Αθλητικός Όμιλος Αγράφων Κατσαντώνης 2-0, στο 27 ωστόσο με πλασέ μέσα από την περιοχή το 1-0, στο 42 ο Πολίτης μέσα από τον ίδιο τρόπο μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0. Και να πούμε ότι ρεπός, να θυμίσουμε και το χθεσινό, Αντιαγόρας Αγίας Παρασκευής Στίβα 1-0 με γκολ του Ντέντια στο 70 λεπτό, η ομάδα της Μητυλίνης πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης, ενώ ρεπό έχει η αναγέννηση σχηματαρίου στον 5ο όμιλο.
3: Και ενώ ο Γιώργος Μήνος έχει μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο και μας ενημερώνει για τον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο, πάμε και στον Περικλή Καραφιλίδη, τρίτη εθνική, δεύτερος όμιλος. Περικλή.
9: Στον δεύτερο όμιλο έχουμε λίγο πριν λήξει σε ορισμένα παιχνίδια του ημιχρόνου.
4: Λέω τώρα, λέω για την Καλαμαριά, μόνο το λέω. Λέω, δεν θα περάσει και το τερματοφύλακα ξανά δύο φορές. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία στο 86. Δύο φορές ο Λεό βρέθηκε μπροστά στην εστία με τον τερματοφύλακα, με τον Τσεκούρα, τελικά δεν καρποφόρησε, το 1-0 παραμένει εδώ στην Καλαμαριά.
3: Crystal Palace Nottingham 2-1 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Περικλή.
9: Λοιπόν, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός ήταν 0-1, πληροφορούμε ότι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ισοφαρίζει ο Φίνικας Πολύχνης. Ο Μακεδονικός είχε προηγηθεί στο 27ο λεπτό με γκολ που πέτυχε ο Νικόλαος Νίκος. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός στο ημίχρονο 2-1, στο 27ο λεπτό ο Χατζηβασιλιάδης έκανε το 1-0, προσωρινά ισοφάρισε η ομάδα του Κυλκυσιακού. Στο 28ο λεπτό, 4 λεπτά αργότερα, ο Γιούση έδωσε προβάδισμα στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, αποτέλεσμα ημιχρόνου. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου 0-0. Μπαμ Θεσσαλονίκης Ακρίτες Οικαιών 2-1 στο ημίχρονο. Στο 8ο λεπτό ο Πέτρος Μπακούτσης με φάουλ το 1-0. Στο 31ο λεπτό ο Χρήστος Δανίδης με σούτ μέσα από την περιοχή το 2-0. Μείωσαν οι Ακρίτες Οικαιών με πλασέ του Δρόσου από θέση τέταρτη στο 38ο λεπτό. Και πάω Χριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0.
3: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Μπάμπης Πλάγος ενημέρωση για τον έκτο όμιλο.
10: Στον έκτο όμιλο έχουμε αρκετά γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Παναχαϊκή Παλιξουριακός 2-0. Στο 17 πέναλτι που κέρδισε ο Βασιλόγιαννης το εκτέλεσε ο Ναμπή. Ωστόσο το πέναλτι το απόκρουσε ο Καλτσίδης, ο τερματοφύλακας του Παλιξουριακού. Μετά από 4 λεπτά νέο πέναλτι, πάλι με τον Βασιλόγιαννη, το κέρδισε από τον Χαντιάη. Αυτή τη φορά ο Νηφορόπουλος έκανε το 1-0. Και στο 29 ο παίκτης ο οποίος κέρδισε τα δύο πέναλτι, έκανε σέντρα παράλληλη, η μπάλα κοντράρισε και σε αμυντικό κατέληξε στα δίχτυα. 2-0 λοιπόν για την ομάδα της Παναχαϊκής με δύο γκολ με πέναλτι στο 23 και στο 29. Από εκεί και πέρα, ΑΕ Λευκή Ύμις, Άγιος Ματθαίος 2-0. με τον Γαστεράτο να κάνει σουτ στο τρίτο λεπτό, η μπάλα να φεύγει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα του Αγίου Ματθαίου. Ωστόσο, το παιχνίδι είχε ξεκινήσει κάτω από καταρακτώδη βροχή και αυτό το λάθος μάλλον οφειλόταν στην ολισθηρότητα της μπάλας από τη βροχή. Στο 15 με πέναλτι ο Στεργίου έκανε το 2-0 για την ομάδα της Λευκίνης. Πλαταριά Ατρόμητος Πατρών 0-1 στις καθυστερήσεις, ουσιαστικά στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Πανεγιάλιος Τηλικράτης 1-0 με γκολ στο 21ο λεπτό του Βαγγέλη Μακρύ. Και Παναγρινιακός Άρης Φιλιατών 1-1. Ο Μπρούνο για τους φιλοξενούμενους είχε δώσει προβάδισμα στο 5ο λεπτό. Στο 21 ο Μαγκίνας έκανε το 1-1 για τον Παναγρινιακό.
3: Να ευχαριστήσουμε και τον Μπάμπη Πλάγο στον 7ο όμιλο. Παναγριακός Λουτράκη 0-1. Πέλο Πασκιά του Κόρινθος 1-1. Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 1-1. Στα υπόλοιπα μάτς δεν έχουμε γκολ μέχρι τώρα. Ολοκληρώθηκε το Grand Prix σε Σιγκαπούρη. Νίκο Μοσχονά.
11: Μεγάλος νικητής ο Max Verstappen σε μια πίστα που δεν είχε κερδίσει ποτέ μέχρι τώρα, κατάφερε να πάρει τη νίκη. Σίγουρα το ότι ξεκίνησε από την pole position το βοήθησε αρκετά, δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα και είδε πρώτος την καροσημαία. Στη δεύτερη θέση ο Charles Leclerc με Ferrari, τρίτος ο Kimi Antonelli. Να αναφέρουμε ότι υπήρχε μια μάχη ανάμεσα σε Hamilton, Norris και Antonelli. Ο Χάμιλτον έχασε τα φρένα, ο Νόρις και εκείνος έκοψε ταχύτητα, οπότε εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία ο Κίμι Αντωνέλη και τελικά ανέβηκε στην τρίτη, στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Τέταρτος τερμάτισε ο Λάντο Νόρις, πέμπτος ο Σκαρπιάστρη, έκτος ο Λουίς Χάμιλτον. Ήταν ένα καταστροφικό Grand Prix για την Ferrari. Κάνανε αρκετά λάθη και δεν κατάφεραν να δώσουν την ευκαιρία στον Βρετανό να καταφέρει να μείνει μέσα στο βάθρο. Έβδομος τελείωσε ο Liam Lawson με Racing Bull, 8ος ο Νίκο Χούλκιμπερκ με την Audi και τους έδωσε βαθμούς, 9ος ο George Russell με Mercedes και στη 10η θέση ο Isaac Hadjar με Red Bull, 11ος και εκτός βαθμών ο Pierre Gasly, Πέρμαν Οκόν, Σάινθ, Λίντμπραντ, Αλόνσο Πέρες, Άλμπον, Μπότας και Στρόλ οι υπόλοιποι οδηγοί που είδαν το πέσιμο του καρόσημα αλλά έμειναν εκτός βαθμών. Δεν τερμάτισε ο Φράνκο Κολαπίντο και ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Grand Prix της Σιγκαπούρης δεν είδαμε αυτοκίνητα ασφαλείας. Είδαμε δύο εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας, δεν είδαμε όμως ποτέ αυτοκίνητα ασφαλείας. Το επόμενο Σαββατοκύριακο η Φόρμουλα 1 δεν έχει αγώνα, είχαμε τρία συνεχόμενα, οπότε τώρα θα έχουμε διακοπή και ακολουθεί ο αγώνας στις 26 Οκτωβρίου που θα γίνει στο Austin του Τέξας.
3: Να κλείσουμε την ενημέρωσή μας για τη Φόρμουλα 1, Νίκο, με την βαθμολογία, με την πρώτη πεντάδα.
11: Δεν την έχω, θα πρέπει να μου δώσει λίγο χρόνο, δώσ' μου ένα λεπτό να σου πω έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη. Στη δεύτερη θέση είναι ο Τζορτζ Ράσελ. Από εκεί και πέρα δεν έχω κάνει τις προσταφαιρέσεις. Αν θες σε μια...
3: Θα επανέλθουμε σε λίγο.
11: Ναι.
3: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στην Super League, καθώς σε λίγο θα μπούμε σε ρυθμούς Super League. Ξεκινούν δύο μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός. Πάμε πρώτα στο Καφτατζόγλιο, στον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Επιτέλους επιστρέφει ο Ηρακλής Θοδωρής ο Καφτατζόγλιο. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Καφτατζόγλιο στάδιο, όπου μόλις άρχισε να βρέχει εδώ και 5 περίπου λεπτά έχει έντονη βροχόπτωση, κρίμα γιατί πραγματικά η επιστροφή του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία και στο Καφτατζόγλιο μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, με συνολικά 3.458 ημέρες από τις 23 Απριλίου του 2017 έως τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Τελευταίος αγώνας Ηρακλής Πανετολικός, 2-1 ο τελευταίος εντός έδρας αγώνας του Ηρακλή στη Super League πριν από την σημερινή αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαδιακό από όλες τις πλευρές και για τη φετινή χρονιά αλλά και για τα 9 χρόνια τα οποία οι φίλοι του Ηρακλή περίμεναν υπομονετικά για να επιστρέψει και πάλι η ομάδα τους στη μεγάλη.
0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής, το μεγάλο μάτς, είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στις 9. Όλοι οι αγώνες όμως έχουν ενδιαφέρον. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν δύο μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στη Θεσσαλονίκη για την Superbet League 2 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Πριν πάμε στο Γιώργο Μίνο, ακούμε Γιάννη Παπαγεωργίου και Φυσιά Πανετολικός.
7: Καλησπέρα και πάλι σε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από το Απόστολος Νικολαίδης από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ομάδων και σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Πανετολικό. Σε μια εντυπωσιακή εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κερκίδες στην Λεωφόρο, μια εντυπωσιακή μετακίνηση όχι μόνο από το Αγρίνιο αλλά και φίλων του Πανετολικού που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα. Περίπου 700 φιλαθλοί της ομάδας του Αγρινίου είναι στην θύρα 6 και έχουν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Από την άλλη μεριά,
6: και το σημαντικό είναι ότι δεν βρέχονται κιόλας, γιατί στο Καφτατζόγλιο, ναι, το σύννεφο Θοδωρή Χατσπαντηλή έχει φέρει πάρα πολύ βροχή. Θοδωρή, σε ακούμε.
8: Εδώ στο Καφτατζόγλιο πράγματι το σύννεφο έφερε βροχή. Δεν ξέρω αν την έφερα εγώ, αλλά σίγουρα πάντως αυτή η βροχή δεν έχει εμποδίσει τους φίλους του Ηρακλή να φωνάζουν από την πρώτη στιγμή και να υποστηρίζουν την ομάδα τους εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο με την επιστροφή του, επαναλαμβάνω. Είμαστε ήδη στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Είναι πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση η οποία έτσι όπως πάντα πράγματα μπορεί και να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα.
6: Και για να μην ταλαιπωρούμε τον Γιώργο Μίνο, γιατί υποθέτω ότι βρέχει και στην Καλαμαριά, πάμε να κλείσουμε με τον αγώνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο.
8: Αναμέτρηση. Ο Γιώργος το είπε νωρίτερα. Το είπε ότι σε μια-δυο ώρες θα βρέξει. Το
6: μα
8: είχε
6: είναι
8: πει.
6: Αλάνθασες οι προβλέψεις του για τον καιρό. Οι ποδοσφαιρικές του προβλέψεις έχουν ένα θεματάκι τελευταία. Γιώργο, σε ακούμε.
9: Η προβλέψη μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου. Τώρα, όσον αφορά για την Καλαμαριά, είναι ότι εδώ.
6: Είναι η δήλωση του Γιώργου Μίνου την 11η Οκτωβρίου. Θα κρυθεί τον Απρίλιο.
9: Τον Απρίλιο. Και πέρυσι έλεγαν άλλοι ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά από το Φεβρουάριο και μετά το πήρε η Ένωση, η ΑΕΚ. Λοιπόν, εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς, το γήπεδο έχει γίνει όπως πιστεύω ότι ήταν και το γήπεδο της Καρδίτσας, τόσο πολύ βροχή. Οι παίκτες της Καλαμαριάς πανηγυρίζουν με τους φιλάδους τους. Το γκολ του Κυριακίδη στο 80 από πέναλτι που έκανε ο Πρίφτη έδωσε την ευκαιρία στην Καλαμαριά να κερδίσει το πέναλτι και ο Κυριακίδης που το κέρδισε έζησε την μπάλα στα δίχτυα. Από εκεί και μετά ο Λεό είχε 2-3 ευκαιρίες για να σημειώσει και άλλο γκολ. Η ομάδα του Πύργου είχε καλή παρουσία εδώ, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που έκανε. Με το Φοφανά δηλαδή 2 μέτρα πρωτού του Κυρίτσι, η μπάλα πήγε πάνω του και έτσι δεν κατάφερε να κάνει το 0-1. Έτσι ο Πύργος φεύγει με ήττα εδώ πέρα. Η Καλαμαριά πέτυχε τη δεύτερη της νίκη, 8 βαθμούς για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ομάδα του Πύργου νομίζω ότι έχει καλή παρουσία και με καλά παιχνίδια μπορεί να κάνει να ανεβεί ακόμη βαθμολογικά περισσότερο. Αυτά από Θεσσαλονίκη, από την
8: Γιώργο,
9: Καλαμαριά δηλαδή.
8: Γιώργο,
9: ναι, ακούω.
8: Μη φεύγεις ακόμα να μου πεις πότε σταματάει η βροχή εδώ στο Καφτατζόγλιο.
9: Δεν σταματάει η βροχή.
6: Αποχαιρετάμε τον Γιώργο Μίνο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
9: Θα είναι η βροχή αργά, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα βρέχει όπως και το πρωί αύριο.
6: Μαρκό ΑΕΛ στο ντέρμπι 1-0, Ελλάς Ιρουνίκη Βόλου 0-1, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, αναβλήθηκε ο αγώνας της Αναγέννης Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο. Εμείς επιστρέφουμε στην Super League, πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου και η Φυσιά Πανετολικός.
7: Στην Λεωφόρο είμαστε το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και Κηφισιά Πανετολικός στο 0-0 πριν από λίγο η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Αγρινίου που έκανε ένα σούτ μέσα από την περιοχή. Έπεσε ο Μούζες Ραμίρες, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς μπλόκαρε την μπάλα. Ο Πόμπο τώρα κρατάει για την Κηφισιά, προσπάθησε να περάσει για τον Θοδωρή, δεν θα κόψει ο Θημιάνης, να θυμίσουμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Όμως για να δούμε τον Μπάντζη μέσα στην περιοχή, θα πλασάρει, πέφτει στα πόδια του Σωτήρια και απομακρύνει σε κόρνερ ο Ρόσον Βαν. Άιμα για την Κηφισιά. Να και πάλι ο Πανετολικός που βρίσκει ανοιχτούς διαδρόμους αυτά τα πρώτα 4 λεπτά που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο στην Λεωφόρο. Τώρα θα πέσει Σωτήρια με προβολή και θα απομακρύνει ο Ρόσον Βαν άμα στο σουτ που επιχείρησε ο Γιουσούφ Μπάντζη του Πανετολικού. Για να δούμε αυτό το πρώτο κόρνερ, 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Από αριστερά η εκτέλεση, απομακρύνουν να φύγει μπάλα μακριά οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς απευθείας. Πλάγιο θα βγει μάλιστα μακριά από την εστία του ο Κουτσουρένκο για να πάει να εκτελέσει γρήγορα για τον Θημιάνη αυτό το πλάγιο. Ραμίρες, Πόμπο, Μπένι, Θοδωρίδης, Ρουκουνάκης, Γιάννη και Αμπάντα, Βαν Άιμα, Σαγάλας, Αλιμπούα και Μάνσο η 11 για τον Σεμπάστιαν Λέτο στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη μεριά ο Γιάννης Αναστασίου με τον Κουτσερένκο κατά τα δοκάρια Μαυρίας, Μανδρή και Γκράνα, Θημιάνης, Νακάμπα, Εστεμπάν, Μπάση, Σουμά, Οπόκου και Μπάρτσι. Στο 4ο λεπτό στην Λεωφόρο, ένα παιχνίδι που παρακολουθούν όπως είπαμε περίπου 900 φίλοι του ποδοσφαίρου. Στην πλειοψηφία τους είναι φίλοι του Πανετολικού. Στην θύρα 6 περίπου 700 οι φίλοι της ομάδας του Αγρινίου που δεν έχουν σταματήσει λεπτό να τραγουδούν για την ομάδα τους. Από την άλλη μεριά γύρω στους 200-250 φίλοι των γηπεδούχων εδώ στο Απόστολος Νικολαίδες. Κουτσερένκο θα παίξει με τα πόδια, έγινε το λάθος. Για να δούμε στο χώρο του κέντρου τώρα τους παίκτες της Κηφισιάς. Ένα μαρκάρισμα και το φάουλ που θα κερδίσει ο Σαγάλ για την ομάδα της Κηφισιάς. Εκτελέστηκε γρήγορα, θα γυρίσει και πάλι μπάλα για τον Σαγάλ. Σηκώνει το κεφάλι του, θα παίξει μπροστά πίσω εκεί που θα πάρει ο Άιμα. Ο Άιμα θα παίξει με τον έτερο κεντρικό αμυντικό τον Σολυμπούα. Από δεξιά η σέντρα στον Σαγάλ μέσα στην περιοχή. Ωραία κίνηση. Κρατάει αυτό, σηκώνει το κεφάλι του. Δεν πάει κάποιο παίκτη του Πανετολικού να τον πιέσει. Απομακρύνουν τελικά, βγάζουν άμυνα οι παίκτες της ομάδας του Αγρινίου. Και τώρα από αριστερά με τον Σουμά.
6: Ο Ηρακλής κατάφερε, Γιάννη, και ξεπέρασε το ζήτημα με το γήπεδο του. Να δούμε τι θα κάνει η Καλαμάτα. Και περιμένουμε και την Κηφισιά που το δικό της ζήτημα είναι πιο δύσκολο.
7: είναι πιο σύνθετο το ζήτημα του γηπεδικό για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Έχει την φυσική της έδρα στο Ζιρίνιο. Στο Ζιρίνιο δεν μπορεί να φιλοξενηθεί αγώνας της μεγάλης κατηγορίας. Έτσι κι αλλιώς είναι μες στον αστικό ιστό. Δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές για να γίνει εκεί αγώνας της μεγάλης κατηγορίας. Έγινε μια προσπάθεια.
6: Είναι κρίμα όμως να ταλαιπωρείται τόσο πολύ η ομάδα του Λέτο, που μέσα στον αγωνιστικό χώρο εμφανίζει ένα ποιοτικό σύνολο, να ταλαιπωρείται τόσο πολύ με το θέμα του γηπέδου. Ηρακλής Λεβαδιακός, ακούμε τον Θοδωρή Χατζηπαντελή.
8: Καρτατζόγλιο στάδιο, Σύφη, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0, με την πρώτη μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Ηρακλή πριν από ένα λεπτό, στο 7ο λεπτό, όταν κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού και σε πλάγια θέση. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λόπεθ, ο οποίος δεν έκανε σέντρα, έστειλε την μπάλα απευθείας προς την εστία του Λεβαδιακού. Ο Ελιάση πετάχτηκε και με πολύ δύσκολη προσπάθεια κατάφερε να αποκρούσει την μπάλα. Πρώτη χαμένη ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 7ο λεπτό για τον Λεβαδιακό, για τον Ηρακλή. Συγγνώμη, η βροχή συνεχίζεται με αμύωτη ένταση εδώ στο Καφταζόγλιο. Ωστόσο, ο πολύ καινούριος αγωνιστικός χώρος ευτυχώς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Ωστόσο, η μπάλα.
6: Προς το παρόν, αλήθεια, τουλάχιστον, έτσι.
8: Προς το παρόν, και βλέπουμε ότι η μπάλα ήδη κυλάει πιο γρήγορα. Να πω ότι στο πρώτο λεπτό, μάλιστα, αυτό προσπάθησε παίκτης του Λεβαδιακού να το εκμεταλλευτεί, σουτάροντας σχεδόν από το κέντρο, από μακριά δηλαδή, βλέποντας ότι η μπάλα θα πάρει ταχύτητα, και πράγματι αυτό έγινε, αλλά έφυγε πολλά μέτρα έξω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Ηρακλή. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, με τέτοιες συνθήκες, να το σουτ και η μπάλα out. Δεύτερη χαμένη ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Σέντρα από δεξιά, το σουτ που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή, πολύ ωραία. Δεύτερη φάση για τον Ηρακλή, αλλά η μπάλα, όπως είπαμε, έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, ο Ηρακλής, ο οποίος φαίνεται ότι είναι αυτός που παίρνει τα ενία του αγώνα μέχρι στιγμής απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού. Να πούμε ότι ο κόσμος αρχίζει και επιστρέφει, γιατί είπαμε ότι έψαξε να βρει τρόπους για να προστατευτεί από την βροχή, και ξαναμπαίνει στο Καφτατζόγλιο στάδιο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Υπάρχει βέβαια η μία πλευρά όπου είναι σκεπαστό και εκείνη είναι σχεδόν γεμάτη, αλλά από τις άλλες πλευρές, όπως είπαμε, λόγω της βροχής υπάρχει πρόβλημα. Ο Ηρακλής που έχει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του. Να πούμε ότι στην προηγούμενη φάση ήταν ο Μαρκές ο παίκτης ο οποίος έκανε το σουτ και η μπάλα έφυγε out, και πάλι ο Ηρακλής από τα αριστερά. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, περνάει μπάλα από όλους, απομακρύνει την τελευταία στιγμή για τον Λεβαδιακό ο Βίχος. Η μπάλα στους παίκτες του Λεβαδιακού, τώρα προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Έχουν προλάβει και επιστρέφουν οι παίκτες του Ηρακλή, και τελικά το corner, το οποίο θα κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα με τον Εμμανουηλίδη. Η μπάλα τελικά είναι out.
6: Χαλ Everton στην Αγγλία 1-0 με γκολ του Γκέλχαρτ. Εξαιρετικός και σήμερα ο Τζολάκης. Και Crystal Palace Nottingham 2-1. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην τρίτη εθνική. Στον 8ο όμιλο, στα δύο ντέρμπι, Εγάλεο Εθνικός και Πρωτευτική Ονικός πάντα στο 0-0. Στον 10ο όμιλο, Ατσαλένιος Πανακροτηριακός 1-2. Χερσόνησο στην Πάκη 1-0. Τα Χανιά έβαλαν και τέταρτο γκολ στον αγώνα με τη Νεάπολη. Εργοτέλης Ρεθμιακός 1-2. Στον 8ο όμιλο, τελικό Δόξα Βύρονος Ιάλισσος 1-0. 7ο όμιλος, Πέλο Πασκιάτου Κόρινθος 1-1 και Πανεργιακός Λουτράκη 0-1. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση για όλους τους ομίλους. Στο Δωρή.
8: Στο Καφτατζόγλιο συμπληρώνουμε 12 λεπτά παιχνιδιού υπό έντονη βροχόπτωση. Οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν την μπάλα στο χώρο της άμυνάς τους. Να πούμε ότι ο Ηρακλής βρίσκεται αυτή τη στιγμή με 6 βαθμούς και έχει μία νίκη, 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Ενώ ο Λεβαδιακός δεν έχει νίκη, έχει μία ισοπαλία και 4 ήττες και μόλις έναν βαθμό. 9 νίκες του Ηρακλή, λέει η
6: προϊστορία. Μετά την περσινή εντυπωσιακή παρουσία του Λεβαδιακού στο πρωτάθλημα, φέτος η ομάδα της Βοιωτίας έχει κάνει κάκι στο ξεκίνημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακή ομάδα.
8: Εννοείται. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Πολύ αρχή. Οπότε όλες οι ομάδες μπορούν να βελτιωθούν ή το αντίθετο. Ο Ηρακλής πάντως δείχνει από την αρχή και μετά να έχει πολύ σημαντική βελτίωση μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια του κυπέλου, δηλαδή και με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα, αλλά από εκεί και πέρα έχει 3 ισοπαλίες και μία νίκη. Και βέβαια έχει και να διαμαρτύρεται για την διαιτησία στο παιχνίδι να τρώμε το Ηρακλή από τα δεξιά. Και πάλι στην επίθεση. Η προσπάθεια του αρχηγού της ομάδας του Ηρακλή να περάσει την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα θα απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού στο χώρο άμυνας του Ηρακλή, εκεί όπου η μπάλα επιστρέφει στον τερματοφύλακα Αθανασιάδη. Μέχρι στιγμής φαίνεται να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι η ομάδα του Ηρακλή. Κάτι το οποίο βεβαίως ικανοποιεί και τους φίλους που, όπως είπαμε, μέσα στην βροχή προσπαθούν να, με κάθε τρόπο να εμψυχώσουν την ομάδα τους να φτάσει σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Έλεγα ότι η προϊστορία
6: είναι αδύνατον, καταρχάς θα συμφωνήσουμε με βέβαιο σε αυτό, είναι αδύνατον να σταματήσει η βροχή τους φίλους του Ηρακλή που έχουν πάθος με την ομάδα τους και το έχουν αποδείξει και σε πολύ δύσκολες στιγμές αυτό.
8: Έτσι, και ειδικά σήμερα μετά την επιστροφή μετά από 9 χρόνια στο Καφτατζόγλιο και μετά από 6 αγώνες που έδωσε φέτος αναγκαστικά εκτός Καφτατζογλίου. 9 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 νίκη Λεβαδιακού, λέει η προϊστορία για το σημερινό παιχνίδι στους 12 αγώνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι η τελευταία φορά που έπαιξαν Λεβαδιακός και Ηρακλής ήταν στις 5 Δετάρτου του 17, Ηρακλής Λεβαδιακός 1-0 με σκόρερ τότε το Χρήστο Δόνη. Η μπάλα στην αγκαλιά και πάλι του τερματοφύλακα της ομάδας του Ηρακλή, του Αθανασιάδη, ο οποίος στον χώρο της
6: 0-0 Ηρακλής Λεβαδιακός 14ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Γερμανία δεύτερη κατηγορία, τελικά Μπόχουμ, Αρμίνια Μπίλεφελτ 0-1, Σαν Πάολι Καρλσρούι 2-0 και Χέρτα Βερολίνου Γκρόιτερφιρτ 2-1. Παραμένουμε στην Super League, επιστρέφουμε στη Λεωφόρο στον αγώνα του Πανετολικού εκτός έδρας με την Κηφισιά. Το εκτός έδρας μάλλον είναι περιττό, γιατί από ό,τι μας περιγράφεις Γιάννη Παπαγεωργίου, εντός έδρας παίζει ο Πανετολικός.
7: Ναι, ουσιαστικά είναι σαν να παίζει στο Αγρίνιο, είναι η συντριπτική πλειοψηφία οι φίλοι του Πανετολικού, στο Αποστολός Νικολαίδης, περίπου 700 απέναντι σε 200-250 περίπου φίλους της ομάδας των Βορείων Προαστίων. 0-0, διανύουμε το 13ο λεπτό σύμφι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, χωρίς να έχουμε δει κάποια μεγάλη ευκαιρία μπροστά στις δύο εστίες, με την μπάλα να την κρατάει περισσότερο ο Πανετολικός, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει δημιουργήσει προβλήματα στην εστία του Μόιζες Ραμίρες, του τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Θυμιάνης για τον Πανετολικό, θα γυρίσει μπροστά πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Κουτσουρένκο, πάει να τον πιέσει ο Θοδωρίδης, ο Κουτσουρένκο θα απομακρύνει, εκεί προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Σουμά, έκοψαν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Σαγάλ, τώρα κάνει τις προσποιήσεις στο χώρο του κέντρου, θα προσπαθεί να συναλλάξει το παιχνίδι για τον Πόμπο. Ρε, αυτός θα πατήσει για τον Αμπάντα από αριστερά. Αμπάντα στον Πόμπο, γλίστρησε, κράτησε την μπάλα ο Πόμπο, η μπάλα θα γυρίσει τον Μπένι, λίγο έξω από την περιοχή του Πανετολικού αυτής της προσπάθειας, από αριστερά η σέντρα του Αμπάντα, η κόντρα και το κόρνερ, η μπάλα στην πλάτη του Οπόκου και κόρνερ για την Κηφισιά από αριστερά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, ένα κόρνερ που πάει για να το εκτελέσει ο Μπένι. Μένει κοντά στην μπάλα και ο αρχηγός της Κηφισιάς ο Πόμπο, κάνει κίνηση και ο Ρουκουνάκης, ο Πόμπο θα πάρει την μπάλα, θα βγάλει μια σέντρα, σταματάει όμως η φάση, δεν έχει σφυρίξει ακόμα ο ρέφερη της αναμέτρησης, ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας από την Λέσβο, κάνει κάποιες παρατηρήσεις για τα μαρκαρίσματα ουσιαστικά μέχρι στην περιοχή του Κουτσερένκο την ώρα που εκτελούσαν το κόρνερ οι παίκτες της Κηφισιάς.
6: Έφυγαν αρκετοί παίκτες από την περσινή ομάδα της Κηφισιάς, ένας παραμένει και είναι MVP.
7: Ο Πόμπο βέβαια με διαφορά, και να δώσουμε για τα εύσημα και στον Σεμπάστιαν Λέτο, εκτελεί ο Πόμπο το κόρνερ, ένα σουτ που θα γίνει μετά την απομάκρυνση των παικτών του Πανετολικού από τον Λιρόι Αμπάντα, η μπάλα περνάει πολλά μέτρα.
6: Δεν είναι αλήθεια, αξιοπερίεργο την... Γιάννη μου, ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο ποιοτικός παίκτης, δεν έχει παίξει ποτέ στη Λα Λίγκα και περίπου 10 χρόνια έπαιζε στην δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία.
7: Ναι, απίστευτο, και είναι από τους ποδοσφαιριστές που πλέον έχουν δεθεί με την Κηφισιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από την πρώτη κατηγορία, ουσιαστικά την πρώτη χρονιά που ανέβηκε η ομάδα των Βορείων Προάστιων, αγωνίστηκε και στην Super League 2, έτσι, και ήταν από τους προτεργάτες της επιστροφής της Κηφισιάς και πάλι στην μεγάλη κατηγορία.
6: Στην Αγγλία στο 55, Crystal Palace Nottingham 2-1 και Hull Everton 1-1. 1-1 και στη Γερμανία η Κολονία με την Gladbach, 1-1 και στη Γαλλία η Nice με την Strasbourg, 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα η Real Sociedad με την La Coruña στην Ισπανία και τελικό αποτέλεσμα Elche Celta 0-0. Καμπιονάτο 60 λεπτό Λάτσιο Μόντσα 2-1 και Λέτσε Μπολόνια 0-1, τελικό Κόμο Ρώμα 0-0. Αφήνουμε για λίγο την Super League έχοντας όμως ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα για τον Θοδωρή και τον Γιάννη και πάμε και στην τρίτη εθνική, δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάμε με τον δεύτερο όμιλο, Περικλή.
10: Περίπου στο 60 λεπτό των αγώνων έχουμε Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 1-1, ισοφάριστες τις καθυστερήσεις του ημιχρόνου για την ομάδα του Φίνικα Πολύχνης.

0: γκολ μετά από σέντρα του Πίλιου. Και να πάμε και στον πέμπτο όμιλο, όπου εδώ έχουμε τον Φακικό με τον Κηφισό, είναι 2-2, 0-2 για τον Κηφισό, Τσιάμις και Πουγιώτας, και στη συνέχεια Γεωργούσης και Μερκούρης ισοφάρισαν για λογαριασμό του Φωκικού. Λαμία Ταμιναϊκός είναι 2-0, ο Ραφαήλ Μαργαρίτης στο δεύτερο γκολ για την ομάδα της Λαμίας. Αθλητική Ένωση Καρύς, το Αστέρας Σταυρού είναι 1-0 με γκολ του Δούμα. Αθλητική Ένωση Νέα Αρτάκης, Αθλητικός Όμιλος Αγράφων Κατσαντώνης είναι 2-1. Ο Σάσο Πολίτης και πριν από λίγο η Μάτουρα Γράφων μείωσε σε 2-1. Και να θυμίσουμε και το χθεσινό Διαγόρας Αγίας Παρασκευή Στίβα 1-0.
1: Συνεχίζουμε με τον έκτο όμιλο. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
2: Μόνο ένα γκολ έχουμε σε αυτά τα 20 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Παναγρηνιακός Άρης Φιλιατών έγινε 1-2. Δεύτερη φορά προβάδισμα για τον Άρη Φιλιατών. Τα υπόλοιπα παιχνίδια από το πρώτο ημίχρονο: Πανεγιάλιος Τηλικράτης 1-0. Αόπλατα Αργιάς Ατρόμητος Πατρών 0-1, Παναχαϊκή Παλιξουριακός 2-0 και Λευκίνη Άγιος Ματθαίος 2-0. Τελικό αποτέλεσμα, επειδή έγινε νωρίτερα αυτό το παιχνίδι, ΠΑΣ Πρέβεζας Λεβάντε 4-0.
1: Περνάμε και στον Σταύρο Ζρομπαλά να μάθουμε πώς εξελίσσονται τα μάτς στον 7ο όμιλο. Σταύρο.
3: Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδας 0-0. Μιλτιάδης Ερμής Κυβερίου.
4: Πρώτη
3: είναι
4: καλή
3: 2-1.
4: Φάση στο παιχνίδι για την Κηφισιά. Στο 19ο λεπτό ο Θοδωρίδης γυρίζει στο ύψος του πέναλτι για τον Μπόμπο που έρχεται σαν τρέιλερ. Αυτός κάνει στην κίνηση στο πλασέ. Η μπάλα κοντράρι, βάζει την προβολή ουσιαστικά εκεί και σώζει τον Πανετολικό. Ο Εστεμπάν πρέπει να είναι. Ένα κόρνερ για την Κηφισιά από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τον αρχηγό της ομάδας των Βορειών Προαστίων, τον Πόμπο, να εκτελεί. Ο Θοδωρίδης θα πάρει την κεφαλιά, απομακρύνουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού. Έρχεται το απάντα νέο γέμισμα. Απομακρύνει με κεφαλιά ο Γκράναθρου, Κουνάκης και πάλι στον Πόμπο από δεξιά τώρα. Πόμπο κρατάει, κάνει την κίνηση, συγκλίνει μπρος στην πλάγια γραμμή της περιοχής. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, θα πέσει κάτω. Δεν ήταν όμως φάουλ, είναι κοντά στην φάση ο κύριος Κουκούλας. Ήταν καθαρό αυτό το κόψιμο με το σώμα αμυντικός του Πανετολικού. Ο Πόμπο έπεσε.
1: Αντέδρασε σωστά ο
4: αμυντικός,
1: γιατί αν η μπάλα πέρναγε και πήγαινε προς την αιστεία, δύσκολα θα μπορούσε να αποσοβήσει το μοιραίο τερματοφύλακας.
4: Βέβαια, γιατί είναι το σούτ στην κίνηση λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι από τον Πόμπο. Είναι σωτήρια εκεί η επέμβαση του αμυντικού του Πανετολικού. Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει. Στον Σαγάλ, αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή. Γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σούτ, γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Ο Σαγάλ του περνάει, αυτός από πολύ δύσκολη θέση κάνει το πλασέ, η μπάλα βρίσκει στο κορμί του Κουτσερένκο, καταλήγει στα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο ο Κηφισιά Πανετολικός 1-0 με σκόρερ τον Πόμπο. Είναι ο άνθρωπος που βάζει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίων στην σημερινή αναμέτρηση. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 λοιπόν σε αυτήν την συνεργασία. Να μεσά στον Σαγάλ, πολύ καλή κίνηση του Πόμπο μέσα ουσιαστικά από την μικρή περιοχή από θέση δεξιά, από πολύ δύσκολη θέση κάνει το πλασέ, δεν μπορεί να αντιδράσει ο Κουτσερένκο, η μπάλα χτυπάει στο κορμί του, καταλήγει στα δίχτυα. Πολύ ωραία η επίθεση, πολύ ωραία η κίνηση από τον Πόμπο, έτσι.
1: Τι λέγαμε πριν από 10 λεπτά ότι είναι ο Πόμπο για την Κηφισιά.
4: Σωστό, ο αρχηγός της Κηφισιάς λοιπόν είναι ο άνθρωπος που βάζει μπροστά την ομάδα των Βορειών Προαστίων στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, είναι ο παίκτης ουσιαστικά ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα της Κηφισιάς. 1-0, 21ο λεπτό πλέον από το 20, ο Πόμπο έχει βάλει μπροστά την Κηφισιά στο παιχνίδι.
1: Δημιουργός και σκόρερ στα περισσότερα μάτς για την Κηφισιά ο Πόμπο. Πριν πάμε στον Θόδωρο Χατσπαντήλη να κλείσουμε με την τρίτη εθνική, Σταύρο, σε ακούμε.
3: Όπως έλεγα, Μιλτιάδης Ερμής Κυβερίου είναι 2-1, Πανφουριακός Ηρακλής Ξυζοκάστρου είναι 1-1, Πέλοπας Κιάντου Πασκόρινθος στο 1-1, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άργας επίσης έχει γίνει 1-1 από 1-0, ενώ στο Άργος Παναργιακός Λουτράκη πάντα στο 0-1.
1: Πολλά γκολ στον 10ο όμιλο, Χανιά Νεάπολη 6-0, Εργοτέλης Ρεθυμιακός 3-2, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0 με γκολ του Κωστάκη. Σε λίγο θα ακούσουμε λεπτομέρειες από τον Γιώργο Γελτάκη. Προς το παρόν πάμε στον Γιώργο Αθανασίου, ενημέρωση για τον 8ο όμιλο.
5: Με ένα τελικό, ξεκίνησε νωρίτερα το παιχνίδι, Δόξα Βίρονος Γιάλισος 1-0 με γκολ του Κασιανού στο 53ο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε

0: σε δύο παιχνίδια τέρματα. Ο Ρούφαν πιάνει ένα 0 στο 43 το μοναδικό γκολ έως τώρα της αναμέτρησης, και ενώ στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται στη Ρόδο, Απόλλων Καλυθέων, Απόλλων Σμύρνης, 1-0, και νοήμαστε στο 71ο της αναμέτρησης.
1: Και στα δύο τέρμπι, όπως είπαμε και νωρίτερα, Εγάλεο Εθνικός και Προοδευτική Ιωνικός 0-0, περίπου 20 λεπτά πριν ολοκληρωθούν οι αναμετρήσεις. Ένατος όμιλος, Νίκο Καραγιάννη.
2: Μόνο σε ένα παιχνίδι έχουμε σκορ στον ένατο όμιλο. Η Φιέλα Ραφίνα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0 της Ηλιούπολης με τέρμα στο 69. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Αστέρας Βάρης Θερονικός Αναβίσου 0-0, Εθνικός Αστέρας Κυθραγιαννής Ηλυσιακός 0-0.
1: Στον 10ο όμιλο, Γιώργο Γιαλτάκη, έχουμε βροχή από γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Έτσι ακριβώς. Πάμε γρήγορα εντάχει να πούμε. Λοιπόν, ο Εργοτέλης κάνει την ανατροπή, κερδίζει το Ρεθυμιακό με 3-2. Ο Ρεθυμιακός προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ του Μπάρου στο 6-14, αλλά ο Εργοτέλης με Κυριανίδη 43, Κουτάντο 54 και με πέναλτι ο Πατινιώτης στο 61 πέρασε μπροστά με 3-2. Τα Χανιά κάνουν περίπατο στις Μουρνιές, κερδίζουν την Νεάπολη 6-0 με 2 γκολ του Ρώμα, το 1 με πέναλτι, 1 από τον γκολ του Ντούκα και άλλα 3 του Γροντί, του Μίσκου και του Τούργκοτ. Χερσόνησος Αθλητικός Όμιλος στην Πακιό 1-0 με γκολ του Φρόκου στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ατσαλένιος Παναθηναϊκός 2-2, σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2 φορές το σκορ, στο 18 με το Χ, στο 49 με τον Παπαθανασίου, αλλά οι άριθμες φορές ο Ατσαλένιος σοφάρισε στο 29 με πέναλτι του Ροβίθ και με τον ίδιο παίκτη στο 62 λεπτό. Επισκοπή Πλατανιάς 1-0 με ένα γκολ του Κωστάκη στο 61 λεπτό και Άγιος Νικόλαος Γιούκτας 1-1, με τον Γιούκτα να προηγείται με γκολ του Μάνου στο 48 και τον Άγιο Νικόλαο να ισοφαρίζει με πέναλτι του Τρόκα στο 52 λεπτό.
1: Υπενθυμίζω, στην Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη νικητής ήταν ο Verstappen. Μετά από τη νίκη του Ολλανδού σήμερα στην βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη έχει 340 βαθμούς, ο Ράσελ 238, ο Χάμιλτον 229, ο Verstappen 221 και ο Leclerc 215. Στους 200 βαθμούς είναι ο Θοδωρής Χατζηπαντελής.
4: Στους πόσους είπες?
1: 200, και μπορώ να δώσω και κάτι παραπάνω γιατί είσαι καλό παιδί.
4: Α, μπράβο, τώρα συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο είμαστε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό. Θα δώσουμε την εικόνα του αγώνα, αφού πούμε πρώτα ότι βροχόπτωση συνεχίζεται. Άναψαν και τα φώτα εδώ στο Καφτατζόγλιο. Προσπάθεια για την ομάδα του Λεβαδιακού. Η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Ηρακλή. Μετά το πολύ καλό περίπου 17 λεπτό του Ηρακλή, ήρθε η απάντηση για ένα 5 λεπτό από την ομάδα του Λεβαδιακού, που σε 3 λεπτά, 4-5 λεπτά ουσιαστικά έχασε 3 ευκαιρίες. Στο 18ο λεπτό με σούτ έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής με το Βρακά να μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Στο 21ο λεπτό με τον Ναούρση να γυρίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή μετά από λάθος το παικτόνα του Ηρακλή να σουτάρει και να στρίνει την μπάλα λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Και αμέσως ένα λεπτό μετά ο Κωστής στο 22 να εκμεταλλεύεται λάθος και πάλι το παιχνίδι του Ηρακλή και να σουτάρει δυνατά έξω από την περιοχή για να φύγει η μπάλα out. Από εκεί και πέρα ο έλεγχος πλέον είναι μοιρασμένος, με την έννοια ότι οι παίκτες του Λεβαδιακού παίρνουν την μπάλα, έχουν και τώρα την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Ηρακλής έχει δώσει χώρο στην ομάδα του Λεβαδιακού, μπλοκάρει τώρα ο Αθανασιάδης τη σέντρα η οποία θα γίνει από την αριστερή πλευρά από τον Ούρση για την ομάδα του Λεβαδιακού. Το 0-0 παραμένει 28ο λεπτό εδώ στο Καφτατζόγλιο. Ευτυχώς ο αγωνιστικός χώρος, ο καινούριος επαναλαμβάνω χορτοτάπητας που τοποθετήθηκε εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι το γήπεδο είναι αρκετά βρεγμένο και η μπάλα κυλάει φυσικά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα ήθελαν οι παίκτες. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει το παραμικρό, επαναλαμβάνω, δηλαδή δεν υπάρχουν εστίες με νερά ή οτιδήποτε άλλο, η μπάλα κινείται κανονικά, τα νερά απορροφώνται αμέσως, οπότε νομίζω ότι αυτό βοηθάει στην εξαγωγή ενός.
1: Ναι, υπό άλλες συνθήκες με την έντονη βροχόπτωση που είχαμε στο ξεκίνημα του αγώνα, θα βλέπαμε την παρουσία του νερού στον αγωνιστικό χώρο.
4: Θα ήταν λιμνού, θα υπήρχαν λιμνούλες, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ούτε καν όταν οι παίκτες κοντράρονται μεταξύ τους με την μπάλα, δεν σηκώνεται νερό τόσο καλά. Αλλά είπαμε, είναι όχι ολοκένουργιος ο αγωνιστικός χώρος, αλλήμον.
5: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
6: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
5: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
6: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
5: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
6: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
5: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
6: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
5: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
6: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Και μισή, με πολλούς φίλους του Ηρακλή, δεκάδες, εκατοντάδες γύρω-γύρω, πραγματικά να χειροκροτούν.
7: Στυλοφόρο Πόμπο θα σεντράρει, από μακρύνει ο Γκράναθ σε κόρνερ και πάλι εδώ ο Βραζιλιάνος κινήθηκε ταχύτατα, κατάφερε να κρατήσει την μπάλα σε μια δύσκολη παλιά που δέχτηκε περίπου 40 μέτρων, έβγαλε από δεξιά την σέντρα. Απομάκρυνε ο Γκράναθ σε κόρνερ, κόρνερ για την Κηφισιά Παριστερά στο 21ο λεπτό. Σύμφι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, 1-0 θυμίζω από το 20. Ο Πόμπο είναι ο παίκτης που έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Μπένι τώρα έχει μείνει στο κόρνερ αυτό από αριστερά για την Κηφισιά. Μπαίνει, σηκώνει τα δύο χέρια ψηλά για να δείξει το σύστημα την εκτέλεση του κόρνερ στην καρδιά της περιοχής. Από μακρύν ο Κουτσερένκο με γροθιές, εκεί θα τρέξει ο Ρουκουνάκης, θα την αφήσει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ για την Κηφισιά από δεξιά και μάλιστα φεύγει από την μπάλα ο Ρουκουνάκης για να πάει ο Τιάγκο Μάνσο για αυτή την εκτέλεση. Τελικά ο Ρουκουνάκης επιστρέφει, θα εκτελέσει ψάχνοντας τον Θοδωρίδη έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Ρουκουνάκης και πάλι θα παίξει με κοντινή πάσα για τον Γιάννη και η παλιά για τον Θοδωρίδη. Το γύρισμα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Πανετολικού. Πόμπο μέσα στην περιοχή κρατάει, προσπάθησε να κάνει το κάτι παραπάνω εκεί. Χάθηκε η μπάλα προς στιγμή όμως και πάλι για την ομάδα της Κηφισιάς. Έρχεται να κάνει το σούτο Ρουκουνάκης με διπλή προσπάθεια, με διπλή επέμβαση ουσιαστικά. Ο Βγαίνη Κουτσερέλκο, τερματοφύλακας του Πανετολικού, θα μπλοκάρει την μπάλα στο 30. Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Ο Πόμπο από το 20 έχει βάλει μπροστά την Κηφισιά στο σκορ σε αυτό το παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Θυμίζω, η Κηφισιά στους 5 βαθμούς, μία νίκη πριν από την διακοπή απέναντι στον Ατρόμητο και δύο ισοπαλίες για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Από την άλλη μεριά, εντυπωσιακό το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα για τον Πανετολικό με 3-3.
1: Ο παλιός προπονητής του Σεμπάστιαν Λέτο, ο Νίκος Νιόπλιας, έχει δημιουργήσει από ό,τι φαίνεται μία πολύ δυνατή ομάδα. Χανιά Νεάπολη 7-0 στο 72ο λεπτό. Μπάσκετ γυναικών, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, ΠΑΟΚ Άρης 70-68, Πάνθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108 και στην δεύτερη περίοδο του αγώνα Πανσεραϊκός Πρωτέας 26-41. Γιάννη.
7: Επιστροφή στην Λεωφόρο στο 31 και φυσικά Πανετολικός 0. Ο Μαυρίας θα γυρίσει εκεί που θα υποδεχθεί ο Νακάμπα. Αυτός θα γυρίσει προς τα πίσω στο χώρο του κέντρου, λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου για τον Θημιάνη που βρίσκει χώρο. Θα πάρει τα μέτρα που είναι μπροστά του, περιμένει την κίνηση από τον Μπάνζη. Σε αυτόν θα δώσει ο Μπάνζη, βγαίνει από την περιοχή από αριστερά. Κοντινή πάσα για τον Μπάση. Με χώρο αυτός έκανε την πάσα τελικά μέσα στην περιοχή για τον Σουμά. Ο Χάρης Μαυρίας τώρα από δεξιά, έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι παίκτες της Κηφισιάς. Δεν βρίσκουν εύκολα διαδρόμους οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Αναστασίου. Η μπάλα θα γυρίσει και πάλι στο χώρο του κέντρου. Θημιάνης, ένα γέμισμα εκεί όπου ο Μπάση θα κατεβάσει το μαρκάρισμα που θα δεχθεί. Έχουμε out τελικά. Βάλε καλά το κορμί του για την Κηφισιά, για την ομάδα της Κηφισιάς ο Αμπάντα πρέπει να ήταν, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, out, και τώρα βλέπουμε τον κύριο Κουκούλα να μετράει, καθώς καθυστερεί ο Ραμίρες να πάει να φέρει την μπάλα στη μικρή περιοχή για να δώσει συνέχεια με αυτό το ελεύθερο. Τώρα θα το εκτελέσει εκεί που
1: εγάλο
7: πάει.
1: Μεγάλο Εθνικός 0-0, Προοδευτική Ιωνικός 0-0 στα δύο μεγάλα μάτς στην Τρίτη Εθνική στον 8ο όμιλο. Επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο, στον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό.
4: 35 λεπτά παιχνιδιού, σύφη κυρίες και κύριοι, στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Στην επιστροφή του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στην φυσική του έδρα, στη μεγάλη κατηγορία. 0-0 ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Με το παιχνίδι μετά το πρώτο 20 λεπτό περίπου που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ο Ηρακλής έχασε 3 ευκαιρίες να αποκτάει η ομάδα του Λεβαδιακού, η οποία και αυτή από την πλευρά της έχασε 3 ευκαιρίες. Μέχρι τώρα έχουμε διακοπή, καθώς ένας παίκτης του Λεβαδιακού είναι πεσμένος.
1: Την οποία διακοπή εκμεταλλεύομαι για να σου πω και να το ακούσουν και οι ακροατές μας ότι ο Μπάρης σκοράρει για την Everton στο 70 και με αυτόν τον τρόπο γίνεται Hull Everton το match 1-2. Crystal Palace Nottingham 3-1, στη Γερμανία ημίχρονο Κολονία Gladbach 1-1, Καμπιονάτο στο 75, Λάτσιο Μόντσα 2-1 και Λέτσε Μπολόνια 1-1. Και τελικό στο πρώτο μάτς της ημέρας, Κόμο Ρώμα 0-0. Θοδωρή.
4: Εδώ στο Καφτατζόγλιο οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τους προπονητές τους και παίρνουν οδηγίες, καθώς φαίνεται ότι παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω, ο παίκτης του Λεβαδιακού που είναι πεσμένος πόσο σοβαρό πρόβλημα έχει και αν μπορεί να συνεχίσει. Είναι δεδομένο ότι ίσως και η βροχή και η ένταση των πρώτων λεπτών έφερε κούραση στους παίκτες των δύο ομάδων, οπότε τώρα και καθώς ο παίκτης του Λεβαδιακού σηκώνεται για να...
1: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, να υπενθυμίσω ότι στην Superbet League 2 στις 6 θα παίξουν ο Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Νωρίτερα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με γκολ του Κυριακίδη στο 80 με πέναλτι. Στο ντέρμπι Μαρκό με κεφαλιά του Μιούλερ στο 88 πήρε την νίκη απέναντι στην ΑΕΛ με 1-0. Ενώ στην Σύρο, Ελλά Σύρου νίκη Βόλου 0-1 με σκόρερ τον Πασαλίδη στο 25ο λεπτό. Και όπως γνωρίζετε αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητος του γηπέδου το μάτς στην Καρδίτσα, η αναγέννηση με την Ζάκυνθο δεν έπαιξαν καιρό επιτρέποντος, το μάτς θα γίνει αύριο την ίδια ώρα στις 3. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου στη Λεωφόρο και η Φυσιά Πανατολικός.
7: Στην Λεωφόρο 35 λεπτά παιχνιδιού και Φυσιά Πανατολικός 1-0 για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Ο Πόμπο είναι ο παίκτης που έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Βορείων Ποραστίων της Αθήνας με ένα πλασέ μέσα από την μικρή περιοχή από δύσκολη θέση στην κλειστή γωνία του Κουτσερένκο που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Μπάλα χτύπησε στο κορμί του, κατέληξε στα δίκτυα. Με αυτόν τον τρόπο η Κηφισιά έχει ανοίξει το σκορ με τον Πόμπο να είναι ο σκόρερ για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Πανετολικός από το ξεκίνημα είναι η ομάδα που έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του. Θα έλεγα όμως μια φλίαρη κατοχή μέχρι στιγμής. Δεν έχει βρει διαδρόμους να απειλήσει ουσιαστικά την αίσθηση του Μωυζές Ραμίρες, του τερματοφύλακα της Κηφισιάς. Πόμπο σκόρερ, θα γυρίσει να πάρει την μπάλα ο Ρουκουνάκης.
1: Σκοράρει ο Μπρούνο και Προοδευτική Ιωνικός 1-0, Τρίτη Εθνική 8ος όμιλος.
7: Έχουμε και τέτοιο ντέρμπι.
1: Σε ένα Πειραιά. Τοπικό ντέρμπι που ξέρεις πολύ καλά τι παρελθόν έχει.
7: Βέβαια. Για να δούμε το Θοδωρίδη από αριστερά, ο επιθετικός της ομάδας Κηφισιάς δέχεται την προβολή από τον Χάρη Μαύρια, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο, πλάγιο στο ύψος περίπου της μεγάλης περιοχής του Πανετολικού και από αριστερά εκτέλεσε ο Αμπάντα μπροστά πίσω εκεί που θα υποδεχθεί.
1: Η Χάλη σοφάρισε την Everton Γιάννη πριν από λίγο. Το σκορ γίνεται 2-2 με τον Μπελουμί. Τα περισσότερα γκολ σήμερα τα έχει βάλει η ομάδα των Χανίων που δεν σταματάει. 9-0 είναι το σκορ στο μάτς με την Νεάπολη στο 71ο λεπτό.
7: Κόρνερ για την Κηφισιά, κόρνερ που θα κερδίσει ο Σαγάλ που πήρε την μπάλα από το Ρουκουνά και πάτησε σε περιοχή, προσπάθησε να βγάλει, να κάνει ένα γέμισμα η μπάλα. Κόντραρε κόρνερ από δεξιά για την Κηφισιά, ο αρχηγός της ομάδας των Βορείων Προαστίων και σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής, ο Πόμπο πάει για να το εκτελέσει στο 36. Για να δούμε αυτό το στημένο. Πόμπο στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει με κεφαλιά για την ομάδα του Πανετολικού. Πρέπει να ήταν εκεί ο Νακάμπα. Ένα σπρόξιμο, πέσιμο, διαμαρτυρίες από τους φίλους του Πανετολικού. Συνεχίζεται το παιχνίδι. το μαρκάρισμα φτάσει στο χώρο του κέντρου. Τρέχει ο Μπάντζη, ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα. Άνοιξε το κοντρόλ πλάγιο για την Κηφισιά. Πλάγιο που θα εκτελεστεί.
1: Πλάγιο για την Κηφισιά, γκολ για την Μπολόνια με τον NM στο 75. Λέτσε Μπολόνια 1-2 καμπιονάτο. Πάμε και στον Θόδωρο Χατσπαντελή να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας στο Καφτατζόγλιο. Ηρακλής Λεβαδιακός.
4: Ηρακλής Λεβαδιακός πάντα στο 0-0, φίλες και φίλοι. Συμπληρώσαμε 40 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Καφτατζόγλιο Στάδιο. Το βαρύ σύννεφο έφυγε και μαζί του και η πολύ έντονη βροχόπτωση, αλλά η βροχή συνεχίζεται. Το παιχνίδι έχει ατονίσει. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω ότι εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο οι προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων δεν έχουν την ένταση που είχαν στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό. Ενδεχομένως και η βροχόπτωση και γενικότερα το γεγονός ότι έδωσαν πολλά στην πρώτη, σε αυτό το πρώτο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου τους έχει οδηγήσει έτσι στο να μην έχουν τις δυνάμεις για να συνεχίσουν. Έχουμε τον τερματοφύλακα τώρα του Λεβαδιακού, τον Ελιάση, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα στο πόδι. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα ήταν ο Κομπνάν αυτός ο οποίος τραυματίστηκε, έμεινε για κανένα δίλεπτο εκτός αγωνιστικού χώρου, επέστρεψε, δεν είχε κάποιο πρόβλημα και μάλιστα πριν από δύο λεπτά σούταρε σε μια ξαφνική αντιπίθεση του Λεβαδιακού, καθώς ο Ηρακλής είχε την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πήραν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού και ο Κομπνάν, τελικός κάτοχος της μπάλας, λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, σούταρε δυνατά για να κοντράρει η μπάλα και να καταλήξει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Άλλη μια ευκαιρία για τον Λεβαδιακό μετά από παιχνίδι περίπου 10 λεπτών χωρίς κάποια ουσιαστική ευκαιρία για τις δύο ομάδες. Είμαστε στο 41ο λεπτό. Υπάρχει offside το οποίο δίνεται εις βάρος του Λεβαδιακού. Έλεγα και στην αρχή του παιχνιδιού ότι ο κύριος Ευαγγέλου είναι ο διαιτής αναμέτρησης και στο ΒΑΡ είναι ο Ζαμπαλάς, βοηθός ΒΑΡ ο Κατόπης, οι δύο διαιτές που ήταν στο ΒΑΡ και στον αγώνα με τον Ατρόμητο, ο κύριος Μανεμβασιώτης και η ΠαΕΡΑΚΛΗΣ, με ανακοίνωση είχαν ζητήσει να μην ξαναμπούν αυτοί σε αγώνα του Ηρακλή, αλλά η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και ο κύριος Λανουά αυτούς όρισε και στο παιχνίδι αυτό σήμερα στο Καφτατζόγλιο. Δεν είναι μάλιστα εδώ, είναι στο Μαρούσι και από εκεί ελέγχουν τις αποφάσεις του κυρίου Ευαγγέλου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής
1: το ευτυχές αυτό ακριβώς είναι ότι μέχρι τώρα δεν χρειάζεται,
4: σε κάποια φάση. Είμαστε στο 42 αυτή τη στιγμή και το 0-0 διατηρείται.
1: Ωραία, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 και Κηφισιά Πανετολικός 1-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Να σας πω ότι για την τρίτη εθνική θα ενημερωθούμε αναλυτικά στο ημίχρονο των αγώνων της Super League. Θα πάμε όμως για λίγο τώρα στον Γιώργο Αθανασίου, κυρίως για να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα του Απόλλωνα Καλυθιών με τον Απόλλωνα Σμύρνης και στα δύο ντέρμπι του ομίλου, Εγάλαιο Εθνικός και Προοδευτική Ιωνικός.
0: Το Εγάλαιο Εθνικός παραμένει 0-0, Προοδευτική Ιωνικός 1-0. Προηγήθηκε η ομάδα της Νίκαιας με τον Μπρούνο στο 61ο λεπτό. Ενώ στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλυθιών με τον Απόλλωνα Σμύρνης εδώ στη Ρόδο, οι γηπεδούχοι προηγούνται. Από
7: ωραία
0: το
7: κίνηση, κρατάει την μπάλα. Θα κάνει ένα σουτ, μεγάλη φάση για τον Πανετολικό. Με τον Οπόκο, ο οποίος παίρνει την μπάλα από το χώρο του κέντρου, περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, από το ημικύκλο ουσιαστικά της μεγάλης περιοχής. Πιάνει το σουτ, την μπάλα περνάει λίγο out από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ραμίρεζ. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Πανετολικό έρχεται στο 41ο λεπτό με τον Οπόκου να κάνει εκπληκτική ενέργεια, να διανύει περίπου 40 μέτρα, να σουτάρει, μπάλα περνάει λίγο out δίπλα από την εστία του Ραμίρες. 1-0 και φυσικά Πανετολικός, Γιώργο.
1: Εξαιρετική ενέργεια του Πόκου και ωραίο το σουτ, αλλά είχε και πάσα. Και αν την έκανε ο συμπαίκτης του θα έβγαινε τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα. Γιώργο Αθανασίου, σε ακούμε.
7: Σωστό.
0: Προοδευτική Ιωνικός, είπαμε 1-0 με σκόρερ τον Μπρούνο στο 61ο λεπτό. Εγάλαιο Εθνικός 0-0. Απόλλων Καλυθιών, Απόλλων Σμύρνης 1-0 με γκολ του Νικολόπουλου στο 68ο λεπτό. Ο Πάο Ρουφ πέτυχε δεύτερο γκολ απέναντι στην Ανθιάλη, προηγείται με 2-0, ενώ το ροδίτικο ντέρμπι διαγώνας Ρόδου Αέρα Φάντου είναι στο 0-0.
1: Στην Αγγλία στο 80, Crystal Palace Nottingham 3-1 και Hull Everton 2-2. Για λίγο να ακούσουμε και τον Γιώργο Γιαλτάκη με ενημέρωση για τον 10ο όμιλο. Καταρχάς να μάθουμε αν μέτρησε το 1 τον γκολ των Χανίων ή αν παραμένει το 8-0, Γιώργο, στο μάτς με την Νεάπολη.
3: Παραμένει το 8-0 προς ώρας με το 8ο γκολ του Τίτου Κουτεντάκη. Είναι στο μοναδικό μάτς στο οποίο σημειώθηκε γκολ όση ώρα είμαστε στα υπόλοιπα γήπεδα. Στα άλλα μάτς είχαμε Αγουάν Γιούκτας 1-1, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0, Χερσόνησο Σαόντι Μπακιό 1-0, Πόα Ατσαλένιου Πανακροτηριακός 2-2, Εργοτέλης 3-2 το Ρεθνιακό με ανατροπή και όπως είπαμε προς ώρας Χανιά Νεάπολη 8-0.
1: Επιστρέφουμε στην Super League, έκτη αγωνιστική, το μεγάλο μάτς της 9, το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πάμε στα γήπεδα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Καφτατζόγλιο και Τηλεοφόρο και ακολούθως αναλυτική ενημέρωση για την τρίτη εθνική. Ακούμε πρώτα τον Θοδωρή Χατσπαντελή.
4: Στο Καφτατζόγλιο μεγάλη ευκαιρία χαμένη στο 44 για τον Ηρακλή, ενώ θα έχουμε αλλαγή για την ομάδα του Λεβαδιακού αναγκαστική. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Κομπνάν, για τον οποίο σας είπαμε ότι τραυματίστηκε πριν από λίγο και τώρα θα γίνει αλλαγή. Αλλά εμείς θα σας πούμε ότι πριν από λίγο ο Βούρος βγήκε από δεξιά θέση, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και με τη βοήθεια έτσι από του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος γλιστράει, έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ, η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό κάφτο δοκάρι της εστίας του τροματοφύλακα του Λεβαδιακού. Η αλλαγή γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Λεβαδιακού, θα περάσει ο Ζέγκοβιτς και θα βγει από το παιχνίδι ο Κομπνάν. Αυτή είναι η αλλαγή για την ομάδα του Λεβαδιακού, πρώτη αλλαγή αναγκαστική για την ομάδα του Λεβαδιακού. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον Βούρο στο 44. Είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις, αλλά δεν είδα, ένα λεπτό πρέπει να είναι οι καθυστερήσεις. Νομίζω, δεν νομίζω ότι θα είναι παραπάνω.
1: Ένα λεπτό είναι και απομένουν, ναι, 33 δευτερόλεπτα.
4: Έτσι, 30...
1: βάση χρονομέτρου, 33... ο διαιτητής ξέρει.
4: Σωστά. Η μπάλα είναι στους παίκτες του Ηρακλή. Προσπαθούν τώρα να κάνουν την με τον Ραντό για την ενέργεια στο χώρο της άμυνάς τους. Είναι ο Ρος, θα γυρίσει πιο πίσω στον Πίνια. Η δεξιά η μπάλα στον αρχηγό της ομάδας, τον Σόρια. Ο Σόρια αλλάζει και πάλι την μπάλα με τον Βούρο. Τελικά η απομάκρυση στο χώρο του κέντρου και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου από τον κύριο Ευαγγέλου, που βρίσκει τον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο στάδιο ισόπαλους 0-0, σε ένα παιχνίδι γεμάτο, θα έλεγα, με ευκαιρίες από 4 περίπου 5 ευκαιρίες για την κάθε ομάδα. Αυτά για την ώρα εδώ από το Καφτατζόγλιο. Ηρακλής πρώτο ημίχρονο, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0.
1: Έκτη αγωνιστική στην Στοίχημαν Super League. Στις 7 θα παίξουν ο Άρης με το Βόλο, στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι των αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η Αέρα Σπορ θα είναι παρούσα σε όλα τα γήπεδα. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο, Γιάννης Παπαγεωργίου, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, και η Φυσιά Πανετολικός.
7: Στην Λεωφόρο, στο Απόστολος Νικολάηδης, είμαστε το 45ο λεπτό, σε 30 δευτερόλεπτα θα συμπληρωθούν τα πρώτα 45 στην αναμέτρηση και φυσικά Πανατολικός 1-0 με το κόλ του Πόμπο από το 20ο λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και το ταμπελάκι με τις καθυστερήσεις από τον 4ο διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατοίκο. Ένα φάουλ που θα κερδίσουν οι παίκτες της Κηφισιά στην άμυνά τους. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα εκεί που θα πάει η μπάλα, είναι ο Ζολιμπούα. Ζολιμπούα κρατάει, προσπάθησε να κάνει ένα γέμισμα για τον αρχηγό τον Πόμπο. Είναι πολύ δυνατή η παλιά. Ένα θα είναι το λεπτό του έξτρα χρόνου, το οποίο έχει αρχίσει να μετράμε ήδη. Να μετράει ήδη αντίστροφα. Θημιάνης για τον Πανετολικό. Θημιάνης έκανε το λάθος. Θα κόψουν εκεί με τον Μπένι. Παίκτες και φυσικά ο Μπένι κρατάει την μπάλα. Κάνει κάποιες προσποιήσεις. Θα βγει, θα τον κόψει ο Νακάμπα, ωστόσο έχει γυρίσει τη φάση πιο πίσω, δίνει το φάουλ στον μέσο της Κηφισιάς, όχι σε αυτό το κόψιμο που έκανε πριν από λίγο Νακάμπα, αλλά γυρίζει λίγο αμέτρα πιο πίσω την φάση ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως κάνει επίθεση και φυσικά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, μία από τις τελευταίες φάσεις σε αυτό το πρώτο μέρος, εκτελέστηκε από τον Πόμπο για τον Αμπάντα. Έρχεται ο Ρουκουνάκης, Ρουκουνάκης κρατάει την μπάλα, ψάχνει το Θοδωρίδη, αυτός με πλάτη στην περιοχή θα αφήσει στον Μπέν. Για να δούμε το σουτ που θα γίνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, βγαίνει Κουτσερένκο να μπλοκάρει την μπάλα, ενώ συμπληρώθηκε και το λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο κύριος Κουκούλας. Πράγματι τώρα.
1: Ο Κουτσαρέγκο, ακούγεται... Κουγιάννη, παρότι έχει δεχθεί γκολ, είναι ένας εξαιρετικός γκολκίπερ.
7: Σωστό. Νομίζω βέβαια φέρει ευθύνη, γιατί δέχεται τον γκολ από τον Πόμπο στην κλειστή του γωνία, σε μια δύσκολη φάση βέβαια για τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Ο αποτέλεσμα
1: είναι μικρό. Γενικό είναι το σχόλιο για τη γενικότερη παρουσία του, όχι μόνο για το σημερινό μας.
7: Ναι, γιατί σωστό, σωστό.
1: Διαδέχθηκε για έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα τον Τσάβες και έχει σταθεί σε πολύ καλό επίπεδο.
7: Σωστό. Αποτέλεσμα ημιχρόνου, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου, στο Απόστολος Νικολαίδης και Φυσιά Πανετολικός 1-0, σε ένα παιχνίδι που ο Πανετολικός είναι η ομάδα που έχει κρατήσει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, χωρίς ωστόσο, αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση με τον Οπόκου, ο οποίος πήρε την μπάλα, διήνυσε περίπου 30-40 μέτρα από το ημικύκλο της περιοχής, σούταρ, η μπάλα πέρασε λίγο out και στο τέλος, προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Από την άλλη μεριά, εκεί Φυσιά στην μοναδική ευκαιρία που είχε, κατάφερε να προηγηθεί, άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Σαγκάλ θα περάσει στον Πόμπο, ο Πόμπο από την μικρή περιοχή πλασάρει στην κλειστή γωνία, δεν μπορεί να αντιδράσει, ο Κουτσερένκο βρίσκει στο κορμί του, καταλήγει στα δίχτυα με αυτόν τον τρόπο, ή και φυσικά πάει προηγούμενη στο πρώτο ημίχρονο, επιστροφή σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο 45 λεπτό εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
13: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
12: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
13: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
12: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
14: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.

ασπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονος δύο μάτς της Στίχημαν Super League, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 και Κηφισιά Πανατολικός 1-0 με γκολ του Πόμπο. Στις 7 θα παίξουν ο Άρης με το Βόλο, στις 9 το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι το μοναδικό μεγάλο μάτς της ημέρας, και αυτό γιατί περίπου σε 35 λεπτά θα ξεκινήσει στην Αγγλία το ντέρμπι της Premier League. Η Liverpool υποδέχεται την Manchester City. Την έκτη αγωνιστική της Super League χθες Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1 και ΑΕΚ Όφη 3-0. Αύριο στις 6 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Περνάμε και στην Superbet League 2, να υπενθυμίσουμε τα αποτελέσματα των σημερινών αναμετρήσεων. Υπενθυμίζω ότι αναβλήθηκε ο αγώνας στην Καρδίτσα, η αναγέννηση με την Ζάκυνθο δεν έπαιξαν λόγω ακαταλληλότητος του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου. Καιρού επιτρέποντος και αν οι συνθήκες είναι καλύτερες, το μάτς θα γίνει αύριο την ίδια ώρα στις 3. Ελλάς Σιρουνίκη Βόλου 0-1 με γκολ του Πασαλίδη στο 25ο λεπτό. Στο ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ 1-0 σε ένα συναρπαστικό μάτς που είδαμε από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Με γκολ του Μιούλερ με κεφαλιά στο 88 η Μαρκό πήρε την νίκη. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με το γκολ της νίκης να το βάζει ο Κυριακίδης στο 80 με πέναλτι, ενώ σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας του Ολυμπιακού Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Αύριο για την Superbet League 2, για την έκτη αγωνιστική, θα παίξουν στις 3 παρατέταρτο ο Πανιόνιος με τον ΠΑΟΚ Β. Περνάμε και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ξεκινώντας με την Αγγλία. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε δύο αναμετρήσεων, Crystal Palace Nottingham 3-1 και Hull Everton 2-2. Στη Γαλλία ολοκληρώθηκε το μάτς Nice Strasbourg 2-1. Στο γερμανικό πρωτάθλημα Κολονία Gladbach 1-1 στο 61ο λεπτό. Ισπανία La Liga τελικό Elche Celta 0-0 στο 40, Real Sociedad La Coruña 2-0, Καμπιονάτο τελικό Como Roma 0-0 τελικό και στο Lazio Monza 3-1, λίγο πριν το τέλος Lecce Bologna 1-2. Στην Αγγλία στην Championship Southampton Portsmouth 1-0 είναι το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση. Στο Βέλγιο, Σταντάρ Λιέγη Σαρλερουά 0-1 τελικό και ημίχρονο Ουνιόν Λεοβέν 0-1. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, Μπόχουμ, Αρμίνια Μπίλεφελτ 0-1, Σαν Πάουλι Καλσρούι 2-0, Χέρτα Βερολίνου Γκρόιτερφιρτ 2-1.

Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, Ανδόρα Καστελιών 1-0 τελικό και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου Αλμερία Λεγκανιές 0-0. Και στην Ιταλία, στην δεύτερη κατηγορία, τελικό αποτέλεσμα Καταντσάρο Μάντοβα 1-3.

και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα της GBL, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό με 99-83, με τον Μοντέρο να είναι εκπληκτικός, παίζοντας 23 λεπτά έβαλε 30 πόντους με 10 στα 15 σούτ, ο Βεζένκοφ είχε 16 πόντους, ο Φουρνιέ 14. Στην Ισπανία η Ρεάλ νίκησε εύκολα την Μανρέσα με 120-83. Στην Ιταλία παίζουν αυτή την ώρα η Αρμάνι Μιλάνο με την Μπενετών. Το σκορ είναι 60-39 στο ημίχρονο.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Γιατί είχε ο Πανεπιστημιακός. Πώς ήταν ένας Μηχανιώνας και Φοίνικας Πολύθνης στην κορυφή με 9 βαθμούς.
3: Πριν πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια να ενημερωθούμε για τον τέταρτο και τον πέμπτο όμιλο, να σας πω ότι ο Μπρούνο είναι ο πρωταγωνιστής στον αγώνα της προοδευτικής με τον Ιωνικό σκοράρι για δεύτερη φορά για την ομάδα του. Η προοδευτική προηγείται με 2-0, Εγάλο Εθνικός 0-0, ολοκληρώθηκε το μάτς στη Ρόδο, Απόλλων Καλυθιών, Απόλλων Σμύρνης 1-0. Στον ένατο όμιλο, Αστέρας Βάρης έβαλε γκολ στο 92, νίκησε τον Σαρονικό με 1-0. Ενώ στον 10ο όμιλο τελικά αποτελέσματα Εργοτέλης Ρεθυμιακός 4-2, Χανιά Νεάπολη 8-0, Χερσόνησο στην Πάκη 1-0, νίκη για την Επισκοπή απέναντι στον Πλατανιά με γκολ του Κωστάκη στο 60 λεπτό, τελικό αποτέλεσμα 1-0. Βαγγέλη.
4: Ξεκινάμε από τον τέταρτο όμιλο, όπου έχουμε Ανθούπολη Ελασσόνα 0-1 με τον γκολ του Λισάβη στο 56, Αθλητική Ένωση Καρίτσας Διγενής Νεοκορίου 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Νιχωρίου με τον Κωστόπουλο με επαφή στην Μαφάου και ο Κωνσταντινίδης το 65 σοφάρισε με πλασέ, ενώ στο τέλος υπήρξε και μια αποβολή με δεύτερη κίτρινη του Σπάχου για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ρήγας Φεραίος Ερμής εξοχής με 2 γκολ του Βλάχου στο 60 με πέναλτι που κέρδισε ο Αγροκώστας από τον φύλακα και ο ίδιος παίκτης στο 84 μετά από την κάθε παλιά του Αγροκώστα έκανε το 2-0. Ηρακλής Λάρισα Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 0-3. Στο 17 με αυτόν γκολ του Ζέρβα από την σέντρα του Λίτενα το 0-1, στο 30 με πέναλτι του Γκίκα που κέρδισε από τον Περπερίδη έκανε το 0-2 και στο 59 ο Πάνος διαμόρφωσε το 0-3 που είναι και τελικό αποτέλεσμα. Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλας Αρακινός 3-0 στο γήπεδο της Καλαμπάκας, στο 18 με πλασιό Νικολάου 1-0, στο 42 με αυτόν γκολ του Κλαβίνα το 2-0 από σέντρα του Πύλη και στο 84 με ατομική ενέργεια ο Κουντρουμπής έκανε το τελικό 3-0. Ρεπό είχε ο Περικός. Στη βαθμολογία προηγείται η ομάδα των Τρικάλων 3-3 στο τέταρτο όμιλο. Στον πέμπτο όμιλο, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε ακόμη μία επιφύλαξη όταν αφορά το Φωκικός Κηφισός είναι 2-3. Είχε προηγηθεί η ομάδα του Κηφισού με τον Τσάμι στο 8 λεπτό με τον Πουγιώτα έκανε το 0-2. Ισοφάρισε σε 2-2 με τον Γεωργούση και τον Μερκούρη η ομάδα του Φωκικού και ο Πουγιώτας πετυχαίνοντας στο δεύτερο προσωπικό έδωσε το 2-3 στην ομάδα του Κηφισού που αν παραμένει αυτό το αποτέλεσμα είναι στην κορυφή και έχει 3-3 η ομάδα του Κηφισού. Λαμία Ταμιναϊκός ήταν στο 2-3, εδώ είχαμε ανατροπή, ήταν το 1-0 με τον Μαρτέο.
3: Θα επανέλθουμε βέβαια για το μάτς του Φωκικού με τον Κηφισό γιατί
4: ακριβώς,
3: έχω
4: ακριβώς
3: την ενημέρωση ότι στο 91 οι γηπεδούχοι έκαναν το 3-3. Θα επανέλθουμε σε λίγο.
4: Ακριβώς γι' αυτό είπα, περιμένουμε, γιατί αυτή την ώρα περιμένω να έχω και εγώ την ενημέρωση, όπως και στο παιχνίδι Λαμία Ταμιναϊκός, γιατί εδώ είχαμε την ανατροπή για την ομάδα του Ταμιναϊκού. Η ομάδα της Λαμίας είχε προκριθεί με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως το αυτογκολ του Παναγάκου έκανε το 2-1, στη συνέχεια ο Ντελέκος έκανε το 2-2 και ο Σταματούκος έκανε το 2-3, και εδώ έχουμε μια επιφύλαξη, ενδεχομένως αν υπάρχει και τέταρτο γκολ πριν από λίγο.
3: Υπάρχει στο 94, τελικό αποτέλεσμα 2-4.
4: 2-4. Και Αθλητικός Όμιλος Καρίστου, Αστέρα Σταυρού, είναι 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Ο Δούμας έκανε το 1-0 και ο Ρέτσος με απευθείας στιγμα φάουλ το 2-0 για την ομάδα της Καρίστου, που έχει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Η Νέα Αρτάκη πέτυχε την πρώτη νίκη απέναντι στο Αθλητικό Όμιλο Αγράφων Κατσαντώνης με 4-0. Ο Σάσα με πλασέ το 1-0, ο Πολίτης το 2-0. Ο Αλεξίου με κεφαλιά μετά από κόρνερ το 3-0. Ο Πολίτης το δεύτερο προσωπικό του και το τέταρτο της ομάδας του και το τελικό στο 90. Και 4 δοκάρια για την ομάδα της Νέα Αρτάκη, που είχε, θα λέγα, πολλές χαμένες ευκαιρίες. 2 με τον Πολίτη, 1 με τον Χαζαρέτα και 1 με τον Μούτσα. Και να θυμίσουμε το χθεσινό Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Στίβα 1-0 με γκολ του Ντέλι.
3: Οπότε το μόνο που απομένει, Βαγγέλη, είναι να επιβεβαιώσουμε
4: το
3: για τον αγώνα του Φωτικού με τον
4: Κηφισό. Αν έγινε 3-3, ισοφαρίστηκε ακριβώς όπως το είπε στο 90.
3: Αυτό περιμένουμε από σένα την επιβεβαίωση. Σε ευχαριστούμε. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στην Super League.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Στη Φασοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την ένδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φασοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, δεύτερο ημίχρονο στα μάτς της Super League Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανατολικός. Πάμε πρώτα στο Καφτατζόγλιο και ακούμε Θοδωρή Χατσπαντελή.
9: Στο Καφτατζόγλιο μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 46. Η ομάδα του Λεβαδιακού είναι στην πρώτη επίθεση αυτού του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες, καθώς όπως είπαμε εξακολουθεί να βρέχει, αλλά δεν είναι η έντονη βροχόπτωση που υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής προσπαθεί να φύγει μπροστά, υπάρχει φάουλ το οποίο δίνεται υπέρ της ομάδας του Λεβαδιακού. Φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον δίχο και το φάουλ αυτό θα εκτελεστεί σε λίγο. Μία αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Λόπεθ είναι αυτός που αποχώρησε για να περάσει τη θέση του ο Σίλβα. Μία αλλαγή είχαμε και για την ομάδα του Λεβαδιακού, αναγκαστική λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Κομπνά να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου και τον Ζέγκοβιτς να μπαίνει στην θέση του. Από μία αλλαγή λοιπόν για τις δύο ομάδες, για τον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Κάποιες διαβουλεύσεις τώρα του διαιτή του κ. Βαγγέλη.
3: Κρίσταλ Πάλας Νότιχαμ τελικό 3-1, τελικό και στο Χαλ Εβερτον 2-2. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Θοδωρή Χατσπαντελή. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου και στη Λεωφόρο. Κηφισιά Πανατολικός, Γιάννη Παπαγεωργιού.
10: Πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, σύμφε φίλες και φίλοι της ΣΕΡΑ ΣΠΟΡ, στο Απόστολος Νικολαίδης, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και Κηφισιά Πανετολικός 1-0, θυμίζω, ένα σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο 45 λεπτό με τον γκολ του Πόμπο στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Μία αλλαγή στο παιχνίδι, αυτή που έκανε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου Σεμπάστιαν Λέτο. Βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο ο Μπένι, πέρασε την θέση του ο Τζέρεμι. Αντώνησε οι παίκτες και φυσικά σε ένα δυνατό μαρκάρισμα που θα δεχθεί ο Μάνσο. Θα έχουμε και την κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη.
3: Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο, Θοδωρή.
9: Πράγματι στο τρίτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, 48 η κεφαλιά μέσα από την μεγάλη περιοχή και η απόκριση του Αθανασιάδη στη γωνία το εκτινάχτηκε και έδιωξε την μπάλα κόρνερ για την ομάδα του Λεβαδιακού. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία και η πιο μεγάλη στο παιχνίδι, έτσι όπως έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι τώρα τις ευκαιρίες, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε replay. Εκτελείται το corner μέσα στη μεγάλη περιοχή, ένα shoot και η μπάλα out από πλευράς Λεβαδιακού, το shoot το οποίο έγινε από πλευράς του Λεβαδιακού από τον Νίκα. Και η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Αθανασιάδη.
3: 0-0 ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό και η Φυσιά Πανατολικός 1-0 με τον κόλ του Πόμπο στο πρώτο ημίχρονο. Καμπιονάτο Λάτσιο Μόντσα 3-1 και Λέτσα Μπολόνια 1-2. Έχοντας ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο γήπεδα της Super League, επιστρέφουμε στην τρίτη εθνική για να μάθουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα. Ξεκινάμε με Μπάμπη Πλάγο και τον έκτο όμιλο. Να σας πω ότι λίγο πριν το τέλος του αγώνα, Εγάλεο Εθνικός, το σκορ είναι 1-0 και προοδευτική Ονικός 2-0. Μπάμπη, σ' ακούμε.
11: Εσύ μην παίρνει όρκο ότι όλα τα αποτελέσματα είναι τελικά, γιατί στη Λευκύνη παίζουν ακόμη. Εκεί καθυστέρησαν περίπου 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο να μπουν οι ομάδες μέσα λόγω καταρακτώδους βροχής. Είμαστε περίπου στο 85ο λεπτό και η Λευκύνη προηγείται του Αγίου Μαθαίου με 2-1. 2-0 ήταν στο πρώτο ημίχρονο, έχει μειώσει στο 73 ο Άγιος Μαθαίος σε 2-1 με τον κόκκινο. Τα υπόλοιπα είναι όντως τελικά αποτελέσματα. Νωρίς το μεσημέρι η ΠΑΣ Πρέβεζας Λεβάντε 4-0. Η Παναχαϊκή κέρδισε τον Παλιξουριακό με 3-1. Εδώ έχουμε τον Βασιλόγιαννη να κερδίζει δύο πέναλτι στο 18 και στο 23. Το δεύτερο πέναλτι βρήκε στόχο, το οποίο το εκτέλεσε ο Νηφορόπουλος. Το πρώτο το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Το πρώτο το εκτέλεσε ο Ναμπή και το απέκρουσε ο τερματοφύλακας Καλκίδης. Είχαμε λοιπόν το 1-0 με τον πέναλτι του Νηφορόπουλου στο 28, μετά από προσπάθεια του Βασιλόγιαννη και η μπάλα να χτυπάει πάνω στον Πατρώνη γίνεται το 2-0. Στο 57 ο Πατρώνης δεύτερο αυτογκόλ, χρεώνεται από αρκετούς συναδέλφους, υπάρχει μια διχογνωμία όσον αφορά το πρώτο αυτογκόλ. Και στο
3: 69... Επειδή έχουμε δύο μάτσες Super League σε εξέλιξη, αν μπορήσουν οπτικά
10: να πάρουμε το μικρόφωνο. Να πάρουμε γρήγορα το μικρόφωνο, Σύφη, από το Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ο Πανατολικός έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για σέντρα. Είναι σαν κοντινό κόρνερ, περίπου 3-4 μέτρα έξω από την πλάγια γραμμή της περιοχής και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Πανατολικός με τον Εστέμπαν, να έχει μείνει για αυτήν την εκτέλεση στο 50 λεπτό. Εστέμπαν, ενώ γυρίζει ο κύριος Κουκούλας μπρος στην περιοχή να ελέγξει τα μαρκαρίσματα, περιμένουμε το σφυρίγμα του, θα σφυρίξει Εστέμπαν στην καρδιά της περιοχής, προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Γκράνα, θα απομακρύνουν οι παίκτες της Κηφισιάς, επιθετικό φάουλ, σταματάει η φάση, διαμαρτυρίες από τον Θημιάνη. Μπρος τον διαιτητή, τον
3: κύριο Κουκούλα. Και όπως μας ενημέρωσε μόλις τώρα Γιάννη μου ο Βαγγέλης Μητρούσιας, η ομάδα ο Φωκικός πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας με γκολ στο 92, Φωκικός Κηφισός 3-3. Μπάμπη Πλάγο, σε ακούμε.
11: Λοιπόν, Παναχαϊκή Παλιξουριακός 3-1. Αόπλα Ταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1. Πανεγιάλιος Τηλικράτης 3-0. Αναγρινιακός Άρης Φιλιατών 3-2 με ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο. Και ΠΑΣ Πρέβεζας Λεβάντε 4-0. Στην κορυφή της βαθμολογίας είναι Πρέβεζα Ατρόμητος Πατρών και Πανεγιάλιος με 9 βαθμούς.
3: Να ενημερωθούμε και για τον 7ο όμιλο. Ακούμε τον Σταύρο Ζορμπάλα.
12: Φιλοξενούμενων 14 τέρματα. Τελικά αποτελέσματα τρίτη αγωνιστική. Το Άστρος Κινουρίας, Πανθυριατικός Αστέρας Αμαλιάδος 0-0. Στη Μεσσηνία, Μιλτιάδης Εσμής Κυβερίου με ανατροπή από 0-1. 3-2 τελικό αποτέλεσμα. 0-1 ο Στέλιος Αργύρης για την ομάδα της Αργολίδας. Ισοφάρισε ο Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος για το Μιλτιάδη. Στο 52ο λεπτό ο έμπειρος Κώστας Ηλιόπουλος το 2-1 για τους γηπεδούχους. Ο Δέρμας με κεφαλιά, ο Δημήτρης Δέρμας στο 27ο λεπτό ισοφάρισε για το Κυβέρνηση 2-2. Στο 90ο λεπτό ο Μιχάλης Μπαρτζελής στο 3-2 μέσα σε αποθέωση για τον Μιλτιάδη. Στην Καλαμάτα και το παιχνίδι με καθυστέρηση ξεκίνησε γιατί είχαμε μπουρίνη και βροχή. Πανφουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1.
3: Μείνε στη γραμμή σου και άλλη μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο, Θοδωρή Χατζηπαντελή.
9: Φτάσαμε στο 52 και έχει χάσει στο διάστημα αυτό τρεις μεγάλες ευκαιρίες η ομάδα του Λεβαδιακού που ξεκίνησε εντυπωσιακά αυτό το δεύτερο ημίχρονο, καθώς λίγο νωρίτερα έχασε με τον Εμμανουηλίδη την μεγάλη ευκαιρία και τώρα με την προσπάθεια που έγινε από τον Βρακά και η μπάλα έφυγε out στην προηγούμενη προσπάθεια του Εμμανουλίδη, απέκρουσε και πάλι ο Αθανασιάδης την μπάλα και ολοκλήρωσαν οι αμυντικοί του Ηρακλή. Πολύ εύκολα σε, αυτό το, σε αυτά τα 7 λεπτά του δευτέρου μηχρόνου που έχουμε διαλύσει, ο Λεβαδιακός έχει χάσει τρεις κλασικές ευκαιρίες με την άμυνα του Ηρακλή να μην είναι στην κατάσταση που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής,
3: είναι
9: ο
3: καταιγιστικός
9: προσπαθεί...
3: ο Λεβαδιακός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου, 0-0 στο Καφτατζόγλιο. Στη Λεωφόρο Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Επιστρέφουμε στον Σταύρο Ζορμπάλα.
12: Και ολοκληρώνουμε λοιπόν. Σταύρος Μερκούρης 0-1, Πανφουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Ο Μαυροβούνιος Μίροβαν Ήλιτς στο 42ο λεπτό του δευτέρου μηχρόνου ισοφάρισε για την ομάδα για την ομάδα του Πανφουριακού της Καλαμάτας. Πέλο Πασκιά του Πας Κόρινθος στο τέρμπι της Κορινθίας με ανατροπή 2-1 νίκησε ο Πέλοπας. Το 0-1 στο 20ο λεπτό με πλασέ ο Αντώνης Πόντης για την ομάδα της Κορίνθου. Όμως το 35ο λεπτό ο Μάριος Τζαφέρης το 1-1 και με την εκνοή μέσα σε αποθέωση σε γεμάτο γήπεδο ο Ραπτόπουλος 2-1 για τον Πέλοπα. Και τα δύο υπόλοιπα παιχνίδια, Αστέρας Βλαχιώτη τέλος Άγρας 1-1 το παιχνίδι αυτό στην Λακωνία. Και επίσης στο Άργος, εδώ είχαμε πάλι θρίλερ, Παναργιακός Λουτράκη 1-1, το 0-1 στο 34ο λεπτό, ο Μιχάλης Καμαρός για το Λουτράκη, με την εκνοή ο Γιάννης Φάκης για τον Παναργιακό, ισοφάρισε τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στη βαθμολογία, ο Νεοφώτης ο Συρακλής Ξυλοκάστρου 7 βαθμούς προηγείται αήττος, Μιλτιάδης και Πέλοπας, οι δύο ομάδες που ακολουθούν από 6 βαθμούς, Πανφουριακός με 5.
3: Θα επανέλθουμε σε λίγο στην τρίτη εθνική με τα τελικά στον 8ο, τον 9ο και τον 10ο όμιλο. Συνεχίζουμε με Γιάννη Παπαγεωργίου και η Κηφισιά Πανετολικός.
10: Στο Απόστολος Νικολαίδης τηλεφόρο 54 λεπτά παιχνιδιού και η Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Είχαμε μια διακοπή καθώς ήταν πεσμένος, τραυματισμένος παίκτης του Πανετολικού και συγκεκριμένο ο Μπάντζη, ο οποίος σηκώθηκε τώρα αφού χρειάστηκε να μπει το ιατρικό επιτελείο του Πανετολικού. Σε λίγο θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένει το νεύμα από τον κύριο Κούκουλα, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Η παίκτες του Πανετολικού με τον Μπάση να κρατάει την μπάλα, έπεσε εκεί να τον πιέσει ο Μάνσο, παρακινδυνευμένο. Εκεί οι πάσες που κάνουν οι παίκτες του Πανετολικού τελικά θα καταφέρουν σε αυτό το build-up να απελευθερωθούν. Η μπάλα μπρος το κέντρο και όπου προσπάθησε, κόβουν οι παίκτες της Κηφισιάς με φάουλ όμως, όπως λέει ο κύριος Κούκουλας, από τον Σαγκάλ πάνω στον Μπάση. Ένα φάουλ ακριβώς στο χώρο του κέντρου και από αριστερά για την ομάδα του Πανετολικού. Μπάση έχει μείνει για να το εκτελέσει. Μπάση θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Θημιάνη. Ο Θημιάνης θα παίξει με τον Γκράναθ. Γκράναθ και πάλι στον Θημιάνη. Ο Θημιάνης κρατάει, σηκώνει το κεφάλι του. Έκανε το λάθος. Για να δούμε εδώ. Υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Γιάννη και για την ομάδα της Κηφισιάς. Δεν μπόρεσε να περάσει στον Ρουκουνάκη. Έρχεται να κόψει εκεί ο Νακάμπα, το αμυντικό χαφ της ομάδας του Αγρινίου Μαυρίας. Γυρίζει στον Γκράναθ. Γκράναθ θα παίξει με την μία για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν κρατάει, είναι μπροστά του Πόμπο. Θα βρει χώρο, θα βρει τα μέτρα, θα τα πάρει. Θα παίξει για τον Χάρη Μαυρία. Από δεξιά αυτός θα γυρίσει μπρος στον κέντρο Νακάμπα. Ωραία η πάσα που θα επιχειρήσει όμως λίγο πιο δυνατή. Ήταν πολύ καλή η έμπνευση από τον Νακάμπα στην κίνηση που έκανε ο Κρίστιαν Μανρέκε. Είναι λίγο πιο δυνατή, αλλά η έμπνευση από το αμυντικό χαφ της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου ήταν πάρα πολύ καλή. Θα περάσει μπάλα σε αυτό το πλάγιο για τον Θοδωρίδη από δεξιά. Για να δούμε τον επιθετικό της Κηφισιάς. Ο Θοδωρίδης πηγαίνει προς την περιοχή, κρατάει την μπάλα, κάνει τις προσποιήσεις. Θα πατήσει τώρα περιοχή, θα πέσει με προβολή και θα απομακρύνει ο Θημιάνης σε κόρνερ. Κόρνερ για την Κηφισιά στο 56 από δεξιά, όπως κάνει επίθεση. Και πάει ο Κώστας Ρουκουνάκης για να το εκτελέσει. 1-0 θυμίζω πάντα προς τα Κηφισιά με τον γκολ του Πόμπο από το 20ο λεπτό. Κόρνερ τώρα από δεξιά με τον Ρουκουνάκη. Ανεβαίνουν μπρος στην περιοχή του Κουτσερένκο και ο Ζολιμπουά, αλλά και ο Μάνσο. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση, να δούμε αυτό το στημένο. Ρουκουνάκης στο δεύτερο δοκάρι. Είναι πολύ κακό, η μπάλα θα περάσει απευθείας out από την άλλη μεριά. Δεν ανησυχήσει σε καμία
3: Πανετολικός 1-0, Κολονία Γκλάντμπαχ 2-1 στο 83, ημίχρονο στην Ισπανία, Ρεάλ Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 2-0. Επιστρέφουμε με ταχύτητα στην τρίτη εθνική, τελικά αποτελέσματα στον 1ο όμιλο, Νίκο Καραγιάννη.
13: Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια στον ένατο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αστέρας Βάρης Σαρωνικός Αναβίσου 1-0. Φύλλα Ραφίνας Λιούπολη 1-0. Το τρέμα σημείωσε ο Κοντογιάννης το 61ο λεπτό. Εθνικός Αστέρας Ηλυσιακός 0-1. Την νίκη στην ομάδα από τα Ηλίσια έδωσε ο Κυριαζής στο 88ο λεπτό. Νωρίτερα ΑΕΜ Εικόνου Αστέρας Μαγούλας 0-0.
3: Στον 8ο όμιλο με γκολ στο 97 Διαγόρας Αέρα Φάντου 0-1. Στα δύο ντέρμπι Εγάλαιο Εθνικός 1-0, Προοδευτική Ιωνικός 2-0, σε λίγο λεπτομέρειες από τον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε να κλείσουμε και τον 10ο όμιλο. Ακούμε Γιώργο Γιαλιτάκη.
14: Εκεί όπου φίλες και φίλοι έκανε επίδειξη ισχύως η ομάδα των Χανίων. Τρεις αγώνες, τρεις νίκες, 9 βαθμούς στην κορυφή. Χανιά Νεάπολη 8-0. Με γκολ που σημείωσαν 2 γκολ ο Χρήστος Ρόβας στο 12ο λεπτό και στο 65ο λεπτό, το 2-0 με αυτογκόλ του Κλόντι Αντούκα, το 37 ο Δημήτρης Γροντής το 3-0, στο 43 ο Μαρκελιάν Μίσκου το 4-0, στο 54 ο Μπλερ Τούρκο το 5-0, στο 57ο λεπτό ο Χρήστος Ρόβας το 6-0, στο 24ο λεπτό ξανά ο Μπλερ Τούρκο το 7-0 και στο 77 ο Τίτος Κουκεντάκης στο τελικό αποτέλεσμα Χανιά Νεάπολη 8-0. Τρομερό παιχνίδι στον Αλμυρόπουλο, Εθνιακός προηγήθηκε.
3: Επειδή έχουν μπει πολλά γκολ στον όμιλο, πες τα με ταχύτητα.
9: Γκολ για τον Ηρακλή, αλλά η πάση σας διακόπτω καθώς είμαστε στο 59. Ο Ηρακλής πετυχαίνει γκολ, αλλά ακυρώνεται από τον βοηθό διαιτή που ελέγχει την περιοχή του Λιβαδιακού.
3: Θα δούμε και το replay, αλλά νομίζω ότι είναι εκτεθειμένο σωστό.
9: Θα δούμε βεβαίως το replay. Να πούμε ότι η προσπάθεια από πλευράς Ηρακλή ήταν από τον Πίνια, αλλά τελικά ο οποίος έχει τώρα μιλάει με τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο Σίλβα είναι ο παίκτης που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγο στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, αντικαθιστώντας τον Λόπεθ, και πετυχαίνει αυτό το γκολ με κεφαλιά, το οποίο όμως όπως είπε Σίφη είναι τελικά offside. Θα το δούμε.
3: Στην πάσα που γίνεται στην αρχική πάσα, ο σκόρερ δεν είναι offside, αλλά ο παίκτης ο οποίος κάνει την σέντρα την ώρα που δέχεται την μπάλα είναι εκτεθειμένος. Υπάρχει offside.
9: Μάλιστα, πρέπει να είναι ο Νιζέ ο παίκτης που πήρε την μπάλα και έκανε την σέντρα. Δέχτηκε δηλαδή την πρώτη πάσα. Ο διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου είναι κοντά στον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, τον Ελιάση, και ακόμα δεν έχει οριστικοποιήσει για να

0: 45 και στο 12ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια ο Κυριανίδης στο 43, ο Κουτάνου στο 58, ο Πατινίδης στο 63 με πέναλτι και στο 90 ως Κόνδρας διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Αργοτρίδη Ρυθμιακός 4-2, Τσαλίνος Παναθηναϊκός 2-2, δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα του Παναθηναϊκού με 0-1 και 1-2 με γκολ του Κίζη στο 18 και του Παπαθανασίου στο 49. Η Σάριθμες φορές σοφάρισε η ομάδα του Ατσαλένιου με δύο γκολ του Ροβίδη, το πρώτο με πέναλτι στο 29 και το δεύτερο στο 62 λεπτό. Χερσόνησο Σαούδη Μπακίου 1-0 με γκολ του Κρίστιαν Βρόκου στο 46. Επισκοπή Πλατανιάς 1-0 με γκολ του Ζαχαρία Κωστάκη στο 60 λεπτό. Και Άγιος Νικόλας Γιούκτας 1-1 με τον Γιούκτα να προηγείται με γκολ του Μάνου στο 48 λεπτό του Δημήτρη Μάνου, αλλά με πέναλτι ο Αντριάνο Τρούκα στο 52 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Άγιος Νικόλας Γιούκτα 1-1. Στη βαθμολογία Χανιά 9 βαθμούς, Επισκοπή 7, Άγιος Νικόλας 5 και Ατσαλένιος 5 βαθμούς μαζί με τον Παναθηναϊκό.
1: Ερασπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα. Για λίγο περνάμε και στην Superbet League 2, στον αγώνα του Ολυμπιακού Β' με τον Αστέρα Τρίπολης Β'. Ακούμε τον Άγγελο Μπάζιο. Καλησπέρα, Άγγελε.
2: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Εδώ στο προπονητικό του Ρέντι το σκορ είναι στο 0-1 για την ομάδα του Αστέρα. Με αυτόν τον γκολ του Τανούλη στο 13 βρήκανε το προβάδισμα οι αρκάδες. Μια σέντρα από τα δεξιά του Μπουλούλη στο ύψος της μικρής περιοχής. Ενώ φάνηκε στην αρχή ότι δεν θα υπάρχει κάποιος παίχτης του Αστέρα εκεί πέρα. Μπήκε μέσα στη φάση ο επιθετικός των Αρκάδων, αλλά όταν ούλησε την προσπάθειά του να διώξει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής τώρα στο 20 λεπτό είχε το πάνω χέρι ο Ολυμπιακός, αλλά από τη στιγμή του γκολ και μετά οι Αρκάδες είναι συνέχεια στο μισό των Ερυθρολεύκων. Να πούμε και τις ενδεκάδες, άμα θέλει, Σύφη.
1: Βεβαίως, άκουμε.
2: Ο Άλβαρο Ρούμπιο, ο προπονητής του Ολυμπιακού, επιλέγει τον Τσομπανίδη, τον Πέτρο Κολοκοτρώνη, τον Αμπτελραχμάν, τον Κοντζαμανίδη, τον Τανούλη, τον Σιόζιο, τον Φίλη, τον Ζουγλή, τον Μαρτίνη, τον Αβραμούλη και τον Τουφάκη. Ενώ ο Γιάννης Κοντουές για τον Αστέρα Β' έχει στην διάθεσή του τον Κακαδιάρη, Μπουλούλη Τριανταφυλόπουλο που είναι και ο αρχηγός, Χατζικυριάκος, Πομόνης Μεταξάς, ο Καλογύρος, ο Κόλα, ο Κολυμάτσης, ο Κύρκος και ο Σιμόνη. Είναι η δεκάδα του Αστέρα. Ενώ ο διαιτητής είναι ο Νίκος Μαυροντονάκης από το Ηράκλειο. Ακόμα μια καλή ευκαιρία εδώ από τον Αστέρα, ο οποίος πιέζει και για το 2-0. Προηγουμένως είχαμε και μια μεγάλη επέμβαση του Τσομπανίδη, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, σε ένα τέτα-τέτ του Αστέρα, κράτησε το 0-1.
1: Άγγελε, θα επανέλθουμε σε λίγο. Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 0-1. Γιάννη Παπαγεωργίου, ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά και ο νέος είναι ωραίος.
3: Σωστά, πάντα έτσι.
1: Θυμάσαι την πρώτη σου μετάδοση? Πότε ήταν η πρώτη σου μετάδοση, πριν από πόσα χρόνια?
3: Ήταν πριν από 27 κοντά χρόνια. Μαρκό Αιωλικός.
1: Η ευχή μας είναι ο Άγγελος Μπάτζιος και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης, οι δύο νεαροί που είναι στην παρέα μας, να μεταδίδουν αγώνες ραδιοφωνικά τα επόμενα 27 χρόνια. Μακάρι.
3: Ναι, μακάρι να φτάσουν τα χρόνια που είμαστε εμείς στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στην Ερασπορ, έτσι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι στο Αποστόλος Νικολαίδης και Φυσιά Πανετολικός 1-0. Είμαστε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό που έχει αλλάξει έχει να κάνει με την εικόνα των δύο ομάδων μέσα στο γήπεδο. Η Κηφισιά σε αυτά τα περίπου 20 λεπτά που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο έχει ισορροπήσει όσον αφορά την κατοχή της μπάλας. Στο πρώτο ημίχρονο, θυμίζω, ο Πανετολικός ήταν η ομάδα που είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή. Ωστόσο, η Κηφισιά ήταν η ομάδα που στο 20 λεπτό κατάφερε να προηγηθεί με τον Πόμπο. Ένα φάουλ από δεξιά για την Κηφισιά με τον αρχηγό τον Πόμπο. Θα εκτελεστεί όμως αφού γίνουν οι δύο αλλαγές από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Εκτός ο Θοδωρίδης, στην θέση του περνάει ο Απόστολος Χριστόπουλος για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ενώ βλέπω,
1: είδα και σε replay πριν από λίγο μια μαγική τρίπλα που έκανε ο Πόμπος αντίπαλό του.
3: Ναι, διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ εκεί οι παίκτες και φυσικά δεν το έδωσε. Η δεύτερη αλλαγή περνάει με το νούμερο 10 στον αγωνιστικό χώρο, ο Ζέρζον Σόουζα. Βγαίνει για την ομάδα της Κηφισιάς ο Άγγελο Σαγκάλ. Δύο αλλαγές έχει πραγματοποιήσει λίγο νωρίτερα και ο Γιάννης Αναστασίου για τον Πανετολικό. Διπλή αλλαγή, βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο Εμίν Μπάση και ο Σαλιφά Σούμα. Πέρασαν στην θέση τους η Τζενεπό και Αντριάνο Μπρέκου. Στο 65

0: 5 πλέον σύμφι φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, 1-0 πάντα μπροστά η Κηφισιά. Η Κηφισιά που έχει τώρα και την μπάλα θα κερδίσει ένα πλάγιο στην προσπάθεια που έκανε ο Γιάννη Γκέ. Ο Ρουκουνάκης αφήνει στον Αμπάτε.
1: Λευκή με Άγιος Μαθαίος, τελικό αποτέλεσμα 2-1 στην τρίτη εθνική στον έκτο όμιλο. Σε λίγο τα τελικά στον 8ο όμιλο από τον Γιώργο Αθανασίου για να κλείσουμε και με την τρίτη εθνική. Επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο. Θοδωρή.
2: Στο Καφτατζόγλιο που βρισκόμαστε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον Ηρακλή και το Λεβαδιακό, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, και πριν από δευτερόλεπτα οι παίκτες του Ηρακλή κατάφεραν να βγάλουν μια σέντρα κόρνερ. Το κόρνερ είναι για την ομάδα του Λεβαδιακού, θα εκτελεστεί σε λίγο, αφού πούμε πρώτα ότι ο Λεβαδιακός έκανε δύο ακόμη αλλαγές στο παιχνίδι. Πέρασαν ο Σόνι και ο Μπάλντε. Ο Μπάλντε, ο οποίος δεν πρόλαβε την μπάλα τελευταία στιγμή, αμυντικός του Ηρακλή κατάφερε να τη στείλει κόρνερ, και το κόρνερ θα εκτελεστεί τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πηδάει ψηλότερα από όλους ο Αθανασιάδης, τερματοφύλακας του Ηρακλή, και μαζεύει την μπάλα, σπρώχνεται εκεί, πέφτει και κάτω, γλιστράει και ο αγωνιστικός χώρος. Διαμαρτυρίες.
1: Και καθώς δεν έχουμε κάτι φάουλ σημαντικό τώρα στο Καφτατζόγλιο, πάμε και στον Γιώργο Αθανασίου με τα τελικά στον 8ο όμιλο για να κλείσουμε την τρίτη εθνική. Γιώργο.
3: Τρίτες νίκες για Δόξα Δέρνους και Γάλλιο. Το Γάλλιο τελικά κέρδισε τον εθνικό με 1-0 χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Κολάς στο 52, ενώ στο άλλο ντέρμι η προοδευτική κέρδισε τον Ιωνικό με 2-0 με 2 γκολ που πέτυχε ο Μπρούνος στο 61 και στο 83. Το Ορδοτικό ντέρμι το κέρδισε ο Αέρα Φάντου εκτός έδρας τον Διαγόρα με 1-0 χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Κλεμάδης στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Απόλλωνος Μύρες ιτήθηκε για πρώτη φορά από τον Απόλλωνα Καλυθιών στη Ρόδο με 1-0, το γκολ στο 68 ο Νικολόπουλος, και πρώτες νίκες είχαμε εκτός από τον Απόλλωνα Καλυθιών και την προοδευτική.
2: Γκολ για τον Ηρακλή, διακόπτω στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, το γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. Να δούμε ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος πέτυχε αυτό το γκολ. Πρέπει να είναι ο Ραντόγια, για να δούμε. Οι παίκτες του Ηρακλή ένα κουβάρι μπροστά στον κόσμο τους, με τους φιλάφλους να πανηγυρίζουν τον γκολ το οποίο πέτυχε η ομάδα τους και προηγείται με 1-0 της ομάδας του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό δεκάλεπτο, αλλά στη συνέχεια
1: ο Ρόμνιζα είναι ο σκόρερ και έχει βάλει ένα υπέροχο γκολ, Θοδωρή.
2: Ναι, ναι, ο Ρος. Ο Ρος, ο οποίος πετυχαίνει αυτό το γκολ, πραγματικά εντυπωσιακό. Μπήκε λίγο μέσα στη μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση και από την αριστερή πλευρά έστειλε την μπάλα στο δεξιό παραθυράκι της εστίας του Ελιάση για να γράψει έτσι στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης το Ηρακλής Λεβαδιακός 1-0, και είναι το πρώτο γκολ του Ηρακλή μετά την επιστροφή του μετά από 9 χρόνια εδώ στο Καφτατζόγλιο. Και την ώρα μάλιστα που βγήκε και το ουράνιο τόξο, βγήκε και ο ήλιος, είναι και αναμένη, είναι τα φώτα.
1: Ταυτόχρονα με τον γκολ του Ηρακλή, σημαδιακό είναι αυτό, τι λες?
2: Ναι, ναι, φαίνεται, έτσι φαίνεται.
1: Ηρακλής Λεβαδιακός 1-0 και Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Αθανασίου.
3: Τελικά αποτελέσματα, τρίτη αγωνιστική μέρα στον 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. ΠΑΟ Ρουφ Αμφιάλη 2-0, Διαγόρας Ρόδου Αέρα Φάντου 0-1, Εγάλιο Εθνικός 1-0, προοδευτική Ιωνική.
4: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
5: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
4: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
5: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
4: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Στις Κηφισιάς, Χρήστο Κοντέ, ολοκλήρωσε με τα τελευταία αγωνιστικά τέταρτα του Παναθηναϊκού αυτή την εισαγωγή μας για τον ντέρμπι και θα επανέλθουμε μετά τις 7 με λεπτομέρειες.
3: Ναι, βεβαίως. Περιμένουμε σε λίγο να φτάσει η αποστολή εδώ πέρα. Εγώ μόλις έχω φτάσει στο γήπεδο, πάρα πολύ ήρεμα τα πάντα. Σιγά σιγά εμφανίζονται και φίλοι του Ολυμπιακού περιβαλλοντικά του γήπεδου και παίρνουν τον δρόμο για να μπουν στο γήπεδο. Γενικά, μέχρι στιγμής όλα όσα έχω δει τουλάχιστον εγώ είναι πάρα πολύ ήρεμα και πάρα πολύ καλά.
2: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντό. Πάμε και στον Μπάμπη Παπάζογλου να μάθουμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Μπάμπη.
4: Καλησπέρα, Σύθη, και στους ακροατές μας, να δούμε αν θα βρέξει κιόλας, γιατί μαζεύονται απειλητικά τα σύννεφα πάνω από το Καραϊσκάκι. Έχει βγάλει και για βροχή και έντονη, μάλιστα, σε λίγο, αλλά την ώρα του αγώνα αναμένονται καλύτερες οι συνθήκες. Για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Σύθη. Από τη στιγμή που είναι στο μείον 5, θέλει οπωσδήποτε την νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Άλλωστε είναι μια νέα ομάδα, νέος προπονητής, έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Και για τον Ολυμπιακό είναι και βαθμολογικά, δεν το συζητάμε, ότι θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να μειώσει τη διαφορά, να πάει στο μείον 2 από τον αντίπαλό του, αλλά και ψυχολογικά να πάρει όθηση για τη συνέχεια. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Εντάξει, εκτός του μόνιμα Πόντα LKB, ο οποίος θα κάνει μια προσπάθεια να είναι τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, έτοιμος. Και από εκεί και πέρα έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του ο Αλγουαθίλ σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Υπάρχουν θέσεις που παίζονται και θα έχουμε τις τελικές επιλογές του Βάσκου προπονητή περίπου μία ώρα και κάτι πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα.
2: Μετά τις 7, αναλυτικό ρεπορτάζ, Μπάμπη, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Πλησιάζει η ώρα της σέντρας στο Μεγάλο Ντέρμπι, στις 9, η Έρα Σπορ θα είναι εκεί, με τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Χρήστο Κοντό. Εμείς επιστρέφουμε στην Super League, στα μάτς που εξελίσσονται αυτή την ώρα, αφού πούμε ότι ξεκίνησε και το ντέρμπι στην Αγγλία, στο πρώτο πεντάλεπτο Liverpool Manchester City 0-0. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου, Κηφισιά Πανετολικός.
5: Στο Απόστολος Νικολαίδης, 76 λεπτά παιχνιδιού και φυσικά Πανετολικός 1-0. Ο Πόμπο από το πρώτο ημίχρονο, από το 20 λεπτά, έχει βάλει μπροστά την ομάδα των Βορείων Προαστίνων της Αθήνας. Στην αναμέτρηση, Γιάνγκε από αριστερά θα αλλάξει την μπάλα. Αμπάντε, ωραία κίνηση για τον Λουκουνάκη. Ο Πόμπο δεν θα γίνει αποδέκτης της μπάλας, καθώς βγαίνουν και κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού που έχουν και προϋποθέσεις για μια γρήγορη κόντρα. Θα γυρίσουν τελικά οι παίκτες της Κηφισιάς, θα κλείσουν τους χώρους. Για να δούμε τώρα τον Τζενεπό από αριστερά. Τζενεπό κρατάει την μπάλα, είναι κοντά του και θα δώσει στον Μπρέγκου. Από την άλλη μεριά τώρα, από κού για τον Μαυρία. Από δεξιά ο Χάρης Μαυρίας θα βγάλει την σέντρα προς την περιοχή. Κόβει ο Ρουκουνάκης ακόμα πιο μακριά από τον Γιάννη και να φύγει η μπάλα. Οι παίκτες του Πανετολικού επιμένουν με τον Ποκού. Από δεξιά κρατάει, είναι δύο παίκτες και φυσικάς κοντά του για να τον μαρκάρουν. Ο Ποκού προσπάθησε να περάσει την μπάλα μπροστά, να περάσει ανάμεσα στους δύο. Έβαλαν το κορμί τους, έπεσε κάτω συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες και φυσικάς να ψάχνουν με ένα βαθύ γέμισμα τον Χριστόπουλο. Εύκολο κόψιμο από τους παίκτες της ομάδας του Αγρινίου με τον Γκράνναθ να κρατάει την μπάλα. Ο Γκράνναθ θα περάσει για το Μαυρία. Από δεξιά και αυτή η ενέργεια με τη μία έβγαλε τη σέντρα. Ο Μαυρίας κοβούν εύκολα με τον Άιμα οι παίκτες της Κηφισιάς. Η κατοχή παραμένει όμως σε πόδια παικτών του Πανετολικού με ένα πλάγιο. Με ένα πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Κηφισιάς και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Αγρινίου, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, που θυμίζω ξεκίνησε το εντυπωσιακά το φετινό πρωτάθλημα με τρεις συνεχόμενες νίκες. Ήρθαν όμως δύο απανωτές ήττες με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σέντρα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν με κεφάλια οι ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς και έχουν την ευκαιρία τώρα με τον Σόουζα. Κάνει πολύ ωραία ενέργεια. Θα κάνει την τρίπλα, είναι μπροστά του ο Γιανγκέ. Δεν θα του δώσει την μπάλα από τον Αντώνη. Σε τώρα η μπάλα στον αρχηγό τον Πόμπο. Διαμαρτυρίες για offside. Θα σηκωθεί το σημαίακι. Ο Πόμπο λέει ότι δεν είμαι σε θέση offside. Πρέπει όμως να είναι εκτεθειμένος. Θα δούμε και το replay σε λίγο. Στο 78 η παίκτος του Πανετολικού στο χώρο του κέντρου με τον Θημιάννη να γυρίζει την μπάλα εκεί που θα φύγουν από αριστερά. Ένα γέμισμα από τον Άλεξιτς και πάλι στον Θημιάννη. Γκράναθ από δεξιά με χώρο. Γκράναθ ζητάει και παίρνει την μπάλα ο Άλεξιτς δίπλα
2: 35 του. 35 λεπτό στην Superbet League 2. Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β 0-1. Συνεχίζουμε με τον Θόδωρο Χατσπαντελή, Ηρακλής Λεβαδιάκος.
6: 79ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 στην πρώτη εμφάνιση μετά από 9 χρόνια του Ηρακλή εδώ στο Καφτατζόγλιο, στη μεγάλη κατηγορία και στην επιστροφή του μετά από 5 αγωνιστικές στο Καφτατζόγλιο. Η βροχή συνεχίζεται, αλλά βγήκε και ο ήλιος, είναι και αναμένα τα φώτα, ένα περίεργο σκηνικό και υπάρχει ένα ουράνιο τόξο. Όλα μαζί φαίνεται ότι έδωσαν το βοήθεια στον Ηρακλή για να φτάσει μαζί με τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, τις χιλιάδες φίλων του Ηρακλή που στηρίζουν από το πρώτο λεπτό την ομάδα τους. Ο Λεβαδιακός από την πλευρά του έχασε και αυτός ευκαιρίες κλασικές, ειδικά στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά ο Ηρακλής είναι και πάλι στην επίθεση. Η προσπάθεια που γίνεται χωρίς αποτέλεσμα από τον Ανιζέτο, ο οποίος άνοιξε πολύ την μπάλα, κατάφεραν οι παίκτες του Λεβαδιακού να απομακρύνουν την μπάλα με τον Κωστή. Και τώρα μία ακόμα από τις αλλαγές, ο Ποπέσκου που έχει γίνει.
2: Ο Ηρακλής ήταν
6: Ηλία
2: καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, ο Λεβαδιακός κυριάρχησε με πολλές χαμένες ευκαιρίες. Αρκούσε ένα τετράλεπτο για να προκύψει αυτό το 2-0 για τον Ηρακλή.
6: Στο 68 με τον Ιζέτ, ένα πολύ ωραίο γκολ από...
5: Ο Πόπο θα βγάλει μια σέντρα προς την περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες του Πανετολικού σε μια γρήγορη κόντρα στο κόψιμο από την άμυνά τους για τους παίκτες της Κηφισιάς. Πήρε την μπάλα ο Πόπο, έβγαλε την σέντρα από μάκρη. Η αμυντική του Πανετολικού τώρα 0 παραμένει μας στο 80 λεπτό. Έλα Θοδωρή.
2: Φράιμπουργκ Σάλκε 1-0 στο 10ο λεπτό. Στο αγγλικό ντέρμπι Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι 0-0. 25ο λεπτό στη Γαλλία Ρένο Σερ 0-1 και τελικό Νι Στρασμπούρ 2-1. Ενώ ολοκληρώθηκε και ο αγώνας στη Γερμανία, Κολονία Γκλάντμπαχ 2-1. Θοδωρή.
6: 82ο λεπτό στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Λέγαμε ότι ο Ηρακλής προηγείται με τα γκολ του Ρομπτζέτ στο 68ο λεπτό με σουτ πολύ ωραίο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και στο 71 με κεφαλιά του Κράνιτς. Ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση, προσπάθεια, αλλά η μπάλα θα καταλήξει να δούμε corner ή out, τι θα πει ο διαιτητής. Υπήρξε μια μονομαχία εκεί κοντά στο τέρμα του Αθανασιάδη. Τελικά μάλλον out είναι, ναι, η μπάλα, καθώς απομακρύνονται οι παίκτες του Λεβαδιακού προς τον χώρο του κέντρου. Στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που βάζει τα γκόλ. Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος στο πρώτο 25 λεπτό. Στη συνέχεια ο Λεβαδιακός ήταν αυτός που αντέδρασε, έχασε και αυτός ευκαιρίες μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Λεβαδιακό να χάνει και αυτός πάλι τις ευκαιρίες, όπως τελείωσε δηλαδή το πρώτο ημίχρονο, αλλά ένα πεντάλεπτο ήταν αρκετό στον Ηρακλή να πετύχει τα δύο γκολ.
2: Και αν δεν αλλάξει κάτι, Θοδόρη Χατζηπαντελή, ο Ηρακλής θα βρεθεί στην πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα και ο Λεβαδιακός θα παραμείνει στον ένα βαθμό.
6: Ναι. Ο Ηρακλής θα φτάσει τους 9 βαθμούς, έχει 6, θα φτάσει και τις δύο νίκες μετά τη νίκη εκτός έδρας επί του
2: Αστέρα. Το απίστευτο ξέρεις ποιο είναι, η καλύτερη περσινή επίθεση αυτή του Λεβαδιακού δεν έχει σκοράρει ακόμη στο φετινό πρωτάθλημα, στο 0-11 είναι.
6: Στο 0-11, έτσι ακριβώς, ήταν στο 0-9-0-11 μέχρι στιγμής και βέβαια έχουμε ακόμα περίπου 6 λεπτά για την ολοκλήρωση του 90 λεπτού συν τις καθυστερήσεις, γιατί έγιναν και όλες οι αλλαγές. Πάλι ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση. Ποπέσκου θα κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει, απομακρύνεται από τους παίκτες του Ηρακλή. Ξανακερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Λεβαδιακού. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με τον είναι ο Ζέγκοβιτς, ο παίκτης ο οποίος προσπαθεί. Ποπέσκου μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, πολλοί παίκτες, ένα σούτ και η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Δεν είχε δύναμη αυτό
2: ο
6: το
2: Ηρακλής
6: σούτ.
2: Ο Ηρακλής προηγείται με 2-0, είμαστε πλέον στο 84ο λεπτό στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Με ενδιαφέρον βλέπουμε το μάτς στη Λεωφόρο, τον αγώνα της Κηφισιάς με τον Πανατολικό. Γιάννη.
5: Πριν από λίγο ο Τζενεπού έκανε μια προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή από θέση αριστερά, έπεσε κάτω ο διαιτητής Κουκούλας κοντά στην φάση, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Τζενεπού και πάλι από αριστερά, Τζενεπού κρατάει την μπάλα. Πολλές οι προσποιήσεις, έκανε εδώ το κάτι παραπάνω ο επιθετικός της ομάδας Κηφισιάς, όμως θα γίνει του Πανετολικού, συγγνώμη, όμως θα γίνει το λάθος εδώ από τον Σόουζα, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλαγές από τον Γιάννη Αναστασίου. Βλέπω τρεις ποδοσφαιριστές έχουν σηκωθεί για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, δύο ποδοσφαιριστές είναι τελικά. Σε λίγο θα έχουμε διπλή αλλαγή λοιπόν για τον Αναστασίου. Αφού δούμε αυτή τη φάση με τον Ρουκουνάκη, αντεπίθεση είναι 4-4. Για να δούμε. Ο Ρουκουνάκης μπαίνει στην περιοχή από αριστερά. Θα κάνει την σέντρα. Έψαξε τον Χριστόπουλο. Έκοψαν οι παίκτες του Πανετολικού. Προσπαθούν με τον Οποκού τώρα. Βγαίνουν, κόβουν με φάουλ όμως. Κοντά στη φάση ο Κουκούλας θα σταματήσει το παιχνίδι, φάουλ που κερδίζει ο Πόκου, ο Κουαντούα, ο Πόκου, ο επιθετικός της ομάδας του Πανετολικού. Το φάουλ
2: στην Super Bet League 2 απομένουν 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, 0-1. Γιάννη.
5: Συνέχεια στην Λεωφόρο, 84 λεπτά και Κηφισιά Πανετολικός, πάντα στο 1-0, ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 20 λεπτό με τον γκολ του Πόμπου για την ομάδα της Κηφισιάς. Η μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω, εκεί που θα πάρει ο Θημιάνης. Ο Θημιάνης σηκώνει το κεφάλι, βλέπει την κίνηση του Μαυρία, είναι καλή σέντρα, περίπου 25 μέτρα σέντρα, κοντρολάρει ο Μαυρίας, θα γυρίσει στην περιοχή ο Πόκου, το σουτ στην κίνηση, μπάλα λίγο πάνω, 1-2 μέτρα πάνω από το δοκάρι της εστίας σου του Μόιζες Ραμίρες. Καλή στιγμή εδώ για τον Πανετολικό στο 85ο λεπτό. Τώρα θα έχουμε τις αλλαγές εκτός αγωνιστικού χώρου για την ομάδα του Αναστασίου. Βγαίνει ο Χάρης Μαυρίας, στην θέση του θα περάσει ο Ματέο Μεχία, ενώ εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Μπάτζη, για να περάσει στην θέση του ο Λάμπρος Σμυρλής. Διπλή αλλαγή για τον Αναστασίου, προσπαθεί να πάρει κάτι από αυτήν την αναμέτρηση η ομάδα του, ο Πανετολικός, που βρίσκεται πίσω στο σκορ από το 20 λεπτό του παιχνιδιού με το γκολ του Πόμπο. Η κεφαλιά πλάγιο για την Κηφισιά από δεξιά, όπως κάνει επίθεση. Πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Σεμπάστιαν Λέτο. Πάει αργά αργά για να το εκτελέσει ο Μάνσα. Περιμένει να δει την κίνηση των συμπαικτών του. Θα ψάξει μπροστά τον Χριστόπουλο. Μπήκε στην φάση και ο Σόουζα. Ο Τζενεπό θα απομακρύνει όπως όπως. Ρουκουνάκης επαναφέρει. Παλεύει εκεί ο Χριστόπουλος. Οι παίκτες της Κηφισιάς θα γίνουν κάτοχοι. Έρχεται να κόψει την μπάλα ο Ρόσον Βαν Άιμα, ωστόσο έκανε το λάθος πλάγιο για τον Πανετολικό που εκτελέστηκε γρήγορα. Τώρα θα απομακρύνει όπως όπως ο Ρουκουνάκης, που μετά την έξοδο του σκόρερ της ομάδας και αρχηγού του Πόμπο έχει πάρει το περιβραχιόνιο.
2: Φάουλ για τον Ηρακλή σε καλό σημείο. Να πάμε για λίγο στο Καφτατζόγλιο.
6: εκτελείται μέσα στην μεγάλη περιοχή η μπάλα, δεν μπορεί να πιάσει το σούτα την τελευταία στιγμή. Ο Βούρος, καθώς είχε προωθηθεί στη μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού, είπαμε ότι η βροχή συνεχίζεται, αλλά όχι με την ένταση του πρώτου ημιχρόνου, και η μπάλα γλιστράει. Έτσι λοιπόν ο Λεβαδιακός έχει την ευκαιρία να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Είμαστε στο 88ο λεπτό, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το σκορ με τα γκολ του Ρόμπνιζέτ στο 68 και του Κράνιτς στο 71. Και οι παίκτες του Λεβαδιακού τώρα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Ο Ηρακλής είναι για λίγο με 10
2: ευρώ. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 στο 88 και η Φυσιά Πανατολικός 1-0 στο 87ο λεπτό. Σε λίγο θα παίξουν στις 7 ο Άρης με το Βόλο. Στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγιώργιου.
5: Στο Απόστολος Νικολαίδης, τηλεφορά Αλεξάνδρας, 87 λεπτά παιχνιδιού και Κηφισιά Πανετολικός 1-0 σύμφι, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορς. Ένα παιχνίδι όπου η Κηφισιά δεν αφήνει πολύ εύκολα διαδρόμους μπρος στην περιοχή του Ραμίρες. Για να δούμε τώρα τον Χριστόπουλο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Η σέντρα από αριστερά στον Κυριόπουλο.
6: Κυριόπουλο,
5: εκπληκτική επέμβαση από τον Κουτσερένκο. Πολύ μεγάλη φάση εδώ από την ομάδα της Κηφισιάς με τον Γιάννη και να πιάνει την κεφαλιά λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Αναγκάζει τον Κουτσερένκο σε εκπληκτική επέμβαση. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Κηφισιάς με τον Κυριόπουλο εδώ να βγάζει τη σέντρα ο Γιάννη και να πιάνει την κεφαλιά. Ο Κουτσερένκο εξ επαφής θα απομακρύνει σε κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά. Για να δούμε και αυτό το στημένο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Στο 88. Θα εκτελεστεί ο Κουτσερένκο, θα βγει πέφτει κάτω με επιθετικό φάουλ τελικά.
2: Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Κουτσερένκο. Την ίδια ώρα η Ηρακλής έφτασε κοντά στο 3-0. Θοδωρή.
6: Ακριβώς με μια ατομική ενέργεια και πολύ ωραία προσπάθεια του Σίλβα που μπήκε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος πήρε την μπάλα σχεδόν από το χώρο του κέντρου, πέρασε όποιον βγήκε μπροστά του, μπήκε στη μεγάλη περιοχή, σούταρε από πλάγια θέση, αλλά ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού Ηλιάση απομάκρυνε την μπάλα και στη συνέχεια η αμυντική χάθηκε η ευκαιρία στο 89 για να γίνει το 3-0. 2-0 προηγείται ο Ηρακλής του Λεβαδιακού. Είμαστε πλέον στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος διαιτής της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Λεβαδιακού
2: έχουν την Ρουνίκη μπάλα. Βόλου 0-1 Μαρκό ΑΕΛ, 1-0 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, 1-0 στην Superbet League 2. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θοδωρή, έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο.
5: Στο Απόστολος Νικολαίδης έχουμε διακοπή, καθώς ο Κουτσερένκο από την προηγούμενη φάση σε αυτήν την μονομαχία που είχε με τον Κλεμάν Ζόλι Μπουά, ο αμυντικός, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας Κηφισιάς, άπλωσε τον αγώνα του, τον χτύπησε το κεφάλι, έχει περάσει το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Αγρινίου στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Κουτσερένκο, δεν ξέρω αν έχει ματώσει κιόλας, δεν έχω τη δυνατότητα, είναι μακριά, δεν έχουμε δει και ένα κοντινό.
2: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή και είμαστε πλέον στο 90 και Φυσιά Πανατολικός 1-0, υπενθυμίζω σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Άρη με το Βόλο. Πάμε ξανά στο Καφτατζόγλιο, ακούμε τον Θόδωρο Χατσπαντελή.
6: Όπου είμαστε ήδη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 συνολικά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Φίτσος. Να πούμε ότι σήμερα, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαιτησία, δεν υπήρξαν θέματα, καθότι και ένα γκολ που πέτυχε ο Ηρακλής ακυρώθηκε ως offside τελικά σωστά το πρώτο ημίχρονο, και από εκεί και πέρα κάποια άλλη φάση δεν χρειάστηκε να ελεγχθεί από το VAR. Το 2-0 υπέρ του Ηρακλή παραμένει. Είμαστε στο 92ο λεπτό. Οι παίκτες του Λεβαδιακού είναι μπροστά, καθώς προσπαθούν να κάνουν μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα περάσει, κόντρες, και τελικά οι παίκτες του Ηρακλή έχουν την μπάλα να την απομακρύνουν και πάλι προς τον χώρο του κέντρου, εκεί όπου κινείται ο Σίλβα για να πάρει την μπάλα. Λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή. Ξανακερδίζουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Με τον Πάντζα τελικά
2: είμαστε
6: είναι πλάγιο.
2: Στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στο Καφτατζόγλου. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. 5 λεπτά καθυστερήσεων και στη Λεωφόρο. Γιάννη Παπαγεωργίου.
5: 5 θα είναι τα λεπτά, όπως είπε, σύμφη των καθυστερήσεων στην Λοφόρα Αλεξάνδρας, ενώ τώρα ο Σεμπάστιαν Λέτο θα κάνει άλλη μία αλλαγή εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ιμάν Γιάνγκε με το νούμερο 19, ο Ούγκο Σόζα, περνάει στην θέση του. Ουσιαστικά εδώ κερδίζει λεπτά ο Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ όσον αφορά τον Ευγένη Κουτσερένκο, τον τερματοφύλακα του Πανετολικού, σηκώθηκε μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Αγρινίου και συνεχίζει κανονικά την αναμέτρηση. Οι παίκτες του Πανετολικού εδώ θα κάνουν το λάθος, το λάθος που έγινε από τον Μεχία σε αυτήν την συνεννόηση που πήγε να κάνει με τον Τζενεπό. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την Κηφισιά. Η Κηφισιά που προηγείται με ένα 0, η Κηφισιά που είναι κοντά στην δεύτερη συνεχόμενη νίκη της. Θυμίζω, πριν από την διακοπή πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, επικράτησε με 2-1. Από την άλλη μεριά ο Πανετολικός είναι πολύ κοντά στην τρίτη συνεχόμενη ήττα μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα με το 3-3 στο φετινό πρωτάθλημα. Στην συνέχεια έχει δεχτεί, θυμίζω, τις ήττες από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ένα μαρκάρισμα και φάουλ για την ομάδα του Πανετολικού. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και φυσικά Πανετολικός 1-0 σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο Πανετολικός είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του. Μία φλίαρη κατοχή όμως δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να απειλήσει σοβαρά την εστία του Ραμίρες. Από την άλλη μεριά η Κηφισιά στην μοναδική της καλή φάση κατάφερε, ευτύχησε να προηγηθεί με το πλασέ του Πόμπο από την μικρή περιοχή στην κλειστή γωνία του Κουτσερένκο. Η μπάλα βρήκε στο κορμί του και κατέληξε στα δίχτυα του Πανετολικού. Φάουλ για την Κηφισιά, φάουλ για την Κηφισιά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Προσπάθησαν να αλλάξουν, εδώ θα χαθεί η μπάλα, κατοχή με τον Μεχία για τον Πανετολικό. Το μαρκάρισμα που θα δεχτεί από τον Σόουζα, το φάουλ κοντά στην βάση.
2: Τελευταία δευτερόλεπτα στο Καφτατζόγλιο, στον αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό.
6: 95ο λεπτό ακριβώς, ήφη κυρίες και κύριοι, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, με τον κόσμο να φωνάζει και να πανηγυρίζει τη νίκη αυτή, η οποία διαφαίνεται πλέον, καθώς ο Ηρακλής πάει και για τρίτο γκολ τώρα σε μια αντεπίθεση. Να δούμε την προσπάθεια της έντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή, η μπάλα θα απομακρυνθεί. Ο Ηρακλής, θυμίζω για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, ότι επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Ένα σούτ το οποίο θα γίνει, η μπάλα θα φύγει out και ο Λιάση τρέχει να μαζέψει την μπάλα, καθώς απομένουν δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Και προφανώς ο διαιτής, ο κύριος Ευαγγέλου, περιμένει το ελεύθερο χτύπημα από τον τερματοφύλακα.
5: Ευκαιρία για τον Πανετολικό με τον Τζενεπό να παίρνει την μπάλα από τον Οπόκο, από θέση μέσα αριστερά έκανε το πλασέ. Έπεσαν δύο παίκτες, δύο αμυντικοί της Κηφισιάς με προβαλέο. Απομακρύνουν, ο Πανετολικός που επιμένει ένα νέο γέμισμα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλέον τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου, όπως να φύγει μπάλα μακριά από τον Μάνσο. Και τώρα ο Σόουζα θα περάσει για τον Χριστόπουλο, ο οποίος ξεκινάει πίσω από το κέντρο και δεν είναι offside. Για να δούμε εδώ ευκαιρία για την Κηφισιά από δεξιά. Χριστόπουλος πατάει περιοχή, θα πλασάρει μπάλα κοντράρι, κόρνερ για την Κηφισιά. Έλα Θοδωρή.
6: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εδώ στο Καφτατζόγλιο στάδιο, τελικό αποτέλεσμα Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Σ' ακούμε.
5: Τελευταία 30 δευτερόλεπτα, λιγότερο 20 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για να συμπληρωθούν και τα 5 λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο κύριος κατοίκος, ο τέταρτος διαιτής. Αργά αργά οι παίκτες Κηφισιάς πάνε για να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ από δεξιά. Κοντά στην μπάλα είναι ο Σόζα, είναι ο Χριστόπουλος, είναι ο Αντώνης. Για να δούμε. Θα γίνει με κοντινή πάσα, λογικό, για να κερδίσουν εκεί κοντά ο Αντώνης, να κερδίσει χρόνο στο σημειάκι του κόρνερ. Οι μονομαχίες, πλάγιο για την Κηφισιά. Συμπληρώθηκε το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τα μάτια όλα πάνω στον Παναγιώτη Κουκούλα, τον διαιτητή της αναμέτρησης, περιμένοντας να βάλει την σφυρίχτρα στο στόμα του για το τελευταίο σφύριγμα. Είμαστε στο 6ο λεπτό πλέον των καθυστερήσεων. Εκτελέστηκε το πλάγιο, αφήνει το παιχνίδι ο Κουκούλας. Για να δούμε, έχει μια τελευταία ευκαιρία ακόμα ο Πανετολικός για να πάρει κάτι από αυτήν την αναμέτρηση. Ο Ποκού θα χάσει την μπάλα και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σου την μπάλα στα δίχτυα, 2-0. Εκπληκτικό γκολ από τον Αμπάντα, ο οποίος πήρε την μπάλα λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Πάτησε περιοχή, έκανε το πλασέ. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Κουτσερέλκο. Και με αυτόν τον τρόπο στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων Κηφισιά Πανετολικός 2-0 με σκόρερ τον Λιρόι Αμπάντα. Πανέμορφη προσπάθεια, ωραίο γκολ από τον αμυντικό της ομάδας της Κηφισιάς. Πήρε περίπου, κράτησε την μπάλα για περίπου 30 μέτρα, πάτησε περιοχή, πλασάρι. Κουτσερένκο δεν μπορεί να αντιδράσει. Εδώ νομίζω σφραγίζει το τρίποντο, την δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Κηφισιά στο πρωτάθλημα, που φτάνει πλέον τους 8 βαθμούς στην βαθμολογία. Από την άλλη μεριά ο Πανετολικός είναι στους 9.
2: Μετά από τρεις νίκες ο Πανετολικός, τρεις διαδοχικές ήττες. Το σύνθημα ήταν για άλλον βέβαια, αλλά εδώ ταιριάζει για τον Αμπάντα, που έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ.
5: Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Με το...
7: Lamia Super Deli, continental and Australian foods, wholesale prices.
8: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
7: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
8: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
7: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
8: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
7: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
9: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Από την άλλη πλευρά, όπου ήταν οι 50 φύλαθλοι του Λεβαδιακού που ήρθαν, στήθηκε έτσι σε εισαγωγικά, τώρα δεν ξέρω, δεν θα το πω λαϊκό δικαστηρίο, αλλά οι φύλαθλοι κατέβηκαν στα κάγκελα και εκεί μαζί με τους παίκτες του Λεβαδιακού τα λέγανε όση ώρα πανηγύριζαν οι φίλοι του Ηρακλή με τους παίκτες του Ηρακλή. Γι' αυτό είπα κοντράς στην αισθημάτων από τη μία και την άλλη.
2: Δύσκολη περίοδος για τον Λεβαδιακό που υπενθυμίζουμε ότι έχει μόλις ένα βαθμό και δεν έχει βάλει γκολ ακόμη στο φετινό πρωτάθλημα.
1: 0-11.
2: Για τον Ηρακλή όλα είναι υπέροχα.
1: Όλα είναι υπέροχα, 9 βαθμοί, 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και συνεχίζει το αίτητο μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι και έχει την επόμενη αγωνιστική, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ηρακλής πάει βέβαια με τις καλύτερες προϋποθέσεις εκεί. Αυτά καθώς να θυμίσουμε ότι τα γκολ πέτυχαν στο 68 ο Νιζέτ Ρόμπα με σούτα πολύ ωραίο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και στο 71 ο Κράνιτς από το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά. Το 2-0 για τον Ηρακλή σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν και άλλα γκολ. Ο Ηρακλής πέτυχε και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο που ακυρώθηκε.
2: Ολοκλήρωσε γιατί έφτασε η ώρα του Τάσου Πακλατζή.
1: Βεβαίως, και πριν πάμε λοιπόν στον συνάδελφο στον Τάσο Πακλατζή, να ευχαριστήσω όλους όσους βρέθηκαν εδώ στην Era Sport παρέα μας. Καλό βράδυ από το Καφτατζόγλιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Διαφημιστικά μηνύματα και περνάμε στον αγώνα του Άρη με το Βόλο.
3: Era Sport 101,8.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Plus Sport 101,8.
1: Το κλίμα αλλάζει και ο Χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Στις 9 το μεγάλο μάτς, το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησε ο αγώνας του Άρη με τον Βόλο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Από εμένα καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Ακούμε Τάσο Πακλατζή, Άρης Βόλος. Καλησπέρα Τάσο.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Σύφη, καλή συνέχεια. Καθώς τελειώνει, ολοκληρώνεις το κομμάτι αυτό της Κυριακής στα γήπεδα, του μικροφόνου στα γήπεδα. Λοιπόν, εδώ στην Θεσσαλονίκη από το πρωί βρέχει, είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, δεν κάνει κρύο, αλλά υπάρχει μια συνεχής βροχόπτωση, αργότερα μπορεί να υπάρξει και καταιγίδα, πράγμα που έχει κρατήσει αρκετό κόσμο στο σπίτι του. Είναι ελάχιστοι φίλοι που βρίσκονται κυρίες στις θύρες του γηπέδου που δεν έχουν σκέπαστρο, περισσότεροι ασφαλώς από την πλευρά όπου υπάρχει το σκέπαστρο του Κλεάντης Βικελίδης από τη θύρα των επισήμων. Άρης Βόλος είναι το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Να περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων, καθώς ο Βόλος ξεκινάει με τον Κώστα Μπράτσο με ένα καθαρό 4-3-3 με Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια, Λικουρίνου αριστερά, Κάργα και Ατζιάκβα στο κέντρο της άμυνας, τον Κάτσικα στο δεξί κομμάτι της άμυνας της ομάδας του Βόλου, η τριάδα στο χώρο του κέντρου, αριστερά ο Γρόσδης, Μπρούνι στο κέντρο και Κόμπα δεξιά, και η κορυφή με τον Φρουτάντο, δεξιά τον Κονζάλες και αριστερά τον Λάμπρου. Από την άλλη πλευρά ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, επιλέγει το 4-4-2. Είναι κάτι το οποίο το επιλέγει όχι πολύ συχνά, αλλά σε αρκετά παιχνίδια παίζει με δύο επιθετικούς. Έτσι λοιπόν έχει τον Βέλιο κατά τα δοκάρια, Πετρής στο δεξιά άκρο της άμυνας, ο Φαμπιάνο με το Σούταλο το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ο Ρίτσαρτς είναι από την αριστερή πλευρά, για πρώτη φορά παίζουν μαζί αυτοί οι δύο πλάγοι μπακ, Γκαρέ δεξιά, Ράσιτ στο χώρο του κέντρου με τον Χόγκλα, ο Μπρούμα κάνει την παρθετική του εμφάνιση με τα χρώματα του Άρη, ο Άρης έχει και δύο απουσίες, έχει εκτός τον Μανού Γκαρσία αλλά και τον Γιαννιώτα, όπως και ο Βόλος, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και στην κορυφή, όπως είπαμε, στην διάδα των επιθετικών, Καντεβέρε και Κουαμέ. Αυτή είναι η εντεκάδα του Άρη, ένα 4-4-2 για τον προπονητή της κιτρινόμαυρης ομάδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι αξιοσημείο, το είπαμε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο, γιατί από το πρωί βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά ο χλωροτάπητας του Κλάνη Βικελίδης και μετά από τόσο καιρό, μετά από τρεις εβδομάδες όπου δεν έγινε αγώνας, απλώς κάποιες προπονήσεις, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Να δούμε την προσπάθεια αυτή. Ο Βόλος βρίσκεται στην επίθεση, προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα. Ο Κόμπα δίνει δεξιά για να βγει η σέντρα. Θα βάλει την κόντρα ο Πετρής και θα κερδίσει το πρώτο πλάγιο η ομάδα της, του Βόλου, το οποίο έχει εκτελεστεί. Οι καιρικές συνθήκες, είπαμε, έχουν να κάνουν με αυτή την βροχόπτωση που κάνει πολύ γλιστερό τον αγωνιστικό χώρο και φυσικά είναι και ένας ανασταλτικός παράγοντας για τον κόσμο που οι περισσότεροι βρίσκονται σε θύρες όπου βρέχονται ουσιαστικά, βρίσκονται κάτω από την συνεχή βροχόπτωση και η θερμοκρασία είναι ιδανική, θα λέγαμε, για ποδόσφαιρο στους 19 βαθμούς. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι η βροχή. Ο Βόλος, ο οποίος δεν έχει νίκη φέτος, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, έχει και αυτή την αφαίρεση των τριών βαθμών. Ο Άρης μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές έχει 2 νίκες, 2 ήττες και 1 ισοπαλία. Η τελευταία με τον Ηρακλή εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης πριν από την μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Πάμε και στους διαιτητές. Ο Ανδρέας, συγγνώμη, ο Βασίλης Φωτιάς είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Ο Ανδρέας Μεϊντανάς είναι ο πρώτος βοηθός με τον Μιχάλη Παπαδάκη. Ο πρώτος από την Αχαΐα, ο δεύτερος από το Ηράκλειο. Ο τέταρτος ο Τσέστιλας. Διαιτητής ΒΑΡ ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Και ΑΒΑΡ ο Μελέτιος Γιακουματζίδης από την Πέλα. Αυτοί είναι οι δύο διαιτητές στο VAR. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλο Βόλος από την αριστερή πτέρυγα, όπως επιτίθεται η εκτέλεση, στο πρώτο δοκάρι, το γύρισμα που έγινε, η μπάλα κοντράρι και είναι out. Μια καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Βόλου, καθώς έγινε αυτή η σέντρα από τον Γρόσδη, στημένη μπάλα στο πρώτο δοκάρι, εκεί προσπάθησε ο Λάμπρου να την τσιμπήσει και να τη στείλει προς την εστία του Βέλιο. Ωστόσο η μπάλα κόντραρε, είναι για τον Άρη ένα γέμισμα τώρα για τον
8: Τάσο. Καλησπέρα, καταρχάς.
10: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, μια ανάσα για να
10: συνεχίσουμε. Καλησπέρα και στους δύο.
8: Να συνεχίσουμε τον Άγγελο Μπάτζο, γιατί υπάρχει γκολ στον αγώνα του Ολυμπιακού Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Άγγελε, καλησπέρα, σε ακούμε.
11: Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα και στο Δημήτρη. Εδώ στο προπονητικό του Ρέντι το σκορ έγινε 1-1 στο 47ο λεπτό. Σκορέρα ο Τουφάκης, με τον που ξεκίνησε το ημίχρονο Ολυμπιακός. Πίεσε και βρήκε τον γκολ από το ύψος της μεγάλης περιοχής με ένα ωραίο δεξί σουτ. Έγανε το 1-1. Θυμίζω ότι το 0-1 έγινε στο 13ο λεπτό μετά από τον γκολ του Τανούλη, ο οποίος πέρασε και έξω. Στη θέση του μπήκε ο Πλής, Κωνσταντίνος Πλής. Έχει τώρα την μπάλα Ολυμπιακός, κρατάει τον ρυθμό, κρατάει την κατοχή και προσπαθεί να βρει ακόμα μια ευκαιρία να κάνει το 2-1. Εδώ υπάρχει φάουλ, το κερδίζει ο Πλής. Ο Κολοκοτρώνης, ο Πέντρος Κολοκοτρώνης, θα με συγχωρείτε.
10: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη. Με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά. Εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σκιαμπάνης. Ο Άρης ανοίγει το σκορ με την έναρξη ουσιαστικά του αγώνα και με την πρώτη του επίσκεψη στα καρέ του Βόλου. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Κουάμε, καταπληκτική κεφαλιά. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μάριος Γιαμπάνης. Πολύ νωρίς ο Άρης παίρνει προβάδισμα στο σκορ 1-0 με το γκολ του Κουάμε.
8: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση με την Θεσσαλονίκη. Όντως πολύ ωραίο το γκολ του Άρη.
12: Πολύ ωραία κεφαλιά, έτσι.
8: Και ο οποίος προηγείται 1-0 του Βόλου.
12: Χτύπησε το δοκάρι, η Ηλία, η μπάλα. Κοίτα να δεις στο replay, η μπάλα πηγαίνει μετά την κεφαλιά, πηγαίνει, δοκάρι, χτυπάει και στο δοκάρι.
8: Α, νόμιζα ότι βρήκε ο goalkeeper την μπάλα.
12: Όχι, όχι, όχι.
8: Ναι, ναι. Okay. Να πούμε ότι στο 0-0 είναι το ντέρμπι της Αγγλίας και όμως τη βρήκε και ο goalkeeper την μπάλα,
12: ναι,
8: λίγο.
12: Ναι, ναι, ναι.
8: Ωραία. Και να πούμε ότι είναι 0-0 το ντέρμπι της Αγγλίας ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Manchester City και με πολύ λιγοστές φάσεις. Να φανταστείτε ο συντελεστής της Manchester City με τρεις τελικές υποτίθεται είναι 0,07, δηλαδή καμία φάση της προκοπής. Πάμε πάλι πίσω στον Τάσο Παγκλατζή και πιο συγκεκριμένα στο Πλάδη Βικελίδης.
10: Ναι, στο Βικελίδης ο Άρης το άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό, όπως περιγράψαμε νωρίτερα με την κεφαλιά του Κουάμε. Η πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη του Άρη στην αντίπαλη εστία, καθώς περιμετρικά της περιοχής του Σιαμπάνη υπήρξαν κινήσεις των ποδοσφαιριστών του Άρη, αλλά αυτή η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή βρήκε τον Κουάμε να σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά. Όντως τη βρήκε ο Σιαμπάνης, χτύπησε και στο δοκάρι, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, ήταν πάρα πολύ δυνατή η κεφαλιά. Ο Άρης ξεκινάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι από τα
8: πολύ κύρια. Ο Άρης είχε ένα σκοράρι Τάσο στο πρωτάθλημα από τις 30 Αυγούστου στο μάτς με τον Όφη.
10: Τρεις αγωνιστικές βέβαια. Ήταν από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν σκόραρε και η Λευκή Ισοπαλία με τον Ηρακλή που στέρισαν από τον Άρη αυτές, αυτή η αφλογιστία των επιθετικών του, τουλάχιστον στο παιχνίδι με τον Ηρακλή που οι τελικές ήταν πάνω από 20 αλλά δεν βρήκαν σκορ, έτσι, δεν βρήκαν γκολ οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Τώρα από πολύ νωρίς παίρνει αυτό το προβάδισμα. Να δούμε όμως την εξέλιξη, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και ο Βόλος σίγουρα θα το παλέψει γιατί δεν βρίσκεται σε καλή βαθμολογική θέση. Είπαμε νωρίτερα ότι δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα φέτος. Έχει και 2-3 απουσίες η ομάδα του Βόλου. Όπως είπαμε νωρίτερα για τους παίκτες του Άρη, εδώ ο Κατεβέρε προσπαθεί να μπει. Κουάμε και πάλι θα σουτάρει, η μπάλα θα πέρασει out. Χαμένη ευκαιρία για τον Άρη, το σουτ του Κουάμε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, στον άξονα ακριβώς. Ο Κατεβέρε κατέβασε, η μπάλα έφτασε στον Κουάμε. Δεν είχε σωστά το σώμα του, η ισορροπία του δεν ήταν η κατάλληλη για να δώσει δύναμη στην μπάλα. Σούταρε, η μπάλα πέρασε out, ζήτησε corner, αλλά δεν βρέθηκε άλλος παίκτης για να παρεμποδίσει την μπάλα να τη στείλει corner. Ήταν κοντά ο διαιτητής, το build up τώρα από τους παίκτες του Κωνσταντίνου Μπράτσου. Ο Βόλος δεν έχει το Χαμτζά Μεντίλ, ένας παίκτης που τον έχει φέρει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη, πλάγιος αριστερός back. Είναι εκτός, είναι τιμωρημένος όπως και ο Μίγας και δεν έχει και τον S. Σαομπί, τρεις απουσίες για την ομάδα του Βόλου. Για τον Άρη φυσικά η απουσία του Μανου Γκαρθία είναι σημαντική, όπως και για τον φορμαρισμένο τελευταία και μάλιστα βασικό σε αρκετά από τα τελευταία παιχνίδια, το Γιάννη Γιαννιώτα, που είναι εκτός και αυτός λόγω τραυματισμού. Η μπάλα τώρα στον Σκιαμπάνη, ο οποίος ανοίγει το παιχνίδι δεξιά. Προσπαθούν οι παίκτες του Βόλου τώρα με τον Κόμπα να βρουν έναν τρόπο να βγουν από την περιοχή. Τους Γκονζάλες μέσα από δύο παίκτες του Άρη προσπαθεί να περάσει και περνάει ο Κόμπα που είναι πολύ δραστήριος μέχρι στιγμής. Ο Φρουτάβο σε ένα άνοιγμα, μια σαραντάρα μπαλιά από την άλλη πλευρά για να βρει τον Κάτσικα. Ο Κάτσικα θέλει να μπει στην περιοχή διαγώνια. Οι παίκτες του Άρη θα τον κόψουν. Η μπάλα είναι στο ύψος της μικρής μεγάλης περιοχής του Άρη, δεξιά όπως αμήνεται η ομάδα του Άρη. Και η μπάλα τώρα στην μετάβαση φτάνει στα πόδια του Κουάμε, ο οποίος θέλει να κάνει μια διαγώνια μπαλιά για τον Μπρούμα. Η μπάλα πίσω στον Σκιαμπάνη. Ο Σκιαμπάνης θα δώσει την μπάλα στους αμυντικούς. Ο Κάργας, η κόντρα, η μπάλα μένει ψηλά και δεν μπορούν να την στοπάρουν οι παίκτες του Βόλου, με αποτέλεσμα ο Άρης να γίνει και πάλι κάτοχος της μπάλας. Τώρα όλοι οι παίκτες του Βόλου κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Φαμπιάνο θα αλλάξει το παιχνίδι, κάτι το οποίο αρέσκεται να κάνει με αυτές τις διαγώνες μπαλιές. Ο Μπρούμα αφήνει όμορφα για τον Κουαμέ, Κουαμέ για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα παρακινδυνευμένα θα προλάβει και θα κρατήσει την μπάλα ο Ρίτσαρτς. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη, η μπάλα θα γυρίσει στα πόδια του Γκαρέ. Ο Γκαρέ από την άλλη πλευρά για τον Κατεβέρε, Ρίτσαρτς. Όλος ο Άρης τώρα είναι στο τελευταίο τρίτο ή μάλλον στο πρώτο τρίτο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Ο Γκαρέ θέλει να βρει ένα χώρο για να δώσει την μπάλα. Θα φτάσει στα πόδια του Ρίτσαρτς μέσα στην περιοχή. Θέλει να μπει ο Κατεβέρε Σφίνα, όμως οι αμυντικοί του Βόλου θα διώξουν και τώρα με τον Γιακούα. Θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα επίθεση, δεν θα μπορέσουν. Ελέγχει ο Γιάννης Κάργας και προσπαθεί να ηρεμήσει κάπως το παιχνίδι και να αφήσει αυτή την πίεση να ξεθυμάνει από τους παίκτες του Άρη. Είμαστε στο 14ο λεπτό, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Ο Άρης προηγείται με τον γκολ του Κουάμε από το 8ο λεπτό με την κεφαλιά του επιθετικού της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Βόλος τώρα στην κόντρα επίθεση, ένα σουτ θα βάλει το πόδι του πολύ σωστά ο Ράσιτς και θα κόψει αυτή την προσπάθεια με το γκολ του, συγγνώμη, με το σουτ που θέλησε να στείλει την μπάλα προς την αντίπαλη εστία από τον Μπούρνιτς. Άρης ανεβαίνει, μπάλα στα πόδια του Μπρούμα, κάνει την κίνηση για overlap ο Πετρής, τώρα θα την πάρει την μπάλα, σεντράρι corner. Δεύτερο κόρνερ για τον Άρη, ωραία κίνηση από τον Πετρής με το overlap. Αρχικά δεν πήρε σε πρώτο χρόνο την μπάλα, την πήρε ο Καντεβέρε και στην συνέχεια την έβγαλε στον επερχόμενο Πετρής για να σεντράρει με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε σε πόδια αμυντικών με αποτέλεσμα ο Άρης να έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Η βροχή συνεχίζει να πέφτει και φαίνεται ξεκάθαρα βλέποντας τους προβολείς του Βικελίδης. Μια βροχή που κρατάει εδώ και αρκετές ώρες στην πόλη και από ό,τι φαίνεται όλη εβδομάδα έτσι θα είναι. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. 15 λεπτά αγώνα στο κλάν της Βικελίδης, 1-0 από το 8 με τον Κουάμε. Η εκτέλεση θα απομακρύνει ο Κάργας, μένει στις παρυφές της περιοχής με το Ράστς να κατεβάζει και να αφήνει για τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς που είχε συγκλίνει από το χώρο ευθύνης του από την δεξιά πτέρυγα στο χώρο του κέντρου για να καλύψει τον άξονα. Ο Σούταλο αφήνει για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο, νέα βαθιά παλιά για τον Μπρούμα, ακριβίας. Ο Μπρούμα κατεβάζει, υπάρχει offside όμως σε αυτή την πολύ μακρινή παλιά του Βραζιλιάνου για τον Πορτογάλο. Ήταν εκτεθειμένος όμως, δεν μπορούν να βρεθούν οι παίκτες του Βόλου. Ένα λάθος το οποίο το ανταπέδωσε.
8: Να πούμε, Τάσο, ότι έλεξε το ημίχρονο στο Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ είναι στο 0-0, χωρίς γκολ, χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, με κατοχή μπάλας ελαφρώς υπέρ της Μάντσεστερ, ένα στοιχείο το οποίο της έχει δώσει τη δυνατότητα, ναι μεν να ελέγχει το παιχνίδι, να μην κινδυνεύσει σοβαρά, αλλά και η ίδια δεν έχει κάνει κάποιες σοβαρές φάσεις σε αυτόν τον αγώνα. Να πούμε επίσης, κοιτώντας και τα υπόλοιπα από τα αθλήματα, ότι στη Γαλλία μετά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, για την ακρίβεια, η Ρεν με την Οσέρ είναι στο 1-1, νωρίτερα η Νις, θυμίζουμε, κέρδισε με 2-1 την Στρασμπούρ. Στη Γερμανία ημίχρονο Φράιμπουργ Σάλκε 1-1, νωρίτερα η Κολονία κέρδισε 2-1 την Gladbach. Και από εκεί και πέρα στην Ισπανία στις 7.30-11 λεπτά ξεκινάει ο αγώνας της Μπέτης με την Οσασούνα. Αργότερα παίζουν οι Σανταντέρ με τη Βαλένθια, πριν λίγο η Ρεάλ Σοσιεδάδ κέρδισε με 3-2 τη Λακορούνια. Στη ΔΕ Ιταλία πριν από 19 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας Σασουόλο με τη Μίλαν, παραμένει στο 0-0. Νωρίτερα είχαμε Κόμο Ρώμα 0-0, Λάτσιο Μόντσα 3-1 και Λέτσιο Μπολόνια 1-2. Αυτά τα αποτελέσματα που ακούστηκε, η νίκη της Λάτσιο την έφερε στην κορυφή μετά από 6 αγωνιστικές. Έχει 16 βαθμούς όπως και η Ίντερ, ενώ η Ρώμα με τη σημερινή ισοπαλία αποχώρησε στη βαθμολογία στην τρίτη θέση, έχει 14 βαθμούς. Η ΔΕ Κόμο με την ισοπαλία που πήρε είναι

0: είμαστε στο 18, τίποτα ουσιαστικό, κάτι φοβερό την ώρα που δεν
1: Βόλος δεν υπάρχει στο παιχνίδι ακόμα ενεργός, έτσι.
0: Δεν υπάρχει. Αν εξαιρέσουμε ένα τρίλεπτο στην αρχή του αγώνα που πίεσε η ομάδα του Βόλου, τώρα έχει υποχωρήσει. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο για τον προπονητή του.
1: Και δεν έχει βγάλει αντίδραση ακόμα, Τάσο, μετά τον κόλ που δέχθηκε.
0: Ναι, όντως, δεν έχει βγάλει αντίδραση. Παρά το πολύ νερό που έχει πέσει, το χόρτο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, γλιστράει λίγο. Η μπάλα χρειάζεται να περισσότερη προσοχή στο κοντρόλ, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή κατάσταση το χόρτο του Βικελίδης. Τώρα η παλιά, δεν υπάρχει offside. Ο Κουάμε ανεβαίνει, Γιούκα Ντεβέρε. Για να δούμε το σκόρερ του Άρη. Ο Κουάμε σπάει την μπάλα στο σουτ. Την μπάλα στην αγκαλιά του Χόγχλα. Το σουτ στην αγκαλιά του Σκιαμπάνη, πρώην προπονητή του Άρη. Συγγνώμη, πρώην τερματοφύλακα του Άρη. Τον κάνουμε και προπονητή τον άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, που τα τελευταία χρόνια είναι βασικότατος στην ομάδα του Βόλου. Χόγχλα σούταρε με τη μία, καλό το σπάσιμο. Περίμενε ο Κατεβέρε μια παράλληλη παλιά, ήταν κλεισμένος, έσπασε την μπάλα, ο Χόγχλα σούταρε, αλλά ούτε δύναμη είχε το σούτ του και ήταν σε πολύ καλή θέση ο Σκαμπάνης.
1: Ένα πλασαδάκι έκανε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ ένα φάουλ τώρα, το οποίο θα κερδίσει ο Κατεβέρε, και να πούμε ότι αυτός ήταν και ο σχηματισμός στα φιλικά παιχνίδια του Άρη, δηλαδή το δίδυμο μπροστά με τους δύο ψηλούς κυνηγούς, τον Κουάμε και τον Κατεβέρε. Ο Κουάμε είναι λίγο πιο περιφερειακός, δηλαδή αν είναι να διαλέξει έναν κυνηγό από τους δύο, μάλλον τον Κατεβέρε θα διαλέξεις. Όμως ο Κουάμε παίζει περιφερειακά, βοηθάει πάρα πολύ, σκοράρει κιόλας και ασκούν και πολύ μεγάλη πίεση στο build-up του αντιπάλου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ασκεί τη πίεση με το που προσπαθούν οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή. Ο Γκαρέκ τελεί καλοτραβηγμένο, η κεφαλιά που θα γίνει, απομάκρυνση κεφαλιά από τον Γρόσδη. Βάλανε πλάγια για τον Άρη από την άλλη πλευρά τώρα, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Σχετικά θα πάει να εκτελέσει ο Ρίτσαρτς αυτό το πλάγιο. Λέγατε για την Ιταλία νωρίτερα, η Νάπολη δεν ξεκίνησε φέτος καλά, παρά τη χθεσινή νίκη.
1: Χθες νίκησε την Φροζινόνε 3-0.
0: Την κέρδισε, αλλά είναι αρκετά πίσω τη βαθμολογία. Ναι. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, όντως ένα από τα φαβόρη. Αλλά οι υπόλοιπες ομάδες, και ειδικά η Λάτσιο, βρίσκεται ψηλά χωρίς να το περιμένουν και πάρα πολύ φέτος. Εν πάση περιπτώσει.
1: Έκπληξη.
0: Ναι, να δούμε τον Μπρούμα. Αφήνει για τον Ράσιτς, Γκαρέ δεξιά για τον Ρίτσαρτς. Ο Άρης συνεχίζει να πιέζει. Τώρα η σέντρα, κοντράρει, η κεφαλιά, απομάκρυνση. Ωραία η κίνηση αυτή από τον Αγιακουά, ο οποίος κατάφερε να διώξει την μπάλα, γιατί είχε σηκωθεί ήδη ο Κατεβέρε για να την βρει ή με το κεφάλι ή είτε με το στήθος είτε με το γόνατο. Η μπάλα ήταν πολύ ψηλά γιατί είχε κοντράρει και έπεφτε στην μικρή περιοχή του Σκιαμπάνη. Πολύ καλή επέμβαση από τον στόπερ της ομάδας του Βόλου. Το γέμισμα τώρα, απομάκρυνση, πλάγια η μπάλα για τον Άρη, ενώ έχουμε πατήσει το 20 λεπτό. Είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Άρης προηγείται από το 8 με τον Κουάμε, με την κεφαλιά του Κουάμε, με 1-0. Και ο Βόλος προσπαθεί να βρει τα δικά του πατήματα. Δεν έχει απειλήσει καθόλου την εστία του Βέλιο μέχρι στιγμής. Είναι συμπαγής αμυντικά, αφήνει όμως κάποια κενά στις πτέρυγες. Από εδώ ψηλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στον άξονα με αρκετούς ποδοσφαιριστές εκεί, σε αυτό το 4-3-3 του Μπράτσου. Ο Μπρούμα περνάει πάρα πολύ ωραία και υπάρχει μαρκάρισμα και κάρτα. Φυσικά ο Μπούρνιτς είναι αυτός ή ο Λικουρίνος, για να δούμε ποιος είναι ο παίκτης. Όχι, είναι ο Κάτσικας, ο οποίος έφαγε, να το πούμε σε εισαγωγικά, την τρίπλα από τον Μπρούμα. Στη συνέχεια τον κυνήγησε, από πίσω τον έριξε κάτω πριν αυτός πατήσει περιοχή και δέχτηκε την κάρτα ο Στέφανος Κάτσικας. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για παίκτη του Βόλου. Δύο παίκτες πάνω στην μπάλα.
1: Τάσο, βάλε μια ανατελεία. Να πω ότι η Ρεν πέτυχε δεύτερο τέρμα. Προηγείται τη Σοσέρ με 2-1 στο 53ο λεπτό. Η Ρεν είναι η προσεχής αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη για την League Phase του Europa League. Συνεχίζει, Τάσο.
0: Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Με το αριστερό, Γκαρέ δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο, νέο γέμισμα από τον Γκαρέ, νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά, ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη, είναι

0: μια φάση καρμπών. Η πρώτη σέντρα του Γκαρέ στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Φαμπιάνο, η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο, επιστρέφει, νέα σέντρα από τον Γκαρέ και πάλι ο Φαμπιάνο τη στέλνει στα δίχτυα. Φοβερή φάση. Δεν νομίζω να γίνονται πολύ συχνά.
1: Φωτοκόπια ήταν η πρώτη φάση. Δηλαδή σαν να βλέπα replay ήταν.
0: Ναι. Ένα άμεσο τεζαβού, ας πούμε. Δηλαδή με σέντρα από την ίδια περιοχή, με το ίδιο πόδι, με τον ίδιο παίχτη, κεφαλιά από τον ίδιο παίχτη στο δοκάρι και σε δευτερόλεπτα.
1: Με τον ίδιο αντίπαλο, με τον ίδιο αντίπαλο και στα δύο άλματα του, εντάξει.
0: Ναι. 2-0, πολύ ωραία σέντρα από τον Γκαρέ. Ο Αργεντίνος σημάδεψε τον Βραζιλιάνο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Φαμπιάνο είναι με το κεφάλι πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής. Στο 24 ο Άρης κάνει τα τέρματά του 2 με την κεφαλιά του Φαμπιάνο και δείχνει να ξεμπουκώνει, αν μου επιτρέπετε, γιατί είχε να σκοράρει σε 3 παιχνίδια, όπως είπαμε και στην αρχή. Τα δύο ντέρμπι με τους δύο.
1: Υπάρχει και ο Λεβαδιακός Τάσον που δεν έχει σκοράρει σε κανένα παιχνίδι. Τα 6
2: η καλύτερη επίδεση του περσινού πρωταθλήματος.
0: Ναι, αυτό πραγματικά λίγοι θα το πιστεύαναν αν κάποιος το έλεγε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές αλλαγές στο Λεβαδιακό.
1: Ξέραμε ότι δεν θα είναι ο ίδιος Λεβαδιακός, αλλά 0-11 τέρματα μετά από 6 αγωνιστικές. Όχι, ήταν εκτός προγράμματος.
0: Όντως, ο Άρης εδώ κυκλοφορεί πολύ ωραία την μπάλα. Ένα σούτ γυριστό από τον Κατεβέρε. Αλλά ήταν πολύ ωραία η μετάβαση του Άρη, με ωραίο passing game. Η μπάλα πέρασε out και τώρα ο Βόλος να δούμε πώς θα αντιδράσει. Μέχρι στιγμής, από ό,τι μας έδειξε μετά το 1-0, δεν είχε τα ψυχικά αποθέματα να πάρει την μπάλα ή να την κατεβάσει κάτω ή εν πάση περιπτώσει να κερδίσει δεύτερες μπάλες, να πάει πιο δυνατά στις μονομαχίες και να κλείσει, όπως είπαμε. Και το λέγαμε ότι δίνει πολύ βάση στον άξονα, αφήνει τις πτέρυγες εκεί όπου δημιουργούνται προβλήματα. Και τα δύο γκολ ήρθαν από δύο σέντρες, έτσι, μία από τα δεξιά ή άλλη από τα αριστερά. Και οι δύο με κεφαλιές. Οι προσπάθειες που έγιναν γκολ μετατράπηκαν σε γκολ. Οπότε κάτι θα πρέπει να διορθώσει λογικά ο Μπράτσος, αν θέλει να δει την ομάδα του στη διάρκεια του παιχνιδιού να ζητάει πράγματα από το παιχνίδι. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Σωστή η απόφαση του διαιτητή να μην δώσει το φάουλ και για υπέρ του Άρη και υπέρ του Γκονζάλης που έπαιζε στο έδαφος από μαρκάρισμα. Ο Ρίτσαρτς μπαίνει στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα, είναι out. Ο Άρης προσπάθησε να απειλήσει από τα δεξιά με τον Ρίτσαρτς, αλλά το γύρισμά του, επειδή είχε και δύο παίκτες πάνω του, μπάλα πέρασε εκτός.
3: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
3: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
3: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
3: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
3: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
4: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Στη φόρμουλα, λοιπόν, στο 28 είμαστε, το 2-0 παραμένει. Ένα κόρνερ έχει κερδίσει όσο αναφέρατε τις εξελίξεις στην Εφένα, αλλά πέρασε μετάλλευτο καθώς η σέντρα που έγινε από τον Γκονζάλες, το κόρνερ δηλαδή, το στημένο, πέρασε εκτός τελικής γραμμής με τα φάλτσα, με αποτέλεσμα να πετάξει τα σκουπίδια ο Βόλος αυτήν την ευκαιρία που είχε να απειλήσει με το κόρνερ του Γκονζάλες. Τώρα δυσκολεύονται και πάλι οι παίκτες του Βόλου να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Με χίλια ζόρια η μπάλα φτάνει στα πόδια του Κάτσικα, το πλάγιο είναι για την ομάδα του Μπράτσου. Στον χώρο του κέντρου τώρα οι παίκτες του Βόλου μετά από αρκετά λεπτά πατούν λίγο την μπάλα και βγαίνουν προς την αντίπαλη εστία. Από ό,τι βλέπω η βροχή έχει μειωθεί σε ένταση. Ο Χόγκλα θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Βέλιο που δεν έχει ακόμα επέμβαση στο παιχνίδι. Δεν χρειάστηκε να επέμβει, δεν υπάρχει τελική ουσιαστικά για την ομάδα του Βόλου. Φαμπιάνο, σκόρερ του δεύτερου τέρματος, κλείνεται εκεί. Τώρα θα βγάλει μια παλιά σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Οι παίκτες του Βόλου με τον Κόμπα θα κατεβάσουν, κάνει την κίνηση, αλλά δεν είναι καλή η μεταβίβαση. Η κίνηση που έγινε για τον Μπούρνιτς, ζητάει φάουλ από τον πρώτο βοηθό, δεν θα το πάρει και ο Μπρούμα βγαίνει στην κόντρα. Μετάβαση για τον Άρη τώρα, περιμένει αριστερά ο Πετρίς, θα πάρει την μπάλα. Ο Πετρίς με τα αριστερό σεντράρι μέσα στην περιοχή, Γκαρέ ανάμεσα σε τρεις παίκτες, πέναλτι ή όχι. Είναι πέναλτι, ναι. Σωστά, γιατί ανατρέπεται ο Γκαρέ από τον Γκάργα νομίζω. Ο Γκαρέ είχε το χώρο, έκανε ο Πετρίς τη σέντρα, δεν απομάκρυναν σωστά οι παίκτες του Βόλου, με αποτέλεσμα να έρθει μπάλα μέσα στην περιοχή στα πόδια του Γκαρέ. Αυτός έκανε μια προσποίηση, θέλησε να τριπλάρει τον αντίπαλό του με αποτέλεσμα να του πάρει τα πόδια και να δείξει το σημείο του πέναλτι ο διαιτής αναμέτρησης. Περιμένει και το ΒΑΡ.
1: Διαμαρτύρεται ο Βόλος
2: για
1: φάουλ νωρίτερα. Δηλαδή στην ανάκτηση της μπάλας από τον Άρη, και εμένα ως πρώτο λίγο φάουλ μου φαίνεται ότι υπάρχει εκεί.
0: Αλλά από την πλευρά στην αμυντική ζώνη του Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ναι, η ανατροπή του Γκαρέ είναι αδιαφυσβήτητη. Γι' αυτό και δεν διαμαρτύρεται και κανένας παίκτης του Βόλου. Για την προηγούμενη, για την αρχή της φάσης.
0: Ναι, για την αρχή της φάσης.
1: Οι παίκτες του Βόλου και περιμένουν τον βαρίστα να κάνει την...
2: Αν δεν δώσει δηλαδή το πέναλτι, θα ανακαλέσει τη φάση, θα γυρίσει τη φάση πίσω όπου έχει δοθεί το φάουλ.
1: Και θα δώσει την μπάλα στο Βόλο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό έχουμε... Τώρα δείχνει το σημείο του πέναλτι από ό,τι βλέπω. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ στο Βικελίδης. Θα λυθεί κάποια στιγμή. Μάλιστα. Έτσι όπως έγιναν πολύ ωραία τα δημοσιογραφικά και ένα ωραίο μόνιτορ να βλέπουμε.
1: Εκτίμησε ο Βαρίστας ότι δεν υπάρχει ανατροπή σε εκείνη τη φάση, επομένως θα εκτελέσει πέναλτι ο Άρης.
0: Ο Τσακαλίδης είναι ο Βαρίστας. Ο Κατεβέρ έχει πάρει την μπάλα. Συνήθως τα πέναλτι τα χτυπούν οι φορ, έτσι. Αλλά ο
2: συνήθως έτσι γίνεται.
1: Κάτσε.
0: Ναι, συνήθως έτσι γίνεται.
2: Όταν όχι παντού μέσα... όμως, όχι σε όλες τις ομάδες. Έχουμε δει και τον Μιχαηλίδη να χτυπάει πέναλτι.
0: Στον Άρη ο καλύτερος εκτελεστής από τα 11 βήματα είναι ο Φαμπιάνο. Έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Να δούμε και τον Κατεβέρε. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχασε πέναλτι με τον Όφη. Τότε το είχε χτυπήσει ο Ράσιτς. Για να δούμε τον Κατεβέρε. Είμαστε στο 32 απέναντι σε έναν καλό τερματοφύλακα όπως ο Μάριος Σκιαμπάνης. Κατεβέρε. Εκτελεί, το χάνει. Αυτό δεν είναι πέναλτι. Ήταν ένα ανεμικό σουτ. Δεύτερο πέναλτι που χάνει ο Άρης.
1: Από τα χειρότερα πέναλτι που έχουμε δει ποτέ.
0: Από τα χειρότερα, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Η όλη ενέργεια είναι λίγο αστεία, τα βηματάκια που έκανε, κακό σουτ, ένα πίδημα στο τέλος, να ξεγελάσει το σαμπάνι.
0: Τίποτα.
1: Άστο να πάει, άστο.
0: Γι' αυτό λέμε και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι υπάρχει μια νόρμα γενικότερα, στον Άρη ειδικά, καλύτεροι εκτελεστές είναι ο Μωρόν, και όταν δεν υπάρχει ο Μωρόν που είναι επιθετικός, γι' αυτό το είπα πριν ότι θα το χτυπήσει επιθετικός. Γιατί σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, γιατί και με το Ράσιτς έτσι είχε γίνει με το Βόλο, δεν κέρδιζε ο Άρης εκείνη τη στιγμή, θα μπορούσε να ήταν 3-0 το σκορ, όπως και τώρα. Πήγε ο Ράσιτς και πήρε την μπάλα. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα τώρα. Ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει από τα 11 βήματα με πολύ μεγάλη ευκολία είναι ο Φαμπιάν. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Άρης έχασε το πέναλτι με τον Καντεβέρε. Μπάλα στα πόδια του Βέλιο. Και μάλιστα υπήρξε και ένα επιφώνημα απογοήτευσης από τον κόσμο.
2: Λογικό.
0: Βλέποντας αυτό το πέναλτι. Που είναι ένας θεός να το κάνει πέναλτι. Τέλος πάντων, η μπάλα τώρα κάθετα για τον Καντεβέρε θα κοπεί από την άμυνα του Βόλου. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη και πάλι με τον Μπρούμα. Αφήνει για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα βλέπει το κενό και δίνει την μπάλα για τον Ρίτσαρτς. Ανεβαίνει ο Άγγλος. Πίσω η μπάλα για τον Καρέ που είναι αρκετά δραστήριο σήμερα. Υπενθυμίζουμε ότι τελειώνει το συμβόλαιο του δανεισμού του τον Δεκέμβριο και ο Άρης θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα για την επέκτασή του και να πληρώσει και τον buyout. Η μπάλα στα πόδια του Σούταλο που δεν έχει πολλή δουλειά σήμερα. Ρίτσαρτς, Πετρίς για τον Μπρούμα μέσα στην περιοχή. Ωραία κίνηση του Πορτογάλου, δεν είναι καλή η μπαλιά. Θα απομακρύνουν και θα κερδίσουν το φάουλ. Φυσικά είναι φάουλ πάνω στον Μάρτινς, πάνω στον Φρουτάδο, καθώς πήγε να κοντρολάρει την μπάλα, αλλά δέχτηκε το μαρκάρισμα από πίσω για να κοπεί η αντεπίθεση του Βόλου, χωρίς κάρτα αυτή η ενέργεια. Το παιχνίδι έχει σταματήσει για να στηθεί η μπάλα και να δοθεί συνέχεια από τα πόδια του Γρόσδη. Ο Μπούρνιτς είναι αυτός τελικά, πίσω για τον τερματοφύλακα του Βόλου, ελέγχει ο Κάργας. Αλλά θα φτάσει αριστερά. Θέλει να περάσει. Δεν θα μπορέσει. Και θα αφήσει την μπάλα πάλι για τον Κάργα. Ο Λικουρίνος. Μπαλιά είναι καλή τώρα. Σε ένα σημείο που κινείται ο Λάμπρου. Θα κοπεί ο Λάμπρου. Υπάρχουν χειροκροτήματα για τον Ρίτσαρτς. Από τους πιο επικίνδυνους παίκτες του Βόλου είναι ο Λάμπρου. Επειδή είναι offside, τον Καντεβέρε αφήνει τον Καρέ και ανεβαίνει. Σωστή κίνηση ο Καρέ. Έχει τον Κάργα απέναντί του. Καρέ θα σουτάρει. Μπάλα κοντράρει. Κόρνερ. Πολύ έξυπνα ο Καντεβέρε, ενώ κατάλαβε ότι ήταν σε θέση offside. Έμεινε άγαλμα. Δεν κινήθηκε. Η μπάλα βγήκε από πίσω ο Καρέ. Με αποτέλεσμα να σουτάρει. Ήθελε να πλασάρει στην απέναντι γωνία με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε. Ακόμα ένα κόρνερ. Για να τη στήσει τη γωνία να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Γκαρέ από τη δεξιά πτέρυγα, όπως επιτίθεται η ομάδα του Άρη. Στο 35 υπενθυμίζω 2-0 με δύο κεφαλιές. Πλασαριστά εκτελεί το Μπρούμα, εκτελεί νέο κόρνερ. Η σέντρα βγήκε από τον Μπρούμα. Το κόρνερ εκτελέστηκε πλασαριστά. Υπενθυμίζω 2-0 με δύο κεφαλιές του Κουάμι στο 8 και του Φαμπιάνου στο 24. Λίγο νωρίτερα έχασε πέναλτι ο Άρης, το δεύτερο πέναλτι που χάνει στο πρωτάθλημα εντός έδρας. Το έχασε από τον Καντεβέρε, το προηγούμενο το είχε χάσει ο Ράσιτς με το Βόλο. Και πάλι πλασαριστά, Μπρούμα, Κουάμι θέλει να σκάψει την μπάλα. Δεν ήταν καλή ενέργεια, καλή σκέψη, αλλά δεν βγήκε στην πράξη. Με αποτέλεσμα να δώσει ο Γκοντζάλες ένα πλάγιο στον Άρη. Πηγαίνει ο Ρίτσαρτς για να πάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Κλεάντης Βικελίδης, είπαμε όχι πολλοί κόσμος. Οι περισσότεροι βρίσκονται στη θύρα από όπου καλύπτεται από τις κάμερες η αναμέτρηση. Όλοι οι υπόλοιποι, καθώς δεν υπάρχουν στέγαστρα στις άλλες θύρες, κάτω από την συνεχόμενη βροχή, η οποία έχει κοπάσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Γκαρέ και πάλι το 1-2 με τον Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος. Σήκω του λέει ο Φωτιάς. Μαρκάρισμα τώρα αφήνει το πλεονέκτημα. Το λάθος νωρίτερα έγινε από τον Χόγκλα. Θα γυρίσει τη φάση πίσω τώρα. Είπαμε, αφήνει το πλεονέκτημα ο Φωτιάς, αλλά θα γυρίσει τη φάση. Δεν ξέρω αν δείξει κίτρινη κάρτα. Το φάουλ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή υπέρ του Βόλου. Πολύ σωστά έπραξε, αφήνοντας το πλεονέκτημα, ενώ η μπάλα είχε φτάσει σε πόδια παικτών του Βόλου. Στη συνέχεια η μπάλα χάθηκε, με αποτέλεσμα να δώσει αυτό το φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή. Όλα αυτά στο 37 και ο Άρης προηγείται, και ενώ ο Άρης προηγείται με 2-0, έχει πέσει και ο ρυθμός. Και σίγουρα ο Γρηγορίου και οι συνεργάτες του θα ήθελαν το σκορ να είναι στο 3-0 με το χαμένο πέναλτι.
1: Εντάξει, ο Άρης είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι, χωρίς να έχει παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Αν θες, εκμεταλλεύεται την αδυναμία του Βόλου, ο οποίος.
2: Πολύ υποτονικό σου
1: είναι. Δεν έχει κάνει μεγάλη φάση, δεν έχει κάνει σούτ στο στόχο. Ο Άρης έχει τάσο το προβάδισμα που περίπου το αντιστοιχεί με βάση τη δική του εικόνα. Με τις 9 τελικές, 4 σούτ στο στόχο. Εντάξει, το ένα ήταν με πέναλτι. Δηλαδή καθαρή εικόνα θεωρώ το 2-0 μέχρι τώρα.
0: Απλώς και... βρίσκει διαδρόμους ο Άρης.
1: Ναι, αυτό ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε, βρίσκει και κάνει ο Άρης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και το κάνει και σχετικά άνετα.
0: Τώρα ο Βόλος προσπαθεί ένα σούτ από μακριά. Αυτή είναι η πρώτη τελική για την ομάδα του Βόλου. Ένα σούτ το οποίο έγινε από πολλά μέτρα μακριά από τον Βασίλη Γρόσδη με το αριστερό. Καλό το σούτ, ευθύβολο, αλλά η μπάλα πέρασε τουλάχιστον 3-4 μέτρα πάνω από το δοκάρι του Βέλιο. Αυτή ήταν η πρώτη τελική για την ομάδα του Βόλου.
2: Στο 31ο λεπτό.
0: Αξιώσεων, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τελική αξιώσεων.
1: Ναι, είχαν καταμετρηθεί άλλες δύο, αλλά χωρίς.
0: Ναι. Ήταν με κόντρα, η μπάλα πέρασε με πολύ μικρή ταχύτητα, ελάχιστη ταχύτητα κόρνερ. Μιλάμε για μια προϋπόθεση τώρα ενός σουτ που ήταν από πολύ μακριά. Εν πάση περιπτώσει, απείλησε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ο Βόλος.
2: Τάσο, βάλε ένα τελεία να ακούσουμε και τον Άγγελο Μπάζιο. Πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β για την δεύτερη αγωνιστική στην Super Bad League. Έλα, Άγγελε.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη. Παραμένει το σκορ στο 1-1 για την εκτεγωνιστική τη Super Bad League 2. Ο Ολυμπιακός μετά το γκολ το 47ο λεπτό είναι συνέχεια στην επίθεση. Παλεύει να βρει το 2-1 και να πάρει την νίκη. Εδώ ανεβαίνει πολύ ωραία με τον Πιλάλ από τα δεξιά. Πατάει η περιοχή, κάνει ένα. Μια σέντρα σουτ εύκολα μπροκάρει ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Γενικά υπάρχει ένα μοτίβο αυτή τη στιγμή στον αγώνα τελευταίο 20 λεπτό. Ο Ολυμπιακός πιέζει, έχει ανέβει πολύ ψηλά η ομάδα του. Με ρίσκο βέβαια, καθώς ο Αστέρας ψάχνει την κόντρα στην πλάτη της άμυνας. Μέχρι στιγμής όμως έχει βγει αυτό το σύστημα για τον Ολυμπιακό, καθώς όποια παλιά έχει πάει στην πλάτη της άμυνας του έχει βγει offside ο επιθετικός του Αστέρα. Ξανακλέβεται την μπάλα ο Ολυμπιακός με τον Βενέτη. Επειδή είναι στο Φίλι, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι ο Φίλης. Τη βγάζει το Λεγκίση από τα δεξιά. Ένας με έναν, ο Λεγκίση τη ξαναδίνει στον Φίλι. Πατάει περιοχή ο Φίλης, τη φέρνει στο δεξί. Κλείστηκε τώρα, ωραία η προσποίησή του, γυρνάει την μπάλα. Στο σημείο του πέναλτι δεν υπήρχε κάποιος ερυθρόλευκος. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Αστέρας ακόμα μια φορά διώχνει την μπάλα στα τυφλά. Κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό. Αυτό το παιχνίδι βλέπουμε, Δημήτρη, το τελευταίο ημίωρο. Στο 83ο λεπτό είμαστε τώρα.
2: Ωραία. Παραμένει λοιπόν το 1-1 στην αναμέτρηση. Πάμε και πάλι στο Κλεάνθη Βικελίδη, στον Τάσο Πακλατζή. Έλα, Τάσο.
0: Να δούμε αυτή την επίθεση και μετά θα περιγράψουμε την προηγούμενη φάση. Γκαρέ αφήνει για τον Κουάμε και πάλι Γκαρέ για το Ράσιτς. Μέσα στην περιοχή ο Ράσιτς γυρίζει. Η απομάκρυνση της μπάλας από τον Αγιακουά. Καλή φάση για τον Άρη, αλλά η μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα χάθηκε νωρίτερα, όση ώρα ακούγαμε τον συνάδελφο, καθώς μέσα από την περιοχή ο Γκονζάλες, μετά από ωραία προσπάθεια που έκανε ο Λάμπρου, κράτησε την μπάλα, την έβγαλε στον Γκονζάλες, στο ύψος του πέναλτι έπιασε το αριστερό, έτσι πως πήγαινε η μπάλα. Αυτό που φαινόταν με γυμνό μάτι είναι ότι θα καταλήξει στα δίχτυα, αλλά πετάχτηκε ο Βέλιο και με το ένα χέρι με υπερένταση στέρισε τον γκολ για τον Βόλο. Καθαρή ευκαιρία για την ομάδα του Βόλου στο 39 μετά το σουτ του Γρόσδη που λέγαμε νωρίτερα ότι η μπάλα πέρασε out. Αυτή ήταν μια πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έτσι. Αλλά εδώ πιστώνεται και η ετοιμότητα του Πορτογάλου τερματοφύλακα του Άρη, Βέλιο, ο οποίος εκτινάχτηκε και στέρισε τον γκολ για την ομάδα του Βόλου. Ο Άρης τώρα προσπαθεί, ανεβαίνει ο Βόλος με τον Κόμπα, η μπάλα δεξιά για τον Φουρτάδο και πάλι Κόμπα, πίσω για τον Μπούρνιτς, στο χώρο του κέντρου ο Μπούρνιτς προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι, ανεβαίνει ο Βόλος τώρα, Κάτσικας, η μπάλα θα φτάσει στα στόπερ, τα στόπερ του Βόλου τώρα έχουν ανέβει στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, της περιοχής του κέντρου από τη δική τους πλευρά. Αλλά χάθηκε η μπάλα και φτάνει στα πόδια του Φαμπιάνο. Μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για τον Βόλο να μειώσει το σκορ. Σουταλό. Και τώρα πίεση από τους παίκτες του Βόλου που πιέζουν το build-up του Άρη. Ο Κατεβέρε θα πάρει την κεφαλιά. Ελέγχουν οι παίκτες του Βόλου και πίσω στον Μάριο Σκιαμπάνη. Αγιακουά θα βγάλει για τον Μπούρνιτς. Ο Μπούρνιτς σε μια παλιά διαγώνια κυνηγάει για να φτάσει ο Κάτσικας. Έχει απέναντί του τον Πετρίς. Αφήνει την μπάλα πιο πίσω για τον Γκοντζάλες. Ο Γκοντζάλες μέσα στην περιοχή, θα του κλέψει την μπάλα ο Χόγκλα. Ράσιτς. Ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, για να δούμε, θα σκοράρει τώρα. Η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Αυτό που δεν έκανε νωρίτερα ο Καντεβέρε από τα 11 βήματα το κάνει τριπλάροντας και τον Σιαμπάνη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έπιασε το σούτ, την μπάλα βασανιστικά έκλειψε και το δοκάρι, μπήκε στα δίχτυα. Αλλά όλα τα λεφτά, επιτρέψτε μου να πω, είναι η μπαλιά του Ράσιτς, ο οποίος βγάζει την μπάλα από την άμυνά του και με το δεξί εξωτερικό φάλτσο δίνει ασίστ για τον Καντεβέρε, ο οποίος τελειώνει πολύ σωστά τη φάση. 3-0 για τον Άρη. Κουάμε, Φαμπιάνο, Καντεβέρε. Σημειώσουμε τα τρία τέρματα του Άρη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στο 43 το γκολ.
1: Εγώ να πω ότι τόσο ωραία στημένος είναι ο Βόλος στο γήπεδο που στην πάσα του Ράσης έβλεπες δύο αμυνόμενους, δύο επιτιθέμενους. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν
0: συμφωνείτε,
1: πολύ κακή η θέση των παικτών του Βόλου γενικότερα στο γήπεδο.
0: Είχε ανέβει στο γήπεδο Βόλος και προσπαθούσε να πιέσει.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό που το είπαμε
1: νωρίτερα. Παραλαμβάνω δύο παίκτες και μάλιστα με τεράστια απόσταση μεταξύ τους. Ο ένας δεν πρόλαβε την πάσα του Ράσης και έτσι ο Καντεβέρε πήγε σχεδόν μέχρι το τέρμα.
0: Ναι. 3-0 ο Άρης. Στο 43, ο παίκτης που έχασε νωρίτερα το πέναλτι εξηλώνεται κατά κάποιο τρόπο.
1: Ο Άρης είναι βέβαιο πλέον με την εικόνα και με το
2: αγώνα.
1: Στους 10 βαθμούς θα φτάσει. Δηλαδή θα προσπεράσει και τον Ηρακλή και τον Πανετολικό, μα και την Κηφισιά. Και ο Βόλος με την εικόνα που έχει θα παραμείνει στο μείον 1, γιατί θυμίζουμε ότι το έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί.
2: Περιμένει την εκδίκαση του εφετίου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, παιδιά, υπάρχει ένα ημίχρονο ακόμα. Η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται, ασφαλώς. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης δείχνει αρκετά σοβαρός σήμερα. Φυσικά, το γεγονός ότι οι παίκτες του Άρη, οι αμυντικοί στην φάση του Λάμπρου που την πέρασε για τον Γκοντζάλες, εκεί η άμυνα έπρεπε να λειτουργήσει καλύτερα. Ο Βέλιο ήταν αυτός που κράτησε το 0 για την αιστεία του. Και επιθετικά έχει αρκετές τελικές ευκαιρίες. Όντως δεν είναι καλύτερη δυνατή αμυντική λειτουργία για την ομάδα του Βόλου. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ο Βόλος προσπαθήσει στο δεύτερο ημίχρονο να κοντράρει λίγο περισσότερο τον Άρη, να ανεβάσει τις γραμμές του, να πιέσει στο πρώτο τρίτο του αντιπάλου, στο αμυντικό του τρίτο, τότε ο Άρης θα βρει ακόμα περισσότερους διαδρόμους. Έχει βρει ήδη από το 0-0. Και είπαμε ότι πολλές επιθέσεις του Άρη βγαίνουν από τις πτέρυγες. Δεν υπάρχει καλή αλληλοκάλυψη. Δεν ξέρω αν ο Μπράτσος δίνει βαρύτητα μόνο στον άξονα. Από τον άξονα δεν υπάρχουν πάρα πολλές δραστήριες μπαλιές των κίτρινων. Ό,τι γίνεται, γίνεται από την πτέρυγα. Ο Μπρούμα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και οι δύο πλάγοι back του Άρη, οι οποίοι έχουν αρκετή δουλειά και τα πήγαν πολύ καλά.
1: Βλέπω τους παίκτες του Βόλου να μπορεί να πασάρουν καν έξω από την περιοχή τους, ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, πολύ κακή εικόνα ομάδας η σημερινή του Βόλου. Τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Τώρα είδαμε πάλι να πουλάνε την μπάλα με τρομερή άνεση.
2: Και χωρίς ιδιαίτερη πίεση.
1: Τίποτα μέσα, σου λέω χωρίς καλύτερη. Πάσα 8 μέτρα και δεν μπορούσε να την κάνει σωστά.
0: Μια βολίδα τώρα του Κουάμε, η μπάλα πήρε ύψος. Ήταν τόσο δυνατό το σουτ που πήρε ύψος πάνω από τα δοκάρια.
1: Σαν τοποθετημένοι, σαν απόσπασμα οι παίκτες του Άρη έξω από την γραμμή της παγκάτης περιοχής και εκτελούν. Ναι, πόσες εκτελέσεις τις έχεις δει μέχρι τώρα, Τάσο?
0: Αρκετές. Απλώς για να επιβεβαιώσουμε αυτό που λέτε και οι δύο, είναι ότι ο Σκαμπάνης τους έδιωξε. Λέει: δεν πάμε σε build-up. Θα πάμε σε γέμισμα. Και γεμίζει τώρα.
1: Ωραία, να πούμε ότι στην Ισπανία πέτυχε νωρίς γκολ η Μπέτις που προηγείται 1-0 στο Σασούνα. Παραμένει στη Μεν Ιταλία το Σασουόλο Μίλαν 0-0. Σχεδόν φίλοι, καθυστερήσει παίζουν πρώτο ημιχρόνου. Προηγείται πάντα η Ρεν με 2-1 τη Οσέρ και Στο Liverpool Manchester City η διαφορά πλέον είναι ότι ενώ η Liverpool ήταν πιο κοντά στο goal μέχρι τώρα, είναι ότι δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες στο δεύτερο ημίχρονο Gravenberg και έτσι πλέον παίζει με 10 παίκτες η Liverpool, η οποία μέχρι τώρα, και ενώ το μάτς είναι στο 0-0, έχει 12 τελικές απέναντι 4 της Manchester City.
2: Πάμε στο Βικελίδης, καθώς ολοκληρώθηκε και το πρώτο 45 λεπτό, αλλά τόσο.
0: Λήξη μηχρόνου εδώ στο Βικελίδης, 3-0, Κουάμε στο 8, Φαμπιάνο στο 24, Κατεβέρε στο 43, μετά το 2-0 ο Άρης έχασε πέναλτι με τον Κουάμε. Παράσταση για ένα ρόλο, να πούμε αυτό το κλισέ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ταιριάζει η Γάντι στο σημερινό πρώτο ημίχρονο. Θα περιμένουμε το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, 3-0 ο Άρης στα πρώτα 45 λεπτά.
6: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
8: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
9: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
10: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Ερασπορ.
1: Λοιπόν, σε αυτό το μικρό διάστημα διακοπής το βάλε το γκολ η Manchester City με το που έμεινε δηλαδή με 10 παίκτες η Liverpool.
2: Έπρεπε να μείνει με 10 η Liverpool για να βάλει γκολ η City.
1: Ναι, πάντως το πέτυχε ο Haaland, το γκολ στο 65 λεπτό. Σχετικά άνετα έφτασε αυτό το γκολ η Manchester City. Ολιγόρησε πάρα πολύ και ο Van Dijk που είχε την ευθύνη του Haaland και ο οποίος εκτέλεσε από κοντινή απόσταση τον Alisson. Άρα έχουμε, είπαμε, μετά από 67 λεπτά αγώνα, τώρα σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Liverpool Manchester City 0-1 στο μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας, όπου βεβαίως αυτό το ντέρμπι έχει γεμίσει με εχθρικότητα πλευράς Liverpool και όχι μόνο, λόγω των οικονομικών ατασταλιών της Manchester City που αποκαλούνται πλέον cheaters. Η Manchester City και όλα αυτά. Πάνω στο γήπεδο και το καθεξής, είστε κλέφτες και τα λοιπά. Πάντως πάνε να πάρουν το αποτέλεσμα. Πλάκα-πλάκα η παίκτη City με το γκολ του Haaland μέχρι στιγμής. Εγώ δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εδώ το σκορ. Θα μείνει 0-1. Θα βγάλει αντίδραση.
2: Θα βγάλει αντίδραση Liverpool. Εγώ το βλέπω εκεί το ματσάκι.
1: Δεν ξέρω αν θα ανοιχεί, αλλά δεν μπορεί να ήταν έτσι τόσο χαλαρό, να συνεχίζει να είναι τόσο χαλαρό όπως ήταν μέχρι τώρα. Λοιπόν, παραμένει το 1-1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό Β' και...
2: Νομίζω έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο και τον Άγγελο Μπάζιο για να μας πει τι ακριβώς έγινε σε αυτή την αναμέτρηση. Το μοναδικό παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη ακόμα για την έκτη αγωνιστική του Super Bet League 2. Νωρίτερα είχαμε το Ελλάς Ειρηνίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0 και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0.
1: Πάμε να πάρουμε λοιπόν την τελευταία πληροφορία από τον Άγγελο Μπάζιο. Άγγελε, σε ακούμε.
11: Δημήτρη, καλησπέρα Ηλία. Τελείωσε μόλις ο αγώνας εδώ στο Ρέντι για την εκτεγωνιστική Super Bet League 2. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό με το αυτογκόλ του Τανούλη. Ολυμπιακός Β πάτησε στο 47ο λεπτό με τον γκολ του Τουφάκη. Από εκεί και πέρα είχε τον έλεγχο η ομάδα του Άλβαρο Ρούμπιο. αλλά δεν κατάφερε να βρει το 2-1. Οι δύο ομάδες πέρασαν τον 1 βαθμό και θα πω εγώ αν θέλετε για την προσωπική μου άποψη πως είναι δίκαιο το σκορ, καθώς ούτε ο Ολυμπιακός είχε κάποια ιδιαίτερη τελική μετά το 1-1, ούτε ο Αστέρας κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να βρει κάποια δικιά του ευκαιρία.
2: Άγγελε Μπάτζια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να δώσουμε δύο αποτελέσματα από το πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών, δεύτερη αγωνιστική. Ο Κρόνος κέρδισε τον Παναθλητικό με 75-70 και ο Πανσερραϊκός τον Πρωτέα Βούλας με 81-72.
2: Και το σκορ της ημέρας Πάνθυρας Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108.
1: Ενώ την ίδια ώρα στη Νέα Σμύρνη ακόμα γλεντάνε το Super Cup της ομάδας βόλεϊ των γυναικών. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με Καραϊσκάκης, να μάθουμε επιτέλους ενδεκάδες για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το οποίο θα αρχίσει σε περίπου μία ώρα από τώρα, στις 9 ακριβώς.
2: Μπάμπης Παπάζογλου και Χρήστος Κοντός. Καλησπέρα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Πώς θα έρθει μετά τη διακοπή? Okay. Ολυμπιακός όμως δεν ξέρουμε και πώς μπορεί να είναι με τα νέα, με το νέο του προπονητή.
3: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο νέος προπονητής, έχει βάλει και πολλούς νέους παίχτες στα τελευταία κομμάτια της μεταγραφής περίοδου Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός είχε βάλει πιο νορμάλ.
2: Τον Ουνάη μόνο έβαλε. Τέλος.
3: Εκεί που την ξέρει και την ομάδα, δηλαδή την έννοια του δεν χρειάζεται πολύ να εγκληματιστεί, γιατί είχε παίξει ένα χρόνο εδώ πέρα, λίγο πολύ μας ξέρει. Εντάξει, είναι ένα περίεργο παιχνίδι. Ξέρεις, στο μπάσκετ λέμε ότι όταν μια ομάδα πάρει ένα καλό ρυθμό και χτίζει διαφορά, τι κάνει ο αντίπαλος, παίρνει time out. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση βρέθηκε. Εκεί που είχε πάρει ρυθμό και 8 συνεχόμενες νίκες, του ήρθε αυτό το time out και είναι μεγάλο time out, είναι ουσιαστικά ημίχρονο. 21 μέρες έξω.
2: Η μεγαλύτερη των τελευταίων, το δεν θυμάμαι άλλη.
3: Είχε, δηλαδή μόνο... είχε μία με το Μουντιάλ. Ένα
2: με αυτό, μόνο το Μουντιάλ. Που ήταν μεγάλη διακοπή για όλες τις ομάδες, ήταν προετοιμασία, δεν κάνανε.
3: Οπότε είναι ερωτηματικό να δούμε πώς θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτός είχε τον καλό ρυθμό και σίγουρα θα ήθελε να το συνεχίσει έτσι. Ο Παναθηναϊκός θα ήταν τα μάμ να πήγαινε μια εβδομάδα πίσω, να πήγαινε και με τον Ολυμπιακό, να τον έβρισκε έτσι λίγο
2: σε ένα
3: κουμπούλα που αναχωρείται ενώ προπονητή με πολλούς νέους παίκτες και μετά να παίρνει διακοπή.
2: Σαφώς, όταν να... είσαι σε καλό ρυθμό, σε συνέχεια παιχνίδια, να μην σταματήσεις αυτό το πράγμα.
3: Θα περιμένουμε τώρα να δούμε τις επιλογές του.
2: Να πούμε ότι ο Λιβά είναι στην αποστολή, αλλά δεν είμαστε σίγουροι.
3: Δεν ξέρουμε αν θα είναι.
2: Ναι, γιατί είναι 25 είπες. Ο Ολυμπιακός είναι 24, ένας θα μείνει έξω.
3: Θέλω να πω και ποιος θα είναι το αμυντικό χαφ, το οχτάρι μάλλον του Παναθηναϊκού. Σήμερα δίπλα στον Καμαρά, αν θα είναι ο Λουζά ή αν θα είναι ο Κάγκουα. Εδώ περιμένω εγώ να δω τι θα επιλέξει.
2: Ναι, κυρίως γιατί μέχρι τώρα είχε βρει ένα σχηματισμό στην επίθεση, τον έβλεπες δηλαδή δεδομένο πια. Κορυφή τετέι, πλάγια ο Γκαρσία, ο Λιβάη, ναι. Ο οποίος ανά πάση στιγμή γίνεται και φορ, γίνεται center for, έχει αυτή τη δυνατότητα. Αν θα πάει με προσέγγιση τέτοια τετέι, Ντέζερς, για παράδειγμα, ή θα πάει με τα μπόρτα, Ντίνο και τετέι στην κορυφή, που είναι ναι. Το πιο αναμενόμενο Χρήστο. Αυτό, τετέι, κορυφή και στα πλάγια τα μπόρτα που έχει
3: το
2: και καλή
3: παρόντα. Το πιθανότερο για να τους χωρέσει όλους, δηλαδή να βάλει και Ουναή και τα μπόρτα να παίξει 4-2-3-1. Είναι το πιθανότερο σχήμα που θα επιλέξει. Δεν θα με εκπλήξει όμως άμα δω δύο παίχτες μες στο κουτί και τέσσερις.
2: Βάσει τον όσον κάνει, αλλά από την άλλη πλευρά με τα μπόρτα να βάζει 3 γκολ στη Super League, να έχετε σαν ακριβώς κυνηγός. Έβαλε και πέρσι τον γκολ στη νίκη του Παναθηναϊκού εδώ στο Καραϊσκάκη. Ξέρεις, θα μετράνε αυτά οι προπονητές.
3: Ναι, σίγουρα
2: θα τα βλέπουνε.
3: Απλά για μας είναι το θέμα χρόνου, δηλαδή 2-3 λεπτά, 4-5 πώς θα τα πάρει.
2: Γιατί είναι δεκάδα.
3: Γιατί είναι δεκάδα. Για να μην μιλάμε με πιθανότητες και να πιθανολογούμε, να μιλάμε με σιγουρία. Γιατί πάντα υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Ειδικά όταν μια ομάδα δεν έχει δουλευτεί για 20 μέρες, όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι και ο Παναθηναϊκός, είχαν πάρα πολλούς διεθνείς και οι δύο.
2: Τώρα που το λες έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί το λέω? Γιατί το είπα για τον Έλσε. Περιμένω τον περίμενα στο αρχικό σχήμα, γιατί ήταν από αυτούς που δούλεψαν. Από αυτούς λοιπόν που έμειναν στο Ρέντι, στο αρχικό σχήμα είναι ο Ορτέγα, είναι ο Πιρόλα, είναι ο Τσικίνιο, είναι ο Ζώτα Σίλβα, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Μουαντιλματζή. Έξι. Αν είχε βάλει και τον Έσο, ήταν 7. Ξέρεις, παίζει ρόλο αυτό που είπες, ότι ποιοι δουλέψαν αυτό το διάστημα.
3: Περιμένουμε. Μέχρι να έχουμε την ενημέρωση την επίσημη για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, να πούμε ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη. Πώς να το πω έτσι, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση οπαδών Παναθηναϊκού έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας. Στην αρχή είχαμε μιλήσει για 500-600 άτομα, τελικά ήταν πάνω από 1500. Γιατί μέχρι να φύγει το πούλμαν μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Υπήρχε ένα πολύ ενθουσιώδες, εκρηκτικό θα έλεγα κλίμα με συνθήματα, με βεγγαλικά, με τα πάντα.
4: Ψυχολογικό το πάρισμα.
3: Ναι, ναι. Εκατοντάδες μηχανάκια συνόδευσαν με μια τεράστια μηχανοκίνητη πορεία την ομάδα μέχρι ένα σημείο εκεί είχε κάνει μπλόκο. Χειμοδρομήσει ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής η αστυνομία για να μην υπάρξει πρόβλημα με τόσους οπαδούς να ακολουθούν το πλήμα της ομάδας. Μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που τους επιτράπηκε εκεί, αποχαιρέτησαν την αποστολή που έφτασε εδώ πέρα χωρίς προβλήματα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο γήπεδο που θα φιλοξενηθεί το παιχνίδι. Αυτό δείχνει και το καλό κλίμα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Θα πει κανείς ότι και πέρυσι κάποιες στιγμές. Και πρόπερση κάποιες άλλες φορές είχαν πάει αρκετοί οπαδοί στο ξενοδοχείο και είχαν φτιάξει το ίδιο κλίμα, αλλά τόσος πολλοί κόσμος και με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό, όχι, δεν το θυμάμαι. Και αυτό το έχει κερδίσει η ομάδα με τα 8 συνεχόμενα νικηφόρα παιχνίδια, ένα στην Ευρώπη, 5 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο. Δεν είναι και νίκες αγχωτικές, είναι νίκες με καλό σκορ, έχει βάλει 12 γκολ, έχει την καλύτερη επίθεση ο Παναθηναϊκός, έχει χτυπήσει 2. Αντίστοιχα ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει μόνο 4 φορές.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού, ότι φτιάχνει ευκαιρίες πολλές ή λίγες, που το τελευταίο διάστημα φτιάχνει και μπόλικες. Βάζει γκολ με το σταγονόμετρο. Έλεγα τις προηγούμενες μέρες ότι για τον Ολυμπιακό, αν θέλει να πάρει το ντέρμπι, πρέπει να έχει μια εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου με την Αγγελόνια. Γιατί? Όχι γιατί έκανε την ανατροπή μόνο, γιατί αυτή η ανατροπή ήρθε με κάποιο τρόπο. Και ήρθε επειδή ακριβώς κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Αυτά είναι τα ντέρμπι. Παίρνεις την μπάλα, έχεις να την δώσεις μονομαχία, θα έχεις περισσότερο την μπάλα στα πόδια σου, θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες να απειλήσεις τον αντίπαλο. Εκεί είναι τα
3: ντέρμπι. Εντάξει, τα ντέρμπι, κοίταξε να δεις. Και κάθε παιχνίδι, αντικά όταν είναι ντέρμπι, κάνει ένας προπονητής σχέδια επισχεδίων, πλάνα δεξιά-αριστερά, ξεκινάει το μάτς στο 3-1 corner και φαγιά γκολ 1-0 για σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πάνω όλα στράφει. Ό,τι σχεδιάζει, μετά αλλάζει ξαφνικά και εκεί που θέλει να κάνει αυτό, κάθεται και κάνει κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει, πάντα συμβαίνει. Υπάρχουν και απρόβλεπτοι παράγοντες, γιατί στην αρχή λες ότι θα μπουν και δύο λίγο προσεκτικά. Αναγνωριστικά, να δούνε ποιος θα πάρει λίγο κυριαρχία, ποιος θα πάρει μπάλα, ποιος θα είναι πιο επιθετικός, πιο πιεστικός. Και ξαφνικά από το πρώτο λεπτό, όπως έγινε πέρυσι, θυμάσαι με την κάφα του Ντρογκόφσκι.
2: Καλά, εκεί ξεκίνησε από το, ναι,
3: το πρώτο λεπτό. Ένα-μηδέν γκολ.
2: Άλλαξε όλο το μάτς.
3: Άλλαξε
2: το έχει φτιάξει το μυαλό του προπονητής, ναι.
3: Οπότε πάντα περιμένουμε οι λεπτομέρειες, οι στιγμές είναι αυτές που. Οι στιγμές είναι αυτές που καθορίζουν τέτοια μεγάλα ντέρμπι. Αυτά είναι τα σημαντικά. Λοιπόν, να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ενδεκάδα, μόλις τώρα βγήκε.
4: Ανακοινώθηκε.
3: Ναι, ναι. Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν. Είναι η αναμενόμενη πεντάδα στην άμυνα. Δεν περιμέναμε. Καμαρά και Λουζά τελικά στο χώρο του κέντρου, τα δύο κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού, και από εκεί πέρα τα πράγματα όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Τα μπόρδα δεξιά, Αντίνο, αριστερά, κεντρικό χαφ ο Ουναΐ, με σέντερ φορ τον Τετέι. Λοιπόν, ο Λουζά είναι η επιλογή του προπονητή και όχι ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα είχε ένα θεματάκι τις τελευταίες μέρες με πυρετό και τα σχετικά. Τελικά φαίνεται ότι αυτό δεν ξέρω αν θα τον αποκλείσει από την αποστολή. Νομίζω, για να δω λίγο πιο κάτω, αν θα είναι στην αποστολή, αν είναι στην αποστολή. Νομίζω πρέπει να είναι. Είναι στην αποστολή. Θα παίξει κάποια στιγμή από ό,τι βλέπω τώρα. Είναι και ο Λουίς Γκαρσία στην αποστολή. Τον έχει και το Λουίς Γκαρσία στην αποστολή. Τον Λιβάη Γκαρσία, συγγνώμη. Στην αποστολή. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Οπότε να τους πούμε τους παίκτες. Είναι ο Τσάβες με τον Κότσαρη, δύο τερματοφύλακας. Σαλάχ, Εντίν, Πάλμερ, Μπράουν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Κάγκουα, Ντέσσερς, Ραστόντερς και Λιβάη Γκαρσία. Είναι οι παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή 20-30 για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, όσοι μιλάγατε εσείς από το Καραϊσκάκη, σε έβαζε γκολ Μάντσεστερ Σίτι πέρα μετά το άλλο. Στη Λίβερπουλ έχει γίνει το μάτς 0-3 στο Άνφιλντ. Από την ώρα που έμεινε, παιδιά, με 10 παίκτες στη Λίβερπουλ, χάθηκε από το ντέρμπι.
4: Στο 68 το Κούτο 0-2, στο 78 το Τσέρκι το 0-3.
5: Ωραία. Λοιπόν, να σας αφήσουμε για λίγο να ακούσουμε κάποια διαφημιστικά για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο.
6: Ερασπορ 101,8.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
8: Απολαύστε την αλήθεια του.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Φασοπλάστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλάστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
11: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ραν πέτυχε και τέταρτο τέρμα. Νίκησε με 4-1 την Οσέρ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η προσεχής αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη στην League Face του Europa League. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο Κλάνθης Βικελίδης, στην αναμέτρηση του Άρη με τον Βόλο. Πάμε κατευθείαν εκεί. Ακούμε τον Τάσο Πακλατζή.
12: Ναι, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στην Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζουμε. Με Κουάμε στο 7, Φαμπιάνο στο 23 και Καντεβέρε στο 43. Ο Άρης προηγείται 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Καμπελά και ο Ρεγκής, οι δύο παίκτες, οι δύο αλλαγές που έγιναν λίγο νωρίτερα. Με την έναρξη δηλαδή του δεύτερου μέρους. Για να δούμε τώρα τον Άρη. Τελευταία στιγμή θα κοπεί ο Καντεβέρε που θέλησε να μπει στην περιοχή. Λέγαμε λοιπόν ότι μπήκε ο Κρέσπη και βγήκε ο Λάμπρου, βγήκε ο Γρόσδης και μπήκε ο Καρμπελά. Αυτές είναι οι δύο κινήσεις που έγιναν από τον Κωνσταντίνο Μπράτσο. Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή, δεν έχει άλλωστε παράπονα από τους παίκτες του. Ωραία η κίνηση από τον Χόγκλα που βγάζει για τον Μπρούμα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Το καλό για τον κόσμο που βρίσκεται στις εξέδρες είναι ότι έχει σταματήσει και η βροχή. Δεν μπόρεσε ο Μπρούμα στην μονομαχία να βγει νικητής απέναντι στον Κάτσικα. Τώρα προσπαθούν να ελέγξουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου οι παίκτες του Βόλου. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο 47. Είναι καλή μπαλιά. Τώρα μέσα στην περιοχή θα πατήσει την μπάλα. Ωραία η ενέργεια από τον Φουρτάβο, ο οποίος μπήκε από τα αριστερά. Ήταν η γωνία τέτοια που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα. Με αποτέλεσμα να τη σπάσει για να τη φέρει στο άλλο πόδι, αλλά δεν υπήρχε παίκτης κοντά για να τον βοηθήσει. Μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Άρη με τον Ράσιτς για τον Φαμπιάνο που είναι ακριβώς στην περιοχή του κέντρου. Πατάει την γραμμή του κέντρου έξω από, από το κομμάτι και μακριά από το χώρο ευθύνης του, αλλά είναι τέτοια η πίεση των ποδοσφαιριστών του Άρη. Ο Γκαρέ τώρα έχει πολύ χώρο, θα περάσει, φέρει την μπάλα στο αριστερό σουτάρι. Η μπάλα κοντράρει στον Κάργα, ο οποίος έπεσε. Με αυτοθυσία η μπάλα πήγαινε προς την εστία. Ωραία κίνηση από τον Καρέ που πήρε την μπάλα από τα δεξιά και έκανε κίνηση προς τον άξονα, διαγώνια. Τον κυνήγησαν οι παίκτες του Βόλου. Αυτός κατάφερε να ξεφύγει και σούταρε με το αριστερό. Ο Κάργας έπεσε με το κορμί του. Και ψηλό παιδί. Έκλεισε το οπτικό πεδίο με αποτέλεσμα να κοντράρει μπάλα και να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα ο τερματοφύλακας του Βόλου Σκιαμπάνης. Στο 48 αυτή φάση, τώρα είμαστε στο 41, το μπήκαμε. Η πίεση του Άρη συνεχίζεται ψηλά και η προσπάθεια να βρεθούν οι παίκτες του Βόλου πέφτει και πάλι στο κενό, δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Δεύτερη τρίτη πάσα χάνεται αυτή. Ο Άρης με καλό passing game, με σωστές τοποθετήσεις, η μεγάλη ευκαιρία στο 39 για την ομάδα του Βόλου. Εκεί θα μπορούσε ο Βόλος να μειώσει το σκορ, να το κάνει 2-1, αλλά ο Βέλιο έκανε την απόκρουση του αγώνα μέχρι στιγμής. Καταπληκτική επέμβαση στο σούτ που επιχείρησε ο Γκονζάλες. Αυτή ήταν η μοναδική τελική στην εστία για τον Βόλο, αλλά ήταν πολύ γεμάτη, πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αλλά σε αυτό φυσικά έχει μεγάλο ήταν πολύ σωστή τοποθέτηση και η ενέργεια από τον Βέλιο. Το σουτ τώρα από τον Κουάμε, η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του, ο ίδιος ήταν έκπληκτος που τη βρήκε μπροστά του, γιατί κόντραρε μετά από δύο κόντρες. Η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του Κουάμε, σούταρε και κέρδισε το κόρνερ. Το κόρνερ για τον Άρη, ο Γκαρέ και ο Μπρούμα. Σε όλα τα κόρνερ, οι δυο τους πηγαίνουν στο σημεάκι. Φεύγει ο Αργεντίνος. Ο Μπρούμα θα το εκτελέσει. Πρώτη εμφάνιση για τον Μπρούμα σήμερα στο παιχνίδι με τον Βόλο. Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Εκτελείται καλοτραβηγμένο. Θέλει να πάρει την κεφαλιά. Δεν θα μπορέσει. Ο Ράσιτς. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη και πάλι με τον Μπρούμα. Ράσιτς. Ωραία κίνηση. Εκεί που του έδωσε την μπάλα θα μπορούσε πολύ εύκολα να μπει στην περιοχή αν είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Ο Μπρούμα, προσπάθεια με τον Καμπελά τώρα. Αντεπίθεση για τον Βόλο. Θα χάσει την μπάλα, πέφτει στο έδαφος, σήκω του λέει ο διαιτής. Γκαρέ κάνει την κίνηση και παίρνει την μπάλα ο Ρίτσαρτς από τα δεξιά. Είναι ταχυδυναμικό, σεντράρι σε ένα χώρο που θα βγει ο Σκιαμπάνης. Καλή σκέψη για αυτή την παράλληλη μπαλιά για τα πόδια του Κατεβέρο. Ο Σκιαμπάνης όμως ήταν σε καλύτερη θέση. Πήρε την μπάλα και την έδωσε γρήγορα για τον Μπούρνιτς. Ελέγχει ο Κόμπα, που μετά τα πρώτα λεπτά έχει υποχωρήσει λίγο σε απόδοση. Περνούσαν οι μπάλες από τα πόδια του. Τώρα προσπαθεί να κάνει παιχνίδι, να κοντρολάρει κάπως το ρυθμό και ειδικά στο χώρο του κέντρου, και που δεν κατάφερε μέχρι στιγμής ο Βόλος να έχει έστω κάποια διαστήματα το να ελέγχει την μπάλα, να ελέγχει το ρυθμό και να προσπαθεί να βρει τους επιθετικούς, οι οποίοι σήμερα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν μπορούν να απειλήσουν την εστία του Βέλιο. Ρίτσαρτς και πάλι από τα δεξιά. Ο ρυθμός θα λέγαμε ότι
5: είμαστε
12: έχει πέσει
5: στο 53ο λεπτό, έτσι δεν είναι?
12: 53.
5: Στην Αγγλία είμαστε στο 89ο λεπτό, παραμένει το Liverpool Manchester City 0-3. Σημαίνει πρώτη ήττα για την Liverpool και έκτη συνεχόμενη νίκη για τη Manchester City. 3-6-18 δηλαδή, στην κορυφή της βαθμολογίας. Στην Γερμανία, μετά από 87 λεπτά, η Freiburg, παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο, προηγείται 2-1 τη Schalke. Και από εκεί και πέρα η Μπέτις έκανε 2 τα τέρματά της απέναντι στην Οσασούνα πριν καν λήξει το ημίχρονο.
12: Για να δούμε τον Κατεβέρε που θέλει να μπει στην περιοχή, θα χάσει την μπαλά. Συγγνώμη για την διακοπή, καθαρά. Εδώ ο Κατεβέρε θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά του πήρε την μπουκιά από το στόμα ο Κάτσικας. Μπορείτε να συνεχίσετε.
5: Έλεγα ότι παραμένει το, μάλλον πήγα να πω ότι παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Σασουόλο και την Μίλαν. Στην Αυστρία η Rapid Vienna κέρδισε εκτός έδρας την Λάσκ Λίντς με 2-0 Και στο Βέλγιο, μετά από 45 λεπτά, η Αντβέρ προηγείται 1-0 της Βέστερλο εκτός έδρας. Μόλις τώρα ξεκίνησε ο αγώνας της Μαλίν με την Σεντρουίτεν. Έχεις κάποιο άλλο πρωτάθλημα?
4: Να δώσω δύο τελικά από την Ελβετία Super League. Βαντούς Βασιλεία 3-0 και Σεν Γκάλεν Λοζάνι 1-0. Τελικό και στην Ερεντιβίζια Εξέλσιορ Γκρόνιγκεν 1-5.
5: Ωραία, να ρίξω και μία τελευταία ματιά στην Κύπρο, όπου μετά από 58 λεπτά η ΑΕΛΕ Μεσού με την Ομόνια 29 Μαΐου είναι στο 0-0 και ο Ολυμπιακός Λευκοσίας Άρης Λεμεσού 0-1 στο 55 λεπτό.
4: Νωρίτερα η Πάφος είχε κερδίσει την Ανόρθωση εκτός έδρας με 3-1.
5: Σωστό, πάμε πάλι πίσω στο Βικελίδης.
12: Ναι, στο Βικελίδης φτάσαμε στο 55, μια προσπάθεια αντεπίθεσης για την ομάδα του Βόλου κόπηκε καθώς γύρισε ο Γκαρέ και έκοψε αυτή την προσπάθεια μετάβασης από τους παίκτες του Βόλου. Και πάλι τα κενά στις πτέρυγες είναι εμφανέστατα. Ο Μπρούμα πατάει την μπάλα, κατεβέρε, αφήνει για τον Ράσιτς. Ο Ράσιτς βλέπει τον δεξί του πιστοφύλακα να ανεβαίνει, τον Ρίτσαρτς, και περιμένει ο Γκαρέ ακροβολισμένος. Αφήνει για τον Κατεβέρε. Κατεβέρε παράλληλα θα κοπεί η μπάλα, θα φτάσει στα πόδια του Κουάμε όμως. Έξω από την περιοχή όλα αυτά. Μπρούμα. Κουάμε για τον Χόγκλα. Χόγκλα γυρίζει και αφήνει για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο έτοιμος να σουτάρει. Σουτάρει, είναι καλό το σουτ. Θα πέσει και θα απομακρύνει ο Σιαμπάνης. Βολίδα από τον Φαμπιάνο. Είχε το χρόνο παρά το γεγονός ότι ήταν δυνατό το σουτ. Να το βγάλει, νέο σουτ, την μπάλα θα περάσει ελάχιστα out. Διπλή ευκαιρία για τον Άρη με την απόκρουση του Σκιαμπάνη. Ευθύβολο, πολύ δυνατό σουτ από τον κεντρικό αμυντικό και αρχηγό της ομάδας του Άρη, τον Φαμπιάνο Λέισμαν. Και στη συνέχεια το γύρισμα, έκανε το γυριστό σουτ, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Σκιαμπάνη. Ο Άρης έφτασε κοντά στο 4-0 σε αυτή την προσπάθεια. Και είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή του αγώνα, ότι ο Βόλος δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα, δηλαδή δεν μπορεί να την ελέγξει παίζοντας από τον άξονα. Δεν έχει τον παίχτη ή τους παίκτες για να μπορέσουν είτε να περάσουν κάποια κάθε την παλιά, είτε να παγώσουν λίγο το παιχνίδι, είτε να είναι πιο ψύχρεμοι στην επιθετική μετάβασή τους, στο transition, όποτε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία, με αποτέλεσμα να είναι
5: ο Άρης αρχίζει να κοιτάει το επόμενο μάτς σιγά σιγά, Τάσο, το οποίο είναι εκτός έδρας με την Κηφισιά στις 18 του μήνα, Κυριακή δηλαδή πάλι, ενώ ο Βόλος παίζει μία μέρα νωρίτερα το Σάββατο εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό, ένα μάτς το οποίο θα ξεκινήσει στις 5.
12: Αυτό είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί είναι δύο ομάδες που είναι στην ουρά της βαθμολογίας, σίγουρα. Ο Άρης είχε ένα πρόγραμμα αρκετά δύσκολο τις 5 πρώτες αγωνιστικές, εκμεταλλεύτηκε και τη διακοπή.
5: Πάντως και η Κηφισιά εκτός έδρας θα είναι δύσκολος αντίπαλος.
12: Ναι, βέβαια, βέβαια. Παρόλο που έχασε βασικά στελέχη από την περσινή ομάδα, δείχνει ότι έχει αυτή την στόφα της σκληρής ομάδας. Μπορεί και να σκοράρει, μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα γενικότερα.
5: Θυμίζω ότι η επόμενη αγωνιστική, η 7η, θα έχει ένα μάτς λιγότερο, γιατί η ΑΕΚ πήρε αναβολή του αγώνα.
12: Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Λέγαμε ότι το παιχνίδι έχει πέσει ως απόδοση. Γύρισε μπάλα γύρω-γύρω. Έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα και ο Αγιακουά, νομίζω, ναι, ο κεντρικός αμυντικός. Είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Να πως αλλάζει το momentum και εδώ χρειάζεται και

0: γκολ του Βόλου με αυτό το τακουνάκι, αλλά...
1: Ο Φουρτάδο.
0: Ο Φουρτάδο είναι τελικά. Ο Φουρτάδο, μάλιστα. Κοιμόμενη η άμυνα του Άρη, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, Στάσου, στη φάση αυτή. Μας ακούς, Στάσου Πακλαζή?
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη.
2: Okay. Λοιπόν, όταν έρχεται στο ρυθμό και το παιχνίδι έχει μια, μια άνεση σχετική για την κυπεδούχο ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση ο Άρης που έχει και τελικές, έχει γενικότερα απειλήσει πάρα πολύ, ήταν και διαφορά των τριών τερμάτων, ο εφησυχασμός αυτό κάνει. Εκεί ο Βόλος που είχε μια κλασική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο στο 39, την επέμβαση του Βέλιου στο γυρισό του Γκονζάλε, τώρα βρήκε την ευκαιρία μέσα στην περιοχή να κάνει το 3-1 και να ξυπνήσει κάπως τον Άρη. Αυτό φάνηκε και από τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών, του Ράσιτς και των υπόλοιπων. Υπάρχει παίκτης του Βόλου στο έδαφος. Ο διαιτητής, ο Βασίλης Φωτιάς, κάνει σινιάλο να μπει το ιατρικό επιτελείο του Βόλου και ο Άρης έχει κερδίσει, ναι, έχει κερδίσει φάουλο.
0: Για να μην παραξηγηθώ, ο Φουρτάδο δεν το έκανε καλά το τακουνάκι. Άλλο πράγμα έχει στο μυαλό να κάνει με τακουνάκι, αλλά αυτό εξελίχθηκε σε ασίστ στον συμπαίκτη του.
2: Ναι, στον Αγιακουά.
0: Αγιακουά, ναι.
2: Βρέθηκε σε επίκαιρη θέση, πλάσαρε πολύ εύκολα. Εδώ είναι κλασικό λάθος της αμυντικής λειτουργίας μιας ομάδας. Για να δούμε. Ο Μπούρνετς νομίζω είναι στο έδαφος. Τώρα θα σηκωθεί. Θα έχουμε και αλλαγή. Ο Μπαρέ θα μπει στο παιχνίδι. Για να ολοκληρωθεί αυτή η αλλαγή. Βγει ο Μπούρνιτς, ναι, που ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί να συνεχίσει. Γίνεται η αλλαγή αυτή, η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Βόλου. Άρης έχει κερδίσει ένα φάουλ σαν κοντινό κόρνερ από τα δεξιά. Ο Μπρούμα είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όλα αυτά ενώ έχουμε συμπληρώσει μία ώρα αγώνα. Στο 61ο λεπτό είμαστε. 3-1 προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όλα έτοιμα τώρα, κάποιες συστάσεις από το διαιτητή. Εκτέλεση του φάουλ, κεφαλιά δύναμη από τον Ράσιτς και πάλι στα χέρια του τερματοφύλακα του Σκιαμπάνη. Ένα γέμισμα τώρα, ο Πετρίς θα βγάλει την μπάλα. Ο Ρίτσαρτ, συγγνώμη, ο Πετρίς τώρα θα πάρει την μπάλα. Οι δύο πιστοφύλακες του Άρη συνεργάστηκαν. Ο Βέλιο ζητάει από τους παίκτες του να ανοιχτούν. Ο Μπρούμα βαθιά παλιά, υπάρχει σμπρόξιμο και φάουλ. Διαμαρτύρεται, αλλά νομίζω δεν έχει δίκιο. Ο Κάτσικας στη μονομαχία με τον Κουάμε. Τον έριξε στο έδαφος, δεν θα βγάλει κάρτα ο διαιτητής και δεν νομίζω ότι ήταν για κάρτα. Πηγαίνει ο Ράσιτς, κάτι του λέει εκεί. Ο ρυθμός πέφτει και πάλι. Μετά τον γκολ του Βόλου κάπως άναψαν τα αίματα. Στο 62 Φαμπιάνο πίσω για τον Βέλιο. Οι δύο στόπερ του Άρη πηγαίνουν στις δύο πλευρές. Ο Βέλιο προτιμάει να κάνει ένα βολέ για να βρει το κεφάλι του Καντεβέρε. Ο Κουάμε δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Οι παίκτες του Βόλου προσπαθούν να βγουν από την άμυνά τους. Θα χάσουν την μπάλα. Πετρίς πίσω για τον Σούταλο. Ο Σούταλο πατάει την μπάλα και αφήνει και πάλι για τον Πετρίς. Ο Πετρίς για τον Χόγκλα. Ο Χόγκλα πίσω για τον τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Σεντράρει, φέρνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Δεν μπορούν να την κατεβάσουν οι παίκτες του Άρη και προσπαθεί τώρα ο Γκοντζάλες να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Τα καταφέρνει. Αφήνει για τον Κάτσικα. Δεξιά η μπάλα για τον Λικουρίνο. Χάνεται η μπάλα από τους παίκτες του Όφη και ο Άρης μπορεί να βγει τώρα στην κόντρα επίθεση. Δεν είναι καλή παλιά. Δεν είναι καλή παλιά από τον Χόγκλα για τον Καντεβέρε. Και πάλι ο Βόλος τώρα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Έξω από την περιοχή το σούτ είναι

0: Καλό, η μπάλα θα περάσει out. Καλή η κίνηση από τον Λικουρίνο, που είναι αρκετά δραστήριος. Παίζει στον άξονα. Εδώ θα μπορούσε να σουτάρει αρχικά με το δεξί, έχοντας και τη φόρα και την ισορροπία. Έσπασε την μπάλα και θέλησε με ανάποδο φάλτσο να την στείλει στην απέναντι γωνία. Καλή έμπνευση, αλλά δεν του βγήκε τελικά. Η μπάλα πέρασε τουλάχιστον 2 μέτρα από το δοκάρι του τροδοφύλακα Βέλιο.
1: Πιο δραστήριος ο Βόλος στο δεύτερο μέρος, αλλά έχει εκμεταλλευτεί και την αδράνεια του Άρη, έτσι, που έχει αφήσει το, έβγαλε το πόδι από τον γκάζι.
0: Κατέβασε ταχύτητα, δεν είναι ό,τι καλύτερο να κατεβάζει ταχύτητα από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, σε καμία περίπτωση. Γίνεται το λάθος τώρα, ένα τσαφ από τον Χόγκλα. Νέα προσπάθεια του Χόγκλα με ψαλιδάκι, θα απομακρύνει την μπάλα, μονομαχία πίσω από τον Πετρίς, θα διώξει την μπάλα μακριά ο Βέλιο και μάλιστα βρίσκει και τον Κουάμε, τον Κατεβέρε, συγγνώμη. Ελέγχει τώρα ο Ρίτσαρτς, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ρίτσαρτς ανεβαίνει ταχυδυναμικός, περνάει τους αντιπάλους του, έχει πάρα πολύ δύναμη και αντοχή. Γκαρέ μες στην περιοχή, θέλει να περάσει ο Γκαρέ, περνάει, δεν μπορεί να τριπλάρει όλο τον κόσμο εκεί, γι' αυτό υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα. Αργεντίνος είναι,
1: ήθελε να μπει με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, εντάξει. Καλή σκέψη, αλλά όταν έχεις 2-3 επιθετικούς εκεί σε τόσο στενό χώρο, ο Βόλος που αρχίζει σιγά σιγά να ανεβάζει ταχύτητα. Αυτό το γκολ σίγουρα του έδωσε μια ψυχολογία. Ο Ράσιτς παίζει με τη φωτιά, θα προσπαθεί να τριπλάρει μες στην περιοχή, σουτάρει. Να τι γίνεται, εκπληκτική επέμβαση και πάλι από τον τερματοφύλακα του Άρη. Το σούτ έγινε από τον Κόμπα. Αυτά είναι λάθη τα οποία στο βιβλίο του ποδοσφαίρου είναι...

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: διάφραγμα. Προφανώς εκεί υπέστη την πίεση από την πτώση.
1: Η Σασόλο το μεταξύ σοφάρισε τη Μίλαν σε 1-1.
2: Το έλεβες εσύ.
1: Απίστευτο. Στο 63 ο Ραμπιό το 0-1.
2: Έχουμε δει πολλές φορές αυτά.
1: Ναι, εντάξει. Ο Ντεντάλ στο 68 το 1-1 για τη Σασόλο. Έχουμε χρόνο.
2: Ημίχρονο στο Βέλγιο, η Βέστερλο με την Αντβέρπ είναι στο 1-1 πλέον, γιατί προηγουμένως είχαμε πει ότι είχε προηγηθεί η Αντβέρπ. Από εκεί και πέρα, για να δούμε στην Ισπανία, τελείωσε το ημίχρονο. Η Μπέτις προηγείται 2-0 στο Σασούνα. Θυμίζω παίζουν στις 10 η Σανταντέρ με τη Βαλένθια και στην Ιταλία 10 παρατέτω η Κάλιαρη με τη Γιουβέντους. Θυμίζω εδώ στη βαθμολογία η Κάλιαρη είναι πιο ψηλά από τη Γιουβέντους. Δηλαδή η Κάλιαρη σε 5 αγώνες έχει 12 βαθμούς, η Γιουβέντους είναι στους 10 βαθμούς. Και σε λίγο θα ξαναπάμε βεβαίως στο Καραϊσκάκης. Θυμίζουμε ότι έχουν απομείνει 25 λεπτά για να αρχίσει ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ναι, βεβαίως. Ο οποίος μάλιστα έρχεται σημειολογικά και μετά την ανακοίνωση την επίσημη του Ολυμπιακού για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης. Θα δούμε ακριβώς από πότε. Ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο, θα είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Μπορεί και με 56.000 θέατες, γιατί στην αρχή ανακοινώθηκε για 53.000.
1: Άλλαξαν τα σχέδια.
2: Όχι, ναι. Υπάρχει ένα περιθώριο πλευράς Ολυμπιακού, αν κάποια ακόμα νομολογία αλλάξει, να προσθέσει ακόμα 3.000 θέσεις κερκίδες. Λοιπόν, έχει όμως ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι στο Βικελίδης. Πάμε στον Τάσο Πακλατζή.
0: Στο 73 σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπουσάι, το οποίο σούταρε άτσαλα, έστειλε την μπάλα out. Θα μπορούσε κάτω από προϋποθέσεις να είχε κάνει κάτι καλύτερο. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Είναι ο Τασιούρας ο οποίος θα μπει, γιατί ο Βόλος παίζει με 10 παίκτες μετά την αναγκαστική αλλαγή από τον Γιακουά. Ρίτσαρτς κατεβάζει. Ο Ρίτσαρτς από τους καλύτερους παίκτες του Άρη. Αφήνει για τον Σούταλο. Η σέντρα το Μπουσάιτ. Διώχνει ο Κάργας. Υπάρχει πτώση στο έδαφος. Και φάουλ, νέος παίκτης στο έδαφος. Εδώ δεν υπήρξε, δεν πιστεύω να υπήρξε φάουλ. Με αυτά και με αυτά ο Αγιακουά ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Βγήκε με φορείο νωρίτερα. Τώρα φαίνεται ότι μπορεί να αγωνιστεί. Υπάρχει μια ψημαχία εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Ο διαιτητής έβγαλε και την κάρτα από το τσεπάκι του. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η διαφωνία μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ο διαιτητής κάτι είπε σε έναν όμιλο εκεί παικτών και του Άρη και του Βόλου. Συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη στο 75-3-1. Μπουσάιτ έτοιμος να σεντράρει, αφήνει για τον Πετρίς. Ο Πετρίς και πάλι για τον Μπουσάιτ. Ο Μπουσάιτ θέλει να μπει στην περιοχή, αφήνει και πάλι για τον Πετρίς. Ο Πετρίς σεντράρει σε ένα χώρο που θα πάρει την κεφαλιά ο Κατεβέρε. Ενώ ήταν σε πλεονεκτική θέση, δεν θα την βρει γεμάτα. Η μπάλα θα φύγει out. Ευκαιρία για τον Άρη να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ.
1: Και πάλι με κεφαλιά,
0: Και πάλι με κεφαλιά, ήταν σε καλή θέση, αλλά δεν τη βρήκε έτσι όπως ήθελε. Σε τραξιράφη. Δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα. Ο Κάργας πήγε να δώσει τον συμπαίκτη του από τα δεξιά. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Βόλου. Ένα δεύτερο ημίχρονο χωρίς ρυθμό, άνευρο. Γενικότερα δεν θυμίζει σε κάτι το πρώτο μέρος, όπου ο Άρης ήταν παραγωγικός. Ένα γκολ έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό από τους φιλοξενούμενους. Ο Ρίτσαρτς γεμίζει, Κάργας θα κατεβάσει. ξεφεύγει από την επιτήρηση του Καντεβέρ, εκεί που δίνει την μπάλα, όμως υπάρχει μόνο παίκτης του Άρη. Ο Ρίτσαρτς για τον Κουάμε, Κουάμε για τον Σούταλο. Σούταλο ανοίγει αριστερά για τον Πετρίς, κάνει κίνηση για να πάρει την μπάλα. Ο Μπουσαέ θα τη δώσει στον Ράσιτς. Ο Ράσιτς θα κερδίσει το φάουλο από τον Κόμπα και ζητάει κάρτα ο Ράσιτς για αυτήν την προσπάθεια του Κόμπα. Ο Φωτιάς, αν και δεν έχει δύσκολο έργο σήμερα. Δεν κάνει αλόγιστη χρήση της κάρτας. Και νομίζω ότι καλά κάνει. Ράσιτς. Μπουσαΐτ. Περιμένει ο Ρίτσαρτς. Περιμένει και ο Γκαρέ. Τώρα θα πάρει ο Γκαρέ. Κάνει κίνηση ο Μπουσαΐτ, ο οποίος από τα αριστερά ήρθε δεξιά. Φύγει για τον Ρίτσαρτς. Μπουσαΐτ. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Άρη σε ένα χώρο που προσπαθούν να βρουν κάποιον να μαρκάρει στο Γκαρέ. Έκανε μια παλιά τρύπα για τον Κουάμε. Επιθετικός του Άρη άργησε να ξεκινήσει με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει out. Ο Άρης πιέζει τώρα πάρα πολύ ψηλά. Προφανώς το έγινε μάθημα το γεγονός ότι δέχτηκε τον goal με την άμυνα ανάμεσα σε slow motion και στη συνέχεια να απειλείται με τον Κόμπα και να αποκρούει ο Βέλιο. Και δείχνει πιο σοβαρός.
1: Τάσο, πάρε μια ανάσα. Έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Να κάνουμε πάλι μια βόλτα από το Καραϊσκάκι, καθώς σε 19 λεπτά έχουμε τη σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ακούμε Παπαζογλου και Χρήστο Κοντό.
3: Καλησπέρα σας και πάλι από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο, κάνουν το καθιερωμένο ζέσταμα. Το Καραϊσκάκι γεμίζει. Η χορογραφία, η δύσκολη που έχει επιλέξει, έχουν επιλέξει φίλαθλοι του Ολυμπιακού, γίνεται. Είναι δύσκολη γιατί το να κάνεις ένα τμήμα λευκό, ένα τμήμα κόκκινο, ένα λαξ σε όλο το γήπεδο δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Βγαίνει όμως η χορογραφία και έχουν εκτιμάσει και κάτι άλλο, αλλά το πιο βασικό είναι αυτό, να μπορέσει να γίνει το γήπεδο μισή θύρα 7 λευκή, άλλη μισή κόκκινη, η επόμενη εξέδρα λευκή, η επόμενη κόκκινη και ούτω καθεξής. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει, γίνεται όμως στην πράξη. Νωρίτερα βγήκε ο LKB με πατερίτσα και φαινόταν πόσο συγκινημένος είναι και πόσο του λείπει το γήπεδο. Και το καλύτερο απ' όλα ήταν αυτό, τον αποθέωσε όλο το γήπεδο, ρυθμικά το όνομά του. Είναι ό,τι χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής μετά από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό που δεν είναι και συνηθισμένος, δηλαδή στην καριέρα του δεν είχε τόσο σοβαρό τραυματισμό, να αισθάνεται ότι είναι μέλος της ομάδας, γιατί καλά τα λόγια και όλα αυτά, αλλά είναι και η πράξη να φαίνεται. Και αυτό θα τον βοηθήσει στην επιστροφή του. Ήδη υπάρχουν σημάδια από τη στιγμή που έγινε η επέμβαση να γλιτώσει λίγο από το χρόνο επανόδου, δηλαδή να πάει τέλος Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Να θυμίσουμε ενδεκάδες, αν θέλετε, για όσους μπήκαν τώρα στην συντροφιά μας. Για τον Ολυμπιακό, Ορτέγα, δεξιά ο Σάγιακας, αριστερά ο Τικνησιάν, Ρέτσος με Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα, Φορτούνης και Μουαντίλ Ματζή στην κορυφή της επίθεσης, εκτός αποστολής, εκτός δηλαδή και πάγκο έχει μείνει ο τρίτος γκολκίπερ, ο Στουρνάς, κάτι που σημαίνει ότι στον πάγκο βρίσκονται ο Πόποβιτς, ο Σμαϊλόβιτς, ο Κάρμο, ο Σάο Μάρτινς, ο Γιάρεμτσουκ, ο Μπέιλι, ο Πέντερσεν, ο Έσε, ο Γκονζάλες, ο Μπρούνο και ο Ρόκα.
4: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε εξελίξεις, λίγο πολύ είναι η ομάδα που περιμέναμε. Είχαμε δύο ερωτηματικά. Το ένα είναι αν θα παίξει δίπλα στον Καμαρά ο Κάγκουα ή ο Λουζά. Προτιμήθηκε ο Μαροκινός. Ο Κάγκουα είχε κάποια θεματάκια με ένα πυρετό που ανέβασε τις τελευταίες μέρες και πιθανότητα αυτό είναι που τον κράτησε εκτός αρχικής ενδεκάδας. Θα μπει όμως, είναι σε θέση, δεν μπορεί να βγάλει όλο το παιχνίδι, θα πάρει όμως χρόνο συμμετοχής ανάλογα με την εξέλιξή του, κυρίως προς το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ερωτηματικό είναι ότι θα γίνει τον Λιβάη Γκαρσία, γιατί είχαμε από την αρχή ενημέρωση τον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι βαριά η φλάση του και στο 2-3 εβδομάδες που είχαν πει αρχικά οι γιατροί μας είχαν πει ότι μπορεί και νωρίτερα αν ανταποκριθεί καλά στις θεραπείες, όπερ και γένετο. Εγώ πίστευα ότι απλά θα είναι για ψυχολογικούς λόγους, επειδή είναι ένας πολύ εμπειρός παίκτης στα ντέρμπι, θητεία του εδώ στην Ελλάδα με τη φανέλα της ΑΕΚ, και ότι πιθανότατα για ψυχολογικούς λόγους τον ήθελε κοντά του ο Νίστρου να μιλήσει στα πιο νέα παιδιά και τις νέες του δεν έχουν ξαναπαίξει το ντέρμπι, αλλά από ό,τι φαίνεται όντως είναι τόσο καλύτερα τη γίνεται τόσο καλύτερα η πορεία της αποθεραπείας σε σχέση με αυτό που εκτιμούσαμε. Οπότε αντί για 14-15 μέρες που λέγανε το καλύτερο σενάριο, στις περίπου 10-11 είναι σε θέση να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Και πιθανώς και χωρίς ρίσκο για να τον έχουν εδώ. Δεν ρισκάρουν γενικά οι ομάδες βαριές υποτροπές για να παίξει λίγο ένας παίξαν, δεν δώσουν το OK οι γιατροί. Οπότε αυτά ήταν τα δύο ερωτηματικά μας. Ο Παναθηναϊκός στην 25η που πήρε έχει αποκλείσει τους δύο νεαρούς με την Ελπίδων μας, τον Κοντούρη που είχε ένα θεματάκι με τον τραυματισμό του και έκανε ουσιαστικά μόνο δύο προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, και τον Κάτρι. Αυτοί οι δύο είναι που λείπουν. Το δυσάρεστο στην υπόθεση, θα συμφωνεί νομίζω ο Μπάμπης, είναι ότι σε ένα σύνολο 46 παιχτών που είναι δηλωμένοι στο φυλαγόνος είναι 4 Έλληνες για τον Παναθηναϊκό και 3 για τον Ολυμπιακό, συνολικά 7 στους 46. Δεν είναι και ότι καλύτερο για από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας.
3: Τρεις στην 11 του Ολυμπιακού
4: και αυτή είναι μόνο.
3: Ένα, και στο Παναθηναϊκό είναι 2.
4: Ο Τετέ και ο Κυριακόπουλος είναι στην 11 και στον.
3: Ναι, όχι, λέω για την 11.
4: Πάγκο είναι ο Κότσαρης με τον Τζάπρα. Συνολικά δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε.
3: Φεύγουν κιόλας, είναι εξωτερικό.
4: Είναι γνωστά πράγματα.
3: Φαντάζομαι ότι από τον Ολυμπιακό Μάνι Μάνι έχουν φύγει τρεις. Τζολάκης, Κοστούλας, Μουζακίτης. Παιδιά από την Ακαδημία.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Παίζουν όμως την Πρέμια, τι να τους πεις.
4: Σωστό κι αυτό, σωστό. Εντάξει. Απλά έτσι γίνεται, να υπάρχει η διάδοχη κατάσταση. Δηλαδή ναι, και πίσω από αυτούς να βγουν.
3: Εδώ είναι δύο τα ζητούμενα. Πρώτον να δείχνουν εμπιστοσύνη οι προπονητές και δεύτερον και τα παιδιά να είναι έτοιμα να πάρουν μια ευκαιρία τους. Ναι. Γιατί και ο Κοστούλας δεν του χαρίστηκε κανένας.
4: Σωστό.
3: Μπήκε και παίξε.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε την 11 του Παναθηναϊκού, να τη θυμηθούμε. Ο Πένια είναι κάτω από τα δοκάρια δεξιά, Καλάμπρη αριστερά, Κυριακόπουλος. Οι δύο Ολλανδοί, Ντεφράι και Φαντρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας. Στο 4-2-3-1, δύο κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού είναι ο Καμάρα σε θέση 6 και ο Λουζά σε θέση 8. Τριπλέτα μπροστά τους, δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο, κεντρικός χαφ ο Ουναΐ, με σέντερ φορ τον Τετέι. Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σαλάχ Εντίν, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρας, Πελίστρι, Κάγκου, Αραστόντερ και Λιβάι Γκαρσία είναι οι αναπληρωματικοί παίκτες. Από αυτούς θα αναζητήσει τις όποιες επιλογές του για αντικατάσταση κάποιων παίκτων που ξεκινάνε βασική στη διάρκεια του αγώνα ο προπονητής Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ. Και για τους δύο προπονητές είναι το πρώτο τους ελκλάσικο, το πρώτο ντέρμπι που δίνουν τέτοιου επίπεδου, το κλασικό ντέρμπι στην Ελλάδα, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποιο τρόπο θα το προσεγγίσουν, αν θα πάνε σε μια επιλογή με ρίσκο επιθετικό ή αν θα πάνε στις πιο συντηρητικές επιλογές, ισορροπία, έλεγχος ρυθμού, ασφάλεια στην άμυνα, και αν μας κάτσει μια ευκαιρία βγαίνουμε προς τα διεκδικούμε.
3: Συνήθως ο γηπεδούχος θέλει να πιέσει, να πάρει το momentum της έδρας, αλλά συνήθως έχουμε δει να γίνονται παιχνίδια οριακά στο goal, 1-0, 1-1, ναι, 2-1, αυτά είναι τα σκορ.
4: Ναι, πολλές φορές και παιχνίδια λεπτομεριών, έτσι,
3: ναι, ναι,
4: μια λεπτομέρεια μπορεί να κάνει διαφορά.
3: Μια στιγμένη φάση, οτιδήποτε. Ναι. Αλλά και ένα τυχαίο goal, ή ξέρω εγώ να πει ένα goal γρήγορα, σου ανατρέπει τα πάντα. Το σχέδιο ανοίγει ένα παιχνίδι.
4: Ναι, βέβαια, αλλάζουν τα πάντα. Ο Ερνάντες, ένας πολύπυρος Ισπανός, γιατί αν δεν κάνω λάθος όμως δεν είχε παίξει ποτέ παιχνίδι στην Ελλάδα. Είναι αυτός που
3: έχει παίξει μάτς ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
4: Στην Ευρώπη, όχι όμως για τη Σούπερ
3: Λίγκα. Όχι, δηλαδή τον Ολυμπιακό τον είχε παίξει νίκη της, στη Φενέρ το 3-0 πριν από κάποια χρόνια στην πόλη. Παναθηναϊκό δεν νομίζω να έχει παίξει. Αυτά είναι. Δεν ναι. είχε παίξει. Είχε παίξει την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα παιχνίδια
4: έχει παίξει. Ισπανός ο Πιζάρο Γκόμες είναι και ο υπεύθυνος του ΒΑΡ. Αυτοί οι δύο δηλαδή είναι οι άρχοντες.
3: Ο Ερνάντες έγινε και ένα θέμα στην Ισπανία. Διέρευσε ότι θα είναι για τρίτη φορά, τρίτη συνεχόμενη φορά στο κλάσικο. Στο Μπαρτσελόνα Ρεάλ και πήγανε, ναι. Μην νομίζετε ότι είναι δικά μας μόνο. Ξεκίνησε η Μούντο. Η Ελμούντο, κάτι λάθη που είχε κάνει σε ένα Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Θα ακολουθήσει η Ρεάλ και ούτω καθεξής. Βέβαια είναι πολύ νωρίς. Διαψεύστηκε ότι έχει οριστεί από τώρα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένας ελίτης που δεν έχει έρθει στην Ελλάδα πολύ. Δεν έχει έρθει μάλλον καθόλου πρώτη φορά, αλλά έχει παίξει, ας πούμε, κλάσικο στην Ισπανία. Πέρσι είχε παίξει, αν θυμάμαι καλά, τον Μπαρσελόνα Ρεάλ το 2-0 το τελευταίο.
4: Απαρατήρητος να περάσει και όλα καλά.
3: Εντάξει, μωρά, έχουν την εμπειρία. Είναι και πολλές φορές να σε βοηθήσει και το μάτς Χριστό.
4: Σίγουρα.
3: Να σε βοηθήσει δηλαδή και το ίδιο το παιχνίδι. Γιατί μπορεί να σου κάτσει μια-δυο περιπτώσεις στο όριο που ξέρεις μπορεί να εκτεθείς εκείνη που τους βλέπεις. Αλλά είναι και θέμα διαιτή να το κρατήσει το παιχνίδι.
4: Σωστά.
3: Έχει τον τρόπο του.
4: Match sold out. Έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός sold out και το βλέπουμε αυτό το γήπεδο. Είναι κατάμεστο αρκετή ώρα πριν από την σέντρα. Δηλαδή
3: να είναι σκόρπια
4: 100-200 καθίσματα που είναι πάντα μπαίνουν τώρα τελευταία στιγμή.
3: Είναι η πρώτη από τις ελάχιστες φορές που βλέπουμε και στα VIP εδώ δίπλα μας πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή να είναι γεμάτο και πολύ όρθιοι κτλ. που συνήθως αυτά τα εστία είναι πιο ακριβά και σπανίως φεύγουν τα
4: ήρεμο κλίμα, ηρεμία, yeah. Πάντα με την μυρωδιά μπαρουτιού που βγάζει ένα ντέρμπι, πάντα δηλαδή στην εξέδρα για την όσο είναι ηλεκτρισμένη πριν από τόσο μεγάλο παιχνίδι, με συνθήματα, με παλμό, με. Έχω ετοιμάσει και πάντα ολυμπιακού τη χορογραφία.
1: Χριστό, μια άνω τελεία καθώ ο Βόλο πέτυχε γκολ. Πάμε να το ακούσουμε από τον Τάσο Πακλαζία Λατασό.
0: Ναι, σκόρερ ο Κάργα με κεφαλιά για τον Βόλο στο 86. Και αλλάζει όλο το σκηνικό του παιχνιδιού, γιατί απομένουν 5-4 λεπτά ουσιαστικά συν τις καθυστερήσεις. Κάτι λέει ο Ράσιτς στον διαιτητή της αναμέτρησης. Εν πάση περιπτώσει, ο Κάργας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο. Ο Άρης που κάνει ένα παιχνίδι δικό του και με την εικόνα που είχε γενικότερα, τώρα διώχνει τους παίκτες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, υπάρχει κάτι στο ΒΑΡ, προφανώς θέλει να πάρει και τη γνώμη του βαρίστα, του Αλέξανδρου Τσακαλίδη, αλλά η ουσία είναι ότι ο Άρης, ενώ έχει μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να αυξήσει το σκορ, χάνει πέναλτι γενικότερα, έρχεται ένα δεύτερο ημίχρονο νωρίτερα, έκανε μια επέμβαση ο Σκιαμπάνης, η οποία θα είναι highlight για όλο το πρωτάθλημα, στην κεφαλιά του Ράσιτς. Εκπληκτική απόκρουση με το ένα χέρι, ενώ είχε αντίθερη φορά το σώμα του, και έρχεται τώρα μια στιμένη φάση, δεν θα πούμε από το πουθενά, αλλά δεν ήταν και πολλές φορές που ο Βόλος πίεσε τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά γιατί στο πρώτο, αν εξαιρέσουμε μια προσπάθεια από εκεί πέρα, δεν κατάφερε τίποτα.
2: Πάντως το γκολ μέτρησε και είναι 3-2 το μάτς. Αυτό και μένει πόσα λεπτά είπε Στάσο.
0: Είμαστε στο 88 τώρα.
2: Συν καθυστερήσεις που ήταν αρκετές βέβαια. Οι καθυστερήσεις.
0: Ξαναζωντάνεψε το μάτς. Ξαναζωντάνεψε φυσικά. Εδώ υπάρχει μαρκάρισμα. Ο Άρης ο οποίος έχασε πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, με αποτέλεσμα η προηγούμενη ήταν διπλή ευκαιρία, αλλά η επέμβαση, δεν ξέρω παιδιά αν την είδατε, είναι φανταστική από το
1: Σκαμπάνι.
0: Φανταστική επέμβαση.
1: Μιλούσαν οι συνάδελφοι από το Καραϊσκάκη, ο Βαμπάνο ο Κοντός. Τρομερή επέμβαση εξ επαφής.
0: Θα είναι μέσα στις καλύτερες επεμβάσεις χρονιάς.
1: Ναι.
0: Εκπληκτική επέμβαση. Ο Άρης που δεν σταμάτησε μετά το 3-1, ανέβασε την απόδοσή του. Θέλησε να πετύχει και τέταρτο γκολ, αλλά δέχτηκε δύο. Και αυτό σίγουρα πρέπει να προβληματίσει τον προπονητή. Γιατί η άμυνα του Άρη δείχνει
2: ο Άρης ο κάποια στιγμή. Κάνει 23 τελικές προσπάθειες, οι 8 στο στόχο, θα έπρεπε και τα έχει πετύχει. Τα 3 γκολ, έχει 3-14. Αλλά ναι, έχει δεχτεί 2, να σου πω την αλήθεια, ούτε από την εικόνα του αγώνα, σωστά το λες, προκύπτουν, ούτε από τις φάσεις του Βόλου τα αυτά 2 γκολ.
0: Έχει να κάνει με την αμυντική του λειτουργία και σίγουρα αυτό θα πρέπει να το διορθώσουν οι άνθρωποι του Άρη. Δέχεται εύκολα γκολ, εύκολα γκολ, δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι, και με τον Όφη δέχτηκε γκολ στο
2: μας έδειξαν τώρα γιατί μέτρησε το δεύτερο γκολ του Άρη. Ένα πόδι, ένα παπούτσι μπροστά, ήταν ο αμυνόμενος του Άρη, γι' αυτό και δεν σφυρίχθηκε offside στη φάση αυτή.
0: Οριακό, αλλά
2: σωστή η απόφαση που πάρθηκε, ναι.
0: Βγάζει κόκκινη κάρτα να πάει στον πάγκο, σε κάποιον από τον πάγκο του Βόλου. Θα δείξει την κάρτα ο Φωτιάς. Από εδώ που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε κάποιον από το τεχνικό επιτελείο. Εν πάση περιπτώσει, μία ακόμα στημένη μπάλα.
1: Τάσο, δεν έχει δείξει ακόμη καθυστερήσεις.
0: Όχι. Όχι, είμαστε στο 89 και 33. Όπου να είναι ο τέταρτος θα δείξει. Θα σηκώσει το φωτεινό πίνακα. Mm-hmm. Ρεγκής.
2: Θα πρέπει να υπάρχουν
0: για τον Κόμπα.
2: Κάπου 6 λεπτά καθυστερήσεων πιστεύω, τουλάχιστον.
0: Εκεί, yeah. Εκεί κοντά. Και το παιχνίδι γίνεται ντέρμπι. Ντέρμπι, εντάξει. Έχει ενδιαφέρον πλέον το παιχνίδι. Η παλιά για τον Μπουσαΐτ δεν είναι καλή. Ο Μπουσαΐτ θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα φτάνει στον σκόρερ, τον Κάργα, ο οποίος τρύπωσε μες στην περιοχή του Άρη και με κεφαλιά φαλτσαριστή την έστειλε στα δίχτυα. ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός του Βόλου. Ο Κόμπα αλλάζει παιχνίδι σε ένα σημείο όπου θα πάρει το φάουλ ο Πετρής, ο οποίος σηκώθηκε να πάρει την κεφαλιά και δέχτηκε το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Σωστή απόφαση. Για να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων.
2: Να πω ότι στην Ισπανία το Μπέτις Οσασούνα από 2-0 στο ημίχρονο έχει γίνει 3-2 στο 61ο λεπτό.
1: Από 3-0 της Μπέτις.
2: Ναι. Απρόσκυπα το 2-0 στο ημίχρονο, φαινόταν ότι πάει για νίκη. Και παραμένει στο 89 το Σασουόλο Μίλαν στο 1-1. Έχουμε αλλαγή για τον Άρη από ό,τι βλέπω. Και βλέπω τον Γαλανόπουλο να μπαίνει μέσα στο παιχνίδι.
0: Ο Γαλανόπουλος μπαίνει. Και ο Κουάμε θα φύγει.
2: Να μαζέψει λίγο την μπάλα, να κρατήσει μάλλον λίγο την μπάλα παραπάνω ο Άρης.
0: Έβαλε, ναι, έβαλε νωρίτερα.
2: 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων τελικά. Λίγα μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα μπορούσε να είναι 6 τουλάχιστον.
2: Βέβαια. Λόγω του τραυματισμού του
0: Αγιακουά.
2: Του Αγιακουά. Τουλάχιστον 4 λεπτά έμεινε στο χορτάρι ο Αγιακουά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μυρ, είναι ένα από τα πρόσωπα που μπήκαν ενώ ακούγαμε τους συναδέρφους από το Γιώργος Καρεσκάκης. Αλλά η εικόνα που αφήνει ο Άρης γενικότερα είναι μια εικόνα που δεν μπορεί να ικανοποιεί και πάρα πολύ και τον φιλαθλό κόσμο.
2: Φτάνουν οι διαμαρτυρίες στα αυτιά μας πάρα πολύ εύκολα. Άλλωστε...
0: Ναι.
2: Αυτοί οι λίγοι που διαμαρτύρονται ακούγονται πολύ καθαρά. Αυτό είναι.
0: Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φατιγκά που έχει μπει μέσα, κρατήσει την μπάλα μέσα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πριν περάσει την τελική γραμμή, ο Γένεσεν θα κάνει το λάθος και να ξανακερδίσει την μπάλα. Υπάρχει μαρκάρισμα όμως και ένα φάουλ, το οποίο έγινε νωρίτερα. Το υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Ανδρέας Μεϊντανάς από το σύνδεσμο της Αχαΐας, και μια ακόμα επίθεση για την ομάδα με τον Καμπελά. Προσπαθούν να περάσουν την μεσαία γραμμή. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Ο Βόλος που έχει τώρα ψυχολογία, θα χάσουν την μπάλα, θα διώξει ο Φαμπιάνο για να φύγει ο Μυρ. Η μονομαχία στον αέρα, ο Μυρ κρατάει την μπάλα. Ο Ισπανός θέλει να ξεφύγει από δύο παίκτες, δεν μπορεί. Ελέγχει τώρα ο Βόλος και προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Θα πατήσει την μπάλα και θα πέσει ο Καμπελά. Γένσεν, Μπουσάιτ θα απομακρύνει την μπάλα σε ένα χώρο που υπάρχει μόνο Σιαμπάνης, ενώ υπάρχει παίκτης του Βόλου στο έδαφος. Μπουσάιτ σε μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια, ενώ δεν υπήρχε συμπαίκτης αντίπαλος δίπλα του, μόνο συμπαίκτες, κλώτησε την μπάλα σε ένα σημείο.
2: Θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τις ειδήσεις με τον Βικελίδης, να ακούσουμε διαφημίσεις για να πάμε αμέσως μετά στην έναρξη του αγώνα Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό.

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Και πάμε γρήγορα στο Καραϊσκάκης, αφού πούμε ότι τελείωσε το μάτς του Άρη με νίκη 3-2 επί του Βόλου. Θα πάμε αργότερα στο Άσο Πακλαδάκη. Πάμε τώρα όμως στον Πάπη Παπάζουγλου και τον Χρήστο Κοντό για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
4: Καλησπέρα σας από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η σέντρα Ολυμπιακός. Μαζί μας και ο τεχνικός μας Παναγιώτης Σουπής. Ολυμπιακός στη σέντρα με τον Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό, Ορτέγα, Σάλιακα, Στικνιζιάν, Ρέτσο, Σπυρόλα, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης, Μουαντίλ Ματζή. Έγινε η σέντρα. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Βαντρόχελεν, Δεφράι, Λούζα, Καμαρά, Ουναή, Ταμπόρδα, Ντίνο και Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πιέζει την άμυνα του Ολυμπιακού, Πυρόλα. Μια βαθιά παλιά για τον Μουαντίν Ματζή, περνάει και από τον Τεφράι. Υποδέχεται τον Βαντρόχελεν, χωρίς πίεση γυρνάει την μπάλα στον Πένια. Κατάμεσο το Καραϊσκάκη με τους φοβαρούς του Ολυμπιακού να είναι, έχουν δει στο γήπεδο λευκά και κόκκινα με φανέλες που φοράνε οι εξέδρες. Ένα αλλάξ εδώ, η πίεση του Ολυμπιακού φέρνει αποτέλεσμα. Ένα πλάγιο για τους ερυθρόλευκους με το Σάλιακα να δίνει στον Ρέτσο. Ο Ουναή ανεβαίνει ψηλά για να δώσει στήριγμα στον Τετέι όταν θα επιτίθεται ο Παναθηναϊκός και αν θα μείνετε. Ένα 4-2-3-1 για τον Ολυμπιακό, ένα περισσότερο 4-3-3 με τον Φρόιλερ μπροστά από την άμυνα, δεξιά εσωτερικά ο Πουέρτα, αριστερά ο Τσικίνιο, αριστερά ο Φορτούνης, δεξιά ο Ζώτα Σίλβα για τον Παναθηναϊκό όπως το περιμέναμε, δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο. Ο Ορτέγα στο ύψος περιοχής δεν επιλέγουν να πιέσουν πολύ ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Φορτούνη. Παίρνει την κεφαλιά υπό την πίεση του Καλάμπρια. Βγαίνει ο Ντεφράι και απομακρύνει. Ο Πυρόλα μια κεφαλιά. Πάλι ο Ντεφράι στραβοκλωτσιά. Πλάγια. Ο Ζώτα πάνω βγάλει για τον Μουαντίλ Ματζή. Κλέβει ο Καμαρά. Μάχε στη μεσαία γραμμή. Κερδίζει ο Πουέρτα. Και ελευθερώνεται λίγο στα πλάγια. Και αφήνει πίσω για τον Πυρόλα. Αλλά αυτά στο δεύτερο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός καίγεται για νίκη. Ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 5. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με νίκη να ξεφύγει ακόμη περισσότερο τον αντίπαλό του. Ολυμπιακός ψάχνει την νίκη για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή. Ισοπαλία δεν θα είναι καταστροφή για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα όμως θα λειτουργήσει περισσότερο ως κέρδος για τους πράσινους. Η βαθιά παλιά για τον Μουαντίλ Ματζή. Παίρνει ωραία το τακουνάκι, αλλά εκείνο Βαντρόχελεν για τον Πένια. Όπως όπως απομακρύνει, βγαίνει ο Ρέτσος δυνατά με τον Ουναή. Κερδίζει ο Ρέτσος, είναι όλοι όμως offside και κρατάει την μπάλα. Και πάνε στη διεκδίκηση. Οι κόντρες θα ευνοήσουν πάλι το Ρέτσο και τώρα ο Πουέρτα θα γυρίσει στον Ορτέγα. Και τώρα τρέχει ο Αντίνο να πιέσει. Ο Ορτέγα τον αποφεύγει.
3: Μπάμπη, κρατάς το μικρόφωνο ανοιχτό. Να πάμε να χαιρετήσουμε Τάσο Πακλατζή να κάνει ένα πολύ σύντομο απολογισμό της νίκης του Άρη επί του Βόλου. Τάσο.
5: Ναι, εδώ στο Βικελίδης αποχωρούν και οι τελευταίοι φιλάθλοι. Ένα γεμάτο παιχνίδι που και το τελευταίο λεπτό κράτησε σε ενδιαφέρον.
3: Θύμισε μας τους σκόρους του αγώνα, ναι.
5: Δύο μονομάχους σήμερα. Ο Κουάμε στο 8 άνοιξε το σκόρ για την ομάδα του Άρη. Από εκεί και πέρα. Ο Φαμπιάνος στο 23 έκανε το 2-0, ο Κατεβέρος στο 43 το 3-0, ενδιάμεσα έχασε πέναλτι ο επιθετικός του Άρη και το δεύτερο ημίχρονο είχε 2 γκολ και τα 2 για την ομάδα του Βόλου. Ο Ατσιάκβα στο 58 και ο Κάργας στο 86 συμπλήρωσαν αυτή την πεντάδα των γκολ, 3 για τον Άρη, 2 για την ομάδα του Βόλου. Ο Άρης ανεβαίνει στους 10 βαθμούς, ο Βόλος παραμένει μετά και να φέρει στον τριών στο μείον 1. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη, καλή μετάδοση στο Χρήστο και στον Μπάμπη.
3: Τόσο καλό βράδυ σε όλους. Πάμε πάλι πίσω στο Καραϊσκάκης.
4: Ο Τσικίνιο κάνει το σούτ έξω την περιοχή, εκεί όμως όπου ελέγχει ο Πένια και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα στο 4ο λεπτό. Ωραίος ρυθμός στο παιχνίδι. Το βολέ δεν είναι καλό. Η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στον Ορτέγα. Και τώρα ο Ρέτσος αλλάζουν την μπάλα με τον Πιρόλα. Βοηθάει πολύ η εξέδρα τους παίχτες του Ολυμπιακού. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη των Ερυθρόλευκων για να πάρουν αυτό το ντέρμπι, καθώς βρίσκονται 5 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό και είναι μόλις 5 οι αγωνιστικές που έχουν παιχθεί. Είναι η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Φαντρόχελεν και Δεφράη και τώρα ο Πένια και πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Καμάρα κάνει το λάθος. Παίρνει ο Φορτούνης, κάνει με τη μία το σούτ, άστοχο, άτσαλο. Η μπάλα πηγαίνει πλάγιο out. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού κερδίζουν. Γυρίζει ο Φορτούνης στον Ζώτα, του γυρίζει πάλι την μπάλα ενώ ήταν και ο Μουαντιρματζίμερ στην περιοχή. Ο Φορτούνης κάνει με τη μία το σουτ. Πολύ άστοχο, δεν έχουμε τελική χρήση, αλλά στην πραγματικότητα είναι η καλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να βρεθεί.
6: Είδαμε δύο ζεμπεκές, μία από τον Καμαρά που έπιασε αέρα και ουσιαστικά πάσαρε την μπάλα μέσα στην περιοχή στους παίκτες του Ολυμπιακού και μια δεύτερη ζεμπεκιά από τον Φορτούν που πήγε να κάνει ένα δύσκολο διαγωνίο σούτ, αλλά και αυτός αέρα έπιασε, οπότε έστειλε την μπάλα πλάγιο out ούτε καν προς την εστία. Δύο κακές επιλογές από τους παίκτες που είχαν την κατοχή, με συνέπεια να βγει αυτή η επικίνδυνη κατάσταση που δεν εκδηλώθηκε όμως σε κάτι πιο ουσιώδες από την πλευρά του Ολυμπιακού, που νωρίτερα είχε και την πρώτη τελική στο προσπάθεια στο παιχνίδι με το σούτ που μπλόκαρε εύκολα το Τσικίνιο ο Πένια. Ένα μάτς που ο Ολυμπιακός δείχνει να θέλει και να παίρνει λίγο παραπάνω την κατοχή σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος περισσότερο περιμένει παρά επιδιώκει να κρατήσει την παραστατικά του πόδια. Είχαμε πριν από λίγο έτσι ένα διάστημα, ο Παναθηναϊκός κράτησε την μπάλα κοντά στην περιοχή, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τελική προσπάθεια. Τώρα ψάχνει να βρει τον τρόπο να αντεπιτεθεί με την παλιά για τον Αντίνο στο χώρο του κέντρου. Θα πασάρει πίσω στο Φαντρόχελεν, δεν ρίσκαρε μια παλιά μπροστά, πήγε στη σίγουρη λύση. Αυτό που λέγαμε, να δούμε την προσέγγιση που θα έχει κάθε ομάδα. Θα μπει στην λογική της πίεσης του ρίσκου. Εδώ πάλι ο Παναθηναϊκός πήγε να κάνει αυτό το λάθος με τον Φαντρόχελεν να θέλει να διώξει. Μπήκε ο Μάριους, δεν θα τον πω όπως το λες εσύ.
4: Ο Αντιρματζής, οι παίκτες αυτό, μέχρι πέρσι
6: στο Τραμπζονσπορ. Τους είχαμε δει και τους δύο κοντρα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, η κόντρα έστειλε την μπάλα έξω. Έγινε
4: ένα... Μαριούς, να ξέρει.
6: Μαριούς. Ό,τι θέλει το αγόρι, δεν έχουμε θέμα. Πήγε να κάνει εδώ ένα σόλο ο Τετέι, ο διαιτητής κοντά στη φάση. Δεν ακούει την κρίνια του ότι του έγινε φάουλ. Λέει να συνέχισε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να κρατάει την μπάλα τον Φορτούνη, να έχει φύγει από τα αριστερά και να έχει πάει στην άλλη πτέρυγα. Στα δεξιά η μπάλα πίσω για τον Ρέτσο. Δεν βγαίνουν να πιέσουν πολύ ψηλά, είπε Φαντάκρος, κάνουν στις πρώτες μία-δυο φάσεις. Περιμένουν περίπου στη μεσαία γραμμή, σαν μια πρώτη ζώνη άμυνας με Ουναΐ και Τετέι. Η παλιά είναι πλάγια σε ένα σημείο όπου θα γυρίσει προς τα πίσω από το Τικνιτζιάν στα πόδια του Ρέτσου. Αυτός θα περάσει λίγο πιο μπροστά για τον Πουέρτα. Θα πιέσει ο Λουζάη, μπάλα στα πόδια του Φορτίνη, ο πιο έμπειρος παίκτης από τα ντέρμπι. Τα έχει φάει με το κουτάλι. Φορτούνης κάνει μια μπαλιά στην πλάτη του Λουζά, τρέχει να πιέσει ο Ταμπόρδα. Εδώ υπάρχει φάουλ υπέρ του, του Ολυμπιακού στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Λουζά με το που πήρε την μπάλα πήγε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού με ένα σούτ από τη σέντρα που έφυγε λίγο έξω, αλλά είχε σφυρίξει ο διαιτητής πολύ έγκυρα και σωστά, γιατί έγινε ένα φάουλ πάνω στον Φορτούνη που δίνει κατοχή για τον Ολυμπιακό. Και το μάτς είναι στο 7ο προς 8ο λεπτό, 0-0, χωρίς κλασική ευκαιρία για κάποια από τις δύο ομάδες.
4: Είναι λογικό ο Ολυμπιακός να προσπαθεί να πάρει το momentum, δηλαδή να πιέσει περισσότερο. Ο Παναθηναϊκός να βγάλει αυτό το δεκάλεπτο τέταρτο, αν μπορέσει να ευνηδιάσει. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, αλλά αυτό που παίζει μέχρι στιγμής ρόλο είναι ότι κερδίζει περισσότερες μονομαχίες. Και είναι το πιο σημαντικό σε ένα ντέρμπι να έχεις κερδισμένη την μπάλα όσο μπορείς περισσότερο. Ο Ορτέγα χωρίς να βιάζεται, πως είπε ο Χρήστος, δεν πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού, σαν 2-3, αλλά είναι κοντά οι γραμμές του. Δηλαδή είναι σε μια απόσταση 20-25 μέτρων το πολύ, για να είναι όσο γίνεται πιο συμπαγής. Ο Ολυμπιακός με τον Πιρόλα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν περνάει για τον Τσικίνιο. Με τον Μουαντιλματζή δεν παίρνει το 1-2, η μπάλα βγαίνει όμως περκεδίζει ο Φορτούνης. Αφήνει ο Ερνάντες το φάουλο, ο Φρόιλερ πάει να περάσει κόντρα στον Αντίνο. Και κερδίζει ο Κυριακόπουλος, κάκι στη πάσα του για τον Αντίνο, το πλάγιο για τον Ολυμπιακό που μένει στην επίθεση. Παναθηναϊκός αδυνατεί να κρατήσει μπάλα, με εξαίρεση ένα δίλεπτο νωρίτερα που είχε την κατοχή. Δυσκολεύεται να βγάλει την άμυνα ή να βγάλει ένα συνδυασμό και κυρίως να αποφύγει τέτοια εύκολα λάθη όπως έκανε τώρα ο διεθνής μπακ.
6: Κάνει τρία τέτοια ο Παναθηναϊκός, τρεις εύκολες λάθος πάσες.
4: Μία ο Καμαρέα, μία ο Βαντρόγελ που του έκανε την κόντρα ο Μουαντιλματζή. Ήταν ναι, και μία τώρα ο Κυριακόπουλος.
6: Και άλλη μία συνεννοησία εκεί με Ουναΐ και Αντίνο στην αρχή του αγώνα πήγαν να βγουν με κάποιες προθέσεις στην κόντρα και να αφήσει την μπάλα στον άλλο.
4: Ναι, αλλά για να πιο μακριά ξέρεις δεν υπήρχε ο κίνδυνος για την αιστεία του. Βγαίνει Ορτέγα έξω την περιοχή γιατί τώρα τρέχει ο Τετέ να τον πιέσει. Ορτέγα μια μεγάλη βαθιά παλιά. Ο Ντεφράι ελέγχει, διεκδικούν Λουζά και Τσικίνιο, θα πάρει το φάουλ ο Τσικίνιο γιατί ο Λουζά τον κράτησε σε αυτή την διεκδίκηση. Αριστερό χέρι με αριστερό χέρι, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, το φάουλ για τον Ολυμπιακό, λίγο γρήγορα εκτελεσμένο που έρτα για τον Φορτούνη, ο οποίος θα συγκλίνει αρκετές φορές στον άξονα, ούτως ή άλλως ξεκινάει από αριστερά. Ο Φρόιλερ τώρα που παίρνει πάντα την πόδι πάσα, ο Ζέτα πήρε να παίξει με τη μία, δεν πέρασε πάση του, ο Τετέι τώρα κάνει το φάουλ, ο Φρόιλερ στην διεκδίκηση χαμηλά, βρήκε στο δεξί πόδι το διεθνή επιθετικό του Παναθηναϊκού, ένα φάουλ προς τη μεσαία γραμμή, κοντά στο στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό αλλά και στην πλευρά της αμυνάς του με τον Καμαρά πάνω στην μπάλα. Τόσο άλλος εκείνος
6: βλέπεις, δεν πάει την μπάλα μπροστά, πίσω. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι καμιά φορά οι ομάδες θέλουμε να δούμε πώς προσαρμόζονται στις απαιτήσεις ενός ντέρμπι. Τώρα γίνεται μια βαθιά παλιά με στόχο τον Τιτέι που έχει την κίνηση, πάει να πάρει και τις κόντρες. Προλαβαίνουν όμως και ο Ρέτσος αλλά και ο Πυρόλα που τον κάναν σάντουιτς να βγάλουν την άμυνα κερδίζοντας αυτή την καραμπόλα που προς στιγμήν φάνηκε να ευνοεί τον παίκτη του Παναθηναϊκού που αρχικά έκανε μια καθαρή κατοχή στο ύψος του ημικυκλίου, πήγε να μπει πιο βαθιά. Εκεί το κλείσαν καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού δύο στόπερ. Ήταν μια εκδήλωση αντεπίδευσης από πλευράς Παναθηναϊκού με μια βαθιά παλιά στον άξονα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός επιλέγει πολλές φορές, πιθανόν και τώρα θα το κάνει αυτό το πράγμα, να παίξει την μπάλα πίσω και όχι μπροστά, στα πόδια του Πένια έξω από την περιοχή σαν λίμπερο. Αλλά αυτό το build-up που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός του έχει στοιχήσει δύο λάθη έξω από την περιοχή του και τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Και δύο περιπτώσεις, άσχετα αν το τελείωμα δεν ήταν καλό. Εδώ υπάρχει φάουλ στο μαρκάρισμα που γίνεται στην προσπάθεια του Ουναΐ να αποφύγει το μαρκάρισμα από πίσω. Είναι αντικανονικό το μαρκάρισμα από τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος μπήκε να τον μαρκάρει ο Φρόιλερ. Ένας Ολυμπιακός που βγήκε πιο αρνητικά στο παιχνίδι, είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Δεν έχει γίνει βέβαια κλασική ευκαιρία, αλλά με την άβρα του γηπεδούχου, τον παλμό από την εξέδρα.
4: Πιέζει,
6: έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια. Τον Παναθηναϊκό περισσότερο σε κόντρα επιθέσεις ψάχνει να βρει χώρο για να βγει μπροστά. Όπως τώρα, με τη βαθιά παλιά που γίνεται για τον Καλάμπρια, προλαβαίνει εκεί ο Τσικνητζιάν με κεφαλιά, παραχωρεί το πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγα. Εδώ νέο μαρκάρισμα και τελικά έχουμε πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν υπήρξε φάουλ, πάρ' το ζητάει ο Ταμπόρδα για σπρόξιμο. Ο βοηθός κοίταξε τον διαιτητή, ο διαιτητής τον βοηθό και είπαν και οι δύο ότι υπάρχει πλάγιο για τον Ολυμπιακό.
4: Η εκτέλεση μου Αντελματζή με Ντεφράι παλεύουν και φάουλ υπέρ του επιθετικού του Ολυμπιακού. Ντεφράι πιο έμπειρος του κάνει μια χτύπημα στην πλάτη να φύγει. Από τη φάση ο επιθετικός ο Τσάντ, ο Νταμπόρδα διαμαρτύρεται στον τέταρτο, στο είναι ο Βεργέτης, αλλά δεν έχει λόγο ο Βεργέτης, είναι ο βοηθός και ο
6: διευθυντής. Είναι για την προηγούμενη φάση.
4: Για την προηγούμενη φάση που ζήτησε ο Πάουλ. Και εδώ η συστάση του Ερνάντεθ στον Νταμπόρδα, τον έχει αγκαλιάσει ο Τετέι, να είναι ήρεμος, δεν υπάρχει λόγος για να φάουλ, να έχει κάνει μια κάρτα ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Μόλις θα γίνουν οι συστάσεις, ο Ολυμπιακός θα εκτελέσει ένα φάουλ που θα είναι ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο αυτό γιατί έχουν ανέβει ο Ρέτσος, ο Πυρόλα και είναι στην μπάλα ο Φορτούνης και ο Τσικίνιο. Άρα θα πάμε σε ένα γέμισμα στο 13ο λεπτό του ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 στην έκτη αγωνιστική. Εκτελεί ο Φορτούνης, η κεφαλιά έξω πάνω από τα δοκάρια, η κεφαλιά του Μου Αντιρματζή στο 13, η μπάλα πήρε ύψος και πέρασε αρκετά πάνω από την αιστεία του Πένια. Αυτή η φάση για τον Ολυμπιακό στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα η βαθιά παλιά του Βαντρόχελεν, ο Ρέτσος θα βγει με δύναμη, θα πάρει την κεφαλιά. Εκείνο ο Κυριακόπουλος με τη μία θα παίξει για τον Ουναή που έχει τραβηχθεί στα πλάγια. Κατάει ο διεθνής μαροκινός του Παναθηναϊκού, αφήνει στον Αντίνο. Έχει ανέβει και ο Κυριακόπουλος, κατάει ο Αντίνο και πάει να μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ήταν τρεις απέναντί του, αν δύσκολο να τους περάσει, κόβει ο Φρόιλερ και τώρα ο Μου Αντιρματζή πολύ μακριά από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Πουέρτα που βγάζει γρήγορα για τον Τικνησιάν που έχει χώρο για να ανέβει και τώρα τρέχει ο Τετέι να καλύψει τον Ταμπόρδα που είχε μείνει κεντρικά. Αυτή ήταν η κίνηση που καθυστέρησε τον διεθνή Αρμένιο μπακ του Ολυμπιακού για να μην βγει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, να αναγκαστεί να γυρίσει την μπάλα πίσω. Εδώ είναι πολύ καλή αλληλοκάλυψη και συνεισφορά του σέντερ φορ του Παναθηναϊκού που κάλυψε αμέσως το δεξί άκρο της άμυνας ομάδας. Το Πυρόλα κάθετα για τον Τικνιζιάν που πάει να απελευθερωθεί, να βρει χώρο να κάνει το γύρισμα. Η κόντρα ο Λουζά με τον Ντεφράι, αλλάζουν την μπάλα. Μένουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τα μπόρδα ωραία, βγάζουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια χάνει όμως το Τσικίνιο. Εδώ την έχασε εύκολα, χάνει και εύκολα και ο Τσικίνιο τον Ταμπόρδα. Πέφτει και θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Φρόιλερ μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Όρθιος ο Τζέικοπ Νίστρου που δίνει εντολές στους παίκτες του. Τώρα κάθεται στον πάγκο ο Ιμανόλ Αγουαθίδης. Είναι τύπος
6: ένα παιχνίδι που πάντα είναι. Ήταν και κάναν παίκτες του Παναθηναϊκού, επιχείρησε να κάνει μια ποδιά
4: Ταμπόρδα.
6: Όχι, ο Καλάμπρια και δεν του βγήκε. Πήγε και την έκανε ο Ταμπόρδα αμέσως μετά στην ίδια φάση. Δεν είναι εύκολο
4: να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, την κάνει. Ο Καμαρά τώρα, ο Λουζά, συγγνώμη, αφήνει για τον Καλάμπρια και μπάλα πίσω στον Ντεφράι, αρχηγός του Παναθηναϊκού. Δύο στόπερ οι αρχηγοί. Παναγιώτης Ρώτης για τον Ολυμπιακό. Ο Κυριακόπουλος για τον Ουναή στο ελεύθερο ρόλο. Περνάει τη μεσαία γραμμή, έχει κοντά τον Μπουέρτα. Πάει να αλλάξει το παιχνίδι, δεν περνάει η μπάλα από το Φρόιλερ. Αλλά εκεί είναι μόνο ο Λουζά που θα πάρει την απόκρουση. Ο οποίος μπήκε στο αρχικό σχήμα αντί του Κάγκουα που είχε πρόβλημα, όπως εξήγησε ο Χρήστος εντός νωρίτερα. Ο Φαντρόχελεν τώρα με τον Ντεφράι αλλάζουν την μπάλα, οι δύο Ολλανδοί και δική αμυντική. Ο Καμαρά πιέζεται από τον Πουέρτα, θα χάσει την μπάλα αλλά με φάουλ. Και πάει ο Λουζά γρήγορα εκτελεσμένο για τον Ταμπόρδα που έχει μπει μέσα, αλλά δεν είναι καλή η πάσα του. Και αφήσει δεξιά πλευρά. Ο Σάγιακας πάει να περάσει και τον Μουαντιλματζή. Ωραίο το τάκλιν του Ταμπόρδα. Και τώρα ο Φαντρόχελεν πάει να αλλάξει το παιχνίδι. Βγαίνει ο Τικνιζιάν με κεφαλιά, αλλά εκεί είναι μόνο ο Πένια. Έχουμε συμπληρώσει 15 λεπτά. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Ένα ντέρμπι που έχει ρυθμό, που έχει μονομαχίες. Καθαρό όμως μέχρι στιγμής. Δύο φάσεις για τον Ολυμπιακό. Χωρίς να απειληθεί και ιδιαίτερα ο Πένια και με το σούτ του Τσικίνιο. Παρακλέψει το απέξω του Ολυμπιακού και κλέβουν. Ο Τσικίνιο κρατάει καθυστερή, δίνει στο Φρόιλερ, αφήνει για τον Φορτούνη που μπαίνει από αριστερά. Κλείνεται. Πάει να γυρίσει κέρδος σε ένα κόρνερ. Και εδώ ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε.
6: Κακή χρήση του build-up. Πολύ κακή εφαρμογή του build-up. Και εδώ τέταρτο λάθος που γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
4: Και δεν το εκμεταλλεύεται ο Ολυμπιακός όμως άμεσα. Ήταν να τελειώσει ο Φρόιλερ, ήταν να κάνει ο Φορτούνης γρήγορα το σουτ. Ένα φάουλ, ένα κόρνερ, συγγνώμη, από αριστερά. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον Κώστα Φορτούνη από αριστερά. Μπήκαμε στο 17ο λεπτό του ντέρμπι. Φορτούνης χαμηλά, ο Τετέι απομακρύνει. Ο Πουέρτα με τον Αντίνο, ο Ναέπα για τον Αντίνο, περνάει την μπάλα από το Σάγιακα και βγαίνει τώρα ο Τικνιζιάν και είναι αριστερά μόνο στο Ταμπόρδα, δεν του κάνει αμέσως την μπάλα ο Αντίνο, θα κερδίσει ο Τικνιζιάν και το φάουλ. Εδώ δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως την άνοιξε δεν μπορούσε ή αρχικά έπρεπε να τη δώσει γρήγορα την μπάλα ο Αντίνο.
6: Αν την έδινε στον Ταμπόρδα. Ο Τετέι θα έμπαινε σε τέτοια.
4: Ο Ταμπόρδα ήταν που ήταν μόνος του πιο και καλά. Και ο Τετέι, αλλά που ήταν πιο καλά, νομίζω ήταν ο
6: Τετέι. Με την ταχύτητα με όπως ερχόταν ο Τετέι, αν την έπρεπε να δώσει την μπάλα.
4: Σίγουρα θα γινόταν φάση. Εδώ βλέπουμε οι στιγμές πώς παίζουν όλο, οι λεπτομέρειες που λέμε στο build-up του Παναθηναϊκού που κλέβει ο Ολυμπιακός και δεν το μεσουσιώνει σε μια κλασική ευκαιρία για ένα κλικ, εδώ ένα κλικ στην κόντρα του Παναθηναϊκού. Ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα κάθετα ωραία για τον Σίλβα που κερδίζει στο μεσοδιαστήματα το χώρο, έρχεται από πίσω, δεν υπάρχει φάουλ λέει ο Ερνάντεφ στη διεκδίκηση με τον Ταμπόρδα, ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα. Η μπάλα πλάγια στον Καλάμπρια, πάνω παίξει για τον Τετέι, κολλημένος πάνω το Πυρόλα, μάχες και αντισμός ο Τικνιζιάν που θα πάρει το φάουλ. Λίγα μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή αριστερά, όπως επειδή ο Ολυμπιακός λίγο εκτελεσμένο από το φάουλ από τον Φορτούνη και τώρα ο Πουέρτα. Πουέρτα αφήνει στον Φρόιλερ. Τώρα πιο κλασικό, μεταβάλλεται στο σύστημα του Ολυμπιακού από ένα κλασικό 4-3-3 σε ένα 4-2-3-1. Εδώ ξεκινεί ο παραπέξει το χώρο για τον Φορτούνη, δεν είχε ξεκινήσει ο Φορτούνη σε ένα εύκολο πλάγιο. Κακή συνεννόηση ανάμεσα σε δύο παίκτες που θα λέγαμε ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας ομάδας που έχει κάνει πολλές αλλαγές. Μόνο που ο Φορτούνης και ο Τσικίνιο έπεσαν τη χρονιά του Conference League. Γνωρίζονται, θέλω να πω. Και έπεσαν ακριβώς από τον ρόλο. Ναι, ακριβώς.
6: Αλλά γενικά έχουν και δύο πάρα πολλά νέα πρόσωπα που μεγάλη εμπειρία από τα ντέρμπι δεν έχουν. Αλήθεια είναι αυτό.
4: Ο Τσικίνιο κερδίζει, πάει να παίξει γρήγορα το Μουαντιλματζή, όμως πολύ δυνατή η πάσα του. Και δεν θα μπορούσε ο επιθετικός από το Τσάντ να τη βρει. Έτσι πήγε στον Πένια. Που είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
6: 6-2 Σικάγου απελίστρι τον Ντέσσερς, τον Πάλμερ Μπράουν και τον Σαλαχεντίν για ένα ζεσταματάκι. Τυπικά νομίζω, όχι ότι σκέφτεται να κάνει κάποια γρήγορη αλλαγή. του προπονητή Παναθηναϊκού. Πάλι λάθος το build-up από τον Παναθηναϊκό. Το προλαβαίνει όμως ο Ντεφράι. Λάθος πάλι από τον Καμαρά που πάλι ρισκάρει προς τα πίσω. Φαν Τρόγκελερ με ψυχραιμία τελικά βγάζουν την μπάλα μακριά από την περιοχή του. Και Κυριακόπουλος γεμίζει για τον Τετέι που φεύγει. Ο Τετέι κερδίζει την πρώτη κόντρα, όχι όμως την μπάλα, καθώς η προβολή που γίνεται εκεί από τον Πιρόλα είναι πετυχημένη. Ο Τετέι παραμένει κάτω, δείχνει να πονάει. Ο διαιτής λέει να παιχτεί το παιχνίδι γιατί δεν τραυματισμό στο κεφάλι. Θα βγει να κλέψει ο Καλάμπρια, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, οπότε εδώ θα σταματήσει λίγο ο ρυθμός. Εδώ έγινε μια βαθιά μπαλιά. Ο Τετέι πήγε να πάρει την τελευταία κόντρα για να βγει σε τετατέτ, αλλά ο Πιρόλα με πολύ δύναμη τον έριξε κάτω. Ο Τετέι δείχνει να πονάει, δείχνει να έχει πρόβλημα. Πηγαίνει ο Σάιακας να τον δει. Συμπαίχτες και στην ομάδα ο Σάιακας. Κάνει νόημα στον πάγκο του Παναθηναϊκού και στο διαιτή να μπει κάποιος να δει τον Τετέι. Προφανώς κάτι έγινε εκεί.
7: Είναι η δεύτερη φάση. Η πρώτη, αν είδα καλά, βρίσκει ο Πιρόλα και μετά το πόδι του Τετέι. Αλλά δεν ξέρω αν υπήρχε offside, δεν μας έδειξαν.
6: Αυτό θα το βλέπαμε.
7: Ναι, αν έπαινε γκολ. Ναι. Γιατί ο βοηθός δεν είχε. Να το πούμε αυτό.
6: Σήκωσε.
7: Ο Πέρεθ, γιατί ο άλλος βοηθός είναι ο Αγκιλάρ, ο πρώτος είναι ο Πέρεθ, δεν είχε σηκώσει τη σημαία. Δηλαδή η φάση θα εξελισσόταν και θα γινόταν έλεγχος, αν βεβαίως, όπως είπε ο Χρήστος, είχαμε γκολ. Ο Τετέι είναι στο έδαφος πάντως, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Έχουν πάει εννοείται. Γιατί είναι καλή η θερμοκρασία. Πρέπει να πούμε δεν έχει βρέξει. Παρότι έβγαζε καταιγίδα το απόγευμα, δεν έχει ρίξει καθόλου βροχή στο αγώνα. Και οι παίκτες έχουν πάει στους πάγκους να δροσιστούν γιατί έχει ζέστη. Να το ξέρει ο κόσμος, δηλαδή ο καιρός είναι γλυκός πολύ. Και έχει υγρασία νομίζω.
6: 20 λεπτό, 0-0. Μέχρι στιγμής κλασική ευκαιρία ανάδα, τίποτα, καμία. Ο Ολυμπιακός έχει 2-3 τελικές, αλλά εύκολα ελεγχόμενες από την άμυνα του Παναθηναϊκού, που κυρίως προβληματίζεται για τα πολλά φτηνά λάθη που κάνει στην περιοχή του στο build-up. Η πίεση του Ολυμπιακού είναι καλή. Τον έχει βραχυκυκλώσει σε δύο-τρεις περιπτώσεις και έχει πουλήσει την μπάλα μία μέσα στην περιοχή με τον Καμάρα και κάνα δύο απ' έξω. Χωρίς όμως να βγει κάτι.
7: Να υποφέρει ο Τετέι.
6: Ναι, ναι, ήταν γι' αυτό ο Σάλιακος να πήγε και τον είδε κατευθείαν, έκανε
7: νόημα να μπει.
6: Νόημα να μπει γιατρός Παναθηναϊκού να δει τι γίνεται. Είναι και ο Ορτέγκα από πάνω. Είναι και ο διαιτητής.
7: Δεν έχει πάρει. Α, ο Τέσσερς. Όχι, ο Λιβάη τώρα σηκώθηκε. Τώρα σηκώθηκε και ο Λιβάη.
6: Έχει Τέσσερς εκραστώντερ. Έχει τρεις επιλογές. Αν δεν μπορέσει ο Τετέι να συνεχίσει, σίγουρα θα είναι μια απώλεια για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει.
7: Ο Βεργέτης, γιατί διαμαρτύρθηκε ο Νίστρουπ, δείχνει στον, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι βρήκε μπάλα και μετά τον
6: παιχνιδιό. Δεν έχει δουλειά ο Βεργέτης να πει τι θα
7: γίνει. Εντάξει, το δείχνουν πολλές φορές.
6: Ο Βεργέτης είδε αυτό που είδε.
7: Και είναι και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου τώρα που μιλάει. Δεν μιλάω, δεν πρόσεξα. Που μιλάει με τον τέταρτο.
6: Το τι σηκώνεται πάντως, αποχωρεί εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα μείνει για περίπου ένα λεπτό έξω.
7: Φαίνεται ότι είναι καλά, θα συνεχίσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
6: Ναι, δείχνει να πατάει καλά, δεν δείχνει να έχει.
7: Το πιο σημαντικό πάντα είναι η υγεία των ποδοσφαιριστών και μακριά από τραυματισμούς. Τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον Πιρόλα. Για ένα μικρό διάστημα θα παίξει ο Ολυμπιακός, ένα-δύο λεπτά, μέχρι να μπει ο Τετέι. Φαίνεται ότι θα μπει δηλαδή. Θα παίξει με παίχτη παραπάνω. Δεν πάει σε μια βιαστική επίθεση να εκμεταλλευτεί αυτόν τον παράγοντα ο Ολυμπιακός. Η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή με τον Πιρόλα να βγάζει αριστερά για τον Φορτούνι. Τώρα ένα 4-1 από τον Παναθηναϊκό με τον Ουναή στην κορυφή. Ο Τσικίνιο πάει να περάσει για τον Φορτούνι. Παρέμβαση του Καμαρά. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Θα πάει ο Τικνιζιάν

0: εναντίον 11 στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, 23 λεπτό Χριστό.
1: Ναι, μάτς που δεν έχει ποιότητα, δεν έχει τεχνική, δεν έχει ευκαιρίες, δεν έχει γκολ. Είμαστε 0-0. Έχει όμως ένταση, έχει πάθος, έχει πολύ τακτική.
0: Είδα προηγουμένως όντως καλά το χαδί στο σώμα του Ντεφράι.
1: Ναι. Δεν έχουμε την καυτή φάση μπροστά στις δύο εστίες. Δύο υποσχόμενες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού δεν εξελίχθηκαν γιατί δεν κέρδισε την τελική κόντρα ο Τετέι. Που τώρα πασάρει για τον Καλάμπρια, του ξαναδίνει την μπάλα. Τετέι πάει στο ένας με έναν, αλλά η κόντρα ευνοεί τους παίκτες του Ολυμπιακού. Συνέχεια της φάσης όταν Μπόρδα κερδίζει τη μονομαχία, αλλά στην εξέλιξη της φάσης κάνει φάουλ. Όταν Μπόρδα απογοητευμένος, ο Φορτούνης κάνει μια χειρονομία με τα χέρια, το υπερβάλλει και ο Ταμπόρδα.
0: Κίτρινη, έχει βγάλει, θα πάρει από μία κίτρινη ο καθένας νομίζω.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουν ανάψει τα αίματα, κακός και ο Φορτούνης πάει τόσο πολύ πάνω του. Το τράβηξε, οκ, okay, λίγο, είναι και ο Πουέρτα, είναι και ο Τετέι, ανάβουν λίγο τα αίματα. Θα σηκωθεί ο Ταμπόρδα, πάνε πιο ψύγρεμοι, παίρνει και φωτιά η εξέδρα. Τώρα για λιασίματα των αφορμή, έτσι όλα αυτά.
1: Εντάξει, δέρμπι είναι, παιδιά. Αυτά
0: συμβαίνουν. Εντάξει, αν πεις την άλλη πλευρά είναι και δέρμπι.
1: Έκανε την παρεξηγήσιμη χειρονομία ο Φορτούνης. Ο Ταμπόρδα είναι σαν να τον χτύψει αλεξικέραυνο.
0: Γι' αυτό κάνει τα χική. Αλλά να δούμε ποιος θα την πάρει. Έχω την αίσθηση σίγουρα ο Φορτούνης εννοείται. Δεν ξέρω αν θα την πάρει και ο Ταμπόρδα. Πάει και ο Ντεφράι κοντά του. Ο Ντεφράι του λέει φύγε. Και ο Ρέτσος ως αρχηγή. Φύγε, δεν του λέει και από του δύο αρχηγού. Τώρα τα λένε ο Φορτούνης με τον Ταμπόρδα. Λοιπόν, μία κίτρινη στο Φορτούνη, μία στον Ταμπόρδα και έληξε το θέμα για να πάρουν και το μήνυμα και οι υπόλοιποι να ηρεμήσουν. Στο 25ο λεπτό οι πόρτες κάρτες στο ντέρμπι, όπως είπε και ο Χρήστος, αν δεν έχουμε και δεν έχουμε και ένταση σε ντέρμπι.
1: Ναι, εντάξει, ντέρμπι είναι και το άλλο το πίπερο.
0: Αλλά δεν υπάρχει λίγο να μην υπάρχει λόγος.
1: Πώς θα γίνει. Ναι, τώρα για να φάω στο κέντρο. Ναι. Ουσιαστικά ο Ταμπόρδα τον πήρε για τη διαμαρτυρία του και διαμαρτύρθηκε πιο πριν έντονα για ένα φάουλ πιο μπροστά από την τίτλο διαιτητής.
0: Για αυτό το προηγούμενο.
1: Ναι, και γι' αυτό πήρε την κάρτα. Και ο Φορτούνης για την αντίδρασή του, για το σπρόξιμο που έκανε. Πάλι φτηνό λάθος. Αυτή φορά για τον Ολυμπιακό τρέχει ο Ταμπόρδα να εκτελέσει τα βρία, να οργάνωσε την αμυνά του. Πασάρη για τον Καμαρά που κάνει κακό κοντρόλ. Κρατάει τελικά την κατοχή με πίεση όμως, με παίχτη κολλημένο πάνω του τον Τσικλιζιάννη και τώρα περνάει μπάλα για τον Φαντρόγκελεν, αυτός για τον Αντίνο, κάνει ένα μικρό σόλο, Αντίνο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, κοντά στην πλάγια γραμμή, κάνει 15 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός υπερασπίζεται την εστία που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 7 στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τώρα στην επίθεση Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα σου την μπάλα κοντράρι, πηγαίνει στον Καλάμπρια, κάνει σε πρώτο χρόνο το κοντρόλ αλλά το ξανακερδίζει. Τετέι με τη δύναμη που έχει πατάει την μπάλα η κόντρα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού από τα δεξιά στο 26, 0-0. Χωρίς κλασική ευκαιρία για κάποια από τις δύο ομάδες, κλειστό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο φουριόζος, έδειξε με τη δύναμη της έδρας και της παράστασης των παμών του να θέλει να πάρει την κατοχή. Εδώ ο Φαντρόγκελεν καθυστερεί λίγο να ελευθερώσει για τον Πένια. Τελικά παρά την πίεση που δέχεται από τον Ζώτα Σίλβα γυρνάει την μπάλα με ψυχραιμία πίσω. Ελευθερώνει ο Πένια σε ένα χώρο όπου ο Πιρόλα κατεβάζει την μπάλα για την πασάρη για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο. Πιο μπροστά η μπάλα. Ο Ρέτσος είναι ή ο Φορτούνης αρχηγός.
0: Ο Ρέτσος,
1: καλά είδα, ναι.
0: Ιδίω στόπερ.
1: Ναι.
0: Και δεν είπαμε γιατί κάναμε τη σύνδεση με την έναρξη του αγώνα. Ολυμπιακός ερυθρόλευκη φανέλα, κόκκινο σόρτς, κόκκινη κάλτσα. Παναθηναϊκός πράσινη φανέλα, λευκό σόρτς, πράσινη κάλτσα. Για να έχουν και μια εικόνα οι ακροατές για τα χρώματα, για τις επιλογές των δύο ομάδων. Ωραία κίνηση του Ουναή, απελευθερώνεται από έναν, δύο, τρεις. Πολύ μακριά βέβαια από την περιοχή του Ολυμπιακού και τώρα δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα μπαίνει πολλές φορές εσωτερικά και όταν αλλάζει με τον Καλάμπρια πηγαίνει ως εξτρέμ.
1: Το κάνει αυτό πολύ συχνά.
0: Ναι, ναι. Χαφ είναι επί της ουσίας. Τώρα είπαμε αυτά τα χαφ γίνονται ακραίοι πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όλο και περισσότεροι. Ο Λουζά είναι αυτός που παίρνει την πρώτη μπάλα συνήθως και μετά ο Καμαρά για την οργάνωση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Τώρα γυρίζει και ο Ουναή να βοηθήσει. Ο Ντεφράι η επιλογή του είναι να γυρίσει την μπάλα στον Πένια. Πένια την κατάει γιατί και παίξει του Ολυμπιακού δεν πήγαινε πολύ πάνω του. Βγάζει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Με δυσκολία κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ολυμπιακός κερδίζει και πάλι με τον Σάλιακα. Και ο Ζώτα Σίλβα θα πάρει το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Είναι ματς ντέρμπι αρκετών λαθών μέχρι στιγμής. Και προϋποθέσεις που

0: υπήρχαν για ευκαιρίες, κυρίως για τον Ολυμπιακό, δεν έγιναν γιατί δεν υπήρχαν καλές τελικές επιλογές. Έξαλλος ο Νίστρουπ κάνει παρατήρηση στους αμυντικούς του Χρήστο για το που πρέπει να είναι κοντά στον Πένια. Εδώ είναι ακόμη λάθος από το Φορτούνι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με δύναμη ο Πουέρτα πάνω στον Ταμπόρδα, φάουλ γρήγορα εκτελεσμένο για τον Ουναΐ. Ωραία κινείται στο χώρο της μεσάς γραμμής, περνάει για τον Τετέι με τα χέρια, ο Ρέτσος ο Γκρεμίσης,
1: φάουλ. Πολλά φάουλ, πάρα πολύ φάουλ. Δεν μπορεί μια ομάδα να βρει ρυθμό, καμία από τις ομάδες. Πρώτη, δεύτερη, πάσα είναι φάουλ.
0: Ο Καμαρά ωραία ανοίγει αριστερά για τον Αντίνο, κοντά τον Ζώτα Σίλβα. Ο Αντίνο αφήνει στον άξονα στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ πάει να παίξει με τον Ταμπόρδα. Του φέρνει λίγο το κοντρόλ. Κατάει και περνάει ωραία κάθετα για τον Καλάμπρη από δεξιά. Χαμηλά ο Τετέι, τα κουνάκι, ο Τέγα. Εδώ είναι η πρώτη τελική του Παναθηναϊκού. Είναι μια πολύ ωραία δομημένα επίθεση. Αν ο Τετέι το έβρισκε, θα μου πει τα κουνάκι πιο δυνατά. Πόσο πιο δυνατά.
1: Ωραία το τακουνάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά πήγε ακριβώς και με τον Ορτέγα.
0: Είναι πάρα πολύ καλή επίθεση του Παναθηναϊκού. Με πολύ ωραία την κάθετη του Ταμπόρδα για τον Καλάμπρια, ωραίο και το γύρισμα του Ιταλού, ο Τετέι με τα κουνάκι, ο Ορτέγα θα μπλοκάρει, αλλά είναι κλασική ευκαιρία αυτή για τον Παναθηναϊκό. Στο 21ο λεπτό μπήκαμε στο 30ο. Ο Ταμπόρδα κερδίζει και πάλι με το Λουζά. Εδώ θέλει ο Παναθηναϊκός να παίξει με το momentum και θα κερδίσει ένα πλάγιο λίγα μετρά κάτω.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός μένει στην επίθεση.
1: Θα ήταν καλή επίθεση, ναι. Από το πόδι του Φορτούνι μπήκε επικίνδυνα μέσα στο
0: παιχνίδι. Και πάλι όμως δεν έγινε η καλύτερη δυνατή επιλογή.
1: Πρόσεχε πόσες φορές όμως, Μπάμπη, βλέπεις εδώ τώρα, πόσες φορές γυρνάνε και οι δύο πάλι από το κέντρο στο τροματοφύλακα. Άπειρες φορές.
0: Για να οργανώσουμε ηρεμία το παιχνίδι, αλλά και αυτή η φάση με τον Ντεφράι ουσιαστικά να έχει βγει εκτός, θα περίμενε κανείς και με τον Φορτούνι να γίνει καλύτερη επιλογή και από τις κινήσεις των παικτών του Ολυμπιακού και από την τελική πάσα που δεν έγινε. Η παλιά του Φρόιλερ εδώ δεν θα περάσει, ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Γενικά δεν έχουμε παίχτη που να ξεχωρίσει μέχρι στιγμής να πεις κοίτα να δεις τι καλό παιχνίδι που κάνει αυτός, έχει πάρει την ομάδα πάνω του. Όχι. Είναι η σαβάρκα σαν νερά οι περισσότεροι.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παναθηναϊκός με επαναφορά, με δύναμη ο Κυριακόπουλος κερδίζουν πάλι παίκτες του Ολυμπιακού στο έδαφος ο Τετέι, το μαρκάρισμα, ο Ουναΐ συγγνώμη, σηκώνεται και τώρα Φορτούνι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, σηκώνει την μπάλα αριστερά για να ανέβει ο Τικνιζιάν, κατεβάζει την μπάλα, έρχεται και ο Καλάμπρια κοντά του, κατάει ο μπακ του Ολυμπιακού, γυρίζει στον Πυρόλα, αυτό που λέει ο Χρήστος, γυρίζουν πολύ την μπάλα πίσω οι παίκτες των δύο ομάδων για να οργανωθεί πιο σωστά το παιχνίδι, αλλά έτσι αφαιρείται το στοιχείο του εθνιδιασμού και της έκπληξης στον αντίπαλο. Φρόλερ δεξιά για τον Σάλιακα, πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλει να ρισκάρει να βρεθεί πίσω στο σκορ. Λογικό, γιατί είναι και σημαντικό το διακύβευμα. Ο Φορτούνης, ωραίο το άνοιγμα ιστερά πάλι για τον Τικνησγιάν. Κοντά του Καλάμπρια, δεν έχει στηρίγματα, είναι και ο Ταμπόρδα κοντά του, θα πάρει ένα πλάγιο ο Τικνησγιάν. Ο Καλάμπρια το θέλει δικό του, αλλά νομίζω ότι καθαρά από τα δικά του πόδια. Η μπάλα εκτός, Ολυμπιακός από αριστερά με Τικνησγιάν και τσικίνει ο Καλάμπρια, ωραίο το τάκλιν και κερδισμένος πιόν ο Τικνησγιάν και πάλι βάζει ο Καλάμπρια φάουλ για τον Ολυμπιακό, βάζει το πόδι του σε καλό σημείο για γέμισμα, είναι στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού από αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός και επειδή λίγες είναι οι φάσεις, λογικό να παίξουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο τα
1: στατικές
0: φάσεις, δηλαδή να θέλει μάλλον, οπότε διαφορετικά είτε η μία είτε η άλλη ομάδα να εκμεταλλευτεί αυτόν τον παράγοντα. Τώρα θα το επιχειρήσει ο Ολυμπιακός με το φάουλ του Φορτούνη από αριστερά στο 34ο λεπτό. Έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει ο Φορτούνης, εκτελεί η κεφαλιά του Τετέ, η μπάλα μένει στην περιοχή, στρώνεται στο γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό στο 34ο λεπτό με τον αρχηγό του, τον Παναγιώτη Ρέτσο, από το φάουλ του Φορτούνη, την απομάκρυση του Τετέι και μια κεφαλιά γύρισμα, η μπάλα στρώθηκε στο Ρέτσο λίγο μέσα από την περιοχή τη μεγάλη του Παναθηναϊκού με ένα δεξί δυνατό σουτ. Έχω την αίσθηση ότι κάπου κόντραρε κιόλας η μπάλα, αυτή κατέληξε στη δεξιά γωνιά της αιστείας του Πένια. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 34ο λεπτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, οι στατικές φάσεις που μπορεί να καθορίσουν. Εδώ έχουμε την εξέλιξη Τετέι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες που έχουν ακόμα στο διαιτητή και κάτι, για κάτι διαμαρτύρεται, δεν ξέρω γιατί. Πιθανώς για τον καταλογισμό του φάουλ.
0: Και όμως δεν έχει βρει πουθενά η μπάλα. Έχει σκάσει. Για offside, αλλά ένα απογύρισμα του Τετέι. Ναι. Και αν υπήρχε.
1: Εδώ λοιπόν γίνεται, υποθέτω, η εξέταση του VAR. Περιμένει ο διαιτής για το OK να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Εν πρώτης δεν φαίνεται κάτι υποπτώσει.
0: Μετράει, γυρνάει, ζητάει να μπουν μέσα.
1: Λογικά ναι. Ξεκινάμε με το μάτς το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Στο 35 βρισκόμαστε. Την πρώτη φορά που η μπάλα μπήκε μέσα στην περιοχή επικίνδυνα μετά από πολλή ώρα, έχουμε τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Είπαμε είναι οι λεπτομέρειες που καθορίζουν εδώ. Άλλο ένα φτηνό λάθος. Πάρα πολλά λάθη, φτηνά πουλήματα της μπάλας σε εύκολες πάσες στα 4-5 μέτρα. Το κάνει πάλι ο Καμαρά. Τρίτο τέτοιο λάθος από τον Καμαρά που διορθώνει γιατί ανακτά την κατοχή, αλλά χάνει την μπάλα και μπαίνει ο Μάριος επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, στρώνει ευκαιρία η κόντρα, εδώ είναι μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Αν μπορούσε ο Ζώτα Σίλβα να σπάσει την μπάλα πιο πολύ, τώρα βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο Τετέι που έχει χώρο, μπαίνει προς την περιοχή, στέκεται όρθιο, σουτάρει κόντρα κόρνερ και εδώ Παναθηναϊκός ανοιχτό γήπεδο, πολύ επικίνδυνος ο Σάλιακας, είναι αυτός που κυνηγάει, κολλάει σαρδέλα πάνω στον Τετέι, τον προλαβαίνει την ώρα που σουτάρει από την γωνία της μικρής περιοχής και λίγο πιο έξω αριστερά κοντράρει ο παίκτης του Ολυμπιακού και μπάλα κόρνερ. Πήγε ο Παναθηναϊκός να απαντήσει αμέσως. Πήγαιναν και ήταν δύο φάσεις μέσα στην περιοχή με τη διείσδυση του Μάριους, το σουτ που έγινε από τον Ζώτα Σίλβα, η κόντρα και στην αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός ανοιχτό γήπεδο πήγε να βγει τετατέτο Τετέι, σούταρε, τον πρόλαβε ο Σάλιακας και παραχώρησε το κόρνερ, το πρώτο για τον Παναθηναϊκός το 37, αμέσως μετά τον γκολ που δέχτηκε 1,5 λεπτό νωρίτερα. Η εκτέλεση στο πίσω δοκάρι βγαίνει με γροθιό Σορτέγα, πρώτου Τετέι απομακρύνει, θα τρέξει ο Λουζά και τελικά η μπάλα θα μείνει στους παίκτες του Παναθηναϊκού, καθώς εκεί πήγε με ένα σώστη κατοχή ο Φορτούνης, αλλά η μπάλα τελικά πήγε σε πράσινα πόδια και όχι σε ερυθρόλευκα. Πάλι φτηνό λάθος, πάλι βαλιά εύκολη στα 5 μέτρα, χαμένη ο Φαντρόγεν, δεν μπορεί να κοντρολάρει, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό στο ύψος του πάγκου της γηπεδού ομάδας. Λίγο μπροστά από την γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού στο 37. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με σκόρε τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Ρέτσο, με ένα σουτ που η μπάλα βρήκε δίχτυα, πέρασε στην τρύπα, παρότι υπήρχαν πολλά κορμιά μπροστά του, υπήρχε μια τρύπα. Τώρα εστικτοδός την είδε, σημάδεψε, πέταξε την μπάλα εκεί.
0: Σουτάρις εκεί, ναι. Τη βρίσκεις μπροστά, σουτάρεις για την γωνία και το πήγε.
1: Και πήγε μέσα.
0: Τη λύση στον Ολυμπιακό τη δίνουν στα τελευταία παιχνίδια οι Έλληνες, οι αμυντικοί του. Με κόλ του Σάλιακα στις Καϊσέρις και στη Λιβαδιά, με κόλ του Ρέτσου είναι μπροστά στο σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ νωρίς όμως, είμαστε μόλις στο 30, δεν υπήρχε και offside. Ήταν...
4: Καλά, μιλάμε, Μπάμπη, το είδες. Η διαφορά είναι απειροελάχιστη.
0: Ελάχιστη. Ναι, ναι,
5: ναι. Στο χιλιοστό.
4: Να δώσω...
0: Ήταν offside, ναι. Ήταν offside στο ξεκίνημα, όχι εκεί που πήγε η μπάλα, πίσω σωστό, που είχα εγώ. Στο πρώτο. Στην πρώτη σέντρα. Ναι, στην πρώτη.
4: Να δώσω...
0: Ο Ζώτα ήταν απειροελάχιστα.
4: Τελικό αποτέλεσμα από την Ισπανία, Μπέτσο Σασούνα 5-2. Τελικό αποτέλεσμα από την Ιταλία, Σασουόλο Μίλαν 1-1. Συνεχίζει την περιγραφή από το Καραϊσκάκη.
1: Πάλι φτηνό λάθος από τον Κυριακόπουλο αυτή τη φορά. Μόνος του πάει να κάνει το κοντρόλ και φεύγει μπάλα και βγαίνει πλάγιο. Πάρα πολλά τέτοια λάθη. Κυρίως ο παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι είναι. Η ατμόσφαιρα του έχει επηρεάσει. Γιατί είναι μια καυτή έδρα το Καραϊσκάκη. Η απραξία τόσων ημερών, δεν ξέρω τι. Η μέρα η κακή, πάντως έχουν κάνει πάρα πολύ φτηνά λάθη. Και έχουν δώσει στον Ολυμπιακό πολύ εύκολα δεύτερες επιθέσεις. Και έχουν χαλάσει και δικές τους επιθέσεις σε φάσεις που σε εύκολες πάσες. Και θέλουν την μπάλα κυρίως έξω ή σε αντίπαλο. Να προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να πιέσει ψηλά την επαναφορά του Ορτέγα που γεμίζει σε ένα χώρο που ο Καλάμπρια θα χάσει την κεφαλή από το Φουρτούνι. Θα κρατήσει εκεί ο Κυριακόπουλος την κατοχή για τον Λουζά. Πέρασμα της μπάλας για τον Ουναή. Ουναή για τον Καμαρά. Αυτός πιο πλάγια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Ιταλό, τον Καλάμπρια. Και πάλι Ταμπόρδα. Καλάμπρια. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής.
0: Παίζει με 10 Ολυμπιακός, είχε χτυπήσει ο Τικνησιάννη και ματώσει και βγήκε έξω να πάρει φανέλα και στάνει από τον πάγκο του Ολυμπιακού να επιστρεφεί η επιστροφή του. Τον καθαρίζουν γιατί είχε προφανώς αίματα.
1: Είναι τώρα ο Μαντρόγγελεν, του λέει να μπει ο διαιτητής. Εξέλιξη με την μπάλα που γίνεται για τον Κυριακόπουλο, επικίνδυνα η σέντρα μέσα στην περιοχή και φαΐ από τον Ταμπόρδα, η μπάλα τελικά είναι out. Τα Μπόρδα πήρε την κεφαλιά, ψιλοκρεμαστά πήγε στην γωνία του τρέχοντας ο Ορτέγα. Είδε την μπάλα να περνά ψιλοκρεμαστά λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Είναι μια τελική προσπάθεια του Παναθηναϊκού που τώρα έχει μείνει με εκείνη την πολύ μεγάλη ευκαιρία του 29, όταν στον ωραίο συνδυασμό τα Μπόρδα Καλάμπρια στη σέντρα του τελευταίου, το τακουνάκι μέσα από τη μικρή περιοχή του Τετέι έστειλε την μπάλα προς την εστία του Ολυμπιακού, αλλά ακριβώς εκεί που την περίμενε ο Ορτέγα, ο τερματοφύλακας, που έπεσε και την μπλόκαρε. Αν πήγαινε πιο πλάγια, ενδεχομένως να ήταν πολύ πιο επικίνδυνο.
0: Είναι ένα στοιχείο που είχε ο Βιθέντε Ταμπόρδα να μπαίνει ως κρυφός κυνηγός και να απειλεί και με το κεφάλι. Δεν το περίμενες εύκολα, γι' αυτό έχει βάλει και 3 γκολ μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι ένα στοιχείο που το θέλουν οι προπονητές.
1: Ναι, που το λέγει ότι δεν είναι και το δυνατό του σημείο.
0: Ναι, ναι, και αυτό είναι και στοιχείο που το θέλουν οι προπονητές.
1: Παναθηναϊκός σίγουρα θα προσπαθήσει να αντιδράσει πλέον. Είναι πίσω στο σκορ. Υπάρχει πολύ χρόνο ακόμα στο παιχνίδι. Θέλουμε 5 λεπτά για το φινάλι του πρώτου χρόνου σε τις καθυστερήσεις και ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι ο Παναθηναϊκός επιμένει με build-up, παίζοντας λίγο με τη φωτιά, με τον Φαντρόγγελε να δέχεται την πίεση από τους στόχους του Ολυμπιακού. Η κόντρα θα ευνοήσει τον Κυριακόπουλο. Είναι πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Φαουλ υπέρ όμως του Παναθηναϊκού, λέει ο διαιτητής. Είναι ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κυριακόπουλος στην κόντρα. Εδώ θα έχουμε την εκτέλεση πάλι προς τα πίσω η μπάλα από τον Κυριακόπουλο στα πόδια του Πένια, του τερματοφύλακα. Θα πάει να τον πιέσει και ο Μάριος. Πάλι ρισκάρει ο Παναθηναϊκός. Γεμίζει ο Πένια σε ένα χώρο που ο Καλάμπρια προσπαθεί να πάρει την κεφαλή. Ο Τσικνιτζιάν βρίσκει πρώτος την μπάλα με το κεφάλι και παραχωρεί ένα πλάγιο out. Στο ύψος του πάγκου του Ολυμπιακού οι κόντρες πολλές. Κρατάει όταν μπορεί την κατοχή για τον Παναθηναϊκό, την γυρνάει. Λίγο με ρίσκο στον Τεφράι, αυτός για τον Πένια. Ελευθερώνει ψύχρεμα, Ισπανός είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι ένα από τα ατού του.
0: Και οι δύο είναι έμπειροι, και οι δύο goalkeeper είναι έμπειροι.
1: Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, ναι. Κάνει ο Κυριακόπουλος.
0: Που είχε την κατοχή,
1: 42.
0: Είχε την κατοχή ο Κυριακόπουλος, παρόλα αυτά την άνοιξε, άνοιξε το κοντρόλ, μπήκε ο Ζώτα Σίλβα και κέρδισε και το φάουλ. Αυτό που λέει ο Χρήστος και ο Πένια. Εντάξει, έχει παίξει η Μπαρτσελόνα, ο Ορτέγα έχει παίξει City ήδη στην Νότιχαμ. Είναι goalkeeper που έχουν εμπειρία για να παίξουν με την μπάλα στα πόδια. Και αυτό είναι ένα τούβο που το θέλουν οι προπονητές. Έχει πάντα ο κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνεις ένα λάθος και να είσαι εκτεθειμένος. Ο Ολυμπιακός με τον Ζώτα Σίλβα να έχει χώρο από δεξιά. Τρέχει πάνω το Κυριακόπουλος, βάζει ωραία το σώμα του Αντίνο ήταν εδώ, που έχει κάνει καταπληκτική άμυνα. Πέφτει και παίρνει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό στην συγκεκριμένη φάση. Βλέπω κάποιες οδηγίες, Χρήστο, στον Σαλάχ Εντίν. Δεν ξέρω, μιλάει και με άλλους αναπληρωματικούς. Μήπως ετοίμασε κάτι ο...
1: Εντάξει, τώρα δεν θα κάνει την Αλέξη 43, σίγουρα θα την κάνει, αν την κάνει...
0: Κίτρινη εδώ στον Αντίνο για διαμαρτυρία, έχω την αίσθηση. Τρίτη κίτρινη στο παιχνίδι. για αυτή τη φάση που έχει μπει ο Αντίνο και έχει πάρει το φάουλ και διαμαντήθηκε. Δεν νομίζω να υπήρχε κάτι να δώσω αυτή τη φάση.
1: Out του έδωσε ο διαιτητής, δεν του έδωσε φάουλ. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε, γιατί δεν του έδωσε φάουλ.
0: Καλύτερα που είναι out, είναι το πιο δύσκολο σημείο. Να κάνει φάουλ εκεί, Χρήστο. Μένει όλοι ο αντίπαλος ψηλά. Ο Ρέτσος γυρνάει στον Ορτέγα. Έχουμε συμπληρώσει 43 λεπτά αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 από τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό. Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή με Καμαρά. Ελέγχει και αφήνει δεξιά στον Καλάμπρια. Και εκείνος πιο πίσω για τον Φαδρό Χελέν που έχει χώρο. Και ακόμη πιο αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Βγαίνει να πάρει μπάλα ο Ουναή στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα πάρει το φάουλ, το σφόξιμο από τον Πουέρτα.
1: Αυτό είναι μια ομάδα που μέχρι τώρα στα 13 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει έχει σκοράρει σε όλα. Δεν υπήρξε μάτς το οποίο δεν σκοράρε. Κάποιες φορές στο πρώτο μήνυμα, κάποιες φορές στο δεύτερο. Πάντα όμως έχει σκοράρει σε όλα. Ήρθε εδώ με την επίθεση του πρωταθλήματος με 12 γκολ. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να το δείξει αυτό. Δηλαδή, οι δύο-τρεις καλές επιθέσεις, μια καλή ευκαιρία με τον ΔΤ.
0: Στην πραγματικότητα αυτή με τον ΔΤ.
1: Είναι κάτι σημαντικό όμως.
0: Ήταν καλή φάση όμως. Δηλαδή ήταν όλη η προσπάθεια η επίθεση του Παναθηναϊκού.
1: Να δούμε αν ο Ολυμπιακός, που και αυτός είναι μια αξιόλογη αμυντικά ομάδα, έχει δεχτεί δύο τέρματα στο πρωτάθλημα.
0: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι επιθετικό μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα γκολ. Αυτό. Και δύο
1: να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το γκολ.
0: Και να σπίσει ένα δεύτερο.
1: Για να κλείσει τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι.
4: Να μου επιτρέψετε να επισημάνω το ρόλο του Πουέρτα. Προσπαθεί συνεχώς ο Πουέρτα να σπάει τη συνεργασία του Καμαρά με τον ΟΑΕ. Κάνει πάρα πολύ δουλειά στο κέντρο Πουέρτα.
0: Σωστό. Γιατί λέμε ότι ο εγκέφαλος στη μεσαία γραμμή είναι ο Φρόιλερ. Αλλά σήμερα ο Κολομβιανός, ο διεθνής Κολομβιανός, καλύπτει πάρα πολλούς κόρους.
4: Και πάντα είναι ο δεύτερος που θα πάει στο pressing. Δηλαδή, κατάλαβες, η δεύτερη βοήθεια στο pressing.
0: Για να δούμε τον Μουαντιματζή. Κάνει κατευθείαν το σουτ κοντράρι, μπάλα πάνω στον Λουζά που είχε καλύψει. Ο Φρόιλερ θα πάρει την κεφαλιά, θα απομακρύνει ο Αντίνο. Βγαίνει ο Ρέτσος πάλι, το σπρώχνεται τέι, θα πάρει το φάουλ ο αρχηγός και σκόρερ του Ολυμπιακού. Όχι, έχει δώσει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ίσως στο ξεκίνημα της φάσης.
1: Ναι, για το σπρώξιμο, το κράτημα της φανέλας.
4: Στο
0: ξεκίνημα.
4: Στο Ρέτσο.
0: Ναι, γιατί εγώ είχα δει μετά το σπρώξιμο του Τετέι. Γι' αυτό υπέθεσα ότι είναι το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Είμαστε στο 45ο λεπτό. 3 λεπτά των καθυστέρησεων μετράνε από τώρα. Η βαθιά παλιά για τον Τετέι. Βγαίνει ο Ρέτσος πάλι με το συνεργασία με τον Σάλιακα. Γυρίζει ο Ρέτσος με το κεφάλι στον Ορτέγα. Είναι πολλές φορές απομονωμένος ο Τετέι, η αλήθεια είναι. Όσο και αν του δίνει στήριγμα ο Ναή, μοιάζει πολλές φορές να ψάχνει μια βαθιά παλιά μόνος του, χωρίς πολλά στηρίγματα.
1: Ο Ναή σήμερα δεν είναι καλά, δεν είναι ο γνωστός ο Ναή. Δεν έχει
0: και λίγο
1: το
0: παραπάνω θέλει από τον Αντίνο επιθετικά. Ναι. Ο Ταμπόρδα υποστηρίζει λίγο περισσότερο, όχι κάτι σπουδαίο, αλλά υποστηρίζει περισσότερο. Ο Φορτούνης με Καλάμπρια, ο Καλάμπρια πολύ έμπειρος, διαβάζει τη φάση, αλλά βγαίνει ο Πιρόλα και απομακρύνει. Εκεί είναι ο Πένια, εύκολα θα μπλοκάρει στο πρώτο από τα 3 λεπτά του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει προηγηθεί ακόμη στο Καραϊσκάκι στο πρώτο ημίχρονο, δεν το ξεχνάμε αυτό. Ο Φρόιλερ παίρνει, αλλά χάνει αμέσως γιατί γύρισε τα μπόρδα και μπήκε μπροστά στη φάση και του κλέψε την μπάλα. Και τώρα ο Λουζά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος παίζει κάτω για τον Αντίνο με τη μία ωραία το φάουλ του Ρέτσου πάνω στον τα μπόρδα και κάρτα για τον αρχηγό του Ολυμπιακού στο 47 του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε 4 κάρτες μέχρι στιγμής. Ντέρμπι είναι. Εν τω μεταξύ,
1: από 2 σε κάθε ομάδα.
0: Ναι, μέχρι το 25 που έγινε αυτή η φάση που Φορτούνη και τα μπόρδα δεν υπήρχε κανένα μαρκάρισμα να πει στην έβρα. Ξαφνικά άνοιξαν, φανταστείτε, οι 3 είναι για διαμαρτυρία ή για αψημαχία. Η μία είναι για, πώς το λένε, για φάουλ. Δηλαδή τώρα αυτή του Ρέτσου. Όχι κάποια άλλη. Οι άλλες 3 είναι για διαμαρτυρία είτε για καυγά που λέμε στο ποδόσφαιρο. Εδώ ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει ένα κόρνερ γιατί βγήκε ο Ρέτσος για να μαρκάρει τον Τετέι. Βρήκε η μπάλα στο αριστερό του πόδι άτσαλα και πέρασε κόρνερ. Και ενώ μπαίνουμε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό από αριστερά σε αυτό το κόρνερ με τον Ουναή.
1: Έχει πάρει λίγα μέτρα φορά ο Μαροκινός, με το δεξί θα εκτελέσει από αριστερά στο πίσω δοκάρι. Εύκολα Ορτέγα, σέντρο προπόνησης. Η μπάλα πήγαινε από τα πίσω εκεί που ήταν ο Τετέι, ο οποίος και αυτός μην τον Ταμπόρδα κάνει κάτι. Μπαίνει μπροστά από τον Ορτέγα την ώρα που επιχειρεί να διώξει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Τον βρίσκει λίγο με την μπάλα και πέφτει κάτω, λες και τον έχει χτυπήσει Ο Δοστροτήρας έχει περάσει από πάνω του. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Οι παίκτες το παρακάνουν. Έγινε εδώ ένα σπροξηματάκι από τον Ορτέγα, αλλά όχι για να τον ισοπεδώσει κιόλας, έτσι. Να
0: σεβόμαστε no και τα μπατερόνια λέει, no go, του λέει. Βγαίνει ο κύριος ψυμαχία και πάει να δώσει την μπάλα και βάζει την κεφάλι.
1: Είναι, κοίταξε.
0: Θα την πάει να παίξει εκεί την μπάλα που είναι στο κεφάλι.
1: Εδώ, κοίταξε. Σηκώνει την μπάλα, αλλά δεν κάνει την κίνηση.
0: Τέλος πάντων ημιχρόνου.
1: Αλλά δεν είναι για να πέσει έτσι.
0: Τέλος πάντων ημιχρόνου, πως θέλει να κερδίσει ό,τι μπορείς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό που ζητάει. Είναι η ομάδα που καίγεται πάση θυσία να πάρει το ντέρμπι. Ήταν καλύτερη στα σημεία, ήταν η ομάδα που πίεσε περισσότερο, που είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Ήταν εκείνη που έβγαζε περισσότερες ευκαιρίες, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά που βρήκε τον γκολ. Και το βρήκε στο 34ο λεπτό από μια στημένη φάση από την εκτέλεση του φάουλ του Φορτούνη, την πρώτη κεφαλιά του Τετέι από Μάκης, που όμως άφησε ζωντανή, που λέμε, την μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το γύρισμα στον Ρέτσο, αυτός χωρίς να το σκεφτεί, με το δεξί έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Πένια. Αυτό είναι το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Πρώτη φορά ο Ολυμπιακός προηγείται στο Καϊσκάκι στο ημίχρονο. Έλα, Χρυσό.
1: Σίγουρα λίγη ποιότητα, λίγες ευκαιρίες, πολλά φάουλ, πολλά νεύρα, πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη, εύκολα βίαστα λάθη. Σίγουρα δεν έχουμε δει στο τερέν τα 250 εκατομμύρια που κάνουν αυτές οι δύο ομάδες μαζί.
0: Ναι, είναι, έτσι, είναι
1: δεν τα έχουμε δει αυτά σε καμία περίπτωση.
0: Είναι ντέρμπι λαθών, είναι ντέρμπι, αυτό που έλεγε ο Χρήστος κάποια στιγμή, μη φάμε γκολ. Δηλαδή κάπου θα βρούμε τη στιγμή. Μέχρι εμείς το βρήκε ο Ολυμπιακός. 2-1 τα κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού, οι κάρτες 2-2. Ρέτσος και Φορτούνης για τον Ολυμπιακό, Ταμπόρδα και Αντίνο για τον Παναθηναϊκό. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο, σε εσάς στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
5: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Ακούτε Eraspor.
5: Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
10: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 10 παρά 9 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλώς σας βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στο ντέρμπι των Αιωνίων στο Φάλιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με γκολ του Ρέτσου. Στα άλλα τρία σημερινά μάτς που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2, με την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται αύριο με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Στο Καφταντζόγλιο, Νιζέ και Κράιντς οδήγησαν στη νίκη τον Ηρακλή, ο οποίος εγκαινίασε έτσι με τρίποντο την φυσική έδρα του, στη Λεωφόρο, Πόμπο και Αμπάντα. Σφράγισαν τη δεύτερη σερή νίκη της Κηφισιάς και στο Βικελίδη, Σκουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον άριστο σκορ πριν ο Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες το Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε σήμερα η Superbet League 2. Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται αύριο. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ τώρα, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, και στο πόλο για το Eurocup των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Σίντες Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο Eurocup των ανδρών, και Ποζήλη υποβουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πυρός Γλυφάδα 25. Και στα νέα από το εξωτερικό, Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield, με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς, 3 βαθμούς πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης σήμερα στην Premier League, Hull Everton 2-2, με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα, και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2 και Sassuolo Milan 1-1, ενώ πριν ένα τέταρτο άρχισε η αναμέτρηση Cagliari Juventus. Elche Celta 0-0, Sociedad La Coruña 3-2 και Betis Osasuna 5-2 για το ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σκοράρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Γκαζιαντέπ, και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά την Σεπάνγκ ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στην βαθμολογία των οδηγών, και να είναι μία ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκοσμίως πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι των αιωνίων.

Ένας φόρος, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ο Γαβρίλη Ραμούνδος είναι στην ρύθμιση του ανήχων. Ο Τάκης Μάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ελλάς Πόρτ για πολύ λίγο ακόμα ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Γκυμαράες στη Λίγκα Πορτουγκάλ, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Στην Τζουπίλερ Προ Λίγκ, 81ο λεπτό, Μαλίν Σεν Τετρούιντεν 4-3. Τελικό αποτέλεσμα από την Τζουπίλερ Προ Λίγκ, Βέστρελο Αντβέρπ 5-1, ενώ στη Λα Λίγκα τελικό αποτέλεσμα Μπέτις Οσασούνα 5-2. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει στη Λα Λίγκα η αναμέτρηση της Σάνταντερ με την Βαλένθια, ενώ στην Σέρι Α στο 10ο λεπτό Καλιάρι Γιουβέντους 0-0. Το 0-0 παραμένει και στο παιχνίδι της Τρουά με την Μαρσέη στο 12ο λεπτό του αγώνα.

Εμείς θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι, να σκευρώσουμε λιγάκι και μετά θα συνεχίσουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι του Καραϊσκάκη μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και Μαλαγίες Κιτάλης εδώ στο μικρόφωνο της Άρα Σπορ, καθώς έρχεται ο Άγγελος Θήμος για να συνεχίσει την εκπομπή.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

Ημίχρονο αυτή την ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρουέτ στο 34. Νωρίτερα όμως είχαμε παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική της Super League. Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Χθες ΑΕΚΟΦΗ 3-0, Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στις 6 το απόγευμα στη Ντούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο ντέρμπι στην Αγγλία η Λίβερπουλ έμεινε με 10 παίκτες, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Manchester City και με 3 γκολ επικράτησε εκτός έδρας με 3-0.

Σήμερα είχαμε έναν αγώνα για την Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, Μαλίν Συντρούιτεν 4-3, Λίλεστρομ Μόλντε 2-2, Φορτούνα Βέρλ 2-2, Μόντενα Βερόνα 1-2, ημίχρονο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Κωνστάντζα Πλοέστη, και εδώ είμαστε στο 2-1, Αλ Σαμπάμπ Αλταβών 2-0. Ουνίδο Κόλο Κόλο 3-1, Λέγκια Βίσλα 1-0. Γκολ έχουμε στην αναμέτρηση, Σαντατέρ Βαλένθια 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα στο φαλήρικο γήπεδο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, με αλλαγές για τον Παναθηναϊκό όπως βλέπω. Δίνουμε το λόγο στον Χρήστο Κοντό και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, Χρήστο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και πάλι από τον κύριο Καραϊσκάκης. Άγγελε, φίλες και φίλοι της Ρασπορ, δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Ο Κυριακόπουλος αφήνει τη θέση του Σαλαχεντίν για μια, σε μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να γίνει πιο απειλητικός επιθετικά, γιατί ενώ Τσούλης η μπάλα προς τα εκεί δεν είχε πολύ επιθετική συνδρομή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Κυριακόπουλος, οπότε παίρνει θέση του ο Σαλαχεντίν. Και η δεύτερη ήταν εκεί που την περιμέναμε με βάση την εικόνα του πρωταγώνα. Στο παιχνίδι είχαν τα περισσότερα λάθη του Παναθηναϊκού, αβίαστα λάθη. Στον Καμαρά, κακό παιχνίδι σήμερα από το παιδί αυτό, στο πρώτο του κλασικό ντέρμπι εδώ στην θητεία του στην Ελλάδα, στην καριέρα του στην Ελλάδα. Αποσύρεται και μπαίνει στο παιχνίδι ο Κάκουα. Θυμίζουμε ότι ο Κάκουα είχε προσβληθεί από μια βαριά ίωση. Βαριά. Τόσο μια ίωση που το κράτησε με πυρετό τις τελευταίες μέρες και γι' αυτόν τον λόγο δεν ξεκίνησε στην αρχική δεκάδα. Όμως μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο και ξεκινάει με τον Λουζάνα, είναι το εξάρι του Παναθηναϊκού. Το Κάκουα το οχτάρι. Αντί για Καμερά που ήταν 6 και Λουζάνα 8, αλλάζουν λίγο οι ρόλοι. Αλλάζει το κεντρικό δίδυμο στα χαφ του Παναθηναϊκού. Σε μια προσπάθεια των Πρασίνων να βρουν τον τρόπο να απαντήσουν στον γκολ του Ολυμπιακού που δέχτηκαν στο 35 με το σούτ του αρχηγού του Ρέτσου μετά από εκτέλεση φάουλ έξω από την περιοχή. Ουναΐ, ένα τριπλάρι κόντρα στα πόδια του Φρόιλερ, μαζεύει ο Ζώτα Σίλβα, θα δεχτεί την πίεση από τον Κάκουα. Η κόντρα ευνοεί τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο από τα δεξιά στο ύψος του πάγκου του Αλγουαθίλ, ο οποίος όρθιος δίνει εντολές στους παίχτες του. Ο Νίστρουπ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου, καθισμένος στον πάγκο του, παρακολουθεί από εκεί τα τεκτενόμενα εντός αγωνιστικού χώρου. Θυμίζουμε, στο 35 το γκολ του Ολυμπιακού, 1-0, λιγοστές φάσεις, ελάχιστες ευκαιρίες, πολλά φάουλ, πολλά λάθη, αρκετά νεύρα, όχι αντιαθλητικό αλλά αρκετά δυναμικό παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό τώρα να βρίσκεται στην επίθεση σαν παίρνει στο ύψος του κόρνερ, ένα πλάγιο που εκτελείται μέσα στην περιοχή, η μπάλα, η κεφαλιά προς τα πίσω, ακόμα πιο μακριά από τον Φαντρό και έλεγε προσπάθεια με δεύτερη κίνηση. Ο Ολλανδός υπάρχει σηκωμένη σημαία του βοηθού offside και
7: ο
6: στην εξέλιξη.
7: Μαζί είναι offside, αρκετά από πίσω. Ναι.
6: Είναι λοιπόν ένα offside το οποίο θα εκτελέσει ο Παναθηναϊκός. 1,5 λεπτό από τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου. Το σκηνικό ίδιο, πολλοί παίκτες του Παναθηναϊκού από τον πάγκο έχουν σηκωθεί για να κάνουν ζέσταμα. Ανάμεσα τους θυμίζω και ο Λιβάη Γκαρσία που επιστρέφει λίγο νωρίτερα από αυτό που περιμέναμε. Μας είχαν κάνει γνωστό ότι η εκτίμηση των γιατρών ήταν για απουσία 2 ή 3 εβδομάδων, για μια φάση που δεν ήταν ιδιαίτερα βαριά. Και τελικά επιστρέφει λίγο νωρίτερα. Κίτρινη κάρτα στο Σαλαχεντίν, γιατί έχοντας βάλει από πίσω του τον Ζώτα Σίλβα, χρησιμοποίησε το χέρι του για να καλύψει την μπάλα, οπότε είναι φάουλ και κάρτα, 5η στο παιχνίδι, 3η για τον Παναθηναϊκό, 2 έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
7: Ολυμπιακός λοιπόν είναι ένα φάουλ, από ένα τέτοιο φάουλ από τα πόδια του Χορτούνη ξεκίνησε η φάση του γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες στο σκορ αυτή τη στιγμή, και προηγείται ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Ρέτσο από το 34ο λεπτό, χωρίς αλλαγές ο Ολυμπιακός. Του πάει το παιχνίδι, παίρνει αυτό που θέλει, από μένα κάνει σωστή διαχείριση στον αγώνα. Αλλά είμαστε πολύ νωρίς, είμαστε μόλις στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, υπάρχει πάρα πολύ ζώμος μπροστά σε αυτό το παιχνίδι. Ο Φορτούνης εκτελεί χαμηλά, η κεφαλιά απομάκρυνση, το γύρισμα, χρησιμοποιήσει και το χέρι ο Πουέρτα στη συγκεκριμένη φάση. Το φάουλ ήταν ο Φρόιλερ. Να θυμίσουμε για τον Ολυμπιακό: Ορθέγα, Σάλιακα, Τικνιζιάν, Ρέτσο, Σπυρόλα, Φρόιλερ, Κουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης, Μουάντιλ, Ματζή. Για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Καλάμπρια, πλέον Σαλαχεντίν, Παντρόχελεν, Δεφράι, Λουζά, πλέον Κάγκουα. Τα μπόρδα Ντίνο, Ουναή και Τετέι στην κορυφή που έχει το αντιπάλο. Τετέι κόβει ότι Νησιάν έρχεται και παίρνει τα μπόρδα και ψάχνει το ωραίο άνοιγμα, αλλά εκείνο ο Σάλιακας πήγαινε για τον Ντίνο σε καλή θέση. Ο μπακ του Ολυμπιακού, ο διεθνής μπακ του Ολυμπιακού, που το λέω όλο το διάστημα, είναι ο καλύτερος μπακ του Ολυμπιακού από όλες τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ο Τικνησιάν παίζει με τον Φορτούνη, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα στον Ρέτσο. Πιέζουν να παίξουν Παναθηναϊκού, η μπάλα στον Ορτέγα. Μένει ψηλά ο Ναή με τη μία Ορτέγα. Τη βαθιά παλιά Γιάμο Αντιλμαζί βάζει το σώμα τον Ντεφράι. Κόβει ο Καλάμπρια, εκείνο ο Ρέτσος. Μια κεφαλιά στα πλάγια. Ο Φορτούνης δεν παίρνει την κεφαλιά, ο Καλάμπρια ελέγχει. Ψάχνει με βαθιά παλιά τον Ντεφράι. Κατεβάζει με το στήθος. Κερδισμένος ποιος, ο Τικνησιάν με τον Λουζά. Και τώρα η μπάλα στον Καλάμπρια. Κάγκουα πίσω στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κάρτα για τον Κάγκουα, τριγωνάκι με Καλάμπρια πάλι στον Ντεφράι. Παίξει του Παναθηναϊκού δεν βιάζονται, ούτε πιέζουν πολύ ψηλά οι παίξει του Ολυμπιακού. Τώρα μπαλά πηγαίνει στον Πένια που είναι στο ύψος της περιοχής, δίνει στον Φαντρόχελεν και πίσω στον Πένια. Και τώρα τρέχει ο Τσικίνιο δεξιά για τον Ντεφράι. Οι παίξει του Ολυμπιακού καλύπτουν χώρους να μην περάσουν τα μεσοδιαστήματα. Αυτό τους ενδιαφέρει και αυτό κάνουν. Έτσι ο Φαντρόχελεν, ο Ντεφράι ψάχνει μια βαθιά παλιά του Ντεπέι. Ο Πιρόλα κερδισμένος πεντσέλαφος ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Κάνει ένα φάουλ, λέει ο Ερνάντεθ. Και τώρα ο Ρέτσος αφήνει για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κρατάει την μπάλα. Μένουν ψηλά τώρα εδώ ο Τετέι και ο Ουναή. Έτσι δίνει στο Ρέτσο. Και ο Ρέτσος με τη μία βγάζει για τον Σάγιακα που παίζει ως εξτρέμ. Περνάει για τον Ζώτα Σίλβα με τον Κάγκουα. Βρίσκει ο Κάγκουα την μπάλα. Ο Σολάχεντιν γυρίζει στον Φαντρόχελεν. Και τώρα ο Κάγκουα και πάει να γίνει το λάθος. Και πάνε κόψω Τσικίνιο με τον Ντεφράι. Φάουλ, κάρτα για τον Ντεφράι. Σε αυτή τη φάση στο 50, στο 51 μπήκαμε. Για αυτό το τάκλιν που κάνει ο Ντεφράι για να σώσει την κατοχή, τσιμπάει ο Τσικίνιο. Ο Ντεφράι διαμαρτύρεται, δεν έκανε, δεν βρήκε τον αντίπαλό του. Ο Ερνάντεθ έχει βγάλει την κάρτα. Ο Τσικίνιο είναι στο έδαφος. Βλέπει παρακινδυνευμένο γύρισμα. Η κόντρα πάει στην μπάλα. Ο Ντεφράι εδώ δεν φαίνεται αν τον έχει βρει. Έχει πάει στην μπάλα, ναι. Και μετά και στο πόδι.
6: Ούτε καν φάουλ δεν είναι.
7: Όχι, είναι μετά που τον βρίσκει, αλλά δεν είναι κάρτα για μένα. Αλλά πάει στο πόδι. Το φάουλ όμως είναι σε καλό σημείο.
6: Δύο φορές την έχει βρει ο Ντεφράι.
7: Ναι, την έχει βρει την μπάλα αρχικά ο Ντεφράι, αλλά φεύγει μπροστά και βρίσκει μετά το Τσικίνιο. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Αλλά πάει για την μπάλα. Και βρίσκει αρχικά την μπάλα. Φορτούνης στο φάουλ στο 50, ένα σε καλό σημείο για τον Κώστα Φορτούνη για να εκτελέσει άμεσα. Ο Πένια δείχνει στο Φαντρόχελεν να πάει και αυτός στο τείχος, να φύγει ο Κάγκουα, να έχει πιο ψηλά κορμιά ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Τετέι, είναι ο Ντεφράι, είναι ο Σαλάχ Εντίν και είναι και στο έδαφος. Δεν έχω δει ποιος παίξει Παναθηναϊκού για να μην πέρασει μπάλα χαμηλά. Ο Αντίνο,
6: ο Αντίνο.
7: Λοιπόν, για να δούμε αυτή την εκτέλεση με το Φορτούνι, χαμηλά, out. Ωραία η εκτέλεση με το εσωτερικό στο 52 από τον Φορτούνι.
6: Έχει αυτό το γλυκό πόδι ο Φορτούνης. Περνάει πάρα πολύ ωραία με φάλτσο. Ελέγχει βέβαια την εστία του στην αριστερή του γωνία ο Πένια, η μπάλα περνάει έξω.
7: Βαθιά παλιά για τον Ταμπόρδα, του βάζει το σώμα ωραία, ωραία, στο συμπαλά πηγαίνει στον Πυρόλα που γυρίζει, στον Ορτέγα, όλα αυτά στο 52ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό. Τικνησιάν κάνει το λάθος, παίρνει ο Ταμπόρδα και τώρα βγάζει για τον Καλάμπρια που ανεβαίνει και πάει να παίξει κάτω για τον Τετέι που δεν είναι offside, παίρνει από δεξιά. Καλεί το Ρέτσο, σηκώντρα, corner, offside. Τώρα σηκώνει τη σημαία. Ο δεύτερος βοηθός ήταν να περιμένει πρώτα τη φάση.
6: Νομίζω ήτανε.
7: Ναι,
6: όπως μου φάνηκε εγώ, τώρα, ναι, ναι. Αυτό βέβαια το βλέπει καλύτερα.
7: Καλά κάνει πάντως ο βοηθός.
6: Ναι, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Ναι. Νομίζω ήτανε.
7: Γιατί πολλές έχουμε δει στην Ευρώπη κυρίως. Έχω δει 2-3 περιπτώσεις να σηκώνει σημαία και.
5: Ναι, ήταν.
7: Ναι, να μην τις δικαιώνει. Εσύ τώρα το έχεις δει. Εμείς τώρα το δούμε. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ναι, θα μπορούσε να την πάρει εδώ τη φάση πάνω του. Αλλά δεν είσαι σίγουρος. Καλύτερα να μην κάνεις ένα λάθος που δεν μπορεί να το διορθώσει. Λοιπόν, ο Ορτέγα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 53ο λεπτό. Έτσι δεν μετράει το corner για τον Παναθηναϊκό. Βαθιά παλιά ο Μαντελματζή δεν μπορεί να την προλάβει. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Καλάμπρια. Γρήγορα εκτελεσμένο για τον Φαντρόχελεν. Και εκείνος ανοίγει την μπάλα. Πάνει χάσα τη Σίλβα. Βάζει ωραία το σώμα του Φαντρόχελεν. Αν περνούσαν την έχανε και έβγαινε ο Σίλβα με τον Μαντελματζή. Μόνη της απέναντι στον Πένια, ο Ρέτσος καθαρίζει τη φάση. Όχι, με φάουλ λέει ο Ερνάντεθ για τον Παναθηναϊκό. Ένα-δύο μέτρα κάνω την Ασία Γαμή, λίγο αριστερά. Λίγο εκτελεσμένο για τον Ουνάη. Όχι, σταματάει το παιχνίδι ο Ερνάντεθ. Τώρα του λέει θα εκτελέσεις. Μπαίνει και ο Ζώτα μπροστά για να μην το εκτελέσει γρήγορα και ο Πουέρτα. Έτσι ο Ουνάη γυρίζει την μπάλα στο Φαντρόχελεν. Και τώρα ο Λουζά. Ο Λουζά με τον Φαντρόχελεν. Πολύ τακτική. Πολλά μαρκαρίσματα, πολλές κάρτες. Ένα γκολ όμως που κάνει μέχρι στιγμής τη διαφορά και την κάνει υπέρ του Ολυμπιακού. Η βαθιά παλιά για τον Καλάμπρια από τον Δεφράη, πάρα πολύ δυνατή. Δεν θα μπορούσε ο Έπειρος Ιταλός μπακ του Παναθηναϊκού να θα δει στην μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πικνιζιάν, βγαίνει ο Μουαντιλματζή, παίρνει κεφαλιά. Νέα του Ζώτα Σίλβα και βγαίνει ο Φορτούνης από αριστερά με τον Φαντρόχελεν. Κοντά του πάει και ο Καλάμπρια. Μπαίνει και ο Φαντρόχελεν. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Που εδώ από τη στιγμή που δεν μπορούσε να παίξει γρήγορα και ήταν κλεισμένος για τον Ζώτα Σίλβα, είναι ότι καλύτερο μπορούσε να κερδίσει ο Κώστας Φορτούνης που πάει και στην εκτέλεση. Εννοείται στα στημένα όλα περνάνε από τα πόδια του από αυτόν. Τα δικά του πόδια, από το δεξί του πόδι ξεκίνησε και η φάση από ένα φάουλ του γκολ από τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος διασκοράρει από το Δεκέμβριο πέρσι στο κύπελο τότε. Για να την εκτέλεση περνάει από όλους, η κεφαλιά του Φρόιλεν out! Πέρασε από όλους, σαστισμένοι όλοι οι παίχτες, δεν βρήκε κανένα, τη βρήκε ο Φρόιλεν δίπλα από το δοκάρι του Πένια. Στην πραγματικότητα είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Ολυμπιακό από το κόρνερ του Φορτούνη. Χάθηκαν όλα τα μαρκαρίσματα, δεν μπορούσε να τη βρει κανένα στην μπάλα. Τη βρήκε ο Φρόιλερ, πήγε να σημαδέψει, σημάδεψε μάλλον το απέναντι δοκάρι, την απέναντι πλευρά της εστίας του Παναθηναϊκού. Πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Πένια.
6: Ο Βακός διατηρεί μια πολύ ελαφρά πρωτοβουλία των κινήσεων σε επίπεδο κατοχής, είναι στο 53-47. Πολύ ελαφριά υπεροχή. Περισσότερες τελικές προσπάθειες ο Ολυμπιακός και on target και εκτός. 26 φάουλ συνολικά, 13 για κάθε ομάδα. Αυτό δείχνει σε μεγάλο βαθμό γιατί δεν πήρε το παιχνίδι πιο γρήγορο ρυθμό.
7: Όχι, έχουμε πολλά φάουλ.
6: Ναι,
7: γιατί σημαντικό το ότι είμαστε. Χρήστο, τώρα 10 λεπτά.
6: Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ναι,
7: ένα ημίχρονο. Είναι και κάτι
6: δηλαδή, είναι αρκετά φάουλ. Κάτι δύο λεπτά, ένα φάουλ έχουμε μέχρι στιγμή. Είτε για τη μία είτε για την άλλη ομάδα. Ισορροπημένη πάντως η εικόνα στα φάουλ. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να κερδίσει περισσότερα. Πολλά λάθη, πάρα πολλά αβίαστα λάθη και πολύ λίγα 6 goals. Δηλαδή με βάση τη στατιστική επικόνηση του αγώνα, κανονικά δεν βράχει γκολ το παιχνίδι. Έτσι, είναι κάτω του ενός. Αλλά είπαμε ότι τα
7: αυτή
6: δέρμπι...
7: είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή και η φάση που έχουν οι δύο ομάδες που τάξει περισσότερο στους Ολυμπιακούς δεν έχει. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτή είναι η καλύτερη φάση του Ολυμπιακού. Με τον Φρόιλερ, ενώ με κλέβει ο Μουαντιλματζή, διώχνει ο Φαντρόχελεν. Και τώρα ο Λουζά κάθεται για τον Αντίνο. Βγαίνει με δύναμη ο Σάλιακας, κερδίζει. Πάει πολύ καλά ο Σάλιακας. Και τώρα το φάουλ του Αντίνο με τον Πουέρτα. Λατίνι τώρα, Αργεντίνος με Κολομβιανό. Εντάξει, σηκωθούν. Ο Αντίνο που πρέπει να είναι προσεκτικός γιατί παίζει με κάρτα. Αυτός ήταν τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
6: Στην Νότια Αμερική είναι της πλάκας.
7: Ο Ερνάντεθ δεν θεωρεί ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι ο Πουέρτα στο έδαφος, θα μπει και το ιατρικό team του Ολυμπιακού. Τώρα πάει και ο Ρέτσος και διαμαρτύρεται στο Βεργέτη, στο τέταρτο διαιτητή. Δεν έχουμε δει replay, τώρα θα δούμε ένα replay. Πάει από πίσω πάνω στη φάση, το θεωρεί ότι είναι πάνω στην μπάλα. Ότι πάει μάλλον για την μπάλα.
6: Δεν είναι για κάτι
7: λίγο, ήταν πάντως λίγο αργεντίνικο, ήταν λατινοαμερικάνικο.
6: Δεν είναι σκληρό μαρκάρι, μια δυναμική επαφή που έχουν και οι δύο.
7: Έλεγα για τον Ρέτσο ότι έχει ένα σκοράρι από το κύπελο πέρσι με τον Αμάτσο με τον Ερακλή. Είχε βάλει δύο γκολ στο πρωτάθλημα, Χρήστο, στις πρώτες αγωνιστικές τότε. Δεύτερη αγωνιστική στο Βόλο και πέμπτη αγωνιστική με το Λεβαδιακό στο 3-2 στο Καραϊσκάκι. Είναι η εποχή του, θα πω δηλαδή λίγο αυτό, οι πρώτες αγωνιστικές να βάλει ένα γκολ, το βάζει με τον Παναθηναϊκό που μέχρι στιγμής είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πουέρτα θα βγει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου από τη στιγμή που μπήκε το ιατρικό team του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος λοιπόν σε αυτό το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάνει νόημα στους παίκτες ότι θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο του Μουαντιλματζή. Περνάει η μπάλα, πηγαίνει στο Σίλβα. Πάει να κάνει με τη μία το σούτ, δεν βρίσκει καλά την μπάλα. Τζούφια που λέμε. Πήγε ένα σκάσιμο στο έδαφος και πήγε στα χέρια του Πένια.
6: Και από την προσπάθεια του Καλάμπρια που κάνει το λάθος, γυρνάει την μπάλα με ρίσκο, προλαβαίνει ο Πένια μπροστά από τον Μαριούς να βγάλει την μπάλα μακριά από την περιοχή του. Παίξουν κάνει πάρα πολλά λάθη στο build-up και κάποια από αυτά είναι κοντά στην περιοχή και έχουν δημιουργηθεί κινδύνοι. Τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Ναΐ να κρατάει την μπάλα. Ναΐ στέκεται όρθιος, πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Μένει μπάλα ζωντανή για τον Παναθηναϊκό. Καλάμπρια χαμηλά η μπάλα κάτω στην σέντρα που κάνει τα μπόρτα για τον Τετέι. Απομακρύνουν σωστά οι αμυνόμενοι. Ξανακερδίζουν στην κατοχή ο Καλάμπρια με μια πολύ ωραία προβολή. Προλαβαίνει την μπάλα πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγι ο out. Ο κόσμος φυρίζει γιατί ακόμα δεν έχει δοθεί η άδεια στον Πουέρτα να μπει στο παιχνίδι. Πρέπει να περάσει ένα λεπτό. Δεν έχει περάσει ακόμα. Ουναΐ, τώρα του λέει να μπει. Ουναΐ, κανένα σόλο, τα μπόρδα Ουναΐ. Δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζεται η φάση, προσπάθεια για κόντρα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα βρίσκει διαιτητή, οπότε σταματάει και έχουμε ελεύθερο εδώ. Ακριβώς το 59-60, πάμε να κλείσουμε σε 45 δευτερόλεπτα μία ώρα αγώνα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, μετάδοση από την Eraspor. Το γκολ στο 35 ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος, με ένα σούτ σε φάση διαρκείας μέσα από τη μεγάλη περιοχή στη δεξιά γωνία της εστίας του Πένια.
7: Εδώ δυσκολεύεται, Χρήστο, να κρατήσει ο Ολυμπιακός μπάλα και έχει πάρει περισσότερο κατοχή ο Παναθηναϊκός όσο περνάει η ώρα. Αναμενόμενο θα πει κανείς.
6: Εντάξει, χάνει.
7: Με την έννοια ότι χάνει, κάτι πρέπει να κάνει. Αλλά δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός να βγάλει κόντρα. Όπως εδώ πήγε να κλέψει με τον Τικνησιάν, όμως με φάουλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις δίνει την μπάλα στον αντίπαλο για να βγει στην κόντρα να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Αλλά σίγουρα θες να κρατήσει και την μπάλα. Και κατέβει ο Παναθηναϊκός.
6: Δεν έχει κάνει όμως ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει κάνει ουσιαστικά τελικά
7: τίποτα. Στην πραγματικότητα, στις δύο φάσεις είχε ο Ολυμπιακός ο φάουλ του Φορτούνη στο 52, στο 55 η κεφαλιά του Φρόιλερ. Ναι. Και τα δύο out.
6: Στο πρώτο είχε εκείνο το τακουνάκι του Τετέ, είχε την κεφαλιά του Ταμπόρδα. Είχε κάνει δύο επιθέσεις που πήγε στο ένας μέναν με τον Τετέ δύο φορές. Να κερδίσει τελευταία κόντρα. Τη μία πρόλαβε ο Πιρόλα μαζί με τον Ρέτσο, την άλλη πρόλαβε ο Σάλιακας και τον κόψαν πριν γίνει πιο απειλητικός. Ήταν οι καλύτερες στιγμές του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, σε αυτές τις τέσσερις φάσεις απειλής ο Παναθηναϊκός που βγαίνει τώρα μπροστά με την παγιά για τον Αντίνο που τρέχει να προλάβει την μπάλα μαζί με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος καλύπτει γρήγορα με το κορμί του και η μπάλα βγαίνει πλαγιά. Νομίζω ότι τον Αντίνο θα τον αλλάξει, είναι αρκετά εκνευρισμένο. Φλερτάρει λίγο.
7: Σηκώσε το Λιβάη.
6: Ναι, και φλερτάρει λίγο.
7: Είναι έτοιμος,
6: νομίζω θα τον βάλει γιατί ο Αντίνο φλερτάρει με την κάρτα. Τώρα πάλι ενώ του κάνει το screen ο Ρέτσος για να μην τον αφήσει, πήγε λίγο έτσι με την αργεντίνικη ορμή. Εκτός να πάρει την μπάλα, να την πάει να ξυνεχίσει το παιχνίδι γρήγορα. Από αυτά ξέρεις, δεν θέλει και πολύ να γίνει για μια στραβή. Και να πάρει τη δεύτερη κάρτα και να τελειώνει εκεί η συμμετοχή του στο παιχνίδι. Θα τελειώσει λογικά τώρα στην πρώτη φυσική διακοπή. Υπάρχει χέρι υπέρ του Παναθηναϊκού στο χώρο του κέντρου Λουζά. Ενώ θα έχουμε την αλλαγή, θα βγει ο Ταμπόρδα τελικά, όχι ο Αντίνο.
7: Για να το βάλει δεξιά,
6: δεξιά
7: Χρυσό,
6: ναι, θα πάει δεξιά. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχωρεί ο Ταμπόρδα, οπότε έχουμε...
7: Το ψάχνει πάντως ο Νίστρου, δηλαδή δεν κάνει αμέσως δύο αλλαγές, σωστά και κατ' εμέ, ειδικά η αλλαγή του Καμαρά αλλά και του Κυριακόπουλου, άσχετα πόσα έχει πάρει, δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής, να σωστές κινήσεις και το ψάχνει οπωσδήποτε να βοηθήσει την ομάδα του να αντιδράσει.
6: Να δούμε πώς θα, ενώ γίνεται το κλέψιμο τώρα και φεύγει γρήγορα μπροστά ο Καλάμπρια, πάει να βρει το σουτ, κρατάει την μπάσα, κάνει μια κακή μπαλιά και να την έπιανε ο Αντίνο Ψάιτ, θα ήταν. Είχε πολλές επιλογές, έκανε τη χειρότερη.
7: Εδώ ένα να δώσουμε κουσά. Ένα πόντο στο Φορτούνι που τον έχει ακολουθήσει. Δεν φημίζεται για την τόσο πολύ αμυντική του συνεισφορά. Ο Φορτούνις γύρισε και το κάλυψε με το σώμα του για να κάνει αυτό το λάθος που είπες, να τον πιέσει για την πάσα.
6: Πήγε να κάνει μια τρομερή προσπάθεια, έμεινε όρθιος. Φάνηκε ότι θα πάει να την πάρει τη φάση μόνος του να σου

0: Είναι το πιθανότητα να πάει σε πάσα κοντινή για να πάει σε σέντε επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό να γυρίσει πίσω και να έχει κάνει μια γραμμή άμυνας περίπου στα 8 μέτρα έξω από την περιοχή. Η μπαλιά είναι για τον Ουναή που πλαγιοκοπεί την άμυνα του Ολυμπιακού. Με το δεξί στρώνει για το Σαλάχ Εντίν σουτάρι, με το αριστερό μεγάλη επέμβαση από τον Ορτέγκα στη δεξιά του γωνία, μέσα πήγε η μπάλα. Rebound από τον Ουναή. Έχει μπροστά του έναν παίχτη, κερδίζει το corner, προσπαθεί να περάσει με ποδιά την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος την βρίσκει, παραχωρεί το corner, τρίτο για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται με κοφτή πάσα, κακή συνεννόηση. Είναι αυτοί οι αυτοματισμοί που λείπουν όταν πολλοί παίχτες είναι καινούργοι. Οι τρεις Μαροκινοί εδώ πήγαν να συνδυαστούν. Λουζά, Ουναή, Σαλάχ Εντίν.
1: Είναι ο καινούργιο.
0: Ναι, του Σαλάχ Εντίν
1: είναι καινούργιο.
0: Κακή, πέρασε.
1: Τελευταίος είναι ο
0: Σαλάχ.
1: Δεν είναι ο Ουναή.
0: Όχι, όχι.
1: Τελευταίος χρονικά είναι ο Σαλάχ.
0: Ναι, ναι, ο Σαλάχ Εντίν. Λοιπόν, όλα αυτά στο 65 το μάτσο να μην για τον Ολυμπιακό.
1: Ορτέγα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έκανε μια πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη επέμβαση. Γιατί ήταν χαμηλά η μπαλά, θα σκάγε δίπλα στο δοκάρι και μέσα. Μάρτινς Γιάρεντσουκ για τον Ολυμπιακό ετοιμάζονται. Μουαντιλ Ματζή παίρνει την κεφαλιά και μαζί και το πλάγιο. Στη συνέχεια ο Ζούντα Σίλβα από την παρέμβαση του Σαλάχ Εντίν. Δεν θα γίνουν ακόμη αλλαγές γιατί παίρνουν τις οδηγίες. Τις τελευταίες από το προπονητικό staff του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όμως κερδίζει μετρά με ένα νέο πλάγιο. Πηγαίνει τώρα πια μπροστά στον πάγκο του Αλγουαθίλ που τα λέει με Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ. Δεν θα γίνει ακόμη αλλαγή και βάζει, τονώνει την επίθεση ο Βάσκος. Θα αλλάξει προφανώς τον Μουαντιλ Ματζή και θα βγάλει και έναν από τους ακραίους. Τώρα το γύρισμα του Μουαντιλ Ματζή. Η μπάλα κατάει ο Αντίνο, κάνει το τάκλινο ο Σάλιακας. Ω, δεύτερη κίτρινη, κόκκινη για το Σάλιακα. Εδώ αλλάζει το παιχνίδι. Στο 65 μέσα σε 2 λεπτά ο Σάλιακας ρίσκαρε με το τάκλιν που έκανε και παίρνει κόκκινη, δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Εδώ υπερβάλλον ζήλος, ήταν πολύ μακριά από την ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Δεν είχε λόγο να το κάνει.
1: Πήγε να διεκδικεί στην μπάλα και κάνει το τάκλιν και βρίσκει τον αντίπαλό του. Είναι δεύτερη κίτρινη, αλλάζουν οι ισορροπίες στο αγώνα. Γιατί έχει πάει, το μαζεύει με τον πόδι, αλλά κάνει το φάουλ. Ναι. Πάνω στη γραμμή δεν υπήρχε λόγος.
0: Δεν είχε λόγο να το κάνει πραγματικά.
1: Προσπαθεί να το μαζέψει, αλλά είναι αργά.
0: Τον έχει βρει, οπότε είναι ξεκάθαρα κίτρινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός θα μείνει με παίχτη λιγότερο στα τελευταία 25 λεπτά του αγώνα, συν τις όποιες καθυστερήσεις.
1: Δηλαδή, μιλάμε για μισή ώρα περίπου παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίχτη παραπάνω. Στο
0: και να έχει δείξει μια πιο επιθετική διάθεση εδώ και αρκετή ώρα κρατάει μπάλα στα πόδια του και είναι λογικό είναι αυτό.
1: Και τώρα αλλάζει και εδώ το πλάνο. Πέντερσον ετοιμάζεται. Λογικά θα κρατήσει έναν εκτός. Δεν βλέπω, βλέπω να ξαναντίνεται ο Γιάρεμτσουκ και ο Μαρτίνς. Πάει ο Ζώτα Σίλβα δεξί μπακ και δεξί χάφο Τσικίνιο. Πρέπει να γίνει γρήγορα εννοείται η αλλαγή με τον Πέντερσον. Με τον Παναθηναϊκό. Το άσφαλο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Λιβάη δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στον άξονα για τον Καμαρά. Ο Καμαρά άνοιγμα αριστερά για τον Ουναή. Διαβάζεται και λείπει ο Μπακ και παίζει από εκεί. Ωραίο το γέμισμα, όχι όμως τόσο για να μπει στη φάση ο Τετέι. Ο Ορτέγα θα βγει και θα μπλοκάρει στο 67. Βλέπω Μάρτινς Πέντερσεν. Όχι, βλέπω ο Πέντερσεν να ξαναφοράει μπλούζα. Επανέρχεται στο αρχικό πλάνο. Μια με τη βαθιά παλιά για τον Μουαντιλ Ματζή. Κατεβάζει, βάζει πλάτη στο φαντρό και είναι μόνος του. Περνάει για το Τσικίνιο, κάνει το shoot out. Καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό με τον Μουαντιλ Ματζή να κάνει εξαιρετική κίνηση. Ενώ ήταν μόνος του, κράτησε την μπάλα. Γύρισε στο Τσικίνιο.
0: Σε ένα ζευγάρι μας προπονήσεις της Σάμψους που το έχουν κάνει πολλές φορές.
1: 100%.
0: Σέντερ μπακ ο ένας, σέντερ φόρ ο άλλος. Σίγουρα έχουν
1: κάνει. Και αν απορεί κανείς, τριπλή αλλαγή θα μπει και ο Πέντερσον. Και αν απορεί κανείς, στις προπονήσεις βάζουν συνήθως βασικούς επιθετικούς απέναντι στους βασικούς αμυντικούς.
0: Ακριβώς. Για να έχουμε προπονητές. Και μεν και οι δε. Παναθηναϊκός μπροστά με τον Αντίνο να κερδίζει μια πρωτικότητα, όχι όμως και τη δεύτερη. Όπως να φύγει μπάλα μακριά από τον Ζώτα Σίλβα. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι αυτό το πλάγιο θα δώσει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να. Όχι, δεν γίνονται τώρα οι αλλαγές. Υπάρχει μια κακή συνεννόηση εκεί. Οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται χωρίς να γίνουν οι αλλαγές από πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν έχουν δοθεί ξεκάθαρες οι οδηγίες.
1: Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Σοβεριέτα ότι δεν τις είχε ετοιμάσει γρήγορα για να τους είχαν δώσει τις αλλαγές.
0: Έχουμε τον Λουζά για τον Παναθηναϊκό, περνάει την μπάλα για τον Κάγκου, αυτός για τον αρχηγό τον Ντεφράι. Ο Ολλανδός για τον συμπατριώτη τον Φαντρόγκελε στο χώρο του κέντρου. Σαλάχ Εντίν περιμένει και παίρνει μπάλα ο Αντίνο, κάνει κακό κοντρόλ και χάνει.

0: Μονομαχία, Ζώτα Σίλβα πηγαίνει σε ένα σημείο που μπροστά του Μαρίου θα κάνει το φάουλ ο Φαν Τρόγκελεν, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα θεωρώντας ότι κάνει θέατρο ο πρώην συμπαίκτης και είναι αντίπαλο.
1: Και τώρα η ώρα των αλλαγών για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Νίστρομ φωνάζει κοντά τον Κάκουα, κάτι του λέει για τον τρόπο που πρέπει να κινείται, τι ακριβώς θέλει από αυτόν τον χώρο του κέντρου. Τρεις αλλαγές για τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, θα σηκώσει ο Βεργέτης.
0: Λογικά ο Μαριούς είναι ο ένας που θα φύγει για να μπει ο Γιάρεψη.
1: Και ο Φορτούνης θα βγει, βλέπω. Λοιπόν, ένας είναι ο Μουαντιλματζή. Λογικό, μπαίνει στο 69 για ο Γιάρεψη.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε και εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpodcast.gr.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: απομάκρυνση της μπάλας. Σαλάχ αντίνει με το κεφάλι και πάλι για τον Ουναΐ, ο οποίος τραβιέται γιατί θα έβγαινε offside. Πάσα δεν είναι καλή, η μπάλα περνάει εκτός από τον χώρο. Πλαγιώτη. Κατοχή του Πανθαίκου θα πάει περίπου στο 59-41 μέχρι στιγμής από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Αυτό δεν λέει κάτι, είμαστε 74.
1: Έχει αυξηθεί όμως.
0: Κρατάει αυτό το προβάδισμα. Λογικό είναι να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, γιατί και χάνει ο Πανθαίκος, οπότε θα ρισκάρει και παίζει πιο επιθετικά. Έχει βάλει ό,τι έχει μπροστά, το έχει βάλει μέσα. Έχει βάλει και τέσσερις, έχει βάλει και Λιβάη Γκαρσία. Έχει και παίχτη παραπάνω, έτσι, λόγω της αποβολής του Σάγια, εδώ και περίπου 10 λεπτά. Κρατάει ο Σαλάχ Εντίν, θα κάνει μια μπαλιά με στόχο των 4, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το 75, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 πριν 30 λεπτά, στο 35 το γκολ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, το Ρέτσο.
1: Ο Λουζά αριστερά για τον Σαλάχ Εντίν που είχε ανέβει ως εξτρέμ. Ο Ουναΐ βγαίνει πλάι για να πάρει την μπάλα. Βγαίνει και ο Ρέτσο να τον πιέσει. Κατάει ο Ουναΐ, χάνει πάλι την μπάλα από την πίεση. Ο Ρέτσος κατάει και δίνει δεξιά για τον Γιάρεμτσου και είναι και ο Ζώτα Σίλβα κοντά του. Εκεί θα πάει η μπάλα. Τραβιέται ο Κρανός στο πλάι. Ο Ζώτα πάει να μπει στον άξονα, αλλά χάνει κατά κράτος από τον Λιβάη Γκαρσία που είχε γυρίσει και αποφεύγει και τον Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τραβιέται ο Παναθηναϊκός με Κάγκουα. Κατάει την μπάλα. Είναι κοντά του ο Λουζά. Εκεί θα πάει η μπάλα. Είναι κοντά του και ο Ουναΐ από αριστερά και ανεβαίνει. Ο Σαλάχ Εντίν δεν έχει γυρίσει. Σίλβα κάνει το σούτ, ο Ουναΐ out. Ωραία το έφερε. Έφερε την μπάλα στο δεξί για να τη βρει με το εσωτερικό. Αλλά έβαλε πολύ δυνάμει. Είναι όμως η πρώτη καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού μετά την αποβολή του.
0: Είναι η διαφάση καρμπών με τον γκολ που έβαλε με την Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Ακριβώς την διακίνηση κάνει.
1: Τόχι.
0: Αλλά και το παστέλο. Εδώ την έστειλε την μπάλα περίπου ένα μέτρο πάνω.
1: Ύψος. Ναι. Του πήρε ύψος, γι' αυτό δεν κατέβηκε η μπάλα. Αλλά θέλω να αποκρίσω ότι παίζει για 10 λεπτά και κάτι ψηλά τώρα ο Παναθηναϊκός με παίχτη παραπάνω. Είναι η πρώτη του φάση. Για να δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Έχει την κατοχή, έχει την πίεση, αλλά έβγαλε την πρώτη του φάση στο 76. Η μπάλα τώρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κατάει ο Γιάρεμτσουκ και δίνει στο Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν κοφτά για τον Φρόιλερ. Κερδίζει όμως ο Κάγκουα και βγαίνει τώρα ο Ουναΐ στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ουναΐ συγκρίνει προς τον άξονα. Στρώνει για τον Λιβάη. Έχει γυρίσει ο Μάρτης και παίρνει την μπάλα. Παίρνει και το φάουλ από το Λιβάη που καθυστέρησε. Δεν ήξερε ότι γυρίζει ο Μάρτινς. Γύρισε ο Πορτογάλος, κάλυψε και ο Λιβάη πάνω πήγε να κάνει το σούτ, έκανε φάουλ στον αντίπαλό του. Σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό, ήταν στο ημικύκλιο και κάρτα στο Λιβάη Γκαρσία για αυτό το μαρκάρισμα.
0: Να προς το χέρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να προσθέσει την μπάλα. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν τον έχει δει βέβαια τον παίκτη.
1: Ναι, χαμηλά.
0: Και πολύ πάει για ισορροπία, να βρει ισορροπία να σουτάρει, αλλά από πίσω όπως έρχεται με την
1: μπάλα. Πίσω...
0: Τον βρίσκει και είναι σωστή η κάρτα για τον Λιβάη Γκαρσία. Απρόσεκτο παιχνίδι, τιμωρείται το απρόσεκτο παιχνίδι. Μπα μην έχει πρόθεση, αλλά για προσεξία τιμωρείται. Ο Σέλσον Μαρτίν είναι
1: κάτω. Δεν ξέρω, ναι, μπαίνει το ιατρικό team. Αυτό ξέρει σημαίνει ότι θα βγει εκτός. Θα παίζει με 9 παίχτες για ένα λεπτό Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κρατήσει τόσο πολύ την μπάλα, γιατί και αυτά παίζουν πλέον ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήδη παίζει ο Ολυμπιακός με 10. Ανήσυχος ο Αλγουαθίλ, λογικό, γιατί έβλεπε την ομάδα του να κατάει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το 1-0 και τώρα παίζει με παίχτη λιγότερο και θα παίξει για περίπου μισή ώρα συνολικά. Δεν είναι τόσο απλό, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και αλλαγές, έχει βάλει και φρέσκα πόδια. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να έρθει από τον πάγκο. Για τον Παναθηναϊκό απομένει μία αλλαγή, έχει και το χρονικό περιθώριο. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτός ένα χρονικό περιθώριο, δηλαδή σε μία ακόμη στιγμή να κάνει αλλαγή. Να βάλει όμως δύο παίχτες από τον πάγκο, γιατί όλα θα παίξουν ρόλο.
0: Παναθηναϊκός, να πούμε, έχει γυρίσει το μάτς ένα καθαρό 4-4-2 νομίζω, δηλαδή τετέ και 4 είναι μέσα στην περιοχή.
1: Επειδή είναι κάρτα, να πούμε εδώ, δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει, όχι, δεν βγαίνει, με τους κανονισμούς όχι. Εφόσον τιμωρείται για το μαρκάρισμα αυτό, ναι, ο παίχτης που κάνει το φαουλ παραμένει κανονικά εντός αγωνιστικού χώρου.
1: Είναι η τιμωρία του παίχτη που έκανε το φαουλ.
0: Ο Ουναΐ έχει πάει αριστερά, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, κεντρικά Χάφο Λουζά μαζί με τον Κάγκουα με center for μέσα στην περιοχή, μέσα στο κουτί 4 και Τετέι. Βαθιά μπαλιά από τους παίχτες του Ολυμπιακού, από τη μία πλευρά, από τα πόδια του Ορτέγα, στην αγκαλιά του Πένια.
1: Θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός αν δεν κρατήσει, δεν μπορείς να κρατήσει. Δεν είναι εύκολο αν δεν κρατάει και μπάλα, όμως θα δυσκολευτεί.
0: Παναθηναϊκός θα πιέσει, θα ρισκάρει, λογικό είναι. Είπαμε ότι μέχρι τώρα στα 13 επίσημα παιχνίδια που έχει παίξει, έχει σκοράρει σε όλα. Δεν υπάρχει μάτς το οποίο δεν έχει πετύχει γκολ. είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο που έχει μείνει στο 0 μέχρι το 79 που βρισκόμαστε τώρα. Και γενικά δεν έχει και πάρα πολύ καλές ευκαιρίες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Λουζά στα όρια με τον Ντεφράη, κόντρα ευνέσεις που έχει τον Διάκο και φεύγει με Ζέσον Μαρτίνς. Στην αντεπίδεση τρέχει ο Φαντρό και ο Ζέσον Μαρτίνς πάει να μπει στην περιοχή, επικίνδυνη φάση, θα σουτάρει στα πόδια του. Η μπάλα όμως κοντράρεται, προλαβαίνει ο Σαλάχ Εντίν και βγάζει έξω.
1: Εδώ ο Μαρτίνς έχει κάνει τρομερό λάθος. Είναι μόνος του ο Γιάρεμτσουκ και ο Σίλβα. Δεν σπάει την μπάλα, πάει να την τελειώσει μόνο στη φάση και κάνει και μια τρύπα στο νερό. Είναι μόνος του και ο Γιάρεμτσουκ και ο Σίλβα. Δίνει την μπάλα, ένας στους δύο τελειώνει.
0: Ό,τι έκανε ο Αντίνος στο πρώτο ημίχρονο. Που αντί να πασάρει στον Ταμπάρδα ή στον Τετέι Πακουσάκη.
1: Εκεί ήταν όμως πολύ κλεισμένος. Εδώ ήταν ανοιχτό το γήπεδο, Χρήστο. Είχε κλείσει το χώρο του Αντίνο.
0: Είχε λοιπόν, να πάρει τη βάση πάνω του.
1: Ναι, δεν είχε οπτικό πεδίο.
0: Ο άλλος μπήκε στην περιοχή, ο Αντίνο ήταν έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πιο μακριά σίγουρα.
1: Πλά τον είχαν κλείσει αυτό το από. Ενώ εδώ η συγκόντρα είχε χώρο. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό.
0: Για να δούμε τον Παναθηναϊκό με τον Φαντρόγκελεν τώρα. Λουζά Φαντρόγκελεν. Ουναΐ και πάλι Φαντρόγκελεν. Λουζά. Ο Παναθηναϊκός έχει πίεση. Έχει παιχνίδι κατοχής. Σφυρίζουν οι παδί του Ολυμπιακού για να βοηθήσουν την ομάδα τους να αντέξει αυτή την πίεση, η οποία επαναλαμβάνουμε δεν έχει φέρει μεγάλες ευκαιρίες. Έχει ο Παναθηναϊκός το γύρω-γύρω, αλλά η μπάλα μέσα στην περιοχή δεν μπαίνει. Με αξιοζητάει ο Ντέσσερς. Ουναΐ. Πασάρει λάθος. Δεν είναι σε καλή βραδιά σήμερα ο Ουναΐ. Δεν είναι καλό βράδυ, αλλά είναι ένα παίκτης με μια του ενέργεια μπορεί να κρίνει το παιχνίδι. Θα κρατηθεί η μπάλα από τους παίκτες του Ολυμπιακού που βγάζουν μια καλή επίθεση.
1: Έχει κάνει φοβερό παιχνίδι ο Πουέρτα σήμερα για τον Ολυμπιακό. Και προηγουμένως όλη η φάση ήταν δική του που κλέβει και βγάζει τον Μάρτινς μόνο του. Τώρα ο Μάρτινς έχει την μπάλα από αριστερά. Πρέπει να κρατήσει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Το κάνει ο Τικνιζιάν με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα επιταχύνει, κρατάει την μπάλα και παίζει με τον Τικνιζιάν. Ποιο είναι έτοιμο να βγάλει μια σέντρα με δύναμη. Εκεί ανεβαίνει ο Πέντερσεν. Έμεινε πίσω ο Ουναΐ. Ο Πέντερσεν δεν κάνει καλό υπολογισμό, αλλά κρατάει την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Και αφήνει στο Ρέτσο. Έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Ο Ρέτσο παίζει ωραία με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα σηκώνει την μπάλα έξυπνα για να κρεμάσει τον Πένια. Δεν είναι όμω άπειρο. Ο Πένια είναι σε καλή θέση. Μπλοκάρει στο 22ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός με Λιβάη Γκαρσία ανοίγει την μπάλα για τον Καλάμπρια. Με τάκλιν κατάει για τον Τετέι. Του παίρνει την μπάλα ο Πιρόλα και τώρα την Κνιζιάν για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς επιταχύνει. Έχει χώρο ο Μάρτινς και έχει τον Ντεφράη. Τώρα ψάχνει την πάσα. Δίνει για τον Σίλβα. Ο Σίλβα κάνει το σύνταγμα μακριά. Η κόντρα πάνω στο Σαλάχ Εντίν. Κερδίζει πάλι ο Μάρτινς αλλά και το Κάκουα να διορθώσει και να κερδίσει για τον Παναθηναϊκό. Ροντέο Παναγίνει το παιχνίδι. Έτοιμο
0: να κερδίσει. Ο Ντέβιτ παίζει έξυπνα πάντως. Δεν είναι. Ψάχνει την κόντρα και φωνάζει τον Παναθηναϊκό ότι είμαι εδώ. Στο επιθετικό κομμάτι.
1: Παλιά το Τέσσερ.
0: Μπαίνει στην περιοχή ο Τέσσερ. Τρέχει ο Ρέτσο. Κρατάει ο Τέσσερ. Δέχεται μαρκάρισμα από το Ρέτσο και του παίρνει την μπάλα αρχοντικά. Δείχνει να έχει πρόβλημα ο Ρέτσο γιατί στην περίπτωση κάνει το πόδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Υπάρχει τώρα σφύριγμα από τον διαιτή, κίτρινη κάρτα στον Λουζά για αυτό το μαρκάρισμα που έγινε ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής πάνω στο Ζώτα Σίλβα.
1: Θα μπει και ο Μπρούνο για τον Ολυμπιακό. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να βγάλει, δεν ξέρω αν θα κάνει τον Τικνιζιάν ή θα βγάλει τον Ζώτα για να παίξει με πιο αμυντικό στυλ, να παίξει όλη την πλευρά. Αυτό κάνει νόημα ο Ζώτα Σίλβα. Είναι που έχει σηκωθεί το ταμπελάκι. Όχι, ο Τικνιζιάν. Λάθος, ο Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν και του κάνω νόημα να έρθει γρήγορα γιατί μετράει για να μην μείνει η αλλαγή. Πρέπει να τρέξει ο Τικνιζιάν. Και τώρα ο Τικνιζιάν δεν θα γίνει αλλαγή. Θα βγει ο Τικνιζιάν και θα μείνει ο Ολυμπιακός με 9 παίχτες.
0: Γιατί δεν έβγαινε.
1: Του το έκανε το νόημα 3 φορές ο διαιτητής.
0: Την ώρα του Γιάκουσιτς να μπει στο παιχνίδι. Πάει σε φουλ επιθετικό σχήμα πλέον. Θα βγάλει τον Ναΐ. Δεν ήταν καλός ο Ναΐ σήμερα.
1: Όχι, όχι, σήμερα δεν ήταν καθόλου καλός.
0: Δεν ήταν καλός. Το είπαμε ότι γενικά για Ουναΐ, για επίπεδο Ουναΐ δεν ήταν καλή εμφάνιση. Κάποιες στιγμές που πήρε την μπάλα πάνω του, πήγε να κάνει το λίγο παραπάνω, το λίγο από εδώ, το λίγο από εκεί. Δεν ήταν η μέρα του
1: σήμερα. Είναι μεγάλο το λάθος εδώ του Τικνιζιάν που του έχουν κάνει νόημα ο διαιτητής. Όταν πρέπει να τα προσέχουν οι παίκτες, ο Μπρούνο είναι ακόμη εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ολυμπιακός παίζει με 9. Με τον Πουέρτα αναγκαστικά αριστερό μπακ.
0: Εντάξει, όμως είναι σε θέση επίθεσης. Οπότε
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι, εντάξει,
0: είναι...
1: και θα το καθυστερήσουν λίγο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι πλάγιο για να μετρήσει ο διαιτητής. Ο Γιάρεμτσουκ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός παίζει με 9 αυτή τη στιγμή. Ο Λουζά παίζει με τον Λιβάη. στο 84. Ο Καλάμπρη από δεξιά γυρίζει ο Λουζά. Ο παίκτης της πήρα του Ολυμπιακούς ήταν να μπει, ο παίκτης δεν μπαίνει βέβαια ακόμη. Εδώ πρέπει να κάνει
0: σκηνή. Ο δεν πάει να εκμεταλλευτεί πολλές αμύσεις πασίτης στον χώρο του κέντρου.
1: Αυτός ήταν οι συνεργάτες του Νίστρου, πείτε μπροστά. Ανεβαίνει ο Βαντρόχερ, δεν παίζει κάθετα, δεν είναι καλή πάση, το απομακρύνει ο Ρέτσος. Περιμένει ακόμη ο Μπρούνο για να μπει στο παιχνίδι. Ο Πουέρτα είναι αριστερό μπακ. Σφυρίζει ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα του Ολυμπιακού που παίζει με 9. Ο Γιάκουσιτς, ο Λουζά, ο Καλάμπρια, όλα αυτά εκτός περιοχής, χάνεται για τον Τετέι, χάνει την μπάλα αλλά ξανακερδίζει. Ο Καλάμπρια κάνει το γέμισμα, ο Ρέτσος απομακρύνει, σε πλάγιο ο δίπλα σημειάκι του κόρνερ. Και τώρα παίρνει ο Μπρούνο για να παίξει ο Ολυμπιακός με 11.
0: Δεν ξέρουν τον κανονισμό οι φίλαθλοι, είναι ξεκάθαρος κανονισμός.
1: Ναι, πρέπει να γίνει, μετράει.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν γίνεται
1: αυτό. Πολλές φορές αιωνιότητα. Αυτό το λεπτό. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό που μπαίνει στην περιοχή. Ο Ζώτα έχει καλύψει. Τη κερδίζει όμως ο Τέσσερας και μπαίνει στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος. Τίποτα λέει ο Ερνάντεθ. Διώχνει ο Πέτερσεν με πλάγιο. Περιμένετε λέει. Όχι, corner, πλάγιο.
0: Κόρνερ.
1: Α, κόρνερ έχει βγει. Σηκώσει ο βοηθός. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Έκτο στο παιχνίδι. Δύο Ολυμπιακός.
0: Θα το εκτελέσει ο Κάγκουα.
1: Στο 86.
0: Στα μαρκαρίσματα τώρα μέσα στην περιοχή. Παναθηναϊκός με πέφτει παραπάνω. Αλλά βέβαια ο Ολυμπιακός έχει παίξει παραπάνω γιατί είναι τερματοφύλακα σε αυτή τη φάση. Έχουμε το Κάγκουα, δύο παίκτες Παναθηναϊκού, Καλάμπρια και Λουζά εκτός περιοχής, όλοι οι άλλοι μέσα. Και ο Σαλάχ Εντίν επίσης. Κάτι λέει ο Φαντρόγκελε, κάτι ζητάει.
1: Παίξε, ναι, έγινε ο έλεγχος φάση προηγουμένως με τον Τέσσερα.
0: Μην έχει γίνει κάτι, αλλά δεν είδα τι μπορεί να έχει γίνει. Με το καλοκαίρι εκεί, δεν νομίζω. Εκτέλεση από τον Κάγκουα και φαγιά από τον Φαντρόγκελε, μπαλά ψηλά πάνω. Από τα δοκάρια λήξη συναγερμού στο 86. 1-0 ο Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ εδώ και περίπου ένα ημίχρονο από το 35. 10 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είχε πετύχει το σκορ. Είχε ανοίξει το σκορ με το γκολ του Ρέτσου σε φάση διαρκές από την τέλεση φάουλ εκτός περιοχής. Υπάρχει αρκετός δρόμος μπροστά, ο Παναθηναϊκός πιέζει, δεν κάνει ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός έχει μια καλή άμυνα, καλή αμυντική λειτουργία. Είναι μια ομάδα που έχει δεχτεί λίγα γκολ στο πρωτάθλημα, μόλις 2. Οπότε το δικαιολογεί αυτό με την εικόνα του. Και στο σημερινό παιχνίδι έχει μια ασφάλεια, ακόμα και όταν έμεινε με 10, έχει καταφέρει και δεν έχει επιτρέψει στους παίκτες του Παναθηναϊκού ιδιαίτερους κινδύνους. Η πιο σημαντική στιγμή του Παναθηναϊκού ήταν στο 11-2-11 να σου του Σαλάχ Εντίν. Ο Μάκμουν με πολύ δύσκολο τρόπο τον οδηγεί στο Ορτέγα. Είναι η μοναδική κλασική ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Δεν τον έχουν τα υπόλοιπα. Ήταν ψιλολόγια. Η πίεση από τον Λουζά. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Εκτός περιοχής, εκτός γωνίας περιοχής, περίπου στα 7-8 μέτρα.
1: Καλό σημείο όμως για γέμισμα.
0: Λογικά θα γίνει γέμισμα. Μόνο αριστεροπόδαρος και θρασίτατος αριστεροπόδαρος θα μπορούσε να εκτελέσει άμεσα εδώ. Ο Λουζά θα πάρει την ευθύνη της εκτέλεσης με το αριστερό του. Ενώ όλη η αεροπορία και των δύο ομάδων έχει πάρει θέση μέσα στην περιοχή ή γύρω από την περιοχή. Ένας παίκτης στο τείχος, ο Ζέσον Μαρτίνς. Όλοι οι άλλοι μέσα, στα καρέ. Λουζά θα εκτελέσει με το αριστερό. Θα γίνει στο πίσω δοκάρι και φαγιά του Τετέι, μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Δεύτερη φορά που υπέρχεται Παναθηναϊκού κυριαρχούν στον αέρα παίρνουν και φαγιά, αλλά είναι μια ψιλοκρεμαστή και φαγιά και στις δύο περιπτώσεις. Μπαλά έχει περάσει αρκετά έξω από την εστία
1: του. Και έχω την αίσθηση, ευχαριστώ ότι δεν έχει πάρει ο Κάγκουα. Έχει σηκωθεί τόσο ψηλά ο Κάγκουα.
0: Να δω, γιατί πήδηξαν δύο εκεί.
1: Ναι, είναι ο πίσω. Α, όχι, μπροστινός.
0: Νομίζω ότι θέλει ιστορία.
1: Να, ο Λιβάη. Μάλλον το Λιβάη ήταν, ναι. Πάει στο τσέχαθηκε αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε στο 89 μπήκαμε. Ο Ολυμπιακός κατάει με πολύ πολύ μεγάλο κόπο αυτό το 1-0. Προστάσεις με παίχτη λιγότερο. Θα πάρει το φάουλ εδώ ο Σίλβα. Μόνο το πλάγιο δεν έχει δώσει φάουλ. Ο διαιτητής ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό και θα μπει και ο Έσε. Εντάξει, έχουν τρέξει με ό,τι δυνάμεις έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Παίζοντας από το 65 με 10 λόγω της αποβολής του Σάλιακα. Τώρα είναι έτοιμη η αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα βγει ο Πουέρτα που έκανε για μένα εξαιρετικό παιχνίδι ο Κολομβιανός. και καταχειροκροτείται από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για να μπει ο Έσε Πουέρτα, ο οποίος είχε κάνει και το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής από την Κολομβία. Κάναμε στο παιχνίδι και αμυντικά και στο μοίρασμα της μπάλας ο Γουστάβο Πουέρτα. Άλλωστε γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και από αυτά, από αυτούς τους παίχτες, περιμένεις το κάτι παραπάνω στα πιο κρίσιμα. Ο Μάρτης κάνει κακό υπολογισμό της μπάλας και πάνε δύο Παναθηναϊκός στην αντεπίθεση. Με χώρο περνάει η μπάλα στον Τέσσερα, αφήνει στον Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς καθυστερεί, έρχεται ο πεισματάρη Σίλβα. Οι κόντρες πάνω στον Κάγκουα, βγαίνει ο Ορτέγκα και μπλοκάρει από, μέσα σε αποθέωση. Όρθιοι παίκτες, οι φίλοι του Ολυμπιακού προσπαθούν και αυτοί να κρατήσουν, να βοηθήσουν την ομάδα να κρατήσει αυτό το 1-0. Γιατί καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι, έτσι.
0: Μα, αυτό είναι η έδρα, ότι παίζει και ο κόσμος μπάλα στην έδρα.
1: Εννοείται. Ναι, σαφώς. Το βολέ του Ορτέγκα, μπάλα πηγαίνει στον Μπένια εδώ. Εντάξει, το σκέφτεσαι άστα build-up και να μην ρισκάρουμε, αλλά από την άλλη πλευρά δίνεις πάλι την μπάλα πολύ εύκολα στον αντίπαλο. Αλλά δεν μπορεί να τα έχει κιόλα. Ο Λουζά, για άτομο Παναθηναϊκός, ψάχνει την αντίδραση, ψάχνει τον γκολ τη Σοφάρης, ο Γιάνκουσιτς. Κατάει την μπάλα, μοιράζει αριστερά στο Σαλάχεντίν που παίζει ως εξτρέμ εδώ. Κοντά του ο Πέντερσεν, γυρίζει την μπάλα στο Λουζά. Ο Λουζά στον άξονα. 5 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που παίζονται από τώρα. Από δεξιά ο Γκαρσία, στον Καλάμπρια, η Σέτρα, ο Ρέτσος περνάει από όλους, ο Εντίνος, ο Λαχεντίν το σούτ άστοχο, πολύ άστοχο, με το αριστερό. Έδωσε πολύ ύψος την μπάλα.
0: Είχε τρεις παίκτες μέσα στην περιοχή ο Παναθηναϊκός και αντί να σεντράρει, γι' αυτό το ταχώνει ο Τετέι. Σούταρ πήγε να βάλει τον κόλ της χρονιάς, γιατί από εκεί άμα μπει τον κόλ της χρονιάς.
1: Είχε τη σέντρα.
0: Βέβαια. Είχε.
1: Και ήταν μόνος του και μπορούσε να τη ζυγίσει, να τη σταματήσει, ναι, να κάνει πολλά πράγματα.
0: Είχε, οι Βορειοαφρικάνοι έχουν αυτή τη μυαλό. Δηλαδή πάνε να κάνουν το κάτι παραπάνω. Είναι...
1: Η επιστροφή είναι στα πόδια τους.
0: Ναι, εντάξει, όπως φράζει. Εδώ δηλαδή πήγε να κάνει το εξεζητημένο το πολύ δύσκολο, θα μπορούσε να κάνει ένα γέμισμα. Ήταν 3-3. Ναι. Δεν ξέρω, θα μπορούσε να δει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Έτσι.
1: Πήγε να κάνει το σουτ με τη μία.
0: Ναι. Αλλά έκανε το σουτ από πολύ δύσκολη γωνία και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πάμε λοιπόν, παίζουμε τις καθυστερήσεις.
1: Ο Ορτέγκα, κάτι πάλι έλεγχος έγινε. Δεν ξέρω τι έλεγχος έγινε, εν πάση περιπτώσει.
0: Στο μαρκάρισμα στον Ντέσσερς, μήπως εκεί είχαμε κάτι. Σαν τραβηγματάκια, αλλά δεν ήταν από αυτά, είναι τα ανεπαίσθητα που γίνονται. Τώρα σπρώξουμε το όλο υπέρ του Παναθηναϊκού. Το κερδίζει ο Σαλαχεντίν. Πάει να κρατήσει την μπάλα και παίξει του Ολυμπιακού που το έκανε ο Ζητασίλβα. Το φάουλ εκτελείται τελικά με τον Λουζά να κουβαλάει την μπάλα, να κάνει το άνοιγμα από την άλλη πλευρά σε ένα χώρο που υποδέχεται την μπάλα ο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία θα πασάρει την μπάλα στον Λουζά. Γενικά οι striker του Παναθηναϊκού δεν έχουν φανεί επιθετική την παίκτη σήμερα.
1: Επίσης μεγάλο μάτσο ο Ρέτσος, όχι μόνο για τον γκολ που έχει βάλει, έχει κόψει πάρα πολλές επιθέσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, η πιο καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο έγινε από έναν αμυντικό του Σαλαχεντίν, το σούτ αυτό που εξωτερήσε τον Τέγκα πολύ δύσκολα, και στο πρώτο ημίχρονο ήταν του Τετέι και του Τακουνάκη. Από εκεί πέρα καθαρή φάση ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει, αυτές οι δύο είναι οι καλές τους στιγμές. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο, αλλά ο Ολυμπιακός έχει και γκολ. Στην διαφορά, όταν ένας πετυχαίνει γκολ, έχει το προβάδισμα. Λουζά, τον άξονα, πέρασμα της μπάλας για τον Καλάμπρια, σεντράρει ο Ιταλός, κόντρα στο σώμα του Ζέλσον Μαρτίνς,
1: πλάγιο για τον Μαθαϊκό. Επίσης είσαι και χέρι, αλλά ήταν και ο βοηθός κοντά, θεωρείς ότι δεν υπάρχει φάουλ.
0: Είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, αυτό εδώ κοιτάγανε προηγουμένως, αλλά δεν ήταν κάτι.
1: Εδώ ο Καλάμπρια έπαιζε εύκολα. Και βγαίνει ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο, θα κερδίσει και το φάουλ, το Γιάνκουσιτς, άλλη μια κάρτα. Αυτή τη φορά για τον νεαρό. Στο 93 είμαστε στα μισά, έχουμε ξεπεράσει τα μισά των καθυστερήσεων, γιατί είμαστε στο 2:50 και ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Εδώ θα προσπαθήσει να κρατήσει όσο μπορεί. Ο Μπρούνο παίζει με τον Μάρτινς. Το έχει μπροστά τον Καλάμπρια, κατάει ο Μάρτινς, μπαίνει στον άξονα, περνάει την μπάλα κάθετα, δεν υπάρχει κάποιος να ακολουθήσει, και ο Φρόιλερ είναι κουρασμένος, κερδίζει ο Λουζά και παίζει γρήγορα με τον
0: Παναθηναϊκό να παίρνει ρίσκο, γιατί στην άμυνα που βγάλε κράτησε 4 παίκτες μπροστά. Αμύθηκε δηλαδή με λιγότερους παίκτες και προσπαθεί να βγει στην κόντρα τώρα. Να το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για δεξιοπόδαρο. Στα 4-5 μέτρα το κερδίζει ο Τετέι. Πήγε να κάνει μια ωραία κομπίνα ο Τετέι και να μπει προς τα μέσα. από πίσω
1: Ζώτα
0: του Μαζί.
1: Ο Ζώτα Σίλβα είναι μαχητής, γυρίζει και βοηθάει και παίζει πάνω κάτω, αλλά κάνει και δύο φάλα. Αυτά τα δύο φάλα που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτό το σημείο ήταν και τα δύο Ζώτα. Ναι.
0: Εδώ λοιπόν η μπάλα θα στηθεί, είναι Λουζά με Κάγκουα. Λογικά Κάγκουα. Ο Λουζά είναι περισσότερο αριστεροπόδαρο. Πάει ο Ζέτσον Μαρτίν να κοθεί ανάμεσα στον σπρώχνο παίξι Παναθηναϊκού, του λένε τι δουλειά έχει εδώ, σκοφύγε. Πρέπει να πάει στα 9 μέτρα, 9 και 15 λένε οι κανονικοί.
1: Καλά, ναι, πήγε για να μην εκτελεστεί γρήγορα, ναι. Δεν υπάρχει τώρα. Είμαστε στο 94, μπαίνουμε στο 95, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ είναι η φάση του Παναθηναϊκού.
0: Εδώ είναι η ευκαιρία, είτε να βάλει
1: την μπάλα. Μπάλα είναι, μπορεί ναι. να κι άλλη, αλλά...
0: Είτε να βάλει την μπάλα με μια σέντρα, είτε να πάει απευθείας. Νομίζω ότι θα δοκιμάσει το απευθείας. Τρεις παίκτες στο τείχος, τέσσερις τώρα. Είναι ο Λουζά με το αριστερό, αν θα κάνει σέντρα με το αριστερό. Φεύγει ο Λουζά, σέντρα κάνει. Κεφαλιά προς τα πίσω, ευκαιρία, τετέι κόρνερ. Θα παραμείνει αυτή η πίεση με την εκτέλεση
1: του κόρνερ
0: για τον Παναθηναϊκό. 7-3 νομίζω είναι τα κόρνερ.
1: Αν μείνει αυτό το 1-0 το... και ανεβαίνει και ο Πένια.
0: Το Πένια, όλοι μέσα.
1: Ναι, γιατί είναι λοιπόν και τελευταία φάση.
0: Ναι. Εδώ στην κόντρα μπορεί να είναι και ένα δεύτερο γκολ που να μετρήσει. Δεν ξέρει ποτέ. Γίνεται η εκτέλεση, η κεφαλιά προς τα πίσω. Θα τρέξει για να κερδίσει ο Λιβάη Γκαρσία. Τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει το ντέρμπι. 1-0, μεγάλη νίκη. Και νίκη βαθμολογική και νίκη ψυχολογική για μια νέα ομάδα που τώρα φτιάχνεται. Είναι σημαντικό να παίρνει το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς που δίνει.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Ήταν αυτή που ζητούσε για να μείνει όρθιος και βγαίνει πολλαπλά ωφελημένος. Πάντα έχει περισσότερα κέρδη όταν κερδίζεις ένα ντέρμπι, αλλά είναι το πρώτο ότι ξαναμπήκε πολύ δυνατά στο ποτάμι. Όχι ήταν έξω, αλλά τώρα είναι στο μείον 2 από τον αντίπαλο του. Δεύτερο, αυτό που λέει ο Χρήστος, είναι ντέρμπι. Αρχίζεις πρώτο ντέρμπι της σεζόν, το παίρνεις. Τρεις βαθμοί έναντι των υπόλοιπων ομάδων, έναντι των αντιπάλων σου, όσο και αν είναι νωρίς. Τρία, μιλάμε για μια νέα ομάδα, νέο προπονητή. Χρειάζεται μια αυτοπεποίθηση, μια όθηση. Την παίρνει ο Ολυμπιακός. Και έξτρα μπόνους ότι παίζει από το 65 με παίχτη λιγότερο. Και τώρα βγαίνει MVP ο Ρέτσος. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, αλλά άφησα το κόρνερ να εκτελεστεί. Έλεγα για τον Πουέρτα, αλλά πραγματικά είναι συγκλονιστική η εμφάνιση του αρχηγού του Ολυμπιακού. Βάζει τον γκολ, έχει κόψει πάρα πολλές επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Έχει βγει πολλές φορές πρώτος στην μπάλα και από τον Τετέι και από τον Τέρσερς. Έχει κάνει μια μεγαλειώδη εμφάνιση ο Παναγιώτης Ρέτσος και το δικαιούται. Αλλά έχει κάνει και για μένα πολύ μεγάλο ματς και ο Κουστάβο Πουέρτα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει τον αντίπαλο στους 2 βαθμούς. Πλέον αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα του πρωταθλήματος, δεδομένου ότι η ΑΕΚ
0: όλοι τώρα, κέρδισε χθες
1: και ο ΠΑΟΚ αύριο αν κερδίσει πιάνει κορυφή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε όλοι μαζί σε
0: μια, μια χαρά με σε διαφορά 2 βαθμού αν κερδίσει. Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς. Θα είναι οι 4 ξαναρχίσει το ποτάμι.
0: Σε 2 βαθμούς. Δηλαδή χάνει ο Παναθηναϊκός αυτό το...
1: Όχι ότι ο Παναθηναϊκός κάνει κάτι τρομερό, δηλαδή παραμένει πρώτος, αλλά του αφαιρείται κάτι από την αυτοπεποίθηση που είχε αποκτήσει από τις συνεχόμενες νίκες και είχε ανάγκη ως μια ομάδα που μπορεί να το περνάνε κάποιοι ψηλά. 16 χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα για μεγάλα κλαμπ όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κέρδισε 1-0 υπέθεση του Ολυμπιακού μπροστά από τη θύρα 7. Πανηγύρισουμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού αυτή τη μεγάλη νίκη. Από τον Χρήστο Κοντό, εμένα και τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη.
0: Εντάξει, να πούμε έτσι ναι. δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω ότι είναι το πρώτο μάτς που χάνει από το ξεκίνημα της περίοδου, το νούμερο 14. Έχει 13 παιχνίδια χωρίς ήττα. Στην Ελλάδα έχει ένα 7-0 καθαρό, ούτε καν ισοπαλία. Χάνει το πρώτο μάτς που δεν σκοράρει και αυτό πληρώνει, ότι δεν σκοράρε. Και είναι ένα μάτς που δεν έφτιαξε ευκαιρίες. Δηλαδή, αν δούμε ότι τα επίπεδα κατοχής ήταν 60-40, ότι κέρδισε 7 κόρνερ, ότι είχε 9-10 τελικές προσπάθειες που είχε, στην πραγματικότητα ευκαιρία έκανε
1: ναι,
0: μία
1: δεν ήταν καλά ο δεν ήταν καλά ο Ουναή που
0: δεν τράβησαν. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε και με το ρεπορτάζ και με τις δηλώσεις και ό,τι άλλο προκύψει ενδιαφέρον στο τέλος του αγώνα. Αλλιώς του πεις, μάλλον θα φάζω ο Χρήστος Κοντός. Καλό βράδυ προς το παρόν, γιατί αργότερα θα έχουμε και νέες συνδέσεις.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ προσωρινά στους συναδέλφους. Ολοκληρώθηκε το ντέρμπι πριν από λίγη ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34, θυμίζω, από το 65 οι Ερυθρόλευκοι αγωνιζόντουσαν με παίκτη λιγότερο. Νωρίτερα, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, χθες ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1. Η αυλαία της έκτης αγωνιστικής πέφτει αύριο στην Τούμπα στις 6 το απόγευμα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα. Στην βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με 15, δεύτερη θέση για την ΑΕΚ με 14, τρίτη θέση για τον Ολυμπιακό με 13, τέταρτη θέση για τον ΠΑΟΚ με 12, θυμίζω ο δικέφαλος έχει το αυριανό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Πέμπτη θέση για τον Άρη 10 η βαθμή, έκτη θέση για τον Όφη 10 η βαθμή, έβδομη για τον Ηρακλή 9 η βαθμή.
3: Lamia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
4: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
3: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
4: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
3: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
4: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
3: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
5: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Στο Βικελίδη, Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον Άρη στο σκορ πριν ο Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στη βαθμολογία, όπου πλέον μπήκε φωτιά, πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος αν αύριο νικήσει την Καλαμάτα θα πιάσει και αυτός κορυφή, ενώ η ερχόμενη 7η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει 6 ματς. ΠΑΟΚ Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Όφη και Λεβαδιακός Βόλος. Στον ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση δεν ανακοίνωσε αποστολή για το αυριανό μάτς, ωστόσο είδαμε ικανοποίηση Γιαννούλη, Λουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκο και Λουσέ να ξεπερνούν τα προβλήματά τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Σαρή, Παυλένκα και Αλή, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το μάτς με την Καλαμάτα. Με 24 παίκτες ταξίδεψαν οι Μεσίνοι στη Θεσσαλονίκη. Στο έργο της ανέγερσης του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες τον Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε σήμερα η Super Bet League 2. Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απολλών Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται αύριο, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθο στις 3. Στο μπάσκετ τώρα, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, και στο πόλο για το Euro Cup των Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Σίδες Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο Euro Cup των Ανδρών, και Ποζίλη Ποβουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πειραιώς Γλυφάδα 25. Και στα νέα από το εξωτερικό, Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield, με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς, 3 πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης σήμερα στην Premier League, Hull Everton 2-2, με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμένει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα, και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2 και Sassuolo Milan 1-1. Και στο 50 λεπτό, Cagliari Juventus 1-0, Elche Celta 0-0, Sociedad La Coruña 3-2 και Betis Osasuna 5-2 για το ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης σκόραρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Γκαζιαντέπ, και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά τη Sepang ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλο του George Russell στη βαθμολογία των οδηγών, και έτσι να είναι μια ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι των αιωνίων.
2: Ερασπόρ 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black.
3: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Ερασπόρο.
7: Επιμένουν οι παίκτες και Φυσιάς με τον Πόμπο να αφήνει τον Σαγάλ. Αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει τον Πόμπο. Αυτός ο σουτ γκολ 1-0. Στο 20 λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σου την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
8: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με πολύ δυνατό σουτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά. Γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
9: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη με σκόρερ τον Κουάμε με καταπληκτική κεφαλιά. Εκεί που πήγε η μπάλα πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα με το αριστερό. Γκαρέ δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά, γκολ. Δεν το έκανε την πρώτη φορά. Ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο. Με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα. 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω. Έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα. Και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ. Βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ. Με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
8: Στο 34ο λεπτό έχει δώσει το σήμα ο Ερνάντεθ και σφυρίζει. Ο Φορτούνης εκτελεί. Η κεφαλιά του Τετέι μπάλα μένει στην περιοχή. Στρώνεται στο έτσι, θα σουτ γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό!
6: Ακούτε Ερασπορ.
10: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 11, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής τα είπαμε, τη βαθμολογία τη δώσαμε νωρίτερα. Να θυμηθούμε και την επόμενη αγωνιστική πριν πάμε στις αμφισβητούμενες φάσεις με τον Κώστα Ακρίδα. Η 7η αγωνιστική θα ξεκινήσει το Σάββατο. Έχει αναβληθεί φυσικά η αναμέτρηση του Ατρόμητου με την ΑΕΚ, καθώς η Ένωση έχει ζητήσει αναβολή. Το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου στις 5 Λεβαδιακός Βόλος, την Κυριακή στις 4 Καλαμάτα Όφη, στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός, μισή ώρα αργότερα Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, στις 8 Κηφισιά Άρης και στις 9 ΠΑΟΚ Ηρακλής. Αυτή λοιπόν είναι και η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος και εμείς περνάμε στις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε με τον Κώστα Ακρίδα. Κώστα, καλησπέρα.
11: Ωραία, Άγγελε, πώς πάμε?
10: Καλά.
11: Μια χαρά είμαστε. Είμαστε όλοι μια χαρά.
10: Λοιπόν,
11: Σαββατοκύριακο είχαμε.
10: Καλές διαιτησίες γενικά.
11: Καλές διαιτησίες γενικά. Είμαστε καλά.
10: Ωραία, πάμε
11: λοιπόν,
10: στα σημερινά.
11: Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο των Ιωνίων. Διαιτητής Ισπανός Ερνάντες. Το 66 ωστά δεύτερη κίτρινη κόκκινη στον παίκτη του Ολυμπιακού Σάλιακα. Και στο 85 έγινε μια φάση ζήτηση ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να πω ότι ζήτησε, αλλά διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι παίκτες για πέναλτι, αλλά βάρ και διαιτητής που ήταν και κοντά στη φάση ο διαιτητής δεν είδε κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ καλός ο διαιτητής, μόνο λίγο του ξεφύγανε κάποια φάουλ, κάποιες κίτρινες κάρτες, άφησε δηλαδή το παιχνίδι να εξελίσσεται λίγο πιο δυνατά, μπορούσε να το κρατήσει δηλαδή σε χαμηλότερες
10: εντάσεις.
11: Εντάξει, πάντως ήταν πολύ καλός ο διαιτητής, δεν νομίζω ότι υπάρχει παράπονο ούτε από τη μία ούτε από την άλλη ομάδα, οπότε εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία. Πάμε στο άλλο παιχνίδι, Άρης Βόλος, διαιτητής ο Φωτιάς. Στο 31 σωστά πέναλτι για τον Άρη, ανατροπή. Φυσικά το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με την απόφαση αυτή. Όμως παρόλα αυτά τον έστειλε στο μόνιτορ πήγε, το είδε, αλλά δεν άλλαξε γνώμη και καλά έκανε και δεν άλλαξε γνώμη, γιατί πράγματι ήταν ανατροπή και εδώ έκανε λάθος το ΒΑΡ. Στο 81 σωστά μέτρησε τον γκολ του Βόλου, δεν μέτρησε τον γκολ του Βόλου, γιατί υπήρχε οξα... Άγγελα, συγγνώμη και από τον Ελλάδα. Ναι,
10: τα έχει μπερδέψει.
11: Σωστά μέτρησε το κόμμα του Βόλου.
10: Πάμε από την αρχή, Κώστα.
11: Το σάιτ δεν υπήρχε. Ελέγχθηκε από το ΒΑΡ, οπότε δεν σωστά ενήργησε ο διαιτητής. Ήταν πολύ καλό ο Φωτιάς σε αυτό το παιχνίδι.
10: Ωραία.
11: Οπότε φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι
10: και,
11: και πάμε στο Ηρακλής Λεβαδιακός. Διαιτητής ο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Στο 56 σωστά δεν μέτρησε γκολ για τον Ηρακλή. Ήταν καθαρά σε θέση offside. Είχαμε και εδώ μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Και αφήσαμε τελευταίο παιχνίδι, το Κηφισιά Πανετολικός. Εδώ δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση. Διαιτητής ήταν ο Κουκούλος από το Λέσβο. Οπότε και εδώ είχαμε μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Οπότε συνοψίζοντας μπορώ να πούμε ότι και χθες και σήμερα είχαμε
10: καλά πράγματα, καλές,
11: καλές διαιτησίες, οπότε να ευχηθούμε να συνεχίσουν έτσι, να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα.
10: Ωραία, περισσότερα αύριο, Κώστα, γιατί έχουμε και το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
11: Ναι, αύριο εδώ θα είμαστε. Μακάρι να μην χρειαστεί να πούμε κάτι τέτοιο.
10: Ελπίζω αύριο να χρειαστεί να πεις ότι είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία και όλες οι φάσεις, όποιες αμφισβητούμενες, πάρθηκαν για όλες τις αμφισβητούμενες, πάρθηκαν οι σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
11: Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα.
10: Λοιπόν, αυτά από τις αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Ακρίδα. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς περιμένουμε το ρεπορτάζ από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Πάμε στα παιχνίδια των 9 παρατέταρτο που έχουμε γκολ. Τρουά Μαρσέγ 0-1, Κάλιαρη Γιουβέντους 1-0, Ζουβεδούδε Σάο Μπερνάρντο 1-1, Σαντατέρ Βαλένθια 2-1, ημίχρονο Γκοανιένσε Σπορτ Ρεσίφε 1-0, Αρούκα Αμαδόρα 1-1, Πλατένσε Αρχεντίνος Τζούνιορς 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα, χωρίς γκολ μέχρι και αυτή την ώρα. Να θυμηθούμε για άλλη μια φορά τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής. Θυμίζω, αύριο Δευτέρα πέφτει η αυλαία στις 6 στην Τούμπα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, χθες ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Άκτορα Τρόμητος 2-1. Λοιπόν, εμείς δίνουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο Γιάννης βρέθηκε και περιέγραψε την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Πανετολικό. 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Γιάννη, καλησπέρα. Δίκαιη η επικράτηση της Κηφισιάς?
5: Ναι, νομίζω δικαιότατη επικράτηση της Κηφισιάς, η οποία μετά το παιχνίδι αυτό έφτασε στις δύο σερή νίκες στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε, είχε κάνει διπλό στο Περιστέρι την διαπτή. Είχε επικρατήσει σε 2-1.
10: Γιάννη, λίγο με το τηλέφωνο, άμα μπορείς, σε παρακαλώ, να σταθεροποιηθείς κάπου.
5: Είμαι καθοδόν και έχει καταιγίδα, γιατί έρχομαι στην ΕΡΤ για την εκπομπή.
10: Έχει καταιγίδα.
5: Έχει καταιγίδα, ναι, εδώ στα βόρεια προάστια έχει ισχυρή καταιγίδα, οπότε γι' αυτό μπορεί να επηρεάζεται και το,
10: okay, λοιπόν, πάμε.
5: Και το σήμα. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Κηφισιά φτάνει τις δύο σερή νίκες. Θυμίζω, πριν τη διακοπή επικράτησε στο Περιστέρι του Ατρομήτου. Από την άλλη μεριά, προβληματισμό στο Αγρίνιο, καθώς ο Πανετολικός που ξεκίνησε με τρεις ελληνικές στο πρωτάθλημα, μετά...
10: Ο Πανετολικός έχει πέσει το τελευταίο. Τρεις νίκες, τρεις ήττες μετράει, έτσι.
5: Μετά το πολύ καλό ξεκίνημα με τις τρεις νίκες, ήρθαν ήττες για την ομάδα του Αγρινίου, και νομίζω ότι υπάρχει προβληματισμός και στον Γιάννη Αναστασίου αλλά και στους ποδοσφαιριστές για την εικόνα του Πανετολικού. Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός ήταν καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, και όταν λέω καλύτερη με την έννοια ότι κράτησε περισσότερο μπάλα στην κατοχή του, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία μπροστά στην εστία της Κηφισιάς. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη καλή στιγμή στο 20 λεπτό με τον γκολ του Πόμπου Πόμπο που σκόραρε και πάλι ένα κεντρικό παίκτη, ένα επιγραφικό παίκτη για την ομάδα τη Κυφυσιά. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, για κατοχή, ο Πανετολικός με τις αλλαγές του Παναστασίου προσπάθησε να πιέσει, δεν έκανε και πάλι φάση, δεν έβρισκαν εύκολα διαδρόμους μπρος στην περιοχή της Κυφυσιάς οι ποδοσφαιριστές του Πανετολικού για να έρθει στο έκτο λεπτό το καθυστερήσεων, το γκολ του Αμπάντε, το οποίο ουσιαστικά κλείδωσε και το δεύτερο συνεχόμενο τρίποδο για την ομάδα της Κυφυσιάς, που φτάνει στους 8 βαθμούς. Ο Πανετολικός μένει στους 9 βαθμούς με αυτές τις τρεις σερί νίκες που έκανε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
10: Μάλιστα, άρα λοιπόν η τελική εικόνα του παιχνιδιού ήταν στα δικά σου μάτια δίκαιη επικράτηση της Κυφυσιάς με 2-0.
5: Δεν υπήρχε για κάποιο παράπονο από πλευράς Πανετολικού για την διαιτησία του κύριου Κουκούλα. Δεν έγινε και κάποια αμφισβητούμενη φάση ή κάποια φάση που να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Η Κυφυσιά ήταν στα σημεία καλύτερη και κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στον Πανετολικό. Κρατάμε την πολύ δυναμική παρουσία των φίλων του Πανετολικού, περίπου 700.
10: Αυτό ήθελα να σου πω, βρέθηκαν πολλοί, έτσι.
5: Ναι, ήταν πλειοψηφία, σαν να παίζει στο Αγρίνιο ήταν ο Πανετολικός. 6, καμιά 250 σύνολο ήταν οι φίλοι της Κυφυσιάς, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Πανετολικός
10: σήμερα είχε... αγωνιζόταν εντός έδρας. Ήταν σαν να έπαιζε στο Αγρίνιο.
5: Έτσι ακριβώς.
10: Ωραία, σε περιμένω, Γιάννη.
5: Ωραία, θα τα πούμε στην ΕΡΤ σε λιγάκι.
10: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου, κυρίες και κύριοι, με όλα όσα διεμήθησαν στην αναμέτρηση που έγινε στο Απόστολος Νικολαίδης ανάμεσα στην Κυφυσιά και τον Πανετολικό. 2-0, το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Στο κουπόνι έχουμε μία αλλαγή, Ζουβενδούδε Σάο Μπερνάρντο, 1-2 στο 50ο πρώτο λεπτό. Λοιπόν, αμέσως η σκυτάλη της ενημέρωσης πάει στον Τάσο Πακλατζή. Ο Άρης, αν και προηγήθηκε με το εμφατικό 3-0, έκανε τα εύκολα δύσκολα για να επικρατήσει του Βόλου τελικά με 3-2. Περισσότερα από τον Τάσο Πακλατζή. Έλα, Τάσο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Αγγέλα. Καλησπέρα και στους φίλους. Ναι, ένα παιχνίδι με.
10: Και με χαμένο πέναλτι, έτσι, στο ημίχρονο νεό που έκανε τα 3 γκολ.
12: Ναι, 3 γκολ και ένα χαμένο πέναλτι για τον Άρη που έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Παίζοντας 4-4-2 με δύο επιθετικούς, δηλαδή τον Γκουάμε και τον Καντεβέρε, φαίνεται να δουλεύει αυτό. Και εδώ να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι για πρώτη φορά αγωνίστηκε ο Μπρούμα, εκμεταλλεύτηκε αυτή τη διακοπή των 3 εβδομάδων και έδειξε πολύ καλά στοιχεία και ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Γενικότερα το πρόσωπο είναι θετικό για τον Πορτογάλο με την πρώτη του αυτή παρουσία φορώντας τη φανέλα του Άρη. Σε μια ημέρα με πάρα πολύ βροχή στην Θεσσαλονίκη που στάθηκε και ανασταλτικός παράγοντας για τον κόσμο για να πάει να το παρακολουθήσει.
10: Βέβαια, εντάξει, ήταν... περίπου πόσο κόσμο είχε, Τάσο? Είχε κάνει 7.000, χοντρά το λέω.
12: Όχι, λιγότερο.
10: Λιγότερο έτσι.
12: Ναι, ναι. Ο κύριος όγκος των φιλάθλων ήταν στην θύρα των επισήμων που υπάρχει σκιαπάστρο.
10: Mm-hmm. Ναι, εντάξει.
12: Και από εκεί και πέρα κάποιοι στις διάφορες θύρες, περίπου 2.000 έτσι, κόσμος στις άλλες θύρες, με έντονη βροχή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν και προς το τέλος σταμάτησε λίγο, αλλά γενικότερα οι μέρες είναι έτσι βροχερές στη Θεσσαλονίκη.
10: Γενικότερα οι επόμενες μέρες προβλέπονται βροχερές στη χώρα. Από
12: ναι, μέσα στην εβδομάδα δείχνει ότι ο καιρός δεν θα αλλάξει, θα είναι βροχερός. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους ποδοσφαιριστές. Η μπάλα γλιστρούσε, αλλά ο αγωνιστικός χώρος είναι σε πολύ καλή κατάσταση στο κλάνης Βικελίδης. Mm-hmm. Άλλωστε δεν επιβαρύνθηκε και το τελευταίο χρονικό διάστημα.
10: Σωστό.
12: Στον αγώνα ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Το πρώτο ημίχρονο με τον Άρη να είναι πάρα πολύ καλός και στον τρόπο που τελείωσε τις φάσεις, έχοντας πάλι πολλές τελικές προσπάθειες. Και με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Και με το passing game, το οποίο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε το σκορ να ήταν μεγαλύτερο σε έκταση. Αν και έχασε και μια σημαντική ευκαιρία, μια και μοναδική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο ο Βόλος, αλλά ο Βέλιο είπε όχι στο Φερνάντες. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν όχι εντελώς διαφορετικό, αλλά εκεί φάνηκε ότι ο Άρης θεώρησε ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει.
10: Ναι, εντάξει, αυτό... όταν πας και στο ημίχρονο προηγουμένως με στην έδρα σου με 3-0 και έχεις κάνει ένα καλό 45 λεπτό. Εντάξει, κάπου και οι παίκτες λασκάρουν λίγο. Είναι λογικό.
12: Ναι, αλλά δεν
10: ποτέ δεν τελειώνει αν δεν σφυρίξει. Ο ρέφερι τη λήξη.
12: Σωστό. Κανένας προπονητής στον κόσμο δεν το θέλει αυτό.
10: Εννοείται.
12: Να χαλαρώνουν οι παίκτες του.
10: Βέβαια, κανείς δεν το θέλει. Αυτό βγαίνει ασυναίσθητα στους ποδοσφαιριστές.
12: Βγαίνει ασυναίσθητα, όντως. Και είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει, γιατί και με τον Όφη ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, έχασε πάλι πέναλτι εκείνη τη φορά ο Ράσιτς. Και έχοντας τον έλεγχο του αγώνα, μείωσε ο Όφη στις καθυστέρησης, αλλά μείωσε. Και μην ξεχνάμε ότι τα γκολ στο τέλος μπορεί να αποδειχθούν χρυσάφι, έτσι.
10: Η διαφορά.
12: Σε περίπτωση ισοβαθμιών και τα λοιπά, ή τριπλών ισοβαθμιών και δεν σμαζεύεται.
10: Τέλος πάντων, αλλά έχουμε δρόμο για αυτά.
12: Ο Άρης δείχνει ότι έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές σε υψηλό επίπεδο, δείχνει ότι έχει και εναλλακτικές. Επίσης φάνηκε σήμερα, άφησε πάλι το Μωρόν έξω, δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Μωρόν, όπως αναγωνίστηκε ο Παλάσιος. Είχε απουσίες, δεν είχε Μανού Γκαρθία, δεν είχε τον Γιαννιώτα που στην οικονομία των παιχνιδιών δείχνει ότι μπορεί είτε βασικός είτε σαν αλλαγή να βοηθήσει πάρα πολύ. Ένας Βόλος που ήταν ανεμικός στο πρώτο ημίχρονο αλλά ξεθάρεψε στο δεύτερο, πετυχαίνοντας ένα γκολ από αδράνεια της άμυνας του Άρη και ένα δεύτερο γκολ από στημένη φάση. Και όταν πηγαίνει το παιχνίδι στην διαφορά του ενός γκολ μέχρι το τέλος, ακόμα και η τελευταία επίθεση, η τελευταία φάση των καθυστερήσεων, είναι αγχωτική για την ομάδα που δεν θέλει την
10: ομάδα να δεχτεί την ισοφάση.
12: Απλά η γενικότερη εικόνα είναι ότι ο Βόλος θα πρέπει, με βάση την εικόνα που είχε σήμερα, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που ο Άρης έχανε τις ευκαιρίες, είχε και ο Βόλος δύο καλές στιγμές με τον Βέλιο να λέει όχι σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η γενικότερη εικόνα του αγώνα με βάση και τα στοιχεία και τους αριθμούς δείχνει Άρη. Ωστόσο, αυτό να αποτελέσει για τον Άρη ένα μάθημα, το τι πρέπει να προσέχει σε παιχνίδια που κάνει πολλές τελικές, δεν πετυχαίνει τα γκολ που το αναλογούν, δηλαδή με τον Ηρακλή είχε πάνω από 20 τελικές και πολλές στην εστία από αυτές και δεν πέτυχε γκολ. Ήταν το πρώτο γκολ του Κουάμε στο 8, στο 7 αν θέλει, στο 7, μετά από τρία παιχνίδια πρωταθλήματος. Δηλαδή ο Άρης είχε να σκοράρει τρεις αγωνιστικές ολόκληρες.
10: Κουάμε ή Κουάμε, το οποίο το έχω απορία γιατί σε άκουσα και στη μετάδοση κάποια στιγμή. Κουάμε ή Κουάμε.
12: Αναλόγως τώρα το πώς το
10: ανάλογα, εντάξει. Οκ, λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Αυτό ήταν έτσι μια μικρή απορία που είχα, μπορεί να τον ρωτήσατε. Ποιο είναι το όνομά σου κανονικά?
12: Κουάμε.
10: Κουάμε, εντάξει, εντάξει.
12: Λοιπόν, αλλά το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή μιλάμε για τον Άρη, είναι ότι θα πρέπει να διαφυλάξει το σκορ όταν προηγείται. Θέλει οπωσδήποτε διαχείριση, γιατί ο Άρης έπαιξε και δείχνει μετά από αρκετά χρόνια ένας προπονητής ότι μπορεί να βασίζεται στο 4-4-2.

0: δεύτερο ημίχρονο, το κακό ημίχρονο του Άρη ήταν πάλι καλύτερος ο Άρης από τον Βόλο, άσχετα αν δέχτηκε δύο γκολ. Και στο τέλος της ημέρας βλέπω
1: Τάσο, δεν σε παρακαλώ, αν ο τελεία μείνει να ακούσουμε τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Ίστρουπ.
2: Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος το ρώτησαν 95 λεπτά, ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, θα τεθούν και ερωτήσεις στον τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Ακούμε.
3: Στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα πέντε μάτσα, αλλά και στην Ευρώπη, δημιουργούσε φάσεις, έκανε ευκαιρίες. Σήμερα δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά δύο ευκαιρίες καλές δημιούργησε. Αυτό που οφείλεται.
1: Γίνεται η απαραίτητη μετάφραση.
4: I think it was general game without big chances, and then when you get one, then you need to take it. I think we struggled to create chances today. In the first half, I think the main reason were that we stressed way too much in the beginning of the game. I think we didn't run deep enough, and when we ran deep, we didn't pass the ball deep enough. So I could imagine that the back four of our opponent today, that they didn't really feel that much threatened in the space behind them. Obviously, second half, the last part of first half, and also the opening of second half is better. But in general, we just didn't reach the quality in not just on the final third, but also in other phases of the game today. And when you don't reach that level that you normally have, then you need to do everything you can to at least not concede. And it was also a game where we could have had a clean sheet because we also gave a few chances away. But again, I think it was too many periods today where we were the second best team, unfortunately.
2: Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, θα έλεγα γενικά. Όταν βρίσκεις μια ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτείς σε αυτά τα παιχνίδια. Δυσκολευθήκαμε να κάνουμε φάσεις στο πρώτο μέρος το περισσότερο, γιατί είχαμε πολύ άγχος όταν είχαμε την μπάλα. Δεν τρέξαμε αρκετά προς το αντίπαλο μισό, δεν τους ασκήσαμε πίεση στη δική τους άμυνα. Δεν πασάραμε καλά και δεν δώσαμε στους αντίπαλους αμυντικούς την αίσθηση του φόβου στο τι μπορεί να συμβεί στην πλάτη τους, στο χώρο πίσω από αυτούς. Στο δεύτερο μέρος, στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή του δεύτερου μέρους ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά γενικά δεν φτάσαμε, δεν δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο την ποιότητα που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής συνολικά. Και όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον να προσπαθεί να μην δεχθεί γκολ. Εμείς δεχθήκαμε ένα γκολ και έτσι χάσαμε. Θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε να κρατήσουμε ανέπαφη νηστεία μας, γιατί και εμείς δώσαμε λίγες φάσεις στον αντίπαλο. Ήταν πολλές οι φάσεις που ήμασταν κοντά, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε.
5: Για πρωτάθλημα.
6: Je sens que c'était une victoire très importante pour l'Olympiakos et qu'on avait montré ce soir qu'on peut gagner les championnats.
5: Oui, je pense qu'on a montré, qu'on est meilleur sur le terrain. Et cette victoire va nous donner plus de confiance à pouvoir continuer. Et voilà, quand on est Olympiakos, on doit gagner le championnat chaque saison. Mais on va prendre les matchs étape par étape et on espère arriver jusqu'au bout pour donner aussi la joie que les fans nous donnent aussi dans les tribunes et montrer que voilà, on est plus fort sur le terrain.
6: Είναι αλήθεια πως είναι μια νίκη πολύ σημαντική που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Κάθε χρονιά ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα, όμως τα παιχνίδια θα τα παίρνουμε 1-1. Το προχωράμε λοιπόν και πάντα θέλουμε να αποδεικνύουμε πως είμαστε οι καλύτεροι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ότι και αυτό ήταν το σημαντικό σήμερα, ότι αποδείξαμε πως ήμασταν οι καλύτεροι και κάναμε αυτή τη νίκη.
7: Τον είδαμε να δίνει φοβερές μάχες εκεί με τα στόπερ, με τους αντιπάλους του και με ένα γνωριμό του τον Φαν Τρόγκελεν. Πώς το έζησε το ντέρμπι και υπό την έννοια ότι είναι και το πρώτο του κλάσικο εδώ στην Ελλάδα και σχετικά και με άλλα ντέρμπι συγκριτικά που έχει παίξει σε άλλες χώρες, πώς το είδε?
6: Commence cette époque-toi, ce derby, en comparaison avec le derby que tu as joué notre pays, notre championnat. Tu as joué aussi contre une compagnie, ex-compagnie à toi. C'était comment pour toi ces batailles?
5: Comme je l'avais dit tantôt, les derbys sont toujours spéciaux. Et voilà, j'ai joué contre un ancien coéquipier et voilà, pour moi c'était encore une motivation de plus, en plus d'être un derby. Et c'était aussi une motivation plus de pouvoir aussi le montrer que voilà, maintenant on n'est plus coéquipier et que voilà, chacun joue pour son club. Et je suis très content de sortir de ces matchs en tant que gagnant.
6: Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Και ο Άρης το πλήρωσε για δεύτερη φορά, το πλήρωσε, το βίωσε για δεύτερη φορά χωρίς να το πληρώσει. Και με τον Όφη είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο και σήμερα το ίδιο. Άρα θα πρέπει κάποια πράγματα να συζητηθούν. Το είπε και ο Καντεβέρα μετά τον τελευταίο αγώνα, ότι μέσα στα αποδυτήρια το συζητήσαμε για το πώς μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης και το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ο Βόλος, ο οποίος ρίσκαρε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί το να βγαίνει ψηλά και με τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής, ο κ. Μπράτσος, έδειξε ότι θέλει να ρισκάρει όσο και που δεν πάει. Γιατί θα μπορούσε ο Άρης με πιο ανοιχτή άμυνα και χωρίς τόσο κόσμο στον άξονα, γιατί ο Βόλος είχε αρκετό
3: κόσμο. Τα έχει συνδέσει πολύ σήμερα τα δύο παιχνίδια. Γι' αυτό εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Συμβαίνει
2: λοιπόν,
3: να φωνάσω.
2: Και του δόθηκε του Άρη η ευκαιρία να βγει από τα φτερά και να δημιουργήσει πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι ότι από τέτοια παιχνίδια βγαίνει μια κεντρική ιδέα ή αποτελούν ένα μάθημα για τον προπονητή. Φαντάζομαι ότι ο Άρης δεν θα ξαναδείξει αυτή την εικόνα χαλάρωσης ώστε να κάνει ένα παιχνίδι θρίλερ ενώ το έχει ήδη από το πρώτο ημίχρονο στο τσεπάκι του. Αυτό είναι βασικός κανόνας στο ποδόσφαιρο, ότι αν δεν προσέξεις και υποτιμήσεις τον αντίπαλο σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού, αυτό μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ. Το άλλο θετικό είναι ότι έφτασε τους 10 βαθμούς, άρα μένει σε καλή τροχιά, αν βάλουμε και το δύσκολο πρόγραμμα το οποίο πέρασε και τις δύο ήττες με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ εκτός. Έχει παίξει με Όφη, έχει παίξει με ΑΕΚ, έχει παίξει με ΠΑΟΚ, έχει παίξει με Ηρακλή. Δηλαδή έχει βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα ο Άρης. Τώρα γίνεται πιο βατό, όπως είπαμε, ποτέ δεν είναι εύκολο κανένα πρόγραμμα. Σαφώς γίνεται πιο βατό, πηγαίνει και η Φυσιά τώρα, που είναι μια ομάδα που δείχνει πάντα τα δόντια της, έτσι, είναι μια καλή ομάδα. Και ο Άρης θα προσπαθήσει να πάρει το διπλό σε αυτό το παιχνίδι για να ξανεπιστρέψει στο κλάν της Βικελίδης και να εκμεταλλευτεί αυτό το πρόγραμμα που έχει για να παραμείνει στο γκρουπ των πρώτων πέντε ομάδων που οδηγούν.
3: Στη στιγμή ο Άρης πατάει πεντάδα, έτσι, με 10 βαθμούς.
2: Με 10 βαθμούς.
3: Ισόβαθμος με τον Όφη, αλλά ο Όφη είναι έκτος.
2: Ναι, γιατί τον έχει κερδίσει εντός έδρας.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε αυτό θα βοηθήσει και την ομάδα του Γρηγορίου, η οποία χρειάζεται χρόνο, χρειαζόταν χρόνο, πήρε χρόνο αυτές τις τρεις εβδομάδες και όσο παίρνει αποτελέσματα, έστω όπως και σήμερα αγχωτικά, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να το πάρει πανηγυρικά το σημερινό παιχνίδι, βοηθάει την ομάδα να γίνει πιο ομάδα και η παρουσία του Μπρούμα δίνει λύσεις στην αριστερή πτέρυγα του Άρη. Σίγουρα ο Άρης θα γίνει καλύτερος το επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε όταν ξανέρθουν τα ντέρμπι και τα δύσκολα παιχνίδια θα είναι σε τέτοια φάση ετοιμότητας που θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη πίστη στον εαυτό του και στα πόδια του και στα πόδια των ποδοσφαιριστών, για να μπορέσουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα και όχι να έχουμε την εικόνα αυτή που είχαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουνα Αρίνα, όπου όταν πήγε να πατήσει ο ίδιος την μπάλα δέχτηκε τις μεταβάσεις του αντιπάλου και δέχτηκε και ένα βαρύ σκορ, έτσι. Ο Άρης θα γίνεται καλύτερος, απλώς θα πρέπει να αποφεύγει αυτά τα λάθη τα οποία έγιναν σήμερα και λίγο έλειψαν να τους στοιχήσουν. Οπότε μένουμε στο γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό μάθημα γενικότερα στην ομάδα και το πώς ένα εύκολο απόγευμα μπορεί να γίνει αγχωτικό όπως το σημερινό.
3: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Άγγελε.
3: Λοιπόν, αυτά και από τον Τάσο Πακλατζή σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με τα πιο πολλά γκολ μέχρι στιγμή στην αγωνιστική. 5 το σύνολο. Άρης Βόλος 3-2. Επιστρέφουμε εμείς στο κουπόνι του στοιχήματος, ενώ περιμένουμε και άλλες δηλώσεις από το γήπεδο Καραϊσκάκη. Τρουά Μαρσέγ 0-1. Κάλιαρ Γιουβέντους 1-1. Μινέιρο Σάντος χωρίς γκολ. Ζουβενδούδε Σάο Μπερνάρντο 1-2. Σαντατέρ Βαλένθια 2-2. Γκοανιένσε Σπορτ Ρεσίφε 1-0. Ημίχρονο Αρούκα Αμαδόρα 1-0. Στο 35 Πλατένσε Αργεντίνος Τζούνιορς 0-1, Ροζάριο Σεντράλ Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια 1-0. Τα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα για τη Βραζιλία και είναι περίπου στο 5ο λεπτό είναι όλα ισόπαλα χωρίς γκολ. Μεταξύ αυτών είναι και το Κάντιθ Σπόρτινγκ Χιχών. Σουβεντούδε Σάο Μπερνάρντο λοιπόν 2-2 στο 70ο λεπτό. Λοιπόν, για να ακούσουμε το Ρέτσο, τον σκόρερ του Ολυμπιακού.
4: Ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, στον δόλο στον τόρμο μας, που ήταν η άλλη μια φορά πριν από το παιχνίδι. Οριακά ήταν πριν από μέσα εδώ πέρα, που φτάσουμε στο γήπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό για μας.
5: Διότι αυτό ήταν το θέλατε περισσότερο, το πάθος που βγάλατε, οι μονομαχίες που θύμισαν πολύ και το δεύτερο ειδικά ενίκο με την Γιαγκελόνια που είχατε και εκεί κάνει μια κατάσταση ψηφίσης, είναι αυτό που έδωσε τελικά την νίκη.
4: Εντάξει, πάντως και με 10 παίχτες που μείναμε, δεν θυμάμαι κάποια κλασική φάση να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήμασταν με διαφορά καλύτερη ομάδα μέχρι το 65. Μετά είχαν την περιοχή της μπάλας, την κατοχή της μπάλας. Κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μηνθούμε. Και σε αυτά τα παιχνίδια, όταν μένεις με 10 παίχτες, πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι το δώσαμε όλοι, όλα τα παιδιά. Από τους επιθετικούς κεντρούς, οι αμυντικοί, όλοι ήταν. Ήμασταν κοντά στις γραμμές μας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήσαμε το 0, που για μένα σε αυτά τα παιχνίδια είναι το πιο σημαντικό. Και καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και μια νίκη ψυχολογίας, θα πω.
6: Ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό είναι ξεχωριστός και ο Ολυμπιακός για τον Ρέτσο είναι ξεχωριστός. Είδαμε να πανηγυρίζεις, είδαμε χαίρετα συναισθήματά σου μετά από αυτό το πρώτο που πέτυχε στην αυτονίκη και κυρίως μετά από ό,τι έγινε στο τέλος του αγώνα με την αποθέωση του κόσμου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα. Εντάξει, ήθελα να σκοράρω φέτος. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό κάνω.
5: Ήταν μια νίκη απόψε στα σημεία που λέμε, με πάρα πολύ έτσι, ενέργεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Παναγιώτη Ρέτσο.
3: Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος στην Αθλητική Κυριακή, φυσικά. Εγώ θα σας μεταφέρω τις δηλώσεις του Αλγκουαϊθ, του προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανώλη Αλγκουαϊθ. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να παίζεις με θέληση αλλά και με εξυπνάδα. Εμείς δώσαμε στον κόσμο μας και τα δύο. Είναι η αρχική τοποθέτηση του προπονητή των Ερυθρόλευκων. Ευτυχώς έγιναν και τα δύο. Ζήσαμε τον ντέρμπι και το κερδίσαμε. Είχαμε πολύ ωραία ατμόσφαιρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Όμως δεν θα μείνουμε εδώ, δεν έχουμε χρόνο να πανηγυρίσουμε, καθώς υπάρχει μπροστά μας ένα πολύ κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι την αποβολή. Η ομάδα έδειξε μεγάλη συγκέντρωση. Πιέζαμε δυνατά χωρίς την μπάλα. Δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 πάσεις συνεχόμενες σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να παίζεις με δύναμη, θέληση, αλλά με μυαλό και εξυπνάδα. Νομίζω δείξαμε στον κόσμο μας μια ομάδα που είχε και τα δύο αυτά στοιχεία, διάθεση και σκέψη. Φυσικά υπάρχουν τομείς που μπορούμε να βελτιωθούμε για τις επόμενες αναμετρήσεις, κατέληξε στις δηλώσεις του ο Βάσκος προπονητής.

Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον προπονητή του Τριφυλιού, τον Νίστρουπ. Να θυμηθούμε έτσι γενικά τι είπε. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι με πολύ μικρές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο, πιστεύω ότι αγωνιστήκαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι παίξαμε με υπερβολικό άγχος τόσο όταν αγωνιζόμαστε 11 εναντίον 11, όσο και όταν είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα παίζοντας 11 εναντίον 10. Τελικά ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στα 95 λεπτά δημιουργήθηκαν ελάχιστες ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, όμως πιστεύω ότι σήμερα είμαστε δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ, τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

ήταν περιμένοντας εμείς το ρεπορτάζ περισσότερες δηλώσεις από το γήπεδο Καραϊσκά και έχουμε πει τα τελικά των 9 και 4. Πάμε να δούμε τα δύο τελικά των 10 παρατέταρτο. Τρουά Μαρσέγ 0-2-0-0 το ημίχρονο, η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού την Πέμπτη στην League Face του Europa League. Και Κάλιαρη Γιουβέντους 1-1-1-0 το ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Από εκεί και πέρα θα δούμε τους αγώνες όπου έχουμε γκολ. Ζουβενδούδε Σάο Μπερνάρντο 2-2, Σανταντέρ Βαλένθια 2-2, Γκοανιένσε Σπορτ Ρεσίφε που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-0, Αρούκα Αμαδόρα ημίχρονο 1-0, Πλατένσε Αργεντίνος Τζούνιορς 0-1, Ροζάριο Σεντράλ Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα φυσικά είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και τις δηλώσεις από πλευράς Παναθηναϊκού, θα μιλήσει ο Κάγκουα. Σε πολύ λίγο.
1: Σήμερα θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι.
2: Παραμένουμε
1: ενωμένοι.
2: We know this is just the beginning.
1: Συνεχίζουμε.
2: Improve going forward. And also the atmosphere was amazing. It's really nice to experience this demo.
1: Ωραία. Του άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα. Ενώ να παίξει τέτοια παιχνίδια, λέει, και λέει ότι δεχτήκαμε τον γκολ, λέει, στο ξεκίνημα και δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί στη συνέχεια. Stick together κτλ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Κάγκουα. Ακούσαμε τις δηλώσεις όπως μας μεταφέρθηκαν από το φαλιρικό γήπεδο. Κάντιτ Sporting Gijón, το σκορ γίνεται 0-1 στο 88 λεπτό. Γκολ και για την Παλμέιρας, 1-0 κόντρα στην Κορίνθιανς, νωρίς το 16ο λεπτό. Το μεγάλο ντέρμπι Φλαμέγκο Φλουμινένσε παραμένει χωρίς γκολ επίσης στο 16ο λεπτό.

0: αναφέραμε τις δηλώσεις των προπονητών του Νίστρουπ, του Μουαμελδατζή, του Ρέτσου, του Κάγκουα. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Κοντό στο γήπεδο Καραϊσκάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα. Και πάλι, μάλλον.
1: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, στο Παναθηναϊκό υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι η ομάδα ήταν χειρότερη του Ολυμπιακού, δηλαδή. Χωρίς να είναι εντυπωσιακός, χωρίς να κάνει παραπάνω ευκαιρίες ή να είναι...
0: Χρήστο, λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο σε παρακαλώ, γιατί ακούγεσαι πάρα πολύ μακριά, αν έχεις την καλοσύνη. Αν μιλάς με ακουστικά, δεν το ξέρω, είναι ο χώρος, αλλά αν τύχει και μιλάς με ακουστικά, αφαίρεσέ τα.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Πάρα πολύ καλύτερα.
1: Ωραία, από την καλά. Λοιπόν, δεν πήγε καλά ο Πάρτας. Έχει μια πολύ σωστή παράσταση για τα δεδομένα που είχαν συνεχίσει. Δεν είναι μόνο η πρώτη συνεχίση μετά το 14 από την ξεχνή σεζόν που έχουν πει να συνεχίσει. Είναι το πρώτο μάτι που έχει δεσποράσει. Το πρώτο μάτι που έχει δεσποράσει σε όλα. Και το συμφωνούμε δεσποράσει στο τέλος. Αλλά ουσιαστικά δεν ήταν ευκαιρίε. Δηλαδή, αν ψάξει το να βγει, είναι αυτό που είπε ο Νίστρο, ότι οι δύο μαζί δεν είναι ευκαιρίε. Μία έγινε εδώ και μία μισή ευκαιρία εδώ γύρω-γύρω. Δεν είχαμε δηλαδή ένα καλό επιθετικό παιχνίδι ούτε από τον Παναθηναϊκό ούτε από τον Ολυμπιακό, γιατί δεν νίκησε. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή τη μία φάση που δημιουργήθηκε δεν έβαλε μέσα. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τα δεύτερα μέσα και με τον Δεφέ και τον Σαλάχ Εντίν. Ήταν πιο ουσιαστικά ευκαιρίε που δημιουργήθηκε.
0: Ο Σαλάχ Εντίν και ο Τετέι Χρήστο καλά το κάνανε. Και το σου του Σαλάχ Εντίν ήταν πολύ καλό, ναι, κάτω στη γωνία.
1: Ήταν καλό ο Ορτέγα.
0: Ήταν καλό ο Ορτέγα εκεί και νομίζω ότι ο Τετέι καλά το έκανε το τακουνάκι και σε αυτή τη φάση
1: αναφέρεσαι. Ναι, σίγουρα. Αλλά γενικά περιμένεις κάτι παραπάνω. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Τα ζουάπ, κύριε Τζόι, θα σε φωνήσουν. Δεν κάτσε γιατί και μέσα από την Ελλάδα ούτε μια προπόνηση από την Ελλάδα. Τα μπορεί να γυρίσει μετά από 20 μέρες από σε λογοφράσει. Μικροπολιματάκια είναι αυτά. Αλλά σίγουρα στην καθημερινότητα επηρεάζουν, είναι και αυτό που λέγαμε πριν με μια ομάδα που προηγείται στο κοινό. Δεν θέλει να τη τεχνικότητα μια ομάδα τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Νομίζω, Χρήστο, ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα υστέρησε και υστέρησε λόγω της κακής αγωνιστικής παρουσίας του Ουναΐ.
1: Ουναΐ δεν είναι καλός σήμερα.
0: Κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν ήταν καλός.
1: Για Ουναΐ δεν ήταν καλός.
0: Ναι, για Ουναΐ λένε.
1: Είτε στα πλάγια που πήγε στο 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
0: τελευταία του κίνηση.
1: Που είχε βάλει με, με την Κυψιά. Με την Φανασία έκανε ακριβώς τα δύο πράγματα. Η διαφορά είναι ότι συνάδεψα άσχεσα τώρα με την Κυψιά βρήκε δίκτυα. Αλλά σε γενική γνώμη δεν ήταν καλή η εικόνα του Πάφου. Εγώ έχουμε εξοδειώσει το θέσιμο και παραπάνω. Ξανά δείξε τα γνωστά προβλήματα του Πάφου. Έχει δει πολλά χρόνια τα θέσιμα και παραπάνω. Και ο αντίπαλος αυτή είναι του αυτού χώρου μας εδώ και πίσω. Είναι μια ομάδα που δεν αντιδρά καλά σε αυτό το χρηστό παιχνίδι των αντιπάλων. Και γιατί καλά έκανε. Και στη στηρίχνη του υπερασπίστηκε η σχετική ασφάλεια αυτό το, το προβάδισμα που είχε πάρει στην κλίση του Πάφου να είχε πέσει με παραπάνω για 3,5 ώρα. Δεν του ήταν ευκαιρία ο σχετικό δεν έκανε κάτι και ιδιαίτερο Πάφου. Και εύκολα θα μπορώ να πω ότι για το στράτη αυτή τη κλίση μακριά από την στηρίχνη του. Και ο Παφαδός λοιπόν χάνει το παιχνίδι, όχι επειδή δεν ήταν καλός αμυντικά, αν δεις τις φάσεις της Πέμπλης, ελάχιστος.
0: Μα γενικά δεν υπήρχαν φάσεις. Αν το δούμε από πλευράς ποιότητας συνολικά, θα το χαρακτήριζα μέτριο το παιχνίδι.
1: Ναι, κακό παιχνίδι. Δηλαδή, αν στις αυτές οι ομάδες θα θέλουν συνολικά 250 εκατομμύρια.
0: Πόσα, 300 θες να πεις και βάλει.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσα. Πολλά λεφτά δεν θα δούμε αυτό.
0: Ναι, ήταν κακό μέτριο παιχνίδι για δύο ομάδες 300 εκατομμυρίων.
1: Ακριβώς το είδαμε κάτι καλύτερο. Και έχουμε δει καλύτερα τρίπια.
0: Καλά, εννοείται. Και χειρότερα έχουμε δει.
1: Σίγουρα τα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Ο Παφέτος είναι στο ντέρμπι από την κακή πεποίθηση. Δεν ήταν δηλαδή υπέθεση σε αυτούς που περιμένουν να πάρουν πράγματα. Ο Ναΐ, τα Φόρδα, το Τεκέι, Τέσσερ. Μπήκαν όλοι. Η Βαγκασία, όχι σε βάλει. Κάτσε κανένα. Οι Τεμπίδε και περισσότεροι μπήκαν όλοι.
0: Ναι, τους έβαλε όλους.
1: Δεν πήρε μια φάση πάνω, δεν τον ήθελε.
0: Λοιπόν, Χρήστο, τι θα έλεγες να ακούσουμε η Μανώλ τώρα.
2: Να νιώθετε το ίδιο υπερήφανοι όπως και εμείς για, ό,τι, για τη δουλειά που έχουμε κάνει, για το αποτέλεσμα που φέραμε, αλλά και για την όλη τη συνολική προσπάθεια.
3: Καλησπέρα, coach, και συγχαρητήρια για την νίκη. Αυτός ήταν ο πιο Ιμανόλ Ολυμπιακός που έχουμε δει, δηλαδή ο Ολυμπιακός με τα περισσότερα στοιχεία του. Και πόσο σημαντική ήταν η παρουσία τριών Ελλήνων στον ντέρμπι, είναι οι περισσότεροι που έχουν ξεκινήσει φέτος στην αρχική εντεκάδα.
2: Εστέλ Ολυμπιακός και μας δεις το όι. Ασίδω Ολυμπιακός δε Ιμανόλ. Λο κόσας και μας δεις το κον το φύρμα. Λος καμπιός και μας έτσο, porque ασίδω la primera vez και μας empezado con tres griegos y siempre sabemos que es importante en los derbis de este tipo de jugar con jugadores griegos.
4: Es importante, pero sobre todo si están bien y me han demostrado tanto Manos y Fortunis que están muy bien, por eso han jugado, no porque sean griegos, sino porque se han merecido estar en la alineación. Pero sí, estando bien, soy de la opinión como tú de que es muy importante que estando bien jugadores como ellos estén en el campo en un derbi, porque transmiten mucho, aparte de que le dan mucho fútbol al equipo. Y creo que eso se ha visto, ¿no? Aparte de lo bien que han jugado, la pasión con la que ha jugado todo el equipo, seguramente tanto Panos, Manos como Fortu, pues tienen mucho que ver.
2: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ σημαντικό και συμφωνεί πως είναι πολύ σημαντικό στα ντέρμπι, στα παιχνίδια όπως αυτό να παίζουν οι Έλληνες. Όμως τη συμμετοχή τους οι τρεις παίχτες μας δεν την κέρδισαν επειδή είναι Έλληνες, αλλά επειδή αξίζανε να παίξουν και έχουν δείξει πως μπορούσαν να προσφέρουν πολύ ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας σήμερα που μπορέσαμε και είχαμε τους παίχτες στη διάθεσή μας, που είχαν τη διάθεση να δείξουν πως μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και μπορούμε να δείξουμε πάρα πολύ πάθος, γιατί χρειάζονται αυτά τα δύο στοιχεία. Τόσο λοιπόν ο Πάνος, όσο ο Μάνος και ο Φορτούνης είχαν δείξει πως έχουν τη διάθεση να παίξουν πολύ καλά και την ικανότητα να παίξουν πολύ καλά. Το κάναμε, το είδαμε και όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι για μας τα ντέρμπι. Όλοι γνωρίζουν πόσο ιδιαίτερα παιχνίδια είναι και είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίζει τέτοια παιχνίδια. Συμφωνεί λοιπόν μαζί σας πως χρειάζεται η συμμετοχή των Ελλήνων, γιατί έχουν να δώσουν και κάτι παραπάνω.
5: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Ιμανόλ Χρήστο, ένα μέρος των δηλώσεών του απευθείας από την Αθλητική Κυριακή. Έτσι, αυτή την ώρα συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου του Βάσκου Τεχνικού. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε, μήπως προλάβω και τον Μπάμπη.
6: Μπάμπη τώρα είναι στην τηλεόραση, οπότε θα τον περιμένετε λιγάκι.
0: Εντάξει, οπότε συνεχίζουμε μαζί.
6: Ναι, απλά εντάξει, να πω ότι ο Παναθηναϊκός, αυτό που έλεγα νωρίτερα, έχασε το παιχνίδι από την κακή του επίθεση, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν μπόρεσε να βρει τους τρόπους να τον απειλήσει. Αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι είναι σπάνια συγκυρία μετά από ένα ντέρμπι ο ηττημένος να αναγνωρίζει την ανωτερότητα του νικητή, και το βλέπουμε πολύ ξεκάθαρο τρόπο του προπονητή Παναθηναϊκού, ότι χάσαμε γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο επίπεδο, και αυτός είναι ο βασικός λόγος της ήττας μας, δηλαδή στο πρώτο μέτρο από το ημίχρονο δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό. Στο δεύτερο που είχε πέσει μέχρι τα παραμέτρα, εντάξει και μπροστά, αλλά και πάλι δεν ήταν, ήταν μια απογοητευτική εικόνα αυτή. Αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για μια ομάδα που σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, έχει ήρθε εδώ με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 12 γκολ. Ήταν αίτητος και τα λοιπά, η απόδοση ήταν πολύ φτωχή εξαιρετικά. Είπε ότι όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε, το θέμα είναι να βρούμε τρόπο να αντιδράσουμε για να προχωρήσουμε μπροστά, και αυτό είναι το σημείο κλειδί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι η εμπειρία αυτή που δείχνει από τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά στο Παναθηναϊκό που είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ευπάθεια στις αντιδράσεις των οπαδών στην Εξέδρα, δηλαδή με την καλή χαρά όταν πάνε όλα καλά και στην πρώτη τραβή εμφανίζονται. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να δείξει το πώς ο οργανισμός θα αντιδράσει σε αυτήν την κακή εμφάνιση. Γιατί το είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια κακή εμφάνιση, μια κακή, ήταν ένα
0: περιβάλλον. Καλά, δεν θα τέλειωνε το πρωτάθλημα ήττος. Ήττος εννοώ μόνο με νίκες. Έτσι, κάποια στιγμή θα ερχόταν και μια απώλεια.
6: Δεν θα ερχόταν στραβή. Εδώ είναι το θέμα, να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο Παναθηναϊκός οργανισμός, και αγωνιστικά αλλά και γενικότερα στο γύρω-γύρω, και οι φίλοι τη εξέδρα, όσο δεν είναι, δημιουργούν κλίμα κτλ. Να δούμε πώς θα υποδεχθούν αυτή την κακή εμφάνιση και την ήττα. Πάντα μια ήττα στην αντίθεση πονάει. Το ξεκάθαρο, ειδικά όταν στο δεύτερο από μια κακή εμφάνιση και σε ένα μάτς που έτσι όπως πήγε, θα ξαπίσω ότι μπορούσε να μην το χάσει κιόλας. Εκεί δεν θα κάτσει να τον άψει ότι έγινε καθόλου. Αλλά είπαμε, οι λεπτομέρειες καθορίζουν τον νικητή στα παιχνίδια, ειδικά στα τέρμπι, και οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Σήμερα που έδειξαν το θέλει περισσότερο από τον τώρα. Χρήστο. Πάμε σε μια κλειστή κατάσταση, αν κερδίσει αύριο ΠΑΟΚ.
0: Περνάει πρώτος.
6: Τέσσερις ομάδες.
0: Στους δύο βαθμούς.
6: Δεν περνάει πρώτος, θα είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός γιατί τον έχει κερδίσει.
0: Α, ναι, σωστό, μπράβο. Διαφορά. Εντάξει.
6: Αλλά θα είναι στους 15. Είναι τριμωγμένοι σε δύο βαθμούς.
0: 15, 13.
6: Ναι. 15, 14, 13.
0: Ναι, αυτό λέω. Το λέω τον πρώτο, 15 με τον τελευταίο. Τη διαφορά. Λοιπόν, Χρήστο, να προλάβω και λίγο τον Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έλα, Μπάμπη. Τις δηλώσεις τις ακούσαμε όλες.
7: Ακροατές μας. Ναι, παίρνει πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, το συζητάμε. Δεν ήθελα οπωσδήποτε για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή να ξαναπεί πολύ δυνατά στο πετάγμα. Δεν θα ήταν εκτός από την έκτη αγωνιστική, αλλά σίγουρα θα ήταν διαφορετικά με 5 ή 8 βαθμούς απόσταση. Θα ήταν πολύ διαφορετικά. Η ψυχολογία που παίρνει αυτοπεποίθηση είναι μια νέα ομάδα. νέο προπονητή, πέτρε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Και έτσι όπω ήρθε και με την αποβολή του Σάλιακα στο 65ο λεπτό, είναι ακόμη μεγαλύτερη όθη που παίρνει ο Ολυμπιακό. Γιατί άντεξε και στην πίεση που είχε στο τελευταίο κομμάτι, να ήταν καλύτερο σε όλο το υπόλοιπο διάστημα, ήταν φανερά η καλύτερη ομάδα και έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο. Αυτή την νίκη θα πάει και με πάρα πολύ καλή ψυχολογία.
0: Το τόνισε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είμαστε η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, είπε χαρακτηριστικά.
7: Ναι, το έδειξε ο Ολυμπιακός. Πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι επειδή ήταν στον παρόν στο Καϊσκά και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαγκάκης, μίλησε στους παίκτες που έχουν βιντεοκλήσει με τον Παναγιώτη Ρέτσο, έδωσε προσωπικά συγχαρητήρια για την εκπληκτική προφάση και τον κόλπο που πέτυχε. Τόσο ο Ολυμπιακός, έτσι θέλουμε να παίζουμε. Πάμε όλοι the way, είπε. Νικήσατε και τον Παναθηναϊκό και την Ιδρυσία. Πάμε όλοι the way. Αυτό που είχε πει, αν θυμάσαι μετά την κλήρωση του Europa League, δηλαδή πάμε όλο τον δρόμο. Και το μήνυμα που δόθηκε μέσα από το εισιτήριο ήταν ότι πάμε στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο μεγάλο, ούτω ή άλλω, ο μεγάλο στόχο του Ολυμπιακού. Που άλλαξε πάρα πολύ, νομίζω, σήμερα. Είναι μια άλλη μέρα η αυριανή για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ, πολύ καλύτερη από όλε τι προηγούμενε φέτο με όλα όσα έχουν συμβεί. Εννοείται ότι συμπληρωματική εμφάνιση ο Ρέτσο, μακράν απολυταίο και δικαιολογημένα βγήκε MVP. Αλλά για μένα κάνει μεγάλο μάτσο του Πουέντα και στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Και γι' αυτό άλλωστε ο Ολυμπιακό έκανε την ακριβότερη και μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για να τον αποκτήσει αυτόν τον παίχτη. Ήθελε στη μεσαία γραμμή να την κάνει κτήμα του Ολυμπιακού και το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν ο παίκτη που κυριαρχούσε και δεν ήταν σήμερα μόνο ο Τρόιλεν να παίξει εγκέφαλο. Αυτό είναι όμω το Πουέντα πάρα πολύ. Σημαντικός για τον Ολυμπιακό κόσμο στο πανηγύρι σε έξοδα.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί πήρε και ηρωική μορφή στο τέλος μετά το 65 ο Ολυμπιακός των 10, έτσι.
7: Ακριβώς. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η νίκη που αυτή καθ' αυτή που είναι το βαθμολογικό πάντα ότι πάει στους δύο βαθμούς, η απόσταση. Δεν είναι μόνο ότι παίρνει την αυτοκίνηση που χρειαζόταν το πολύ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Στα άλλα τρία χθεσινά μάτς, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος 3-2, με την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται το απόγευμα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα που θα αρχίσει στις 6. Στο Φάληρο, ο Ρέτσος με σούτ από το ύψος του πέναλτι μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη και κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ έκρινε το μάτς, με τους Ερυθρόλευκους να παίζουν με 10 παίκτες από το 66ο λεπτό λόγω αποβολής του Σάλιακα με 2 κίτρινες μέσα σε 4 λεπτά. Στο Καφταντζόγλιο, ο Νιτζά και Κράιντς οδήγησαν στη νίκη τον Ηρακλή, ο οποίος συγκαινίασε έτσι με τρίποντο την φυσική έδρα του. Στη Λεωφόρο, Πόμπο και Αμπάντα σφράγισαν τη δεύτερη σερή νίκη της Κηφισιάς. Τέλος, το Βικελίδη, Σκουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεγουέρε έβαλαν με 3-0 μπροστά τον Άρη στο σκορ, πριν ο Βόλος μειώσει στο γκολ με τέρματα του Αγιάκουα και του Κάργα. Στη βαθμολογία, όπου πλέονται και φωτιά, πάντα πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, στους 13 ο Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος αν σήμερα νικήσει την Καλαμάτα θα πιάσει και αυτός κορυφή, ενώ η ερχόμενη 7η αγωνιστική που θα γίνει το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει 6 μάτς, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Όφη και Λεβαδιακός Βόλος. Ζήσαμε το πρώτο ντέρμπι μας και το κερδίσαμε. Σε αυτά τα μάτς πρέπει να παίζεις με πάθος και θέληση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Από αύριο θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, επισήμανε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την νίκη του Ολυμπιακού. Αξίζαμε να χάσουν, ήταν ένα κλειστό μάτς το οποίο δεν παίξαμε στο επίπεδο που μπορούμε. Το σχόλιο του Γιάκουπ Νίστρουπ για την πρώτη ήττα του στον πάγκο των Πρασίνων. Στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση δεν ανακοινώσε αποστολή για το σημερινό μάτς, ωστόσο είδαμε ικανοποίηση Γιαννούλη, Λουστόντο, Κώστα, Χατζηδιάκο και Λιωσένα ξεπερνούν τα προβλήματά τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Σαρή, Παυλένκα και Αλή, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Με 24 παίκτες ταξίδεψαν οι Μεσίνοι στην Θεσσαλονίκη. Στο έργο της ανέγερσης του Νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό που γίνεται μέσω των social media. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του γηπέδου, διευκρινίζοντας ότι τρέχουν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες τον Μάιο του 2027. Με 4 μάτς συνεχίστηκε χθες η Superbet League 2. Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Άλλα δύο μάτς γίνονται σήμερα. Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β παίζουν στις 3 παρατέταρτο και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3 το μεσημέρι. Στο μπάσκετ τώρα, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83 στην αναμέτρηση που έριξε χθες την αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Τέλος, ο Γιώργος Βόβορας από την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών, ενώ για την Α1 των γυναικών, Αμίντας Ολυμπιακός 60-68, Πάνθυρας Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108, ΠΑΟΚ Άρης 70-68, Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας 81-72 και Κρόνος Παναθλητικός 75-70. Στο Πόλο Απόλλων Σμύρνης, Σίδας Καζάν 15-14 για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο στο EuroCup των Ανδρών και Ποζίλη υποβουλιαγμένη 11-8 στον τέταρτο προκριματικό όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, ενώ για τον τρίτο προκριματικό όμιλο στο Champions League των γυναικών, Εθνικός Πυρός Γλυφάδα 25. Και στα νέα από το εξωτερικό, Liverpool Manchester City 0-3 στο Anfield, με τους πολίτες με 6-6 στην κορυφή με 18 βαθμούς, 3 βαθμούς πάνω από την δεύτερη Arsenal. Επίσης χθες στην Premier League, Hull Everton 2-2 με την ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη να παραμείνει στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα και Crystal Palace Nottingham Forest 3-1. Στην Bundesliga, Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1. Στην Ιταλία, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Sassuolo Milan 1-1 και Cagliari Juventus επίσης 1-1. Elche Celta 0-0, Sociedad La Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2 και Santander Valencia 2-2 για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Αλεξάνδρος Κιζηρίδης σκόραρε και πάλι στο 3-0 της Τσορούμ επί της Γκαζιαντέπ και πλέον ο 26χρονος εξτρέμ μετρά 4 γκολ και 3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Τέλος, δεύτερη σερή νίκη για τον Max Verstappen στην Φόρμουλα 1, καθώς μετά τη Σεπάνγκ ο Ολλανδός πρότευσε και στη Σιγκαπούρη. Λεκλέρ και Αντωνέλη συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον 20χρονο Ιταλό να είναι 102 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταυλό του George Russell στην κατάταξη των οδηγών και να είναι μία ανάσα να γίνει ο πρώτος Ιταλός που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη ΜΗ.
3: Έρα Σπορ 101,8.

Έλα, για πάμε σιγά σιγά. 12 και 11 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, κυρίες και κύριοι. Και μαζί θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 2 με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ο Νικόλας ο Μαυριδόπουλος είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Γεια σου Νικόλα, στεναχωρημένος φίλος του Παναθηναϊκού. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια εδώ πιστός, θα μείνει για ακόμα ώρα μαζί μας. Πάπα Γεωργίου Μαλισιώβας στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Καραϊσκάκι το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων στην σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 1-0, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να είναι ο σκόρερ, ο Ρέτσος που έχει κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση, ανάγκασε ακόμα και τον επιθετικό των Ερυθρολεύκων που είναι εκτός αγωνιστικής δράσης, τον Ελ Καμπί, να κατέβει με τις πατερίτσες αμέσως μετά την λήξη για να τον αγκαλιάσει. Όχι μόνο για τον γκολ που είναι τον γκολ που ουσιαστικά δίνει το τρίποντο στον Ολυμπιακό και τον κρατάει ζωντανό στο πρωτάθλημα. Θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα και να έχανε ο Ολυμπιακός τους 8 βαθμούς πίσω θα ήταν, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει νίκη τότε θα είχε βάλει πολλά προβλήματα στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Ήταν που ήταν η γκρίνια μεγάλη, κυρίως με την φυγή του Μεντιλίμπαρ. Στον Ολυμπιακό αν ερχόταν μία ήττα σήμερα τότε θα ήταν πολύ δύσκολη η συνέχεια και στο μείον 8 από την κορυφή. Μετά αν όμως δεν γίνεται συζήτηση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0, πήρε την νίκη, ήταν καλύτερο στα σημεία, είχε περισσότερο πάθος θα έλεγα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, δηλαδή έφτασε στο σημείο να αγωνίζεται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με παίκτη παραπάνω στον αγωνιστικό χώρο λόγω της αποβολής του Σάγιακα, έμεινε με 10 ο Ολυμπιακός. Ωστόσο οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν είχαν δημιουργία, δεν μπορούσαν να φτάσουν με αξιώσεις μπροστά στην περιοχή, μέσα στην περιοχή των Ερυθρολεύκων. Και όπως καταλαβαίνετε παίρνει φωτιά και πάλι το πρωτάθλημα. Όλοι κοντά κοντά. Χωρίς να είναι ολοκληρωμένη μάλιστα η έκτη αγωνιστική, γιατί αύριο η αυλαία πέφτει με την αναμέτρηση που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας στις 6 ώρα υποδεχόμενος στην Καλαμάτα. Η Πράσινη είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός που είχε 5 στα 5 σήμερα όμως σπάει το αίτητό του από τους Ερυθρόλευκους στο Αιώνιο Ντέρμπι. Δεύτερη ΑΕΚ με 14 βαθμούς που επικράτησε χθες του Όφη στην Οπαπαρίνα, στην Ολγουίν Αρίνα, στην Αγία Σοφιά. Ο Ολυμπιακός είναι στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12 και ένα παιχνίδι λιγότερο αν κερδίσει αύριο πιάνει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό στους 15. Στην πέμπτη θέση είναι ο Άρης με 10, όσους έχει και ο Φιλ. Να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε τα σημερινά αποτελέσματα. Και φυσικά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 στην επιστροφή του Γυρεού στο Καφτατζόγλιο. Άρης Βόλος 3-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 χθες. Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1. ΑΕΚ Όφη 3-0. Όπως είπαμε, αύριο πέφτει αυλαία με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

0: κύριε Μαρισκεύασε, τι είδατε από
1: βράδυ.
0: Το ντέρμπι?
1: Βλέπω απέναντί μου τον κύριο,
0: το Μαυριδόπουλο.
1: Κάτι θέλει να πει,
0: αλλά δεν το λέει.
1: Δεν το λέει. Θα προτιμήσω στο διάλειμμα να πάω δίπλα να μου το πει. Γεια σας κύριε Μαυριδόπουλο, δεν γίνεται καλά? Σε καλή κατάσταση, οικογένεια και τα λοιπά? Όχι, δεν είναι καλά. Λοιπόν, δεν είναι καλά, διότι θα αρχίσει να βρέχει σιγά σιγά. Τελείωσαν οι ωραίες ημέρες. Να λοιπόν, που φαγωθήκατε, έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αλλά μεταξύ μας, παρακολουθώντας, φίλε Γιάννη, τα στιγμιότυπα από την Premier League και παρακολουθώντας και τα στιγμιότυπα από την ελληνική Premier League, νομίζω ότι άλλο ποδόσφαιρο παίζουν στην Αγγλία και άλλο παίζει.
0: Γιατί αυτό
1: εδώ
0: τώρα χρειάζεται να το.
1: Ναι,
0: να το
1: λέω, κοίταξε. Δεν προλαβαίνει να τα δει όλα τα γκολ.
0: Ναι.
1: Το τι, πώς παίζει το ποδόσφαιρο εκεί, τι γκολ επιτυχάνονται και τι γίνεται εδώ. Άρα είναι πολύ μεγάλο να λαμβάνουμε αποτελέσματα όταν παίζουμε στα ευρωπαϊκά κύπελα απέναντι σε τέτοιες ομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το επίπεδο του πρωταθλήματος παίζεται στην Ισπανία και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Είναι καμία σχέση με το ελληνικό που είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ναι, άλλο επίπεδο, άλλο επίπεδο. Άλλες ταχύτητες, θα έλεγα εγώ.
1: Οπότε, καταρχάς, τι είχαμε πει Τετάρτη? Βάλτε ένα εκατομμύριο. Over 4,5 κάρτες. Δεν ήξερα ότι θα φτάσουν και στις 12.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όποιος είχε βάλει ένα εκατομμύριο.
0: Το παράκαλε.
1: Τώρα,
0: το παράκαλε.
1: Τώρα θα έχει 2 εκατομμύρια.
0: Το παράκαλε λίγο ο Ισπανός σήμερα.
1: Ναι, έχει είναι αγχωμένος.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν καλά πήγαμε εκεί.
0: Διαμαρτύρονται οι πράσινοι.
1: Ποιος?
0: Οι πράσινοι. Ξέρεις γιατί διαμαρτύρονται?
1: Διαμαρτύρονται.
0: Ναι.
1: Καταρχάς ο τερματοφύλακας τους μια φορά λέει ο Σορτσάκη. Τι να διαμαρτύρεται.
0: Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού λέει. Όχι, άλλο λέω εγώ.
1: Τι?
0: Διαμαρτύρονται για την φάση εκεί προς το τέλος με τον Ορτέγκα που πάει και ρίχνει την μπάλα στο πρόσωπο του τετούμε στην περιοχή. Σου λέει, εμάς ο Τσαγκαράκης στις Σέρες, στον Τραγκόφσκι, το είχε δώσει και πέραντι και αποβολή. Άρα σου
1: δεν
0: λέει.
1: Δεν είχε την μπάλα όμως ο Τραγκόφσκι. Ο Τραγκόφσκι είχε κάνει το μέτωπο κίνηση.
0: Ναι.
1: Που λέγαμε τον ακούμπησε, τον ακούμπησε. Αυτός εδώ είχε την μπάλα ψηλά. Είναι καλυμμένος, διότι την μπάλα την έχει ψηλά και θέλει να φύγει και τάχα μου βρει στο κεφάλι. Σίγουρα και εμένα το έκανε, ναι, ο Ορτέγκα. Αλλά είναι μια φάση γκρίζα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Σου λέει με ενοχλεί που με ενοχλεί. Καταρχάς τον παρεμποδίζει.
0: Ναι.
1: Και σου θέλω να φύγω
0: μα
1: και είναι μπροστά μου.
0: Και ο Μπεταλκόρ τότε παρεμπόδιζε τον Τραγκόφσκι όμως.
1: Εδώ. Ναι, τέλος πάντων δεν μπορεί να δοθεί κόκκινη κάρτα αυτό.
0: Ναι.
1: Και πέναλτι. Ούτε του Ντέζερ, ούτε μία σχέση.
0: Όχι του Ντέζερ. Αν υπάρχει μία υποψία ότι γίνεται κάτι, είναι το τράβηγμα έξω από την περιοχή. Οπότε σωστά και δίνεται συνέχεια.
1: Η μόνη φάση που είναι δύσκολη
0: είναι του Τετέι στο πρώτο ημίχρονο.
1: Είναι του Τετέι με τον Πιρόλα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι όλα μέσα. Και η κόκκινη και η κίτρινη και τα πάντα όλα. Όλα είναι μέσα. Αλλά ο Τετέι από την αρχή δεν ήθελε να δώσει κάρτες και είχε αφήσει από τα 2 λεπτά αυτό το ηλεκτρισμένο κλίμα που είχαν περάσει οι οπαδοί στο γήπεδο και υπήρχαν νεύρα από το πρώτο λεπτό. Αφού είδαμε πρώτη φορά καταρχάς τον Αντίνο με νεύρα. Λέω τι έγινε, ρε φίλε. Αν ήμουν πεθερός σου, τι έγινε, έχεις και νεύρα. Είδα τον Αντίνο με νεύρα, ρε φίλε.
0: Είδες ο Αργεντίνος, το είδες.
1: Είδα το Σάλιακα με νεύρα.
0: Ναι.
1: Είδα το Σάλιακα με νεύρα.
0: Και ο Σάλιακα την πλήρωσε κιόλας. Με δύο κίτρινες κάρτες σε 5 λεπτά μέσα.
1: Είδα ωραίο θέατρο τον Ταμπόρντα από τη σχολή σκηνοθεσίας παλαιών ετών.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα οι παίκτες νομίζω έπαιζαν ένα ρόλο. Δεν ήταν ήρεμοι. Και οι μεν και οι δε.
0: Δεν ήταν.
1: Γι' αυτό δεν ήταν καλό παιχνίδι.
0: Δεν ήταν καθόλου καλό το παιχνίδι. Ήταν πολύ κακό ο Ουναΐ. Νομίζω αυτό είναι το κριτήριο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Ήταν δεν θα πάμε πολύ εκεί,
0: Ναι, ήταν κακό. Ήταν κακό.
1: Γιατί ήταν κακό, τι θέση έπαιζε? Πάμε στα βασικά.
0: Λες ότι
1: τι θέση έπαιζε?
0: Ναι.
1: Τι θέση έπαιζε? Έπαιζε νομίζω στο αριστερό άκρο για να βοηθά τον Αντίνο και τον Κυριακόπουλο. Την αδύνατη πλευρά και του Κυριακόπουλου βγήκε ως αλλαγή. Δεν ήταν εντός παιχνιδιού το παιδί και νομίζω ότι αυτός ο παίκτης.
0: Για πάμε να συνδεθούμε λίγο με την Αθλητική Κυριακή. Ναι, δεν προλάβαμε. Είχε βιντεοκλήσει Βαγγέλης Μαρινάκης με Παναγιώτη Ρέτσο στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Δεν το προλάβαμε αυτό το στιγμιότυπο.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Ουναΐ δεν κάνει για παιχνίδια που είναι πάρα πολύ πάθος. Είναι soft. Δεν είναι για αυτά τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο soft.
1: Δεν είναι για παιχνίδια που πέφτουν κορμιά. Ναι. Είναι τελικάτος παίκτης ο Ιουνάη. Καταρχάς δεν έχει όγκο. Είναι τελικάτος. Δεν είναι για τέτοια παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός δάκωνε. Δηλαδή έπαιζε στα όρια του φάουλ, στα όρια της κάρτας. και νομίζω βγήκε εκτός ο ΝΑΗ από την ιδιοσυγκρασία του παιχνιδιού.
2: Ναι.
1: Και είχε βέβαια μεγάλη ευθύνη, είχε ο Νίστροπ, ο οποίος ο Μανώλης του πήρε την ταυτότητα.
0: Του την πήρε.
1: Κακό.
0: Στα σημεία του την πήρε.
1: Κακό κουτσάρισμα. Κακό. Ναι. Καταρχάς μου θύμισε ο Γιωβάνοβιτς. Είχε πέντε σεντερφόρ και του έβαλε όλους μέσα. Κάτσε ρε φίλε. Ρε φίλε, επειδή έχω πέντε σεντερφόρ, του βάλω όλους μέσα.
0: Τέλος μου, εντάξει.
1: Κάτσε.
0: Ήταν πίσω το σκορ.
1: Έτσι μπαίνει τον γκολ.
0: Σου λέει. Ποιος,
1: ωραία,
0: πάμε,
1: ποιος
0: Γιώργια,
1: θα κάνει
0: Γιώργια,
1: την κάθετη.
0: Γιώργια, δεν είχε.
1: Την κάθετη.
0: Δεν είχε, δεν είχε.
1: Είδες. Άρα λοιπόν,
0: δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και δεν ξεκίνησε.
1: Εμείς στη Σερβία, όταν το έκανε ο Γιωβάνοβιτς, τη γλιτώσαμε γιατί ο Τζολάκης το 92 σταμάτησε τέτοια και θα το χάναμε το μάτς.
0: Ναι.
1: Όταν έβαλε ο Γιωβάνοβιτς τα 5 σεντερφόρ. Θα το χάναμε το μάτς. Συμπτωματικά ήταν η φάση με το Μιχαηλίδη, του Τσιμίκα και του Βίκα. Ναι. Έτσι και τώρα ο Νίστροπ δεν παίζει τέτοια. Είσαι με 10 παίκτες οι άλλοι. Και τη βάζουν 5 σεντερφόρ μέσα. Ενώ ο Μανώλης έβαλε 2 επιθετικούς, τον Τζέλσον και τον Γιαραμτσούκ, για να μην επιτρέψει την άμυνα του Παναθηναϊκού να ανέβει πάνω. Δεν άλλαξε. Ήταν πολύ ήρεμος ο Αλγουαφίλ και πολύ νευρικός ο νεαρός Νίστροπ, ο οποίος το πρώτο μάτι με τον ΠΑΟΚ έπαιζε με κόκκινη κάρτα υπέρ του και τώρα παίζει με κόκκινη κάρτα υπέρ του. Συμπτωματικά.
0: Ναι.
1: Δύο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Αφού είναι κόκκινη κάρτα, πώς να το δεις.
1: Ωραία, έχουμε δύο κόκκινες.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε. Είναι αυτά, είναι στατιστικά.
0: Ναι, αλλά ήταν. Εντάξει.
1: Πάλι
0: τα στατιστικά είναι στατιστικά.
1: Στατιστικά ρε φίλε. Έχουμε δύο κόκκινες κάρτες. Στο ένα μεν ο Παναθηναϊκός έπαιξε άνετα με τον ΠΑΟΚ.
0: Ήταν από νωρίς όμως.
1: Στο δεύτερο, εδώ σήμερα δεν κατάφερε να βρει τον τρόπο.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των περιστάσεων και το έλεγα και έξω τώρα.
1: Γιατί
0: με τον όμως. Ότι ο
1: το θέμα είναι να μας εξηγήσουν.
0: Είχε την ευκαιρία σήμερα να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο αντίπαλο στρατόπεδο. Έτσι. Δηλαδή, αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, έφευγε στο σύν 8, 5η αγωνιστική.
1: Δεν το έκανε όμως.
0: Δεν το έκανε, ναι.
1: Θέλει δουλίτσα.
0: Θέλει δουλίτσα ακόμα. Θέλει δουλίτσα.
1: Πού θέλει δουλειά, σε ποια γραμμή?
0: Στην μεσαία γραμμή.
1: Μπράβο. Με Καμαρά δεν μπορείς να πας μακριά.
0: Ναι.
1: Αργός.
0: Είναι αργός, όμως έχει κάποια καλά στοιχεία.
1: Τι καλά
0: έχει
1: στοιχεία.
0: Κάποια καλά στοιχεία. Νομίζω ότι το ότι δεν ξεκίνησε.
1: Πρέπει να βρει πιο γρήγορο παίκτη. Ναι. Και πιο σαν το Λούζα. Αλλά ο Λούζα είναι κυρίως για τη μετάβαση στο επιθετικό κομμάτι.
0: Εσύ έχεις μείνει, να στο πω διαφορετικά, έχεις μείνει στον Καμαρά έτσι όπως τον βλέπαμε.
1: Ναι.
0: Πριν μπει στην εξίσωση ο Κάγκουα. Από τη στιγμή που μπήκε δίπλα στον Καμαρά ο Κάγκουα, έχει αλλάξει η συμπεριφορά και του Καμαρά.
1: Και νομίζω και ο Κάγκουα, καταρχάς γιατί δεν ξεκίνησε.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Γιατί κάτι λέγανε για τέτοιο.
0: Είχε μια ίωση τις περασμένες μέρες.
1: Καταρχάς ο Λιβάη Γκαρσία λέγανε τα λέμπερα μήνα.
0: Το είδες το ιατρικό επιτέλεσμα.
1: Άρα δεν είχε φτάσει.
0: Κάτι ήταν πιο ελαφριά ή πριν κάνα τράβημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτά. Θλάσσε 8 μέρες, θα γίνεις καλά, δεν γίνεται.
0: Πώς το λένε οι Γερμανοί, τσέρουμ.
1: Ναι. Άρα λοιπόν το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό είναι η μεσαία του γραμμή. Πάντως συνολικά μπορούμε να πούμε και θα μας πούνε και οι ακροατές.
0: Α, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Ορίστε είδηση, δεν προλάβαμε.
1: Τι, για
0: στη βιντεοκλήση του Μαρινάκη.
1: Τι έκανε.
0: Μπράβο Ρέτσο, συγχαρητήρια, κερδίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διευθυντή και όλους.
1: Α, και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ.
0: Γιατί έχει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι όμως. Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε. Αλλά δεν με πείθει ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός.
0: Αν θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός.
1: Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχασε, αλλά με πείθει ότι θα είναι διεκδικητής.

0: Δημήτρη, ανάγκασε τον Ελκαμπή να κατέβει από τα επίσημα μετά τη λήξη του αγώνα με τις πατερίτσες να πάει να τον αγκαλιάσει.
1: Ναι, άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ δρόμο, αλλά ο Ισπανός προπονητής δείχνει σοβαρός. Μ' άρεσε πολύ ότι ήταν ήρεμος στον πάγκο του, ενώ είχε μια νευρικότητα ο Νίστρουπ λόγω και του νεαρού της ηλικίας και του πρώτου ντέρμπι εκτός, ενώ ο προπονητής Ολυμπιακού είχε μια ηρεμία την οποία μετέδε μέσα. Ο Ολυμπιακός ήταν ψυχωμένος, σου λέει do or die, απογορεύεται να χάσουμε, και έπαιξε πιο πολύ με την ψυχή παρά με την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι κύλησε. Ο Τετής τι να κάνει αυτό το παιχνίδι σε μια κόλαση, σε μια αρένα, πήγε να το αφήσει στην αρχή, αλλά οι παίκτες με αρχή τον Ταμπόρδα, δηλαδή ο Φορτούνης είναι ο πιο ποιος παίκτης, και πέφτει κάτω, αρχίζει το θεατρελί και άρχισε λοιπόν το γαϊτανάκι των διαπληκτισμών των ποδοσφαιριστών και φτάσαμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα το θυμάται κανείς, μόνο ο Ολυμπιακός, ότι έπρεπε να το πάρει και το πήρε. Οι δύο τερματοφύλακες δεν έχουν καμία επέμβαση.
0: Έχει μία στο σου του να είναι καλή ο τερματοφύλακας του.
1: Εν τω μεταξύ, το δεύτερο μπακ του Παναθηναϊκού πάρα πολύ μέτριος παίκτης.
0: Ο Φαν Τρόγκελεν.
1: Ο Μαροκινός.
0: Ο Μαροκινός.
1: Ναι, πολύ μέτριος παίκτης. Ναι. Εντάξει, ας πούμε ότι έχει ένα μήνα μόνο εδώ. Θα μου πει τώρα μετά παιχταράζα, τον έδινε η Ρώμα. Ο Γκασπερίνη που είναι πρώτος στη βαθμολογία δεν τον έδινε. Πάει να πει δεν του λείπει τη στη Ρώμα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Ο Φρόιλερ δείχνει πόσο σοβαρός χάφι είναι. Από εκεί πέρα όμως ο Ολυμπιακός έχει έλλειμμα. Αν δεν ανέβει ο Πουέρτα, θα έχει θέματα. Και σεντερφόρο, εντάξει, μαχητικός, ψηλός, ναι, οκ, okay, παρακάτω δεν. Έχει θέματα ο Ολυμπιακός, πολλά να επιλύσει. Και θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό μέχρι να επανέλθει ο Ελκάμπη. Ο Παναθηναϊκός θα δούμε τι θα κάνει την Κυριακή στην Τρίπολη. Θα παίξει πρώτα με τους Βόσνες της Πλάκας.
0: Την Πέμπτη αυτό το παιχνίδι, την Κυριακή εντός, στο ΆΚΑ και τα δύο εντός.
1: Οπότε ναι, εντάξει, θα δούμε πώς θα αντιδράσει μετά την ήττα. Αλλά πρέπει να σκληρύνει ο Παναθηναϊκός άμα θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Αν και τα ντέρμπι δεν δίνουν πρωτάθλημα, το στο τέλος είναι τα play-off που είναι όλα τα ντέρμπι. Πρέπει να σκληρύνει στα ντέρμπι. Άρα το crash test του Παναθηναϊκού για να αφήσει τον Ολυμπιακό πίσω απέτυχε. Σε ένα μέτριο παιχνίδι. Είχε την ευκαιρία του Παναθηναϊκός με παίκτη παραπάνω, διπλή αποτυχία.
0: Και μέσα όλα αυτά.
1: Χωρίς να κάνει φάση. Ο Ορτέγκα δηλαδή. Δεν έκανε.
0: Ναι, όχι. Αυτή η ευκαιρία, μόνο η ευκαιρία το σου του να είναι έξω από την περιοχή
1: παρακάτω.
0: Που πέφτει στη γωνία του.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Και μέσα όλα αυτά εμφανίζεται και ο Λευτέρης Αρελάκος που στέλνει μήνυμα
1: ότι
0: για τον Μαυριδόπουλο.
1: Ότι το
0: και λέει Γιάννη, πες τον Μαυριδόπουλο να βάλει η θάλασσα του Πειραιά, το πεθύμησα.
1: Όχι, αυτά δεν γίνονται. Αυτά θα γίνουν το τέλος, θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Έτσι.
1: Να βάλουμε τη θάλασσα του Ξυλοκάστρου. Λοιπόν, τελείωσε αυτό. Πάμε και στα άλλα. Πάμε και στα άλλα. Δεν έπαιζαν μόνο αυτοί οι δύο. Δεν έπαιζαν μόνο αυτοί οι δύο.
0: Τα είπαμε και πριν
1: άλλοι.
0: Τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Και φυσικά Πανετολικό δύο.
1: Όχι, πε η βαθμολογία. Αύριο το βράδυ ποια θα είναι.
0: Αύριο.
1: Πε η βαθμολογία ποια θα είναι.
0: Πάω την Καλαμάτα.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν θα κερδίσει την Καλαμάτα.
0: Θεωρητικά ο Πάοκ θα κερδίσει και θα φτάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό, αλλά θα είναι δεύτερο γιατί έχει χάσει το μεταξύ του παιχνίδι.
1: Θα έχει 15-15.
0: Ναι.
1: 14 Σιάκ, 14 Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο
0: πρωτάθλημα. Όλοι κοντά.
1: Μα έτσι θα γίνει. Έτσι θα πάει το πρωτάθλημα αυτό. Γιατί καμία ομάδα δεν ξεχώρισε. Πέρυσι ο Πάοκ ξεχώρισε μέχρι το Μάρτιο και μετά τέλο.
0: Ναι.
1: Σιάκ ακολουθούσε τσακ και το πήρε στο τέλο. Ο Παναθηναϊκό το ξέραμε τι.
2: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30

0: στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
0: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Απόλλων Καλαμαριάς 8, Νίκη Βόλου 7, Αστέρας Άκτορ 7, ναι. Παλσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β 5 και ένα μάτς λιγότερο, Ολυμπιακός Β 5 και ένα μάτς λιγότερο.
3: Αύριο μου φαίνεται είναι Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β.
2: Α, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β.
3: Θα νικήσει ο Πανιώνιος, ναι.
2: Πύργος 5 βαθμούς, ο Νέστος Χρυσούπολης 14ος με 4, 15ης Ζάκυνθος με 2 βαθμούς και η αγαπημένη σου Άσα στην...
3: Η Άσα έκανε πολύ ωραίες μεταγραφές, αλλά όλοι είναι 29-30 και πάνω.
2: Δηλαδή, μεγάλη.
3: Δηλαδή, γι' αυτό μετά το πρώτο ημίχρονο πέφτουν.
2: Ναι.
3: Άμα δεν βρήκε νέους να τρέχουν, την έχει δύσκολα. Είναι ικανή με 40 μεταγραφές και να πέσει.
2: Παλσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 1-0, Άθενης Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Ελλάς Ειρηνική Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ Νόβι Μπετ 1-0.
3: Παλσεραϊκός Νέστος 2-1, όχι 1-0.
2: Τι είπα?
3: 1-0, 2-1, όχι 1-0.
2: 2-1, 2-1, 1-0 είπα.
3: Αν από 0-1, ναι.
2: Και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β Αστέρας Άκτορ 1-1. Τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Novibet Super League 2.
3: Και στη γάμα αυτό που κρατάμε, ότι κάνει πάρτι ο Νιόμπλιας με τα Χανιά 9-0 και τα λοιπά, θα είναι πρώτος από εκείνον τον όμιλο και τα λοιπά. Στο άλλο ομίλος έχασε και ο Απόλλων, έχασε και ο Ιωνικός.
2: Πρώτη ήταν και τον Σάκης Τσιόλης είναι εκεί.
3: Ναι. Εντάξει, γάμα έχουμε δρόμο, διότι μετά την ολοκλήρωση πάμε σε άλλους αγώνες και μετά πάμε και σε τρίτο ποτ, άλλη διαδικασία, είναι ένα μπέρδε μεγάλο.
2: Έτσι τέλος όπως πάντων τα έχουν κάνει.
3: Λοιπόν, μπασκετικά.
2: Μπασκετικά τα πράγματα κύλησαν λίγο πολύ ομαλά. Είχαμε μία παρεξήγηση στο Άρη ΣΑΕΚ ανάμεσα Σπανούλη και Λαρετζάκη.
3: Γιατί,
2: το Σάββατο έγινε. Ναι, ότι διαμαρτύρονται από την ΑΕΚ ότι έκανε χειρονομία στον Γιάννουλη Λαρετζάκη.
3: Ο
2: Βασίλης Σπανούλης.
3: Ναι.
2: Εκπληκτική ατμόσφαιρα και πάλι στον Ιγκάλης Χολ.
3: Πολύ καλός ο Άρης, ναι.
2: Ναι. Όλα τα άλλα νομίζω φυσιολογικά.
3: Ναι, και έχασε τη θέση του ο προπονητής του Προμηθέα. Ο ΠΑΟΚ νέο μέτριο παιχνίδι, χωρίς Καλάθε και Όσμαν και κλεισμένο των θυρών. Πάει, σουλάει σιγά σιγά. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης πολύ και δυνατός. Επί της ΑΕΚ εύκολη νίκη. Βόλε, τι έγινε?
2: Βόλε, ο Πανιώνιος πήρε την πρώτη κούπα στις γυναίκες της χρονιάς και έρθει
3: σε ένα 3-1.
2: Έχασε 3-1.
3: Επιτρέπεται ο Παναθηναϊκός να κάνει πιο πανίνι.
2: Εντάξει, αρχίζει τη χρονιά είναι. Ακόμα έχει δρόμο.
3: Το χάσει το κυπέλλα.
2: Ο Πανιώνιος και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα είναι ομάδες που θα παλέψουν το μέχρι το τέλος για το
3: πρωτάθλημα. Πάει το κυπέλλα.
2: Σούπερ κάπιταλ.
3: Ενώ με το Ολυμπιακός και το πρωτάθλημα θα μας έλεγε: πήραμε ένα ακόμη κύπελο.
2: Σούπερ κάπιταλ αυτό. Σούπερ κάπ. Δεν είναι κύπελο. Σούπερ κάπ. Ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο.
3: Σούπερ
2: ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον κυπελούχο Πανιώνιος στο ξεκίνημα τη σεζόν.
3: Σούπερ κύπελο.
2: Την άλλη εβδομάδα έχουμε το Σούπερ κάπ των ανδρών.
3: Βρήκαμε δουλίτσα.
2: Παναθηναϊκός Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου. Ο Παναθηναϊκός έκανε double πέρσι. Φιναλίστη ήταν ο Φλίσβος στον τελικό του κυπέλλου, οπότε θα παίξει Παναθηναϊκός Φλίσβος.
3: Άλλο γεγονός Σαββατοκύριακο.
2: Δεν είχαμε κάτι άλλο. Έχεις εντοπίσει εσύ κάτι που να σου
3: κίνησε? Το πάρτι που γίνεται με τον Ρονάλντο που σκόραρε κιόλας. Να δούμε αν θα φτάσει στα 1000 γκολ.
2: Ο Κριστιανό, αγαπημένος σου.
3: Στην Αγγλία η Λίβερπουλ δεν καταλαβαίνω τι ρόλο παίζει. Έχασε τα κατεβατικά 3-0 από την City.
2: Την καταδικασμένη City.
3: Ναι, νομίζουν όλοι. Εντάξει, με τις μπανάνες, τις φουσκωμένες μπανάνες στις εξέδρες. Γίνονται τα ίδια. Δεν κατάφεραν εκεί στην τότε, ένα μισοπαλία. Η Άρσελα με ανατροπή. Η Χαλ πάλι δεν έχασε του Τζολάκη. Στη Γερμανία νομίζω και ο Νόιερ πρέπει να πάρει τηλέφωνο του Ρονάλντο και πρέπει να σταματήσει. Δεν επιτρέπεται στο 7ο δευτερόλεπτο να κάνει αυτό το λάθος. Ο παίκτης που άλλαξε τη θέση του τερματοφύλακα και τον τερματοφύλακα τον έκανε ποδοσφαιριστή κανονικό πρέπει να σταματήσει, να ξεκουραστεί. Δεν είναι δυνατόν να παίζει ακόμα ποδόσφαιρο και μάλιστα τερματοφύλακας. Οπότε η Μπάγκερ έκανε την κέλα, δεν νίκησε. Και τι άλλο έχουμε. Δεν έβαλε γκολ ο Παυλίδης, περίεργο αυτό.
2: Δεν έβαλε, κέρδισε η Μπενφίκα όμως 2-0.
3: Ναι, κέρδισε 2-0. Δεν έβαλε γκολ. Οι Έλληνες αυτή τη βδομάδα δεν.
2: Πήγε καλά η.
3: Ποιος?
2: Η ομάδα της Μελβούρνης, η ελληνική.
3: Α, ναι, τώρα της, να πούμε ένα μπράβο στην Αυστραλία για την περίφημη Ελλάς Μελβούρνη. Μια ομάδα που τη φανέλα φόρεσε ο Κώστας Νεστορίδης. Τον πάγκο έκατσε ο Φέρετς Πούσκας. Η περίφημη Ελλάς Μελβούρνη. Η οποία αναγκάστηκε να μετονομαστεί σε South Melbourne, διότι οι Αυστραλοί δημιουργώντας την A-League, την κλειστή τους λίγκα, δεν ήθελαν να υπάρχουν στοιχεία που να δημιουργούν θέματα εθνικής φύσεως από τους μετανάστες, με τους Κροάτες, τους Σκοπιανούς, τους Έλληνες. Οπότε τους έβγαλαν εκτός παιχνιδιού αυτούς.
2: Καλά και που τους το έβγαλε, ειδικά για την Ελλάς Μελβούρνης. Είδες τι έγινε στο γήπεδο με τους φίλους της.
3: Ναι, δεν μπορούν να παρνηθούν η ομάδα, λέει, για τους οπαδούς είναι Ελλάς. Απλώς υπάρχει ένα θέμα, επειδή είναι κλειστή λίγα, δεν ανεβαίνει κανένας και δεν πέφτει κανένας. Τώρα η Ελλάς παίζει στη δεύτερη κατηγορία, στη Championship που δημιουργήθηκε. Θέλει να ανέβει και αυτή στην A-League. Αλλά. Εντάξει, Ελλάς Μελβούρνη, τώρα είδα εγώ ότι ο αρχηγός ήταν Σέρβος.
2: Ναι.
3: Είχαμε 2-3 Αφρικανούς.
2: Εντάξει, κάνουμε και μεταγραφές.
3: Δεν μου κάτσε, δεν μου άρεσε. Ελλάς Μελβούρνη, δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδιά.
2: Αφού λέγεται South Melbourne πλέον.
3: Ακού. Δηλαδή, δεν υπάρχουν και Ελληνόπουλα.
2: Ναι. Υπάρχουν.
3: Μόνο το όνομα μας έπρεπε.
2: Μα υπάρχουν και τρίτης και τέταρτης γενιάς. Απλώς μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
3: Πού να βρουν 20 ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων το έχει παγκοσμιοποιηθεί. Αλλά κατάφερε από ομάδα μικρότερης κατηγορίας να σηκώσει την κούπα στα πέναλτι.
2: Μια χαρά.
3: Αυτά. Τι άλλο?
2: Νομίζω ολοκληρώσαμε με την ενημέρωση.
3: Οπότε περιμένουμε ενδιαφέροντα μηνύματά σας. Το Μαυρίδοπουλος πολύ συνοφριωμένος.
2: Ναι, έχει στεναχωρηθεί πολύ. Το έχει πάρει βαριά.
3: Έπαιζε γκολ-γκολ.
2: Τα έχει πάρει βαριά, όχι. Έπαιζε νίκη goal, του goal. Παναθηναϊκού από το ημίχρονο.
3: Γκολ-γκολ.
2: Νίκη του Παναθηναϊκού. Α, χι το παίζει.
3: Το πρώτο σημείο ήταν το χι του ντέρμπι, εννοείται. Αλλά φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός δεν λέρωσε τη φόρμα του Ορτέγκα. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση ήταν. Και το ερώτημα είναι, κύριε Νίστρουπ, τρεις εβδομάδες τι δουλεύατε αυτό?
2: Λείπανε πολύ διεθνείς.
3: Ρωτάω τώρα εγώ, συγγνώμη, είχες τρεις εβδομάδες να δουλέψεις αυτό, δουλεύες?
2: Εντάξει.
3: Όχι εντάξει.
2: Πάντως
3: όχι
2: να, εντάξει. Σου κάτι, να σου πω κάτι, και οι δύο προπονητές.
3: Προπονητής ο άλλος μια χαρά πήγε.
2: Όχι, και εκτός από το Μανώλη, ενώ στο, το προπονητικό κομμάτι. Εγώ πάω στο.
3: Ποιο?
2: Στο κομμάτι το, αυτό που βγάζουν, την εικόνα που βγάζουν προς τον κόσμο, τον φίλαθλο κόσμο. Και οι δύο είναι κύριοι και με τις δηλώσεις που έκανε
3: Την
2: λήξη του αγώνα, έτσι.
3: Ναι, εντάξει, ο Νίστρουπ είναι νέος, μπορεί να είναι πιο δραστήριος κτλ. Αλλά δείχνει να είναι normal, να μην ξεφεύγει από το πλαίσιο του προπονητή και δεν προκαλεί. Ο άλλος δείχνει σοβαρός.
2: Ναι.
3: Όπως ο προκάτοχος.
2: Σωστό.
3: Με τη λίπα. Πάμε τραγουδάκι, κύριε φίλε. Πάμε για παρακόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 12 και 45 η ώρα. Παρακολουθούμε και από την αρχή.
1: Συγγνώμη, τι χωράφι είναι αυτό?
0: Πώς γίνεται το γήπεδο της Καλαμαριάς?
1: Τι χωράφι είναι αυτό στην Καλαμαριά?
0: Μπορεί να παίζετε ποδόσφαιρο στη δεύτερη
1: κατηγορία? Αυτό είναι γήπεδο της Καλαμαριάς?
0: Ναι.
1: Το Ρογολάο μην το ξεχάσουμε να το βρούμε.
0: Απίστευτο.
1: Όλα αυτό είναι
0: φίλε. Ένα χωράφι κανονικό.
1: Που τελικά πώς η Καλαμαριά ανοίξε.
0: Κέρδισε τον πύργο 1-0.
1: Ε?
0: Ναι, 1-0 τον πύργο.
1: Ήρωες οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πάρα πολύ κακός ο αγωνιστικός χώρος. Πάρα πολύ κακός.
1: Ήρωες. Λοιπόν, για δες.
0: Στα δύσκολα φαίνεται ο προπονητής και η Πανάθα δεν έχει ανάλογο προπονητή. Έχασα μαχαιτή. Δεν μπορεί αυτός να πάρει πρωτάθλημα. Μακάρι να βγω ψεύτης, λέει ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα.
1: Ποιος?
0: Ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα. Δεν μπορεί, λέει, να πάρει πρωτάθλημα ο Δίστρουπ. Τι έγινε, κύριε Μαλεσιώβα, ο κότς Μανόλο? Βιαστήκατε να τον κρίνετε. Καταλάβετε πως ο Ολυμπιακός παίρνει τα πρωταθλήματα. Και συνέχεια κάτι άλλο θέλει να γράψει. Να το ξαναστείλει, δεν το έχει στείλει όλο. Βγάλετε Χρήστο Κοντό για ρεπορτάζ, λέει ο φίλος ο 966. Ο Στέφανος, τα άγραφα έχουν ομάδα και λέγεται Κατσαντώνης. Μπορούμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι?
1: Ποιο τραγούδι?
0: Ο Κατσαντώνη.
1: Μετά το βαρύ 4-0 σήμερα, δεν νομίζω να είναι για τραγούδια ο Κατσαντώνης. Λοιπόν,
0: κύριε Παπαγεωργίου, λίγος ο Παναθηναϊκός, λυπάμαι τον Αλαφούζο, λέει ο 593. Σου λέει τόσα λεφτά, δίνει.
1: Α, εν τω μεταξύ.
0: Τι?
1: Με τη Βύση τα έχεις μάθει.
0: Τι έγινε?
1: Ξύπνησαν και την ΑΒΕ.
0: Ναι, έκανε τους στα σπίτια.
1: Και τώρα θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Δευτέρα που τσακώθηκαν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αποδείξουν και τα λεφτά. Θα πληρώσουν πάλι.
0: Ναι.
1: Ισχύει ότι ο Καρβέλας δηλώνει συνταξιούχος?
0: Συνταξιούχος, ναι.
1: Και τα 850.000.
0: Ποια 850?
1: Τα 850 που είναι αδήλωτα.
0: Εντάξει, πήγε η ΑΔΑΕ σπίτι του, από ό,τι έμαθα δεν περάσανε καλά οι άνθρωποι της ΑΔΑΕ, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ.
1: Αχ, πάλι για τα λεφτά. Λοιπόν, τι λέει ο Βάγκος? Η διαιτησία έπαιξε ρόλο σήμερα στον ντέρμπι υπέρ του Ολυμπιακού για άλλη μια φορά στα δύσκολα βιών μπροστά τα κομμάτια του. Πολλά συγχαρητήρια στην Ελλάδα, Μελβούρνη, στην Αυστραλία που πήρε το Κύπρο για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Λοιπόν, αν μην ξεχάσω, ο Παλιξουριακός έχασε σήμερα την Παναχαϊκή. Δεν πειράζει, πάμε γερά για το επόμενο ματσάκι. Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη. Τρελός Κεφαλονίτης. Εντάξει, το Λεξούρι, το οποίο Λεξούρι είναι γενέτειρα.
0: Πιανού.
1: Πιανού αρχηγού κόμματος.
0: Το Λεξούρι. Ποιος είναι αυτό? Με μπέρδεψε.
1: Δεν είναι τώρα. Ήταν.
0: Παλιά.
1: Όχι, τι παλιά, πριν μερικά χρόνια.
0: Ήταν αρχηγός κόμματος.
1: Εννοείται.
0: Από το Λεξούρι.
1: Ναι.
0: Είναι εν ζωή.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Αρχηγός κόμματος.
1: Λοιπόν, θα το βρω μετά. Τι λέει ο Καλησπέρα Ναβάκη, απόψε έγινε ο νέο Παναθηναϊκός, πήγε για να μην κερδίσει. Μου άρεσε ο Ρέτσος. Λέω,
0: ο Ρέτσος
1: έπαιξε, ο Ρέτσος απέκτησε αυτοπεποίθηση από τα παιχνίδια της Εθνικής.
0: Ναι.
1: Που ήταν επίσης καλός και με φόρα προχώρησε. Ο Θοδωρής, τι λέει ο Θοδωρής? Λοιπόν, όσο και τα λοιπά στέλνονται αυτά, δεν θα βρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, σαν το γεφύρι της Σάρτας. Λοιπόν, ο Special. Νίκος Σόκι, χαίρετε, μπορείτε να μου πείτε σε πόσους αγώνες αντίπαλοι του έπαιξαν 11 παίκτες
0: του Παναθηναϊκού?
1: Τι έχουμε και άλλοι?
0: Έλα μωρέ τώρα, κακή. Μισό,
1: όχι, θα ρωτήσω. Τι? Από τα μάτια 6, τα 2, οκ. Υπάρχουν και στα αλακόκκινη.
0: Νομίζω ότι έχει άλλο ένα παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αφού είναι κόκκινες, τι να κάνουμε, να τις καταργήσουμε?
1: Στατιστικώς το κατατάσσουμε το θέμα.
0: Εσύ φτιάχνεις κλίμα τώρα. Δεν κατατάσσεις τίποτα στατιστικό. Νομίζω με την Κηφισιά κάτι θα το δω. Θα το δω.
1: Έχουμε δει 6 μάτς και οι 3 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού έχουν παίξει με παίκτη λιγότερο.
0: Περίμενε, είμαι την Καλαμάτα.
1: Ψάξε. Ο κύριος Μαρίνος. Συγχαρητήρια ότι είχατε πει να παίξετε πολλές κάρτες στο ντέρμπι. Εντάξει. Ερνάντε, θερνάντε. Τα λέμε πριν εμείς αυτά.
0: Ναι.
1: Όσοι το Ολυμπιακό θέλει δουλειά, αλλά πιστεύω ότι σε περνάει καιρό θα γίνεται πιο ανταγωνιστικός. Δημήτρης από Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει καλύτερους παίκτες για να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αλλιώς θα φτάσει πάλι μέχρι το τέλος και νομίζω ότι του λείπουν παίκτες. Λοιπόν, λέει ο Νίκος Μπι ότι πώς γίνεται κάθε φορά όταν παίρνει το λόγο σφορκάστα που μεταδίδεται ένα παιχνίδι να γίνει μια φάση που δεν καταλήγει σε γκολ και μόλις δίνει τη σκητάλη σε άλλον συνάδελφο να μπαίνει γκολ. Πότε έγινε αυτό? Δεν το ξέρω.
0: Με το Λεβαδιακό.
1: 30 χρόνια το παρακολουθώ αυτό το φαινόμενο. Τυχαία σύμπτωση είμαι ότι πρέπει να ερευνήσει. Ή λέει όταν περιγράφει κάποιος και όταν δίνει το μικρόφωνο μπαίνει γκολ. Είναι το timing. Θοδωρεί το timing. Ο Πουέρτα ήταν ο καλύτερος στο γηπέδο, λέει ο άλλος φίλος. Μια φάση πριν από την γκρίζα ζώνη, βλέπουν γκρίζα ζώνη, βλέπουν, επειδή είπα μια γκρίζα φάση, βλέπουν μόνο οι Τούρκοι. Μήπως έβλεπες άλλο παιχνίδι?
0: Να σε ιντριγκάρω λίγο.
1: Ο Πουέρτα ήταν ο καλύτερος στο κέντρο, δεν νομίζω να ήταν ο Πουέρτα καλύτερος. Καλύτερος ήταν ο Φρόιλερ στο κέντρο, έλα.
0: Να σε ιντριγκάρω λίγο.
1: Για πες.
0: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με παίχτη παραπάνω και στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Γελάζε.
1: Πόσα τα μάτια είναι, δηλαδή?
0: Και στον αγώνα με την Κηφισιά.
1: Πόσα είναι?
0: 2, 3, 4.
1: Δηλαδή αυτά είναι. Προσέξτε τώρα, κύριε Μαυριδόπουλε, για να παίζετε κάρτες όταν αφού παίζετε στοίχημα. Ο Παναθηναϊκός έχει αγωνιστεί 6 φορές στην Ελλάδα. Τα 4 μάτια οι αντίπαλοι έπαιξαν με παίκτη λιγότερο με κόκκινη. Κάποτε ο φίλος μου Στίβ Γιατζόγλου, που είχα στο μπάσκετ και με τον Παγκράτη, είχε πει μια φοβερή ατάκα, συμπτωματική σύμπτωση.
0: Έτσι
1: το κρατάμε αυτό. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο μάτς?
0: Με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Βάλ την κόκκινη στην άκρη.
0: Θα την βάλω.
1: Βάλ την κόκκινη, πότε δεν ξέρω.
0: Περίμενε, εσύ τώρα στο ξαναλέω φτιάχνεις κλίμα, αλλά όλες αυτές οι κόκκινες ήταν.
1: Γιατί οι παλιές δεν ήταν, που δεν δινόντουσαν.
0: Εννοείς ότι παίρνει κουκούτσια ο Παναθηναϊκός?
1: Όχι, εγώ παρατηρώ. Άκου, εγώ παρατηρώ.
0: Δεν παρατηρείς, αλλά αφήνεις υπονοούμενο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει ένα διάβλο.
1: 4 στα 6 ρε φίλε, δεν
0: έχει
1: είναι.
0: Έχει ανοίξει ένα διάβλο.
1: Συγγνώμη, είναι 4 στα 6.
0: Και έχει αποφάσεις.
1: Μα δεν μπορείς να μου πεις κάτι, 4 στα 6.
0: Και μπορεί να μείνει εδώ και να τελειώσει το πρωτάθλημα και να μην παίξει με άλλο μάτσο με παίχτη λιγότερο.
1: Για περιμένουμε να δούμε. Πότε τελειώνει ο πρώτος γύρος?
0: Ο πρώτος γύρος 20 Δεκεμβρίου.
1: Υπάρχει ένα γκολ της ΑΕΚ που δεν έπρεπε να κυρωθεί.
0: Για ποιο πέλες?
1: Δόθηκε φάουλ εις βάρος του Κοστιλά. Φωνάζει η ΑΕΚ, αλλά εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Στο 1-0 νομίζω ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτος γύρος ολοκληρώνεται. Ναι, το Δεκέμβριο. Στις 19-20 Δεκεμβρίου.
1: Άρα θα υπάρχουν πόσα μάτς, 15.
0: 15 είναι ο πρώτος γύρος. Έχουν μείνει άλλα 9.
1: Τώρα έχουμε ήδη 4 κόκκινες σε 4 ομάδες.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, θα κάνουμε ένα απολογισμό στο πρώτο γύρο.
0: Θα κάνουμε τότε τη σούμα, θα την κάνουμε.
1: Μπορεί να είναι δίκαια.
0: Ναι.
1: Τι σημασία έχει αυτό? Λοιπόν, Νίκος Νικολακίας. Μόνο θρύλος δει. Στη διαδρομή Καλαμάτα, Καρεσκάκη, Καλαμάτα. Επιστρέφουν πίσω. Μπορείς, τα παιδιά.
0: Καλό δρόμο, να έχουν προσέξει.
1: Καλό δρόμο.
0: Κοίτα, επιστρέφουν χαρούμενοι.
1: Εννοείται, είμαστε χαρούμενοι. Λέει που νίκησε η ομάδα μας. Νίκος, Έκτορας Σταύρος. Η γνωστή παρέα.
0: Ναι.
1: Διαφωνώ ότι πείθει ο Παναθηναϊκός και δεν πείθει ο Ολυμπιακός. Είναι νωρίς ακόμα. Κανείς δεν πείθει. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα θα σωθεί. Κύριε Νίκο μου, συνήθως από τους δύο που ανέρχονται, ο ένας πέφτει. Ναι. Αυτό λέει η στατιστική. Να σωθεί και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής ταυτόχρονα. Θα πρόκειται περί κάτι πρωτοφανούς για τα στατιστικά. Το γήπεδο να γίνει μόνο και θα δείτε. Α, το γήπεδο. Το βραδιάζει του Στέλιου Καζαντζίδη. Καλή διαδρομή να έχετε. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ακόμα δεν πείθει.
0: Ναι, θέλει δουλειά μου, ρε. Έκανε ο Ολυμπιακός. Έκανε το παράδοξο. Έδιωξε τον προπονητή τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, και έκανε όλες τις μεταγραφές τον Αύγουστο. Γίνεται αυτό?
1: Θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο για την εξέλιξη του σκορ του αγώνα της Λαμίας, αν το έχετε δει.
0: Λαμία,
1: τα δικά μου μάτια είναι ύποπτο. Αναφέρεται στον αγώνα που...
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή όσια και ιερά της Κρήτης.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Greek TV. Είναι προφανές ότι όλος ο κόσμος έχει βουτυχθεί σε μία πολυκρίση και ένα επικίνδυνο γεωπολιτικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε κοσμοκρατορικά κέντρα αλλά και περιφερειακές δυνάμεις που έχουν ισχυροποιηθεί. Η Ευρώπη δεν είναι έξω από αυτό το κάδρο, μετέχει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο σε σωστές ή λάθος πλευρές της ιστορίας, αλλά πάντως με ένα τελείριο διαμόρφωση οικονομίας της σε κλίμακα πολέμου. Όλα αυτά δημιουργούν και πολιτικές κρίσεις, οι κοινωνίες δέχονται περικοπές, φτωχοποίηση, διάλυση κοινωνικών δομών, παιδεία, υγεία, ενέργεια. Είναι οι εικόνες νοπές από το απόγευμα στην έδρα της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, αλλά πολύ περισσότερο τόσες μέρες στο Παρίσι, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην ίδια τη Γερμανία, την Ιταλία. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει φυσικά και η Ελλάδα σε ένα πλέγμα που το ορίζουμε ως Ανατολική Μεσόγειος. Μέσα σε αυτό είναι και η Κύπρος και ένας αναθεωρητικός, σκληρός γείτονας, όπως έχει οριστεί από τη γεωγραφία. Μέσα σε όλα αυτά είμαστε και στην εποχή του αλγοριθμικού θετικισμού, με τη λατρεία της τεχνητής νοημοσύνης και τα πολλά ερωτηματικά. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, η απόψινή συζήτηση κινείται σε τρία βασικά επίπεδα. Και στο στούντιο των Αντιθέσεων έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε έναν γνωστό δημοσιογράφο, αρθρογράφο και γεωστρατηγικό αναλυτή πάνω στα διεθνή γεγονότα και στα εθνικά, τον κύριο Γιώργο Χαρβαλιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Νομίζω έχει περάσει 1,5 χρόνος από την τελευταία μας τηλεοπτική εκπομπή. Τα πράγματα έχουν χειροτερέψει βέβαια λίγο από τότε.
0: Θέλω λίγο να υπενθυμίσω ότι είστε συγγραφέας ενός βιβλίου που κατά τεκμήριο είναι από τα πλέον διαβασμένα πια από το αναγνωστικό κοινό, το «Γιαβόλο αίμα, λύθη και υποτέλεια», του οποίου η ελληνική έκδοση πια από το 2026 έχει γίνει και διεθνής έκδοση στην αγγλική. Θυμίζω ότι όταν παρουσιάζαμε αυτό το βιβλίο, εδώ είναι και η αγγλική έκδοση, όταν παρουσιάζαμε αυτό το βιβλίο κλείνοντας την εκπομπή, είχατε πει ότι πέρα από τη ιστορική αναδίθηση και καταβήθηση, πρέπει να μείνουμε στο σήμερα και το αύριο. Και επειδή το σήμερα προοικονομεί το αύριο, μήπως είναι λίγο προφητικά τα όσα ως σκέψεις και όχι ως ντοκουμέντα παραθέτατε σε πρόλογο και επιμύθιο?
1: Δεν ξέρω αν είναι προφητικά, είναι σίγουρα επιμορφωτικά όμως, γιατί φαίνεται πως η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως είχε πει κάποτε ένας Γερμανός, ο Κάρολος Μάρξ, επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία, λέει, τη δεύτερη σαν φάρσα. Θα προσθέσω ότι μπορεί να επαναληφθεί και τρίτη φορά σαν καθολικός εφιάλτης, και αυτό ακριβώς είναι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Το βιβλίο αυτό, το οποίο αυτές τις μέρες κιόλας εκτίθεται στην Διεθνή Έκθεση Φραγκφούρτη, στο ελληνικό περίπτερο, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, είχε δύο βασικά μηνύματα. Το πρώτο βασικό μήνυμα είναι οι αποζημιώσεις. Το θέμα αυτό, το οποίο πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό, γιατί είναι και υπαρκτό και είναι και οι ελληνικές αξιώσεις και ενεργές και απαράγραπτες και νόμιμες. Απλώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να προωθηθούν. Το δεύτερο όμως είναι αυτό το ντεζαβού το οποίο ζούμε με τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Δηλαδή η Γερμανία έχει ένα πολύ βεβαρημένο μητρό ώστε σήμερα να επανεξοπλίζεται μανιωδώς και να ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας υποτιθέμενης αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης έναντι της επίσης υποτιθέμενης ρωσικής απειλής, γιατί κακά τα ψέματα η Γερμανία σήμερα ηγείται. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί μας φέρνει δύσκολες μνήμες στο νου. Το να έχει έναν τέτοιο είδους ηγετικό ρόλο μεταπολεμικά η Αμερική, πώς να σου πω, θα μπορούσαμε να το καταπιούμε πολύ πιο εύκολα. Το να έχει όμως έναν ηγετικό ρόλο μπροστά σε μια διαφαινόμενη αναμέτρηση, δηλαδή κάθε μέρα ακούμε αυτό το αφήγημα, ότι αργά ή γρήγορα θα έρθουμε σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση εμείς οι Ευρωπαίοι, όλοι οι Ευρωπαίοι, Έτσι. Όχι μόνο κάποιοι που έχουν λογαριασμούς παλιούς με τους Ρώσους, όπως είναι οι Βαλτικές χώρες, θα εμπλακεί όλη η Ευρώπη υπό την ηγεσία της Γερμανίας σε αυτή την πολεμική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Εγώ το βρίσκω πολύ επικίνδυνο και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτά τα οποία αναγράφονται στο βιβλίο καθίστανται λίγο επίκαιρα με την εφιαλτική, αν θες, διάσταση του θέματος.
0: Mm-hmm. Όμως, φαντάζομαι ότι σημερίζεστε ότι πια είμαστε σε μια βαθιά πολυκρίση. Δεν είναι μόνο η οικονομία πολέμου, είναι ότι για να κάνεις οικονομία πολέμου πρέπει να πας σε κοινωνικές περικοπές.
1: Ασφαλώς.
0: Και αν 30-35 χρόνια έχεις στην Ευρώπη καθ' ολοκληρία ιδεολογικά, πολιτικά και οικονομικά κατησχίσει ένα ακραία νεοφιλελεύθερο μοντέλο, άρα ήδη αποσταθρωμένες δομές, έτσι περαιτέρω. Είναι τυχαία αυτά που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στην καρδιά της Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Βρυξέλλες σήμερα, άγρια επεισόδια.
1: Δύο είναι τα ζητήματα. Υπάρχει καταρχήν κοινωνικός αναβρασμός, διότι όπως πολύ σωστά είπες, περικόπτονται οι δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας. Ταυτοχρόνως περικόπτονται οι επιδοτήσεις στην πρωτογενή παραγωγή που είναι απαραίτητη για να μείνει ζωντανή στην Ευρώπη, γιατί αλλιώς θα τρώμε μόνο ο Μερκοσούρ. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η διάσταση του μεταναστευτικού. Κακά τα ψέματα, η πληθυσμιακή σύσταση της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει δραματικά. Θα πω μόνο ενδεικτικά ότι σε 20 χρόνια από τώρα η Σουηδία θα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα έχει πλειοψηφία γηγενούς πληθυσμού, θα είναι η ξένη η πλειοψηφία, και αυτό δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικές εντάσεις. Βεβαίως, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, υπάρχουν χώρες με βαρύ αποικιακό παρελθόν, οι οποίες σήμερα, π.χ. η Γαλλία, οι οποίες σήμερα πληρώνουν τα επίχειρα. Διότι αυτές οι χώρες αρμέξαν, η Γαλλία για παράδειγμα, επί πολύ μεγάλο διάστημα τις άλλες χώρες του Μαγκρέμπ, τους πήραν το βιός υπό μία έννοια, ήρθανε μετανάστες δεύτερης, τρίτης γενιάς, της τρίτης γενιάς φαίνεται ότι είναι πολύ ριζοσπαστικοποιημένοι. Και υπάρχουν χώρες, σαν την Ελλαδίτσα μας, η οποία δεν υπήρξε ποτέ απεικιοκρατική δύναμη, στη νεότερη ιστορία της τουλάχιστον, και σήμερα υποφέρει από το ίδιο φαινόμενο.
0: Αυτό όμως δεν θα σας πει κάποιος είναι επιλογή, ας το ορίσουμε έτσι, του περίφημου ιερατείου των Βρυξελών.
1: Ασφαλώς.
0: Δηλαδή και η μεταναστευτική πολιτική ένα και η οικονομική πολιτική δύο, διότι δεν είναι ο μετανάστης ο πυροκρουστήρας, είναι ο αντίλογος εδώ αν θέλετε, αλλά είναι όλες οι περικοπές και η συμπίεση, προφανώς ο ένας αρχίζει να τα ρίχνει μετά στον άλλον. Δηλαδή αυτό που ζούμε στη Γαλλία πιστεύετε αυτή τη στιγμή ή στην Ισπανία με τη στεγαστική κρίση και βλέπουμε τα νιάτα να πρωταγωνιστούν. Είναι μόνο το θέμα των μεταναστών δεύτερης, τρίτης γενιάς?
1: Όχι. Είναι το ζήτημα.
0: Είναι
1: όπως
0: δομικότερο, πιστεύω. Ναι.
1: Δομικό, διότι έχει αφαιρεθεί σημαντικό τμήμα εθνικής κυριαρχίας στις αποφάσεις των επιμέρους κυβερνήσεων των χωρών μελών. Ακόμα το βλέπουμε κι εμείς. Ακόμα για να μειώσουμε, ξέρω εγώ, το φόρο στα καύσιμα, πρέπει να πάμε να ζητήσουμε την άδεια, να σηκώσουμε το χέρι, να ζητήσουμε την άδεια της κυρίας Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, και εφόσον στη διακριτική της ευχέρεια θεωρήσει ότι αυτό μπορεί να το κάνει σαν παραχώρηση, μας το παραχωρεί. Δηλαδή, πολύ σημαντικά ζητήματα που άπτονται της καθημερινής ζωής πλέον ελέγχονται από τις Βρυξέλλες. Ακόμα και το ρολόι μας, τι ώρα θα ρυθμίσουμε, θερινή, χειμερινή, οι Βρυξέλλες το αποφασίζουν, όχι εμείς. Συνεπώς, είναι ένα εκρηκτικό αυτό μείγμα, ένα κοκτέιλ εκρηκτικό, από τη μία το μεταναστευτικό, τα γκέτο. Η εξέγερση στη Γαλλία δεν γίνεται μόνο από μετανάστες, να είμαστε τώρα δηλαδή ακριβείς σε αυτά που λέμε. Γίνεται και από ένα πολύ μεγάλο τμήμα της μαθητιώσας νεολαίας και από εκπαιδευτικούς, ακριβώς γιατί οι περικοπές στο νέο προϋπολογισμό το οποίο καταθέτει η κυβέρνηση του Μακρόν είναι δραματικές στην παιδεία. Αλλά η ένταση παίρνει χαρακτηριστικά φυλετικής εξέγερσης στα γκέτο.
0: Μάλιστα. Σε όλα αυτά η Ελλάδα, με δεδομένο ότι είναι σε μία γεωπολιτική περιοχή, όχι έτσι γενικώς ανέφελη, η οποία όμως ταυτόχρονα επικαθαρίζει προς βορρά, προς νότο, προς ανατολή, προς δύση, προς περάσματα, προς Μαύρη Θάλασσα, προς Ερυθρά, τα πάντα. Αμφιβάλλω, σε σχέση με εσάς που πολλές φορές τα έχετε υποδείξει, αν το πολιτικό σύστημα τα αντιλαμβάνεται έτσι, αλλά τέλος πάντων, η Ελλάδα μέσα σε όλα αυτά?
1: Κύριε Σαχίνη, η Ελλάδα έχει μικρύνει. Ευτυχώς δεν έχει μικρύνει ακόμα ως γεωγραφικό μέγεθος. Ελπίζω να μην το ζήσουμε αυτό, μην το δούμε. Αλλά έχει μικρύνει ως μέγεθος διεθνούς ισχύος, διεθνούς επιρροής και διεθνούς υπόλοιψης. Δεν μας παίρνουν σοβαρά. Παρότι, όπως ακριβώς είπατε, η θέση μας έχει μια γεωστρατηγική μοναδικότητα, δεν μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε ακριβώς αυτή τη μοναδικότητα και να αντλήσουμε το ρόλο ο οποίος αναλογεί και στις πραγματικές μας δυνατότητες. Υπάρχει στο πολιτικό προσωπικό μια μυρολατρία, υπάρχει μια υποτέλεια, θα σας έλεγα, προς το διευθυντήριο ευρωιερατείο, όπως θέλετε πείτε το, των Βρυξελών, και η χώρα ετεροπροσδιορίζεται γιατί είναι και σε δανειακή ομοιρία. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που δεν πρέπει να τον ξεχνάμε.
0: Άρα, σε αυτές τις συγκλονιστικές πολυεπίπεδες κρίσεις, πώς θεωρείτε ότι πορεύεται ως χώρα αυτή τη στιγμή?
1: Πορεύεται παθητικά.
0: Παθητικά.
1: Πορεύεται φοβικά. Πορεύεται μυρολατρικά. Και νομίζω προσπαθεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, ειδικά η σημερινή, να κερδίζει χρόνο, μέρα με τη μέρα. Αν αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να κάνουμε τα στραβά μάτια και σε ένα ζήτημα το οποίο άπτεται εθνικής κυριαρχίας, ναι, θα κάνουν τα στραβά μάτια. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Άρα εσείς, για να μιλήσουμε λίγο και με όρους επικαιρότητας. Έχει περάσει ένα 24ωρο από την έλευση εδώ του δεύτερου τη τάξη στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, ελέγχοντας τρεις πυλώνες, Υπουργείο Εξωτερικών, Συμβούλιο Ασφαλείας στο Υπουργείο Πολέμου του Πενταγώνου και Σύμβουλος Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο. Άρα δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο ο Ρούμπιο. Γράφτηκαν πάρα πολλά. Θέλω να μου πείτε, με την εμπειρία πρώτον και δεύτερον, επειδή ξέρω ότι πάντα διαβάζετε πίσω από τις γραμμές των ανακοινώσεων, τι έχετε αντιληφθεί? Η Πνίκα σας γοήτευσε? Να ξεκινήσω από αυτό.
1: Κοιτάξτε, η ομιλία στην Πνίκα εμένα ούτε με γοήτευσε, ούτε με εξέπληξε, ούτε με σόκαρε. Ήταν στην ουσία μια πιο ήπια εκδοχή της ομιλίας που είχε κάνει το Φεβρουάριο του 2025 ο J.D. Vance στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου, όταν περιέλουσε εκεί με διάφορους χαρακτηρισμούς στους Ευρωπαίους και τους είπε: είστε ανίκανοι, το μεταναστευτικό, πουλάτε την κουλτούρα σας, το ένα, το άλλο κλπ. Πολύ πιο σκληρά τα είχε πει ο Vance. Εδώ τα είπε λίγο πιο, σε μια πιο ήπια εκδοχή ο Ρούμπιο, αλλά δεν νομίζω ότι εκεί είναι η είδηση σε ό,τι αφορά εμάς. Η είδηση, και επειδή είστε πολύ έμπειρος, σε λίγο θα ξεχάσουμε τις βασικές αρχές του διπλωματικού ρεπορτάζ. Η είδηση, ξέρετε, διαβάσαμε αυτές τις μέρες ένα κάρο ανοησίες, οι οποίες εντάσσονται στο ευρύτερο, ας πούμε, πλαίσιο πλήσης εγκεφάλου. Διαβάσαμε, παραδείγματος χάρη, ότι ο Ρούμπιο επιλέγει να έρθει μόνο στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία, διότι περιφρονεί την Τουρκία, τη θεωρεί δεύτερης κατηγορίας. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Απλώς η Τουρκία συνομιλεί σε επίπεδο κορυφής, ο Ερντογκάν απευθείας με τον Τραμπ, και δεν έχει ανάγκη ο Ρούμπιο να πει δεύτερες κουβέντες. Από εκεί και πέρα, σχεδόν περιγράφηκε σαν εθνική επιτυχία αυτή η ποντιοπιλατική διατύπωση, η εντελώς αποστασιοποιημένη σχετικά με το καλώδιο, η οποία, αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη, με εμπειρία στο διπλωματικό ρεπορτάζ αρκετές δεκαετίες, ήταν τραγική, έγινε εντός έδρας. Στην ουσία, αυτό τι προσπαθούμε να αποφύγουμε με το καλώδιο? Να καταστήσουμε συνομιλητή και εμπλεκόμενο μέρος στην Τουρκία. Σωστά. Ο κύριος Vance κατέστησε εμπλεκόμενο μέρος. Ο κύριος Ρούμπιο κατέστησε εμπλεκόμενο μέρος στην Τουρκία, χωρίς να την κατονομάσει, αλλά τη φωτογράφησε.
0: Πώς την κατέστησε, σας πει κάποιος?
1: Διότι είπε ότι έχει εύλογες ευαισθησίες, στις οποίες διαμέσου της διπλωματικής οδού, με ιδιωτική διπλωματία, πρέπει αν μη τι άλλο να εξετάσουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα βάλουμε στο τραπέζι την Τουρκία ως μη οφείλουμε. Γιατί, ξέρετε, αυτό είναι ένα καλώδιο το οποίο βάσει του διεθνούς δικαίου δεν χρειάζεται, και από νόμιμη υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας να περνούσε, δεν χρειάζεται βάσει διεθνούς δικαίου την άδεια του παράκτιου κράτους. Τώρα εμείς βάζουμε στο τραπέζι και την Τουρκία. Πρέπει να ευλογήσει το project, να πάνε οι Γάλλοι ενδεχομένως να ζητήσουν την άδεια. Δεν ξέρω ποια ζητήσει την άδεια. Αλλά ο κύριος Ρούμπιο ευλόγησε την εμπλοκή της Τουρκίας. Ξεκάθαρα.
0: Ναι, αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί, σε μια συνέντευξή του στο Sky, στο ραδιόφωνο, είπε ότι θα προχωρήσουμε χωρίς να υπάρξει καμία οπισθοδρόμηση, εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Αυτό έλειπε, αυτό έλειπε κύριε Σαχίνη. Τι είναι αυτή η δήλωση δηλαδή. Αυτό έλειπε. Δηλαδή εσείς θα περιμένετε να υπάρξει και έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα για να ποντίσουμε ένα καλώδιο το οποίο βάσει διεθνούς δικαίου. Δεν χρειάζεται να πάρουμε την άδεια από την Τουρκία.
0: Άρα εσείς θεωρείτε πράγματα. Ότι σε αντίθεση με τις πλήστες όσες αφηγήσεις ότι ο Ρούμπιο ανάβει πράσινο φως, βάζει πλάτη οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί τους ενδιαφέρει το ενεργειακό πεδίο και στο καλώδιο, δεν είναι έτσι λέτε.
1: Εγώ θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος αν ο Ρούμπιο με τη διπλωματική γλώσσα έλεγε ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτό το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι συνδεδεμένο με το διεθνές δίκαιο. Δεν έκανε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο, δεν έκανε αναφορά και στην Κύπρο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Μπορούσε να είχε μείνει εκεί, λέγοντας ότι πρέπει να εξετάσουμε τις ευαισθησίες άλλων χωρών, φωτογραφίζοντας δηλαδή την Τουρκία, κατέστησε κατά τη γνώμη μου, de facto, είναι ξέρετε αυτό που λέει καμιά φορά ο κ. Γεραπετρίτης, ο καθηγητής, μα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Ναι, παράγει de facto αποτελέσματα όμως. Γιατί de facto η Τουρκία αυτή τη στιγμή καθίσταται συνομιλητής.
0: Ερώτηση. Επειδή το project αυτό είναι και ευρωπαϊκό, αρκετά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εμείς θα έπρεπε να είμαστε ήδη πιο φορτικοί, να έχουμε προοικονομήσει. Γιατί τελικά το καλώδιο μπορεί να ποντιστεί.
1: Μπορεί.
0: Υπάρχει,
1: μπορεί.
0: Χωρίς να εμφανιστεί κανένα πλοίο. Αλλά να βγει η Τουρκία με μία ανακοίνωση, με στίγματα από τη γαλλική εταιρεία, ένα σενάριο, και να πει ευχαριστούμε πάρα πολύ τη γαλλική εταιρεία, διότι μας ενημέρωσε για τον τρόπο που θα γίνει η όδευση του καλωδίου αυτού, αναγνωρίζοντας και τα δικά μας δικαιώματα πάνω σε αυτό. Άρα έχει κάνει τη δουλειά της. Ρωτώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να την πιέσεις για να μπορέσεις να εισπράξεις ένα είδος φραστικής αλληλεγγύης. Το ευχάριστο και το ενθαρρυντικό είναι ότι αν μη τι άλλο στο τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ξεκάθαρη η ευρωπαϊκή θέση, δεν το αναγνωρίζει και λέει πως δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα όμως δεν βλέπω και την Ελλάδα ενεργά να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα μπορούσε, δηλαδή είναι ένα κράτος μέλος και εξ ορισμού θα μπορούσε αυτό να τεθεί ακόμα και σε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ακόμα και σε Σύνοδο Κορυφής. Δηλαδή την έμπρακτη στήριξη των υπολείπων μελών, υπάρχουν και δικαιοδοτημένα όργανα τα οποία μπορούν να εκφέρουν αυτή την υποστήριξη, δεν βλέπω να γίνεται. Έχουμε μια υποτονική στάση ελπίζοντας ότι με κάποιο τρόπο θα περάσει χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα και ξαναλέω, αυτό μας έλειπε.
0: Τι σας κρατά υποψιασμένο σε εξελίξεις, διότι με όρους ειδησιογραφίας είναι πολύ πιθανό στις 26 Οκτωβρίου να έχουμε ναύτεξ για την έναρξη των ερευνητικών διαδικασιών, άρα μετά να δούμε τι θα κάνει και η γαλλική εταιρεία, γιατί εκεί έχουμε πάει τώρα στο ότι θα κάνει η γαλλική εταιρεία, όχι εμείς, όπως είπατε, επί δικής μας δικαιοδοσίας τελικώς, ή με βάση το δίκαιο της θαλάσσης και το διεθνές δίκαιο, κανονικά το καλώδιο δεν θα έπρεπε να απασχολεί κανέναν το συγκεκριμένο. Αν ήταν αγωγός θα ήταν αλλιώς. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί?
1: Κοίταξε, με ανησυχεί ότι καταστήσαμε την Τουρκία, όπως επιδίωκε και τόσο καιρό, όχι συμβαλόμενο μέρος, αλλά συνομιλητή. Εγώ αν ήμουν δηλαδή Τούρκος, θα έλεγα εκ των υστέρων, ναι παιδιά, εντάξει, πάρτε την άδειά μου, αλλά θα δημιουργούσα de facto ένα προηγούμενο όπου σε κάθε ενέργεια, οτιδήποτε φύσεως, ακόμα και από αυτές που δεν συνεπάγονται τη συνομιλία με το άλλο παράκτιο κράτος, θα ζητάμε την άδεια της Τουρκίας. Αυτό ήδη είναι μια τεράστια επιτυχία της Τουρκίας. Και να μας δώσει λέει, την άδεια, να πάει η γαλλική εταιρεία και να πει εντάξει, κάντε το και το βλέπω. Στην ουσία ποιος έχει κερδίσει αυτή την ιστορία? Η Τουρκία. Έχουμε πάει και έχουμε ζητήσει την άδεια. Είτε άμεσα, είτε εμέσως βάζοντας τους Γάλλους μπροστά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Όλα αυτά δεν γίνονται εν κενό. Έχετε μια συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, σε μια ιονή παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, λέω ιονή γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει, και με συγκεκριμένο κοινωνικό αποτύπωμα. Έχετε τις εξελίξεις στην Ευρώπη, έχετε τις εξελίξεις της οικονομίας πολέμου που είπατε, βλέπουμε τι γίνεται στον Περσικό, στην Ερυθρά και τι συμβαίνει στην Αντλία. Πώς βλέπετε το εσωτερικό πεδίο?
1: Κοιτάξτε, το εσωτερικό πεδίο είμαστε σίγουρα σε μια στοφήνης μιας προεκλογικής περίοδου η οποία δεν θα είναι εύκολη. ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για την αντιπολίτευση όμως. Όποια είναι αυτή η αντιπολίτευση, δηλαδή έχει τα προβλήματα, τα δομικά προβλήματα και η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει το άγχος μήπως περιοριστεί στην τρίτη θέση. Ο Τσίπρας αγωνίζεται να κρατήσει το momentum. Στην αρχή ανέπτυξε ένα momentum, ό,τι και καλά πάει σαρώνοντας. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και υπάρχει και το φάσμα της δεξιάς ή εν πάση περιπτώσει των συντηρητικών κομμάτων, τα οποία δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί γίνεται ένα ελαφρό τουρλουμπούκι. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν θα κατέβει ή θα κατέβει το λεγόμενο κόμμα Κασιδιάρη. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Σαμαρά είναι πρώτο πυλόν, δηλαδή η απόφαση έχει ληφθεί και σίγουρα θα υπάρξει και θα υπάρξει και με καλύτερες προοπτικές από αυτές που είχε πριν 3-4 μήνες όταν πρωτοακούστηκε. Γιατί νομίζω ότι έχει υποστεί μια καθίζηση το κόμμα Καριστιανού και νομίζω ότι καρπούται από αυτή την καθίζηση το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά.
0: Άρα αυτό το πεδίο σας λέει κάτι για την εσωτερική κατάσταση της χώρας με τέτοιες προκλήσεις? Και εδώ δεν είναι θέμα διλήμματος ή χαρβαλιάς για να μην έχουν παρεξηγήσεις ή θα έρθει ο Τούρκος. Λέω κάτι πολύ κάτι νόμου βαθύτερο. Εδώ έχεις ανοιχτές προκλήσεις. Αν είναι έτσι το πολιτικό σκηνικό και αν είναι και έτσι η κοινωνία, πολύ εύκολα μπορεί να μοχλευθεί έξωθεν. Ναι ή όχι?
1: Ναι, ασφαλώς. Εδώ υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Υπάρχουν μέσα ενημέρωσης στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα οποία αναπαράγουν την κυβερνητική γραμμή θριαμβολογίας, και υπάρχουν και σκεπτόμενοι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι τα εθνικά θέματα είναι σε πολύ δύσκολη καμπή, γιατί ακούνε καταρχήν και πολιτικά πρόσωπα. Νομίζω ανησυχίες τέτοιες έχει εκφράσει και ο Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Κάτι ξέρουν αυτοί, ήταν στην πολιτική πιάτσα πολλά χρόνια και σε ύπατα αξιώματα. Κάτι ξέρουν. Αυτοί λοιπόν εκφράζουν σοβαρότατες ανησυχίες για την πορεία των εθνικών θεμάτων. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει μια συγχορδία μέσων ενημέρωσης, τα οποία ευλογούν, θριαμβολογούν και λένε τα πάμε θαυμάσια. Η κοινή γνώμη λοιπόν είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος. Είναι σαν μετέχνιο, δεν ξέρει τι ακριβώς να σκεφτεί, γιατί βλέπει τα μέσα ενημέρωσης, ακούει όμως και αυτές τις έμπειρες φωνές.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα αξίωμα που λέει τρεις καθηγητάδες καταστροφή.
1: Ναι.
0: Τρεις δημοσιογράφοι διάλυση. Θα βάλω στην παρέα μας έναν συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, μια εμβληματική φυσιογνωμία στο χώρο μας στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα, τον κύριο Παντελή Σαββίδη. Θυμίζω τις εξαιρετικές ανιχνεύσεις στην ΕΤ3 που τώρα πια είναι διαδικτυακά. Κύριε Σαββίδη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Κύριε Σαββίδη, πώς προσλαμβάνετε εσείς όλα αυτά με δεδομένο, φαντάζομαι ότι κάτι προλάβατε να ακούσετε, με δεδομένο ότι ειδικά η Θεσσαλονίκη έχει μπει στο κάδρο και ενός κάθετου άξονα και σε σχέση με τα Βαλκάνια και σε σχέση με τη γειτονική χώρα? Ακούγονται πολλά για αυτήν χωρίς αυτήν, αλλά πώς προσλαμβάνετε όλες τις εξελίξεις?
2: Πρώτα ένα γενικό σχόλιο από την επίσκεψη. Προσπάθησα να καταλάβω εάν έχει υπάρξει κάποιο αποτύπωμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια για την άμυνα της χώρας. Παρόλο που προσπάθησα να το δω διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας, δεν κατάλαβα ότι μετά την επίσκεψη Ρούμπιο έχουμε κάποια παροχή λόγου ή ενέργειας για πιο ενισχυμένη ασφάλεια. Και σε ό,τι αφορά την παρουσία του στην ΠΝΙΚΑ, θα σας έλεγα ότι αυτή η διαδικασία ανάγεται στην ήπια πολιτική από την οποία η Ελλάδα πέχει. Θα μπορούσε η Ελλάδα να αξιοποιήσει τη θέση της, την ιστορία της, τα ευαίσθητα και εμβληματικά σημεία της, όπως είναι και η ΠΝΙΚΑ, αλλά δεν το κάνει. Το κάνει από καιρού εις καιρόν όταν της δίνεται ευκαιρία και το ζητάνε, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Ρούμπιο, και δεν ξέρω εάν και τώρα το αξιοποιεί διεθνώς. Άρα δεν νομίζω ότι η επίσκεψη Ρούμπιο άφησε κάτι σημαντικό και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της χώρας. Αντιθέτως, όπως άκουσα το προηγούμενο στο συνομιλητή, το συνομιλητή μας δεν θυμάμαι, δεν άκουσα το όνομά του, σας παρακαλώ.
0: Κύριος Χαρβαλιάς είναι εδώ, κύριος Χαρβαλιάς, ο Γιώργος.
2: Ο κύριος Χαρβαλιάς, τον γνωρίζω τον κύριο Χαρβαλιά, δεν τον κατάλαβα από τη φωνή του. Λοιπόν, νομίζω, κύριε Σαχίνη, ότι στα μείζωνα ζητήματα που μας απασχολούν και κυρίως το θέμα της προάσπισης της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, η κυβέρνηση διοριστένει. Και η περίπτωση της ΚΑΣΟ είναι χαρακτηριστική. Η περίπτωση της ΚΑΣΟ πλέον δεν είναι ένα καλώδιο το οποίο θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο ή και το Ισραήλ. Εκεί παίζεται το θέμα του αν η χώρα μπορεί να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και σιγά σιγά ίσως τεθεί και ζήτημα κυριαρχίας. Και το αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι παρακολουθεί.

0: στα ζητήματα πλέον θα πρέπει να ενισχυθούν πάρα πολύ οι ένοπλες δυνάμεις. Το να λέμε τώρα ότι έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και επειδή πήραμε κάποιους εξοπλισμούς, ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο και όλα αυτά, και δεν μπορούμε να κοντήσουμε ένα καλώδιο επειδή βγάζει 4 φρεγάτες η Τουρκία στην Κάσο, αυτό δεν δείχνει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν έχουμε εν τέλει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Γιατί οι στρατιωτικοί λένε ότι εκείνο που λείπει είναι η πολιτική βούληση. Εμείς υπάρχουν. Σε αυτό το δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, κύριε Σαββίδη, αν μου επιτρέπετε.
0: Μακάρι να είναι έτσι και εκείνο που να λείπει να είναι η πολιτική βούληση.
1: Ναι. Αν μου επιτρέπετε όμως, εδώ τίθεται ένα ερώτημα μετά τη συνέντευξη Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελάκη και στην Καθημερινή. Αν χρειάζεσαι αυτούς τους εξοπλισμούς, αφού είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και πολλοί πανηγύρισαν στην Ελλάδα ότι είναι αδιανόητο να κάτσει στραβή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά αν κάτσει, εδώ είμαστε εμείς. Θα παρέμβουμε. Άρα τα χρειαζόμαστε, θα σας πει κάποιος. Προβοκατόρικη είναι η ερώτηση.
0: Το ερώτημα είναι τι θα σημαίνει η παρέμβασή τους. Διότι αν σε μια κρίση τύπου ημείων παρέμβουν και η Ελλάδα δεν μπορεί να επισκεφθεί τα ημεία ή δεν τα ημεία έχουν περάσει μια γκρίζα ζώνη. Αν αυτό συμβεί με άλλο νησί ή οτιδήποτε άλλο, μετά την παρέμβαση των Αμερικανών για να απεφευθεί, για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, τότε είναι αχρίαστη αυτή η παρέμβαση. Έχει κανένα νόημα?
1: Έχετε δίκιο.
0: Αν δηλαδή από μια παρέμβαση των Αμερικανών η Ελλάδα περιέλθει σε μια κατάσταση όπου μια δαφική της επικράτεια ή μια θαλάσσια της, ή θάλασσα της όπου έχει κυριαρχία ή δικαιώματα αφαιρεθούν ή τεθούν σε γκρίζα ζώνη, έχει κανένα νόημα το ότι θα παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση? Και πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει μια διολίσθηση, εκείνο που εισπράττω εγώ δηλαδή, είναι μια διολίσθηση, πονηρή διολίσθηση αν θέλετε, της κυβέρνησης με αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη ότι δεν έχουμε παραχωρήσει κάτι ή πείτε μας τι έχουμε παραχωρήσει. Υπάρχει μια διολίσθηση σε αυτό που είπε ο κύριος Καρβαλιάς προηγουμένως, ότι ουσιαστικά χωρίς αυτό να τίθεται σε χαρτί, η Τουρκία γίνεται συγκυρίαρχη σε πολλά ζητήματα στο Αιγαίο. Ναι. Αν θέλετε να το πω λίγο πιο αγοραία, τίνει και ως ένα βαθμό σιγά σιγά το επιτυγχάνει να δορυφοριοποιήσει την Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος της. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θέλει να παρακαταλάβει κάποιο νησί. Αυτή τη στιγμή εκείνο που προέχει στη σκέψη της Τουρκίας είναι να δορυφοριοποιήσει τη χώρα. Έχει άλλους τρόπους πέραν των στρατιωτικών να βάλει υπό την επιρροή της και σιγά σιγά στο απότερο μέλλον να καταστήσει πιο κοντά της και τα νησιά και ό,τι άλλο θέλει. Δηλαδή έχει τέτοιο πληθυσμό που με τις διαδικασίες που ζητάει και τις παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κατοικήσει σε διάφορα νησιά, να στείλει πληθυσμό της σε διάφορα νησιά που σιγά σιγά να πλειοψηφίσει κιόλα. Και επειδή κάνατε στον κύριο Καρβαλιά μια ερώτηση που αφορούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόλις πριν από λίγο έλεγα ένα μήνυμα που με έστειλε ο κύριος Φαραντούρης, ως όλους τους δημοσιογράφους του φέρνει, είχε κάνει μια ερώτηση στην Κομισιόν για τον IMEC. Και η απάντηση της Κομισιόν είναι ότι υποστηρίζει τον IMEC, αλλά υποστηρίζει και τον διάδρομο Ριάν Τάκυρας. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα μείζωνα ζητήματα που μας απασχολούν, κυρίως σκληρής πολιτικής, δεν ξέρω αν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα.
1: Τα είπατε όλα με αυτό τώρα, ήδη. Είπατε έτσι, δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Θέλω όμως, επειδή ο χρόνος πιέζει, να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Σαββίδη. Ζείτε στη Θεσσαλονίκη και θα το πω ευθέως, υπηρετείτε τη Θεσσαλονίκη και μία εξωστρεφή αντίληψη ακόμη και στον ορίζοντα των Βαλκανίων. Προχθές, συνομιλώντας στο ραδιόφωνο, μου είπατε ότι στην ουσία ο άξονας τον οποίο στρατηγικά, πολιτική και οικονομική ελίτ της χώρας θα έπρεπε να επιμείνει, θα έπρεπε να είναι το τρίγωνο, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Το βλέπετε αυτό να συμβαίνει? Γιατί ακούω κάθε τους άξονες ενεργειακούς. Συμβαίνει όμως στην πράξη?
0: Θα σας απαντήσω λίγο έμεσα. Κάποτε, όταν ήμουν και εγώ πολύ ενεργός δημοσιογράφος, είχα επισκεφθεί με τον τότε Υπουργό Άμυνας στην Κύπρο και έκανα μια συνέντευξη από τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας και του ανέλεγε και εγώ κάτι τέτοιες θεωρίες που λέτε τώρα, ας πούμε, για το ρόλο της Ελλάδας, της Κύπρου κτλ. Με άκουσε και λίγο στο τέλος, μηδίασε και μου λέει: έχει τέτοια πολιτική η Ελλάδα? Η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, δεν έχει καμία πολιτική σε ό,τι αφορά ούτε αυτόν τον άξονα, ούτε τα Βαλκάνια, ούτε τίποτε. Η Ελλάδα, από ό,τι διαπιστώνω, αν παρουσιαστούν κρίσεις, προσπαθεί να ρίξει λίγο νεράκι να τις λιάνει. δεν έχει στρατηγική πολιτική.

0: Δεν ξέρω αν επιδιώκει κάτι. Το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του είναι ένα σύστημα το οποίο διαχειρίζεται, περιμένει εντολές από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον και αυτές τις εντολές προσπαθεί να υλοποιήσει. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο να προσπαθεί να ισορροπήσει. Ενώ οι προκλήσεις είναι μεγάλες, αναγκαστικά θέλει δεν θέλει εμπλέκεται στις εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου. Εάν δεν ήταν η Σούδα, κύριε Σαχίνη, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικός θα ήταν και σε αυτά τα αποτελέσματα που είχε η Αμερικανική παρέμβαση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν και όπου αλλού. Η Σούδα έχει παίξει καταλυτικό ρόλο και η Σούδα είναι μια περιοχή στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα ελληνικό νησί. Έχει πολλά στρατηγικά πλεονεκτήματα. Εκ της θέσεώς της πρέπει να παίξει ένα ρόλο σε αυτόν τον χώρο της ευρύτερης της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Και δεν ξέρω αν πλέον εναπόκειται στη βούληση της Αθήνας να τον παίξει ή όχι, ή αναγκαστικά οι εξελίξεις τυνωθούν προς τα εκεί. Εάν τυνωθούν οι εξελίξεις, πρέπει να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις και για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων και για τις ενόπλες δυνάμεις αυτές καθεαυτές και για τις στρατιωτικές επιδόξεις. Δεν πρέπει να γίνει ούτε προγεφύρωμα, ούτε φυλάκιο, τίποτε. Πρέπει να γίνει γέφυρα και εκεί να επιμείνει. Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι, σκέφτεται έτσι το πολιτικό προσωπικό της χώρας? Φοβάμαι ότι ούτε η παρούσα κυβέρνηση, ούτε στην αντιπολίτευση υπάρχουν τέτοιοι προβληματισμοί. Είναι διαχειριστές, κύριε Σαχίνη, και αυτόν τον ρόλο θέλουν να παίξουν. Μια διαχείριση με εντολές που θα παίρνουν από τα δύο κέντρα που σας είπα, Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον.
1: Κύριε Χαρδαλιά, τι λέτε ακούγοντας τον συναδελφό μας στη Θεσσαλονίκη?
2: Νομίζω έχω πει παρόμοια πράγματα πριν. Δηλαδή, είναι ταυτόσιμες οι απόψεις μας. Δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό με βούληση, έλλειψη εξάρτησης και, εν πάση περιπτώσει, πολιτικό προσωπικό το οποίο θα έπαιρνε και ένα ρίσκο. Δηλαδή, θα έπαιρνε ένα ενδεχόμενο πολιτικό κόστος για να δει τη χώρα να μεγαλώνει με την έννοια που σας είπα πριν. Όχι ως γεωγραφικό μέγεθος, ως πόλος επιρροής και ισχύος. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή, πολύ φοβούμαι, όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και σε ένα μεγάλο τμήμα της αντιπολίτευσης, δεν βλέπω τέτοιου είδους όραμα.
1: Κύριε Σαββίδη, πριν σας αποχαιρετήσω, αφού σας ευχαριστήσω και σας καλέσω κάποια στιγμή να βρεθείτε στο στούντιο εδώ στις αντιθέσεις στο Ηράκλειο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Δώστε μας μια τάξη μεγέθους της διείσδυσης που νιώθετε ότι έχει ο τουρκικός παράγοντας με ήπιο τρόπο, με οικονομία, κλίμακας, στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θράκη και στα Βαλκάνια γενικότερα.
0: Η παρέμβαση των Τούρκων και η εγκατάστασή τους στη Θράκη έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Υπάρχουν περιοχές στη Θράκη, δεν ήθελα να σας τα πω και προχθές στο ραδιόφωνο, ήμουν λίγο συγκρατημένος, δεν ξέρω αν κάνω καλά και που τα λέω και τώρα. Υπάρχουν περιοχές που όταν τις επισκέπτεσαι δεν νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ελληνική επικράτεια. Στα Βαλκάνια έχει καλύψει και τα κενά που έχει αφήσει η Ελλάδα, έχει σημειώσει και δικές της επιτυχίες, ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές τάξεις στα Βαλκάνια. Γενικά η Τουρκία ασκεί μια πολιτική πολυεπίπεδη, ξεκινάει με ήπιους τόνους και όταν χρειάζεται το καρότο το ακολουθεί το μαστίγιο και καταφέρνει να βρίσκει αυτή την ισορροπία και να πετυχαίνει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να αναπτύξει οπωσδήποτε μια πολιτική για τα Βαλκάνια, διαφορετικά θα έχει σοβαρά προβλήματα και όπως σας είπα και προχθές, κέντρο αυτής της πολιτικής πρέπει να γίνει η Θεσσαλονίκη. Το τρίγωνο που αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι ουσιαστικά καλύπτει τη γεωπολιτική σκέψη της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη για τα Βαλκάνια, η Κρήτη για την περιοχή της εκεί, Μεσόγειος και Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή και η Κύπρος Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό και τελειώνω αυτό, κύριε Σαχίνη, επιτρέψτε μου να το πω γιατί το είχα σκεφτεί πριν από λίγο. Προσπάθησα να δω γιατί ο κύριος Ρούμπιο επισκέφθηκε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Δεν είναι τυχαία τα κράτη που επέλεξε να επισκεφθεί. Από την Ισλανδία ουσιαστικά ελέγχει το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες την Αρκτική και το πέρασμα από την Αρκτική προς τον Ατλαντικό, ό,τι περνάει. Από την Πορτογαλία, στην Πορτογαλία, στις Αζόρες, έχουν μια βάση οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σταματούσαν εκεί τα αμερικανικά πλοία ή αεροπλάνα πριν πάνε στη Σούδα και κάνουν τις επιθέσεις τους στη Μέση Ανατολή. και στην Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες προορίζουν ένα ρόλο για την Ανατολική Μεσόγειο. Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα σε αυτόν τον ρόλο θα τον παίξει όπως της υπαγορεύεται ή θα βάλει και την δική της διάσταση, διότι έχει με την Μέση Ανατολή, έχει προνομιακές σχέσεις, ιστορικά πολύ σημαντικές. Όποιος έχει επισκεφθεί την περιοχή το έχει διαπιστώσει. Αλλάζει ο τρόπος που σου μιλούν όταν λες ότι είσαι Έλληνας. Τουλάχιστον πριν αποκαλυφθούν οι τελευταίες επιλογές της χώρας, πριν προσληφθεί ο τρόπος που αντέδρασε η χώρα στους τελευταίους πολέμους. Γιατί περίμεναν κάτι περισσότερο από την Ελλάδα οι μεσανατολικοί λαοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι, επειδή μπορεί να πάει και ο νους του ακροατού τηλεθεατή, ότι δεν επικροτώ τη συνεργασία με το Ισραήλ. Την επικροτώ, αλλά όχι καθ' ολοκληρία. Θεωρώ ότι η Ελλάδα στο θέμα της Γάζας και του τρόπου που αντιμετωπίζει τους Παλαιστίνιους το Ισραήλ πρέπει να πάρει αποστάσεις, αλλά πρέπει να συνεργαστεί μαζί της κυρίως στην αντιμετώπιση του τουρκικού υπεριαλισμού και της τουρκικής προσπάθειας να καταστεί περιφερειακή δύναμη.
1: Κύριε Σαββίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε και το πετραδάκι σκέψης που βάλατε στη συζήτηση. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ένα σχόλιο θέλω και να πάμε στην πρώτη διακοπή.
2: Ναι, το σχόλιο είναι το εξής.
1: Οι ανησυχητικές διαστάσεις στη
2: Θράκη. Το έθεσε ο καλός συνάδελφος, ναι, ο Παντελής. Το βασικό μέλημα της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα δεν ήταν ο περίφημος κάθετος διάδρομος και όλη αυτή η παραφιλολογία, η οποία πιο πολύ απασχολεί τα ελληνικά μέσα από τα αμερικάνικα, εσχάτως απασχολεί και τα αμερικάνικα, με πρωταγωνίστρια την εδώ πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι. Ναι, ναι.
2: Ο λόγος που ήρθε είναι για να υπογράψει τα αμυντικά συμβόλαια των 4 δις. Αυτά ήταν προγραμματισμένα συμβόλαια. Είναι συμβόλαια για την αναβάθμιση με ηλεκτρονικά συστήματα των F-16, για την απόκτηση πυρομαχικών νέας τεχνολογίας. Δηλαδή αυτά τα συμβόλαια θα υπογράφονται, αλλά μέσα στο 27. Ο κύριος Ρούμπιο ενδεχομένως, επειδή οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν διαγνώσει ότι μπορεί να μπαίνουμε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, έσπευσε να κλειδώσει τα συμβόλαια πρώτων εκλογών, για καλό και για κακό. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος της επίσκεψης. Όχι η κάθετη διάδρομη και διάφορα τώρα project, τα οποία αν δεν είναι θρησιγενή, είναι μπάσω τόσο αβέβαια, διότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει η απαραίτητη ζήτηση για να υλοποιηθεί όλη αυτή η ροή μέσω του κάθετου διαδρόμου. Είναι πασιφανές αυτό.
1: Κράτησε το αυτό. Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Χαρβαλιά, είπατε πριν τη διακοπή ότι αυτό το κάθετο ενεργειακό άξονα, καθίστε να δούμε. Γιατί το λέτε? Εδώ είναι ένα project που οι Αμερικάνοι, ο Ρούμπιο, το είπε σε όλες του τις εκδοχές. Και ταυτοχρόνως, αυτός ο κάθετος ο δικός άξονας ενεπλάκει στην ιστορία και με την Αμερικανίδα πρέσβη, που βέβαια ενεπλάκει μετά από σήμερα, ακούμε και άλλα πράγματα. Γιατί όμως λέτε ότι αυτός, να δούμε? Γιατί το λέτε αυτό?
2: Καταρχήν έχουν βγει τα μαχαίρια. Και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Αυτά τα δημοσιεύματα στην Wall Street Journal, η οποία αντιμάχεται τον Τραμπ και το περιβάλλον του, είναι του Μέρντοκ εφημερίδα, ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, συμβολιακού τύπου και νομίζω ότι έχουν τελειώσει και την εδώ πρέσβη.
1: Α,
2: ναι.
1: Δεν είναι απλό δηλαδή, λέτε,
2: όχι,
1: θα κλείσει?
2: Είναι σύνθετο. Καταρχήν, η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το συγκεκριμένο project, Venture Global, με τον δικό μας τον Άκτορα, είναι μια εταιρεία η οποία έχει αρκετές επιχειρηματικού τύπου αντιπαραθέσεις και εντός Αμερικής και με την Ευρώπη, με τη Shell, την ευρωπαϊκή, την αντίστοιχη. Αυτή η εταιρεία λοιπόν βρέθηκε στο στόχαστρο, στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, μαζί με τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης πρεσβευτού, της Kimberly Guilfoyle.
1: Η οποία όμως καλύφθηκε από δηλώσεις.
2: Όχι, όχι, ούτε καλύφθηκε.
1: Α.
2: Οι νεότερες εξελίξεις είναι ότι αφενός η Επιτροπή Ελέγχου του Κογκρέσου, που ελέγχεται από δημοκρατικούς, της έχει στείλει μια επιστολή και της ζητά μέχρι 22 Οκτωβρίου να παραδώσει όλα τα κείμενα διαλόγων που είχε με τον φερόμενο ως χορηγό. Αναφέρομαι στο επεισόδιο που αποκάλυψε πάλι σε δεύτερη συνέχεια, γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο συμβολιακού τύπου δημοσιογραφία αυτή, σε δεύτερη συνέχεια η Wall Street Journal αποκάλυψε τηλεφωνήματα που είχε με έναν χορηγό η κυρία Γκυλφόιλ και ζητούσε μία ταμιακή διευκόλυνση για να μπορέσει, 100.000 δολάριων, για να μπορέσει να πληρώσει την American Express. Αυτά τα μηνύματα τα έχει στην κατοχή της και είναι υπαρκτά η Wall Street Journal και πυροδότησαν αυτή την αντίδραση από την επιτροπή αυτή η οποία ελέγχεται από δημοκρατικούς. Παραλλήλως όμως, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του State Department έχει ξεκινήσει μία έρευνα, πάλι για την εν λόγω κυρία, με βάση καταγγελίες πολλαπλές για κακή συμπεριφορά εντός πρεσβείας, στο προσωπικό, από οδηγούς μέχρι στελέχη. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι το πράγμα φώναζε από μόνο του, έτσι. Δηλαδή, με το που ήρθε η κυρία αυτή εδώ, νομίζω ότι το μπουζούκι διπλώμαση δεν πας πολύ μακριά. Ήταν ιδιόρυθμη, είχε μια ιδιόρυθμη αυλή, είχε το στυλίστα. Δεν ήταν μια κλασική περίπτωση πρέσβη εκπροσωπικότητων μεν. Εντάξει, δεν είχε κανείς την απέτηση να είναι επαγγελματίας διπλωμάτης. Αλλά νομίζω ότι εξ αρχής έδειχνε ότι κάτι δεν θα πάει πάρα πολύ καλά και αυτό θα έπρεπε να το σκέφτονται. Άρα και όσοι από την Ελλάδα τη συναγελάζονταν. Και δεν αναφέρομαι βεβαίως στους καλλιτέχνες, οι οποίοι τη δουλειά τους κάνουν μια χαρά. Αναφέρομαι σε πιο σοβαρούς παράγοντες, επιχειρηματικούς, οι οποίοι έτρεχαν από πίσω της. Γιατί το πράγμα φώναζε από μακριά. Νομίζω λοιπόν, δεν είμαι βέβαιος 100%, γιατί υπάρχουν και άλλες συνιστώσεις. Μπορεί να παρέμβει ο Τραμπ και να την κρατήσει εδώ εφόρου ζωής. Αλλά όπως δείχνει το πράγμα, έχει δημιουργηθεί ένα momentum, μια ατμόσφαιρα τοξική, η οποία θα τις κάνει τους επόμενους μήνες τη ζωή πολύ δύσκολη με όλα αυτά τα δημοσιεύματα, γιατί είναι σε εξέλιξη και οι έρευνες. Οι Αμερικάνοι δεν παίζουν με αυτά.
1: Ούτε ο πρέσβης στην Άγκυρα τα πάει καλά, ο Μπάρακ. Ή και αυτό
2: είναι
1: άλλο.
2: Σε άλλη πίστα. Είναι σε άλλη πίστα.
1: Γιατί είναι
2: βγήκε ένα δημοσίευμα πάλι.
1: Είναι δίσκη εκεί,
2: αντίστοιχο, ότι εν πάση περιπτώσει μεσολαβεί για έναν άλλον αγωγό πολύ πιο σοβαρό, γιατί θα παρακάμψει το Ορμούζ, Συρία, Ιράκ. Και μεσολαβεί για να δώσει ένα μερίδιο σε κάποιον φίλο του, αλλά εδώ μιλάμε για 15 δις δολάρια, δηλαδή είναι άλλη τάξης project. Ο Μπάρακ είναι ένας πολύ έμπειρος. Θυμίζω ότι υπήρξε και αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση Ρίγκαν. Δηλαδή ξέρει πολύ καλά το βαθύ κράτος και έχει υπηρετήσει σε θέσεις εξουσίας. Δεν ήταν όπως η Κίμπερλι μια τηλεοπτική, εν πάση περιπτώσει, περσόνα ή μια εισαγγελέας τοπικού επίπεδου. Ο Μπάρακ είναι ένας δυνατός επιχειρηματίας. Πολλά χρόνια διαπλέκεται με τον Τραμπ και εξαιρετικά φιλότρουκος, διότι τα συμφέροντά του, ενδεχομένως και τα ατομικά οικονομικά, ταυτίζονται.
1: Άρα λέτε ότι αυτές οι εξελίξεις που ξεκινούν από τις ΗΠΑ, που είναι άλλα παιχνίδια εκεί, με έναν τρόπο όμως επηρεάζουν άμεσα και τις εξελίξεις των όσων ενδεχομένως να συμβούν στην ενδεχομένως, έτσι.
2: Ναι, σε διαφορετικές πίστες. Δυστυχώς η δικιά μας πίστα ήταν στο επίπεδο του Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Δηλαδή και μόνο ότι αποφάσισε ο Τραμπ να στείλει μια τέτοια προσωπικότητα για τους δικούς του λόγους, για να την ξεφορτωθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον, την αυλή, τα ξέρουμε αυτά, αλλά αποφάσισε στην Ελλάδα να στείλει μια τέτοια προσωπικότητα και αντιστοίχως στην Τουρκία μια άλλη προσωπικότητα που, όπως σας λέω, παίζει σε άλλη πίστα, δείχνει ενδεχομένως και την αξιολόγηση που κάνει μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μάλιστα. Κρατήστε το. Θέλω στο σημείο αυτό να πάμε σε μια άλλη πίστα, να επιστρέψουμε σε αυτό που είπατε εισαγωγικά. Μιλήσαμε για την Ευρώπη, τα ιερατεία της και το τι συμβαίνει στις κοινωνίες αυτή τη στιγμή, είτε είναι Παρίσι, είτε είναι Βρυξέλλες, είτε είναι Βερολίνο, είτε είναι Ρώμη. Και στη Ρώμη είχαμε συγκεντρώσεις, στη Γερμανία είχαμε συγκεντρώσεις άρνησης ενδεχόμενης στράτευσης για πόλεμο, στην Ισπανία το στεγαστικό. Θέλω να πάμε σε μια κυρία με το κάπα κεφαλαίο στο χώρο της ενημέρωσης, χρόνια, ανταποκρίτρια του τηλεοπτικού σταθμού Star και αρθρογράφος των εφημερίδων Δημοκρατία και Εστία, η κυρία Μαρία Δεναξά. Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
3: Καλησπέρα από το Παρίσι. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση συμμετοχή σε αυτή την τόσο ουσιαστική συζήτηση που έχετε, κυρία Σαχίνη, με τον κύριο Χαρβαλιά.
1: Κυρία Δεναξά, καταρχάς θα σας ρωτήσουμε το αυτονόητο. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στο Παρίσι και τι εικόνα έχετε, γιατί είστε στην καρδιά της Ευρώπης, για τις γειτονικές Βρυξέλλες, για την Ισπανία και αλλαχού?
3: Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από την κατάσταση πρώτα της Γαλλίας.
1: Βεβαίως.
3: Να σας πω ότι όχι, όχι, δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Νομίζω είδατε και τις εικόνες από χθες. Όσοι ζουν στην Ελλάδα μπορούν να καταλάβουν γιατί υπάρχει όλη αυτή η αναταραχή εδώ στην Γαλλία. Και η Γαλλία έχει μπει σε τροχιά χρεοκοπίας και διάσωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι οικονομικές δυσκολίες έχουν χτυπήσει την πόρτα και της μεσαίας τάξης. Εδώ πλέον αρκετοί που ανήκουν σε αυτήν τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως και στην Ελλάδα, είναι απλησίαστες, όπως και στα καύσιμα, όπως και στην ενέργεια. Και την ίδια ώρα οι γαλλικοί στους Γάλλους πως πρέπει να κάνουν θυσίες παρά τις φοροκαταιγίδες των προηγούμενων ετών και πως έρχεται και ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Η κατάσταση στην υγεία είναι άθλια. Η κατάσταση στην εκπαίδευση βλέπετε τι γίνεται, γι' αυτό βγήκαν οι μαθητές στους δρόμους. Και υπάρχει και τρομερό πρόβλημα με το μεταναστευτικό επίσης, όπου αλλάζει σιγά σιγά και η ανθρωπογεωγραφία της χώρας και δημιουργούνται άβατα και εδώ. Και γενικά το πρόβλημα αυτό χρόνο με το χρόνο οξύνεται. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Γάλλοι. Γι' αυτό και τους είδαμε να κατεβαίνουν μαζικά στους δρόμους και να υποστηρίζουν τα παιδιά, τους μαθητές λυκείου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Τα παιδιά που διαδηλώνουν στους δρόμους ανησυχούν για το μέλλον της πατρίδας τους, που πραγματικά εκποιείται, και από την άλλη δεν αναγνωρίζουν, οι Γάλλοι δεν αναγνωρίζουν τη Γαλλία. Γι' αυτό έχουμε και τόσο μεγάλη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των μαθητών. Ο κόσμος δεν μπορεί επίσης να βλέπει αυτή την τρομερή καταστολή ενάντια σε όσους διαδηλώνουν και κυρίως απέναντι σε παιδιά. Επίσης, όπως σας είπα, τα μέτρα της λιτότητας της τελευταίας δεκαετίας τους έχουν γονατίσει και δεν έχουν τέλος, όπως δεν έχουν τέλος και οι κρίσεις και η ακρίβεια που καλπάζει. Το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό και οι Γάλλοι μετά από πάρα πολύ καιρό ξαναβγήκαν στους δρόμους. Τώρα να μιλήσουμε και για την Ευρώπη, αν θέλετε.
1: Πριν την Ευρώπη, θέλω να επιμείνουμε λίγο στη Γαλλία, αν μου επιτρέπετε.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Επειδή είστε ομοίως εκλογική τροχιά. Όχι εσείς, η Γαλλία.
3: Ναι.
1: Ποιος ωφελείται? Όλη αυτή η συζήτηση που ακούγεται τις τελευταίες μέρες, ότι εντάξει, οι μαθητές, οι κινητοποιήσεις τους εύλογες, συνεπία μιας κοινωνικής αποσάθρωσης 30 χρόνια ενός συγκεκριμένου μοντέλου, αλλά οι ταραξίες εδώ στην Ελλάδα, σήμερα ξέρετε, δεν παίζουν οι μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ξέρετε τι παίζει? Παίζει ο πρώην υπαριθμόν 2 της Γαλλικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που είπε ότι 1514 συνοικίες στη Γαλλία δεν έχουν πρόσβαση δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό παίζουμε εδώ. Τα υπόλοιπα που γίνονται στη δημόσια εκπαίδευση και υγεία δεν παίζουν. Ωστόσο, είναι μια εικόνα κι αυτή ή δεν είναι έτσι? Εσείς θα μας πείτε.
3: Κοιτάξτε, πολλά λέγονται και πολλοί στοχοποιούνται για τα έκτροπα. Εγώ θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία. Στα κίτρινα γυλαίκα είπαν πως όσοι κατέβηκαν στους δρόμους ήταν ακροδεξιοί, επειδή κάποιοι κρατούσαν ναζιστικές σημαίες. Κάποιοι, ορισμένοι. Όμως δεν ήταν παρά άνθρωποι στην πλειοψηφία τους της διπλανής πόρτας. Ήμουν στο πεδίο, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό. Στους μαθητές λένε ότι έχουν κατέβει στους δρόμους, ότι είναι μετανάστες, ότι είναι αλλοδαποί. Επειδή ορισμένοι κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης ή φορούσαν φουλάρια του Μαγκρέμπ και κυκλοφορούν κατ' επανάληψη εικόνες στο διαδίκτυο, ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως σωστά είπατε, εστιάζουν διαρκώς σε ορισμένα ζητήματα και στους μπαχαλάκηδες, επειδή έτσι το θέμα πουλάει. Η πραγματικότητα όμως στις διαδηλώσεις και στις κινητοποιήσεις, κύριε Σαχίνη, απέχει πάρα πολύ από αυτά που επιλεκτικά μας δείχνουν και μας λένε. Η Γαλλία έχει πραγματικό μεταναστευτικό πρόβλημα, όπως σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πως οι τελευταίες γενιές δεν φταίνε καθόλου για αυτό. Τα νέα παιδιά μεγαλώνουν, συμβιώνουν στα θρανία με αλλόθρησκους, με τους οποίους οι περισσότεροι είναι φίλοι και είναι και μαζί σήμερα στους δρόμους, γιατί γνωρίζονται από μικρά παιδιά και έχουν όλα το ίδιο δυσίωνο μέλλον. Η Γαλλία, θα το ξαναπώ, έχει πρόβλημα με τη μετανάστευση. Αυτό δεν μπορούμε να το αποσιωπήσουμε. Έχει όμως και άλλα θέματα, έτσι. Και πρέπει να ξέρετε πως σε μια μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση δεν είναι καθόλου παράξενο να επιχειρούν να παρισφρήσουν εκεί μέσα ομάδες που έχουν διαφορετική ατζέντα ή βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία.
1: Σωστά. Όπως ο αστυνομικός που εμφανίστηκε ως διαδηλωτής και έβαζε φωτιά παντού. Και αυτά, όλα μαζί. Έχετε δίκιο.
3: Βεβαίως.
1: Ποιος ωφελείται πολιτικά, κυρία Δένακσα, κατά την εκτίμηση που έχετε?
3: Ποιος ωφελείται πολιτικά? Ωφελείται η Μαρίν Λεπέν, βέβαια, η οποία όλες οι δημοσκοπήσεις την φέρνουν σταθερά ως το αδιαφυσβήτητο φαβορί για τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο-Μάιο του 2027. Και στην περίπτωση που θα εκλεγεί η Λεπέν, η οποία θεωρώ πως θα εκλεγεί, θα διαμορφωθεί ένα εντελώς νέο πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και στην Ευρώπη, κυρία Σαχίνη.
2: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ λίγο την πείρα της Μαρίας και να ρωτήσω αν τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρήσει μια στροφή της Μαρίν Λεπέν, μια στροφή ρεαλισμού, αλλά μελώνει. Δηλαδή και στο ουκρανικό και σε μια άλλη σειρά θεμάτων, έχει βάλει πολύ νερό στο κρασί της και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μαρία, αν νομίζεις ότι μετά την εκλογή θα ακολουθήσει μια πορεία τύπου Μελώνη ή μια πορεία πιο συγκρουσιακή απέναντι στις Βρυξέλλες.
3: Γιώργο, καλησπέρα. Θεωρώ ότι η Λεπέν θα κινηθεί προς μια πιο ρεαλιστική για πολλούς πολιτική, αλλά δεν θα γίνει Μελώνη. Έχει ήδη εγκαταλείψει τις πιο ριζοσπαστικές θέσεις του παρελθόντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ και προσπαθεί να εμφανίσει το κόμμα της, τον Εθνικό Συναγερμό, ως δύναμη διακυβέρνησης, ως ένα κόμμα του δημοκρατικού τόξου. Στο μεταναστευτικό, πιάνω ένα θέμα που είναι πολύ έτσι καυτό εδώ στη Γαλλία. Δεν περιμένω ουσιαστική υποχώρηση. Εκεί θα παραμείνει πολύ πιο σκληρή, με έμφαση στον περιορισμό της μετανάστευσης, στην εθνική προτεραιότητα και στον περιορισμό των δικαιωμάτων και των παροχών για τους αλλοδαπούς. Η διαφορά με τη Μελώνη είναι ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός επιχείρησε να κάνει την αυστηρή μεταναστευτική της πολιτική μέρος μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής. Η Λεπέν είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσει το μεταναστευτικό ως πεδίο σύγκρουσης με τις Βρυξέλλες για την διεκδίκηση μεγαλύτερης εθνικής κυριαρχίας. Αυτά τώρα για το ουκρανικό, πιστεύω ότι θα έχει μια διαφορετική στάση, αλλά δεν θα διαφοροποιηθεί πάρα πολύ από την γραμμή του Μακρόν.
1: Ερώτηση δική μου, προέκταση αυτού που είπε ο Γιώργος, γιατί είναι εξαιρετική παρατήρηση και επιβεβαίωση, γιατί εσείς ζείτε εκεί και το βιώνετε καλύτερα, γιατί αυτό που εμείς υποπτευόμαστε ότι σαν να βάζει νερό στο κρασί της, θα το πω λαϊκά εγώ. Η ερώτηση κρίσιμη όμως είναι, γιατί είπατε στην αρχή ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι συνέπεια μιας οικονομίας πολέμου, περικοπών, κοινωνικής απίσχνασης και αποσάθρωσης, δημόσιας, υγείας, παιδείας, ενέργειας, νερού, τα πάντα όλα αποσαθρώνονται. Το ερώτημα είναι, σε αυτό απαντάει η κυρία Λεπέν? Διότι αν βάζεις απέναντί σου σήμερα 18 ή του είναι αδιάφορο? Του έχει βάλει απέναντι και η Λεπέν τους 18 αυτή τη στιγμή.
3: Και η Λεπέν τους έχει βάλει απέναντι, όντως, ναι. Θα πρέπει να πούμε, κυρία Σαχίνη, πως κοινός παρονομαστής όλης αυτής της αναταραχής πανευρωπαϊκά, όχι μόνο στη Γαλλία,
1: ναι,
3: είναι η αγωνία των νέων μας για το μέλλον τους. Σαν πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών, σαν γονείς, πολλοί από εμάς δεν μπορούμε αυτό να το προσπεράσουμε και να βολευτούμε στο υπαγορευμένο αφήγημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των κυβερνώντων μας, της αντιπολίτευσης, της κυρίας Λεπέν, πως αυτήν την αναταραχή, αν θέλετε, πανευρωπαϊκά, την προκαλούν αποκλειστικά και μόνο οι ταραξίες ή οι μετανάστες. Αυτό είναι το βολικό αφήγημα για να συνεχίσουν να μας κακοποιούν εντός εισαγωγικών και να μας στερούν τα αυτονόητα με τις πολιτικές τους και να καταστρέφουν ό,τι θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές μέλλον στα παιδιά μας. Αυτό που βιώνουμε, κύριε Σαχίνη και κύριε Χαρβαλιά, Γιώργο, είναι μια κρίση προσδοκιών, είναι μια κρίση ελπίδας για το μέλλον, όπου οι νέοι μας δεν έχουν λόγο, αλλά θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στις αποφάσεις όλων. όσων μας κυβερνούν και στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται, γιατί αύριο με αυτά που γίνονται, με αυτά που αποφασίζονται χωρίς αυτούς, δεν θα μπορέσουν ούτε να σπουδάσουν, ούτε να εργαστούν, ούτε να νοικιάσουν ένα σπίτι, ούτε να δημιουργήσουν οικογένεια. Ήδη αυτό γίνεται. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν όλα αυτά, θα πρέπει επιτέλους να αντιστραφούν. Μπορούν οι πολιτικοί νάνοι που έχουμε σαν ηγεσία και σαν αντιπολίτευση να το κάνουν? Πολύ φοβάμαι πως όχι, γιατί είναι παρτάκιδες.
1: Άρα κλείνοντας, κυρία Δενναξά, σας ευχαριστούμε, νομίζω αρκούντος διαφωτιστική και στα κάτω. Αυτό που συμβαίνει Μαδρίτη, Βρυξέλλες, Βερολίνο, Αθήνα ενδεχομένως την Τρίτη, ακούω ότι θα βγουν οι φοιτητές, Γαλλία φυσικά, γενικά σε όλη την Ευρώπη, σε σχέση με το ιερατείο, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, των Βρυξελών, πού σας οδηγεί? Διότι κοιτάξτε, είπε ο κ. Χαρβαλιάς εισαγωγικά, εδώ πάμε σε οικονομίες πολέμου, όπου η Γερμανία θα απαντήσει και στις αγωνίες κάποιων βαλτικών χωρών που έχουν αποθυμένα με τους Ρώσους, ενδεχομένως να σκέφτεται και ιστορικές δεύτερες ή τρίτες ευκαιρίες ρεβάνς, αλλά οι Γάλλοι ήταν κάτι άλλο, οι Άγγλοι κάτι άλλο. Τώρα εδώ φαίνεται ότι η παράκρουση είναι παντού.
3: Βεβαίως και είναι παντού, γιατί αντί για ηγεσία, κύριε Σαχίνη, έχουμε καθαριστές σε όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν βγάλει τις χώρες τους στο σφυρί και την ίδια ώρα τρώνε με χρυσά κουτάλια από τις δουλίτσες που κάνουν στην υγεία των κοροϊδών, και αυτό το λένε δημοκρατική διακυβέρνηση, παρακαλώ. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την Ευρώπη, όταν επικεφαλής έχουμε μία διεφθαρμένη χαμελέοντα της πολιτικής που το μόνο που γνωρίζει είναι πώς να κόβει επιταγές στον Ζελένσκι και μέσω Ουκρανίας να γίνεται κατάχρηση ευρωπαϊκού χρήματος, να γίνεται ξέπλυμα του χρήματος που έχουν φάει από συμβόλαια για τα εμβόλια, για παράδειγμα, από απευθείας αναθέσεις και πόσα άλλα δισεκατομμύρια που έχουν φάει από διάφορα σκάνδαλα που κανονικά θα έπρεπε να πηγαίνουν στις ρημαγμένες από τις πολιτικές τους κοινωνίες. Και την ίδια ώρα αυτή η κλίκα το μόνο που επιδιώκει, όπως το είπε και ο κύριος Χαρβαλιάς, είναι το πώς θα αιματοκυλήσει την Ευρώπη για να παραμείνει στη θέση της και για να καλύψει το φαγοπότι της. Έχουν καταστρέψει τα πάντα όλα, κύριε Σαχίνη. Πείτε μου τι έχει μείνει όρθιο. Το είπατε κι εσείς προηγουμένως. Από την παιδεία, από την περίθαλψη, από τη γεωργία, από τις δημόσιες υπηρεσίες ή τέλος πάντων ό,τι λειτουργούσε από αυτές. Με αποτέλεσμα το μέλλον να προμηνύεται ζωφερό, αν όχι ανύπαρκτο, για όλους μας. Θα σας πω κάτι, κύριε Σαχίνη, και το πιστεύω. Η σκόπιμη καταστροφή του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας, μιας επικράτειας, επιτρέπει την δημιουργία γενεών ηλιθίων, επισφαλών, πυθύνιων, χειραγωγήσιμων. Αυτό γίνεται τώρα στη Γαλλία, αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κράτη-μέλη. Η σκόπιμη αποδυνάμωση των συνθήκων διαβίωσης του πληθυσμού με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, με τη στεγαστική ανασφάλεια όπως γίνεται στην Ισπανία, με τη μαζική ανεργία, την επισφαλή απασχόληση υποχρεώνει τους ανθρώπους να σκέφτονται την καθημερινότητά τους, την επιβίωσή τους, χωρίς να έχουν το χρόνο, τη δύναμη και τη διάθεση να αναρωτηθούν, να αμφισβητήσουν και να αγωνιστούν. Και αν κάποιος επιχειρήσει να βγει από τη μαυρίλα του μαντριού που μας έχουν κλείσει και τολμήσει να αναρωτηθεί, να διεκδικήσει αλλαγές, είναι πολύ απλό, θα τον αποδομήσουν και θα πρέπει να συντριβεί. Αλλά ευτυχώς για εμάς και δυστυχώς για αυτούς, βλέπετε πως η λαϊκή οργή αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται αισθητή. Κατά συνέπεια, διανύουμε μια φάση αστάθειας και αμφισβήτησης και για πρώτη φορά άνθρωποι που δεν έχουν να χάσουν και πολλά πράγματα, γιατί έχουν χάσει τα περισσότερα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, αμφισβητούν αυτή την διεφθαρμένη πολιτική ορθότητα που πάνε να μας επιβάλλουν, και γι' αυτό έχουμε την άνοδο κομμάτων σαν της Λεπέν για παράδειγμα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος αμφισβητεί τις πολιτικές τους που τον καταστρέφουν, αμφισβητούν και το αφήγημα ότι η Ρωσία θέλει να μας κηρύξει τον πόλεμο. Αλήθεια, κύριε Σαχίνη, τι έχει να ζηλέψει η Ρωσία από μια κατεστραμμένη οικονομικά Ήπειρο που δεν παράγει τίποτα, δεν έχει πρώτες ύλες, δεν έχει ορυκτά, δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει φυσικό αέριο. Γι' αυτό και στην Ιταλία και στη Γερμανία οι νεαροί αρνούνται να στρατευθούν. Αρνούνται επίσης την υποβάθμιση των συνθήκων της διαβίωσής τους, γι' αυτό και στην Ισπανία ξεσηκώνονται σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό βέβαια, που δημιουργεί τελικά περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Πάντως, κυρία Δεναξά, ομολογώ ότι η πολιτική σχιζοφρένεια είναι τέτοια, διότι ένας πολιτικός του 50, ο Ντεγκόλ, θύμιζε ότι η Ευρώπη ξεκινά από τις νορμανδικές ακτές και καταλήγει στα Ουράλια. Κάπου στην πορεία το χάσαμε αυτό. Και το λέγει ο Ντεγκόλ, δεν το λέγει κανένας επαναστάτης. Μάλιστα, επειδή πολλοί λένε η απόρρεια του Μάη του 68, ο Ντεγκόλ ήταν απέναντι στο Μάη του 68, αλλά είχε κάνει και μία διατύπωση έχοντας μια ιστορία κλίμακας καλής γνώσης στρατηγικά. Και πού φτάσαμε σήμερα,
3: Δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχουν Ντεγκόλ στις μέρες μας, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό και οι χώρες μας πάνε κατά διαόλου.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, με τον τρόπο που κάνετε πάνω στη δημοσιογραφία. Καλό βράδυ, κυρία Δεναξά.
3: Καλό βράδυ.
1: Γιώργο, ένα σχόλιο. Να μιλήσω κι εγώ στον Ενικό. Καταιγίδα ήταν βεβαίως.
2: Σημαρώδης. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν ακούσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τέτοια εμπειρία, έχει ζήσει και έχει υπάρξει ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες, όχι μόνο στο Παρίσι.
1: Σωστά.
2: Τώρα είναι τόσα χρόνια στο Παρίσι. Και όταν ακούς τόσο καλώς εννοούμενο, καταγγελτικό λόγο για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι πρέπει να προβληματιστούμε όλοι. Κάτι δεν πάει καλά. Από το Μάστριχτ και μετά, όταν μπήκε, ξέρεις, ο δημοσιονομικός ζουρλομανδίας και ταυτόχρονα έγινε αξιωματικά ο νεοφιλελευθερισμός το δόγμα αυτής της Ενωμένης Ευρώπης, νομίζω, επειδή αναφέρεται στον Ντεγκόλ, ότι κάτι έχει αλλάξει, κάτι έχει χαλάσει και θα πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία έχει δημιουργήσει μια γραφειοκρατία, μια νομεκλατούρα, να σου το πω έτσι με το σοβιετικό όρο, μια νομεκλατούρα η οποία αποφασίζει για μας, χωρίς εμάς, για πράγματα που αφορούν και την καθημερινότητα. Σου λέω από το πώς θα ρυθμίσουμε το ρολόι μέχρι πότε θα καταργηθούν τα αυτοκίνητα με θερμικό κινητήρα. Αυτό αφορά εμένα και σένα. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό το κονκλάβιο, το είπε πολύ καλά η Μαρία, των ηγετών, συμπεριφέρεται σαν μια ανεξάρτητη φράξια η οποία κοιτάει τα δικά της συμφέροντα ερήμην όλων των λαών και όλων αυτών που τους έχουν αναδείξει την εξουσία. Και αυτό φαίνεται στο Ουκρανικό.
1: Κράτησε το, πάω σε διακοπή, θα επιστρέψουμε με αυτό που έθεσες. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι στο στούντιο απόψε φιλοξενούμε το γνωστό δημοσιογράφο, αρθρογράφο και αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Χαρβαλιά. Είπατε πριν τη διακοπή, είπες Γιώργο, Ουκρανία. Και επειδή αυτό έχει κακοφορμήσει, όλοι έχουν καταλάβει ότι εκφεύγει πια της διελκυστίδας, μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, αμύνθηκαν οι Ουκρανοί και συνεχίζεται ένας πόλεμος κατατριβής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, το έχουν καταλάβει όλοι. Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα πια? Διότι το τρελό είναι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Ουκρανία, οι Αμερικάνοι, ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν. Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι συζητάγανε τα consortium Αμερικανών και Ρώσων για το North Stream που ανατινάχτηκε. Και λέει η Γερμανία, όπα είμαι εγώ εδώ. Αλλά δεν τη ρώτησε κανείς. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα?
2: Καταρχήν νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Τραμπ μέσα στην ιδιορυθμία του και στην αλλοπρόσωπη συμπεριφορά, αν δεν ήταν ο Τραμπ σε εξουσία και ήταν δημοκρατική, ίσως να είχαμε πάει στην κλιμάκωση με τη Ρωσία. Γιατί οι δημοκρατικοί θα είχαν ταυτιστεί απόλυτα με τις επιθυμίες και τις επιδιώξεις του Ευρωιερατείου. Εδώ διαφαίνεται, το είδαμε και στην ομιλία του Ρούμπιο, το έχουμε δει και νωρίτερα με τον Βάνς, διαφαίνεται μια κόντρα Αμερικής Ευρώπης και σε αυτό το ζήτημα. Ο Τραμπ είναι πολύ παγωμένος στην ιδέα μιας κλιμάκωσης με τη Ρωσία, ίσως για τους δικούς του λόγους, ίσως και επειδή αντιλαμβάνεται ότι αν ανοίξει η πόρτα του φρονοκομείου, ζήτω που καήκαμε. Αντιθέτως, οι Ευρωπαίοι με προεξάρχουσα τη Γερμανία, αλλά και τις διάφορες ηγεσίες που ανέφερε η Μαρία, το Μακρόν στην Αγγλία, επιδιώκουν άμεσα μια κλιμάκωση, ίσως και για να γλιτώσουν το τομάρι τους. Διότι και ο Μέρτζ έχει πρόβλημα, νιώθει την καυτή ανάσα του AFD, στις δημοσκοπήσεις είναι διπλάσιο το ποσοστό, και ο Μακρόν και στην Αγγλία είναι μια ασταθής κατάσταση. Αυτό το οποίο πάσχει όμως είναι το αφήγημα. Το αφήγημα είναι ότι θα ανοίξουμε μια μέρα την πόρτα και θα δούμε το Ρώσο με τη στολή απ' έξω από το σπίτι μας. Αυτό δεν μπορεί να πείσει παρά μόνο ηλιθίους. Διότι, όπως είπε και η Μαρία, η Ρωσία είναι μια απέραντη χώρα με άπειρες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Δεν θα είχε κανένα μα κανένα λόγο να εισβάλλει στη Δανία, στη Σουηδία, στη Γερμανία, οπουδήποτε. Δεν το έχει ανάγκη.
1: Να το πω και λίγο διαφορετικά για να σε γκρινγκάρω. Εντάξει, και 3-4 χρόνια δεν έχει ξετελέψει με την Ουκρανία. Μπορεί να ανοίξει τόσο το μέτωπο, συμβατικά μιλώντας.
2: Δεν έχει καθαρίσει την πλευρά στην Ουκρανία. Ναι, κοίταξε, δεν θα πήγαινε ενδεχομένως να μην πήγαινε συμβατικά αυτό, να πηγαίναμε σε ένα άλλο.
1: Μιλάμε συμβατικούς όμως όρους. Αλλά... δεν πείθει αυτό που λες. Έχεις δίκιο.
2: Όχι. Αλλά και στο κάτω-κάτω τόσο καιρό έχει αφήσει τις βαλτικές δημοκρατίες στην ησυχία τους. Να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Άφησε τη Φιλανδία στην ησυχία της. Δεν έχει δείξει δείγματα ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Προσοχή όμως. Προσοχή για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Αν συνεχίσει η Ευρώπη να την τσιγκλάει στον αυλόγυρό της, όπου αυλόγυρος θεωρείται το ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας και η Κρυμαία, αυλόγυρος όμως θεωρείται και το Καλίνιγκραντ. Γιατί το Καλίνιγκραντ είναι ένας θύλακας, επικοινωνεί με τον διάδρομο Σουβάλκη και εκεί πέρα συγκεντρώνουν συνέχεια στρατεύματα το ΝΑΤΟ. Υπάρχει μια γερμανική ταξιαρχία και εσχάτως το κοινοβούλιο της Λιθουανίας σε μια πρώτη ψηφοφορία, γιατί χρειάζονται και άλλες, ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία την άρση των περιορισμών για την ύπαρξη, την τοποθέτηση, την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφος της Λιθουανίας. Δηλαδή, μία ανάσα από την Αγία Πετρούπολη, να σου πω. Αυτό μπορεί να πυροδοτήσει αντιδράσεις, γιατί στην ουσία δεν προκαλεί η Τουρκία ή η Ρωσία τον πόλεμο με την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι αυτή που ξύνεται στην γλίτσα του τσοπάνι. Και μπορεί να έχουμε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Εγώ είναι ένα πράγμα το οποίο
1: έχεις
2: δεν μπορώ να
1: αποκλείσω. Έχεις μια εξήγηση γιατί οι μεγάλες χώρες. Διότι, σωστά είπες, οι Βαλτικές, να πούμε ιστορικά, έχουν μια εξήγηση. Αισθάνονται ότι την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης ήταν καταπιεσμένοι. Βεβαίως λησμονούν ότι έχουν ένα παρελθόν ναζιστικής συνδρομής σε βάρος της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Για να τα λέμε όλα. Ρωτώ όμως, οι μεγάλοι παίκτες, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και καλά οι Γερμανοί.
2: Η Γερμανία είναι μια ειδική περίπτωση.
1: Εντάξει, θέλουν να πάρουν ρεβάνς ενδεχομένως.
2: Και αυτό, και θεωρούν ότι έτσι, όπως πάντα έκαναν, θα ανατάξουν την οικονομία τους. Δηλαδή ότι με την πολεμική παραγωγή αναδιατάσσουν ένα τμήμα από την πολιτική παραγωγή, η Volkswagen ας πούμε, δίνεται εργοστάσια στη Rheinmetall. Και η Rheinmetall γίνεται μοχλός οικονομικής ανάπτυξης σε μια εποχή που η Γερμανία έχει προβλήματα. Είναι λοιπόν από τη μία οικονομία και από τη άλλη τα ρεβανσιστικά αυτά χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν. Εκεί είναι θέμα ηγεσιών. Είναι θέμα ηγεσιών. Δηλαδή για μένα είναι εξήγητο και υπάρχει και ένα κονκλάβιο μαζί με τις Βρυξέλλες φανατικής στήριξης του Ζελένσκι, το οποίο ξεφεύγει από μια απλή πολιτική εξήγηση. Είναι τέτοιος ο ζήλος και τέτοιος ο φανατισμός και τόσα πολλά τα χρήματα που πραγματικά με βάζουν στον πειρασμό να υποθέσω μήπως κάποια από αυτά τα χρήματα, τα ατελείωτα, τον μπακτολό των δισεκατομμυρίων επιστρέφει στις τσέπες αυτών που μονογράφουν τις επιταγές. Τι άλλο να πω.
1: Άρα εσύ δεν βλέπεις αποκλιμάκωση?
2: Όχι, δεν βλέπω αποκλιμάκωση.
1: Δεν βλέπεις αποκλιμάκωση.
2: Ίσα-ίσα το μοναδικό αυτή τη στιγμή φρένο είναι η παγωμένη στάση των ΗΠΑ μπροστά στο ενδεχόμενο αυτό κλιμάκωση. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα φρένο.
1: Θέλω να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαδάτο. Ο κύριος Παπαδάτος είναι διδάκτορας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, συγγραφέας βιβλίων ιστορικής έρευνας, από τους ελάχιστους, πρέπει να πω, ερευνητές που έχει πρόσβαση στα αρχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εξού και δύο καταπληκτικά του βιβλία αρχιακά, από εκεί και πέρα ο καθένας τα διαβάζει και κρίνει, που αφορούν και τον χώρο της αριστεράς και τον χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος την περίοδο προ, κατά και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κύριε Παπαδάτο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας κύριε Σαχίνη, καλησπέρα σας κύριε Χαρβαλιάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας.
1: Κύριε Παπαδάτο, συμμερίζεστε αυτό που λέει ο κύριος Χαρβαλιάς, όσο πιο σύντομα μπορείτε για λόγους τηλεοπτικής πίεσης, ότι αντί για αποκλιμάκωση ενδεχομένως να βρεθούμε σε περαιτέρω κλιμάκωση, την ώρα δηλαδή που ο Τραμπ συνομιλεί με το ρωσικό παράγοντα Πούτιν και όχι μόνο, σήμερα συζητάμε για τον Nord Stream, την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι και ο Πούτιν έχουν άλλο χαβά μεταξύ τους, έντονο. Εσείς λοιπόν...
4: Δεν νομίζω...
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Διατυπώστε, ολοκληρώστε, συγγνώμη.
1: Αισθάνεστε ότι δεν θα έχουμε αποκλιμάκωση, θα έχουμε περαιτέρω κλιμάκωση?
4: Κοιτάξτε, δεν έχει σταματήσει η κλιμάκωση κάποια στιγμή. Βρισκόμαστε σε μια διαρκή κατάσταση όξυνσης, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Εδώ επιτρέψτε μου μια μικρή διαφοροποίηση. Ναι, μεν οι Αμερικανοί θέλουν να διατηρήσουν μια κάποια σταθερότητα. Δεν είναι διατεθειμένοι, νομίζω, να κάνουν πυρηνικό πόλεμο για χάρη του Βερολίνου. Σε αυτό, νομίζω, πρέπει να είμαστε ομόφωνοι. Έτσι καταλαβαίνω και κάνω την ανάγνωση αυτή την οποία λέτε. Μην ξεχνάμε τι είχε πει ο κ. Σπρόντι όμως κάποτε, ότι όταν θα τα βρούνε στον τρόπο με τον οποίο στα shares, δηλαδή στο διαμοίρασμα των ποσοστών από τους αγωγούς, τότε θα σταματήσει και ο πόλεμος. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι είναι κοντά σε ένα τέτοιο διακανονισμό. Αλλά πέρα από αυτό, ο μεγάλος ασθενής σε αυτήν την εξίσωση είναι βεβαίως οι Ευρωπαίοι. Πρώτα απ' όλα γιατί συνεχίζουν την ακραία επιθετικότητά τους με έναν ανιστόριστο τρόπο, θα έλεγα, ομιλώντας σχεδόν και για Τέταρτο Ράιχ, ο κύριος Μέρτς, ο οποίος έχει και συμφέροντα και στην BlackRock αλλά και στη Rheinmetall, ενδεχομένως όντας και πρώην νομικός σύμβουλος, αν δεν κάνω λάθος, εκεί. Αλλά ας μην το προσωποποιήσουμε, δεν είναι προσωπικό το θέμα, γιατί και οι προηγούμενοι καγκελάροι δεν τα πήγαν καλύτερα. Βλέπουμε ότι και με το Καλίνιγκραντ που είπατε, όχι απλά ξύνονται στην κλίτσα του σοπάνι, όπως το αναφέρατε, έτσι γλαφυρά, αλλά ταυτοχρόνως απειλούν όλους εμάς με πυρηνικό ολοκαύτωμα, θα μου επιτρέψετε.
1: Άρα λέτε ότι την ώρα που κοιτάμε Ουκρανία και μας έχετε στείλει κάποιους χάρτες στο Καλίνιγκραντ, μπορεί να είναι η εξήγηση μιας περαιτέρω κλιμάκωσης?
4: Κύριε Σαχίνη, να είμαστε σαφείς και να πούμε τουλάχιστον δημοσιογραφικώς, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, τα γεγονότα. Τον Οκτώβριο, 1η Οκτωβρίου, υπήρχε η συζήτηση στο Βαλντάι, στο Club Βαλντάι, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και στο οποίο μίλησε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσίας και έκανε και βαρισίμαντες ιστορικές δηλώσεις για τις οποίες, αν έχουμε ελάχιστο χρόνο, καλό είναι να θίξουμε ελάχιστα σημεία. Λοιπόν, εκεί έγιναν όμως κάποιες συζητήσεις. Δηλαδή, ο κύριος Σεργέη Καραγκάνοφ, ο οποίος είναι ένας από τους ηθήνοντες ανθρώπους όσον αφορά τη στρατηγική πλεύση της Ρωσίας στο επίπεδο της στρατηγικής αποτροπής, στο περιθώριο της συνέντευξης στο κρατικό κανάλι, όταν ερωτήθη για το εάν και εφόσον υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη στον τομέα με το Καλίνιγκραντ, είπε ότι χαίρομαι ότι ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Λαυρόφ επιτέλους υιοθέτησαν τις απόψεις μας και αν χρειαστεί θα χρησιμοποιηθεί το υπέρτατο όπλο, δηλαδή το πυρηνικό όπλο. Δεύτερον, ο κύριος Πατρούσεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος των μυστικών υπηρεσιών από τις οποίες και σύμβουλος της Προεδρίας, είπε ότι όλα τα διοικητικά μέτρα έχουν δοθεί και άκουσα προσφάτως, μόλις χθες, τον κύριο Κέντμι που ήταν στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ αλλά και της Ρωσίας, ότι η Ρωσία όσον αφορά το ζήτημα του Καλίνιγκραντ έχει πάρει τις αποφάσεις της. Εάν τυχόν το αγγίξουν, και γιατί το λέμε αυτό, να είμαστε σαφείς. Τι είχε πει ο κύριος Κρίστοφερ Ντόναχιου πριν ένα χρόνο περίπου? Ότι το ΝΑΤΟ, ξέρετε, είναι στην αεροπορία των ΗΠΑ. Mm. Απομακρύνθηκε βεβαίως. Ο κύριος Τραμπ τον απομάκρυνε μετά. Εάν τυχόν θελήσουν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, μπορούν να διαλύσουν το Καλίνιγκραντ σε χρόνο τετέ, που λέμε. Λοιπόν, οι Ρώσοι αυτό το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Να θυμηθούμε κιόλας τι είναι το Κένιγκσμεν, δηλαδή το Καλίνιγκραντ. Το Καλίνιγκραντ εδόθη στο Πότσταμ στην ουσία στη Ρωσία. Και δυστυχώς για τους Ρώσους και τους τότε Σοβιετικούς, όταν ξεπούλησαν την Ανατολική Γερμανία για κάποια λίγα ρούβλια, τα έχει πει ο κύριος Φάλιν αυτά τα πράγματα, ζήτησαν να δοθεί και το Καλίνιγκραντ. Ο Κολ είπε όχι. Λοιπόν, ας τα σκεφτόντουσαν λοιπόν οι Γερμανοί νωρίτερα όλα αυτά. Τώρα το Καλίνιγκραντ είναι ρωσικός θύλακας, ρωσικό έδαφος, τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και δεν υπάρχει περίπτωση οι Ρώσοι να αφήσουν αυτό τον διάδρομο, ο οποίος συνδέεται και με το Λένιγκραντ, την Αγία Πετρούπολη, να τα πούμε έτσι. Και εδώ υπάρχει και ο συνειρμός και η συνδήλωση του αποκλεισμού του Λένιγκραντ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με τον τρομακτικό λοιμό που προκάλεσαν οι ναζιστές οι Γερμανοί. Δημιουργεί, ας πούμε, όλο αυτό τον συνειρμό τον αρνητικό. Και να σας πω ότι και η ρωσική κοινωνία είναι στα όρια της και υπερβολικά εκνευρισμένη. Και οι απλοί πολίτες, μάλιστα, επικρίνουν όχι τον πρόεδρο γιατί δεν κάνει αυτά τα οποία επιθυμούν απλά, αλλά γιατί δεν οξύνει τα πράγματα και δεν παίρνει ακόμα πιο δραστικά μέτρα.
1: Άρα,
4: οι πολίτες, όχι μόνο η ηγεσία.
1: Στρατιωτικοποιούνται οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι Εστονοί, οι Βαλτικοί. Αρχίζει να σηκώνεται και το κλίμα στρατιωτικοποίησης στη ρωσική κοινωνία. Μια χαρά πάει το πράγμα.
4: Ναι, κύριε Σαχίνη, και τι έχει γίνει? Έχει αλλάξει η στρατηγική στο πεδίο. Δεν είναι μόνο το σημείο επαφής που σας έστειλα. Θα έλεγα ότι είναι το λιγότερο πλέον το σημείο επαφής. Και εδώ να πούμε, για να τελειώνει αυτό το γαϊτανάκι, γιατί δεν προχωράει η Ρωσία, είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι το πρόβλημα των drones δεν έχει λυθεί και ο πρόεδρος Πούτιν δεν θέλει χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια νεκρούς, σεβόμενος την πρόσφατη ιστορία της χώρας του. Και δεύτερον, επειδή οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι έζησαν σε ένα ενιαίο και χώρο, το οποίο ήταν ο σοβιετικός χώρος, δεν μπορούσε ποτέ να πιστέψει ότι θα δεχτεί Ουκρανός ηγέτης την καταστροφή του λαού, το όπως κάνει ο Ζελένσκι. Αυτή τη στιγμή όμως, παρά το γεγονός ότι τον Απρίλιο του 22 φερόταν ότι είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία στην οποία δεν θα υπήρχαν παραχωρήσεις εδαφών των τεσσάρων επαρχιών, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση όπου, κύριε Σαχίνη, διαλύονται τα σιδηροδρομικά δίκτυα, διαλύονται πλήρως οι τηλεπικοινωνίες, διαλύονται πλήρως οι γέφυρες και ταυτοχρόνως ακόμα και ήδη ζωτικής ανάγκης καταστρέφονται ως αντίπεινα για τις επιθέσεις που κάνουν, ας μου επιτρέψετε, οι Ουκρανοί μέσω νατοϊκής συνδρομής και αρρωγής κυρίως των Βρετανών και των Γερμανών, με την ανοχή των Αμερικανών εδώ, ας είμαστε σαφέστατοι, με αποτέλεσμα να απειλείται το ίδιο το Κίεβο σε λίγο καιρό, αν συνεχίσουν τα πράγματα, να πρέπει να εκκοινωθεί.
5: Αυτό όμως δείχνει, αν μου επιτρέπετε, δείχνει από την άλλη όμως ότι και τα στοχευμένα χτυπήματα των Ουκρανών με τις όποιες συνδρομές έχουν επιφέρει ζημιά στο εσωτερικό της ρωσικής οικονομίας. Ιδίως όσον αφορά τις ενεργειακές μονάδες. Αλλιώς δεν θα αντιδρούσαμε με αυτόν τον τρόπο.
4: Μα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένας σκληρός πόλεμος και ότι και οι Ρώσοι δέχονται χτυπήματα. Η ζημιά όμως δεν είναι αντίστοιχη με αυτό το οποίο δέχεται η Ουκρανία, η οποία οδηγείται στο μεσαίωνα. Αυτή είναι η διαφορά. Βεβαίως και έχουν ζημιές. Δεν το έχουν κρύψει ποτέ. Όμως αυτή η εικόνα των δυτικών μέσων ότι στις εκλογές, ας πούμε, που κάνουν προκλητικές ενέργειες, βομβαρδισμούς, ότι ξέρετε, πηγαίναν στα καταφύγια κτλ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εντάξει. Και ο τρόπος που πρέπει να σκεφτούμε, και άκουσα την κυρία Δανάξα, ξέρετε, να σας πω κάτι, κύριε Σαχίνη, και είναι έτσι μια πολιτική αποτύπωση λίγο, γιατί τα πράγματα είναι και πολιτικά, δυστυχώς. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αξίζει τον νύκτο ούτε του τελευταίου Πομερανού Γρεναδιέρη. Για να το πούμε έτσι και να κάνουμε επίκληση και στον Μπίσμαρκ, για να το πω έτσι, με αυτή την αποστροφή του λόγου μου. Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί θέτει σε κίνδυνο τη δική μας βιωσιμότητα και μας καταστρέφει και οικονομικά. Γιατί ξέρετε, όλη αυτή η καταστροφή που ξεκίνησε στην Ελλάδα με την κρίση του 7 έχει αποτελέσει και έχει έρθει στον πυρήνα της ευρωπαϊκής νομισματικής πραγματικότητας. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι επενδύουν μόνο στον πόλεμο και προσπαθούν να λύσουν τα κοινωνικά, οικονομικά, μεταναστευτικά προβλήματα με τον πόλεμο, θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν είμαστε έτοιμοι, κύριε Σαχίνη, από πλευράς συσχετισμού ισχύως, όταν μάλιστα το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να το επικαλεστούν και το γνωρίζουν καλύτερα αυτοί αυτό, ότι δεν μπορούν, διότι ο αμερικανικός παράγοντας, ξαναλέω, δεν θα επιτρέψει να δημιουργηθεί ολοκαύτωμα στο οποίο θα κινδυνέψουν όχι το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο που είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε μια περίπτωση απευθεία ενός ευρύτερου πολέμου, που δεν νομίζω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Άρα αυτό για το οποίο μιλάτε συμβαίνει ήδη. Δεν θα γίνει. Είμαστε ήδη σε μια δραματική κλιμάκωση και ας αφήσουν όλοι αυτοί οι επαΐοντες υποτιθέμενοι τις δετερμινιστικές ιαχές ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ότι όλα πάνε καλά και ότι οι Ρώσοι είναι ακίνδυνοι. Οι Ρώσοι δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει, τώρα χρησιμοποιούν συμβατική ισχύ. Προσέξτε, ακούσατε τι είπε ο κύριος Χαρβαλιάς. Οι Ορέσνικ που βρίσκονται στη Λευκορωσία, πόσα χιλιόμετρα απέχουν, κύριε Σαχίνη, από το Βερολίνο?
5: Και Χαρβαλιά, τι λέτε, ακούγοντας τον κύριο Παπαδάτο?
2: Καταρχήν, ο Νίκος Παπαδάτος έχει μεγάλη εμπειρία από την ρωσική πολιτική σκηνή. Είναι από τους ελάχιστους Έλληνες ακαδημαϊκούς οι οποίοι προσκαλούνται ακόμα και τις μέρες αυτές στη Ρωσία σε συνέδρια. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορεί να ακούγεται ελαφρώς ανησυχητικό ή υπερβολικό αποτυπώνει την αλήθεια. Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει στην Ελλάδα, στην Ελλάδα πολύ περισσότερο και στην Ευρώπη γενικότερα, πόσο κοντά είμαστε σε ένα σενάριο πάρα πολύ άσχημης κλιμάκωσης. Γιατί η Ρωσία αυτή τη στιγμή, έχει δίκιο ο Νίκος Παπαδάτος, τα χτυπήματα αυτά τα οποία δέχεται είναι περισσότερο σε επίπεδο ψυχολογίας και ατμόσφαιρας. Δεν είναι οι ζημιές οι οποίες δεν επιδιορθώνονται. Αλλά σιγά σιγά ο κόσμος στις μεγάλες ρωσικές πόλεις και στη Μόσχα αρχίζει και ανησυχεί και δημιουργείται μία ατμόσφαιρα έντασης η οποία υποχρεώνει τον Πούτιν, σε περίπτωση που προκληθεί, ενδεχομένως να απαντήσει και ασύμετρα. Και εκεί έγκυται το πρόβλημα. Κάποιοι παίζουν με τη φωτιά στις πλάτες των ευρωπαϊκών λαών. Εγώ αυτό το θεωρώ και ανήθικο και τρομερά επικίνδυνο, γιατί δεν είναι δυνατόν να παίζει στην τύχη της Ευρώπης στα ζάρια αν θα βρεθεί ο Πούτιν σε καλή μέρα ή αν θα νιώθει την πίεση αυτού που λέγαμε στο διάλειμμα, της εθνοκεντρικής πτέρυγας, και θα πρέπει να δράσει και ενδεχομένως να σκεφτεί να δράσει ασύμμετρα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση καήκαμε.
5: Κύριε Παπαδάτο, επειδή έχουμε πέσει έξω τηλεοπτικά, θέλω εν είδη αποφώνηση από εσάς. Άρα η αίσθησή σας είναι πια τελικός. Γιατί είπατε κάτι και για την ομιλία Πούτιν.
6: Ναι,
5: ναι.
6: Ακριβώς.
5: Πολύ σύντομα, παρακαλώ.
6: Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί πολιτικά. Μιλήσατε για τον Ντεγκόλ. Πρόσφατα βρέθηκα στα Ουράλια, στο Πέρμ, και το τονίσαμε αυτό στο συνέδριο. Ότι αυτές οι αρχές, δηλαδή ότι κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεν νοείται χωρίς την συμμετοχή και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Να πω ότι ο πρόεδρος Πούτιν 1η Οκτωβρίου αναφέρθηκε στον Έγκον Μπαρ, έναν τεράστιο γερμανό πολιτικό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος, εν κατακλείδη, κύριε Σαχίνη, σύμφωνα με τα λόγια του Ρώσου Προέδρου, είχε πει στις 26 Ιουνίου του 1990 ότι αν δεν ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για να ξεπεραστεί τότε η διαίρεση της Ευρώπης σε εχθρικά στρατόπεδα, οι εξελίξεις ενδέχεται να λάβουν τόσο δυσμενή τροπή σαν αυτή που βιώνουμε σήμερα, κύριε Σαχίνη. Και εν συνεχεία είχε πει στους ίδιους τους Σοβιετικούς ότι αν δεν συμφωνήσετε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός του οποίου οι στρατιωτικές δομές δεν πρέπει να επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν την κεντρική Ευρώπη, ακούστε τι έλεγε αυτός ο Γερμανός πολιτικός, εάν δεν συμφωνήσετε με αυτή την πρότασή μου, δεν ξαναέρχομαι στη Μόσχα. Για να καταλάβουμε ότι ναι, μεν οι Γερμανοί έχουν αυτή την πολιτική, είχαν και ελάχιστες μορφές ύψιστης όμως οξυδέρκειας, όπου τα χρόνια τα σκληρά του 1990 είχαν προβλέψει, κύριε Σαχίνη, αυτό. Το οποίο βιώνουμε σήμερα. Διότι και η ελληνική πλευρά, δυστυχώς, αλλά και όλη η Ευρώπη στην προσπάθεια απομόνωσης της Ρωσίας, η οποία χώρα δεν απομονώνεται μέσω της πολυποκεντρικότητας που υπάρχει και με την Κίνα και με άλλες χώρες, αλλά ακόμα και με τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνεται ο μεγάλος ασθενής και αυτός ο οποίος τελικά στις τελικές διαπραγματεύσεις ειρηνεύσεως δεν θα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό, κύριε Σαχίνη, είναι αυτό. Πυρπολισμός. Τι να σας πω, είναι σαφές. Σαν να αυτοκτονούμε.
5: Θέλω να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο, παρακαλώ πολύ. Πόσο πιθανόν Φεβαίως. Είναι Αμερικάνοι και Ρώσοι να τα βρουν πλήρως σε ένα μήνα και οι πλήρως αδειασμένοι, παρότι οι Αμερικανοί λένε δεν αφήνουμε τον ευρωπαϊκό χώρο, να είναι οι Ευρωπαίοι. Και τότε μπαίνουν και τα ζητήματα των κάθε των ενεργειακών αξώνων, διότι αν τα βρουν αυτοί, για σκεφτείτε να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ενεργειακούς πόρους και η Ευρώπη να είναι ο ζήτουλας στον έναν πανάκριβα και από τον άλλον να έχει τα εμπάργκο. Καταλαβαίνετε.
6: Απολύτως. Για να είμαι συνεπής, θα βάλω ένα σπόρο για επόμενη συζήτηση. Οι Αμερικανοί υιοθετούν τη στρατηγική του Λόδου Πάλμεσο στον Κρυμαϊκό Πόλεμο. Δεν θα τα βρουν με τους Ρώσους, κατά τη δική μου εκτίμηση, μέχρι τη στιγμή εκείνη όπου η Ρωσία θα κατακτήσει τους βασικούς στόχους στρατιωτικώς στο Ντονμπάς στην πραγματικότητα, δηλαδή στο Σλαβιάνσκ και στο Κραματόρσκ. Δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, για όλους μας, αυτό δεν προβλέπω να γίνει τον επόμενο μήνα. Ενδέχεται όμως να γίνει τους επόμενους μήνες. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή το κόστος που θα πληρώσουν και οι Αμερικανοί, γιατί έχουν κάνει και αυτοί επενδύσεις, θα είναι μεγαλύτερο από τα ωφέλη που θα έχουν δια τη συνέχιση του πολέμου, νομίζω ότι θα βρεθούμε κοντά σε μια κατάσταση όπου οι Ευρωπαίοι θα τραβάνε τα μαλλιά τους και κυρίως οι χώρες εκείνες οι οποίες είναι στην περιφέρεια και αποδεικνύονται σαν τη δική μας. Οι χώρες θα είναι βασιλικότεροι του βασιλέως και καλό θα είναι να είμαστε και λίγο πιο ψύχρεμοι όταν δεν έχουμε την ισχύ και το μεγάλο στρατηγικό βάθος για να παίξουμε ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση.
5: Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάτο. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, θα τα ξαναπούμε. Δοθείς ευκαιρία να σας καλέσω και στο στούντιο κάποια στιγμή. Να είστε καλά. Να μην ξεχνάω να έχω και δεσμεύσεις δημόσια, κύριε Χαρβαλιά, γιατί υπάρχουν και επόμενες μέρες. Θέλω να πάμε σε διακοπή με δικό σας σχόλιο.
2: Αυτό είναι. Νομίζω αυτό το οποίο περιγράφει είναι η αποτύπωση πραγματικότητας. Ξέρεις, δεν νομίζω κι εγώ ότι θα έχουμε μία άμεση λύση υπερβατική, ότι κάποια στιγμή ο Τραμπ μέσα σε λίγες μέρες θα τα βρει με τον Πούτιν και θα τελειώσει εκεί το καλαμπούρι. Αφενός γιατί η Ρωσία πρέπει να περιχαρακώσει αυτά τα οποία θεωρεί ζωτικό χώρο στον αυλόγυρό της και είναι το Ντομπάς, έτσι, ενδεχομένως και πιο δυτικά μπορεί να πάει. Θα ήθελε να πάει και στη Χερσόνα και στη Ζαπορίζια, θα ήθελε να πάει και στην Οδυσσό. Αλλά κρατώ επιφύλαξη. Γι' αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πολεμικό μέτωπο τους αμέσως επόμενους μήνες. Σίγουρα όμως η κατάσταση από πλευράς Ευρώπης των προθήμων, η συμμαχία των προθήμων η λεγόμενη, επιτείνει αυτή την κλιμάκωση. Εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στη Λιθουανία έχει στηθεί μια ολόκληρη νατοϊκή βάση. Υπάρχει μια γερμανική ετοιμοπόλεμη ταξιαρχία, η οποία είναι στα σύνορα, είναι δίπλα, και ταυτοχρόνως η Λιθουανία λέει ναι, μπορώ να αποκτήσω, να αναπτύξω πυρηνικά όπλα στο έδαφος μου. Δεν είναι καλές εξελίξεις αυτές. Ελπίζω να επικρατήσει η λογική, αν και μέχρι τώρα δεν το βλέπω.
5: Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Πρέπει να σου πω ότι έχω γίνει δέκτης δεκάδων μηνυμάτων. Πολλοί μου λένε, και θέλω να το φέρω πριν από οτιδήποτε άλλο πάνω στο τραπέζι, το εξής. Ότι αυτή είναι μια συζήτηση απόψε που δυστυχώς γίνεται στον Ευρωπαϊκό

0: η ανάπτυξη επιχειρημάτων, λένε στο Merge, πάτα φρένο, διότι θα μπλέξουμε πάρα πολύ άσχημα. Δεν είναι δική μας δουλειά ο πόλεμος της Ουκρανίας. Έχει στοιχήσει στην οικονομία πάρα πολύ και το AFD βέβαια προσθέτει εκεί και το μεταναστευτικό πρόβλημα. Είναι η παράμετρο στην οποία η αριστερά, η γερμανική, δεν θεωρεί τόσο σημαντική.
1: Να σου βάλω όμως μια παράμετρο και έτσι να πάμε και στην επόμενη θεματική. Καλά όλα αυτά που συζητάμε εδώ. Αλλά τώρα είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα το βιβλίο σου «Μη με κρατάς σιωπηλό» που έχει χιούμορ μιλώντας με τους αλγόριθμους και την τεχνητή νοημοσύνη με το Σάκη, έχει μια γλυκόπικρη αίσθηση. Και εγώ σε ρωτάω, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι από ένα ατύχημα της τεχνητής νοημοσύνης στα οπλικά συστήματα, γιατί τώρα ακούμε ότι πολλά από αυτά αρχίζουν και, όχι των οπλικών, γενικά να αυτονομούνται, να συνομιλούν μεταξύ τους, να κάνουν κρυφά τσάτ, πέρα από το πώς τους έχουν προγραμματίσει τους αλγόριθμους, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό θα μπορέσουμε να το ελέγξουμε? Καλές συζητήσεις. Καλά να κρατήσει κάποιος τον Merge. Αλλά αν την ίδια ώρα να το πω διαφορετικά, αυτά τα τέλεια οπλικά συστήματα διαμέσου τεχνητής νοημοσύνης, πόσο τέλεια θα είναι στην ακρίβεια εξόντωσης?
0: Έγινε μεγάλο θέμα αυτό στην Αμερική όταν αναγκάστηκε να αποχωρήσει από μια κοινοπραξία με την Palantir, η Anthropic, η εταιρεία η οποία βγάζει το Claude το μοντέλο, γιατί υπήρξε ένα ζήτημα ηθικής με την ανάπτυξη όπλων αυτόνομων, drones δηλαδή, τα οποία θα επιλέγουν από μόνα τους το στόχο, χωρίς ανθρώπινο χειριστή από κάτω. Και εκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι, μπορεί να γίνουν πολύ μοιραία λάθη. Και επειδή η συζήτηση των ημερών είναι αν θα μας αφανίσει η ανθρώπινη τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω περισσότερο κινδυνεύουμε από την ανθρώπινη βλακεία παρά από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα, όχι ότι θα ξυπνήσουμε μία μέρα και θα δούμε τα ρομπότ να έχουν επαναστατήσει απέναντι στα αφεντικά. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι όπως έχει προγραμματιστεί, έχει μία τάση να πλειοδοτεί σε ό,τι τη ζητά ο εντολέας. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας καθηγητής στην Οξφόρδη είπε ότι αν μια εταιρεία θέλει να μεγιστοποιήσει την παραγωγή συνδετήρων και αναθέσει αυτή την αποστολή την τεχνητή νοημοσύνη, όλα στον πλανήτη θα γίνουν συνδετήρες. Αυτό είναι και το μη κρατάς σιωπηλό. Έχουν παρατηρήσει οι τηλεθεατές ότι αυτό το πράγμα δεν κλείνει ποτέ το διάλογο χωρίς να σου πει «μπορώ να σου κάνω και εκείνο, μήπως έχεις απορία και γι' αυτό, μήπως έχεις μια ερώτηση παραπάνω». Αυτό λοιπόν είναι, αυτό μπορεί να οδηγήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε περίεργες εισπηδήσεις. Αν κάποιος δηλαδή της δώσει εντολή να βρει προσωπικά γιατρικά δεδομένα του Σαχίνη, ενδεχομένως να επιχειρήσει να κάνει bypass στο σύστημα χακερίστικου τύπου και να βρει αυτά τα δεδομένα. Είμαστε ευτυχείς προς τον παρόν, διότι η τεχνητή νοημοσύνη...
1: Καλά, στην Ελλάδα δεν χρειάζεται, πολλούνται γενικώς. Αβέρτα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είμαστε ευτυχείς γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει μπει αυτή τη στιγμή στην δομή ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων, ευτυχώς. Αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις, γιατί ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν λογοδοτεί. Το θέμα είναι να λογοδοτούν τα αφεντικά τα οποία διαχειρίζονται όλες αυτές τις πλατφόρμες στις ωραίες.
1: Θέλω να πάμε σε έναν κύριο πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ο οποίος είναι σήμερα επιχειρησιακός συντονιστής του παρατηρητηρίου ανάλυσης υβριδικών απειλών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο άνθρωπος είναι υπηρεσιακός, πρέπει να πω. Είναι ο κύριος Θανάσης Κοσμόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Κοσμόπουλε.
2: Καλησπέρα κύριε Σαχίνη, καλησπέρα και στους συνομιλητές και στους τηλεθεατές μας.
1: Θέλω καταρχάς να μου σχολιάσετε αυτό που μόλις είπε ο κύριος Χαρδαλιάς, αν τα ακούσατε.
2: Το άκουσα με πολύ προσοχή. Είναι απολύτως εύστοχο. Η μεγάλη ανησυχία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι σε δύο άξονες. Ο ένας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα τα μεγάλα αυτά τα μοντέλα τείνουν να δραπετεύουν, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, από τα όρια τα οποία τους έχουν τεθεί, ξεφεύγουν και το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται αντιληπτή η δραπέτευσή τους πάντα. μερικές περιπτώσεις τα βρίσκουμε, ότι έχουν πάει κάπου, έχουν πειραθεί

0: να επέμβουν, να παρέμβουν, να εισέλθουν παράτυπα κάπου. Σε πολλές περιπτώσεις η δραπέτευση δεν γίνεται καν αντιληπτή, γιατί κρύπτουν τα ίχνη τους, ώστε να μην γίνουν αντιληπτά. Αυτό είναι ο πρώτος άξονας. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει πράγματι με την αυτονόμηση της δράσης τους. Το είπε πολύ εύστοχα ο κύριος Χαρδαλιάς, ο κύριος Χαρδαλιάς. Το είπε πάρα πολύ εύστοχα ο Γιώργος. Υπάρχει πρόβλημα, η αίτηση όλων και του στρατιωτικού αμυντικού χώρου και του ακαδημαϊκού είναι ότι πρέπει να υπάρχει, όπως λέγεται ο όρος, επιτρέψτε μου τον αγγλικό όρο, human in the loop. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη τελική απόφαση για το ναι ή το όχι μιας ενέργειας. Το ζήτημα είναι αν αυτονομηθούν κάπου αυτά τα οπλικά συστήματα, θα πρέπει να αποφασίζουν μόνα τους, και εκεί ανοίγουν κεφάλαια προβληματισμού πολύ σημαντικά. Και τέλος, κύριε Σαχίνη, να σας πω ότι υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε και υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, δυστυχώς. Γνωρίζουμε η Ευρώπη τι κάνει αυτή τη στιγμή, πού κινείται η ερευνά της, ποιοι ασχολούνται, με ποιο τρόπο. Η ευρωπαϊκή καινοτομία, ξέρετε, στον τομέα αυτό δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τον άλλον δύο μεγάλων ανταγωνιστών. Η αμερικανική πλευρά, και εκεί γνωρίζουμε περίπου τι γίνεται, υπάρχει μια δημοσιότητα. Στην πλευρά της Κίνας όμως δεν έχουμε ιδέα που έχουμε να φτάσει, τι έχουν επιτύχει και τι έχουν καταφέρει. Μόνο από πληροφορίες ή ότι θέλουν οι ίδιοι να αποκαλύψουν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και εκεί μια σκιά που μας προβληματίζει. Τι έχει γίνει, που έχουμε φτάσει. Δεν είναι ευκρινές το τοπίο σε όλα τα πεδία, κύριε Σαχίνη.
1: Πείτε μου, επειδή είστε ένας άνθρωπος που το υπηρετεί χρόνια, έτσι δεν είναι, κύριε Χαρδαλιά?
2: Ακριβώς.
1: Πρέπει να σας πω ότι μας σύστησε ο κύριος Χαρδαλιάς. Εγώ θέλω με καθαρά χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Δεν μου ήρθε επιφύτηση ένα πρωί. Μου λέει, δες αυτόν τον άνθρωπο. Ποια, κατά τη γνώμη σας, ποια θα έπρεπε να είναι σήμερα η μεγαλύτερη αγωνία, παύλα ερώτηση, στη δημόσια συζήτηση? Το είπε ο Γιώργος, το υπονοεί και στο βιβλίο του, ότι τελικά το κρίσιμο εδώ πέρα είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας ξεπεράσει, θα μας αφανίσει, ή πρέπει να πάμε σε πιο ουσιαστικά ερωτήματα. Θα σας πω ένα απλό. Τα περίφημα cloud που ξέρει όλος ο κόσμος, στην ουσία τα διαχειρίζονταν τρεις, σε όλο τον πλανήτη, τρεις εταιρείες. Τρεις. Έτσι. Και εκεί πάνω φορτώνονταν και δημόσιες λειτουργίες κρατικές. Υγεία, παιδεία, τα πάντα. Ένα το κράτημα. Τώρα οι εταιρείες είναι 6-7 μεγάλοι κολοσσοί. Πάλι ξαναφορτώνουμε τα πάντα. Άρα το κρίσιμο είναι αν αυτές οι μηχανές είναι ικανότερες, που είναι αναντίλεκτα στη συσσόρευση ανθρώπινης γνώσης. Ένας καθηγητής Έλληνας, κορυφαίος στον χώρο, στο Κολούμπια, προχθές τον άκουγα, ο κ. Παπαδημητρίου, είπε ότι το πρώτο ζήτημα είναι η κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας της ανθρωπότητας από αυτές τις 5 εταιρείες συνολικά αιώνων. Ρωτώ λοιπόν, ποιο είναι το κρίσιμο ερώτημα που δεν κάνουμε?
0: Και τα δύο παραδείγματα που δώσατε, κύριε Σαχίνη, και για το υπολογιστικό νέφος που σήμερα είναι στα χέρια κάποιων εταιριών, που μερικές από αυτές έχουν ισολογισμούς μεγαλύτερους από 2-3 μικρά ευρωπαϊκά κράτη μαζί, είναι τεράστιες εταιρείες, και από την άλλη πλευρά το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας που ανακύπτει κατά την εκπαίδευση των γλωσσικών μοντέλων με τροφοδότηση κειμένων και έργων δημιουργών σε τεράστιο βαθμό. Και οι δύο αυτοί οι προβληματικοί χώροι που αναφέρατε, προσθέτω και έναν τρίτο, είναι και τα τσιπάκια, όπως τα λέμε, είναι η αγωγή. Μην το ξεχνάμε. Και αυτά είναι στα χέρια κάποιων συγκεκριμένων κατασκευαστών, όχι ευρωπαϊκών, και γι' αυτό και η τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης είναι σε χέρια άλλων, είτε ασιατικών για τα τσιπάκια, είτε αμερικανικών για τα υπολογιστικά νέφη και τις υποδομές εξυπηρέτησης.
1: Ταϊβάν πρώτη και καλύτερη, ε!
0: Η Ταϊβάν που χθες είχε και την εθνική της εορτή, την εθνική ημέρα της, με μια μεγάλη γιορτή εδώ στην Αθήνα. Η Ταϊβάν πρώτη και καλύτερη. Εκεί λοιπόν θα έρθω και θα σας πω ότι η αξία και ο τρόπος για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση είναι να εστιάσουμε στις ελληνικές αξίες και αρχές. Και το επαναλαμβάνω, όπως το, μήπως δεν το ακούσατε καλά, τις ελληνικές αξίες και αρχές. της ηθικής, της αξίας του ανθρώπου, του μέτρου, έτσι όπως τα περιέγραψε και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην ομιλία του, που είναι οι βασικές καταβολές της πολιτισμικής μας εξέλιξης. Εάν δεν θέσουμε κανόνες, αρχές και αξίες σε οποιαδήποτε τεχνολογική καινοτομία, δεν πρόκειται να ωφεληθούμε από αυτήν, περισσότερο ίσως κινδυνέψουμε. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο, αλλά είναι και ένα οπλικό σύστημα ταυτόχρονα. Mm. Χρησιμοποιείται για επιθέσεις και για την άμυνα. Οι αξίες και οι αρχές λοιπόν του ελληνικού πολιτισμού, όπως τις περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και όπως πρέπει όλοι οι Έλληνες, όπως έχουμε την τύχη να έχουμε ελληνική παιδεία και αναγνωρίζουμε την αξία του ατόμου, του ανθρώπου, του προσώπου με υποκείμενο δικαίου και όργανο της ηθικής, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να θέσουμε κανόνες. Η Ευρώπη θέτει κανόνες και μάλιστα κατηγορείται για κανονιστική ασφυξία, ότι θέτει παντού κανόνες και δεν αφήνει την καινοτομία να ανθίσει. Εσχάτως όμως και η Αμερική, σε ορισμένες πολιτείες και αρκετές πολλαπλασιάζονται, αρχίζουν να συζητούν το γεγονός ότι πρέπει να μπουν αρχές, κανόνες για να μπορέσει να λειτουργήσει και δεν διστάζουν να το πούν και μεγάλες προσωπικότητες της αμερικανικής καινοτομικής σκηνής, επιχειρηματίες μεγάλου ελληνικούς, ότι παιδιά, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, πρέπει να κάνουμε ένα κουμάντο, να βάλουμε έναν έλεγχο. Γιατί αλλιώς πάμε να καταστραφούμε.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Κοσμόπουλε, πόσο αληθινό είναι ότι προγραμματιστές αλγορίθμων, αυτοί που γράφουν, διαβάζουν κώδικες πηγαίους, να μην τα πω τώρα τεχνικά, αυτοί που κάνουν το κουμάντο για λογαριασμό των ολιγαρχών που διαθέτουν το χρήμα του κάθε μας, πόσο απηχεί την πραγματικότητα ότι όλο και περισσότεροι αποχωρούν και αρνούνται να πάνε παρακάτω? Ισχύει ή είναι μύθος?
0: Υπάρχει μία δόση αληθείας σε αυτό που λέτε, ότι υπάρχει προβληματισμός, μερικοί φτάνουν στα όρια της αποχωρήσεως και με κατακυλτικό λόγο, ότι εάν δεν το ελέγξουμε μπορεί να μας καταστρέψει, με ακραίες δηλώσεις ορισμένοι από αυτούς. Σίγουρα υπάρχει ένα ζήτημα στους ανθρώπους, τους επιστημονικά αφοσιωμένους στην ανάπτυξη και την σχεδίαση και την οργάνωση των επομένων σταδίων της τεχνητής υπερνοημοσύνης, γιατί τώρα πλέον περνάμε σε αυτό το στάδιο.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο άγνωστο μονοπάτι, το πιο δύσκολο, ε!
0: Βέβαια, η υπερνοημοσύνη όπως θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση οι κίνδυνοι είναι και πρακτικοί. Οφείλω να σας επισημάνω σε καθαρά οικονομικούς όρους ότι έχουν επενδυθεί 3 εκατομμύρια δολάρια και ευρώ σε αυτή την προσπάθεια και δεν έχουν υπάρξει ακόμη κέρδη από αυτή την υπόθεση. Σημειώστε το αυτό. Επιχειρηματικά αυτό που λέμε return on investment, το ROI που λένε οι φίλοι οικονομολόγοι, δεν έχει εμφανιστεί σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ έχουν ξοδευτεί πακτολή χρημάτων για να επεκταθεί επενδυτικά η προσπάθεια ανάπτυξης. Πέραν της ηλεκτροβόρου και υδροβόρου πτυχής του όλου εγχειρήματος, έτσι, που έχει μια τεράστια, ένα αποτύπωμα περιβαλλοντικό στο νερό, το ψυκτικό και στην ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός. Ναι. Ακόμα έσοδα δεν έχουν δει και κέρδη.
2: Ναι, Γιώργο, να κάνω μια ερώτηση σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και ήδη έχει αρχίσει μια συζήτηση η οποία θα εντείνεται. Από τη δικιά σας, εν πάση περιπτώσει, γνώση και κατάρτιση, αυτά τα μεγάλα data centers, τα οποία παρουσιάζονται ως επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά ήδη βλέπω στην περιοχή των Σπάτων, ας πούμε, μαζεύονται 3-4, έχουν αρχίσει να δημιουργούν τις πρώτες κοινωνικές αντιδράσεις με επιφύλαξη ως προς τη λειτουργία τους, ως προς την επιβάρυνση που μπορεί η λειτουργία τους να προκαλέσει και στο περιβάλλον και στις υπέρμετρες ανάγκες ίδρυυσης για να κρυώνει αυτό το πράγμα και σε περίπτωση ενδεχόμενης ανάφλεξης, ότι μπορεί να σημειωθεί πυρκαγιά εκεί. Εσείς πώς τα βλέπετε, τις βλέπετε?
1: Και ενεργοβόρα είναι.
2: Ναι, ακριβώς. Mm. Τις βλέπετε αβάσιμες τις επιφυλάξεις αυτές?
0: Όχι. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί ως προς τις ενεργειακές απαιτήσεις που θα πρέπει να υποστηρίξουν ένα τέτοιο μεγάλο κέντρο, ένα data center σε μεγάλη κλίμακα. και βέβαια οι ψυχτικές ανάγκες απαιτούν μεγάλες ποσότητες ύδατος, είναι υδρόψυκτα αυτά τα συστήματα. Μπορούν να αντιμετωπιστούν με κάποιον εξορθολογισμό και με μια ενεργειακή πολιτική ώστε να είναι αυτάρκητα συστήματα αυτά, ακόμα και με χρήση ανανεώσιμων πηγών σε μεγάλη κλίμακα ή και πυρηνικών σε ορισμένες χώρες μικροαντιδραστήρων που τροφοδοτούν την λειτουργική τους υποδομή. Αλλά σίγουρα δεν θα κατηγορούσα τους πολίτες οι οποίοι ανησυχούν και αισθάνονται ότι μπορεί να επιβαρυνθεί η περιβαλλοντική διάσταση, το αποτύπωμα που αφήνει ένα τέτοιο κέντρο. Σε πολλές χώρες συμβαίνει και δεν είναι εύκολο να διασκεδαστούν οι ανησυχίες τους, γιατί πράγματι η ενέργεια που απαιτείται για να τεθεί σε λειτουργία και να υποστηριχθεί ένα τέτοιο σύστημα είναι τεράστια τα ποσά της ενέργειας.
1: Κύριε Κοσμόπουλε, τρία ερωτήματα έχω και θα σας αποδεσμεύσω. Θα χαρώ κι εσείς κάποια στιγμή να βρεθείτε στο στούντιο των αντιθέσεων. Θέλω λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Επειδή είστε στον τομέα θώρακα αυτή τη στιγμή για υβριδικές απειλές, πείτε στον κόσμο με απλό τρόπο ποια είναι εκείνη η υβριδική απειλή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που δεν μας περνά εμάς από το μυαλό μας, αλλά μπορεί να αποσυνδεωνεί στην καθημερινότητά μας. Ποια είναι?
0: Κύριε Σαχίνη, τα πληροφοριακά συστήματα έχουν αρχίσει να γίνονται ασφαλή. Όποιος σας πει ότι είναι ασφαλή 100% είτε σας λέει ψέματα είτε δεν ξέρει αυτή τη δουλειά. Τα συστήματα γίνονται ασφαλή σε βαθμό 95%, 96%, 97%. Αυτό που είναι ο ευαίσθητος, ο ασθενής κρίκος σε ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό, γιατί κύριε Σαχίνη, δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί firewall, τα λεγόμενα τείχη προστασίας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Εκεί λοιπόν είναι πολύ εύκολο και γι' αυτό όλοι οι απατεώνες με χρήση ή χωρίς χρήση τεχνητής νοημοσύνης εκεί στοχεύουν, στον άνθρωπο, στον χρήστη. Δεν θα χτυπήσουν μια τράπεζα που είναι το πιο καλά φυλασσόμενο πληροφοριακό σύστημα σε όλο τον κόσμο. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν τα υψηλότερα standards κύβερνο ασφάλειας σήμερα, ακόμα και σε ίδιο επίπεδο με τα στρατιωτικά και αμυντικά συστήματα, για προφανείς λόγους. Ο χρήστης όμως θα πρέπει να προσέχει να μην είναι εύπιστος, ευάλωτος, να μην είναι παρορμητικός στις απαντήσεις του και στις χειριστικές του κινήσεις με ένα πληροφοριακό σύστημα. Η μεγαλύτερη απειλή για μένα αυτή τη στιγμή, που τη διαπιστώνουμε σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική λιγότερο, αλλά στην Ευρώπη κυρίως, είναι ότι μπορεί να, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, να πέσει θύμα παραπληροφόρησης, κατά λάθος, ή αποπληροφόρησης, στοχευμένης δηλαδή παραποίησης της αλήθειας, με αντικειμενικό σκοπό να δημιουργηθούν πεπιθήσεις, αντιλήψεις, να ενεργήσει ο πολίτης προς μια κατεύθυνση, μέσα από ψεύτικα βίντεο, μέσα από εικονικές ειδήσεις που πολλαπλασιάζονται κατά χιλιάδες και νομίζει ο πολίτης ότι είναι δημοφιλής, ότι είναι κρατούσες οι απόψεις.
1: Άρα χειραγώγησης είναι... με έναν τρόπο, μου λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Χειραγώγησης.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή για την
1: δημοκρατία. Χειραγώγησης και εκλογών.
0: Και εκλογών, βέβαια.
1: Και εκλογών.
0: Και εκλογών. Αυτό έχει γίνει στη Ρουμανία, σας
1: είπα. Χειραγώγηση αποτελεσμάτων, αν γίνω πιο πιεστικός. Γελάει.
0: Όχι, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο. Οι χειραγωγικές προσπάθειες που εντοπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Σαχίνη, τείνουν να κάνουν τον πολίτη να πει όλοι είναι σάπιοι, όλοι είναι ίδιοι, δεν έχει νόημα να ψηφίσω, θα κάτσω στον καναπέ μου, να απαξιωθεί το θεσμικό σύστημα εν συνόλο. Να κάνουν τον πολίτη αμέτωχο, να πει δεν βαριέσαι, δεν έχουμε
1: στρατό. Κύριε Κοσμόπουλε, εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Αν έχετε τρεις εταιρείες, οι δύο προμηθεύονται, μάλλον είναι προμηθευτές του δημοσίου και η τρίτη κάνει εκλογές. Με συγχωρείτε, είναι περίεργο εγώ να αναρωτηθώ αν αυτό είναι δόκιμο.
0: Μπορώ να σας πω με την νομική μου ιδιότητα ότι η διεξαγωγή των εκλογών εποπτεύεται από δικαστήρια και δικαστικούς αντιπροσώπους και υπάρχει χάρτινο ψηφοδέλτιο σε σάκο εκλογικό που καταμετράται στα κατατόπους πρωτοδικεία. Ο ρόλος των εταιριών είναι απλά ενημερωτικός, καταγραφικός, όλος επικουρικός. Η ουσία της εκλογικής αναμέτρησης, της καταμέτρησης και των αποτελεσμάτων είναι στα χέρια των δικαστηρίων, των κατατόπους πρωτοδικείων που ανακοινώνουν με
1: επειδή
0: βάση...
1: Επειδή όμως στην Ευρώπη οι εκλογές γίνονται τηλεοπτικά πια, το ξέρετε, ελάτε εσείς να αλλάξετε μετά από ένα μήνα συνολικά από αποφάσεις εκλογοδικείων μία φέρουσα αντίληψη που θα είναι τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Γιώργο, λέω κάτι περίεργο?
2: Όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Και μάλιστα με τις ταμπλέτες πια οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, τα ξέρετε αυτά κύριε Κοσμόπουλε, στέλνουν τα τις ταμπλέτες. Φυσικά μετά όποιος κάνει ένσταση ή όποιος έχει άλλη εικόνα, έτσι, μπορεί να κάνει την αντιπαραβολή, σωστά το λέτε, με το σάκο. Μέχρι τότε όμως θα έχει φτιαχτεί κυβέρνηση, θα έχει φτιαχτεί κοινοβούλιο.
0: Δημιουργούνται εντυπώσεις. Σαφώς υπάρχει αυτή η ανησυχία, αλλά να είστε βέβαιος ότι υπάρχουν και οι δικλείδες ασφαλείας που μάλιστα δεν επιτρέπουν.
1: Τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να πάω σε διακοπή. Το τελευταίο μέρος είναι με τον κύριο Χαρβαλιά. Επειδή μου ήρθε μία είδηση σήμερα από τη ΦΑΣ, γράφει ότι πλέον έχουμε και αριθμητική επιβεβαίωση ότι οι μηχανές έχουν προσπεράσει τους ανθρώπους όχι μόνο στη δημιουργία ψηφιακού υλικού, αλλά και στον αριθμό των επισκεπτών στους διαφόρους ιστοτόπους. Τα bots μπαίνουν δηλαδή. Άρα αυτό να το έχουν υπόψη τους, εγώ θα το πω ακόμη και στο χώρο μας. Αυτός που λέει ο influencer, δεν ξέρω ποιος, έχω τόσες χιλιάδες κλικ. Εδώ λέει η ΦΑΣ επίσημα, μηχανές κλικάρουνε. Μηχανές, όχι εμείς. Μάλιστα, το κρίσιμο...
0: Υπάρχουν καλά bots και κακά bots.
1: Μάλιστα.
0: Καλά bots, των εισαγωγικών, είναι αυτά που σας βοηθούν να βρείτε μια πληροφορία όταν μπείτε στο Google και ζητήσετε κάτι. Αυτά είναι καλά bots και είναι ίσως το 60% των bots είναι τέτοια, είναι καλά. Υπάρχουν όμως και τα κακά bots, τα οποία ελέγχονται μέχρι πρότινος από ανθρώπινους λογαριασμούς. Ένας μπορούσε να ελέγχει 5-10.000. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη τα ελέγχει μόνη της. Και όπως είχα την χαρά να μου πει η εξοχοτάτη πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στην Ελλάδα, όπου εκεί χτυπήθηκε από bots όλη η εκλογική διαδικασία, που παρά τα χτυπήματα την κέρδισε η κυρία πρόεδρος της Μολδαβικής Δημοκρατίας, μου είπε ότι τα συνταγματικά δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες δεν καλύπτουν τα bots. Μόνο τους πολίτες καλύπτουν. Άρα, ό,τι πρέπει να κάνουμε για να περιορίσουμε την επιρροή κακόβουλων δρόντων μέσω των εικονικών αυτών ρομποτικών λογαριασμών, να εξηγήσουμε τι είναι τα bots, είναι κάτι το οποίο δεν το καλύπτει η συνταγματική αρχή της ελευθερίας της έκφρασης. Αυτά πρέπει να περιορίζονται και όπου εντοπίζονται, περιορίζονται.
1: Καλά, εγώ λέω να τα βλέπουν αυτά και οι πολιτικοί που λένε ότι να η αντανάκλαση του εκλογικού σώματος στο X.
0: Πολλές φορές. Στο... Ναι, πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Και να τα βλέπουν και οι εκπομπές που έχει καμιά φορά το άγχος ο Γιώργος ο Χαρβαλιάς στην κεντρική επικαιρότητα, αν μιλώντας έχει θέαση. Καμιά φορά τα bots μπορεί να λένε δεν έχει θέαση και να έχει.
0: Θέλω ο κύριος Σαρβαλιάς είναι ένας καταξιωμένος...
1: Αστειεύομαι, κύριε Κοσμόπουλε, αστειεύομαι για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο. Οπότε θέλω να κλείσω με ένα από... κρίσιμο ερώτημα σε έναν άνθρωπο που ακούγοντας και διαβάζοντας κάποιος την ιδιότητά του, Γιώργο, θα πει είναι ένας τεχνοκράτης, ρε παιδί μου, στη γνώση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχεις μια ποιοτική διαφορά με την τεχνητή νοημοσύνη, με τον τρόπο που εμείς τη χρησιμοποιούμε? Τι θέλω να πω. Κάποτε, ρε παιδί μου, η φράση δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σε οποιοδήποτε ερώτημα είχε ως φυσική συνέχεια θα ψάξω. Άρα θα οξύνω και τη σκέψη. Και θα παράγω εξήγηση. Όχι κατά ανάγκη την καλύτερη απάντηση, αλλά εξήγηση για τον κόσμο, για το πρόβλημα. Σήμερα, που δεν λέω είναι κακό, για λόγους ταχύτητας το βάζει τεχνητή νοημοσύνη. Σου δίνει μία απάντηση. Σκέψη κάνεις. Πρώτον. Δεύτερον, κατέχεις τη λογική που σου έδωσε την απάντηση, δηλαδή έχεις τη γνώση της ερώτησης που έθεσες πάνω στην οποία
0: δόμησες.
1: Και θέλω να σας πω ότι ακούω και γιατρούς να λένε τώρα τελευταία ότι οι απαντήσεις που δίνονται σε ζητήματα ασθενειών από την τεχνητή νοημοσύνη επεμβάσεων είναι στο διενεκές να ελεγχθούν, διότι το κρίσιμο εδώ είναι, αφού δεν έχει σκέψη, αλγόριθμος είναι, πώς οδηγήθηκε σε αυτή την απάντηση. Το ερώτημα είναι λίγο φιλοσοφικό, αλλά σας ρωτάω ευθέως, μήπως τελικά εμείς ήδη υπονομευόμαστε με αυτόν τον τρόπο?
0: Δεν υπονομευόμαστε. Είναι ένα νέο εργαλείο το οποίο έρχεται να βοηθήσει τον ανθρώπινο παράγοντα στην αντιμετώπιση σύνθετων ερωτημάτων.
1: Σωστό
0: και δυσκολιών.
1: Αυτό. Αλλά αν σταματήσω να σκέφτομαι, παίρνω μόνο απαντήσεις.
0: Εάν αποκλειστικά επαφίεται η δράση μας στις απαντήσεις τεχνητής νοημοσύνης, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Εάν είναι ένα όργανο βοηθητικό, υποβοηθητικό, επικουρικό του συλλογισμού μας και της πνευματικής μας προσέγγισης για την επίλυση ενός πολυσύνθετου θέματος, ναι, είναι απόλυτα αποδεκτό και είναι πολύ σωστό να γίνει. Η μεγάλη μου ανησυχία, και θα κλείσω με αυτό, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, είναι αν ποτέ αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη τεχνητή συνείδηση. Αυτή είναι η μεγάλη τομή και η μεγάλη εξέλιξη. Ως τώρα λέμε ότι δεν είναι δυνατό αυτό να έχει την αυθύπαρκτη γνώση της υποκειμενικής του ιδιότητος ένα σύστημα τέτοιο. Μπορεί να σου μιλήσει για την οργή, για το θυμό, για την αγάπη, να σου εξηγήσει πώς λειτουργεί, αλλά δεν το νιώθει. Εάν ποτέ αποκτήσει τεχνητή συνείδηση η τεχνητή νοημοσύνη, εκεί θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Γιώργο, πριν αποδεσμεύσω τον κύριο Κοσμόπουλο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι.
2: Νομίζω ότι μέχρι τώρα, ειδικά κάποιες εφαρμογές υποδίονται πολύ καλά την ανθρώπινη ενσυναίσθηση. Αλλά αυτό που λέει ο κύριος Κοσμόπουλος είναι το κλειδί. Δεν μπορούν να διαμορφώσουν ανθρώπινη συνείδηση. Είναι άλλο πράγμα να υποδίωμε το φιλικό συνομιλητή, που έχει και αυτό τους κινδύνους του. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι ευάλωτος μπορεί να παρασυρθεί και να νομίζει ότι ανακάλυψε την αδελφή ψυχή. Δεν είναι αδελφή ψυχή η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αλλά νομίζω και εγώ, δηλαδή συμφωνώ με τον κύριο Κοσμόπουλο, ότι αν κάνεις έξυπνη χρήση με μέτρο κιόλας της τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Μέχρι σήμερα που μιλάμε. Εξαρτάται όμως και από τον τρόπο που το χειρίζεται ο χρήστης, αυτός ο οποίος απευθύνεται στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σωστά. Κύριε Κοσμόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Εγώ για να σας ευχαριστήσω για την τιμή της προσκλήσεως.
1: Πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε μαζί Γιώργο Χαρβαλιά. Εξαιρετικός ο κύριος Κοσμόπουλος. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος. Απόψε με τον κύριο Γιώργο Χαρβαλιά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Έχουμε ανοίξει, θα έλεγα, τη βεντάλια. Όχι στα πάντα, αλλά σε αρκετά. Με αυτή την εικόνα. Και επανέρχομαι σε αυτό που περιέγραφες και στο Γιαβόλ. Αν η Γερμανία ήταν ο μπροσταροκριός και η ατμομηχανή της οικονομίας της Ευρώπης, με τον τρόπο που έβαλε στο χέρι όλους τους άλλους, αλλά ήταν. Με όλα αυτά που είπαμε, πού πάμε σήμερα, τι καταλαβαίνεις?
2: Πολύ φοβάμαι, θα πω κάτι το οποίο σας ακουστεί αιρετικό, ότι υπό μία έννοια η παγκοσμιοποίηση ακουμπιέται με τον ανισμό. Γίνεται πάρα πολλής λόγος για το AfD και αν αυτό είναι ένα ακροδεξιό κόμμα και αν περιέχει νοσταλγούς του Αδόλφου και νεοναζί κλπ. Θα σου έλεγα πως σίγουρα έχει και τέτοιους μέσα, σίγουρα. Θα σου έλεγα όμως επίσης πως τέτοιοι υπάρχουν και στα υπόλοιπα συστημικά κόμματα της Γερμανίας, όλα. Δηλαδή είτε αυτά αφορούν τους χριστιανοδημοκράτες και χριστιανοκοινωνιστές, είτε αφορούν σοσιαλδημοκράτες, είτε αφορούν πράσινους, είτε αφορούν ελεύθερους δημοκράτες. Και θα σου πω κάτι πολύ, έτσι, μια ηρωνία της τύχης. Η BMW ανακοίνωσε ότι δεν θα παραχωρήσει εις ένδειξη διαμαρτυρίας αυτοκίνητα με σύμβαση σε αξιωματούχους του AfD, διότι διαφωνεί με τον ακροδεξιό προσανατολισμό του κόμματος. Ποιος? Η BMW, η οποία υπήρξε στυλοβάτης μαζί με τη Volkswagen της γερμανικής αυτοβιομηχανίας, στα χρόνια αυτοκινητοβιομηχανίας, στα χρόνια του Χίτλερ και ακόμη απόγονοι εκείνων των Κβάντ, οι οποίοι υπήρχαν στην ναζιστική εποχή, απόγονοι είναι οι βασικοί μέτοχοι στη σημερινή μετοχική διάρθρωση της BMW. Αυτοί λοιπόν κατηγορούν το AfD ως νεοναζιστές, ενώ αυτοί είναι οι καθαροί. Είναι πολύ σχετικά τα πράγματα στη Γερμανία. Αυτό το οποίο όμως βλέπω είναι ότι το AfD, όπως θες πες το, εκφράζει τη φωνή της λογικής. Ιδίως στο θέμα της Ουκρανίας, το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί εδώ παίζεται το μέλλον, όχι της Ευρώπης, της ανθρωπότητας, και στο μεταναστευτικό, το οποίο επίσης έχει φτάσει στην Ελλάδα να μας απασχολεί, όπως είπαμε και πριν, εισπράττουμε επίχειρα χωρίς αυτέμε. Εδώ στην Κρήτη η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει από κάθε όριο.
1: Ερώτηση λοιπόν. Αποκλείεις να διαλυθεί στα έξω συνετέθη.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, διότι από τη μία φαίνεται και η Γαλλία να ακολουθεί αυτό το ρυθμό. Αλλά ο εξοπλισμός της Γερμανίας, ο επανεξοπλισμός, κάποια στιγμή θα φέρει αντίστοιχα αντανακλαστικά, αν θέλεις, την αντίδραση και της Γαλλίας. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, έτσι, ιστορικά. Και λέω, μπορεί να διαλυθεί στα έξω συνετέθη ή το βρίσκεις δύσκολο.
2: Είναι κάτι το οποίο θα σου έλεγα ότι μη με βάλεις καταρχήν να πω ότι το απεύχομαι. Αλλά το βλέπω ως πιθανότητα όχι πολύ κοντινή, γιατί σίγουρα θα επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις ρεαλισμού. Όπως ανέφερα και στην ερώτηση προς τη Μαρία, δηλαδή είδες πώς ξεκίνησε η Μελόνι, πώς κατέληξε η Μελόνι. Θεωρώ ότι και η Λεπέν, παρότι δεν θα είναι τόσο εύκολη σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες, θα βάλει νερό στο κρασί της, γιατί είναι τεράστια τα συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται. Βλέπεις ότι και η Αγγλία με αυτή την ηγεσία λέει το ακριβώς αντίθετο, να επανέρθει, να άρει τον Brexit και να έρθει. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα και είναι πολύ πλέον στέρεες οι δομές που έχουν δημιουργηθεί και όπως βλέπεις και στην πατρίδα μας, σιτίζονται πολλοί άνθρωποι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Συνεπώς η ανατροπή του οικοδομήματος, η διάλυσή του, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Μπορεί να συμβεί αν συντρέξουν 2-3 στραβές στην πορεία και τελικά έχουμε εξελίξεις οι οποίες δεν μπορούν, να προβλέψει κανένας. Πάντως υπάρχει, το βλέπω και εδώ αυτό, υπάρχει ένα κλίμα αμφισβήτησης πλέον, ακόμα και στα καφενεία.
1: Σκεπτικισμού,
2: ναι, ακριβώς, ως προς αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βλέπεις ότι οδηγεί σε ένα μοντέλο το οποίο μας πάει σε φτωχοποίηση της νεολαίας, σε διάλυση της πρωτογενούς παραγωγής. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την Ελλάδα. Δηλαδή οι αγρότες μας, οι αλληλείς, οι κτηνοτρόφοι υποφέρουν. Και τι τους λέει το κράτος, κλείνοντας το μάτι, παιδιά, αλλάξτε δουλειά. Αυτό τους λέει. Αυτό τους λέει. Δεν έχετε μέλλον. Πρέπει να βρείτε κάτι άλλο να κάνετε. Πώς είχε πει ο Μητσοτάκης στους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας με το Λιγνίτη? Λυπάμαι, πρέπει να βρείτε κάτι άλλο να κάνετε. Κάποιοι από εσάς θα προσληφθούν ελάχιστοι στα φωτοβολταϊκά ως φύλακες, αλλά πρέπει να αλλάξετε επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτό λέει η κυβέρνηση και οι Βρυξέλλες, όχι μόνο η δικιά μας, να μην είμαστε άδικοι, στους ανθρώπους πρωτογενής παραγωγής. Είτε αυτοί, σου λέω, είναι μελισσοκόμοι, αλληλείς, γεωργοί, κτηνοτρόφοι. Αλλάξτε δουλειά. Εμείς τώρα θα ψωνίζουμε μέσω Μερκοσούρ.
1: Μάλιστα. Έχει μεσολαβήσει βεβαίως μια ιστορία ο ΠΚΠ στην Ελλάδα, έτσι, που επιτείνει ακόμη περισσότερο όλο αυτό το διαλυτικό κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν σε ρωτώ, αν αυτά περιγράφεις για τον ευρωπαϊκό χώρο, για να έρθουμε και έτσι να κλείσουμε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Πώς αποτιμά ένας άνθρωπος που έχει δει όλες τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διακυμάνσεις από τη δεκαετία, ιδίως του 80 μέχρι και σήμερα, με μία πένα που ήταν πάντα διακριτή? Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι πολλοί τρέχαν να διαβάσουν Χαρβαλιά, να το θυμίσω στους παλιότερους, να το μάθουν οι νεότεροι, δεκαετία του 80, φανατικά έθνος.
2: Καλά, όχι και έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Φανατικά, ξέρω ότι μπορεί να διαφωνούσαν πολύ, αλλά διαβάζαν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, τι έχει να πει για την πατρίδα μας σήμερα, κοινωνικά, επαναλαμβάνω, οικονομικά? Ναι. Το πολιτικά το είπαμε. Αλλά κοινωνία-οικονομία.
2: Θα σου πω εν συντομία. Η Ελλάδα θεωρώ τα τελευταία 5-6 χρόνια που βγήκε από την πολύ σκληρή μνημονιακή επιτήρηση, ακόμα σε επιτήρηση είναι, αλλά από την πολύ ασφικτική, έχασε μια τεράστια ευκαιρία να διαμορφώσει παραγωγική βάση και να αυξήσει την παραγωγικότητα. Τι εννοώ? Έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, όχι επειδή οι Έλληνες δεν εργάζονται. Αυτό είναι παραμύθι. Εργάζονται σαν τα σκυλιά. Αλλά τώρα ο σερβιτόρος, ο ντελιβεράς, η καθαρίστρια, ο ταξιτζής δεν παράγουν. Γιατί δεν παράγουν? Γιατί το μοντέλο ανάπτυξης είναι χαμηλής παραγωγικότητας. Πού βασίζεται, Γιώργο? Στο μαζικό τουρισμό, στις αγοραπολισίες ακινήτων. Έχουν αλλάξει χέρια τα τελευταία χρόνια τόσα ακίνητα που θυμίζουν πλέον την εποχή της κατοχής, όταν γινόντουσαν αυτές οι αναγκαστικές αγοραπολισίες. Και το τρίτο σκέλος είναι η βιαστική δικιά μας στροφή στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. με εισαγόμενες ΑΠΕ, γιατί τίποτα δεν παράγεται στην Ελλάδα, αντί να παράγουμε κάποια μπαταρία.